0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πως θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κύριο συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα, όπως είπε, όλων μας. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή, τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι τρεις γυναίκες είχαν το ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους, αφέθηκε ο έβδομος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στις αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει που θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμά του προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, όπως δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγράμματός του, το οποίο αρνιόταν προηγουμένως να συζητήσει. Επισήμανε ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αποτελεί την πρώτη και βασική προϋπόθεση για την πρόοδο των συνομιλιών, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η άρση των κυρώσεων δεν θα συνδεθεί αυτόματα με την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. Εν τω μεταξύ, ένα πετρελαιοφόρο υποσημαία της Μποτσουάνα κινητοποιήθηκε από τον Αμερικανικό στρατό στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάργ του Ιράν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, το πλήρωμα του καινού φορτίου πετρελαιοφόρου αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία. Τελικά, ένα αμερικανικό αεροσκάφος το εξουδετέρωσε, εκτοξεύοντας ένα πύραυλο στο μηχανοστάσιο του πλοίου, εμποδίζοντας έτσι το δεξαμενόπλοιο να φτάσει στο Ιράν, αναφέρει με ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ακινητοποιήσει 6 εμπορικά πλοία και έχουν ανακατευθύνει 122 από τότε που ξεκίνησε ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρ, επικαλούμενο πηγές και κατοίκους. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και προστασίας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές. Πριν από λίγο, νέες σιρήνες για αναχαιτήσεις ήχησαν ξανά στη χώρα. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν, με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας να καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Τα παιδιά του, τρία κορίτσια 7, 10 και 12 ετών, Πιστεύετε πως κρατάει χμάλωτα στο σπίτι του στο Ντόρτμουντ το άνδρας 51 ετών από τη Σερβία, ο οποίος αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και κατά τη καταδίωξή του από αστυνομικούς πυροβόλησε εναντίον τους, τραυματίζοντας ελαφρά τον έναν αστυνομικό. Κατέφυγε στο διαμέρισμα, το οποίο πιστεύετε ότι είναι ο τόπος κατοικίας του, κρατώντας τα τρία του παιδιά υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τόσο τα παιδιά όσο και η μητέρα τους, επίσης από τη Σερβία, είναι καλά στην υγεία τους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια διαπραγματευτών της αστυνομίας να πείσουν τον δράστη να παραδοθεί και να αφήσει τα παιδιά ελεύθερα. Βασικό μας μέλημα είναι η ασφάλεια των παιδιών, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, πιθανές μπόρες στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με μία μέρα καθυστέρηση. Καλό μήνα με μία μέρα καθυστέρηση. Είναι 3η 2 Ιουνίου 2026. Ακούτε Sky 100,3 και το ημερολόγιο. Στο οποίο είναι σημειωμένες δύο μεγάλες επέτειοι, οι οποίες και οι δύο κατά κάποιο τρόπο συνδέονται, για να αρχίσουμε με μια βουτιά στην ιστορία, με την ιστορία της τηλεόρασης. Σαν σήμερα, 2 Ιουνίου του 1953, η στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης, ξεκινούσε η βασιλεία της, η οποία διήρκεσε 69 χρόνια. Εκείνη η διαδικασία της στέψης ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε τηλεόραση. Οπτικά. Ήταν, λένε, μια ιδέα του Κάρολου για να ανανεωθεί η εικόνα του γερασμένου θεού, θεσμού, συγγνώμη, της Βρετανικής Μοναρχίας. Εν πάση περιπτώσει, η νεαρή Ελισάβετ είδε την στέψη της να μεταδίδεται τηλεοπτικά. 23 εκατομμύρια τηλεθεατές την παρακολούθησαν στη Βρετανία. Οι άδειες πενταπλασιάστηκαν, δηλαδή οι τηλεοράσεις που υπήρχαν στα βρετανικά σπίτια αυξήθηκαν 5 φορές από, σε σχέση με ένα μήνα πριν τη στέψη και ένα μήνα μετά από αυτήν. Οι άνθρωποι αγόρασαν τηλεόραση πρώτη φορά για να δουν αυτήν την τελετή και ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Μεταδόθηκε σε 5 χώρες για την ακρίβεια. 32 εκατομμύρια θεατές μετρήθηκε ότι την είδανε στις Ηνωμένες Πολιτείες και επειδή δεν υπήρχε τότε δορυφορική τηλεόραση, το φιλμ μεταφέρθηκε αεροπορικά και έπαιξε με κάποιες ώρες καθυστέρηση. Ήταν μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της ευρωπαϊκής τηλεόρασης. Ήταν κατά κάποιο τρόπο η στιγμή που έβαλε την τηλεόραση σε πάρα πολλά σπίτια. Πολλοί άνθρωποι τότε, το 1953, αγόρασαν τηλεόραση για πρώτη φορά στη ζωή τους για να δουν τη στέψη της βασίλισσας. Το ίδιο συνέβη στην Ελλάδα τη ίδια μέρα, 2 Ιουνίου 1971. Ο Παναθηναϊκός έφτανε στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης, αντιμετώπισε τον Άγιαξ. Εκείνη η σεζόν, δηλαδή η πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τότε, ήταν η στιγμή που άλλαξε την ελληνική τηλεόραση, η οποία ήταν εντελώς καινούρια. Δηλαδή, δίκτυο τηλεόρασης στην Ελλάδα είχε αποκτήσει μόλις το 1968, ήταν 3 ετών. Και μέχρι τότε η τηλεόραση ήταν ένα σχετικά περιθωριακό πράγμα. Ελάχιστα σπίτια είχαν τηλεοπτικές συσκευές. Εκείνη η χρονιά, δηλαδή τα μάτς του Παναθηναϊκού και η πορεία μέχρι τον τελικό, ήταν το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός στην ελληνική ιστορία. Δηλαδή το πρώτο γεγονός που έκανε ανθρώπους να κλείνονται στα σπίτια βιαστικά, να μαζεύονται οι γείτονες στο σπίτι εκείνου στην πολυκατοικία που είχε τηλεοπτική συσκευή, γιατί περισσότεροι δεν είχαν, να μαζεύονται στα πεζοδρόμια ακόμη μπροστά στα καταστήματα που είχαν στη βιτρίνα τους συσκευές και το βλέπανε χωρίς να το ακούνε. Στα χωριά υπήρξε ζήτηση στο καφετζή: βάλε μια τηλεόραση να ερχόμαστε να βλέπουμε το μάτς, γιατί κανείς δεν είχε σπίτι του. Κάπως έτσι, αυτό που ήταν ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός ήταν επίσης και ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Η πορεία του Παναθηναϊκού, το μάτς στο Wembley, ήταν το πρώτο γεγονός που έφερε τον κόσμο γύρω, όλη την οικογένεια, άντρες, γυναίκες και παιδιά, γύρω από μια συσκευή τηλεόρασης. Λίγους μήνες αργότερα ήρθε το πρώτο σύριαλ που έκανε τηλεθέαση 86% τότε, ο Άγνωστος Πόλεμος. Τώρα το περιμένετε βέβαια και δεν θα σας χαλάσω το χατήρι.
1: Για τον Καμάρα που μπήκε ο Καμάρας! Το γκολ του Καμάρα! Το τρίτο γκολ του Αρισίδη του Καμάρα! Το γκολ του που 3-0! Πώς μπήκε ο Καμάρας! Πώς μπήκε με στην τρύπα ο μεγάλος ο Καμάρας!
0: Περισσότερα το βράδυ σε 9 που μεταδίδεται το δεύτερο επεισόδιο της αυτής της, ας το πούμε, ντοκιμαντέρ για την ιστορία του γηπέδου της Λεωφόρου που τελειώνει. Αν το δείτε θα δείτε πολλά και πολλούς. Κατά κάποιο τρόπο παρακολουθώντας το συγκινήθηκα, πρέπει να σας πω, αλλά εγώ είμαι εγώ. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον και σας το λέω από τώρα είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε μια απάντηση στο ερώτημα και τι θα γίνει η Λεωφόρος όταν δεν θα είναι πια εκεί το γήπεδο. Υπάρχει μια πρόταση και η πρόταση παρουσιάζεται απόψε στο ντοκιμαντέρ. Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία νούμερο 2. Λοιπόν, ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της 3ης, 2 Ιουνίου. Νάτος Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμη να απαντήσει στο 210-48-00-170-174. ξέρετε ότι μπορεί να στέλνετε μηνύματα δωρεάν και ελεύθερα στο skyradio.gr, στο ταμπελάκι που λέει πες την άποψή σου. Και αυτός είναι ο θρυλικός Bodyley, ένας από τους πρωτοπόρους της rock μουσικής. Έπαιζε με εκείνη την παράξενη τετράγωνη κιθάρα σαν κουτί. Οι δικές του ιδέες, ο τρόπος που έπαιζε την κιθάρα, οι συνθέσεις του επηρέασαν πάρα πολλούς, μα πάρα πολλούς, από τον Elvis Presley μέχρι τους Rolling Stones, και σε μεγάλο βαθμό καθόρισαν την rock σκηνή που ξέρουμε. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2008. Ένα τηλεφώνημα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπιμπί Νετανιάχου είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας, αλλά θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Εδώ στο εσωτερικά είναι η εβδομάδα των εξελίξεων στο χώρο αριστερά του κέντρου. Περιμένουμε σήμερα τις παραιτήσεις των κάποιων βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Πλησιάζει η μέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Είχαμε και μια δημοσκόπηση χθες. Θα έχουμε μια δημοσκόπηση σήμερα, συντονιστείτε 9 η ώρα, διότι έρχεται η καινούργια δημοσκόπηση της PULSE στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε ήδη αυτήν την δημοσκόπηση της Opinion χτες. Τι λέει στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία 25,6, Τσίπρας 13, Καριστιανού 10, Πασόκ 8,8, το Κουκουέ και ο Βελόπουλος από 5, γύρω στο 5, δηλαδή για το Βελόπουλο μια μείωση από το 10 στο 5, η Ζωή χαμηλά στο 4, οι υπόλοιποι μεταξύ 0 και κάτι. Συμπέρασμα. Το ρευστό παραμένει ρευστό. Φυσικά οι τάσεις έχουν τη σημασία τους. Η πρώτη εμφάνιση νέων σχημάτων πάντα τα ευνοεί δημοσκοπικά. Θυμίζω ότι μετά τις εσωκομματικές εκλογές του Πασόκ το 23 υπήρξαν δημοσκοπήσεις που μέτραγαν το Πασόκ στο 17%. Μια δημοσκόπηση της Μέτρων το Δεκέμβριο του 23 του έδινε 14%. Θα δούμε που θα κάτσει το ρευστό. Πάντως, αν κάτι λένε αυτές οι πρώτες μετρήσεις για την εξέλιξη των πραγμάτων, είναι φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται από τα νέα σχήματα, απλώς δεν έχει και καμία δεξαμενή για να ανέβει παραπάνω από εκεί που είναι τώρα και είναι αρκετά μακριά από το όριο της αυτοδυναμίας. Η δημοσκόπηση της Opinion τη βρίσκει λίγο χαμηλότερα από την προηγούμενη μέτρηση. Στο χώρο δεξιά της δεξιάς φαίνεται να υπάρχει μια κινητικότητα. Υπάρχει ενδεχόμενο ένα σχήμα της κυρίας Καριστιανού να απορροφήσει τα υπόλοιπα, αλλά μπορεί και όχι. Τα υπόλοιπα μπορεί να αντισταθούν και υπάρχει και ο άγνωστος παράγοντας.

0: δημοσκόποι λένε. Περιμένετε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πριν βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Πάμε όμως, γιατί το πολιτικό θέμα της εβδομάδας ήταν αυτό. Είναι οι εξελίξεις στην αριστερά του κέντρου, να το πω έτσι, σε αυτόν τον χώρο που θα είναι πυκνές αυτή την εβδομάδα. Η εμφάνιση Τσίπρα είναι φανερό ότι αλλάζει τις ισορροπίες, δημιουργεί εξελίξεις. Στη τηλεφωνική γραμμή ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από το νομό της Δράμας. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα.
0: Για πέστε, πώς το βλέπετε. Καταρχήν, πέστε μου εσείς τι λέτε, τι σκέφτεστε. Γιατί είναι φανερό ότι για τον καθένα σας φαντάζομαι ότι είναι μέρες προβληματισμού.
1: Κοιτάξτε, σαφές είναι ότι είναι μέρες προβληματισμού, αλλά γενικό, εγώ τουλάχιστον μιλάω γενικώς, είναι μέρες προβληματισμού για την υπόθεση της προοδευτικής συνεργασίας της αριστεράς στη χώρα μας, γιατί βλέπουμε ότι ξαναπάμε σαν το Σύσυφο από την αρχή να σπρώξουμε το βράχο στην κορυφή του λόφου. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, το έχω πει επανειλημμένα και μου δίνει την ευκαιρία να το ξαναπώ. Εκλέχτηκα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Οι Δραμηνές και οι Δραμήνοι με εξέλεξαν τρεις φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου. Το πρόβλημα.
0: Μετά.
1: Δεν άκουσα.
0: Μετά.
1: Μετά συλλογικά και συνολικά, όπως αρμόζει σε ένα κόμμα της αριστεράς, θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Αυτό το συλλογικά και συνολικά προφανώς πρέπει να το αποφασίσετε. Και υπάρχει άποψη που λέει ότι να το κλείσουμε το μαγαζί και να πάμε με τον Αλέξη.
1: Ναι, δεν συμφωνώ και επί του πρακτικού και επί του θεωρητικού. Κοιτάξτε, κύριε Τσίμα, είστε παλιός και τα ξέρετε. Το ρεύμα της ενανετικής αριστεράς πάντα είχε μια δειλή, θα έλεγα, μικρή παρουσία. Διατελέσαμε και εξωκοινοβουλευτική αριστερά μερικές περιόδους, αλλά απτυχούσε ένα υπαρκτό ιδεολογικό πολιτικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία, που πολλές φορές η εμβέλεια του, η ιδεολογική, ήταν πολύ ευρύτερη της στενά εκλογικής. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι έστω και κολοβωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι εκφράζει. Το δεύτερο είναι τι θα πει να το κλείσουμε το μαγάζι. Δηλαδή καταρχάς δεν βλέπω ότι η Ελλάς δέχεται ομαδικές προσχωρήσεις. Τι θα πούμε δηλαδή, ότι ωραία, θα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Το Σάββατο έχουμε κεντρική επιτροπή και αποφασίζουμε με μεγάλη πλειοψηφία να αναστείλουμε τη λειτουργία του κόμματος. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Ότι έχουμε κάποιους που, σας λέω τα πρακτικά ζητήματα, έχουμε εργαζόμενους που είναι στο κόμμα, τι θα γίνουν αυτοί? Έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Από την άλλη μεριά, θα είμαστε εμείς βουλευτές ενός κόμματος υπό αναστολή και η δουλειά μας στο κοινοβούλιο ποια θα είναι? Από την άλλη πλευρά, δηλαδή ήδη η πολιτική περνάει μια περίοδο μεγάλης απαξίωσης από τους πολίτες. Καταλαβαίνετε ότι τέτοιου είδους κοντόφθαλμες λογικές επιτείνουν αυτή την απαξίωση. Δεν βρίσκω δηλαδή ότι είναι λύση στο πολιτικό πρόβλημα η αναστολή λειτουργίας. Σας είπα, έχει και νομικά προβλήματα ενδεχομένως, αλλά έχει και βαθιά πολιτικά. Δεν μπορώ να κατανοήσω. Βέβαια, εντάξει, δεν έχω ακούσει τεκμηριωμένη και αναλυτική την πρόταση τα περί αναστολής. Μάλλον επισημαίνει, εστιάζει στο αποτέλεσμα, ώστε να μην είμαστε, ας πούμε, πρόσκομα στην όποια δημοσκοπική άνοδο της Ελλάς. Αλλά για μένα το πρόβλημα είναι αφενός με πολιτικό, όπως σας είπα, και αφετέρου δεν απαντάει σε κανένα πρακτικό πρόβλημα. Το θέμα είναι, κατά τη γνώμη μου, κύριε Τσίμα, αυτό που έχουμε θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και ένα χρόνο στη δημόσια συζήτηση. Πώς θα αθροίσουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο την ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα? Αν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έρχεται να συνθέσει ή να ανασυνθέσει με πολιτικούς όρους τον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, είναι καλοδεχούμενο. Εάν έρχεται να αποτελέσει ένα κόμμα σε αυτόν τον χώρο και να επιτείνει την αποστράτευση και να θολώσει το στίγμα όλου του χώρου αυτού, νομίζω θα δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα. Μένει λοιπόν να κρυφθεί και αυτό το κόμμα σε αυτή τη λογική και όχι μόνο στην θετική του συνεισφορά.
0: Η συμβίωση θα είναι δύσκολη. Τώρα, πώς ακούσατε την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων να κατεβούν χωριστά τα κόμματα
1: για το δεύτερο γύρο,
0: όταν αν επαναλήθει

0: επαναληφθούν οι εκλογές που πιθανότατα θα επαναληφθούν, όποιος έρθει πρώτος οι υπόλοιποι να πάνε μαζί του?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς είναι ένα, το εκτιμώ θετικά, με την έννοια ότι αντιλαμβάνεται την ανάγκη της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Να, και ας στο πούμε, Πασόκ δεν το εκτιμήσαν πολύ θετικά, αλλά θα δούμε.
1: Εντάξει, το Πασόκ έχει την άποψη, κύριε Τσίμα, ότι μπορεί να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο διαφορά. Κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από καμία μέτρηση, ούτε από την προσωπική ακτινοβολία του κυρίου Ανδρουλάκη, ούτε από τη δυναμική που παρουσιάζει το Πασόκ. Επιμένουν να έχουν αυτή την άποψη. Είναι θετικό στο ότι. Ναι, σας είπα, κρίνω θετικά το ότι ο Δούκας λέει ότι έστω και τώρα μπορεί να υπάρξει μια σύγκληση. Αυτό που είναι το αρνητικό είναι αυτό που δεν μπορέσαμε να βρούμε τόσο καιρό, τον κοινό βηματισμό και τη συνεννόηση. Θα το βρούμε σε συνθήκες προεκλογικές ανάμεσα στις δύο εκλογές, στις 25 μέρες περίπου που μεσολαβούν από την πρώτη στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, και θα είναι πιστικό για τον κόσμο. Και άμενα να το κάνουμε τη δεύτερη, γιατί δεν το κάνουμε από την πρώτη, που έχουμε τον χρόνο, τον όποιο χρόνο έχουμε, γιατί δεν είναι πολύ σπούτος ή άλλος. Το Μάρτιο maximum θα γίνουν εκλογές, για να είναι αξιόπιστο το εγχείρημα. Είναι ζητήματα πάντως τα οποία, είναι θέματα τα οποία τα σκέφτεται ο κάθε καλόπιστος, αλλά τουλάχιστον η πρόταση του Δημάρχου δείχνει ότι δεν μένουν στο μονίδι δρόμο της πρωτιάς, έστω και με μία ψήφο.
0: Συνεπώς εσείς, για να καταλήξω, όταν γίνει η συνεδρίαση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσετε τι θα κάνετε, η δικιά σας άποψη θα είναι να μείνουμε εδώ και να περιμένουμε?
1: Ναι, ότι έχουμε το κόμμα μας, έχουμε, εγώ το βλέπω, ξέρετε, εγώ είμαι στην κήτη αυτού του εγχειρήματος από τα 18 μου. Δηλαδή εκτιμώ ότι το πρωτεύον αυτό που μας δεσμεύει είναι η λαϊκή εντολή. Ως ΣΥΡΙΖΑ ψηφιστήκαμε, ως ΣΥΡΙΖΑ εκλεγήκαμε, καταλαβαίνονται εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, πιεζόμαστε πάρα πολύ. Το βλέπω από τους συντρόφους, τους φίλους, τους ψηφοφόρους που με ρωτάνε τι θα κάνετε, τι θα γίνει, τι θα κάνεις. Αυτό το ζω, το βιώνω. Αλλά δεν προσφέρει τίποτα. Καταρχάς δεν υπάρχει θέμα προσχώρησης. Άρα δεν δέχεται η Ελλάς οργανωμένες δυνάμεις όπως το έχει διατυπώσει. Δεύτερον, το να το αναστείλουμε και να είμαστε σε ένα κλίμα αναμονής, το θεωρώ ότι είναι επιτείνει τη σύψη, όχι τη φθορά, τη σύψη. Δεν υπάρχει, νομίζω, άλλος δρόμος από το να ανασυγκροτήσουμε στα πλαίσια του δυνατού, εν πάση περιπτώσει, το κόμμα, τις κομματικές λειτουργίες και να είμαστε σε μια. Σε μια συζήτηση για την επόμενη μέρα, έστω και αν είμαστε σε δύσκολη θέση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Να είστε καλά. Την καλημέρα, κύριε Τσίμα. Γεια σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει την δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διαλύσή της, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία περιστατικό πυροβολισμού και ομοιρία παιδιών. Ένας άντρας 51 ετών κρατά ομοίρους τα παιδιά του, τρία κορίτσια 7, 10 και 12 ετών, σε διαμέρισμα στο Ντόρτμουντ, ενώ νωρίτερα πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι επιχείρησαν να τον συλλάβουν για απόπειρα ληστείας σε εστιατόριο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούτε το ΕΣΚΑ 100,3. Είναι το ημερολόγιο της Κρήτης, 2 Ιουνίου. Καλημέρα. Καλό μήνα. Χθες δεν τα πούμε. Αυτό που ακούμε είναι το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney. Το ηχογραφούσε τα τελευταία 4 χρόνια. Το κυκλοφόρησε τώρα. Δίνει συνεντεύξεις στα μεγάλα μίντια. Μιλά για τη ζωή του, για τον εαυτό του. Είναι ένα άλμπουμ που, όπως λέει ο ίδιος, είναι σαν να ξεφυλίζεις ένα παλιό φωτογραφικό άλμπουμ και να θυμάσαι τα νιάτα σου. Ο Paul McCartney είναι, λέει κάποιος, ίσως ο μεγαλύτερος μελωδοποιός του αιώνα, για την ακρίβεια κάτι παραπάνω από και των δύο αιώνων, του 20ου και των αρχών του 21ου, αλλά ένας κριτικός είπε ότι μπορεί να μην είναι το καλύτερο άλμπουμ του Paul McCartney, αλλά είναι σίγουρα το καλύτερο άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει κάποιος που έχει φτάσει 84 ετών. Εδώ είμαστε, ακούτε Sky 100,3 λοιπόν, και παρατηρήσεις, να πω γρήγορα δικές σας παρατηρήσεις. Καταρχήν, ένας ακροατής με διορθώνει, γιατί κατά λάθος είπα ότι η ιδέα να μεταδοθεί η στέψη της Ελίβα Σάβετ σαν σήμερα το 1953 τηλεοπτικά ήταν του Κάρολου. Προφανώς δεν ήταν του Κάρολου, Κάρολου ήταν τότε 4,5 ετών. Ήταν του Φίλιππου, του συζύγου της, αυτό εννοούσα. Και για τις δημοσκοπήσεις για τη δημοσκόπηση τη χθεσινή της Opinion, θα δούμε τη σημερινή της Pulse και την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι αυτό το γκρουπ των μεγάλων εταιριών, 2, 3, 4, που κάπως, εν πάση περιπτώσει, δίνουν το κλίμα. Πάντως, με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα, με βάση τις πρώτες μετρήσεις δηλαδή, οι οποίες απλώς επιβεβαιώνουν τις πρώτες εντυπώσεις, το ρευστό παραμένει ρευστό. Αυτό είπα πριν, επειδή λέτε και εσείς την άποψή σας, η δικιά μου είναι αυτή, ότι το ρευστό παραμένει ρευστό και δεν θα στερεοποιηθεί πριν από τον Οκτώβριο, και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ξέρουμε, μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν αρχίσει η επόμενη πολιτική σεζόν, που θα είναι ασφαλώς η προεκλογική. Τώρα, συνεννοημένοι ήταν. Ο Ρίγκο Σταρ πήγε και έπαιξε μαζί με τον Paul McCartney στο δικό του δίσκο. Προηγουμένως είχε τελειώσει την ηχογράφηση του δικού του, γιατί και ο Ρίγκο Σταρ, συνομήλικος του Paul McCartney, κυκλοφόρησε μόλις ένα δικό του καινούριο άλμπουμ. Ο τίτλος είναι Long Long Road, ένας μακρύς δρόμος, ο δικός του δηλαδή.

Το μεγάλο θέμα της ημέρας στον κόσμο είναι αυτό το τηλεφώνημα Τραμπ Νετανιάχου χτες, για το οποίο γράφονται πολλά, λέγονται πολλά. Ο Τραμπ έχει αυτό το στυλ διπλωματίας, δηλαδή αυτά που ως τώρα οι πολιτικοί ηγέτες και οι διπλωμάτες συζητούσαν και πολύ προσεκτικά διέρεαν μια αποστηρωμένη έκφρασή τους. Τώρα το πράγμα είναι μια διπλωματία των social media στην πραγματικότητα. Δηλαδή ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια συζήτηση με τον Νετανιάχου, διότι αυτό που εμποδίζει τη συμφωνία του με το Ιράν, η οποία είναι έτοιμη και το Ιράν παρακαλάει, είναι ότι το Ισραήλ επιτίθεται στο Λίβανο και το Ιράν απείλησε ότι αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, τότε και το Ιράν δεν κάθεται να υπογράψει τη συμφωνία με τον Τραμπ. Αυτό είναι εν μέρει σωστό, δηλαδή αυτό είναι και η εκδοχή που δίνει το Ιράν. Απείλησε, σύμφωνα με τις ιρανικές πηγές, να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον Περσικό κόλπο, την ειρήνευση εκεί, τα στενά του Ορμούζ, αν προηγουμένως το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις του. Υπήρξε αυτό το τηλεφώνημα. Οι πληροφορίες που διέρευσαν από τον ιστότοπο Άξιος είναι ότι ο Τραμπ κάποια στιγμή θύμωσε πολύ, τον είπε αχάριστο, τον είπε τρελό, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Η ακριβής έκφραση είναι "You are fucking crazy". Αλλά μετά όλα καλά. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις πήγαν καλά και χειρία επιβάλλεται. Ούτε η Χεζμπολάχ θα ξαναχτυπήσει, ούτε το Ισραήλ θα ξαναπιάσει όπλο στο Νότιο Λίβανο. Ο ίδιος ο Νετανιάχου βέβαια μετά τα είπε κάπως αλλιώς. Είπε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Αναστήλαμε μια επιχείρηση εναντίον της Βηρυτού, αλλά κατά τα άλλα οι επιχειρήσεις μας στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας. Συνεπώς, βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμασταν και χτες, δηλαδή στην απόλυτη ομίχλη, και η επόμενη μέρα είναι εξίσου αφανής, όπως ήταν και προχτές.

0: Είναι 10 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε σκάκ το κομματρία, το ημερολόγιο. Αυτό είναι ο μέγας δάσκαλος της κιθάρας, ο Ανδρέας Σεγκόβια. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 1987. Τον γράφει το ημερολόγιο και τον θυμήθηκα. Πολλή συζήτηση αυτές τις μέρες, ήταν και πρώτο θέμα στο δελτίο του Sky χτες. Αυτό που συνέβη στην Αλβανία, δηλαδή αυτό το φαραωνικό μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα που κατασκευάζεται μέσα σε έναν προστατευμένο, χώρο, ένα θαλάσσιο πάρκο, έναν χώρο ιδιαίτερης, που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας γιατί είναι βιότοπος σημαντικός. Ταυτόχρονα είναι άλλο ένα κρούσμα αμφισβήτησης περιουσιών της ανθρώπων της ελληνικής μειονότητας. Το πράγμα εξελίχθηκε με συγκρούσεις και εξελίχθηκε εν τέλει και σε μια ελληνοαλβανική διάσταση απόψεων, άλλη μία τα τελευταία χρόνια. Ο συνάδελφός μου, ο Σταύρος Τζίμας, συνάδελφος και φίλος, τα ξέρει καλά αυτά. Τα παρακολουθεί τα βαλκανικά και τα αλβανικά πράγματα. Οπότε, για να μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε τα μυστήρια. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Καλό μήνα. Καλημέρα, Παύλε. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν, τι είναι αυτό το έργο? Είναι εντάξει, παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό, υπάρχει ένα boom τουριστικό στην Αλβανία, δηλαδή η αλβανική ακτή ανακαλύπτει τον τουρισμό, συνεπώς πράγματα οι οποίες δεν είχαν περιορισμένο ενδιαφέρον ως τώρα ξαφνικά άρχισαν να γίνονται πολύτιμες και περιζήτητες.
1: Ναι, είναι έτσι ακριβώς, Παύλε, και δεν είναι τώρα καινούργιο αυτό. Ακόμη και από την εποχή του Μπερίσα ακόμη και αρχίσει μια τουριστική ανάπτυξη και μια προσέλκυση επενδυτών, σοβαρών μεγάλων επενδυτών, και μάλιστα από τότε έχει αρχίσει και η διαφθορά. Έχει κατηγορηθεί ο Μπερίσα, ο γαμπρός, συγγνώμη, του Μπερίσα, ότι εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς για την αγορά εκτάσεων στην περιοχή. Άρα δεν είναι ένα πράγμα καινούριο. Δεύτερον, ο χώρος για το οικόπεδο για το οποίο έγινε αυτή η φασαρία είναι γύρω στα 80 στρέμματα. Είχε πουληθεί πριν από 20 ή 30 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιους ιδιοκτήτες, το αγόρασαν και δεν είχε ανοίξει τότε ούτε μύτη. Τώρα, η συγκέντρωση αυτή που έγινε και στο συγκεκριμένο χωριό για το εν λόγω οικόπεδο δεν έγινε για περιουσιακούς λόγους, αρπαγή περιουσιών της περιουσίας, έγινε για περιβαλλοντικούς λόγους, να μην σκιστούν φαραωνικά τέτοια έγινε από αλβανικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, στις οποίες συμμετείχαν και συμμετέχουν βέβαια και ομογενείς μέσα. Το χωριό αυτό δεν ανήκει σε μειονοτική ζώνη, έχει φυσικά ομογενείς αρκετούς, πολλοί από τους οποίους συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συγκέντρωση. Άρα έτσι έχουν τα γεγονότα. Από εκεί και ύστερα υπάρχει ένα θέμα περιουσιακό στην Αλβανία, Παύλε, και εσύ το θυμάσαι πολύ καλύτερα, που απασχολεί όλη την Αλβανία σήμερα. Τι έχει γίνει, με δύο λόγια για τους ακροατές μας. Με την πτώση του καθεστώτος Χότζα άρχισε η διανομή της γης, η οποία ήταν μέχρι τότε κρατική σε όλη την, την επικράτεια.
0: Ναι, και καλλιεργεί το πώς, συλλογικά ας πούμε κάπως.
1: Συλλογικά, μέσα στις κοπερατίβες, στις κολεκτίβες που είχαν, ήταν συλλογική. Και εκεί άρχισε τώρα, άρχισε ένα γαϊτανάκι, τι ανήκει σε ποιον. Εμφανίστηκαν όχι μόνο οι μειονοτικοί στο Νότο, αλλά και στην Αλβανία. Πάρα πολλοί που λένε ότι οι γονείς μας τα καλλιεργούσαν από πρώτα και επί εποχής του Χότζα, άρα πρέπει να μοιραστούν κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Έχουμε δει κατά καιρούς και θέματα που βγάζουν οι άλλοι, οθωμανικά έγγραφα που επί τουρκοκρατίας ανήκαν
1: και οι άλλοι. Και έχει φουντώσει αυτό το ζήτημα και είναι τεράστιο. Αρκεί να σημειώσω ότι έχουν μπλοκαριστεί ήδη τα αλβανικά δικαστήρια με προσφυγές λόγω αυτών των Μπέιδων, όπως είπες προηγουμένως, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία που τα διεκδικούν. Και ακόμη κάτι σημαντικό, στον αλβανικό βορρά έχουν φουντώσει και πάλι οι αλβανικές βεντέτες, οι αιματηρές βεντέτες για αυτό το λόγο. Στο Νότο λοιπόν εμφανίζεται πολύ πιο οξυμένο το πρόβλημα. Γιατί? Διότι είναι τουριστική, είναι τα τουριστικά φιλέτα. Και εκεί τυχαίνει προαιώνια να κατοικεί η ελληνική μειονότητα. Και εκεί παίζεται πλέον το μεγάλο παιχνίδι. Στην διανομή των περιουσιών, της αγοραπολισίας και φυσικά έχει φουντώσει η διαφθορά. Έχουμε φαινόμενα διαφθοράς ακραία και μάλιστα έχουμε εμπλοκή της μαφίας, έχουμε δολοφονίες δικαστών, δολοφονίες αστυνομικών στο παρελθόν, άρα το παιχνίδι εκεί είναι πάρα πολύ χοντρό. Είναι λοιπόν πρωτίστως παιχνίδι επιχειρηματικό, επενδυτικό και φυσικά είναι δευτερευόντως και για την ελληνική μειονότητα τεράστιο ζήτημα, γιατί αρπάζονται έτσι με αυτόν τον τρόπο οι περιουσίες και αναγκάζει και αφελληνίζεται ο αλβανικός νότος. Αυτό βέβαια δεν μπορεί κανείς να το προσάψει στον ίδιο το ράμο ότι κάνει, λέει σόν και καλά πάρτε εκεί για να διώξουμε τις Έλληνες. Δεν αποδεικνύεται αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα σήμερα στην Αλβανία. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Τώρα ως προς το συγκεκριμένο γεγονός με τον ράμα δέχτηκε και υπό τις ευλογίες του και με την ενθάρρυνσή του φυσικά και με την αναρχή του έγινε μεγάλη επένδυση στο νησάκι απέναντι από αυτόν τον Κολπίσκο τα επίμαχα στρέμματα στην απέναντι υπάρχει το νησί της Σασόν, το οποίο όπως είναι γνωστό έχει νοικιάσει για 100 χρόνια νομίζω ή περισσότερα ο γαμπρός του του Τραμπ, ο Κουσνέρ, για τις επενδύσεις. Τώρα αυτή η επένδυση έχει συζητηθεί πάρα πολύ στην Αλβανία και ότι έχει γίνει και για πολιτικούς λόγους. Ο Ράμα ήθελε την πολιτική κάλυψη.
0: Λογικό,
1: Ναι, είναι λογικό γιατί...
0: υπάρχει ένα μυστικό που δεν είναι μυστικό, το ξέρουν όλοι, ότι αν θέλεις να κάνεις να έχεις πρόσβαση στο Λευκό Οίκο και κάποιο είδους προστασία, ο μόνος τρόπος είναι να κάνεις business με κάποιο μέλος της οικογένειας Τραμπ.
1: Και ο Ράμα είχε ένα επιπλέον λόγο, Παύλε, διότι πριν έρθει, ανέβει ο Τραμπ στην εξουσία για δεύτερη φορά, είχε μιλήσει όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν, μιλούσε με τα χειρότερα λόγια για τον Τραμπ. Και επίσης, και ένα άλλο αμάρτημα σε εισαγωγικά, ήταν ότι υπήρξε στενός φίλος του Σόρος, του μεγάλου εχθρού του Τραμπ.
0: Άρα τώρα, πρέπει λοιπόν, να τον εξευμενήσει.
1: Ακριβώς για να τον εξευμενήσει. Το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση μένει να φανεί, διότι έχει παρέμβει και η εισαγγελία κατά της διαφθοράς για να δει για την αγορά όλης της και όχι μόνο για το οικόπεδο αυτό, για το συγκεκριμένο οικόπεδο που έγινε η διαδήλωση, αλλά για την όλη επένδυση έχει επιληφθεί η εισαγγελία της διαφθοράς να δει αν υπάρχουν παρατυπίες. Ο Ράμα θα επιμείνει κατά την άποψή μου, διότι δεν έχει άλλη επιλογή απέναντι στον Τραμπ, γιατί αν χαλάσει αυτή η δουλειά τότε αλλάζει όλο το σκηνικό. Και μην ξεχνάμε ότι και στην Σερβία χάλασε η μπίζνα του Τραμπ με την αγορά του κτηρίου του βομβαρδισμένου από το ΝΑΤΟ, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το αγόρασε, έφτασαν μέχρι τις υπογραφές ο γαμπρός του. Τελικά με παρέμβαση των περιβαλλοντικών οργανώσεων εκεί ξεσηκώθηκε ο κόσμος και χάλασε η επένδυση. Αν έρθει τώρα και έχει και μια τέτοια ήττα εδώ ο Τραμπ, μπορεί να αλλάξει όλο το σκηνικό στην περιοχή.
0: Σωστό. Το συμπέρασμα είναι ότι η πολιτική και η business δεν ήταν ποτέ εντελώς χωριστά η μία από την άλλη, αλλά ποτέ δεν ήταν τόσο στενά συνδεδεμένες όπως τώρα στην
1: έτσι
0: εποχή.
1: Ακριβώς, Παύλε, έτσι είναι. Και εκεί είναι το μεγάλο τώρα. Το αν εμείς επιχειρήσουμε να το ελληνοποιήσουμε το πρόβλημα, δεν ξέρω αν είναι δόκιμη αυτή η διαχείριση των πραγμάτων, δίνοντας λαβές στο Ράμα για λιδωρίες και ηρωνίες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και
0: τα
1: λοιπά.
0: Τα συνηθίζει.
1: Δεν ξέρω, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει την ευθύνη και η πολιτική ελίτ πώς θα το διαχειριστεί, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αυτό το θέμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Κουβεντιάζαμε πριν για τα της αριστεράς με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο και γίνει με αφορμή και τις δημοσκοπήσεις που έρχονται σήμερα. Ξαναθυμίζω, έρχεται στις 9 το βράδυ στο δελτίο του Sky. 9 είναι το prime time, 8 είναι το δελτίο και η δημοσκόπηση της Pulse, η πρώτη μετά τα γεννητούρια. Αυτό που μόλις έρχεται στα χέρια μου είναι η δήλωση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς, των στελεχών της Νέας Αριστεράς που αποχωρούν. Λένε αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα οριά του. Δημιουργήσαμε τη Νέα Αριστερά για να κρατήσουμε ζωντανή μια άλλη δυνατότητα, για να αντιπαρατεθούμε στον εκφυλισμό κτλ.

καταγγελθεί. Συνεπώς το πρώτο βήμα έγινε. Μένει να δούμε τις εξελίξεις στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και εκεί έχουν προαναγγελθεί συζητήσεις και ενδεχομένως αποχωρήσεις.

Τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο, μουσικά κλείνουμε με Bruce Springsteen. Ο δίσκος κυκλοφόρησε σαν σήμερα, το σκοτάδι στην άκρη της πόλης, Darkness, Darkness on the Edge of Town. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Την εκτίμηση ψήφου Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 6%. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτήν τη θεσμική αλλαγή που αφορά, όπως είπε, την καθημερινότητα όλων μας. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι τρεις γυναίκες είχαν τον ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει που θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμά του προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεϊ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός του, το οποίο μέχρι πρότινος αρνιόταν να συζητήσει. Την ίδια ώρα, ακρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμα του Ιράν, στα στενά του Ορμούς, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ, αεπικαλούμενο πηγές και κατοίκους. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέριψαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η CENTCOM διέψευσε ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ σιρήνες συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του νέου γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Αλ Τζαζίρα και Ισραηλινή πηγή. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η πρόοδος συνεχίζεται στους πολιτικούς και τομείς ασφαλείας, καθώς απομακρυνόμαστε από τις αποτυχίες των τελευταίων 20 ετών και προχωράμε προς μια συνολική συμφωνία που στοχεύει στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και στη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα Τετάρτη. Ωστόσο, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις αναφορές σε αμοιβές δεσμεύσεις για αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λιβάνο, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιχειρήσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα τους και ένα παιδί, και άλλοι 48 τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο, αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Τα παιδιά του, τρία κορίτσια 7, 10 και 12 ετών, πιστεύεται πως κρατά εχμάλωτα στο σπίτι του στο Ντόρτμουντ ο άνδρας 51 ετών από τη Σερβία, ο οποίος αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και κατά την καταδίωξή του από αστυνομικούς πυροβόλησε εναντίον τους, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό. Κατέφυγε σε διαμέρισμα το οποίο πιστεύεται ότι είναι ο τόπος κατοικίας του, κρατώντας τα τρία του παιδιά υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τόσο τα παιδιά όσο και η μητέρα τους, επίσης από τη Σερβία, είναι καλά στην υγεία τους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια διαπραγματευτών της αστυνομίας να πείσουν το δράστη να παραδοθεί και να αφήσει τα παιδιά ελεύθερα. Βασικό μας μέλημα είναι η ασφάλεια των παιδιών, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, πιθανές μπόρες στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 στη συντονισμένη. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούζης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσικογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, πληροφορηθήκαμε μια δυσάρεστη είδηση την οποία πρέπει να σας τη μεταδώσουμε. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου, ο συνάδελφος, δημοσιογράφος και μετέπειτα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στα 75 του χρόνια. Το λέω για τους νεότερους τώρα, γιατί όταν το λες για κάποιον στην ηλικία τη δικιά μας, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Ο Νάσος Αθανασίου έκανε μεγάλη καριέρα στη δημοσιογραφία και στην κρατική τηλεόραση και μετέπειτα στο Μέγκα. Και ήταν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, από το 2012 μέχρι το 2023. Μετά την αποχώρηση του Τσίπρα, νομίζω ότι είχε ενταχθεί στη Νέα Αριστερά, η οποία επίσης διαλύθηκε σήμερα. Τι να πω, έχω στενοχωρηθεί.
1: Αλλάξτε τη μέρα.
0: Ναι. Ο Νάσος Αθανασίου ήταν ο πρώτος αρχισυντάκτης που είχα στη δημοσιογραφική μου καριέρα.
1: Άρα έχεις και...
0: Για λίγο, αλλά με αυτόν είχα τα πρώτα έτσι διδάγματα, τα πρώτα μαθήματα στη δημοσιογραφική μου πορεία. Και από τότε βέβαια είχαμε χαθεί τον τελευταίο καιρό, αλλά είχαμε μία επαφή και το συμπαθούσα ιδιαιτέρως. Λοιπόν, σήμερα θα τα αφήσουμε στην άκρη τα πολιτικά. Άλλωστε την εξέλιξη που έχει συμβεί τη γνωρίζετε. Είμαστε με ένα κόμμα λιγότερο. Η Νέα Αριστερά διαλύθηκε πριν από λίγο, παρότι η ίδια υποστηρίζει ότι δεν διαλύθηκε. Αλλά από τους 11 βουλευτές, οι 7 έφυγαν από το κόμμα. Η κυρία Χτσιόγλου μάλιστα παρέλυσε την έδρα της.
1: Για να μην η κοινοβουλευτική ομάδα χρειάζονται 5 βουλευτές.
0: Θα τα πούμε αύριο αυτά αναλυτικά, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει πια μια τόσο μεγάλη δεξαμενή ανεξαρτήτων βουλευτών, που ίσως να είναι και η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, η ομάδα των ανεξαρτήτων, που στην πλειοψηφία τους προέρχονται από την αριστερά, από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχε εκλεγεί στις εκλογές του 2023.
1: Δηλαδή ξαναφτιάχνεται ένας καινούριος ΣΥΡΙΖΑ με το όνομα Ελλάς από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είχαν φτιάξει άλλα κόμματα και ξαναγυρίζουν σιγά σιγά.
0: Μα έλεγα ότι, έλεγα τη μέρα που λείπες, ότι αν θεωρητικά ενωθούν και ακολουθήσουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές του Τσίπρα, γίνεται κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Περνάει ακόμα και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Θα τα αφήσουμε όμως στην άκρη αυτά σήμερα, διότι έχουμε ένα προσκεκλημένο που υπομονετικά αναμένει και θέλαμε καιρό να κάνουμε την κουβέντα μαζί του. Καλωσορίζουμε στο στούντιο τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Πολύ.
1: Πράγματι.
0: Περιμέναμε να κοπάσουν λίγο τα πολιτικά, διότι διαχειρίζεστε θέματα που τουλάχιστον εμάς, αλλά νομίζω και τον κόσμο, τον ενδιαφέρουν πολύ. Και θέλουμε από καιρό εις καιρό να μας λέτε τι ετοιμάζετε, τι κάνετε για όλα αυτά για τα οποία οι πολίτες μας διαμαρτύρονται, γιατί αγγίζουν την καθημερινότητά τους.
1: Όπως είναι οι κάμερες, ας πούμε. Εδώ μιλάγαμε, όλοι περιμέναμε τις χίλιες κάμερες οι οποίοι θα ορίζουν την κυκλοφορία.
0: Και ευνηδιαστήκαμε λίγο όταν πληροφορηθήκαμε ότι ο περίφημος διαγωνισμός για τις κάμερες ακυρώθηκε. Και ξεκινά περίπου από την αρχή και θέλουμε να μας πείτε γιατί συνέβη αυτό και πόση θα είναι η χρονική καθυστέρηση μέχρι να τις παραλάβουμε και επιτέλους να μπουν στους δρόμους, μπας και καταλάβουν οι Έλληνες ότι πρέπει να τηρούν τους κανόνες.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα πολύ βασικά, ότι σήμερα εκεί έξω υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και περίπου 10 σε λεωφορεία του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών. Τρέχουμε λοιπόν ένα πιλωτικό μαζί με την ελληνική αστυνομία προκειμένου να δούμε ποιες κάμερες μπορούν να παράξουν το έργο το οποίο θέλουμε, μπορούν με αξιοπιστία να πιάσουν τις παραβάσεις που είναι επικίνδυνες. Και επίσης έρχονται και 100 κάμερες σε μερικές μέρες, μέσα στον Ιούνιο, από την περιφέρεια Αττικής. Είναι οι πρώτες 100 από ένα σύνολο 388 καμερών που η περιφέρεια Αττικής μέσα στο καλοκαίρι θα παραδώσει.
1: Και αυτές έξυπνες κάμερες με AI ή...
2: Είναι κάμερες οι οποίες πιάνουν το κόκκινο, την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Όλες λοιπόν αυτές οι κάμερες πλέον πέφτουν σε ένα κοινό σύστημα. Αυτό το οποίο θέλω καταρχάς να σημειώσω είναι το εξής. Διάβασα διάφορα περίεργα δημοσιεύματα και λέω ότι είναι περίεργα γιατί κάποια σκοπιμότητα μπορώ να κρίνω από πίσω, διότι δεν ευσταθούν, ότι το 90% των κλήσεων, λέει, ήταν άκυρες, ότι δεν δουλεύει το σύστημα, ότι οι κάμερες δεν είναι τόσο έξυπνες. Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά τα πράγματα και βασίζομαι σε επίσημα στοιχεία τα οποία η ελληνική αστυνομία πριν από 2 μέρες ανακοίνωσε. Έχουν κοπεί 2.500 κλήσεις από τις κάμερες αυτές. Οι ενστάσεις που έγιναν ήταν 450. Από αυτές γίναν δεκτές περίπου 40. Συνεπώς,
0: έχω εδώ τα στοιχεία να σας βοηθήσω.
2: Ναι, περίπου αυτά είναι.
0: 2.453 κλήσεις, 420 ενστάσεις, εκ των οποίων έγιναν δεκτές 52.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η ανακοίνωση της αστυνομίας.
2: Άρα μιλάμε για ένα περίπου 2% των ενστάσεων. Τι συμβαίνει, προφανώς και υπάρχουν στιγμές, ημέρες και ώρες που ειδικά οι κάμερες οι οποίες αναλύουν οπτικά μία κλίση, και κυρίως μιλάω για τη ζώνη και το κινητό, πιθανώς να μην είναι καθαρές. Αλλά αυτό είναι ένα ποσοστό της τάξης του 1 με 2%. Για όλες τις υπόλοιπες κλίσεις, οι φωτογραφίες είναι καθαρές και δεν χωράνε αμφισβήτηση. Το σύστημα βελτιώνεται, όπως επίσης και η εκπαίδευση των ανθρώπων, των αστυνομικών, γιατί δεν είναι τυχαίοι πολίτες αυτοί οι οποίοι βεβαιώνουν τις κλίσεις. Συνεπώς, υπομονή προκειμένου να καταφέρουμε και το σύστημα των καμερών αυτών να λειτουργήσει σωστά και ο πολίτης να ενημερώνεται άμεσα, γιατί μάλλον ξεχνάμε ότι στο παρελθόν κάναμε έως και 10 χρόνια να ενημερωθούμε για μία κλίση και βέβαια να τρέξει ο νέος διαγωνισμός. Τι έγινε με τον διαγωνισμό?
0: Πάμε στο νέο διαγωνισμό.
1: Αυτές οι 2.500 λοιπόν κλίσεις έχουν σταλεί στον κόσμο, είναι αυτές που πάνε αυτόματα στο.
2: Το 70% πήγε αυτόματα. Και γιατί το 70%? Γιατί τόσοι πολίτες είχαν δηλωμένα στοιχεία στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας και το 30% ειδοποιήθηκε από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής στην οποία έγινε.
0: Και αυτό είναι στην πιλωτική λειτουργία.
2: Στην πιλωτική λειτουργία.
0: Πότε θα μπει σε πλήρη λειτουργία το σύστημα των καμερών που έχουμε ήδη εγκατεστημένο?
2: Η απαρχή θα είναι με τη λειτουργία πλέον του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος. Ένας δεύτερος διαγωνισμός, ο οποίος ξεκίνησε πέρσι. Περάσαμε από όλη αυτή τη διαδικασία των ενστάσεων, των δικαστικών προσφυγών, κόντρα ενστάσεων. Ελπίζω να τελειώσουμε τις επόμενες μέρες. Δεν εξαρτάται από εμάς δυστυχώς το πότε αυτές οι ενστάσεις ολοκληρώνονται, προκειμένου πλέον να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα κάνει αυτό το οποίο κάνει σήμερα το πιλωτικό, θα κάνει πολύ πιο γρήγορα.
0: Και πόσο χρόνος εγκατάστασης χρειάζεται αυτό το σύστημα?
2: Δεν θα χρειαστεί.

0: απαραίτητη. Ακόμα πιο άμεση και έγκαιρη ειδοποίηση. Περισσότερα εργαλεία στους αστυνομικούς οι οποίοι ελέγχουν τις κλίσεις αυτές προκειμένου να μηδενίσουμε
1: αυτή την κατάσταση. Άρα, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, μέσα στο καλοκαίρι το πιλωτικό σύστημα των καμερών, λειτουργία των καμερών, πάβει να είναι πιλωτικό και γίνεται πλήρες.
0: Γίνεται πλήρες με πάνω από 150 κάμερες. Για αρχή είναι αυτές τις περιφέρειες, οι οποίες θα γίνουν 388
2: σύγχρονοι. 145 από ό,τι βλέπω. 27, ναι, ναι. 8, 10,
0: μπαίνουν,
2: 100.
0: Μπαίνουν όμως και οι επόμενες κάμερες, όπως ο Νίκος ο Χαρδαλιάς έχει δηλώσει. Μέχρι τέλος καλοκαιριού θεωρητικά θα έχουν εγκατασταθεί και οι 388. Αχα. Πάμε λίγο στις χίλιες κάμερες όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον, ναι. Λίγο. Γιατί και εδώ πέρα ακούσαμε.
1: Συνέβη εδώ,
0: άκουσα για, ναι, φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Όπως χαριτολογώντας λέω, το μόνο φωτογραφικό είναι ότι αφορούσε φωτογραφικές κάμερες.
1: Αυτό το κατήγγυλαν κάποιοι από τους συμμετέχοντες. Στο... Δεν το καταγγείλαμε εμείς.
0: Ναι, ναι, δεν είπα ότι το είπατε εσείς. Το
1: κάποιοι
0: διάβασα.
1: Ότι έτσι όπως είχατε διαμορφώσει το διαγωνισμό, δημιουργούσε την αίσθηση ότι είναι φτιαγμένες, κομμένες και ραμμένες για να ευνοηθούν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες.
0: Στον διαγωνισμό λοιπόν, επειδή υπάρχει μια διαδικασία συμμετοχής και εκδήλωση ενδιαφέροντος, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον 19 εταιρείες. Όχι πολύ συνηθισμένο γεγονός για φωτογραφικό εντός πολλών εισαγωγικών.
2: Πόσα εκατομμύρια είναι αυτός ο διαγωνισμός?
0: Αυτό ήταν 40 συν 40. 40 ήταν ο κανονικός διαγωνισμός και 40 εκατομμύρια ήταν η προαίρεσή του. Το τι θα γίνει μετά από 5 χρόνια. Και κυρίως αυτή η προαίρεση δημιούργησε και το πρόβλημα. Και για το λόγο αυτό, όντως είδαμε μια εύλογη ανησυχία σε σχέση με την προαίρεση. Γιατί όντως σε 5 χρόνια από τώρα δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τεχνολογίες. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα η τεχνολογία στο κομμάτι εκείνο. Προκειμένου λοιπόν να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση ως προς την προαίρεση, ο διαγωνισμός κατέβηκε προκειμένου να κοπεί η προαίρεση. Άρα να τρέξουμε για αυτά τα 5 χρόνια, να μπουν οι κάμερες και σε 5 χρόνια από τώρα όσοι και όποιοι διοικούν και ανάλογα με τις τεχνολογίες και την επιτυχία του εγχειρήματος, ας αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ο διαγωνισμός ξαναβγαίνει στον αέρα στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Συνεπώς, αντί να χάσουμε 2 μήνες για την εκδίκαση της υπόθεσης στην ΕΑΔΙΣ, βλέποντας κάτι εύλογο που ήταν αυτό, ναι, τον κατεβάσαμε, διορθώνω αυτό το σημείο έτσι ώστε κερδίζουμε περίπου 1,5 μήνα.
2: Άρα, πότε θα είναι οι κάμερες στις θέσεις τους?
0: Δεν μπορώ να ξέρω από τώρα αν και πάλι θα υπάρξουν ενστάσεις. Οι ενστάσεις είναι αυτές οι οποίες καθυστερούν τους διαγωνισμούς. Δεν είναι πολύ ωραίο να λέει ένας υπουργός ότι δεν μπορώ να το υπολογίσω. Σας έλεγα ότι αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, θεωρητικά σε 2 μήνες από τώρα μπορούμε να έχουμε τελειώσει.
2: Η Κύπρος πώς τα κατάφερε? Θέλω να πω, άκουγα το Δρυμιό που είχε πάει στην Κύπρο ότι όλα δουλεύουν ρολόγια εκεί. Ούτε ενστάσεις ούτε τίποτα.
0: Η Κύπρος πέρασε αρκετά χρόνια για να καταφέρει να εγκαταστήσει 90 σταθερές και 20 κινητές κάμερες. Εκεί πέρα υπάρχει ιδιωτική εταιρεία η οποία ελέγχει και κάνει την προεργασία στις φωτογραφίες. Και βέβαια αστυνομικοί και πάλι οι οποίοι κάνουν το τελικό τσέκ, ας πούμε, ότι αυτή είναι μια παράβαση ή όχι.
1: Και αυτές οι χίλιες κάμερες θα ενταχθούν και αυτές στο νέο σύστημα,
0: στο νέο σύστημα που... το οποίο έχει αυτή την ανοιχτότητα που φαντάζεστε, δηλαδή να μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε κάμερα. Γιατί άλλες κάμερες σήμερα εγκαθιστά οι περιφέρειες, διαφορετικές έχουμε στην Αττική Οδό, διαφορετικές είναι οι διάφορες κάμερες που σήμερα δοκιμάζουμε με τα πιλωτικά μας, άρα ένα ανοιχτό σε όλες τις κάμερες και τεχνολογίες σύστημα, έτσι ώστε να υπάρχει κοινή πληροφόρηση του πολίτη. Και εδώ πέρα θέλει για λίγο προσοχή. Πριν καν βγάλουμε τις κάμερες, ξεκινήσαν οι πρώτες απάτες. Εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν και παρακαλώ πραγματικά τους ακροατές μας να το έχουν κατά νου ότι δεν πρόκειται ποτέ να έρθει από το σύστημα των καμερών SMS το οποίο θα παραπέμπει σε σελίδα. Μπορεί να έρθει ένα SMS το οποίο θα λέει στη θηρίδα σας, στο gov.gr υπάρχει κλίση. Αλλά ποτέ δεν θα υπάρχει επίσημο SMS από το ελληνικό δημόσιο, από την ελληνική αστυνομία που θα παραπέμπει με κλικ.
2: Μπες
0: για να πληρώσεις. Γιατί 100% θα το πληρώσετε πολλαπλά αυτό, γιατί θα είναι απάτη. Όμως εδώ πέρα κάναμε και κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Βλέπαμε το τελευταίο διάστημα πάρα πολλές τέτοιου είδους απάτες. Η διαδικασία για να κατεβάσουμε τις σελίδες στις οποίες παρέπεμπαν τα SMS ήταν λίγο γραφειοκρατική. Ήθελε κάποιες ώρες. Πιθανώς και 1 με 2 μέρες.
1: Τις εντοπίζατε δηλαδή?
0: Ναι, το SMS έρχεται. Δεν μπορούμε να κόψουμε τα SMS. Κανένας πάροχος δεν διαβάζει το περιεχόμενο του SMS για να καταλάβει ότι είναι απάτη. Το SMS με κάποιο τρόπο τελικά έρχεται, είτε από κέντρα της Ελλάδας είτε του εξωτερικού και κυρίως του εξωτερικού κέντρα. Mm-hmm. Για να κατεβεί η σελίδα όμως έπρεπε να ακολουθηθεί μια διαδικασία από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, με τους οποίους συνεργαζόμαστε άψογα, να πάρουν εισαγγελική εντολή και να κλείσουν αυτές, να κλείσει πρόσβαση σελίδες. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κλείσουμε μια σελίδα.
1: Δηλαδή αυτοί που στέλνανε πριν από 2 μήνες που έλεγαν έχετε ένα δέλμα από τα ΕΛΤΑ και πατήστε εδώ για να δείτε που πάει.
2: Τι 2 μήνες, τώρα το πρωί πήραμε.
0: Τι θα δείτε λοιπόν?
1: Είσαι καινούριο. Α, εγώ έχω καιρό να πάρω.
2: Όχι, δεν απαντάω ποτέ τίποτα.
0: Λοιπόν,
1: αυτόν τον πιάσατε.

0: αυτούς τους πιάνει, εάν μπορεί και τα καταφέρει η ελληνική αστυνομία, αλλά συνήθως είναι δύσκολο γιατί είναι στο εξωτερικό. Εμείς λοιπόν τι είχαμε και νομοθετήσαμε την Πέμπτη που μας πέρασε? Άμεσες αστραπιές διαδικασίες για να κόψουμε την πρόσβαση στις σελίδες αυτές που είναι απάτες. Δηλαδή, πλέον με εντολή του διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, από την ώρα που μας κοινοποιείται ένα τέτοιο SMS, που το βλέπουμε, κάποιος μας ενημερώνει, το παίρνουμε, αμέσως δίνουμε εντολή στους παρόχους και πλέον κόβεται η πρόσβαση σελίδα. Δηλαδή και να πατήσεις.
1: Εγώ δεν μπορώ να πατήσω.
0: Και να πατήσεις.
1: Να πατήσω δεν
0: θα
1: πάει πουθενά.
0: Άρα θα γλιτώσουμε τουλάχιστον το να εξαφανιστούν ποσά από λογαριασμούς πολιτών.
2: Άρα κάθε φορά που μας έρχεται ένα μήνυμα να σας το προωθούμε, να μην τους γλιτώσει κανένας φουκαράς.
0: Στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας.
2: Αλλά ορισμένα είναι πάρα πολύ πιστικά.
0: Το τελευταίο το οποίο έγινε.
2: Αυτό με την κλίση δηλαδή, επειδή μου ήρθε και εμένα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
2: Είχα εντυπωσιαστεί ότι αμάν με γράψανε.
0: Ήρθε ένα SMS που φαινόταν έρχεται από τον gov.gr και στα κινητά των πολιτών ήρθε σαν συνέχεια πραγματικών μηνυμάτων του gov.gr. Και αυτό δυστυχώς τεχνικά γίνεται και αυτό κόπηκε από τους παρόχους μετά από συνεννόηση. Θέλω να πω ότι είναι μια λερναία ύδρα με πολλά κεφάλια. Προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο άμεση και γρήγοροι στο να προστατεύσουμε πολίτες από τέτοιες απάτες που έχουν επληθύνει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pals. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστή μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται ο αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σε κατοικό περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν τον ρόλο του υπαρχηγού, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσαμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη κυβέρνηση της χώρας, δήλωσε εχθές ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία περιστατικό με πυροβολισμούς και ομηρία παιδιών. Ένας άνδρας 51 ετών κρατά ομήρους τα παιδιά του, τρία κορίτσια 7, 10 και 12 ετών, σε διαμέρισμα στο Ντόρτμουντ, ενώ νωρίτερα πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι επιχείρησαν να τον συλλάβουν για απόπειρα ληστεία σε εστιατόριο. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Στο στούντιο μαζί μας ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου. Την ώρα που συζητάγαμε με τον Υπουργό για τα και αυτές τις απάτες με τα SMS, ήρθε ένα μήνυμα στον Δημήτρη Γιαννήρη με το οποίο τον ενημέρωνε ότι του έχει καταλογιστεί πρόστιμο και θα πρέπει να μπει στο gov.gr για να το εξοφλήσει.
2: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί και αυτό το SMS έρχεται με τίτλο gov.gr. Ναι.
0: Αλλά και το πιστεύεις.
2: Θα μπορούσε να το πιστέψεις, βέβαια είναι κακογραμμένο, και επίσης το λέμε και πάλι, δεν ανοίγουμε ποτέ, δεν πρόκειται ποτέ τον gov να σου στείλει μήνυμα με το οποίο θα σε παραπέμπει να ανοίξει σελίδα. Θέλει προσοχή μέχρι να καταφέρουμε να βρούμε μέσα στον παρόχον και τρόπο να μην φτάνουν μηνύματα. Δεν είναι εύκολο, γιατί οι πάροχοι δεν διαβάζουν τα μηνύματα. Άρα δεν μπορούν να αξιολογήσουν το περιεχόμενο αν είναι αληθές ή ψευδές.
0: Αλλά εγώ επιμένω ότι είναι εξίσου σημαντικό κάποια στιγμή, ακόμα και αν είναι στο εξωτερικό, οι αρμόδιες υπηρεσίες να εντοπίσουν κάποιον. Διότι αν μυρίσει ότι στην Ελλάδα κάποια στιγμή θα σε βρουν, θα κοπεί η φάμπρικα. Αλλιώς είναι μια επαναλαμβανόμενη φάμπρικα, η οποία κακά τα ψέματα. Δεν είναι όλοι τόσο ενημερωμένοι σαν και εμάς.
2: Κάποιοι κόσμος
0: τσιμπάει.
2: Παγκόσμια φάμπρικα, και είναι δύσκολο. Υπάρχουν και χώρες στις οποίες υπάρχει πολύ φτωχή ιχνηλασιμότητα και σερβέρες οι οποίοι δουλεύουν σε χώρες οι οποίες δεν έχουν συστήματα τέτοια. Άρα θέλει εκπαίδευση του κόσμου να μην ανοίγουν τέτοια μηνύματα, γιατί μπορεί να πέσουν θύματα απάτης, και στον βαθμό που μπορούμε γρήγορα να κατεβάζουμε τις σελίδες ή να μπλοκάρουμε την πρόσβαση στις σελίδες αυτές.
1: AI δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς εδώ και να διαβάζει αυτά τα μηνύματα αυτομάτως?
2: Θα έπρεπε θεωρητικά οι πάροχοι να διαβάζουν όλα τα μηνύματα και με AI να καταλαβαίνουν ποια απάντηση ή όχι. Αυτό προφανώς δεν είναι αποδεκτό από το
1: GDPR. Άμα σου λέει μπες εκεί για να πληρώσεις, αμέσως το βλέπει αυτό το AI.
2: Σημαίνει ότι έχεις μπει όμως ήδη μέσα και διαβάζει ένα μήνυμα.
0: Τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων.
2: Προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα θα πρέπει πολύ γρήγορα να ενημερωνόμαστε για να κόβουμε την πρόσβαση.
0: Τώρα,
2: πριν
0: αλλάξουμε θέμα, έχουμε κάτι υπόλοιπα για τις κάμερες, κυρίως από μηνύματα ακροατών. Υπάρχουν αρκετοί ακροατές που λένε, ωραία, γεράσαμε να περιμένουμε τις κάμερες, θα ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα μπουν. Γιατί να μπουν μόνο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, όταν υπάρχουν και άλλες περιοχές με σοβαρά τροχαία, όπως για παράδειγμα η Πάτρα ή τους θερινούς μήνες στα νησιά? Άρα, γιατί μια που δεν αλλάζεται το διαγωνισμό, τουλάχιστον δεν βάζετε και την Πάτρα μέσα?
2: Οι κάμερες μπαίνουν σε σημεία στα οποία μας υποδεικνύονται από την ελληνική αστυνομία ως πολύ επικίνδυνα σημεία. Από εκεί και πέρα, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς σήμερα η περιφέρεια Αττικής βάζει 388 κάμερες, αντιστοίχως και άλλες περιφέρειες να πάρουν πρωτοβουλία, να βάλουν τις κάμερες αυτές και να τις ενσωματώσουμε, όποια και αν είναι η τεχνολογία τους, στον ιό σύστημα.
1: Και θα κουμπώνει πάνω στο σύστημα.
2: Θα κουμπώνει στο σύστημα αυτό ακριβώς. Άρα η δυνατότητα δίνεται από τώρα. Απλά όντως ο μισός πληθυσμός, καλός ή κακός, είναι στην Αττική. Άρα είναι λογικό να ξεκινάς
0: από εκεί. Καλά κάνετε. Και στην Κρήτη που έχουμε πολλά τροχιά.
2: Και η χαρτογράφηση
0: των
2: θανατηφόρων δυστυχημάτων δείχνει πρώτα αυτές τις τρεις περιοχές.
1: Και σίγουρα θα είναι στους μεγάλους δρόμους. Στις εθνικές οδούς θα υπάρχουν κάμερες τέτοιου είδους.
2: Και όμως πλέον τα θανατηφόρα δεν γίνονται στις εθνικές οδούς. Οι εθνικές οδοί έχουν γίνει, πηγαίνω έρχομαι.
1: Είναι κλειστές καταρχήν.
2: Έχουν
0: διαχωριστεί
2: μια-δυο φορές τη βδομάδα.
0: Νησίδα στη μέση.
2: Σπάνια θα δεις θανατηφόρο τροχαίο πλέον στους νέους δρόμους που γίνονται αυτά τα χρόνια. Και παραδίδεται σύντομα και το βόρειο τμήμα του Ε65. Πλέον τα τροχαία γίνονται μέσα στις πόλεις, τα θανατηφόρα. Και είναι φοβερό ότι η δεύτερη αιτία θανατηφόρων τροχαίων είναι η παράσυρση πεζών. Όσο και αν σας κάνει εντύπωση. Και η Ελλάδα επίσης είναι μια χώρα η οποία και λόγω του καιρού έχει πολλά μηχανάκια, τα οποία επίσης, ειδικά στο Λεκανοπέδιο, είναι ένας πολύ συχνός λόγος θανατηφόρων δυστυχημάτων.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο για το κτηματολόγιο. Διότι είναι ένα μόνιμο βάσανο σε όποιον επιχειρεί να μεταβιβάσει περιουσία, ακίνητο. Εγώ ακόμα ταλαιπωρούμε. Εδώ και 3 χρόνια. Ταλαιπωρούμε ακόμα, διότι το κτηματολόγιο σε ορισμένες περιοχές δεν λειτουργεί. Καταρχάς δεν είναι παντού ενσωματωμένο, αλλά και δεν λειτουργεί. Πού βρισκόμαστε σήμερα με το περίφημο κτηματολόγιο?
2: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Το κτηματολόγιο είναι το μεγαλύτερο έργο τεχνικό και όχι μόνο, ψηφιακό και όχι μόνο, της χώρας. Ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια και πλέον είμαστε σε ένα σημείο στο οποίο δεν πανηγυρίζουμε εμένα, αλλά είναι μια ημερομηνία ορόσημο, ότι πλέον έχουμε φτάσει να έχει κτηματογραφηθεί, στην ουσία να έχει ΚΑΕΚ το 99% των ακινήτων της χώρας.
1: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
2: Ότι πλέον ξέρουμε.
1: Τις πολεοδομίες, όλα αυτά που έχουμε.
2: Πολεοδομίες δεν έχουν τόσο σχέση. Θα αποκτήσουν σχέση με το κτηματολόγιο. Σήμερα για κάθε ένα ακίνητο πλην του Βορείου Αιγαίου και της Κέρκυρας, πλέον είναι ονοματισμένο, έχει έναν συγκεκριμένο αριθμό.
0: Λοιπόν, εσύ
2: τα. Παρά.
0: Γιατί στο Βόρειο Αιγαίο καταλαβαίνουμε.
2: Εκεί πέρα είχαμε ένα. Θα τελειώσουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Εκεί είχαμε ένα πρόβλημα με τον εργολάβο. Θα τελειώσει η κτηματογράφηση μέχρι τον Αύγουστο.
0: Άρα
2: τον
0: πλην Βορείου Αιγαίου και Κέρκυρας.
2: Και Κέρκυρας.
0: Όλη η άλλη χώρα είναι ενταγμένη.
2: Κτηματογραφημένη. Το λέω και πάλι, παρόλα αυτά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεων που χρήζουν επανεξέταση ή διευθέτησης. Είναι μια δουλειά που συνεχίζει. Συνεπώς δεν πανηγυρίζουμε μεν, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ναι, πλέον ένα έργο το οποίο είχαμε υποσχεθεί, το κάναμε. Τουλάχιστον γνωρίζουμε πλέον ποια είναι τα ακίνητα. Σε περισσότερες περιπτώσεις έχουμε και τους ιδιοκτήτες. Δεν κρίνει το κτηματολόγιο ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, αλλά είναι μια δουλειά η οποία πλέον προχωρά. Και με τον νόμο πλέον του κράτους για ένα κράτος φιλικό στον πολίτη, διευκολύνουμε ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες. Οι συμμελογράφοι γίνονται ακόμα περισσότερο το one-stop shop για τα ακίνητα, μπορούν με δηλητηριότητες να αντλήσουν πολλά πράγματα, προκειμένου να τρέξει πιο γρήγορα η δουλειά. Και κάτι που είναι εξίσου σημαντικό είναι το εξής: το κτηματολόγιο, εκτός από τα ζητήματα νομικής φύσεως, είχε και κάποια τεχνικά ζητήματα. Όλα αυτά τα χρόνια το κτηματολόγιο είχε εξοπλισμό, τον οποίο φιλοξενούσε στα γραφεία του. Εξοπλισμό με προβλήματα, με δυσλειτουργίες. Το τρίμερο που μας πέρασε.
1: Ψηφιακό εξοπλισμό,
2: υπολογιστέ, σερβέρς. Το τρίμερο που μας πέρασε, όλη η ομάδα του κτηματολογίου μαζί με τους αναδόχους κάναμε μια τεράστια δουλειά. Πλέον το κτηματολόγιο ανεβαίνει σε cloud, ανεβαίνει σε κεντρικές, κεντρικοποιημένες υποδομές. Τις τρεις αυτές μέρες ολοκληρώνουμε τελευταίες ρυθμίσεις με κάποια γραφεία και το Σάββατο που μας έρχεται κάνουμε πλέον το πολύ μεγάλο βήμα. Γυρνάμε το κλειδί στην ουσία και πλέον τα πάντα παίζουν σε cloud. Άρα με πολύ καλύτερη ταχύτητα, αδιάλειπτα, με πολύ λιγότερα προβλήματα από αυτά τα οποία είχαμε μέχρι τώρα.
1: Τι σημαίνει
0: άρα
1: αυτό,
0: από το ερχόμενο Σάββατο.
2: Από μεθαύριο Σάββατο.
1: Καλά, μην ορκίζεις τώρα.
0: Όχι, είναι, αυτό το λέει.
2: Είναι μεθαύριο Σάββατο.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι λέει.
2: Θα το δείτε.
0: Άρα από το Σάββατο η διαδικασία για να εξυπηρετηθείς μέσω του ψηφιακού κτηματολογίου θα τρέχει πιο γρήγορα.
2: Ακριβώς. Όλοι όσοι λοιπόν οι επαγγελματίες, συμβολογράφοι, μηχανικοί.
0: Πας να μπεις και δεν μπαίνεις.
2: Είχαν ζητήματα, ειδικά στις ώρες αιχμής. Πιστεύουμε θα λύσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι μέχρι να εξομαλυνθεί στο 100% των τεχνικών
1: ζητημάτων. Εδώ στην Ελλάδα είναι αυτό, δηλαδή το κέντρο στο οποίο είναι κατοχυρωμένο, είναι στο εξωτερικό κάπου.
2: Τα
1: δηλαδή,
2: cloud έχουν μια πιο διασπαρμένη.
1: Ναι, άρα μπορεί να είναι και στο εξωτερικό.
2: Μπορεί να είναι και εδώ.
1: Η πολεοδομία που πας στην πολεοδομία και ανοίγεις ένα κάτι χαρτιά και βλέπεις χιλιάδες, τραβάς ένα και προσπαθεί να το διαβάσεις. Αυτά τι έχουν γίνει?
2: Μου δίνει την ευκαιρία εδώ πέρα να μνημονεύσω τον Νίκο τον Ταγαρά, ο οποίος έφυγε προχθές από κοντά μας και ήταν εκείνος ο οποίος μαζί προφανώς με τον Σταύρο τον Παπασταύρου τρέξανε και μαζί με εμάς όλη τη διαδικασία για τη μετάβαση των πολεοδομιών πλέον στο κτηματολόγιο. Οι ΔΟΜ, οι υπηρεσίες δόμησης, θα περάσουν στο κτηματολόγιο προκειμένου πλέον να γίνει πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άμεση όλη αυτή η διαδικασία. Επεκτείνουμε τη δυνατότητα της ευθύνης του μηχανικού να εκδίδει τις οικοδομικές άδειες. Άρα πολύ πιο απλές διαδικασίες και αυτό είναι και το πνεύμα, αν θέλετε, του νόμου τον οποίο επικαλέστηκα πριν, του Κωστή του Χατζηδάκη, ο οποίος έκανε την εξής αυτονόητη μένα, αλλά πολύ ουσιαστική για μένα παρέμβαση. Μέχρι σήμερα ο πολίτης, με έναν φάκελο υπομάλης, με μερικά αρχεία στο email του, προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας και γενικά το ελληνικό δημόσιο όλα αυτά τα χρόνια τον θεωρούσε ανυπόλυπτο. Αυτή είναι η αλήθεια. Προσπαθούσε να αποδείξει ποιος είναι, τι σχολή έχει τελειώσει, ποια είναι τα ένσημά του. Πλέον, με τον νόμο αυτό, ο οποίος ξεκίνησε από 1η Ιουνίου να λειτουργεί, κάνουμε το τελείως αντίθετο. Ο πολίτης θεωρείται εμπιστός, θεωρείται άνθρωπος εμπιστοσύνης. Με μια υπεύθυνη δήλωσή του μπορεί να δηλώσει πάρα πολλά πράγματα. Στην ουσία δηλώνει ότι έχει αυτά τα πιστοποιητικά ή αυτά τα δικαιολογητικά. Δεν χρειάζεται να τα προσκομίσει. Η δουλειά του προχωράει αμέσως. Αν δεν ζητάει και χρήματα, ακόμα πιο γρήγορα. Και είναι υποχρεωμένο το δημόσιο από εκεί και πέρα να ψάξει και να βρει αυτά τα πιστοποιητικά. Βέβαια, εάν σε κάποιο
1: σημείο. Το ψάχνει το δημόσιο αυτό ή το
2: κατάλαβε. Ψάχνει το δημόσιο.
1: Αρχαίο επίγον, πάει το αυτό.
2: Όχι, το ψάχνει το δημόσιο και δημιουργείται και με ένα μητρό ανακλήσεων τέτοιων αποφάσεων. Δηλαδή, αν ο πολίτης προφανώς λέει την αλήθεια, η δουλειά του θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα και δεν θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθεί καθόλου. Αν βέβαια επίτηδες και συνεχώς δηλώσεις ψευδός, τότε υπάρχουν κυρώσεις του νόμου και διοικητικές κυρώσεις αλλά και χρηματικές κυρώσεις από 2 με 50.000 ευρώ.
0: Με το νέο Gov, τι ακριβώς κάνετε? Γιατί πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πολύ
1: εργαλείο. Άλλο Gov.
0: Κατάλαβα ότι κάτι αλλάζει στο Gov.
2: Να εξηγήσουμε λιγάκι τι. Θα δείτε την επόμενη εβδομάδα. παρουσιάζουμε, γιορτάζουμε πρώτα τα 6 χρόνια του GAV.gr. Νομίζω πως πλέον η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να χαρακτηρίζεται ως η Ελλάδα πριν τον GAV.gr και η Ελλάδα μετά τον GAV.gr.
0: Σωστό.
2: Είναι τεράστια τα νούμερα πλέον των ηλεκτρονικών εργασιών που υλοποιούνται κάθε μήνα. Θα σας πω ότι μόνο και μόνο τον Απρίλιο, που έχω τα στοιχεία του Μαΐου, θα βγουν τις επόμενες μέρες, είχαμε 440.000 ραντεβού, ιατρικά ραντεβού κλεισμένα από το MyHealth App. Είχαμε πάνω από 10 εκατομμύρια άειλες συνταγογραφήσεις και παραπεμπτικά. Όλα αυτά ήταν κάποια
1: ραντεβού. Είναι αυτό μια επανάσταση, πράγματι.
2: Είναι τεράστια η αλλαγή που έχει γίνει, αν αναλογιστούμε και τον χρόνο, τις ουρές, τις εργατόρες και την ταλαιπωρία του πολίτη που έχει γλιτώσει. Αυτό το οποίο πλέον θα δείτε στο gov.gr είναι πιο προσωποποιημένη πλέον εκδοχή του συστήματος. Δηλαδή πλέον στο gov.gr με τους κωδικούς τάξης θα μπαίνουμε και θα βλέπουμε για μια υπόθεσή μας, η οποία δεν υλοποιείται την ίδια ώρα. Μια υπεύθυνη δήλωση βγαίνει αμέσως. Δεν έχει κανένα λόγο να την ψάξεις περαιτέρω. Αλλά αν ζητήσεις κάτι το οποίο δεν βγαίνει, κάτι με τον ΕΦΚΑ για παράδειγμα, θα μπορείς πλέον στην δική σου ενότητα του gov.gr να βλέπεις πότε έχει κάνει την αίτηση, ποιος την έχει παραλάβει, πότε υπολογίζει ο φορέας στον οποίο απευθύνθηκες να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή. Άρα ένα gov.gr το οποίο ακούει περισσότερο τον πολίτη, τον νιώθει και είναι πολύ πιο λογοδοτεί πολύ περισσότερο στον πολίτη σε σχέση με πιο βαριές διαδικασίες που έχει να κάνει.
0: Και θα αλλάξει και ο σχεδιασμός της σελίδας?
2: Όχι ιδιαίτερα, γιατί δεν θεωρείται καλή πρακτική μια σελίδα την οποία επισκέπτονται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε μέρα να την αλλάξεις πολύ σε σχέση με το να βρει ο πολίτης αυτό το οποίο θέλει, γνωρίζοντας περίπου που ήταν στην προηγούμενη εκδοχή.
0: Άλλωστε με την αναζήτηση ότι ψάχνει το βρίσκει.
2: Και με τον ψηφιακό βοηθό, και μάλιστα την Πέμπτη υπογράψαμε στο Μέγαρο Μαξίμου με την παρουσία του Πρωθυπουργού μια συμφωνία με την Eleven Labs. Η Eleven Labs είναι μια εταιρεία με έδρα την Πολωνία, ευρωπαϊκή εταιρεία, η οποία αναπτύσσει γλωσσικά μοντέλα και είναι πολύ καλή στις τεχνολογίες φωνής. Θα δείτε δηλαδή, το έχουμε ήδη υλοποιήσει απλά τελευταίες λεπτομέρειες.
1: Μιλάμε δηλαδή και διαγράφουμε.
2: Μιλάμε και είτε είσαι από τα μέρη μου, από τη Θεσσαλία, τα Τρίκαλα που μιλάς ίσως λίγο πιο βαριά, είτε από την Κρήτη. Σε καταλαβαίνει απόλυτα, είτε είσαι από την Κύπρο, που επίσης είναι ιδιαίτερη η εκφορά του λόγου. Καταλαβαίνει απόλυτα τι θέλεις και σε φέρνει άμεσα και φωνητικά, αλλά και στην οθόνη σε αυτό το οποίο αναζητάς στο ελληνικό
1: δημοσιακό.
0: Για να κλείσουμε την εκπομπή, θέλω να συζητήσουμε λίγο το θέμα των ταυτοτήτων. Που δεν είναι αποκλειστικά δικό σας, αλλά φαντάζομαι.
1: Μοναδικός αριθμός καταρχήν. Νομίζω δεν έχω. Δεν κάνει καμιά δουλειά αυτό. Πήγαμε όλοι, τρέξαμε, πήραμε ταυτό μοναδικό αριθμό. Δεν το έχω δει πουθενά. Δεν το ζητάει κανένας.
2: Να θυμίσω λιγάκι. Να θυμίσω λιγάκι που είμαστε. Το Νοέμβριο που μας πέρασε, πριν από 6 μήνες, αποδόθηκε προσωπικός αριθμός σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Το διάστημα αυτό έπρεπε πλέον να συγχρονίσουμε τα συστήματα του δημοσίου. Ήδη το έχει κάνει η ΔΙΚΑ και ο ΕΦΚΑ. Στον ΕΦΚΑ πλέον τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε είναι διορθωμένα. Αναμένεται και η ΑΔΕ να συγχρονίσει τη βάση της με τον προσωπικό αριθμό για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα, τα εκατομμύρια προβλήματα τα οποία ταλαιπωρήσαν τους πολίτες για αστεία κατά τα άλλα πράγματα, δηλαδή ένα αναγραμματισμό σε κάποιο όνομα, λάθος ορθογραφία, λάθος ημερομηνία γέννησης. Και την προηγούμενη εβδομάδα ήδη μαζί με την Νίκη Κεραμέως βρεθήκαμε σε ένα κατάστημα του ΕΦΚΑ ακριβώς για να δούμε και εμείς πως πλέον δεν χρειάζεται και δεν απαιτείται η προσκόμιση οποιοδήποτε άλλου πιστοποιητικού παρά μόνο.
0: Να μας ζητάνε ακόμα άμκα, αφιδεία, αριθμό ταυτότητας.
2: Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο και το πρώτο πράγμα το οποίο θέλαμε να κάνουμε, και αυτό είχαμε πει από τότε, είναι να διορθώσουμε τα μητρώα του κράτους τα οποία δεν μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τον Βασίλη Χιώτη στο Μητρόπο της Αστυνομίας σε σχέση με τον Βασίλη Χιώτη στο Ασφαλιστικό Μητρό. Αυτή η δουλειά έχει γίνει σε τεράστιο βαθμό. Βρήκαμε 6 εκατομμύρια λάθη. Ήταν πολλά τα λάθη αυτά, τα οποία θα τα έβρισκε ο πολίτης μπροστά του συνήθως σε μια στιγμή που βιαζόταν να κάνει μια δουλειά στο δημόσιο.
0: Άρα πότε θα τεθεί σε εφαρμογή ο μοναδικός αριθμός?
1: Μεθαύριο.
2: Όχι, σας είπα την Παρασκευή που μας πέρασε. Είδα. Βρεθήκαμε στο κατάστημα του ΕΦΚΑ στην Οδό Ακαδημίας για να δούμε αυτό ακριβώς.
0: Θα ζούμε. Να το δούμε.
2: Θα ζούμε και θα ζούμε καλύτερα. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Τώρα, μας λέτε πολλές φορές, διάβασα... εγώ γι' αυτό το κάνω χιούμορ, γιατί λέτε την Πέμπτη θα γίνει αυτό, την Παρασκευή θα είναι, την άλλη εβδομάδα είναι αυτό.
0: Και έρχεται μετά το δημόσιο.
2: Είναι πυκνή. Καταρχάς αυτά τα οποία σας λέω, τσακαρισμένα γιατί γίνονται από την άλλη, είναι πολύ πυκνή η δισογραφία δική μας. Δηλαδή καινούργιες εφαρμογές βγαίνουν συνέχεια, καινούργιες υποδομές δημιουργούνται. Είναι ένα πράγμα το οποίο τρέχει, εξελίσσεται δυναμικά, άρα η αλήθεια είναι πως προσπαθούμε βάζοντας ημερομηνίες, γιατί αν δεν πεις το πότε, το σίγουρο δεν θα γίνει ποτέ.
1: Τον Αύγουστο δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε, δεν έχουμε καινούργιες ταυτότητες.
2: Ναι, η Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια μας έχει ειδοποιήσει ότι η κατά τα άλλα αγαπημένη μας μπλε ταυτότητα δεν αποτελεί και το πιο ασφαλές μέσο.
1: Υπάρχουν ακόμα τις κρατάνε τις μπλε ταυτότητες.
0: Πολλές μπλε ταυτότητες.
1: Πόσοι δεν έχουν βγάλει ταυτότητες?
0: Πολλοί.
2: Νομίζω αρκετοί. Τώρα, στατιστικά προσπαθώ να σκεφτώ ότι πώς έχουν βγάλει.
0: Βρίσκανε και εύκολα ραντεβού.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά το θέμα τώρα της απαγόρευσης χρήσης της παλιάς μας μπλε ταυτότητας για ταξιδιωτικούς σκοπούς είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Η Ευρώπη λοιπόν
0: μόνο
2: λέει.
0: Μόνο για ταξιδιωτικούς. Δηλαδή,
2: μόνο για ταξιδιωτικούς.
0: Άμα πάω εγώ με την μπλε ταυτότητα να ταξιδέψω με το αεροπλάνο, θα τη δεχτούν ή όχι?
2: Αν ταξιδέψετε στο εξωτερικό.
0: Στο εσωτερικό εννοώ.
1: Στο εσωτερικό.
2: Γενικά στο εσωτερικό, ναι, αν είναι διάκριτοι θα τη δεχτούν. Σημασία έχει όμως ότι αν κάποιος θέλει να ταξιδέψει στην Ευρώπη και δεν έχει διαβατήριο και πάει με την μπλε ταυτότητα μετά την 3η Αυγούστου να ταξιδέψει, θα έχει πρόβλημα. Αν έχετε διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Αν δείχνουμε το τηλέφωνό μας.
2: Στο εξωτερικό, στο εξωτερικό δεν ισχύει.
0: Όμως
2: η Ευρώπη.
0: Πας όπου θες.
1: Όχι, λέει.
2: Όχι, όχι. Η ταυτότητα στο gov.gr σήμερα ισχύει για την Ελλάδα μόνο. Μάλιστα. Στην Ελλάδα πετάς με την ταυτότητα στο gov.gr. Στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα και πας και γυρνάς. Το θέμα, αν τέτοια εποχή πας, θες να γυρίσεις. Πού να γυρίσεις τέτοια εποχή?
0: Όχι, αν πας στις Βρυξέλλες.
2: Στις Βρυξέλλες η Ευρώπη τέλος του χρόνου βάζει σε λειτουργία την κοινή ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα. Και η Ελλάδα προφανώς ολοκληρώνει διαδικασίες. Άρα από το 27 και μετά θα πετάς με την καινούργιο τύπου πιο ασφαλή ψηφιακή ταυτότητα στο κινητό μας.
0: Άρα και αυτή που βγάλαμε ως κάρτα, που έχει και το μοναδικό αριθμό, ως κάρτα κάποια στιγμή θα πάψει να υπάρχει.
2: Εντάξει, πλέον το βλέπετε ότι και η Ευρώπη πηγαίνει σε ασφαλείς ψηφιακές συναλλαγές. Ναι. Από την ώρα που θα βγει η κοινή ψηφιακή ευρωπαϊκή ταυτότητα, η IDAS λέγεται, ο κανονισμός ασφάλειας, πιθανώς σε μερικά χρόνια από τώρα όντως να μην χρειάζεσαι και την πλαστική ταυτότητα να υπάρχουν όλα στο κινητό. Βέβαια, ο καθένας θα πρέπει, για το πω αυτό λίγο πριν κλείσουμε, να χρησιμοποιεί τόση τεχνολογία όσο τον κάνει να νιώθει ασφαλή. Αν δεν τα πάμε καλά με την τεχνολογία, ας μείνουμε και σε κάποια πιο παραδοσιακά μέσα ταυτοποίησης ή εξυπηρέτηση του πολίτη στο δημόσιο.
1: Σωστό.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας, κύριε Υπουργέ.
2: Ήταν χαρά μου.
0: Είναι και ενδιαφέρουσα συζήτηση, γι' αυτό και θέλουμε να την επαναλάβουμε.
2: Σημειώστε τα ημερομηνία, θα δούμε αν το Σάββατο θα μεταβεί το κτηματολόγιο στο cloud.
0: Και όλα όσα. Το Σάββατο δεν ανέβει το κτηματολόγιο στο cloud.
2: Ξέρω που μένεις.
0: Τη Δευτέρα δεν απαντάτε στα
2: τηλέφωνα ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς αύριο στη 1. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νικός Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πως θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κύριο συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ασφάλεια το 21%, με έθιμο και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτήν την θεσμική αλλαγή που αφορά, όπως είπε, την καθημερινότητα όλων μας. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή 3 κατηγορούμενοι από τη Βορεία Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν 3 γυναίκες που είχαν τον ρόλο του υπαρχηγού, οι 2 εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμά του προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός του, το οποίο αρνιόταν προηγουμένως να συζητήσει. Εν τω μεταξύ, εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρο, που επικαλείται πηγές του και κατοίκους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί, ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέριψαν 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, με τη CENTCOM να διαψεύδει ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, ενώ σιρήνες συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του νέου γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες, μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Αλτζαζίρα και Ισραηλινή πηγή. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η πρόοδος συνεχίζεται στους πολιτικούς και τους τομείς ασφάλειας με σκοπό μια συνολική συμφωνία που θα στοχεύει στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και στη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα, Τετάρτη. Ωστόσο, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις αναφορές σε αμοιβές δεσμεύσεις για αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ και η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιχειρήσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα τους και ένα παιδί, και άλλοι 48 τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο, αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Τροχαίο με παράσυση ενός τρίχρονου παιδιού συνέβη χθες στις 8 το βράδυ στην περιοχή των Αρχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιοταχή όχημα στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει δεν είδε το τρίχρονο παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου, όπως κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, για μία ώρα με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία αξίζουν και οφείλουμε να σας μεταφέρουμε και να σας παρουσιάζουμε καθημερινά. Τα Σάββατα τα λέμε 2 ώρες, 5 με 7, όπως μας ξέρετε και όπως μας έχετε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή και καλύτερη ημέρα. Πλούσια και σήμερα η επικαιρότητα με όλα αυτά τα οποία έχουμε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές πεδίο, με το σημείο για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, να βρίσκεται σε οριακό σημείο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι ακατέρωθες στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διπλωματικές αυτές διεργασίες που έχουν ως σκοπό και μόνο σκοπό την αποτροπή της περαιτέρω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών, αλλά και βεβαίως τον τραυματισμό του πολέμου. Εν τω μεταξύ, τις πρώτες πρωινές ώρες έχει γίνει γνωστό σήμερα ένα συναγερμό σε Κουβέιτ αλλά και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Εκτός των εχθροπραξιών, την ίδια ώρα, εκεί όπου προσπαθεί η διπλωματία να κερδίσει έδαφος, παράλληλα αντιπροσωπείες Ισραήλ και Λιβάνου θα συνεχίσουν και σήμερα στην ΟΑΣΕ και τον όλα αυτά, τον τέταρτο γύρο των άμεσων συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, το άκρος εντελώς ρευστό πολιτικό σκηνικό αποτυπώνεται και στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε χθες της ΠΑΛΣ για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει χωρίς να απειλείται στην πρώτη θέση, διατηρώντας την απόσταση ασφαλείας από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, είναι μακριά από τη ζώνη αυτό το οποίο θα λέγαμε της αυτοδυναμίας. Προβάδισμα πάντως για τη δεύτερη θέση εμφανίζεται να έχει ο Αλέξης Πράς και στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ χθες και του Γιώργου Αράπογλου. Θα τον ακούσετε τόσο στις 8.30 με τον Άρη Πρωτοσάλτη, πολύ έτσι σημαντικό. Αλλά και πολύ έτσι συγκεκριμένα σημεία στα οποία ενδιαφέρεται και αναλύει και ο Άρης Πρωτοσάλτης, και μετά κανονικά στην παρουσίαση 11.30 το πρωί με τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη. Το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα στην χθεσινή δημοσκόπηση, έτσι όπως εσείς απαντήσατε και απαντήσατε στα ερωτήματα της ΠΑΛΣ, το οποίο προηγείται όμως οριακά από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Έχουμε τις αποχωρήσεις 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, την ανεξαρτοποίηση, μάλλον την παράδοση της έδρας από την κυρία Χτσιόγλου. Βγήκε αμέσως πρώτη σε αυτούς τους 7, με προεξάρχοντα βεβαίως τον κύριο Χαρίτση μέχρι πρώτην και αρχηγό του κόμματος. Βγήκε όμως πρώτη η κυρία Χτσιόγλου. Τώρα, όλα αυτά τα οποία λέγονται και θρυλούνται πίσω από τις κλειστές πόρτες και τα τηλεφωνήματα, ότι έχει ήδη συνεννοηθεί με τον κύριο Τσίπρα, οπότε είναι πρώτη τελείως εκτός Βουλής και εκείνη παραλύοντα την έδρα της, οπότε πιο εύκολα μπαίνει στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε στην αποτύπωση της πραγματικής πραγματικότητας και αν όλα αυτά τα σενάρια ή οι σκέψεις και οι κινήσεις τακτικισμού των βουλευτών και των πολιτικών προσώπων βγαίνουν ή θα βγουν στο παιχνίδι της πολιτικής κακέρας. Παραμένει όμως, λέει, βουλεύτρια και στην πολιτική, παραμένει μάλλον στην πολιτική, όχι όμως βουλεύτρια, παραμένει ενεργή στην πολιτική, κατά την κυρία Χτσιόγλου. Τώρα, ενδιαφέρον έχει, διότι φαίνεται και φέρεται να καταλαμβάνει την θέση της ως πρώτος εμβληματικός στην κυρία Χτσιόγλου, όταν ήταν όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος, διαβάζοντας και τις παραπολιτικές στήλες των εφημερίδων αλλά και των διαδικτυακών site ενημέρωσης, φαίνεται ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Θα συζητήσει όμως και με τον κύριο Ανδρουλάκη αλλά και με τον κύριο Χαρίτση τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αριστερά. Όλα αυτά βεβαίως με τον κύριο Δραγασάκη να εισέρχεται στο κοινοβούλιο ξανά μετά από πολύ καιρό. Επίσης, έχουμε κραδασμούς και στο ΠΑΣΟΚ. Ο κακός χαμός, μήλος με όλα αυτά τα οποία έχουμε με την πρόταση του κυρίου Χάρη Δούκα. Απάντησε χθες η κυρία Διαμαντοπούλου και γενικότερα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Φαίνεται λοιπόν ότι περνάμε πραγματικά σε ένα πολύ ρευστό σκηνικό στην αντιπολίτευση, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Πρώτη
αδύναμοι στο κοινοβούλιο μετά την Νέα Δημοκρατία, έρχονται οι ανεξάρτητοι. Ανεξάρτητοι δεν μπορεί να είναι αντιπολίτευση, παραμένει το Πασόκ προφανώς αντιπολίτευση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα πολιτικά, τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι και εχθές με τις εξελίξεις που είχαμε στο κοινοβούλιο. Την ίδια ώρα φαίνεται λοιπόν επίσης ότι πάμε προς τον Οκτώβριο αυτός ο νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα. Είδατε λοιπόν ότι όλα αυτά, το πώς αντιδρά κάποιος, πώς δεν αντιδρά, που μένει, πώς μένει, αν μένει στην φιλολογία, αν μένει στα όσα λέγονται μέσω των κρατικών μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας, όλα αυτά βεβαίως φαίνεται πως αυτά πάνε ακόμα πιο πίσω. Θα το δούμε αν θα γίνει και τότε. Είναι έρθει ως νόμος δηλαδή, μπορεί να διακαώσει, να το θέλουν να το κάνουν. Το θέμα είναι αν θα περάσει και ως νόμος, διότι πραγματικά και οι Τούρκοι δεν έχουν λόγο. Μπορεί να τα κάνουν για το ιστορικό τους και να πραγματικά να διαρριγνύουν τα πάντα και να είναι απόλυτα επιθετικοί στους λόγους τους. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει και μια άλλη πορεία, η οποία όμως προφανώς αυτή η πορεία προς την Ευρώπη και προς τη Δύση δεν συμβαδίζει με αυτές τις απειλές. Όλα αυτά βεβαίως τα κρατάμε στο μεγάλο καλάθι των τίτλων της ενημέρωσης για αυτό το πρωινό. Την ίδια ώρα βεβαίως έχουμε ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο Συμβούλιο, δηλαδή προβλέπει νομοσχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση και φαίνεται πως θα τα έχουμε αυτά μέσα στον μήνα Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Μπαίνει να το δούμε. Σήμερα έχουμε συνέχεια στη δίκη για τα Τέμπη, έχουμε συνέχεια στη δίκη Λυκερίδιου, περιμένουμε πολλά και φυσικά σήμερα ο πολιτικός κόσμος αλλά και ο κόσμος της Κορινθίας αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο σήμερα και είμαστε εδώ μαζί στο πρωινό στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Ο Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι άλλο εσείς θέλετε, είτε μέσω του κινητού και του διαδικτύου, είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη, στο 210-4800-170-174. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων υπό την μορφή των τίτλων, όπως τους επιμελήθηκε η Αθηνά Βαράκη. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση λοιπόν ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και με μόλις μισή ποσοστία μονάδα πίσω από το Πασόκ το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στο ερώτημα το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργό. Με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται στο 30%. Επισημαίνω ότι ο κ. Τσίπρας ισοβαθμεί, ισοψηφεί με τον κανένα. Στην τρίτη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και η κυρία Μαρία Καρτιανού στο 6%. Οι πολίτες τώρα απαντούν πως θα ψηφίσουν σε επόμενες εκλογές με κύριο συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν εχθές την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφή Αχτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Την παρέτησή της πάντως και από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε χθες η Εφή Αχτσιόγλου με επιστολή της προς την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, και αφού προηγήθηκαν και όπως είπαμε ένα εξαρτητοποίηση και με άλλα 6 τελέχη, παρετούμε από βουλεύτρια, δεν παρετούμε από την ενεργό πολιτική. Μετά την παρέτηση της κυρίας Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, ο Γιάννης Δραγασάκης ως

που όμως διαλύθηκε μετά από την απόφαση του εκλογοδικείου για την έκθεση των τριών βουλευτών από το αξίωμά τους. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί της ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά στην καθημερινότητα όλων μας. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από την Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοικό περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι δύο εκ των οποίων είναι οι σύζυγοι των φερόμενων αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πάντα και οι τρεις γυναίκες είχαν τον ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους, πάντως αφέθηκε ο έβδομος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν κατηγορίες που τους αποδίδονται. Εν τω μεταξύ, στο αρχείο κρίνει η εισαγγελία πρωτοδικών ότι πρέπει να τεθεί η δικογραφία σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Χαράλαμπο Αθανασίου και Θάσου Χατζηβασιλείου αλλά και του πρώην Προέδρου Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα εφετών προκειμένου να κριθεί η επικύρωση της διάταξης για την αρχειοθέτηση. Διέψευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμά του προς Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο νότατος ηγέτης του Ιράν, Μουτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ανέφερε επίσης ο κ. Ρούμπιο ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού του προγράμματος, το οποίο αρνιόταν προηγουμένως να συζητήσει. Ένα πετρελαιοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνα κινητοποιήθηκε από τον Αμερικανικό στρατό στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, το πλήρωμα του κενού φορτίου πετρελαιοφόρου αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για να αλλάξει πορεία. Ένα Αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε ένα πύραυλο στο μηχανοστάσιο του πλοίου, προκαλώντας την ακινητοποίησή του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του η κεντρική διοίκηση. Εντάξει, οι κρίξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί Κέσμ ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέρριψαν τρία μη επανδρομένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα χθες του νέου γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Αλτζαζίρα και Ισραηλινή πηγή. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η πρόοδος συνεχίζεται στους πολιτικούς και τους τομείς ασφαλείας με σκοπό πάντα μια συνολική συμφωνία που θα στοχεύει στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και στη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Και όπως είπαμε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και σήμερα ημέρα Τετάρτη. Τα παιδιά του, τρία κορίτσια 7, 10 και 12 ετών, πιστεύεται πως κρατάει αιχμάλωτο στο σπίτι του στον Ντόρτμουντ άνδρας 51 ετών από την Σερβία, ο οποίος αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και κατά τη διακαταδίωξη του από αστυνομικούς πυροβόλησε εναντίον τους, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό. Κατέβηκε σε διαμέρισμα το οποίο πιστεύεται ότι είναι ο τόπος κατοικίας του, κρατώντας τρία παιδιά του υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τόσο τα παιδιά όσο και η μητέρα τους, επίσης από τη Σερβία, είναι καλά στην υγεία τους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια διαπραγματευτών της αστυνομίας να πείσουν το δράστη να παραδοθεί και να αφήσει τα παιδιά ελεύθερα. Βασικό μας μέλημα είναι η ασφάλεια των παιδιών, δηλώνει ο εκπρόσωπος αστυνομίας. Προς τον Οκτώβριο μετατίθεται η διαδικασία έγκρισης από την τουρκική εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου του ΑΚΠ για τη γαλάζια πατρίδα. Η μετάθεση αποδίδεται σε γραφειοκρατικά ζητήματα, ωστόσο είναι σαφές ότι έχουν ληφθεί υπόψη τα μηνύματα που εξέπεψε τις προηγούμενες ημέρες η

0: ενώ η Άγκυρα εκτιμάται πως δεν επιθυμεί να φιλοξενήσει σε συνθήκες έντασης την επικείμενη σύνοδο στο ΝΑΤΟ. Τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου θα ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στη νέα ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις προς το δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με όσα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, στη ρύθμιση εντάσσονται χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι και θυμίζουμε 31 Δεκεμβρίου του 2023. Στις διατάξεις του νομοσχεδίου αναφέρονται οι προϋποθέσεις για την ένταξη, οι υποχρεώσεις του οφειλέτη αλλά και τα ωφέλη που εξασφαλίζει, όπως η χορήγηση φορολογικής ενημερώτας αλλά και το πάγωμα αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης και ποινικής δίωξης. Το νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ο διαχωρισμός της πρώτης κατοικίας από τα υπόλοιπα χρέη ενός οφειλέτη και η διάσωση της μέσω του εξοδικαστικού με εκποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του. Φορολογικά κίνητρα σε κατασκευαστές και για ανέγερση κατοικιών θα δώσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με οι συμφωνίες μίσθωσης, τώρα θα είναι υποχρεωτικά ελάχιστης διάρκειας 10 ετών με καθορισμένο από το κράτος ενοίκιο. Η 39χρονη από την Καλαμάτα, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, καθομολογεί ανδράστη, δεν είχε καταγγελία για οικογενειακή βία, ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού, διευκρινίζει το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόσωπα από το περιβάλλον της είχαν εκφράσει ανησυχία, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους. Επιπλέον, η ελληνική αστυνομία ενημερώνει με ότι συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων και λοιπόν αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να διευρυνθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Στο μεταξύ, ο καθομολογία δολοφόνος πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων το μεσημέρι χθες και ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί Παρασκευή. Προφυλακίστηκε ο ένας εκ των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι απολογήθηκαν και την έπλη επίθεση σε κατάστημα στην Πατσίων, όπου τραυματίστηκε ένας υπάλληλος κινητής τηλεφωνίας. Ο 30χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον 39χρονο υπάλληλο, επιπλήττοντας ευθύνων στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη. Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 619 τραυματίστηκαν σε 526 τροχεία που σημειώθηκαν τον μήνα Μάιο στην περιοχή της Αττικής. Όπως επισημαίνεται την ελληνική αστυνομία, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Συνεχίζονται σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της αγγελικής πόρτας αναφορικά με τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος παράλληλα ανακοίνωσε και τις δικασίμως του Ιουλίου, με την τελευταία να είναι 28 Ιουλίου. Συνολικά, εντός του μηνός Ιουλίου έχουν οριστεί 11 δικάσιμοι. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε, να θυμίσουμε, στο επεισόδιο του Ρέντι, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος στις φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη, ενώ αναφέρουν επίσης πως νιώθουν απομονωμένοι. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το αν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα Τετάρτη συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, στη 1 το μεσημέρι, όπου η σωρός θα βρίσκεται από τις 10 το πρωί για απόδοση τιμών. Στη συνέχεια, η αναπαυσή του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας. Αντιστεφάνων τώρα, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα μέσω του ειδικού κητίου που θα βρίσκεται στο χώρο του Ιερού Ναού, τιμώντας έτσι τη μνήμη του, έγραψε σε ανάπτυξή του στο Facebook ο γιος του. Η αγορά του Θεόφραστου είναι ένα από τα μνημεία της Δήλου που επηρεάζονται από την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης λόγω της κλιματικής αλλαγής και από την γεωπολιτική καθίζηση του νησιού. Ο συνδυασμός των δύο αυτών φαινομένων έχει ως αποτέλεσμα η Δήλος να βυθίζεται, παρακαλώ πάρα πολύ, περίπου κατά 1% ετησίως σύμφωνα με το κλιματικό παρατηρητήριο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο πρώτος τελικός της Greek Basketball League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ ξεχωρίζει το πρόγραμμα της αθλητικής μεταδόσης της ημέρας. Το ανακτήριο Τζάμπολ της σειράς των τελικών στα play-off θα λάβει χώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σήμερα στις 9 ώρα το βράδυ. Ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί στο TAF Center στην Παρασκευή στις 9 ώρα το βράδυ, ενώ Δευτέρα 8 του μηνός, 9 ώρα πάλι, η σειρά θα επιστρέψει στο ΣΕΦ. Αν χρειαστεί τώρα και τέταρτος τελικός, να ξέρετε, αυτός θα πραγματοποιηθεί στο TAF Center την Τετάρτη, και αν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εξαντλήσουν τα 5 παιχνίδια, ο 5 πέμπτο τελικός και τελευταίος θα λάβει χώρα στο ΣΕΦ το Σάββατο 13 Ιουνίου. Αναχωρεί σήμερα από την Ελλάδα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκοβ Νίστρουπ, ο Δανός τεχνικός, θα επιστρέψει στη χώρα μας για την επίσημη παρουσίασή του. 5.28 και ξεκινάμε αμέσως με την παράθεση των δεδομένων από τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, με τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με την πρόθεση ψήφου, με όλα τα κόμματα, αλλά και βεβαίως με τον καταλληλότερα για πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
1: Πάμε τώρα στην κάρτα μας, καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Εδώ πάντα έχει ενδιαφέρον ο κανένας. Νομίζω ότι είναι συνήθως η δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση. Εδώ κάπως έχει αλλάξει το σκηνικό. Κυριάκος Μητσοτάκης λέει το 30%. Ακολουθεί δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 17%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πολύ πιο κάτω, 7%. Η κυρία Καρεσιανού στο 6%, ο κύριος Βελόπουλος 5%, η κυρία Κωνσταντοπούλου 5%, ισοψηφούν, ο κύριος Κουτσούμπας με 4%, η κυρία Λατινοπούλου με 2%, ο κύριος Βαρουφάκης με 2%, ο κύριος Φάμελος με 1%, ο κανένας εδώ 17%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 4%. Αλέξη, το μάτς το παίρνει ο κύριος Μητσοτάκης, υπάρχει όμως μια ισοψηφία που σίγουρα χτυπά καμπανάκια.
2: Ναι, η ισοψηφία Τσίπρα και κανένα νομίζω ότι είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν εσύ, Γιώργο, το περίμενες αυτό.
3: Αλέξη, 15 ονόματα έχουμε βάλει. Αν και με 15 ονόματα ο κανένας ήταν ψηλά, θα έπρεπε να προβληματιστούμε έντονα.
2: Αλλά θεωρείς το 17 του κύριου Τσίπρα είναι ψηλό?
3: Δεν έχουμε δει ακόμα την πρόθεση ψήφου, οπότε να μην το σχολιάσω συγκεκριμένα. Πάντως είναι ο τέος πρωθυπουργός. Έχουμε δύο πρωθυπουργούς εδώ, οπότε ναι, δεν με εξέπληξε πολύ η διαφορά των δύο. Περισσότερο με εξέπληξε το ότι διατηρεί ο πρωθυπουργός, ο νυν πρωθυπουργός, το υψηλό ποσοστό και μάλιστα ελαφρώς ενισχυμένο ενδεχομένως.
1: Στο σενάριο κατανομής αναποφάσιστων, με τρόπο αναλογικό λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 29,5%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 15%. Το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού στο 11%, το ΚΚΕ στο 7%, την Ελληνική Λύση στο 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας στο 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2,5%, Δημοκράτες 1%, Νίκη 1%, 3% άλλο.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του Sky και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν αρχηγικό ρόλο, οι δύο εκ των οποίων είναι οι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί, ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές του κόλπου. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πράγμα που διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του νέου γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Είμαστε στο πρωινό της 3ης Ιουνίου, παγκόσμια ώρα του ποδηλάτου, η ζωή μας ποδήλατο γενικότερα, όπως και να έχει. Ας φροντίζουμε να είναι τουλάχιστον σε ωραίους δρόμους και όχι ανηφορικός. Ο καθένας ό,τι μπορεί ας το κάνει και όπως μπορεί. 6 και 3 πρώτα λεπτά η Ανατολή του Ηλίου, Δύση του Ηλίου 20 και 43 πρώτα λεπτά, με τον Γιώργο Ψάλτη θα δείτε τον ήλιο, ή θα γίνει Ανατολή καθώς επέστρεψε σήμερα. Long vacation, έτσι, μεγάλο Σαββατοκύριακο για τον Γιώργο, είχε και το Άγιο Πνεύμα, τον φώτισε κιόλας. Οπότε λοιπόν θα έρθει ανανεωμένος. Λοιπόν, 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Ρουμανίας. Το 1941 να πούμε ότι οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθεται στο Λούβρο, με πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη ενθουσιώδη υποδοχή. Το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Στο τέλος του οδού Σταδίου σήμερα ήταν το αλκοτέστ. Όπως κάθε φορά μας πετύχε. Καλημέρα, καλημεριστήκαμε και χαιρετηθήκαμε. Οπότε να είστε καλά, καλά αποτελέσματα. Και εύχομαι να μην πιάνετε καν, όχι για να μην βάζουμε πρόστιμα, για να μπορούν πλέον να υπάρχει πλέον συνείδηση ότι όταν πιάνεις τη μόνη δεν έχεις πιει ούτε γουλιά. 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το παγκόσμιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Το 2000 στο Βερολίνο διεξάγεται διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπώνησης κοινή στρατηγική στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. 1922, σαν σήμερα, γεννιέται ο Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου και μεταξύ άλλων Χειροσύμα αγάπη μου, ενώ το 1926 γεννιέται ο Γκίνσμπεργκ, Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat δεκαετία του 50, μεταξύ άλλων το Ουρλιαχτό, ενώ σαν σήμερα παρακολουθώ απορροχή. Έχουν πιάσει μπαγκέτα τώρα ο Θεοδόσης Πάνου, καθώς οδηγεί. Πρόσεχε, Θεοδόση, μην ορχήστρα δεν κουρδιστεί καλά και δεν παίξει καλά. Καλό, ο Γιάννης Κολοκυθάς με τον Μάνο Νιφλή έχουν πιάσει μπαγκέτα ήδη εδώ και πολλή ώρα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1875 φεύγει από τη ζωή ο Μπιζέ, ο Γάλλος συνθέτης μεταξύ άλλων της Κάρμεν.

Την πέκεντα της ορχήστρας την κρατάει η Άννης Γιώγα. Καλημέρα Παναγιώτη Στάθη. Καλό πρωινό Νίκο Εποφάντη. Καλημέρα Αλεξάνδρα Καημένου. Κατερίνα Σερέτη. Καλό, καλό πρωινό. Επίσης, Θεοδόση θα εκπλαγεί σήμερα, διότι τώρα μην το νομίσεις το αυτοκίνητο στον Κηφισό ως κύκνο, διότι το 1899... Θέλει τη ζωή ο Γιώχαν Στράους ο Ιος. Μεταξύ άλλων, βεβαίως, ο πασίγνωστος Γαλαζής Δούναβης, που είναι και από τα κομμάτια, είναι από τις συνθέσεις που συνηθίζουμε να ακούμε και να γίνεται έτσι ένα ωραίο λήξιμο και ωραίο φινάλε της πρωτοχρονιάτικης συναυλίας στην Βιέννη. Ας τον απολαύσουμε λίγο.

0: Με το γαλάτσιο δούναβι, εγώ θα σας πάω και στο θέατρο Άλσος στο κέντρο της Αθήνας, διότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει εξασφαλίσει για εσάς, τους ανθρώπους του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τους φίλους του Όλοι Μαζί Μπορούμε, θεατρικές παραστάσεις στη νέα αυτή παράσταση, στο νέο musical, τον Ρε Παπαθανασίου, το Αγοριού Απέναντι, σε βεβαίως με μια μεγάλη τιμή, στον Μίμη Πλέσα. Έτσι λοιπόν, στο Όλοι Μαζί Μπορούμε μπορείτε να μπείτε είτε στο olimazimborume.gr είτε στο more.com για να κλείσετε θέσεις είτε για Παρασκευή 5 Ιουνίου, είτε για Σάββατο 6 του μηνός, είτε για την Πέμπτη 11 του μηνός. Και σαν σήμερα επίσης, ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιος γνωστός Αμερικανό-Μεξικανός ηθοποιός, που έγινε και επίσης πολύ πολύ γνωστός και το θυμόμαστε όλοι από εδώ τη συμμετοχή του σε μια πολύ μεγάλη ταινία, πολύ ωραία ταινία. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 2001, Θεοδός Πάνου, ξεκίνησε να χορεύεις, Anthony Quinn.
1: Did you say dance? Come on, my boy.

0: Χαρακτηριστική η ταινία, χαρακτηριστικό και το στιγμιότυπο με τον Άντωνη Κουίν να χορεύει. Καλημέρα, Τάκια από το Λαγονίσι, καλό πρωινό. Αλεχάνδρο, καλημέρα, περαστικά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο, ο οποίος μας έτσι τώρα σε μια εκμυστηρεύεται την καθημερινότητά του. Ζει μεταξύ έγαμος με ένα παιδί, με έναν γιο 2,5 ετών, να σας ζήσει, αγάπητε Τάσο. Ζει μεταξύ Άρτας και Αθήνας, ποιότητα ζωής στην Άρτα, αλλά η Αθήνα είναι το χρήμα, οπότε πηγαίνει, έρχεται. Καλημέρα, Τάσο μου, να είσαι καλά, καλή δύναμη, προσοχή στους δρόμους. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Γιώργηδες, καλημέρα. Γιώργος Σίσκας, Γιώργος Δεδενινός, Γιώργος Κότσαρης, όλο το επιτελείο στην Πνίκα, καλημέρα. Άγγελο το Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Και ακούγοντας Μίκη Θεοδωράκη, να θυμηθούμε έναν επίσης ακόμη μεγάλο και φυσικά Ζορμπά και Άντωνι Κουίν που έφυγε σήμερα το 2001. Θυμίζω εγώ το φετινό κάλεσμα του Όλοι Μαζί Μπορούμε στην μεγάλη συναυλία του. Θεσμός και αυτή, όπως πάντα, κάθε χρόνο. 14 Σεπτεμβρίου σήμερα, βάλτε το στη ημερολογιά σας και κλείστε από σήμερα τα εισιτήριά σας. Δεν θα βρίσκεται μετά, διότι Όλοι Μαζί Μπορούμε φέτος τιμά τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν στο Παναθηναϊκό Καλαμαρό Στάδιο, μεταξύ άλλων θα τραγουδήσουν η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, η Λένη Τσαλιγοπούλου, όλοι αυτοί αφιλοκερδώς. Προστίθενται και άλλοι καλλιτέχνες, όλα αυτά βεβαίως στη μοναδική βραδιά που μας επιφυλάσσει όπως κάθε χρόνο το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλαμαρό Στάδιο. Όλα τα έσοδα θα πάνε βεβαίως για την προστασία και την διαφύλαξη του περιβάλλοντος μας. Μένοντας λοιπόν στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, ακούσαμε το τι ακριβώς είχαμε ως αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Πάμε τώρα στα ζητήματα της Νέας Αριστεράς. Πάμε στην Πενελόπη Γκάλιο. Εκεί λοιπόν όπου έχουμε ως γνωστό ότι διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές της γνωστοποίησαν χθες την εξαρτοποίησή τους. Μεταξύ των 7 είναι η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η οποία αυτού καπρό πρόλαβε και τον κύριο Χαρίτση μέχρι πρώτον αρχηγό. Και παραιτήθηκε και από βουλευτής και είναι πλέον εκτός κοινοβουλίου. Με τον κύριο Δραγασάκη να φέρεται ότι θα αναλάβει και θα πάρει ως αναπληρωματικός την θέση της στο κοινοβούλιο, ο οποίος σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των παραπολιτικών σημείων στις εφημερίδες αλλά και στο διαδίκτυο φέρεται ότι θα μιλήσει τόσο με τον κύριο Ανδρουλάκη αλλά και με τον κύριο Σακελαρίδη για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με την αριστερά και με τον κύριο Φάμελο. Θα συζητήσει ο κύριος Δραγασάκης, δεν θα μπει, θα λειτουργεί ως ανεξάρτητος, ο σοφός κατά τα λεγόμενα της τότε διακυβέρνησης της αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν στο πολύρευστο σκηνικό και πολιτικό παιχνίδι της αριστεράς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ Βινέλα Μπεγκάλιο.
1: Κινούμενοι άμμο με αναδυόμενα και διαλυόμενα κόμματα, θυμίζει το πολιτικό σκηνικό. Το ασταθές περιβάλλον της κεντροαριστεράς εντείνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 εκ των 11 βουλευτών της, του Αλέξη Χαρίτση, Νάσου Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Μερόπης Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Θεανούς Φωτίου και την παρέτηση και από τη βουλευτική της ιδιότητα της Έφης Αχτσιόγλου.
2: Είναι μια πράξη συνείδησης. Παρετούμε από βουλεύτρια, δεν παρετούμε όμως από την ενεργό πολιτική. Παραμένω παρούσα.
1: Οι συνολικά 150 αποχωρήσεις τελεχών της Νέας Αριστεράς συνοδεύονται με αιχμές προς την ηγεσία του κόμματος λόγω της διαφορετικής προσέγγισης για συμπορεύσεις.
3: Και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
1: Οι συνολικά 150 αποχωρήσεις τελεχών της Νέας Αριστεράς συνοδεύονται με αιχμές προς την ηγεσία του κόμματος λόγω της διαφορετικής προσέγγισης για συμπορεύσεις.
4: Ως Νέα Αριστερά θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του λαϊκού μετόπου, της συσπήρωσης απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά, την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη. Σήμερα βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη.
5: Δεν είναι μια στάση που αρμόζει σε μια αριστερά, δηλαδή κάνουμε μια προσπάθεια αλλά συγχρόνως κοιτάμε, χρησιμοποιούμε τον Νέα Αριστερά ως τρανζιτ κόμμα προκειμένου να πάμε κάπου αλλού.
1: Στη Νέα Αριστερά, χωρίς όμως να αποτελούν κοινοβουλευτική ομάδα, παραμένουν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, Θεόδωρος Δρίτσας, Σία Αναγνωστοπούλου και Πέτη Πέρκα. Ρευστό το κλίμα και στον ΣΥΡΙΖΑ, με τους βουλευτές του να εμφανίζονται μοιρασμένοι για τη στάση που πρέπει να τηρήσει το κόμμα έναντι του Αλέξη Τσίπρα.
6: Η παρουσία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προοπτική στη λογική να παίξει καταλυτικό ρόλο στο να δημιουργηθεί αυτό που ο κ. Ρωμανός περιέγραψε, ο πόλος της κεντροαριστεράς, ο κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
7: Οι Δραμηνές και οι Δραμήνοι με εξέλεξαν τρεις φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
1: Η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.
0: Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, εκεί λοιπόν όπου η δημοσκοπική καχεξία, οι παραφωνίες μετά τη δήλωση του κ. Χαριδούκα για τις δεύτερες κάλπες και τις συνεργασίες ανοίγουν το νέο κύκλο εσωστρέφειας. Τον Αλέξη Τσίπρα επέλεξε για αντίπαλο για ακόμη μια φορά κυρία Μαρία Καριστιανού, ενώ μένει να σου πω ότι ήταν για σήμερα προγραμματισμένη και η σύγκληση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που πρόκειται να συζητηθούν όλα, όμως αυτό μεταφέρθηκε για την Παρασκευή. Προφανώς ο κ. Ανδρουλάκης να πάρει μια απόσταση από τα δεδομένα και από τα γεγονότα και βεβαίως έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή αυτή η δήλωση του κυρίου Χάρη Δούκα. Η κυρία Διαμαντοπούλου αλλά και άλλα στελέχη, ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, διαφωνούν. Όλα αυτά βεβαίως όμως δεν ξέρουμε πόσο διαφωνεί στην ουσία ή απλά φοβάται να το πει και στους ψηφοφόρους ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης με αυτά τα οποία λέει ο Χάρης Δούκας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Δέσμη Βλεπάκη.
1: Το ανοιχτό παράθυρο που άφησε ο Χάρης Δούκας για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης συνεχίζει να δυναμητίζει το κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη, με κορυφαία στελέχη του κόμματος να αδειάζουν το δήμαρχο της Αθήνας.
8: Αν το ΠΑΣΟΚ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση.
9: Σε καμία.
8: Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις που μετά σε τέτοια θέματα να πρέπει να τις εξηγούμε.
9: Δεν είμαι ερμηνευτής του κύριου Δούκα, μόνο εκείνος μπορεί να ερμηνεύσει τις δηλώσεις του. Εγώ θα σας πω ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ. Το θολό μήνυμα, αν υπάρχει, που είναι ίδιον άλλων κομμάτων, το θολό μήνυμα, καλό να μην υπάρχει.
1: Θέμα ύπαρξης του ΠΑΣΟΚ έβαλε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ με επιφυλακτικότητα αντιμετωπίζουν όσα γίνονται στη Χαριλάου Τρικούπη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
10: Αυτό που δεν είπε ο Δούκας είναι το εξής, ότι βάσει του εκλογικού νόμου, σύμπραξης δύο κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Δεν πάει να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να πάνε να κερδίσουν το Μητσοτάκι, πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται ΠΑΣΟΚ.
11: Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα ο κύριος Δούκας θα έπρεπε να το απευθύνει μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη.
12: Πρόταση έκανε.
11: Και στη στενή την πρόταση. Να την απευθύνει μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη και στη στενή πολιτική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
1: Την ίδια ώρα η Μαρία Καριστιανού, η οποία με βάση τις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να διεκδικεί τη δεύτερη θέση, άσκησε για άλλη μια φορά κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.
13: Ο κύριος Τσίπρας είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Ήταν κάτι ξαναζεσταμένο και επομένως κάτι που είναι ξαναζεσταμένο θα πρέπει να δοθεί, να δοθεί έμφαση στο πώς θα παρουσιαστεί.
1: Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει την Παρασκευή.
0: Πάμε τώρα και στο ζήτημα των υποκλοπών, σε αυτό το οποίο έχει επιμείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δύο χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης, και αυτό ίσως να είναι και κάτι το οποίο καταδεικνύει το ότι είναι κολλημένη αυτή η βελόνα. Ένα ακόμα λοιπόν σημείο τριβής είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών που αναζωπηρώνεται μετά και τη νέα συνέντευξη του κύριου Ντίλιαν, ο ιδρυτής της Intellexa και πρωτόδικα καταδικασμένος, επιμένει το λογισμικό πρέταντορ το πουλάει σε κρατικές υπηρεσίες και όχι σε ιδιώτες, με βλεπάκι και πάλι.
1: Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκαλεί η νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Intellexa, Tal Dillian, που επιμένει ότι η εταιρεία του πουλάει το λογισμικό Predator σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας πως θα έπρεπε να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή για το θέμα.
14: Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα.
10: Καταλαβαίνω ότι ό,τι είχε να πει πρέπει να το πει στο δικαστήριο. Τώρα, μετά το δικαστήριο, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Με ποιον διαδραματίζει.
15: Ξέρω εγώ, προσπαθεί, δεν ξέρω γιατί τα λέει.
10: Με εμάς δεν μπορεί να διαδραματίζει κανένας. Τώρα, το τι θέλει να πει, επαναλαμβάνω, φτιάχνω μια υπερασπιστική γραμμή για την έφεση που θα έρθει.
1: Μετά τις δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa για το παράνομο λογισμικό Predator, η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά στην κυβέρνηση.
16: Το ΠΑΣΟΚ πήρε την πρωτοβουλία και κατέθεσε έτοιμα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια να μιληθούν οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης για να βοηθήσουν στο να διαλευκανθεί η συγκεκριμένη σκοτεινή υπόθεση.
17: Ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου οφείλει άμεσα να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει. Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν έκλεισε επειδή το αποφάσισε το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κρυφό καμάρι ότι οι ιδιωτικές εταιρείες προμηθεύουν τις κρατικές αρχές με κατασκοπευτικά λογισμικά.
12: Να βγει ο κύριος Μητσοτάκης και να μας πει, είχε ή δεν είχε σχέση με τον Ντίλιαν.
4: Δηλώνει ότι αν είχε εγκριθεί η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τη Βουλή θα ερχόταν να καταθέσει. Προφανώς αυτό ήταν που φοβόταν ο κύριος Μητσοτάκης.
17: Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ισραηλινού πολιτή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων Predator, ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο αρχείο λοιπόν στέλνει η πρόταση της εισαγγελίας πρωτοδικών τις υποθέσεις των δύο γαλάζιων βουλευτών Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά και από τους άλλους 11 που ελέγχονται, είτε δεν προκύπτει ζημία, είτε δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να προσδιορίζουν το ύψος της. Στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση τη Χεροπούλου, με την ένταση να επικεντρώνεται στο πότε δημοσιεύθηκε λοιπόν, πριν τις άρσεις ασυλίων, αλλά και βεβαίως το περιεχόμενο αυτής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Τον δρόμο για το αρχείο παίρνει η δικογραφία για τους δύο γαλάζιους βουλευτές, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, που είχαν μπει στο κάδρο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έρευνα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας των δύο βουλευτών, ολοκληρώθηκε με την εισαγγελία πρωτοδικών να κρίνει ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων, στέλνοντας την υπόθεση στο αρχείο. Τον τελικό λόγο, ωστόσο, θα έχει η εισαγγελία εφετών Αθηνών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την έκθεση της Παρασκευής στη Χεροπούλου, εκτός από τον Χαράλαμπο Αθανασίου, ζημιά από τις υποθέσεις για τις οποίες ελέγχονται δεν φαίνεται να προκύπτει ούτε για τον Κώστα Καραμαλή και τον Νότι Μηταράκη. Ενώ για την Φωτεινή Αραμπατζή, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη και τον Χρήστο Μπουκόρο, η έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε να προσδιοριστεί το ύψος της ζημιάς από τους παραγωγούς για τους οποίους παρενέβησαν. Ωστόσο, παρέμβαση για την παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων σε βαθμό πλημελήματος φαίνεται να προκύπτει, σύμφωνα με την κυρία Τιχεροπούλου, για 6 πολιτικά πρόσωπα και πιο συγκεκριμένα για τον Κώστα Σκρέκα, την Κατερίνα Παπακώστα, τον Κώστα Τσιάρα μέσω συνεργάτη του, τον Μάξιμο Σενετάκη, τον Σπύλιο Λιβανό και τον Γιάννη Κεφαλογιάννη. Πειρά κατά της Παρασκευής Τιχεροπούλου εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκος Αλάτας.
2: Μας ξεφτύλισαν στην Ευρωπαϊκή, στις Βρυξέλλες. Γιατί για 2.900, αφήστε τώρα, ποια είναι η εικόνα εκεί, και για 49 αφημί. Αυτό ξέρετε τι έγινε. Γιατί έπρεπε η κυρία Τιχηροπούλου να φανεί ότι είναι η αίρια της κάθαρσης. Διότι τα έχει κάνει θάλασσα όταν ήταν εκεί.
3: Το μεγαλύτερο φάουλ από όλα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ενώ η πραγματογνωμοσύνη παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 18 του μηνός,
4: πριν την προανακρίση,
3: και ενώ η ψηφοφορία στη Βουλή ήταν 21 του μηνός, δεν φρόντισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στείλει την πραγματογνωμοσύνη στη Βουλή πριν την ψηφοφορία. Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί σοβαρή υπόνοια δόλου.
0: Πάμε και στην Έλληνα Γαλάρη τώρα, διότι προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντελεσμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να την ακούσουμε.
5: Μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους, Ελένα, τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή. Στους αποδίδεται αρχικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση. Είναι εκείνοι οι οποίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εντόπιζαν αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και μέσω ψευδών δηλώσεων λάμβαναν παρανόμους επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ζημία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν και τρεις γυναίκες, οι οποίες είχαν το ρόλο του υπαρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης. Οι δύο εξ αυτών είναι σύζυγοι των φερωμένων ως αρχηγών. Ο 7ος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Όλοι τους και οι 7 αρνήθηκαν τις ευάρωστες τους κατηγορίες.
0: Και στις δικές σας καλημέρες και πάλι. Σωτηρία από τα Μελίσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, Λουκά, κακό γένεια από τον Άγιο Παντελεήμονα και στη μαμά Μανταλένα, να είστε καλά. Κυρία Φροντίδη από τα Βερλίσια, καλημέρα. Σπύρος από το Βοτανικό, επίσης ο κύριος Σπύρος από την Άνοιξη και εσάς, αγαπητέ Σπύρο. Κυρία Βούλα από το Παγκράτη, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους που είστε μέσω του διαδικτύου στην ακρόαση, στα πέρατα του κόσμου. Φυσικά κινδυνεύοντας τις αποστάσεις, είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία μας σε όλα τα σημεία του πλανήτη που βρίσκεστε και αν μας ακούτε, ο Λάβρος από το Βούμπερτο, για παράδειγμα, από το Σενζέν, από το Μακρινή Αλάσκα, από τη Μαρτινίκα. Να είστε καλά, καλή δύναμη εδώ, ακούγοντας τα όσα συμβαίνουν στην χώρα σας, αλλά βρίσκεστε μακριά. Και καλά, πάντοτε να είστε. Τώρα, κατατέθηκε στην Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας δικαιοσύνης αλλά και αξιολόγηση στο δημόσιο. Μετά την κατάθεση, αναμένεται να συγκροτηθεί μια διακομματική επιτροπή, ενώ η Ολομέλεια θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της και θα δώσει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την συνταγματική αναθεώρηση. Συνάντηση του τώρα, ο Πρωθυπουργός εχθές Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Τις κοινοβουλευτικές πάντως, η διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος θα κινήσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μεθαύριο, αύριο, 5η 4 του μηνός. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Όλα αυτά σήμερα στη 1 το μεσημέρι στην Κόρινθο. Πάμε σε τις οικονομίες, διότι το φάντασμα του πληθωρισμού και των πληθωριστικών πιέσεων απειλεί την Ευρώπη με τις εκτιμήσεις της Eurostat να χτυπούν καμπανάκι. Στη χώρα μας είχαμε αναγράψει τον αριθμό 5 από τον Μάρτιο του 2023 και ήδη οι κεντρικοί τραπεζίτες προειδοποιούν για τσουνάμι αυξήσεων, παραγγέλλοντας αύξηση επιτοκίων. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Ματσούφι.
4: Ήταν Μάρτιος του 2023 όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τελευταία φορά έγραψε μπροστά το 5. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat έδειξε 5 και για τον Μάιο.
6: Η ακρίβεια έχει ξεπεράσει τα όρια. Δεν ξέρω τι να πω.
7: Το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια έχει περάσει για το σούπερ μάρκετ το καθαρό πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αρκετά πάνω κιόλας, αλλά γύρω στα 1.200 ευρώ μόνο για τα υλικά τα οποία πρέπει να παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ.
4: Η Ελλάδα είχε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως από τον Οκτώβριο του 2025, πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή δηλαδή, ο πληθωρισμός στη χώρα συνεχώς επιταχύνεται.
8: Για λόγους αφενός καλούς που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η οικονομία μας τρέχει γρηγορότερα από την υπόλοιπη Ευρωζώνη, αλλά και κακούς που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη αναποτελεσματικότητες στις αγορές.
9: Ένα σχόλιο σας για ρεύμα και καύσιμα.
6: Τι να πω, ο Θεός να μας βοηθάει.
4: Προβληματική εικόνα γενικά και για την Ευρωζώνη, με τον Μάιο να κλείνει στο 3,2% σε υψηλό από το Σεπτέμβριο του 2023. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η αύξηση των επιτοκίων την ερχόμενη εβδομάδα, η πρώτη από τον Αύγουστο του 2023, πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
0: Και πάμε στα της Καλαμάτας και με αυτή την γυναικοκτονία, τη νέα γυναικοκτονία δυστυχώς, με όλα αυτά τα οποία έζησε αυτή η γυναίκα και με όλα αυτά τα οποία ψάχνει η αστυνομία να δει τι ακριβώς έχει συμβεί με τον καθομολογίαν έτσι δράστη, ο οποίος πήρε αναβολή για να απολογηθεί την Παρασκευή. Ρεπορτάζ Κάτια Νιάκαρη.
10: Είχε κάποια αίματα στα χέρια του, στα πόδια του.
11: Σε κατάσταση αμόκ φέρεται να βρισκόταν ο 41 ετών γυναικοκτόνος, την ώρα που κατάφερε 45 μαχαιριές στην 39χρονη Βασιλική, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση.
10: Χτύπησε μια φορά ο αστυνομικός, λέει, ξέρουμε ότι σε μέσα θα χτυπήσουμε την πόρτα, αίματα είδαμε κάτω.
11: Η 39χρονη πάλεψε για τη ζωή της, καθώς εντοπίστηκαν πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Έφερε αρκετά τραύματα στον λαιμό και το σαγόνι, ενώ τα θανατηφόρα ήταν 2, στο στήθος και 1 στην πλάτη. Τα δύο κοριτσάκια τους 6 και 10 ετών που κοιμόντουσαν στο ακριβώς διπλανό δωμάτιο δεν ξύπνησαν από τις φωνές της μαμάς τους.
10: Τα παιδιά κοιμόντουσαν και συγκεκριμένα είπα στους αστυνομικούς να πιάσουν για σφιγμό.
11: Οι γιατροί προχώρησαν σε σειρά από εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία. Η σχέση του ζευγαριού ήταν τοξική, με βία επεισόδια λόγω της ζήλιας που είχε ο καθομολογία δολοφόνος προς τη σύζυγό του, καθώς πίστευε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.
12: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τη ζήλευε. Δεν ήθελε να έρχεται η Βασιλική στο χορό.
13: Φανταστείτε, μέχρι ψεύτικο προφίλ είχε η κοπέλα στο Facebook για να μπορεί.
11: Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το 2025 η 39χρονη είχε απευθυνθεί σε κέντρο κακοποιημένων γυναικών.
0: Και κλείνουμε το βάζουμε το ρεπορτάζ. Ακούστε το, προσέξτε το. Δεν έχει συμβεί τώρα δυστυχώς στην Κατερίνη. Προσέξτε παρακαλώ. Νέος τρόπος απάτης ηλικιωμένων και όχι μόνο μεγαλύτερων ανθρώπων σε ηλικία. Προσέξτε, ενημερώστε γονείς μεγαλύτερου σε ηλικία. Προσέξτε, ακόμη μια φορά, το ξαναλέμε πολλές φορές και όσες δεν θα κουραστούμε. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
14: Και ούρλιαζε μια φωνή. Μαμά, μαμά, μαμά, αυτό.
15: Ήταν πιστευτό δηλαδή.
14: Ναι, πάρα πολύ. Αν είχα κόρη δηλαδή.
16: Όχι μία, όχι δύο, αλλά 25 κλήσεις δέχτηκε μέσα σε μία ημέρα το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης στην Κατερίνη, με πολίτες να αναφέρουν απόπειρα εξαπάτησης. Επειδή ήδη τηλεφωνούν σε ανυποψία στους πολίτες και ισχυρίζονται ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και για να χειρουργηθεί πρέπει άμεσα να δώσουν χρήματα.
17: Λέγοντας ότι η μαμά χτύπησα, ναι. Βγαίνει κάποιος μάγκας, ναι. Και λέει θα μου δώσετε 100.000.
16: Αν και οι πολίτες είναι πλέον υποψιασμένοι για τα κόλπα των απατεώνων και τα στοιχεία της αστυνομίας υποδεικνύουν μείωση της συγκεκριμένης απάτης κατά 64% το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2026 σε σχέση με πέρυσι, η Κατερίνη είναι το τρανό παράδειγμα ότι δεν έχει εξαλειφθεί.
14: Μαμά, μαμά, μαμά, το πόδι μου έσπασα.
15: Και
14: λέω περαστικά και το κλείσα.
16: αυξητική τάση παρουσιάζει και το λεγόμενο phishing.
18: Μου ήρθε μέλη από την εφορία και λέει να πατήσω το link.
16: Φύση. Μετά την εφορία, σειρά για τους επιτίδιους πήρε το gov.gr με παραπλανητικό SMS για δίθεν πρόστιμο που εκκρεμεί και απαιτεί άμεση εξόφληση μέσω συνδέσμου. Αν πατήσεις το link, τα χρήματά σου θα κάνουν φτερά.
19: Δεν ανοίγουμε ποτέ, δεν πρόκειται ποτέ, τον GAFA να σου στείλει μήνυμα με το οποίο θα σε παραπέμπει να ανοίξει σελίδα. Πλέον, με εντολή του διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, από την ώρα που μας κοινοποιείται ένα τέτοιο SMS, που το βλέπουμε, κάποιος μας ενημερώνει, το παίρνουμε, αμέσως δίνουμε εντολή στους παρόχους και πλέον κόβεται η πρόσβαση σελίδα. Δηλαδή και να πατήσεις.
20: Εγώ δεν μπορώ να πατήσω.
19: Και να πατήσεις.
20: Να πατήσω δεν θα πατήσω εκεί.
16: Άλλες πύρες προτιμούν το τρίκ του υποτιθέμενου λογιστή. Η υπαλλήλου του ΔΔΕ υποσχόμενη λύση σε ανύπαρκτα προβλήματα που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει το θύμα.
21: Είναι λογιστές. Και ότι θα πρέπει να δώσω τους κωδικούς TaxNet και όλα αυτά για να προχωρήσουμε σε κάποιες διαδικασίες.
22: Παναγιώτη μου, θέλω να δεις λίγο στην εξόδοση.
23: Μάλιστα.
22: Αν σου έχει πει το δώρο 240 ευρώ, είναι ένα δώρο για όλους τους εργαζόμενους, είναι από τον ΟΕΔ.
23: Από τον ΟΕΔ?
22: Προσπάθετε μου.
23: Και το δικαιούμαι.
22: Κανονικά και εσύ και οι υπόλοιποι.
16: Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να μην δίνουν χρήματα και προσωπικά στοιχεία και να ενημερώνουν τους οικείους τους και ειδικά τους ηλικιωμένους.
0: Αυτά λοιπόν σας είπα, έχει έρθει μετά από 5 μέρες εδώ το πνεύμα είναι Παναγία μου αλού, πάνω από το κεφάλι.
24: Αλού.
0: Θα το φωτογραφίσω, το κάνω εδώ τώρα αυτό, έτσι να σε κάνω. Να... Λοιπόν, αυτά. Ο Γιώργος και το Γιώργο Ψάλτη λέω τώρα εδώ. Σας περιμένουν και οι ακροατές του Γιώργο μου εδώ. Μεγάλη λαχτάρα. Η Αθηνά Μαράκη έτοιμη το βελτιδίσουν και αμέσως μετά ο Πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης. 8 ώρες πρωτοτέλεσμα και κανονικά όλο το πρόγραμμα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό εμείς αύριο στις 5.
25: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστή μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργό, με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 6%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Θεάνα Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα χτυπήματα στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ, που επικαλείται πηγές του και κατοίκους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέρριψαν 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη με τη CENTCOM, ωστόσο να διαψεύδει ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η Αμερικανική αεροπορική βάση. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, ενώ σιρήνες συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Ένα πετρελαιοφόρο, υποσημαία της Μποτσουάνα, κινητοποιήθηκε από τον Αμερικανικό στρατό στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, το πλήρωμα του κενού φορτίου πετρελαιοφόρου αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία. Ένα αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πύραυλο στο μηχανοστάσιο του πλοίου, προκαλώντας την ακινητοποίησή του, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν ακινητοποιήσει 6 εμπορικά πλοία και έχουν ανακατευθύνει 122 από τότε που ξεκίνησε ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Εν τω μεταξύ, χθες ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει που θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας ωστόσο το μήνυμα του προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας χθες στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, υποστήριξε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσταμπά Χαμενεΐ είναι ζωντανός και μπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός του, το οποίο αρνιόταν μέχρι πρότινος να συζητήσει. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του νέου γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Αλτζαζίρα και η Ισραηλινή πηγή. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η πρόοδος συνεχίζεται στους πολιτικούς και στους τομείς ασφάλειας με σκοπό μια συνολική συμφωνία που θα στοχεύει στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και στη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα, Τετάρτη. Ωστόσο, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις αναφορές σε αμοιβαίες δεσμεύσεις για αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιχειρήσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και άλλοι 48 τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Τροχαίο με παράσυση ενός τρίχρονου παιδιού συνέβη χθες στις 8 το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιοταχή στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το τρίχρονο παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτά είναι τα ωραία, δεν με θέλεις άλλο, καλημέρα σας. Τι κακό πράγμα, λέω φίλοι ακροατές, είναι η συνήθεια. Έλειψα τώρα, πώς σας έλειψα, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, μην νομίζετε, και το Σαββατοκύριακο κλπ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήμασταν με μια πολύ ωραία παρέα από τη Θεσσαλονίκη, να είναι καλά τα παιδιά. Κοιμόμαστε μία ώρα. Μία μισή τέλος πάντων. Τώρα θα πεις πώς κοιμόσουν από αυτή μία μισή ώρα. Από τις 9 να ξέρετε λίγο κουτούλαγα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα παπούδια τη βγάζουμε καθαρή. Λοιπόν, το κακό δεν ήταν ότι κοιμόσουν αργά. Ήταν ότι ξύπναγες νωρίς. Δηλαδή 4 η ώρα. Και καλά είναι 4, θα μπορούσε να ήταν 3 όπως είναι εδώ. Το μάτι άνοιγε. Πω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Τι κακό πράγμα που είναι η συνήθεια. Αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ ωραίο όμως. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αν δηλαδή σ' αρέσει αυτό το πράγμα το οποίο κάνεις, όποιο και αν είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Μικρό, μεγάλο, σοβαρό ή μη σοβαρό, σημαντικό ή μη σημαντικό. Ο καθένας το κρίνει υποκειμενικά, να ξέρετε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. 30 σήμερα, είπε η κυρία Σούζη νωρίτερα. Σε καλό δρόμο είμαστε, να ξέρετε. Σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης είχαμε, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, καύσονες. Μετά πλακώσανε κάτι κρύα. Έχουν τρελαθεί τελείως οι Ευρωπαίοι. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς να το αντιμετωπίσουν. Τους λέει τι να φορέσουμε. Λοιπόν, αλλά εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας. Εκείνης ο τουρισμός. Ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Πέντε ο πληθωρισμός. Και μου λέγανε χθες το απόγευμα. Δεν προλαβα μπω σε μια αριθμό ότι παιδιά ξεκινάμε Τετάρτη και μου λέει και μια ψυχή καλή της ώρα ότι το 5 μου λέει ψάλτη δεν είναι το τελικό, έχουμε δρόμο ακόμα και αυτό το δρόμο ακόμα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, να σας πω την αλήθεια. Πάντως να ξέρετε το 5% είναι ο Μάρτιος του 23 που είχαμε πάλι πεντάρι και πρέπει, μου έλεγε αυτή η ψυχή καλή της ώρα, κάτι πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, διότι με ευχολόγια δεν αντιμετωπίζεται η ιστορία συγκεκριμένη. Και όταν λέμε πληθωρισμό, εννοούμε πληθωρισμό, εννοούμε αυξήσεις, ανατιμήσεις λέει 10,9% στην ενέργεια, 3,5% στις υπηρεσίες. Το υψηλότερο λέει ποσοστό στην Ευρωζώνη, γενικά στην Ευρωζώνη που ήταν 3,2% από τον Σεπτέμβρη του 2023 και έρχεται η ώρα... Του Γιάννη Βαλαόρα, όχι της Κουτού ήθελα να πω, διότι λέει 11 του μηνός, θα μας τα πει αργότερα και ο Ντόκας, τον οποίο τον παρακάλεσα να τα πούμε σήμερα Τετάρτη αφού λείπαμε χθες. Κατά πάσα πιθανότητα έχουμε αύξηση επιτοκίων, ένα ακριβότερο χρήμα, αλλά σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί. Ναι. Μάλτα λέει, Γερμανία και Γαλλία είχαν τις τρεις καλύτερες επιδόσεις. Γιατί άραγε αυτοί είχαν τις τρεις καλύτερες επιδόσεις, μπορείτε να μου πείτε. Τη χειρότερη επίδοση είχε η Βουλγαρία. Κοντοζυγώνουμε όμως, κοντοζυγώνουμε. Παίζουμε άμυνα με τη Βουλγαρία. Να ξέρετε. Ενώ ακολούθησαν λέει η Λιθουανία, στην τρίτη θέση ήταν η Ελλάς. Ελλάς, Αντώνη Σαμάρα, όχι αυτό είναι άλλο, μην τον μπερδεύετε. Τι έγινε με τη δημοσκόπηση, το πήρατε γαμπάρι, το μήνυμα χθες. Έβλεπα δελτίο χθες του Sky το βράδυ. Λοιπόν, βέβαια, για να είμαστε εντάξει, δεύτερο κόμμα λέει ο Τσίπρας, τρίτο ο Ανδρουλάκης, τέταρτη με απόσταση, σε απόσταση αναπνοής η κυρία Καριστιανού, όλα θα μου πεις ακόμα είναι νωρίς ψάλτη. Σωστό είναι αυτό, εγώ το λέω γιατί μου το λένε και οι δημοσκόποι, να ξέρετε, ότι άλλο ο ενθουσιασμός, άλλο η αρχική εντύπωση και άλλο όταν έρθει η ώρα να πέσουν τα διλήμματα από τη μεριά της κυβέρνησης για ευνόητους λόγους, αλλά και οι προτάσεις οι οποίες θα ακουστούν από τα νέα κόμματα. Το ενδιαφέρον πάντως είναι, αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα, ότι ο κόσμος δεν είναι αγγυλωμένος στα κόμματα. Αυτό επίσης είναι κομβική σημασίας. Και όχι για τον Τσίπρα τόσο πολύ, όσο για την κυρία Καριστιανού αναζητεί νέα πρόσωπα. Διότι ενδεχομένως να βαρέθηκε τα παλιά. Ή για να το πω πιο ακραία, δεν ακούγεται ωραίο, αλλά θα το πω, συγγνώμη, το λέω πρωί. Συχάθηκε τα παλιά. Αχ, συγγνώμη. Δεν θα το ξανακάνω, σας το ομολογώ. Λοιπόν, καλημέρα στους πρωινούς, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, γεια σου Βασίλη, καλημέρα στην Αυστρία. Σχόλιο λέει για το Πασόκλειο Βασίλης, όπου φτωχός και η μοίρα του. Καλά, καταλαβαίνετε ότι με αφορμή και την πρόταση που έπεσε πάνω στο τραπέζι από τον Δήμαρχο για
συνεργασία, συμπόρευση, συστράτευση, δόξα τω Θεώ, έχουμε και πολλές λέξεις, του Νίκου με τον Αλέξη. Αλλά γενικά θα έχουμε θέματα, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Την επόμενη μέρα της κάλπης, αν και εφόσον, θα κλάψουνε μανούλες και κάποιοι θα γελάνε επίσης. Να σας πω τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, γιατί καλά τα πολιτικά. Α, επίσης, να μην το ξεχάσω, από τα της Νέας Αριστεράς, το μόνο που έχω να κρατήσω, να σας πω την αλήθεια, με βάση την Ελλάς ή το Ελλάς, πώς θα το λέμε τώρα το κόμμα του Τσίπρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον η απόφαση της κυρίας Αχτσιόγλου, κατά την άποψή μου, η οποία παραιτήθηκε

επενδύσεις. Αλλά συνεχίζεται αυτή η ιστορία, το σπάσιμο του πάγου και η αναδημιουργία. Περνάμε ιστορικές μέρες, μου λέγανε κάποιοι άλλοι, σε με αφορμή τα πολιτικά. Όπως επίσης θυμίζω ότι μετά την κρίση που πέρασε τούτος εδώ ο τόπος, και δεν τον έχουμε κλείσει την κρίση ακόμα, ψάχνουμε να βρούμε νέα πάγκια οι πολίτες, σημεία τα οποία τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσουν και νέα δεδομένα. Για να δούμε όμως, για να δούμε τι θα δούμε, διότι ο κυρίαρχος λαός θα δώσει τις απαντήσεις και τις λύσεις όταν και εφόσον έρθει η ώρα της κάλπης. Δεν θα αργήσει νομίζω, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, διότι παροχές, δόξα το μεγαλοδύναμο, παροχές, αλλά καλό θα είναι να ξέρουμε και το κόστος των παροχών και να δούμε και τον λόγο για τις παροχές αυτές. Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους δικαιούχους, δύο ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα λέει σε κατασκευαστές για την κοινωνική κατοικία. Για αυτή την κοινωνική κατοικία εντωμεταξύ, να σας πω την αλήθεια, ακούμε και μιλάμε τα τελευταία 3-4 χρόνια, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Είμαστε ακόμα στην κουβέντα, στην προοπτική, στο σχεδιασμό αν θέλετε. Για τους δικαστικούς εδώ για μένα έχει αρχίσει να έχει πολύ ενδιαφέρον. Διαβάζω κυρίες και κύριοι, γιατί μερικά πράγματα πρέπει προσεκτικά να διαβάζεις λέξη-λέξη. Μισθολογικές λέει προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Άρα ανοίγει το πουγγί και δίνονται κάποια χρήματα σε δικαστικούς, Αναπροσαρμογές συντάξεων σε τμήμα στρατιωτικών και παθόντων εν υπηρεσία. Εντάξει, το δεύτερο πες ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να συνδράμουν. Αύξηση ορίου ηλικίας λέει καταβολή σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Άρα ξανανοίγει το πουγγί γενικότερα. Και τα επιδόματα τα οποία έρχονται και είναι, ξέρω εγώ, 150 ευρώ λέει σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, 300 ευρώ στους συνταξιούχους που είναι το Νοέμβριο, που από 250 πήγαν 300. Αυτές είναι ειδικές κατηγορίες οι οποίες ενισχύονται. Θα μου πεις, οι συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα ψάλτη, οι οποίοι και διαμαρτύρονται για τον 13ο και τον 14ο. Ναι, η αλήθεια είναι, αλλά μην ξεχνάτε επίσης ότι υπάρχει και η άλλη παράμετρος που έχει να κάνει με το περίφημο δημογραφικό. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει το σύστημα το συνταξιδοτικό να αντέξει όταν έχουμε αυτό το μεγάλο έλλειμμα. Για δείτε το, για βάλτε το πάνω σε μια ζυγαριά για να δούμε τι γίνεται και τι συμβαίνει και πώς τα πράγματα εξελίσσονται και πώς δρομολογούνται. Τώρα στα μεγάλα θέματα, να μην το ξεχάσω, είμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Μάθα και εγώ, μάθατε και εσείς για με ένα τηλέφωνο πάλι λέει με υψηλούς τόνους μεταξύ του Δονάλτη, ο οποίος πώς το λέει η συνάδελφος εδώ νυχτερινό, το πουλί μου εδώ πέρα, το αυτό που λέει το, στο Truth Social γράφει ο πρόεδρος ότι είμαι καταπληκτικός, ότι δεν υπάρχει καλύτερος από μένα, ποιος λέει Elvis Presley, λέει εγώ είμαι κλπ. Τι γίνεται παιδιά? Εν τω μεταξύ έβλεπα χθες έναν Τούρκο γιατρό που νομίζω ότι είναι και ο γιατρός του Τραμπ, αυτό ήταν κάπου να κατέβει και υποψήφιος, αλλά την πάτησε, την έχασε. Και έλεγε για την υγεία του πρόεδρου, ο πρόεδρος λέει είναι παιδί, λέει 18 χρονών. Κόκαλο, τι 18 χρονών. Λοιπόν, κάνει λέει συνεχώς εξετάσεις για να αποδείξει λέει ότι όλα πάνε καλά κλπ. Είναι 80χρονος κι αυτός, πουλί μου. Πουλί μου, ηρέμησε. Ψυχραιμία. Προσγειώσου στην πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ λέει είναι 110 κιλά ο πρόεδρος. Έχει πάρει την τελευταία φορά 103, πόσα είναι. Έχω βάλει ΦΠΑ, ναι, έχει βάλει και το ΦΠΑ μέσα κλπ. Από την προηγούμενη φορά λέει, που ανακοινώθηκε λέει, το βάρος του Προέδρου, έχει πάρει λέει, 7-8 κιλά. Τι τρώει Μακτόλ, συγγνώμη, πώς τα λένε αυτά, χάμπουργκερ τρώει κάθε μέρα, τι τρώει. Παιδί μου. Τέλος πάντων, φαίνεται όμως ότι τα χτυπήματα τα οποία είχαμε απόψε το βράδυ έχουν βαρύνει το κλίμα, πέρα από το γεγονός της προσπάθειας που γίνεται για να δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάπου μπορούμε να πάμε. Το Ιράν σύμφωνα με το CNN στοχοποιεί λέει το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν την στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες επιδρομές, παρακαλώ πάρα πολύ,

0: και είναι, λέει, μία από τις πιο σοβαρές ανταλλαγές πυρών από την έναρξη της εκεχηρίας. Θυμίζω ότι την Παρασκευή σας άφησα, ψέματα, την Πέμπτη σας άφησα, με την προοπτική να υπάρξει μία νέα εκεχηρία 60 ημερών, και αφού συμφωνήσουν στα βασικά ορμούς και διάφορα άλλα πράγματα, πώς το λένε, χρήματα τα οποία είναι παγωμένα από τα ιρανικά κεφάλαια, να αφήσουν λίγο αργότερα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, στα στενά του Ορμούζ, να σας το πω και αυτό, που είναι εδώ ο χάρτης, βλέπω μια κινητικότητα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Βλέπω αρκετά στίγματα που δεν τα είδα τις μέρες που φύγαμε. Βλέπω αρκετά πακιστανικά πλοία, τα οποία βέβαια κάποια από αυτά είναι ανοιχτά με ανοιχτούς πομπούς, κάποια είναι κλειστούς πομπούς, αλλά τα βλέπω τα αρκετά πλοία να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, την επικίνδυνη, στα όρια και στα, πώς το λένε, στις διαδρομές που έχει ορίσει η Τεχεράνη, αλλά ξαναλέω, περισσότερα στίγματα. Τώρα θα μου πεις, αυτό σημαίνει κάτι, Ψάλτη? Μπορεί και να σημαίνει, μπορεί και να μην σημαίνει. Το σίγουρο πάντως είναι και ότι μέσα εσωτερικά στον Περσικό κόλπο συνεχίζουν να υπάρχουν πάρα πολλά πλοία, αλλά και στον κόλπο του Ομάν απ' έξω, και εκεί πολλή κίνηση και πολλή αναμονή. Όπως πλέον, το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά για να μην μένουμε μόνο σε εκείνο το κομμάτι, βλέπω αρκετή κίνηση και στην πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας, εκεί που οι Σαουδάραβες έχουν ενεργοποιήσει όσο μπορούν εκείνο τον αγωγό για να μεταφέρει καύσιμα στην από εδώ πλευρά, για να αποφεύγονται τα δύσκολα νερά. Για να δούμε. Τώρα, κλείνοντας την αρχή, αφού για μια ακόμα φορά σας καλημερίσω και σας ευχαριστήσω για την πρωινή επικοινωνία, τι γίνεται, παιδιά, με τους Αλβανούς? Τι γίνεται με τη Σβέρνητσα? Θα μιλήσουμε εκεί κατά τις 7.30, να βρούμε έναν άνθρωπο δικό μας, να πούμε 2-3 κουβέντες για αυτό το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση. Εν τω μεταξύ, έμαθα, λέει, διάβαζα σήμερα και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου στην εφημερίδα Καθημερινή, ότι τα αλβανικά, λέει, μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας, λέει, AI, τεχνητή νοημοσύνη, δύο πούλμα, λέει, από ομογενείς στη Σβέρνητσα, που ήταν, λέει, από ό,τι μου έλεγε μια ψυχή, ελληνόφωνο χωριό η Σβέρνητσα, και νομίζω είναι ελληνικής καταγωγής και ο δήμαρχος του χωριού του συγκεκριμένου. Δύο πούλμα, λοιπόν, που ανέβηκαν πάνω για να διαμαρτυρηθούν με αφορμή για μια ακόμα φορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η αλβανική κυβέρνηση αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Φώτης, όχι Φώτης, Φάτος, Νάνο, όχι, δεν ο Νάνο. Ποιος λέγεται, παιδιά, πρωθυπουργός? Πώς, Έντι Ράμα, μπράβο, ο Φάτος Νάνο προηγούμενο, σωστό. Ρε Ψάλτη, είδες τι κάνει το μυαλό του ηλικιωμένου, Αυτό το λαμπρό παλικάρι που ήρθε προσφάτως, είπε και κάτι ανοησίες περί, πώς, τι έλεγε εκεί πέρα, ότι δεν είσαστε, λέει, απόγονοι, είμαστε εμείς οι απόγονοι, ότι αυτό, ότι εκείνο, δεν ήθελα να πω αυτό, ήθελα να πω κάτι άλλο. Θυμάστε πρόσφατα που ήρθε και σε μια, που είχε έρθει νομίζω εδώ πέρα σε, να μιλήσει για την προοπτική της αλβανικής χώρας και λοιπά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πάλι, και δεν κατάλαβα ακριβώς, λέει, υπήρχε, λέει, ελληνική μοίρα, δεν το ήξερα, λέει, αυτό. Ο πρωθυπουργός της χώρας τα λέει αυτά, Δεν είναι αυτά και λοιπά. Έχει και μια κόντρα, λέει, με τον Τσίπρα στα social media. Αλλά αυτά θα μου πεις είναι και λίγο πολιτικά, Ψάλτη. Ναι, okay. Αλλά να το πω κι ας γίνω λίγο κακός, δεν πειράζει. Επειδή εμείς είμαστε υπέρ της προοπτικής της ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορους λόγους, κατά την άποψή μου, σωστή είναι αυτή η λόγη γενικότερα, γιατί τα Βαλκάνια δεν είναι και πολύ ευχάριστα πράγματα και η περιοχή κλπ. Έχει και ζητηματάκια. Μήπως θα πρέπει να οριοθετήσουμε λίγο αυτή την πορεία προς τη λεωφόρο της Ευρώπης για την Αλβανία, να βάλουμε μια τάξη και να θέσουμε πιο έντονα, έχει τεθεί, η αλήθεια είναι, το ζήτημα των δικαιωμάτων της ελληνικής ομογένειας εκεί, λέω εγώ τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να κλείσω, μια κουβέντα μόνο, παιδιά, τα τακάκια θέλουν άλλαγμα, αναφέρομαι, τέλος πάντων, σε οχήματα τα οποία κυκλοφορούν, κρατικά οχήματα στους δρόμους της πρωτεύουσας και κάνουν και δουλειά. Πού και πού αλλάζουμε και τα κάκια, παιδιά. Λεφτά υπάρχουν, αλήθεια εκεί υπάρχουν. Όταν θα έρθει η ώρα θα σας πω παραπάνω πράγματα, γιατί έμαθα, λέει, ότι κάποια οχήματα η υπηρεσία η οποία καθημερινά μεταφέρει κόσμο, ευάλωτους ανθρώπους, δεν είχε οριοθετήσει, λέει, τα ζητήματα περί τακακίων. Τα τακάκια και τα μάτια σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο Περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους και ντρόν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε εντωμεταξύ η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιώταγε αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Έχετε καταλάβει ότι ο άνθρωπος που είναι πίσω από τις μουσικές επιλογές, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δηλαδή μας έχει τρελάνει στην ηλικία, τη δικιά μου στα τραγούδια και πιο μεγάλη βέβαια, έτσι, όχι μόνο τη δικιά μου. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3, το είπα σωστά, με συγχωρείτε, ήταν πήγα να βάλω ΦΠΑ μέσα και δεν προέκυψε. Λοιπόν, κύριο Γιώργο Δραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-0-170-174, skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι και αυτό έρχεται στην κεντρική οθόνη που έχω στον υπολογιστή εδώ στον Ράδιο Θάλαμο. Ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, ο πολυλογάς παρέας, ο οποίος επέστρεψε από λιγοήμερες απουσίες. Ολιγοήμερες διακοπές. Ήταν μια χαρά μου, να σας πω την αλήθεια. Μην το πείτε ούτε του παπά. Ούτε του παπά. Λοιπόν, ο κύριος Ντόκας στην παρέα μας. Για να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με την αγορά, τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, τι γίνεται με την Εκουτού, γιατί έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλό καλοκαίρι, καταρχάς, Γιώργο.
0: Επίσης, αγόρι μου, επίσης. Να είμαστε καλά, με υγεία. Με υγεία.
1: Λοιπόν, την Κυριακή κλείνουμε 100 μέρες πολέμου. Έτσι, σήμερα είναι 26η, να ξέρετε.
0: Βέβαια, 28 Φλεβάρι ξεκινήσαμε.
1: 28 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, ο πληθωρισμός έδειξε αυτό το οποίο νομίζω το έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή σου. Μπαράλιασε ουσιαστικά τα μέτρα της κυβέρνησης και για τις βενζίνες και για τα περίφημα 66 προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Τίποτα από όλα αυτά, νομίζω, Γιώργο, δεν σταματά αυτή την απίστευτη πλέον άνοδο των τιμών, το οποίο όλοι το αντιλαμβανόμαστε.
0: Και επίσης μου λέγανε ανέστη ότι δεν θα σταματήσει, δεν φαίνεται να σταματάει.
1: Ο Ιούνιος μιλάμε για ακόμη χειρότερη κατάσταση. Ήμασταν πέμπτη χειρότερος πληθωρισμός τον Απρίλιο. Το Μάιο πήγαμε τρίτη χειρότερη πίσω από Λιθουανία και πρώτη την Νεοφώτη στη Βουλγαρία. Θυμίζω ότι η Βουλγαρία μπήκε Φεβρουάριο στην Ευρωζώνη και είμαστε 21 χώρες.
0: Ναι.
1: Και αρκετοί μιλούν ακόμη και για 6%, όπως είπες πολύ σωστά, επίπεδα 3 χρόνια πίσω, είμαστε 2023. Αλλά αυτός είναι ο γενικός πληθωρισμός. Η ουσία είναι ότι όλα τα προϊόντα, ό,τι να κουμπίσεις, έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά, δεν κρατιόνται. Υπάρχει μεγάλη γκρίνια, να ξέρετε, και στον χώρο των σούπερ μάρκετ, οι οποίοι κατηγορούν τον κύριο Θοδωρικάκο και αυτός με τη σειρά του ότι πλέον δεν υπάρχει καμία απορρόφηση των τιμών. Και πώς να γίνει αυτό το πράγμα? Και οι προμηθευτές έχουν τρομερά παράπονα από τα σούπερ μάρκετ. Λένε, σας δίνουμε τα προϊόντα και μας πληρώνετε μετά από 120 μέρες. Αυτό δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Το έχουμε ξαναπεί, ναι, ότι εκεί μέσα σε 30 μέρες πρέπει να πληρώσεις τα προϊόντα που έχεις πάρει. Εδώ έχουμε αυτή την άνεση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά νομίζω, Γιώργο, το σημαντικό είναι ότι αυτά τα προϊόντα που καταναλώνουμε τώρα είναι αυτά τα οποία είναι ακόμη στα αποθέματα. Αυτά τα οποία έχουν παραχθεί μετά τις 28 Φεβρουαρίου θα τα βρούμε μπροστά μας από το καλοκαίρι και μετά, και καταλαβαίνετε, με τα νέα τιμολόγια και τις νέες αυξήσεις τιμών. Ενδεικτικό είναι αυτή η εικόνα του τριημέρου, όπου μου είπανε και από Κυκλαδονήσια που πήγανε και από Ιόνιο μια παγωμάρα, δηλαδή όλοι γκρινιάζουν, δεν είχαν την κίνηση που περιμένανε.
0: Ναι.
1: Και αν ισχύουν οι πληροφορίες μου ότι και το Μάιο για πρώτη φορά θα έχουμε μάλλον πτώσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των αφίξεων, δείχνει ότι πλέον είμαστε στον πυρήνα αυτής της κατάστασης. Και όπως είπε, στις 11 του μηνός, την άλλη Πέμπτη, όχι αυτή, θα έχουμε τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για πρώτη φορά η Λαγκάρντα το 2022 θα αυξήσει το κόστος του χρήματος. Είμαστε στο 2%, θα πάμε στο 2,25%, και ενώ λέγαμε πριν για δύο αυξήσεις, ίσως πάμε και για τρεις αυξήσεις μέχρι τέλος του χρόνου. Θυμίζω ότι το Ευαγγέλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ο πληθωρισμός να είναι στο 2%, είναι πλέον στο 3,6%. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει και δεν ξέρω τώρα η κυβέρνηση τι περιθώριο έχει, αλλά νομίζω κάτι πρέπει να γίνει. Οι ακτοπλόοι, Γιώργο, γκρινιάζουν, λένε ότι πλέον δεν μπορούν να κρατήσουν τις τιμές.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι...
0: Μα νομίζω ότι έχει δώσει λεφτά, έχει κάνει μια...
1: Αλλά λένε ότι τώρα με τις παρούσες συνθήκες έχουν ξεφύγει τα πράγματα, πολύ πιο πάνω από τα χρήματα που είχαν δώσει, θέλουν νέα επιδότηση. Και θυμίζω ότι αλλιώς είχες κλείσει τα εισιτήρια Φεβρουάριο και Μάρτιο για να πας διακοπές, όσοι είναι τυχεροί και ξέρουν πότε θα πάνε διακοπές, Ιούλιο και Αύγουστο, και άλλο τώρα.
0: Ναι.
1: Και όταν μου λένε 800 ευρώ θες για Κυκλαδονήσια, 4 άτομα να πας και να έρθει, θες 1000 ευρώ να πας στη Ρόδο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι εξωπραγματικό, με την έννοια ότι.
0: Καλά, πάντα να σου πω κάτι μεταξύ μας. Πάντα η Ρόδο, δηλαδή η Ρόδο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Για μια τετραμελή οικογένεια να πάει και να έρθει με αυτοκίνητο, ενδεχομένως φέτος είναι ακόμα πιο ακριβή, αλλά πάντα ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού κόστους μετακίνησης οικογενειών, αν θέλουν να πάνε στη Ρόδο. Το Ρόδος το λέμε, ξέρεις τώρα, χαρακτηριστικά, ας πούμε.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Είναι, η αλήθεια είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος τα ακτοπλοϊκά, και γενικότερα για να ξαναπάμε την αρχή, ο πληθωρισμός ο οποίος τρέχει.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα στα επιχειρηματικά, χθες ήταν ιστορική μέρα στο χρηματιστήριο. Έτσι μπήκε η πρώτη εταιρεία από το χώρο της Ποντοπόρων Ναυτιλίας, του κυρίου Χατζιωάν. Θα ακολουθήσει και ο κύριος Παπάς, ο εφοπλιστής, και μετά ο κύριος Τσαντάνης.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον, Ανέστη. Το σκεφτόμουν, ναι, γιατί θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, το γεγονός ότι, δεν ξέρω τώρα, ήταν επειδή άλλαξε το χρηματιστήριο. Δηλαδή,
1: ακριβώς. Αυτό που είπε μια... και εσύ του κύριου Τσαντάνη, ο κύριος Χατζιωάν, συνέντευξη τύπου, ότι επειδή εξαγοράστηκε από το Euronext και μπήκε πλέον στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, γι' αυτό λέει και μπήκαμε. Δηλαδή, άλλαξε ευρωπαϊκό προφίλ τώρα. Δηλαδή, δεν κινδυνεύει. Είσαι πολύ, είσαι αγορά πλέον μεγάλη, μπορεί να αντλήσει κεφάλαια.
0: Αυτό είναι που του ενδιαφέρει. Η άντληση κεφαλαίων. Και από ό,τι καταλαβαίνω, Ανέστη, ότι αυτή η ιστορία έχει να κάνει και με την. Θα μπει για του. Όσοι είναι οι μικροεπενδυτές, οι λεγόμενοι, είναι, έχει άλλη σιγουριά να μπουν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες για να ενδεχομένως να ζεσταθεί λίγο το κλίμα. Θα μου πεις ποιο κλίμα, ρε Ψάλτη. Σωστό και αυτό, δεν έχει τα άδικο, αλλά θέλω να πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί εγώ δεν θυμάμαι μεγάλες εταιρείες ποντοπόρου να είναι μέσα στο χρηματιστήριο. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Και αυτή η προσπάθεια, θυμίζω, ξεκίνησε το 2006, ας πούμε, και έκανε 20 χρόνια να τελεσφορήσει και έγινε αυτή την κίνηση τώρα. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς μια επιχειρηματική είδηση, η οποία πέρασε κάτω από τα ραντάρ για την πώληση της Νιτσιάκος, έτσι, η μεγαλύτερη.
0: Ουκρανός, λέει ο ιδιοκτήτης ο καινούργιος.
1: Είναι Ουκρανός, ναι, είναι 58 χρονών, ναι, είχε διατελέσει στέλεχος Ουκρανικής κυβέρνησης παλαιότερα, συνεργάστηκε με τα McDonald's, είναι, ναι, η συγμένη εταιρεία του στο Λονδίνο, ναι, έχει 10.000 εργαζομένους, έχει μια κεφαλαιοποίηση πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά η οικογένεια Νιτσιάκου δίνει πλέον τη σκυτάλη. Μιλάμε, Γιώργο, ότι ο κλάδος αυτός έχει φοβερή επάρκεια, έτσι, δηλαδή και καλύπτει τις ανάγκες της Ελλάδος, αλλά και εξάγουμε πουλερικά.
0: Μάλιστα.
1: Και θυμίζω ότι τα πουλερικά είναι μια υγιεινή διατροφή. Λοιπόν, να κλείσω με τα αποτελέσματα.
0: Το πέρασε το μήνυμα του Ντόκας και η υγιεινή διατροφή σου λέει. Κατάλαβες, φίλε ακροατή.
1: Εσύ τα παρακολουθείς περισσότερο από εμένα.
0: Άσερε που τα παρακολουθώ τώρα, κάνε μας τη χάρη. Για πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, η Γκέκτερ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο κατασκευών. Πολύ καλά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο, 34,6. Και γενικά να σας πω, ναι, ότι το πρώτο τρίμηνο, το 1 τρίτο των εισηγμένων, γιατί είναι προαιρετικά τα αποτελέσματα, δεν θα βγάλουν όλοι γύρω στο χρηματιστήριο, εμφάνισαν καθαρά κέρδη εισηγμένες 2,08 δις από 1,68 το αντίστοιχο τρίμηνο. Δηλαδή πάμε καλά και στο πρώτο τρίμηνο. Βέβαια μας επηρεάζει λίγο Μάρτιος λόγω πολέμου. Θα δούμε πώς θα πάει το δεύτερο τρίμηνο.
0: Ναι.
1: Και να κλείσω τώρα με μια αίτηση για να γελάσουμε και λίγο. Μια εισηγμένη εταιρεία, δεν θα πω όνομα τώρα για να μην την καρφώσω, κάνει σήμερα έκτακτη γενική συνέλευση,
0: ναι,
1: και ζητάει δύο πράγματα. Θα παραβρεθούν μόνο δύο δημοσιογράφοι.
0: Μπα.
1: Ό,τι ερωτήσεις θα κάνετε θα πρέπει να τις έχετε καταθέσει ένα 24ωρο πριν μέσω ίντερνετ.
0: Τι λες.
1: Και το τρίτο, θα έρθετε με μάσκες. Το οποίο σήμερα...
0: Κοίταξε το μάσκες τώρα, κάτσε, γιατί εγώ χθες βρέθηκα στο αεροδρόμιο. Να, ναι, ξέρεις ότι βλέπεις μάσκες. Δηλαδή όπου υπάρχει.
1: Αν Γιώργο, είσαι άρρωστος, λογικό δεν είναι, έχεις COVID.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και βλέπω και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, δεν ξέρω, φοβούνται γενικά. Κυκλοφορούν οι μάσκες, να ξέρεις. Ειδικά σε.
1: Όχι, ναι, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Γι' αυτό και το αναφέρω χαριτολογώντας.
0: Ναι.
1: Ότι εντάξει, μόνο δεν μας είπαν πόσο νερό θα πιούμε, τι ώρα θα πρέπει να είμαστε εκεί κτλ.
0: Ναι. Τι ρούχα θα φοράτε, δεν ξέρω.
1: Βέβαια αυτή η εταιρεία, να πω, έχει λόγους. Υπάρχει εμφύλιος των.
0: Την οικογένεια.
1: Συγγενών και φίλων και τη οικογένεια. Οπότε σου λέει όσο λιγότερο τόσο καλύτερο. Βέβαια υπήρχαν χειρότερα παραδείγματα και κλείνω με αυτό. Υπήρχαν οι στιγμές δεκαετίας του 2000 που κάναν, ας πούμε, συνέλευση παραμονή πρωτοχρονιάς ή την πρώτη μέρα της πρωτοχρονιάς. Λέει να ακούσει άνθρωπος.
0: Δεν θέλανε πολλούς. Δεν θέλανε πολλούς.
1: Και να κλείσω με το νομοσχέδιο για τα κρυπτονομίσματα. Όσοι έχετε, 15% θυμίζω ότι είναι πλέον ο φόρος αν πουλάτε κρυπτονομίσματα. Και αν έχετε κρυπτονομίσματα αξίας μέχρι 500 ευρώ, που είναι πολύ μικρό το ποσό, βέβαια, δεν φορολογήσετε.
0: Okay. Άρα ξαναμπαίνεις, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι μπαίνει σιγά σιγά στο παιχνίδι και το κρυπτονόμισμα.
1: Βέβαια, εννοείται και έχει και πολύ κόσμο που ασχολείται με τα κρυπτονόμισμα.
0: Βέβαια,
1: έχει και πολλές συναντήσεις κτλ. Έχει πάνω από 180.000 στην Ελλάδα, λένε τα στοιχεία της κεφαλαγοράς, φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα, Γιώργο.
0: Άρα θέλω να πιάσουν και από εκεί ένα κομμάτι για να βάλουν μέσα στο κρατικό κομβανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Ντόκα. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκας, ο άνθρωπός μας κάθε Τρίτη. Εντάξει, εκτάκτως σήμερα λόγω της απουσίας μας. Τετάρτη τον βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική σε 7 με 9. Ασχολείται με τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά νέα. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, 12 Ιουνίου, οπότε είπαμε Πέμπτη είναι 11 που είναι η Εκουτού, την άλλη μέρα Παρασκευή που είναι 12, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο και φέρνει, λέει, σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση μεταναστευτικών αφήξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις τελευταίες μέρες εντωμεταξύ περισσότεροι, λέει, από 1.200 πρόσφυγες και μετανάστες σε τουλάχιστον 15 διαφορετικά περιστατικά έχουν φτάσει στα νότια της χώρας. Και όταν θα γυρίσουμε θα μιλήσουμε για τα καύσιμα, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές. Να σας πω ότι με αφορμή και τα χτυπήματα που είχαμε πριν, βλέπω πούντα, τα έχω τις τιμές, ναι. 96,8 ψιλοτσίμπησε το Brent, ενώ ήτανε την Παρασκευή αρκετά χαμηλότερα, και την Δευτέρα το αμερικανικό το ελαφρύ είναι στα 94,6, έχουν μια άνοδο και τα δύο περίπου 0,9% από τη στιγμή που άνοιξαν οι χρηματαγορές στην Ασία, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα 2-3 πράγματα που θέλω να οριοθετήσουμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Καταρχήν, το όλοι μαζί μπορούμε, ωραία είδηση είναι αυτή, να την προσέξετε, ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Επιστρέφουν λοιπόν οι δύο κορυφαίοι δημιουργοί με το καινούργιο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή, λέει, του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του υπέροχου Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, δηλαδή, όχι, 3 είναι σήμερα, μεθαύριο Παρασκευή, Σάββατο 6 Ιουνίου που κάποιος φίλος με γενέθλια, και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Τη Εκουτού μεγάλη χάρη τη. Ξαναλέω. Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε την Παρασκευή αυτή, το Σάββατο αυτό 5 και 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπείτε στο olimazimborume.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε θέση. Έτσι, ωραία. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να τα βάλουμε και αυτά σε μία τάξη, έχετε ακούσει, κυρίες και κύριοι, για το Zap Taxi Club. Το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος 30% έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρη φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν ήδη σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση στο zaptaxiclub.gr και στην LVL κάθε παράθυρο έχει ταυτότητα. Και όμως είναι αλήθεια. LVL Window ID. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε επιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, ό,τι ακριβώς χρειάζεστε. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο Zap Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του Zap Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. Zap Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες.
6: Μπράβο. Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
15: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
16: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
15: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
16: Φυσικά, BioClima.
17: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
0: Να μην το ξεχάσω, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Τα καλύτερα εύχομαι για τους πρωινούς. Πρώτον, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που πρωί-πρωί στέλνει το μήνυμά του γιατί πάει για ασπρόπυργο για δουλειά. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, καλώς σας βρήκα. Γεια σου, Κώστα. Ορθώς μου λέει ο φίλος μου Κώστας από την Κρήτη ότι σαν σήμερα του 41 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο της Κρήτης, σκοτώνουν τους κατοίκους τους αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Γειτόνισσα, καλημέρα. Από αυτή τη βδομάδα στη γειτονιά. Μου λέει εκεί να ξέρεις, θα σε υποδέχομαι. Λοιπόν, η Έλλη μου λέει: δεν σου ξαναδίνουμε άδεια. Λέει: ψάλτη, τελεία. Σιγά μη σας ρωτήσω, ρε, ποτέ θα πάρω άδεια. Συγγνώμη. Καλημέρα, Έλλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σου, Πανώ, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι στη Ραφινάρα. Με πολύ θολούρα, υγρασία λέει στην ατμόσφαιρα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε καλημέρα στον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον άνθρωπό μας. Να δούμε λίγο και τα καύσιμα, διότι μου στείλανε φωτογραφία από την Ισπανία τις μέρες που έλειπα. Και μου έδειχναν, την έχω μαζί μου τη φωτογραφία. Λοιπόν, το πετρέλαιο 1,55. Τώρα θα μου πεις έπεσε και στην Ελλάδα ψάλτη, σωστό και αυτό. Και η βενζίνη 1,71. Και σκέφτηκα να του πω να φέρει ένα μπετονάκι. Αυτό το πλαστικό, ξέρεις. Καλημέρα κύριε Ασματοχλου, τι κάνετε?
18: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Μου λέγατε, γιατί τα είπαμε στο τηλέφωνο αυτό, ότι το ίδιο ισχύει, μου λέτε, και στην Αυστρία. Δηλαδή έχουν λιγότερους φόρους. Αυτό, από αυτό προκύπτει ότι είναι καλύτερες οι τιμές, σωστά?
18: Αυτά τα κράτη μειώσανε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Έχουν και μικρότερο ΦΠΑ από το δικό μας. Και γι' αυτό παρουσιάζεται και βλέπουμε αυτές τις τιμές στην Ευρώπη, σε άλλα ευρωπαϊκά.
0: Ναι, να ξέρετε, μου λέγανε στην Ισπανία ότι δεν τους απασχολεί το καύσιμο. Το καύσιμο, λέει, πάνω κάτω είναι ήδη, αν τσίμπησε, δεν ήταν η ίδια τιμή, αλλά δεν ξέφυγε τόσο πολύ να φτάσει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή 2,10 ή 95. Άρα τώρα βέβαια έχει πέσει από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι έβλεπα το πρωί και στα πρατήρια. Για πάμε στις τιμές, κύριε Ασμάτογλου, πού βρισκόμαστε?
18: Αυτοί το μαζέψανε στην αρχή του.
0: Μαζέψαν, ναι.
18: Έτσι, όταν ξεκίνησε λοιπόν αυτή η κατάσταση να δημιουργείται και να επιβαρύνει τα καταναλωτικά αγαθά, να επιβαρύνει τις μεταφορές. Από τότε το μαζέψανε.
0: Okay.
18: Και έτσι προλάβανε την κατάσταση, γι' αυτό και δεν τους φάνηκε τόσο πολύ η διαφορά μεγάλη.
0: Okay.
18: Τώρα
0: τι έχουμε εμείς που είμαστε?
18: Στα δικά μας. Ναι. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε μια μεγάλη μείωση, ίσως μεγαλύτερη μείωση του δηλισμένου, δηλαδή της βενζίνης και του πετρελαίου, από το αργό πετρέλαιο. Ναι. Αν δούμε, το αργό πετρέλαιο υποχώρησε περίπου στα 10 δολάρια το βαρέλι.
0: Μάλιστα.
18: Όταν υποχωρεί 10 δολάρια το βαρέλι, δεν είναι 10 λεπτά που υποχώρησε σε εμάς η βενζίνη και το πετρέλαιο, είναι περίπου 5 λεπτά.
0: Μάλιστα.
18: Σε εμάς όμως υποχώρησε 10 λεπτά. Γι' αυτό και είδαμε και κάτω από τα 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα την αμόλυβδη βενζίνη. Ενώ ήταν στο 2,080, 2,090
0: ή και 2,10. Και 2,10 είχα δει. Τώρα το πρωί
18: και 2,13 υπήρχε και 2,13 τώρα έχει υποχωρήσει. Όμως τώρα ξαναβλέπουμε ότι αρχίζει και ανεβαίνει ξανά η τιμή του αργού.
0: Ναι.
18: Γιατί εκεί που τα βρίσκουν δεν τα βρίσκουν. εκεί που πάνε να συμφωνήσουν και αρχίζει και μειώνεται η διεθνή τιμή του αργού, δεν τα βρίσκουν και ξανανεβαίνει πάλι. Και σήμερα ξαναβρίσκεται στα 96,5 δολάρια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι δεν θέλουν να το μειώσουν, να φτάσει έτσι αισθητά κατά
0: άρα,
18: τα 100.
0: Άρα οι τιμές τώρα πού είναι στα, όσον αφορά τα δηλισμένα προϊόντα, κύριε Σμάτο?
18: Οι τιμές αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, τιμές, η τιμή η οποία βέβαια δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκονται γύρω στο 2 ευρώ.
0: Ναι.
18: Η αμόλυβδη βενζίνη.
0: Το...
18: ίσως ελάχιστα κάτω, ίσως ελάχιστα επάνω.
0: Ναι, και το κίνησης,
18: το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στο 1,70. Γιατί βρίσκεται στο 1,70, θα ήταν χαμηλότερο, αλλά επειδή μειώθηκε η επιδότηση προς τα δηληστήρια.
0: Α, δεν στα 15
18: λεπτό,
0: στα 15,
18: 15 λεπτά, ναι. Προσθέθηκε λοιπόν
0: προσθέθηκε
18: στα 5 λεπτά.
0: Ναι, από την 1η Ιουνίου.
18: Από την 1η Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
18: Και έτσι έχουμε φτάσει στο 1,70.
0: Ναι.
18: Αν τώρα προχωρήσει αυτή η κατάσταση και αρχίσει πάλι και ανεβαίνει, πάλι θα
0: ξεφύγουμε πάλι, κατάλαβα.
18: Θα ξεπεράσουμε πάλι το 2 ευρώ. Και έτσι αυτό καλά κρατεί εκεί το 2 ευρώ συν πλην. Αλλά το αρνητικό είναι στην νησιωτική Ελλάδα. Ξέρετε τι γίνεται με την νησιωτική Ελλάδα? Έχουν αγοράσει καύσιμα αυτοί με ακριβή τιμή. Το διάστημα που μειώθηκε δεν έχουν αγοράσει.
0: Ναι, οπότε
18: αν
0: δεν παίρνουν.
18: Και ξανανεβαίνει.
0: Θα αγοράσουν πάλι σε ακριβή τιμή. Οπότε...
18: αυτή τη μείωση δεν θα τη δούνε.
0: Μάλιστα.
18: Αυτό συμβαίνει γιατί ο εφοδιασμός είναι ένα 15ήμερο. Αν πέσει λοιπόν στην περίοδο που ήταν ακριβό, μειώθηκε στο 10ήμερο, ξαναανεβαίνει πάλι στο επόμενο πενθήμερο ξανά η τιμή, δεν βλέπουμε χαμηλές τιμές.
0: Ευχαριστώ.
18: Είναι και Ελλάδα και αυτό είναι το αρνητικό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ασμάτογλου.
18: Καλημέρα
0: μου. Καλημέρα. Καλή δουλειά να είστε. Γιώργος Ασμάτογλου, ο άνθρωπός μας, για να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές και να μας εξηγεί και λίγο τα πράγματα, τέλος πάντων, από τη δική του οπτική, ενός επαγγελματία χρόνια τώρα στον χώρο των καυσίμων. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλημέρα. Χαιρετίσματα στη γιαγιά Κατερίνα και στον παππού την Αεκάρα. Νομίζω κάναμε την πρώτη μεταγραφή, ή μάλλον πάμε για την πρώτη μεταγραφή. Ουκρανό παίρνουμε. Έναν Ολεξάνδερ, όχι Αλεξάνδερ, Ολεξάνδερ μάλιστα. Γεια σου Γιάννη, ο Γιάννης λέει, σε λίγο λέει ο ύμνος της αριστεράς θα είναι δε γεμίζουμε ταξί ούτε με το ταξίτζι. Ναι, κάτσε να δούμε τώρα, γιατί και αυτή υπάρχει μια κινητικότητα τώρα, να δούμε που θα καθίσει και αν η Ελλάς του Αλέξη θα συνδράμει. Κλείνοντας, είδατε το τελευταίο επεισόδιο στο 1000 των δύο συναδέλφων? Το είδατε, Okay. Σε καλό δρόμο είμαστε για να θυμόμαστε, γιατί μερικές φορές δεν έχουμε και καλή μνήμη. Δεν έχουμε καλή μνήμη, δυστυχώς. Λοιπόν, έτσι, όχι, δεν θα τελειώσουμε έτσι, θα τελειώσουμε με το αδέοντα, έτσι. Με ενημέρωσαν κυρίες και κύριοι φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για να περάσουμε και σε διαφημιστικό χώρο για το ZAP Taxi Club. Τι είναι αυτό, θα μου πείτε? Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορεί να αποκτήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι λοιπόν, μειώνετε τα έξοδά σας έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, Άκα και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει service, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Μελάνια που λέω εγώ, που ήρθε εκτάκτως από την Ουάσιγκτον. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
20: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
21: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
20: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
24: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
27: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
26: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
28: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Φραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υποσημείο Μποτσουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφους των γενικών λυκείων. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξη Τσίπρα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιο είναι καταλληλότερο για πρωθυπουργό με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυσή της, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γεωτάχει αυτοκίνητο. Στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αχλαΐα Κυριακού. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδέται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον περσινικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδέονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέληψαν 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υποσημείο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλήρωμα του καινού φορτίου πετρελοφόρου αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία. Αμερικανικό αεροσκάφος το εξουδετέρωσε, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο στο μηχανοστάσιο του πλοίου, εμποδίζοντας το μεταδεξαμενό πλοίο να φτάσει στο Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και με επανδρωμένα αεροσκάφη. Η CENTCOM διέψευσε ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η Αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας προχώρησαν στις αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σιρήνες συνεγερμού ήχησαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει που θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Από χθες άρχισαν οι προαγωγικές και απολύτερες εξετάσεις στα γυμνάσια της Επικράτειας. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5%. 5 και η Φωνή της Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πώς θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κυρίως συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφη Αχτσιόγλου, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν λυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στο Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, σχολιάζοντας την απόφαση των βουλευτών και στελεχών του κόμματος να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Σακελαρίδης τόνισε ότι πρόκειται για μια ανακουφιστική και απελευθερωτική κίνηση, ώστε να προχωρήσουν, όπως είπε, τα πράγματα παρακάτω. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάδας από τον Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισε τη διέξοδο στον Αλέξη Τσίπρα σαν να πουλάμε, όπως είπε, καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
1: Θεωρώ ότι είναι και κάτι ανακουφιστικό ένα σημείο και μετά. Και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεχίζει να δυναμητήσει το κλίμα στη Χαραλαιότερη Κούπη. Το ανοιχτό παράθυρο που άφησε ο Χάρης Δούκας για συνεργασία του Πασόκ με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις σε τέτοια θέματα που μετά θα πρέπει να τις εξηγούμε, σχολίασε ο Κώστας Κανδαλίδης.
2: Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση.
3: Σε καμία.
2: Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις που μετά. Σε τέτοια θέματα να πρέπει να τις εξηγούμε.
3: Να θέλει διόρθωση.
2: Δεν επιτρέπεται.
0: Αυτό που δεν είπε ο Χάρης Δούκας είναι ότι βάσει του εκλογικού νόμου σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνουν τον πόνους, δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να κερδίσουν το Μητσοτάκη πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ, σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Αυτό που δεν είπε ο Δούκας είναι το εξής. Ότι βάσει του εκλογικού νόμου σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Δεν μπορεί να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να πάνε να κερδίσουν το Μητσοτάκη, πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ.
0: Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απόσχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γεωταχή όχημα στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει δεν είδε το τρίχρονο παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Καλαμάτα, η 39χρονη που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της και καθομολογέν δράστη δεν είχε κάνει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού, διευκρινίζεται από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόσωπα από το περιβάλλον της είχαν εκφράσει ανησυχία, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους. Επιπλέον, η ελληνική αστυνομία ενημερώνει ότι συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και λοιπόν αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ο δράστης πέρασε το κατόφλι των χθες το μεσημέρι και ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Έχουμε 3.850 συλλήψεις για ενδοικογενειακή βία τους πρώτους 4 μήνες του 2026, δήλωσε στον Sky Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επεσήμανε πως τα περιστατικά που κάποτε συνέβαιναν συνεχώς και καθημερινά πλέον έχουν μειωθεί σημαντικά.
5: Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
3: Για ενδοοικογενειακή βία.
5: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
3: 3.850 συλλήψεις.
5: Ναι, και συλλήψεις. Κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο στη 1 το μεσημέρι και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθίας. Καραμπόλα ενός φορτηγού, ενός περιπολικού και περισσότερων από 20 άλλων οχημάτων συνέβη χθες το μεσημέρι στην Αντίμπ της νοτιοανατολικής Γαλλίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 37 άτομα. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Το φορτηγό που μετέφερε μηχανήματα εργοταξίου και κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο χωρίς φρένα, συγκρούστηκε αρχικά με ένα περιπολικό και στη συνέχεια με άλλα 22 οχήματα. Ο οδηγός συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, ενώ για τα αίτια του τροχαίου έχει ξεκινήσει έρευνα. Προφυλακίστηκε ο ένας εκ των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι απολογήθηκαν για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα της Συμπατησίων, όπου τραυματίστηκε ένας υπάλληλος κινητής τηλεφωνίας. Ο 30χρονος κατηγορουμένος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον 39χρονο υπάλληλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη. Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου και όχι κατεδάφισης, αποκαλύφθηκε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης. Στην πρόταση αυτή περιλαμβάνεται η διατήρηση των δύο πετάλων και της εξέδρας επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, η δημιουργία πάρκοντος των γραμμών του γηπέδου αλλά και γήπεδα κάτω από τις εξέδρες όπως μπάσκετ και κολυμβητήριο. Η πρόταση θα μελετηθεί από την Πολιτεία και το Δήμο Αθηνών και μένει να φανεί αν θα προχωρήσει. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για μία ακόμη χρονιά αναμετρώνται στους τελικούς της Greek Basket League. Το πρώτο μάτς της σειράς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα των ξένων που είχε δικαίωμα να κάνει ενόψη των τελικών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μοντεμόρις και έβαλε τον Κόρι Τζόσεφ, με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί πρόωρα. Νοκάουτ για τον Ντόρση που υπέστη την οντίτιδα. Οι Πράσινοι θα έχουν τη σημαντική απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, τουλάχιστον για το πρώτο μάτς, ενώ ο Κώστας Λούκας που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, θα κριθεί την τελευταία στιγμή για το αν θα αγωνιστεί. Αναχωρεί σήμερα από την Ελλάδα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Νίστρουπ, ο Δανός τεχνικός θα επιστρέψει για την επίσημη παρουσίασή του. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την πρώτη της μεταγραφική κίνηση με τον Αλεξάνδρο Τζούκοφ, που θα ενισχύσει ποιοτικά τη μεσοεπιθετική γραμμή της πρωταθλήτριας Ελλάδας. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει εδώ και έχω να δώσω κι άλλα, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και θα αρχίσουμε από τον Πειραιά, γιατί όσοι κατευθύνονται από τον Άγιο Διονύσιο στο λιμάνι του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα και εν συνεχεία μέσω της Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας, θα βρουν κίνηση. Ομοίως και όσοι φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά μέσω της περιφερειακής Δραπετσόνας για να πάνε προς την Ιχθυόσκαλα, σε αυτήν, στο ύψος της Ιχθυόσκαλας δηλαδή, θα βρουν και αυτή κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς, ακριβώς όπως τον περιμένουμε, η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ομοίως, με μέτρια κίνηση στην αρχή μποτιλιάρισμα, αλλά μετά χαλαρώνει σιγά σιγά. Η άνοδος Φυλής στο Καματερό, φυσικά τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού, κυρίως το ανωδικό αυτή την ώρα, από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ενώ και στη Νέα Ερυθρέα, όσοι κατεβαίνουν την Ελευθερίου Βενιζέλου, που λέγεται Κηφισίας επί της ουσίας, μέχρι να φτάσουν στη Χαριλάου Τρικούπη, συναντούν ήδη μποτιλιάρισμα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζνε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη πλήγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και εκεί η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη. Έθριο στενό καιρό στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συνεπιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη νότη 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: φορές στους άλλους οδηγούς φτάνει το 55% στην Ελλάδα. Είμαστε λίγο πάνω από το μέσο όρο. Σιγά μην δεν ήμασταν πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τέλος, το ποσοστό των οδηγών που κατεβαίνει από το αυτοκίνητο για να τσακωθεί φτάνει, λέει, στο 22%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός είναι 17%. Εντάξει, καλά είμαστε. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πρόβλημα σε αυτή την ιστορία. Θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερο. Χρησιμοποιούμε όμως φλας, λέει. Εντυπωσιακό. Είμαστε, λέει, καλύτεροι σε σχέση. Mm. Δεν ξέρω, εγώ. Εμένα με κοιτάς περίεργα. Λοιπόν. Δεν πολυτηρούμε, λέει, τις αποστάσεις ασφαλείας. Ο ένας στους 10 έχει δηλώσει, λέει, ότι έχει οδηγήσει, λέει, σε κατάσταση μέθης. Γενικώς είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και μετά λέμε γιατί σκοτωνόμαστε. Κάπου διάβαζα και τα στοιχεία, λέει, ότι φοβάται ένα ποσοστό, λέει, γύρω στο 30%, φοβάται, λέει, την αντίδραση του άλλου οδηγού σε περίπτωση αν θα κατέβει έξω από το αυτοκίνητο. Ναι, δεν ξέρεις τι κουβαλάει μαζί του άλλος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χώρο. Χώρο έχουμε, χρόνο δεν έχουμε. Κ. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιδορητής, για να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί αργήσαμε το μήνα λόγω της απουσίας μας, για τα τιμολόγια του ρεύματος. Διότι έχουμε τον καημό κάθε μήνα τώρα, τι θα γίνει με την τιμή του ρεύματος. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, τι κάνετε. Πουθενά, όχι. Άντε, κάνε άλλη μια προσπάθεια, Δημήτρη μας, γιατί δεν τον ακούμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, τώρα το remix φταίει ο άνθρωπος επί της μουσικής επιλογής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Λοιπόν. Καλημέρα, Γιάννη. Γιατί, όχι, δεν νομίζω. Είναι αναλυτικά τα στοιχεία και τα δεδομένα αυτά για τη δημοσκόπηση. Λοιπόν, αμέσως τον κύριο Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε και καλό καλοκαίρι.
0: Με το καλό και με καλές θερμοκρασίες.
1: Και ένα ήπιο ενεργειακό, ναι, καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: καταρχήν,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν είμαστε για πολλά-πολλά. Δεν είμαστε για air condition φέτος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Τι κάνουμε, λοιπόν, πώς πάει ο μήνας με τα τιμολόγια, κ. Χριστοδουλίδη.
1: Ανακοίνωσαν οι υπάροχοι τις τιμές των τιμολογίων και των πράσινων και των μπλε και των κίτρινων. Ναι. Είναι στα ίδια ακριβώς επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Η μέση τιμή είναι στα 17,1 λεπτά, η μεσοσταθμική είναι γύρω στα 15 λεπτά, ό,τι ήταν δηλαδή και τον Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό οφείλεται στο ότι το Μάιο είχαμε σημαντική συμμετοχή των ΑΦΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, σχεδόν 59% το οποίο αυτό βοήθησε στο να μην αυξηθεί περαιτέρω η χοντρική αγορά του ρεύματος, δηλαδή παρέμεινε στα 89 περίπου ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα, ό,τι ήταν και το προηγούμενο μήνα. Φυσικά βοήθησαν και πάρα πολύ, να ξέρετε, ειδικά τη νύχτα, που δεν δουλεύουν όλα τα όλες οι μονάδες ΑΠΕ, τα υδροελεκτρικά.
0: Mm-hmm.
1: Οι ταμιευτήρες ευτυχώς είναι
0: γεμάτοι. Έχει νερό, ναι.
1: Έχει νερό, έχει βρέξει φέτος αρκετά. Καλό είναι αυτό για από πολλές πλευρές. Το θέμα είναι ότι αν δεν τερματίσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, στα καύσιμα, ναι μεν υπάρχει μια σχετική αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο και στη βενζίνη,
0: ναι.
1: Αλλά αυτή, να ξέρετε, η μικρή αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στο ότι αποδεσμεύονται στρατηγικά αποθέματα.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν κάποια στιγμή δεν σταματήσει η κρίση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, και δεν ξεκινήσει η ομαλή ροή των καυσίμων, θα υπάρχει πρόβλημα πραγματικό όμως, έτσι.
0: Okay. Άρα, λοιπόν, κρατάω για τον μήνα αυτό ότι μιλάμε σχεδόν και τα ίδια τιμολόγια με τον περασμένο.
1: Ακριβώς τα ίδια σχεδόν.
0: Ωραία. Το κρατάμε αυτό, λοιπόν, για να περπατήσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Τώρα που το θυμήθηκα, μην το ξεχάσω. Μου είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν τα της αγοράς και κυρίως τα της εναέριας κυκλοφορίας, ότι αρχίσανε πάλι, λέει, να μετράνε λίψιλο καθυστερήσεις όσον αφορά την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών τα οποία έρχονται στο Βενιζέλος. Κάτι μου λέγανε χθες για κάτι πεντάλεπτα, λέει, καθυστερήσεων τα οποία δρομολογούνται πάλι επειδή δεν έχουμε μπει στη διαδικασία. Είμαστε στη διαδικασία των αλλαγών, τέλος πάντων, της αγοράς και της τοποθέτησης των νέων μηχανημάτων που θα έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα τα αεροδρομιά μας. Αλλά ήδη, επαναλαμβάνω, μου είπαν χθες ότι υπήρχε πτήση συγκεκριμένη που είχε κάνα δεκάλεπτο. Τους είπαν θα περιμένετε από εκεί που ξεκινάτε, γιατί είναι φορτωμένη η Αθήνα και θέλει λίγο χρόνο περαιτέρω.

0: περαιτέρω για να εξυπηρετήσει την πτήση τη συγκεκριμένη. Έτσι τους είπε, λέει, ο πιλότος. Μάλιστα. Και τι έχουμε τώρα, αρχές Ιουνίου. Αρχές Ιουνίου. Α, και επίσης μου λέγανε εχθές ότι υπάρχουν, λέει, περιοχές στην Ευρώπη, τουριστικές περιοχές. Η Ισπανία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει, που όχι μόνο δεν θέλει τους τουρίστες, αλλά έχει πάρει, λέει, και μέτρα. Ποια είναι τα μέτρα αυτά, μεταξύ των οποίων λέει και το ότι δεν θέλει, λέει, πάνω από 20 άτομα ομάδες τουριστών μαζί. Θέλει, λέει, να σπάει τις ομάδες για να μην φαίνονται μεγάλες και δημιουργούν, λέει, πρόβλημα στους κατοίκους, με αποτέλεσμα να έχουν οριστεί, λέει, μέχρι 20 οι ομάδες των τουριστών που κάνουν ξεναγήσεις. Αν είναι, δηλαδή, 25-26 άτομα, χρειάζονται δύο ξεναγούς και δύο διαφορετικές ομάδες, ούτως ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός στα κέρια σημεία που τους πάνε οι ξεναγοί. Λοιπόν, τώρα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλω να σας θυμίσω κάτι που ετοιμάζει κάθε χρόνο με πάρα πολύ προσοχή το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μιλάμε για τη μεγάλη φθινοπορεινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το ραντεβού μας είναι στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Θα γεμίσει προφανώς με διαχρονικές μελωδίες και τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποιήση και την ιστορία του τόπου μας. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδός, αλφαβητικά, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου και σύντομα θα ανακοινωθεί η συμμετοχή και πολλών άλλων καλλιτεχνών. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας διατίθενται για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε διαφημιστικό περιβάλλον είστε στην Nova, κερδίζετε 5 προέκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 προέκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ομάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused.
8: Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Το πρόγραμμα αποφύτων.
12: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
17: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακινητοποίησαν ένα πετρελόφορο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους κεντρών σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, για το αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
21: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ελπίζω σε λίγο να πάμε στην Αλβανία να κουβεντιάσουμε αυτήν την ιστορία για τα γεγονότα στην Σβέρνιτσα, για την τουριστική επένδυση, λέει, 4 δισεκατομμυρίων που μπορεί και να κρύβεται, λέει, από πίσω η οικογένεια. Ε? Η οικογένεια, δεν χρειάζεται παραπάνω. Το πιο εντυπωσιακό μου, επιτρέπετε, μέχρι να βρούμε τον άνθρωπό μας στην Αλβανία και να κουβεντιάσουμε, θα είναι ο πρώην πρόεδρος της Ομόνιας, ο κύριος Λεωνίδας Παπάς, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία, να ξέρετε, στα κοινωνικά δίκτυα. Τον παρακολουθώ. Λοιπόν, για ακούστε κάτι το οποίο έκανε, λέει, η Φιλανδία. Το διαβάζω στην σελίδα του CNN. Οι Φιλανδοί, λοιπόν, για να ενισχύσουν, λέει, τον τουρισμό, τι έκαναν, ακούστε να δείτε τώρα. Έκρυψαν, λέει, 23.000 σε χρυσό, πώς το λένε, όχι ρε παιδί μου, ένα κιλό χρυσό, ξέρετε τώρα την πλάκα, αλλά μικρά, τέλος πάντων, κρυμμένα, λέει, σε διάφορα σημεία στη Φιλανδία, ούτως ώστε να είναι, λέει, η αιτία να ψάχνει ο τουρίστας να το βρει για να το κερδίσει. Τώρα θα μου πεις, 23.000 δολάρια είναι πολλά λεφτά. Εντάξει, δεν ξέρω. Αλλά θέλω να σας πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Ψάχνουν διάφορες χώρες. Τώρα η Φιλανδία είναι, και ξέρετε, ζορισμένη λίγο, διότι έχει πάρα πολλά σύνορα εκεί με τη Ρωσία, όπου τα πράγματα είναι και πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Έτσι. Και θέλει τουρισμό. Όλοι επιζητούν τον τουρισμό. Όλοι τον επιζητούν. Τώρα, για να το βρούμε τον κύριο Παπά. Θα δούμε τώρα την προσπάθεια που κάνουμε. Παρόλο που μιλήσαμε μαζί και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία, γιατί μου είπε και ενδιαφέροντα πράγματα. Σήμερα έχει μπασκετάκι το βράδυ, ε. Είναι ο πρώτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Λοιπόν, για να δούμε. Πρέπει να έχει η μία από τις δύο ομάδες 3 νίκες για να κερδίσει το πρωτάθλημα. Κάπου διάβαζα ότι ο Παναθηναϊκός, λέει, έχει κάνει, λέει, μια μυθική πρόταση στον Ομπράντοβιτς, ο οποίος έφυγε από την ομάδα την οποία ήταν coach στην Σερβία, γιατί ήταν, λέει, πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες εκεί πέρα και λοιπά, για τη ζωή του, λέει, και λοιπά. Με αποτέλεσμα να του έχει κάνει πρόταση ο Παναθηναϊκός, λέει, η πρόταση, λέει, 10 εκατομμύρια δολάρια. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε τώρα καλημέρα στον κύριο Λεωνίδα Παπά. Δεν τον έχουμε, θα το βρούμε, okay. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Α, τα καταφέρουμε, καλό θα είναι. Αν δεν τα καταφέρουμε, τι να κάνουμε κι εμείς. Πάντως μου είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να ξέρετε, λέει, ότι στη Σβέρνιτσα, που έλεγε ο κύριος Παπάς, υπάρχει, λέει, και ένα αρχαίο μοναστήρι, ένα μοναστήρι κάποιας ηλικίας, ορθόδοξο, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι, λέει, ακριβώς το κέντρο του σημείου της επένδυσης που θέλει να κάνει μια μεγάλη εταιρεία, που, ξαναλέω, φαίνεται ότι πίσω από αυτή την εταιρεία μπορεί να είναι η οικογένεια του γαμπρού του Τραμπ, του Τζάρεν Κούσνερ, ο οποίος θυμίζει ότι, μεταξύ άλλων, ασχολείται και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις διαβουλεύσεις, έτσι, σε διάφορα κέρια σημεία, όπως, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή. Τώρα, δεν πειράζει. Α, ελπίζω να τα βρούμε. Με αφορμή πάντως το ζήτημα των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν και την ανησυχία που υπάρχει προφανώς από τους ομογενείς του συγκεκριμένου χωριού, της Σβέρνιτσας, που, ξαναλέω, είναι ελληνόφωνο χωριό, παρακαλώ πάρα πολύ. Το κύριο άρθρο σήμερα της Καθημερινής είναι αυτά που λέγαμε και με την έναρξη της εκπομπής, ότι το ζήτημα των περιουσιών της ομογένειας, διαβάζω, στην Αλβανία, δεν είναι ένα εσωτερικό ζήτημα της χώρας, της Αλβανίας. Στην διαχείριση φαίνεται, λέει, ότι επισέρχονται και άλλοι παράγοντες πέραν της αναγνώρισης αστικών δικαιωμάτων. Η Αθήνα οφείλει, γράφει η Καθημερινή, να εξαντλήσει την επιρροή, προκειμένου η διευθέτηση να γίνει όπως αρμόζει ένα κράτος που θέλει να πιστεύει να ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ξαναλέω, η Αθήνα είναι υπέρ της ένταξης ή της προοπτικής της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά, βέβαια, με προϋποθέσεις, και θυμίζω ότι αυτή, θα έλεγε κάποιος, αλλοπρόσαλη τακτική την οποία ακολουθεί ο Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις, και όχι μόνο από την ελληνική ομογένεια, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκεί, τον κατηγορούν για διάφορα πράγματα. Αυτή, λοιπόν, η αλλοπρόσαλη τακτική και η πρόσδεσή του, διότι είναι εμφανής αυτή η πρόσδεση στην Άγκυρα, προκαλεί ερωτηματικά, προκαλεί αντιδράσεις, προκαλεί συζήτηση. Αν, λοιπόν, η Αλβανία θέλει, οφείλει να το αποδείξει αυτό που θέλει για την Ευρωπαϊκή Λεωφόρο. Και επειδή είναι στα σύνορά μας και εμείς, ξαναλέω, είμαστε θετικοί στην προοπτική αυτή, καλό θα είναι οι αποφάσεις να οριοθετούνται με το σωστό τρόπο. Θυμίζω τώρα τελευταία αρκετές δηλώσεις έχει κάνει ο Αλβανός Πρωθυπουργός αναφερόμενος στην Ελλάδα. Τα λέει στην αρχή έτσι, τα οποία είναι δυσνόητα έως απαράδεκτα, και μετά το γυρίζει ανάποδα για να πει ότι δεν ήθελα να πω αυτό, ήθελα να πω κάτι άλλο, δεν εξηγήθηκε καλά, παρεμηνεύθηκαν οι δηλώσεις μου κλπ. Έχει μια ιδιομορφία, μια ιδιαιτερότητα η αλήθεια το συγκεκριμένο πρόσωπο. Την καλημέρα μου να πω στη φίλη μου την Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα, Ποθητή μου. Σε ζηλεύω, να ξέρεις, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Τουλάχιστον αυτές τις φωτογραφίες που μου στέλνεις είναι και εντυπωσιακές εκεί από το, το μέρος και τη θέα που έχετε. Να πω καλημέρα στη φίλη μας την Αφροδίτη Σταυρηλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον άλλο Σπύρο στην Άνοιξη, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Μάστρο Ντίνο στο Γαρδίκι, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο που λέει να πούμε και καμιά κουβέντα, λέει, για τις λακκούβες στην Λεωφόρο Αθηνών. Λοιπόν, είναι στην παρέα μας ο κύριος Παπάς, πάρα πολύ ωραία. Τώρα πολύ χρόνο δεν έχουμε, άρα θα μας τα πει συνοπτικά και περιεκτικά. Καλημέρα, κύριε Παπά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψέλτη.
0: Σας ευχαριστώ, σας ξυπνάω νωρίς, το ξέρω, γιατί είναι και μια ώρα πίσω η Αλβανία σε σχέση με την Ελλάδα. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτόν τον πόλεμο που ξαφνικά προέκυψε στη Σβέρνητσα? Είναι ελληνόφωνο χωριό, έτσι δεν είναι?
1: Σβέρνητσα είναι το σωστό.
0: Δεν ξέρω πώς είναι το σωστό, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ Σβέρνητσα το διαβάζω, δεν θα μάλλω.
1: Βόρεια της Αυλώνας είναι δύο ελληνόφωνα χωριά. Θα έλεγα είναι τα δύο πιο βόρεια γηγενή ελληνικά χωριά που έχουμε, με γηγενή πληθυσμό.
0: Μάλιστα. Όλοι αυτοί, βέβαια, όλοι αυτοί οι κάτοικοι, κύριε Παπά, μου, ναι, μου λέγατε όμως ότι έχουν και ελληνική ταυτότητα και ελληνικό διαβατήριο κλπ. Είναι δηλαδή διπλής υπηκότητα, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, τι γίνεται με αυτό
1: το
0: μισθό?
1: Το Σβέρνητσα συγκεκριμένα είναι ένα χωριό που έχει ελληνόφωνο και βλαχόφωνο πληθυσμό. Είναι Έλληνες, αλλά δεν αναγνωρίζονται από το αλβανικό κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Ως μέλη της ελληνικής μειονότητας, γιατί το αλβανικό κράτος, ελληνική μειονότητα, αναγνωρίζει μόνο κάποια χωριά στο Αργυρόκαστρο και στους Αγίους Σαράντα. Δεν αναγνωρίζει τη Χιμάρα, αυτά τα χωριά της Πρεμετής, Κοριτσά και άλλες περιοχές.
0: Ναι. Γι' αυτό είπε ο Πρωθυπουργός ότι εγώ δεν ήξερα, τάχα μου, ότι υπήρχε ζήτημα εκεί πέρα με την περιουσία κάποιων οι οποίοι έχουν και ελληνική υπηκότητα.
1: Ακριβώς, ναι. Ως προς το θέμα τώρα που ρωτάτε, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι το γενικότερο κλίμα που υπάρχει στην Αλβανία.
0: Ναι.
1: Με τα περιουσιακά, να σας πω ότι για να γίνουμε λίγο πιο κατανοητοί και στους ακροατές, ότι επειδή στην Αλβανία δεν υπήρχε η έννοια της ιδιωτικής περιουσίας στην περίοδο του κομμουνισμού, για τα 50 χρόνια που υπήρχε η κομμουνιστική δικτατορία.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, ενώ στις υπόλοιπες ανατολικές χώρες τα ζητήματα τα περιουσιακά τακτοποιήθηκαν τα επόμενα 4-5 χρόνια, εδώ είμαστε 35 χρόνια στη μεταπολίτευση και ακόμα δεν έχει τακτοποιηθεί το θέμα των περιουσιών.
0: Επίτηδες, νομίζω.
1: Υπάρχει μια ασάφεια, υπάρχει μια ασάφεια ως προς τα περιουσιακά, και κάθε κυβέρνηση που ερχόταν σε αυτά τα 35 χρόνια, λόγω αυτής της ασάφειας ακριβώς που υπάρχει στο διεκτωσιακό καθεστώς, έκανε και τις δικές
0: αλχημίες. Ναι, κύριε Παπά.
1: Και τακτοποίησε κάποιος, αυτός που το εκτόξευσε αυτή την νεοτροπία με τις υφαρπαγείς περιουσίων είναι η σημερινή κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Του Έντι Ράμα.
0: Ναι, ο οποίος, ξαναλέω, έχει αλλοπρόσαλες τακτικές και δηλώσεις. Ενώ στη μια μεριά λέει κάποια πράγματα τα οποία ξεφεύγουν, μετά έρχεται λόγω της πίεσης που το ασκείται και το μαζεύει. Ερώτημα. Το ζήτημα της περιουσίας είναι μόνο για τους ομογενείς ή είναι και για τους Αλβανούς υπηκόους?
1: Πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε. Είναι γενικό. Είναι και για τους Έλληνες και για τους Αλβανούς. Απλά. Στις περιοχές των Ελλήνων συμβαίνει το εξής.
0: Είναι φιλέτα.
1: Οι Έλληνες ακριβώς είναι κυρίως στην παραλιακή ζώνη από τους Αγίους Σαράντα μέχρι την Αυλώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης αυτό το καθεστώς της ασάφειας που σας είπα προηγουμένως,
0: ναι,
1: η ελληνική μειονότητα είναι η πιο ευάλωτη.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Να σας πω το εξής. Κάποιοι κάνουν λόγο για εθνοκάθαρση, υπάρχει και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως τα κίνητρα είναι οικονομικά.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας πω όταν, ας πούμε, η υπόθεση, να σας πω και από προσωπικές εμπειρίες που είχαμε με κάποιες περιπτώσεις, όταν η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: οι δικαστές, οι υπόλοιποι κρατικοί, όταν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ ενός Έλληνα και ενός επιχειρηματία Αλβανού, ας το πούμε, εννοείται ότι υπάρχει εκεί το κίνητρο το εθνικιστικό, ότι ο δικαστής θα πάρει τη μέρα σου, λέει, να τελειώνω
0: μαζί του. Μάλιστα. Να σας πω, μου είπατε, ναι, μου είπατε κάτι εντυπωσιακό και θέλω να το ακούσουμε. Πού υπάρχει ένα μοναστήρι το οποίο ορθόδοξο, το οποίο κινδυνεύει από αυτή την επένδυση?
1: Λοιπόν, δεν είναι μόνο μία περίπτωση με τα μοναστήρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν υπάρχει ένα καθεστώς ασάφειας, θα πεις, παιδί μου, εντάξει, μετά μπορεί να είναι να έχει δίκιο και η άλλη πλευρά, να το συζητήσουμε. Ναι. Αλλά εκεί που είναι εξοργιστικό το θέμα,
0: ναι,
1: δεν είναι μόνο μία περίπτωση. Να σας πω, μοναστήρια που είναι βυζαντινά.
0: Ναι.
1: Πρώτο και καλύτερο είναι στο Σβερνέτσι, εκεί που τώρα έχουμε το θέμα. Είναι ένα νησάκι που, ναι, δεν είναι κατοικημένο το νησάκι αυτό. Μέσα εκεί είναι ένα το μοναστήρι της Παναγίας του Σβερνέτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αν το γκουγκλάρετε τώρα που έχουμε και την ευκολία αυτή,
0: θα το δούμε.
1: Σβερνέτσι,
0: θα το βρούμε.
1: Θα το δείτε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η περίπτωση του Αγίου Γεωργίου στην Τζούκα, στους Αγίους 40.
0: Ναι.
1: Της Κακομιάς επίσης, μια υπόθεση που χρόνια γίνονται φασαρίες με τους ντόπιους κατοίκους.
0: Ναι.
1: Για το μοναστήρι φυσικά των Αγίων Θεοδόρων στη Χιμάρα. Είναι τέσσερις πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Που η σημερινή κυβέρνηση
0: δεν δίνει και πολύ σημασία.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις έχει πάρει ήδη τις περιουσίες.
0: Ναι.
1: Ας με δίπλα από τον Άγιο Γεώργιο, αυτή τη στιγμή χτίζεται ένα τουριστικό χωριό.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ, γιατί αργήσαμε να σας βρούμε, αλλά θα τα ξαναπούμε και πάλι, κύριε Παπάτη. Καλημέρα μου, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λεωνίδας Παπάς, πρώην πρόεδρος της Ομόνιας, ένας άνθρωπος ο οποίος, ξαναλέω, ψύχρεμη φωνή, επιχειρήματα και είναι και πάρα πολύ ενεργός στα κοινωνικά δίκτυα. Για να μαθαίνετε πράγματα, άμα θέλετε να τον ψάξετε να τον βρείτε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Αλλά αυτό το ξέρουμε, δεν είναι θέμα. Κλειδώνεσαι απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις. Και τουλάχιστον όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ στους 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 έτη. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
14: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα, συνεχίζουν μάλλον τις πανελλαδικές εξετάσεις και ελπίζω τα θέματα να είναι βατά που λέω κάθε φορά, διότι εντάξει, ας μπουν και καλά, το θέμα δεν πειράζει. Λοιπόν, γρήγορα και ο Σχολιομιχάλης για τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
15: Γιώργο, αρχίζουμε από τον Πειραιά. Όσοι είναι στον Άγιο Διονύσιο με προορισμό είτε τη Δημητρίου Γούναρη, είτε την πλατεία Υποδαμίας, παραλαμβάνω από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας ή προς τη Γούναρη, θα βρουν μποτιλιάρισμα να το περιμένουν να ξεκινήσουν λίγο νωρίτερα. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει πλέον φορτώσει από εδώ, από το Σκάι και την Κηφισού, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε θεματάκια στη Βουλιαγμένη, αλλά στα συνήθη σημεία, φυσικά στην ανηφόρα της Κατεχάκη, εννοείται. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη αρχίζει σιγά σιγά να δυσκολεύει. Το Γαλάτσι, η άνοδος Γαλατσίου και εν συνεχεία η Βεΐκου προς το πάρκο Βεΐκου. Η άνοδος της Κηφισίας ζόρισε απότομα και γρήγορα από την Πανόρμου ανεβαίνοντας προς την Αγία Βαρβάρα. Και βεβαίως έχουμε προβλήματα στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από τα Κτέλ και στο καθοδικό από την Αττική Οδό, Γιώργο.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ συνάδελφε. Και πάμε αμέσως να πούμε καλημέρα για να κλείσουμε έτσι και την εκπομπή. Όχι ακόμα, θα την έχουμε σε λίγο. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, Δημήτρη, γιατί φαίνεται ότι έπεσε η γραμμή. Θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ωρέας Σομράν, διεθνής δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, με αφορμή τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή. Είναι και πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Για να μας πει λίγο την άποψή του, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι είναι αυτό το οποίο γίνεται αυτή την περίοδο, που φαίνεται να υπάρχει μια πάλι αναμόχλευση κυρίως των χτυπημάτων. Καλημέρα, κύριε Σομράν.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία την πρωινή. Λοιπόν, για δώστε μου μια εικόνα τώρα. Πώς βλέπετε, πώς εκτιμάτε ότι συνεχίζεται αυτή η ιστορία? Πάμε σχεδόν σε 100 μέρες πολέμου ή τέλος πάντων μετόπου. Έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία πάνε και έρχονται. Φαίνεται ότι η αμερικανική πλευρά, τουλάχιστον με αυτά που δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει υπομονή στις απαντήσεις που δίνουν οι Ιρανοί από την πλευρά τους. Οι Ιρανοί κάποια στιγμή είπαν ότι διακόπτουμε και το διάλογο με αφορμή τα γεγονότα του Λιβάνου. Πώς τα βλέπετε, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να περπατήσουν, υπάρχει πώς να το πω τώρα, υπάρχει σημείο επαφής στο οποίο μπορούν να καταλήξουν κάποια στιγμή οι δύο πλευρές?
16: Από τη στιγμή που υπάρχει μία διαπραγμάτευση, μία διαρκής συζήτηση, προφανώς έχουν διαγνώσει και οι δύο πλευρές ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο να υπάρξει μία συμφωνία. Η κάθε πλευρά βέβαια έχοντας τις δικές προσδοκίες για το πώς, για το τι θα περιέχει η συμφωνία αυτή. Σωστά λέτε ότι είναι μία, αν θέλετε, παρατεταμένη περίοδος κρίσης με τις εντάσεις της, με τις κορυφώσεις της σε επίπεδο σύγκρουσης. Όντως είδαμε τις τελευταίες μέρες να υπάρχει μια αναζωπήρωση στην περιοχή, κυρίως με όσα συμβαίνουν μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά και με μεμονωμένα χτυπήματα ένθεν και κήθεν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή έχουν διαγνώσει ότι είναι προς το συμφέρον τους έστω μια προσωρινή, αν θέλετε, μια interim λύση των μεταξύ τους εχθροπραξιών, μια συμφωνία την οποία κάθε καθημερινή από τις δύο χώρες θα χρησιμοποιήσει και για να ανασυνταχθεί εσωτερικά, αλλά και για να πουλήσει εντός εισαγωγικών στο ακροατήριό της εσωτερικά.
0: Ότι περνάει η άποψή της, ότι έχει το πάνω ότι, χέρι.
16: Ακριβώς.
0: Να σας πω, το μεγάλο, νομίζω, κομβικά σημεία είναι δύο. Για να μην λέμε πολλά-πολλά, καταλαβαίνω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Το ένα έχει να κάνει με τα πυρηνικά που έχει στην κατοχή του το Ιράν ή με την προοπτική περαιτέρω αξιοποίησή τους. Και το δεύτερο είναι τα στενά του Ορμούς. Εκεί πιστεύετε ότι πάμε κάπου ή θα συνεχίζεται αυτή η ατέρμονη συζήτηση? Πάμε, ερχόμαστε, χτυπάμε, βαράμε και τελειώνουμε.
16: Νομίζω ότι κάπου κατευθυνόμαστε και στις δύο περιπτώσεις. Καταρχάς, ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και εγώ δεν έχω κανένα λόγο να τον αμφισβητήσω, είπε ότι όντως το Ιράν ανταποκρίνεται σε κάποιες βασικές αρχές για το δικό του πυρηνικό πρόγραμμα. Άρα εκεί έχουμε προφανώς μια συνεννόηση επί αυτής της βάσης. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, ούτε το Ιράν μπορεί ανέκαθεν να ναρκοθετεί κυριολεκτικά και μεταφορικά τη διέλευση των πλοίων από εκεί. Γνωρίζει ότι όσο εξαντλείται η υπομονή των ΗΠΑ, προφανώς θα δεχτεί καινούργια χτυπήματα τα οποία θα το πάνε ακόμα πιο πίσω από πλευράς πολεμικής ικανότητας.
0: Ναι.
16: Άρα λοιπόν θεωρώ ότι και στα στενά του Ορμούς, με τον ένα με τον άλλο τρόπο,
0: θα βρεθεί ένα εκείνη φόρμουλα.
16: Θα βρεθεί μια φόρμουλα. Εξάλλου ήδη περνάνε αρκετά καράβια σε σχέση με αυτά που περνούσαν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών των μεγάλων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ομράν, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Να
0: είστε καλά. Ορέσης Ομράν, δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Μάκη, θα μιλήσουμε για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Πολλοί από εσάς με ρωτάτε τι γίνεται με αυτήν την ιστορία. Θα βρούμε τον ειδικό και θα τα πούμε καλώς εγώ των πραγμάτων αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Την καλημέρα μου. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε θα είναι εδώ.
17: Έπαθες.
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
17: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: Το Vertico Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Ιουνίου. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
5: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον Πειραιά, τόσο από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, όσο και από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας, στην ανηφόρα της Κατεχάκης, στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στη Χελμού Κρυονερίου προς την Εθνική Οδό. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται από σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί, ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδέονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακινητοποίησε ένα πετρελοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Παράλληλα, οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η Αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σιρήνες ακούστηκαν τα ξημερώματα και στον Μπαχρέιν. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιο το έχει αυτοκίνητο. Στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πως θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κύριο συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ανασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφη Αχτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζέιπεκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο, στη 1 το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ
0: και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρωινό, Τετάρτης 3 Ιουνίου, καιρός χάρμα, ηλιόλουστος, φωτεινός, ουρανός καταγάλανος, όπως ακριβώς. Αν καθυστερήσει λίγο και η υπερβολική ζέστη, σούπερ καλοκαίρι. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, για όλους εμάς που είμαστε εδώ στην παρέα από την Ελλαδική Επικράτεια, για όλους εσάς αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που ακούτε ραδιόφωνο μέσω διαδικτύου από το εξωτερικό και παίρνετε γεύση από την πατρίδα. Δύο πρώτα απ' όλα ανακοινώσεις, γιατί αυτό είναι ο βασικός ρόλος ενός μέσου ενημέρωσης. Φίλες και φίλοι, δύο επιστολές, με αυτές θα ξεκινήσω. Όχι από τις επιστολές των ακροατών, εδώ είναι δύο ειδικές περιπτώσεις, όχι από τις επιστολές που μου στέλνετε και για τις οποίες θα προτάξω στη σημερινή ενημέρωση, διότι να σας πω την αλήθεια, ξέρω, η δημοσιογραφία, οι καλοί μου συνάδελφοι, οι πολύ ωραίοι τύποι και οι τύπισες του επαγγέλματός μου ασχολούνται ολημερής ολονυχτής τι γίνεται με την αριστερά. Εγώ έχω μια σκασίλα, να σας πω την είτε για το τι κάνει η αριστερά. Αντιθέτως, έχω σκασίλα για αυτά που κάνει, που δεν κάνει η κυβέρνηση. Εγώ σε αυτά θα εστιάσω. Τώρα, το τι θα κάνουν ή τι θα γίνει όλο αυτό το πράγμα, το παλιοκαιρισμένο της αριστεράς που το ονομάζουν και νέα αριστερά, και λες πόσο άλλο κωμωδία, αλλά. Επαναλαμβάνω, για αυτά έχω γράψει κάτι στην πλατφόρμα X. Αν θέλεις σε καθαρίσεις, για οτιδήποτε καθαρίσεις, σε ένα σημείο θα πας στην αριστερά. Διότι οι άνθρωποι, όπως βλέπετε, καλοί μου συμπατριώτες και συμπατριώτησες, έχουν και τεχνογνωσία και εκπαίδευση στα ελληνική. Κοίτα πώς το κάνει ο Τσίπρας, εκαθάριση. Οτιδήποτε κυκλοφορεί γύρω του, οτιδήποτε σε ζυζάνιο, τάκ, τάκ, τάκ, το καθαρίζει όλο, διότι είπαμε, κάνει αυτό που δεν έκανε από το 19. Να φτιάξει ένα κόμμα για πάρτι του, ένα κόμμα που δεν θα ακούγεται κανένας άλλος, δεν θα σηκώνεται, δηλαδή δεν θα έχει ολημερής ολονυχτής να ασχολείται με παρόλες. Γιατί τα κόμματα τι είναι, είναι ένα πολύ ωραίο καφενείο, στο οποίο ο καθένας λέει την παρόλα του, μέχρι που ο αρχηγός. Στα αστικά κόμματα λέμε δεν είναι δυνατόν, υπάρχει ελευθερία, εκφράσεως κτλ. Στα σταλινικά κόμματα, όπως είναι η αντίληψη και η εκπαίδευση του Αλέξη, που θέλει να αλλάξει και τις όπως είπαμε, να πάει να βρει τους αρμούς της εξουσίας. Μπράβο, εκεί λοιπόν στα ελληνικά κόμματα δεν μπορεί να ακούγονται παρόλες. Οπότε λοιπόν, εκαθάριση θέλεις. Απευθύνσου στον Αλέξη, έχει και το ηθικό πλεονέκτημα, εννοείται. Όλα αυτά στην αριστερά, όλα αυτά είναι πάντα με το ηθικό πλεονέκτημα. Είναι οι καλοί άνθρωποι οι οποίοι σε καθαρίζουν, κρακ-κρακ, με τη ματσέτα, έχει φύγει ο λαιμός σου, δεν έχεις καταλάβει που είσαι. Λοιπόν. Και όπως βλέπετε, ο ένας εξοντώνει τον άλλον. Αλλά κατά τα άλλα είναι αριστεροί άνθρωποι, είναι σύντροφοι κτλ. Λοιπόν, τελείωσε η αναφορά μου στην αριστερά, βαρέθηκα. Με συγχωρείτε που δεν ενδιαφέρομαι, δηλαδή που δεν συμμετέχω σε αυτές τις αγωνιώδεις αναζητήσεις των συναντέλφων μου. Ζητώ συγγνώμη, αποσύρομαι από αυτά και φίλες και φίλοι, διαβάζω. Αυτό το μήνυμα έχει πάει στον Υπουργό Υγείας, αλλά ο Υπουργός Υγείας διευκρινίζει πάμπολες φορές και άλλη μία φορά στην περίπτωση αυτή ότι για ειδικές θεραπείες δεν αποφασίζει η πολιτική ηγεσία, δηλαδή δεν αποφασίζει ούτε εκείνος, ούτε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ούτε η κυρία Αγαπηδάκη. Για τις ειδικές θεραπείες ειδικών ασθενειών που αφορούν σε ένα-δύο ανθρώπους αποφασίζουν επιτροπές επιστημόνων. Αυτό που θα σας διαβάσω έχει προωθηθεί και στον Υπουργό κύριο Γεωργιάδη εδώ και 2-3 μέρες. Απάντησε όμως όπως απαντά κλασικά. Το προώθησα μεν, αλλά αποφασίζουν οι επιστήμονες. Δεν έχω λόγο για ειδικές θεραπείες. Εγώ όμως, επειδή υπάρχει έκκληση από τους γονείς, οφείλω μέσα στο ρόλο μου να το διαβάσω απευθυνόμενος όχι στον Άδωνη Γεωργιάδη, ούτε στον Μάριο Θεμιστοκλέους, ούτε στην κυρία Χαπηδάκη. Απευθύνομαι στους επιστήμονες που συγκροτούν μια επιστροπή που δεν την ξέρω, ούτε ξέρω ποιοι είναι οι επιστήμονες. Ούτε και δεν ενδιαφερθώ να μάθω να σας πω την αλήθεια, γιατί θέλω να είμαι εντελώς απ' έξω, απλώς εγώ πρέπει να μεταφέρω το μήνυμα. Είμαι ο αγγελιοφόρος. Απευθύνουμε έκκληση ζωής μου, γράφουν οι άνθρωποι. Δύο μικρά αγοράκια, 3,5 και 5 ετών, παλεύουν καθημερινά με το σύνδρομο Hunter, μια σπάνια και επιθετική πάθηση, η οποία προκαλεί ραγδαία σωματική και νοητική φθορά στην παιδική ηλικία. Οι άκρως εξειδικευμένοι ιατροί μας στο νοσοκομείο Παίδων παλεύουν μαζί μας, λένε οι γονείς. Έχουν υποβάλει νόμιμα αιτήματα μέσω συστήματος ηλεκτρονικής προέγκρισης για ένα καινοτόμο φάρμακο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα αναστείλει την νοητική και σωματική επιδείνωση. Απευθύνουμε έκκληση στους γιατρούς, μέλη της Επιτροπής του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης. Η ζωή των παιδιών δεν αποτιμάται ούτε σε χρήματα ούτε σε ιατρική αναποφασιστικότητα. Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτό είναι το μήνυμα, αγαπητοί μου κυρίοι και κυρίες και κύριοι που συγκροτείτε αυτή την επιτροπή. Δεν σας ξέρω, δεν με γνωρίζετε. Εγώ απλώς πήρα το μήνυμα από τους γονείς και οφείλω να το μεταδώσω φωναχτά. Τα υπόλοιπα εσείς θα αποφασίσετε, δεν γνωρίζω, δεν έχω άποψη, δεν έχω γνώμη. Ένα είναι αυτό, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο μήνυμα έρχεται από την οικογένεια Λιγκερίδη. Ο μπαμπάς και η μαμά, η κυρία Ευγενία, ο κύριος Γιώργος Δικερίδης, έγραψαν κάτι στο Facebook και θέλω να το διαβάσω, γιατί με τη Δίκη Λιγκερίδη δεν ασχολείται κανένας άλλος πλην το Μανιφέστο και ο Sky. Ο Sky και το Μανιφέστο. Κανένας άλλος, μα κανένα άλλο έντυπο δεν ασχολείται με τη Δίκη Λιγκερίδη. Είναι που, πώς να το πω τώρα, πώς να το πω αλλιώς, είναι αυτό που λέμε σε άλλες περιπτώσεις, ότι ο Κούλης, η δικτατορία Κούλη ελέγχει τον τύπο. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, Δίκη Λιγκερίδη, ένας εσμός αλυταράδων της θύρας 7, οι οποίοι έχουν και διασύνδεση με την ομάδα. Αυτό τώρα καταλαβαίνεις ότι εγώ βάζω το κεφάλι μου στον τορβάτορα, έτσι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, στην Αγχώνικα δεν μόλις αναφέρεις θύρα 7, λιταριά, δολοφόνησαν όλοι μαζί έναν αστυνομικό. Γιατί στην αντίληψή τους είναι ότι τους μπάτσους τους καίμε, τους παλουκώνουμε, τους πλακώνουμε στην καλύτερη των περιπτώσεων και γενικώς χορεύουμε όπως έκαναν. Όπως γινόταν κάποτε στο Far West, τους βάζουμε σε ένα στήλο, ανάβουμε τη φωτιά και εμείς χορεύουμε ουρλιάζοντας γύρω τους. Έτσι κάνουμε στους μπάτσους. Μάλιστα. Τώρα, αν αυτή είναι μια ομάδα αλυταράδων, οι οποίοι από ό,τι βλέπω έχουν διασύνδεση με τον Δήμο Πειραιά, έχουν με την ομάδα του Ολυμπιακού, αυτό είναι ντροπή. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ Ολυμπιακός, θα ντρεπόμουν. Δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά επειδή δεν έχω καμία αντιπάθεια στο Ολυμπιακό, τουναντίον. Εγώ ντρέπομαι για το ότι θα ντρεπόμουν αν αλυταράδες της σειράς 21 έκαναν τα ίδια πράγματα. Έτσι δεν το συζητώ, ενώ ως IGG που είμαι. Λοιπόν, αύριο εννοούν σήμερα οι γονείς Λιγκερίδη, οι οποίοι είναι μόνοι τους στο μεταξύ, έτσι. Οι γονείς Λιγκερίδη είναι μόνοι τους. Η μαμά Φίσα, ας πούμε, είχε σύμπασα την κοινωνία. Είχε την κοινωνία μαζί της. Σωστά. Έτσι δεν είναι, διότι οι ναζιστές, οι φασίστες της Χρυσής Αυγής δολοφόνησαν το παιδί της, το γιο της, μάλιστα. Το ζεύγος Λιγκερίδη είναι μόνοι τους. Δεν έχουν κανέναν δίπλα. Τίποτα, κανείς. Κανείς. Το δικηγόρο, την κυρία συνήγορό τους και τον εαυτό τους. Ό,τι πει ο Σκάι και ό,τι μεταδώσει ο Σκάι και ό,τι γράψει ο μανιφέστο του Χάρη Παυλίδη. Κανένας άλλος. Μα κανείς. Γράφουν. Αύριο, σήμερα εννοούν, είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα για την οικογένεια Λιγκερίδη αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Δυστυχώς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ακουμπάνε καθόλου αυτή τη δίκη. Προσπαθούν να τη θάψουν, σαν να μην υπάρχει. Κατά τα άλλα, ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Η έδρα του δικαστηρίου θα αποφασίσει για ένα ζήτημα που θεωρούμε σημαντικά, ιδιαίτερα σημαντικό για την αποκάλυψη της αλήθειας, τους προστατευόμενους μάρτυρες και τις καταθέσεις τους. Καταθέσεις που μπορούν να φωτίσουν γεγονότα, πρόσωπα και ευθύνες τα οποία η δικαιοσύνη οφείλει να εξετάσει σε βάθος. Κάθε απόφαση που επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση αυτών των μαρτυριών αποτελεί ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη. Ζητούμε μόνο την αλήθεια, όλη την αλήθεια. Το οφείλουμε στο Γιώργο μας που έδωσε τη ζωή του υπηρετώντας το καθήκον. Το οφείλουμε στη μνήμη του. Το οφείλουμε στην κοινωνία που πιστεύει ότι η δικαιοσύνη πρέπει να φτάνει μέχρι το τέλος χωρίς φόβο και χωρίς σκιές. Αύριο, εννοούν σήμερα, θα είμαστε εκεί, όπως είμαστε παρόντες σε κάθε στάδιο αυτής της δύσκολης διαδρομής. Με πόνο στην καρδιά, αλλά και με πίστη ότι η αλήθεια δεν μπορεί να μείνει κρυφή για πάντα. Για τον Γιώργο, για τη δικαιοσύνη, για ολόκληρη την κοινωνία. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα, λένε οι γονείς. Μας θέλουν δίπλα τους στον αγώνα. Εμείς πού είμαστε όμως? Εμείς, αν δεν έχει μέσα άρωμα αριστεροκαφρίλας τύπου Κωνσταντοπούλου, αν δεν έχει αυτό που λέμε αντισυστημικό άρωμα τύπου Καριστιανού και λοιπόν δοξασιών, μοναστηριών δεξιάς και διάφορα τέτοια ψεκασμού και αντιεμβολιασμού και όλα τέτοια, και αναφέρεται ας πούμε στο δυστύχημα των Τεμπών, που, το οποίο προκάλεσε η εγκληματική οργάνωση με αρχιεγκληματία, έτσι δεν λένε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η Χούντα Κούλη που ήρθε να τα σκεπάσει μετά, γιατί εκεί έγινε η μεγάλη συγκάλυψη, τότε η κοινωνία, αν είναι σε αυτά, μπορεί να ρίξει μια ματιά, να έχει αγωνία αν ο μπαμπάς Ρούτσι έκανε 50 μέρες απεργία πείνας και μετά ήταν κανονικός στην καθημερινότητά του και πήγαινε και στα μπουζούκια. Αλλά είχε κάνει 50 μέρες απεργία πείνας, δηλαδή 50 μέρες δεν έτρωγε, δεν έπινε, δηλαδή. Αφού, αν παραστήσω και τον τηλευαγγελιστή που έκανε κάποτε κάτι σκέτς που έλεγε το αφού 50 μέρες απεργία πείνας, μετά σηκώθηκε και περπάτησε και πήγε και μπουζούκια. Αλλά η κοινωνία και όπως και κάποια μέλη της παρούσης κυβερνήσεως Μητσοτάκη είχαν την αγωνία και παρότριναν τη δικαιοσύνη να μην καθυστερήσει για να σταματήσει η απεργία πείνας. Είχε μια αγωνία το Υπουργείο Αμήνας και ο Υπουργός. Αλλά το μνημείο είναι ακόμη στη θέση του, έτσι. Δεν είπαμε θα το φτιάξουμε το μνημείο του Άγνου Στρατιώτη. Όχι, δεν εμπίπτει, φαίνεται, ακόμη στο θάρρος που πρέπει να έχει η δεξιά. Αλλά είναι η δεξιά, ποια δεξιά? Όχι η επιθετική δεξιά του Αδόνιδος, είναι η δεξιά η chic. Είναι η comme il faut δεξιά, η οποία

0: γνωρίζουν. Ξαναλέει ο πρόεδρος η έδρα, για ρε γυρίστε και δείτε καλά. Με ένα πολύ φοβισμένο ύφος και φωνή τρεμάμενη, είπε ναι, τον αναγνωρίζω. Εγώ είμαι φυλακισμένος, ούτε η κόρη μου είναι φυλακισμένη, ούτε η γυναίκα μου είναι φυλακισμένη. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε μέσα στις φυλακές του Κορδαλού. Το έχουν αντιληφθεί αυτό οι άνθρωποι. Τα κανάλια αυτά είναι για ενημέρωση του κόσμου. Και αν δεν έρχονται, να μας πούν το λόγο που δεν έρχονται. Μήπως φοβούνται και ποιον φοβούνται. Ελεύθερη δημοσιογραφία δεν έχουμε. Δεν πρέπει αυτά που ακούγονται μέσα στη δίκη να τα μάθει και ο κόσμος. Πώς θα τα μάθει, από ποιον θα τα μάθει. Πώς μπαίνανε πράγματα πυρομαχικά μέσα στο γήπεδο. Δεν είδαμε τίποτα. Δεν έχει πέσει την αντίληψή μας τίποτα. Μάλλον υποτιμά τη δικιά μας αντίληψη. Και όπως είπε και ο εισαγγελέας, ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους.
1: Λειτουργούν υπό καθεστώς φόβου, πιέσεων, εκβιασμών. Ενώ έχουν επίσης αρχικές τους καταθέσεις πάρα πολλά πράγματα και έχουν δώσει ονόματα και στοιχεία, ξαφνικά έρχονται εδώ και λένε δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος, δεν αναγνωρίζουν κάποια πρόσωπα. Φαίνεται ότι είναι φοβισμένοι. Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια, ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος μέσα στις φυλακές. Έπαψε να αφορά τον κόσμο η δίκη Λυγκερίδη. Ένας αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετούσε το καθήκον, υπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο και δεν αφορά τον κόσμο. Δεν πρέπει να ενημερωθεί το τι γίνεται με αυτή τη δίκη. Γιατί δεν έρχονται εδώ τα κανάλια να την παρακολουθήσουν? Γιατί αποσιωπούν? Υπάρχει κάποιος φόβος?
2: Φαντάζομαι έχουν το δικαίωμα στη ζωή και ο Θανάσης και η Ευγενία Λυγκερίδη. Φαντάζομαι. Και το δικαίωμα να τιμήσουν τη μνήμη του παιδιού τους που δολοφονήθηκε από κάτι αλυταράδες στη θύρα 7. Φαντάζομαι ότι έχουν το δικαίωμα να υπάρχουν στη ζωή και αυτοί. Πάντως, χαίρομαι ορισμένους συμπατριώτες μας, οι οποίοι και συμπατριώτες, οι οποίοι φαίνεται ότι τα έχουν τόσο πολύ, για να χρησιμοποιήσω την ντοπιολαλιά, την έκφραση ντοπιολαλιά, σιαγμένα στη ζωή τους. Τα έχουν εισάδει δηλαδή όλα, είναι τακτοποιημένα εννοώ. Που έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με το γάμο της προγονής του Βασίλη Κικίλια, δηλαδή της κόρης της συζύγου του Κικίλια, κυρίας Μπαλατσινού, στον πρώην γάμο της με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Το κορίτσι παντρεύτηκε έναν Αμερικανό, εν πάση περιπτώσει εβραϊκού θρησκεύματος, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά αποφάσισαν να κάνουν τον γάμο τους στο κάστρο του Νιόκαστρου στην Πύλο. Ωρε Παναγία μου, ξεσηκώθηκε ο Τροϊκός πόλεμος. Τι έγινε? Πώς η Αμαλία παντρεύτηκε τον, πώς τον λένε, κάτσε να βρουν και πώς τον λένε, τον Τζέικ, στο νιόκαστο της Πύλου. Χαμός! Ότι δηλαδή επικοινώνησε ο Κικίλιας με τη Μενδώνη, που είναι στην ίδια κυβέρνηση, και έκανε ρουσφέτη η Μενδώνη στον Κικίλια και του έδωσε τον νιόκαστρο για το γάμο της προγονής του. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ότι έχετε στον καημό το τι έκανε η Αμαλία με τον Τζέικ. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Ξέρω, πάντα είχε το ενδιαφέρον, μας προκαλούσε ενδιαφέρον ο Πέτρος Κωστόπουλος, τώρα και ως πεθερός. Δεν θα πω τίποτα για να μην θεωρηθεί ότι εγώ τώρα ότι κάνω πλάτη στον Κικίλια ή στην Μενδώνη. Εγώ θα σας πω, πάρτε και λίγο σήμερα τα εφημερίδα τα νέα, πάρτε και καμία εφημερίδα δηλαδή να διαβάζετε. Στη στήλη του Γιώργου Παπαχριστού υπάρχουν όλες οι απαντήσεις. Τον Παπαχριστό δεν τον λες ούτε νεοδημοκράτη, δεν μπορεί να τον πεις, ούτε μητσοτακικό, ούτε ότι βάζει πλάτη στον Κικίλια. Άντε να πω ότι έχει μια συμπάθεια στην Λίνα Μενδώνη, την έχει, γιατί πασοκικής καταγωγής και οι δύο. Λατρεμένοι μου συμπολίτες και συμπατριώτησες, πάντως να γνωρίζετε όπως τα γράφει ο Γιώργος. Εγώ θα διαβάσω τον Γιώργο. Τόσο από τους haters του διαδικτύου που βυσοδόμησαν όλο το τριήμερο στα social media, όσο και από γνωστούς και μη εξαιρεταίους συναδέλφους μου, οι οποίοι έσπευσαν, γράφει ο Γιώργος σήμερα στα νέα, στη στήλη του, να υιοθετήσουν χολερική ανακοίνωση συνδικαλίστριας αρχαιολόγου ότι τάχα μου προσβλήθηκε το νιόκαστρο από την εκδήλωση. Τι είναι τώρα το νιόκαστρο, κυρίες

0: και κύριοι, μάλιστα. Όποιος έχει επισκεφθεί τον Γιώργο Παπαχρήστο, διαβάζω. Όποιος έχει επισκεφθεί τον Νιόκαστο στην Πύλο γνωρίζει ότι πρόκειται για μια μεγάλη αλάνα με κάτι ψωραλέα πεύκα που προφανώς δεν μπορούσαν να είναι το ντεκόρ για αυτήν την κορυφαία στιγμή ευτυχίας του νέου ζευγαριού. Ο χώρος είναι γεμάτος πεύκοβελόνες, ακαθάριστος από τα σκουπίδια που αφήνουν πίσω τους απολύτιστοι επισκέπτες, σπαρμένος με κουκουνάρια, δεν διαθέτει παρά ελάχιστο φωτισμό και καμία υποδομή. Το θέμα είναι ότι πήγαν το ζεύγος ο Τζέικ και η Αμαλία και πλήρωσαν για να κάνουν το γάμο σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό γουστάραν οι άνθρωποι, αυτό θέλανε. Πάμε παρακάτω όμως. Διαγράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, συνεχίζω. Ο χώρος ενοικιάζεται για εκδηλώσεις από την τοπική εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και όχι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εδώ και 25 χρόνια και σωστά στον χώρο έχει πραγματοποιηθεί πλήθος κοινωνικών εκδηλώσεων, γάμων και βαπτίσεων συμπεριλαμβανομένων. Τον ίδιο χώρο χρησιμοποιούν για δείπνα υψηλών πελατών, συνοδεία μουσικών συνόλων, φωτισμών, στολισμών κουλουπού, δείπνα που διοργανώνουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής Μεσσηνίας. Για τα δείπνα αυτά ο χώρος δεν στολίζεται απλώς, αλλά προστίθενται και όλες οι απαραίτητες υποδομές προκειμένου να διευκολυνθούν οι καλεσμένοι. Ο χώρος νοικιάστηκε για μερικές ώρες αντί του ποσού των 6.000 ευρώ. Ο γάμος της Αμαλίας και του Τζέικ δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στην εκκλησία, κεφαλαίο το δεν, για να μην θυγεί και το και η ορθοδοξία μας τώρα και είναι και θέματα πίστεως τώρα, ακούστε εδώ, πολύ σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Ο γάμος της Αμαλίας λοιπόν και του Τζέικ, είπαμε, γι' αυτό σας είπα, ο Τζέικ είναι εβραϊκού θρησκεύματος. Η Αμαλία είναι δικιά μας, είναι χριστιανή ορθόδοξη. Μπράβο το πουλάκι μου. Λοιπόν, ο γάμος της Αμαλίας και του Τζέικ, γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, και αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, αλίμονο. Δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στην εκκλησία του Νιόκαστρου, πολύ απλά διότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Σε μία αγωνία, παπάς και ένας ραβίνος, ένας ιερέας δικός μας και ένας ραβίνος του εβραϊκού θρησκεύματος, διάβασαν τις σχετικές γαμήλιες ευχές στο ζευγάρι, διότι η Αμαλία είναι ελληνοορθόδοξη και ο Τζέικ, όπως πανέφερα, Εβραίος. Εντάξει παιδιά, το τακτοποίησαμε και αυτό. Το κλείσαμε το θέμα του γάμου. Βέβαια, βέβαια. Κοίτα να σου πω κάτι. Αν δεν έχεις να σκεφτείς, η μαλακία πάει σύννεφο, έτσι, για να, δηλαδή θέλω να πω ότι αν δεν έχεις να σκεφτείς κάτι, κάτι πρέπει να ικανοποιείς τον εαυτό σου. Γι' αυτό λοιπόν, τράβα, χαλαρώνει ο άνθρωπος, δεν μπορώ να πω, χαλαρώνει σε οποιαδήποτε ηλικία. Αρκεί να μπορεί να το εκτονώσει αυτό το πράγμα, δηλαδή που έχει μέσα του τη βλακεία που εκτονώνεται με τη μαλακία. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία, διαλυματάκι εδώ, διότι έχουμε και σοβαρά θέματα να απασχοληθούμε σε αυτόν τον τόπο. Κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές. Πρώτη σχολή, ιατρικής και επιστημών υγείας. Δεύτερη σχολή, νομικής. Τρίτη σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πού θα βρείτε λεπτομέρειες? killgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Του αγοριού απέναντι.
11: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην Πειραιώς από τον Κεραμικό προς την Ομόνια, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα και στην Παραλιακή τόσο προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου όσο και προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συνεγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακινητοποίησαν έναν πετρελαιοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιο ταχύ αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, ενώ όλους εσάς που μπαίνετε τώρα στο δεύτερο ημίωρο. Παρακαλώ κύριε Κολομιχάλη, ορίστε.
5: Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, φίλες και φίλοι, έχει πολλή κίνηση σήμερα. Δηλαδή, από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη, όλα τα δεξιές στροφές, πολλή κίνηση. Και η παραλιακή όμως, μην τρέχετε στην παραλιακή προς τον Πειραιά, πλησιάζοντας το Φαλιρικό Δέλτα, θα πρέπει να σταματήσετε και να πηγαίνετε με πολύ αργούς ρυθμούς μέχρι το λιμάνι. Επαναλαμβάνω, το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά. Και το αντίθετο ρεύμα της παραλιακής έχει κίνηση, αλλά το ξέρετε όλο το τελευταίο διάστημα. Μεγάλο πρόβλημα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Άρη.
6: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο Ήρων.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
9: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Προτού προχωρήσω, ένα θέμα που μου ήρθε τώρα το πρωί από έναν φίλο μας και το οποίο, αγαπητέ Μίλτο, απευθύνομαι στον άνθρωπο που μου το έστειλε, το επώνυμό του είναι για μένα, το έχω ήδη προωθήσει στον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως. Μου γράφει άνθρωπος και το βρίσκω πολύ λογικό αυτό που μου λέει και απορώ γιατί στην κυβέρνηση γίνονται τέτοια σφάλματα που αφορούν σε αυτό που λέμε επιτελικό κράτος. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά εγώ το έστειλα κατευθείαν στην καρδιά του επιτελικού κράτους, δηλαδή στον Κωστή Κατζηδάκη. Μου γράφει ο άνθρωπος. Χθες το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε προς διαβούλευση νομοσχέδιο όπου μεταξύ άλλων καταγράφει ότι θα φορολογεί πλέον όσους υπαλλήλους εταιριών πάρουν υβριδικά plug-in αυτοκίνητα σε αντίθεση με όσους πάρουν full ηλεκτρικά. Και σκέφτομαι, λέει ο άνθρωπος, ο επιστολογράφος, επειδή τυχαίνει να χειρίζομαι τον στόλο οχημάτων της εταιρείας όπου εργάζομαι, πόσο άδικο είναι αυτό για πολλές χιλιάδες υπαλλήλων αφού το κράτος πάει ξανά να κάνει το ίδιο λάθος. Δηλαδή, δεν έρχεται από πριν να ενημερώσει ότι παραδείγματος χάριν από 1η-1η 2027 όσοι πάρουν plug-in αυτοκίνητο θα φορολογούνται ενώ μέχρι τώρα δεν είχαν φορολογία, αλλά το κάνει όταν ήδη χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη παραγγελίες και αναμένουν οχήματα αυτού του τύπου. Για μια ακόμη φορά απογοήτευση από τους ανθρώπους που παίρνουν στο πόδι αποφάσεις. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να το ψάξετε περαιτέρω και να ρωτήσετε γι' αυτό τους υπευθύνους της κυβέρνησης. Με εκτίμηση, Μίλτο Στάδε. Αγαπητέ μου Μίλτο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έφυγε το θέμα ήδη, εδώ και μία ώρα το έχω στείλει στον κύριο Χατζηδάκη, περιμένω την απάντησή του. Γιατί είπαμε το επιτελικό κράτος θα έχουμε αυτό για να μην μπουρδουκλώνεται η κυβέρνηση σε αυτό που έλεγα προηγουμένως για το παράγωγο άμα τα έχεις φτιαγμένα, τι που σε οδηγεί η βλακία. Μην ξαναπώ τη λέξη, μια φορά είναι αυτό τώρα, δεν το πιάσουμε, βρήκαμε τον παπά τώρα, να κάνει τη δουλειά, δεν γίνεται. Λοιπόν, το είπα αυτό και προχωρώ.

0: Τα βιβλία που έχω μπροστά μου για να σας τα, έτσι, να τα αναγγείλω. Βρίσκω ένα από τις εκδόσεις Keybooks, γραμμένο από την κυρία Άλμπα Καρδάλτα. Η κυρία Καρδάλτα είναι κλινική ψυχολόγος, νευροψυχολόγος και ειδικός στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, καθώς και στη σύντομη στρατηγική θεραπεία. Εργάζεται σε διάφορες ομάδες κτλ. Εγώ θα αρχίσω από τον υπότιτλο του βιβλίου, γιατί ο τίτλος πρέπει να τον θα καταλάβετε από τον υπότιτλο. Σταμάτα να λες ναι σε όλους εκτός από έναν. Άνω κάτω τελεία. Εσένα. Ο τίτλος τώρα, ο τίτλος είναι πάρα πολύ ωραίος. Πώς να τους λες να πάνε να μαμηθούνε ευγενικά. Είναι, δεν είναι γραμμένο μαμηθούνε, είναι γραμμένο με το γενετήσιο ρήμα. Γα, μηθούνε. Εξαιρετικό βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο. Εκδόσεις Keybooks. Από τις ίδιες εκδόσεις, σε αυτά τα βιβλία αυτοβελτίωσης που λέμε, το παιδί σου έχει άγχος. Πώς να το βοηθήσεις βήμα προς βήμα. Εδώ γράφουν 6-5 ειδικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι κτλ, καθηγήτριες, καθηγητές. Επαναλαμβάνω, πώς να το βοηθήσεις βήμα προς βήμα να αντιμετωπίσει το άγχος του το παιδί σου. Τώρα προσέξτε να δείτε, πώς γίνεται όταν είσαι επιχειρηματίας, είσαι αριστερούλης, αλλά είσαι κανονική περίπτωση αριστερούλη. Δεν είσαι αριστερός απλώς, είσαι αριστερούλης. Δηλαδή είσαι επιχειρηματίας αριστερούλης και πονάς βρε παιδί μου, πονάς, όταν βλέπεις τους υπαλλήλους σου ότι εκεί κάπου στους 15 ημέρες, το πρώτο 15 του μήνα, δεν έχουν να φάνε και την πέφτουν στα μακαρόνια. Ω, καημός, πόπο, πώς ξεπερνιέται αυτό. Το ξαναπώ, είσαι επιχειρηματίας και αγωνιάς για τους υπαλλήλους σου, οι οποίοι στις 15 του μήνα δεν έχουν τελειώσει ο μισθός τους, αλλά εσύ τους πληρώνεις. Είσαι ιδιωτική επιχείρηση. Ταυτοχρόνως είσαι και αριστερούλης. Τώρα, πώς είσαι αριστερούλης, αυτό θα σας το πω μετά. Πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τον προβληματισμό. Ο προβληματισμός έρχεται από τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Είναι στα καινούργια πρόσωπα που θα λανσάρουν το κόμμα του Αλεξίου Τσίπρα. Είναι τα φρέσκα πρόσωπα, οι καινούργοι. Θα σας πω πόσο καινούργοι είναι σε λίγο. Ότι εγώ διαβάζω εφημερίδες, έτσι, εγώ δεν κάνω τίποτα. Θέλω να πω, δεν είναι δικά μου αυτά. Εγώ θα σας πω και την πηγή. Πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τον προβληματισμό του κυρίου Νιφούδη ως επιχειρηματία. Ακούστε πόσο καημό έχει ο άνθρωπος.
1: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
2: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
2: Και τι περιμένετε να.
1: Εννοείται το 15-19.
2: Όχι, τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
1: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Γαμώ το αυτό είναι. Είδες, οι επιχειρήσεις έχουν προϋπολογισμό, ενώ οι κυβερνήσεις είναι με το λευτό δέντρο. Αχ, τι λατρεμένος αριστερούλης είναι. Αυτός είναι η επιτομή του αριστερούλη. Δηλαδή, έχεις ας πούμε αριστερούς τύπου έτσι μέσα στην ατμόσφαιρα γιδύλας, αλλά έχεις και τους αριστερούλιδες. Τώρα, γιατί είναι αριστερούλης ο άνθρωπος, γιατί τον λες αριστερούλη, ρε Άρη, κοντζάμ εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, τον λες εσύ αριστερούλη, δεν ντρέπεσαι. Εγώ λέω, εγώ τώρα, πώς θα το πω, ντρέπομαι για μένα δηλαδή και κάνω παρατηρήσεις στον εαυτό μου. Λοιπόν, ανοίγω που λέτε την Κυριακά την Καθημερινή, στη στήλη του Σταύρου Παντωνίου που επίσης μου αρέσει να τη διαβάζω, γιατί έχει διάφορα εκεί τα παραπολιτικά. Και σας διαβάζω αυτολεξί. Δεν είναι δικά μου. Στην Κυριακά, γι' αυτό σας λέω, διαβάστε και καμία εφημερίδα. Αγοράστε και καμία εφημερίδα. Καθημερινή της Κυριακής. Τίτλος. Σε εκδήλωση της ΟΝΕΔ. Διαβάζω το κείμενο. Πηγή μου αποκάλυψε, δηλαδή ο Σταύρος Παπαντονίου του αποκάλυψε μια πηγή του, ότι ο Νίκος Νιφούδης, εκ των αναπληρωτών εκπροσώπων της ελληνικής αστυνομίας, που είχα να πω, ζητώ συγγνώμη, της Ελλάς, έχει περάσει σχεδόν από όλα τα κόμματα. Ήταν στο ποτάμι, πήγε στο Πασόκ και μετά φλέρταρε και με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά όταν οι αριστερούλιδες έρχονται στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτό ήταν δικό μου. Μην μπω τώρα στα χωράφια του Σταύρου. Ξαναγυρίζω στον Σταύρο. Αυτό το τελευταίο ομολογώ πως μου έκανε εντύπωση. Τα λέει ο Σταύρος αυτά, όχι εγώ. Το ότι πήγες και στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πηγή μου το στήριξε στο γεγονός ότι ο νυν εκπρόσωπος του Τσίπρα το 2018 συμμετείχε σε μια εκδήλωση της ΟΝΕΔ Ηνωμένου Βασιλείου, λατρεμένα πράγματα, με την ιδιότητα του επιχειρηματία του Λονδίνου. Αυτό δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο φλερτ με έναν πολιτικό χώρο. Αν και η πηγή μου επέμεινε πως δεν πας να μιλήσεις σε μια πολιτική νεολαία αν δεν έχεις όσμωση με τον χώρο. Κλείνοντας εισαγωγικά. Για την ιστορία, πάντα ο Σταύρος τα γράφει αυτά, επρόκειτο για την καμπάνια αύριο της ΟΝΕΔ. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και ο Νίκος Νιφούδης. Πολύ ωραία πάντα, αλλά προσέξτε τώρα. Ας τα αφήσουμε αυτά. Πες, ο άνθρωπος, επειδή μου ήθελε να ήθελε, γιατί έχουν πολλοί άνθρωποι τη λατρεία να μπουν στην πολιτική, να συνεισφέρουν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Okay. Αυτό πες ότι πέρασε από όλους και τα λοιπά. Μάλιστα. Αν και δημοσκόποι μου λένε ότι στην υγεία των κορόιδων θα βγουν πολλά φιντάνια τα οποία ακριβώς γιατί θα πάμε σε εκλογές, τώρα θα είναι σε λίγο ο Γιώργος Σαράπολου μαζί μας, όπου ούτε οι θέσεις έχουν σημασία ούτε τίποτα, είναι ένα τσούρμο γιούρια, πάμε να ρίξουμε τον κούλι, χούντα κούλι, και μέσα σε αυτήν την αντίληψη θα βγουν διάφορα φιντάνια τα οποία θα πάνε να αρπάξουν το επταχύλαρο της βουλευτικής αποζημίωσης στην υγεία των κορόιδων, βέβαια, που θα πάνε να ψηφίζουν τους καινούριους. Έτσι γίνεται πάντα. Διότι στους μονοφθαλμούς, στους τυφλούς, επικρατεί ο μονοφθαλμός, όπως καταλαβαίνεις. Και πολλά άλλα που γίνονται έτσι ωραίες παροιμίες, αλλά τώρα μην χαθούμε εκεί. Λοιπόν, προσέξτε. Είσαι επιχειρηματίας αριστερός. Μάλιστα. Έχεις μεγάλη αγωνία για τους εργαζόμενους σου που στις 15 του μήνα αυτή η χούντα κούλη τους αφήνει με μακαρόνια άλλο ένα 15ήμερο μέχρι να βγει ο μήνας. Μα πόσο απελπισία με αυτή τη χούντα κούλη, πρέπει να τη ρίξουμε. Αλλά εσύ ως επιχειρηματίας δεν κάνεις τίποτα διότι έχεις συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Γιατί αλλιώς δεν θα είχες επιχείρηση, θα είχες ένα φιλόπτωχο ταμείο και μαζί με την εκκλησία θα μοιράζατε συζύτια. Έτσι δεν είναι, καλέ μου κύριε Νιφούδη? Αυτή όμως τώρα εσύ περιμένεις πρόγραμμα από τον Τσίπρα. Να πω και ένα ωραίο. Θέλετε κι άλλα με τον Τωτό? Δεν μπορώ γιατί ο Δρυμιώτης θα έχει τα ανέκδοτα. Εγώ δεν είμαι καλός στα ανέκδοτα, δεν τα θυμάμαι δηλαδή. Μόνο ο Ανδρέας Δημιώτης μπορεί να σου αραδιάσει 20 ανέκδοτα καπάκια και λες πώς θα θυμάται ο μπαγάσας. Ναι. Kiel University. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης. Περιμένετε πρόγραμμα από τον Τσίπρα. Εδώ είμαστε. Έχουμε να γελάσουμε, εννοείται. Τώρα θα μου πεις, ασχολείται η κυβέρνηση με το 5% του πληθωρισμού? Εδώ σε θέλω. Έχω την αίσθηση ότι δεν ασχολείται. Θα την τακτοποιήσουμε και την κυβέρνηση, εννοείται, με το άρθρο σήμερα του Μπάμπη Παπαδημητρίου, το εξαίσιο στο liberal.gr. Θα τα πούμε σε λίγο. Αύριο στις 9 αναμένεται άφιξη του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα έρθει να μας πει για το τι κάνουμε με το 5% του πληθωρισμού, το οποίο είναι εκεί πέριξ της ενέργειας, των καυσίμων και των νοπών προϊόντων, όπως γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Φαίνεται ότι ο Μπάμπης άκουσε αυτά που είπε ο κύριος Γιώτης της βιομηχανίας τροφίμων και τα οποία συζητήσαμε εδώ με τον Νίκο Φιλιππίδη και ο Σπύρος Μάλης την περασμένη Παρασκευή στο Μαγκαζίνο και εγώ την Δευτέρα, τώρα θα μου πεις του Αγίου Πνεύματος, εσύ Δευτέρα στις 10 το πρωί συζητούσες για τον πληθωρισμό με τον Φιλιππίδη. Έχω ξαναπεί άλλη μια φορά και θέλω να το τεκμηριώνω διαρκώς ότι η αντιπολίτευση κάνουμε εμείς. Εδώ. Και όχι όλοι αυτοί τώρα. Όλοι αυτοί οι γυρολόγοι που βγήκανε περατζάδα. Λοιπόν, μην χαθούμε. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα, με ιστορία 80 ετών διεθνής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, δίνει πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Σε λίγο έρχομαι με τον Γιώργο Αράπογλου, επικεφαλής της PALS, που έκανε τη δημοσκόπηση χθες για λογαριασμό του Sky.
3: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι.
0: Συγγνώμη, αλλά ξέχασα κάτι πολύ σημαντικό προηγουμένως. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά ότι αυτά τα ηχητικά τα προμηθεύομαι από την εξαίσια, άριστη, μοναδική δουλειά που κάνουν όλα τα παιδιά της ομάδας Αλήθειας. Γι' αυτό και τσούζει η ομάδα Αλήθειας. Διότι κάνει, μαζεύει τις δηλώσεις, όλα αυτά τα φρυφυρίκια που κυκλοφορούν, τις μαζεύει τις δηλώσεις και απλώς τις έχει εκεί. Τώρα θα μου πεις, γιατί δεν μαζεύει τους των Νεοδημοκρατών. Μα είπαμε, είναι της Νέας Δημοκρατίας τα παιδιά. Είναι κάποια άλλα. Οπότε συγχαίρω ξανά τον Κώστα Δογάνη και τον Σταύρο Μπένο και όλους τους συνεργάτες τους, γιατί αυτά δεν γίνονται μόνο από δύο ανθρώπους, και όλους τους συνεργάτες οι οποίοι όλη μερής και ολονυχτής ακούνε και καταγράφουν. Δεν σχολιάζουν, απλώς μας δίνουν πρώτη ύλη να σχολιάσουμε εμείς για πράγματα τα οποία έχουν υποθεί. Ποτέ κατασκευασμένα, πάντα αληθινά. Γιατί αυτά τα φρούτα κυκλοφορούν και πρώτα απ' όλα είναι στο μεγάλο ανθόκηπο που έχουμε εμείς εδώ, στο μεγάλο μπαχτσέ και περιβόλι που έχουμε στην κοινωνία μας, και άρα μην πηγαίνουν και χαμένα τα φρούτα, έτσι δεν είναι? Προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα φρούτα. Λοιπόν, μπορώ να συζητήσουμε με τα φρούτα. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο Ράπογλου, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Λοιπόν, ας πούμε ότι δεν έχουμε διαβάσει, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για την ΠΑΛΣ. Τι μας λέει η ΠΑΛΣ αυτόν τον μήνα?
12: Είναι από τις λίγες φορές που έχουμε την ευκαιρία μεταξύ δύο ερευνών με απόσταση ένα μήνα να έχουμε τόσο σημαντικές διαφορές στους πολιτικούς δείκτες. Ξεκινάω από εκεί, αν και το ενδιαφέρον νομίζω είναι εξίσου σημαντικό και στα συμπληρωματικά ερωτήματα, όπου φαίνεται το κυβερνών κόμμα να διατηρεί την υπεροχή και μάλιστα ενισχυόμενο ελαφρά στην πρόθεση ψήφου, αλλά σταθερό την κατανομή των αναποφασίσεων, ακριβώς λόγω μείωσης αναποφασίσεων, λόγω της παρουσίας δύο νέων κομμάτων. Του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, που σε αυτή την πρώτη αποτύπωση φτάνει στην εκτίμηση το 15,5%, και το κόμμα υπό την κυρία Μαρία Καρισκιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που καταγράφεται στο 11. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5 και τα υπόλοιπα κόμματα με χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι τα έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, τώρα, σε ό,τι αφορά στους δείκτες, ας μείνουμε λίγο στα ποσοτικά πριν πάω να ανοίξουμε τη συζήτηση στα ποιοτικά που με ενδιαφέρουν περισσότερο. Στα ποσοτικά τι βλέπουμε λοιπόν, κάνουν την έκπληξη τα δύο εισερχόμενα σε σχέση και υποχρεώνουν το ΠΑΣΟΚ σε υποχώρηση.
12: Νομίζω ότι έχουν μια δυναμική είσοδο. Το κόμμα Τσίπρα μάλιστα ίσως λίγο περισσότερο από ό,τι περιμέναμε στην πιθανότητα ψήφου. Αυτό κατά την άποψή μου και όπως δείχνει η έρευνα μοιάζει να οφείλεται κυρίως ότι τους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς που έμοιαζε να μοιράζεται με το κόμμα Καρισκιανού πριν ιδρυθούν ως πιθανότητα ψήφου φαίνεται να τα έχει κερδίσει όλα το κόμμα Τσίπρα. Και αυτό του έδωσε μια ακόμα πιο δυνατή αρχή, αν και είναι η πρώτη αποτύπωση και θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων για να δούμε αν αυτή η δυναμική είσοδος των δύο νέων κομμάτων είναι μια σταθερή εικόνα ή είναι ο ενθουσιασμός των πρώτων ημερών. Πάντως αυτή η είσοδος του με αυτά τα ποσοστά έχει φέρει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 11,5 μονάδες, οριακά πάνω από το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και σίγουρα ασκεί πιέσεις και στο ΠΑΣΟΚ που χάνει 2 μονάδες και σε πολλά άλλα κόμματα που χάνουν κάπου εκεί και περισσότερες μονάδες.
0: Αυτά τα νέα κόμματα επηρεάζουν σε ποιο βαθμό πρώτα απ' όλα τη Νέα Δημοκρατία ως προς την εισρωή ψηφοφόρων και πόσο τον ίδιο την εικόνα του Πρωθυπουργού?
12: Όσον αφορά το κυβερνών κόμμα, δεν το επηρεάζουν αρνητικά σε καμία περίπτωση. Το είχαμε δείξει αυτό, το είχαμε δει και από τις προηγούμενες έρευνες. Αντίθετα, εδώ διαπιστώνουμε μία ενίσχυση του κυβερνώντος κόμματος, προφανώς με συσπήρωση κάποιων αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων του από την γκρίζα ζώνη. Έχει μία άνοδο 1,5%. Βέβαια, στην εκτίμηση, στην κατανομή των αποφασίσεων παραμένει σταθερό, γιατί ακριβώς μειώνονται οι αναποφάσιστοι. Όμως, Άρη, αν μου επιτρέπει, θέλω να επισημάνω ότι αυτό το ότι με το που μειώνονται οι αναποφάσιστοι η εκτίμησή μας για τη Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή δείχνει ότι είναι μια ρεαλιστική εκτίμηση αυτή και η μείωση των αναποφασίστων τη φέρνει σε αυτό το επίπεδο του 30% περίπου που δείχνουν οι εκτιμήσεις στο τελευταίο διάστημα.
0: Επ' αυτού υπάρχει ακόμη μέσα από την δεξαμενή των αναποφασίστων πρώην ψηφοφόρων Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη ενώ στις εκλογές 19 και 23 οι οποίοι περιμένουν να δουν τις επιδόσεις να δουν ξεκάθαρα πριν πάρουν την τελική τους απόφαση να εκτιμήσουν τα δεδομένα αλλά στη χρονική αυτή στιγμή παραμένουν στην κρίζα ζώνη. Υπάρχουν αποθέματα δηλαδή ψήφων.
12: Σίγουρα ναι και αξιόλογα γιατί από το 13,5% της γκρίζα ζώνης, λέω γκρίζα ζώνη για να βάλω μέσα και το λευκό άκυρο αποχή μαζί με τους αναποφάσιστους, ένα σημαντικό κομμάτι τμήμα αποτελείται από αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι σε ένα μικρό βαθμό μπορεί να έχουν πάει σε άλλα κόμματα αλλά στο μεγαλύτερο τους κομμάτι παραμένουν στην γκρίζα ζώνη και περιμένουν να δουν και να αποφασίσουν.
0: Θα επηρεαστούν από το ενδεχόμενο κόμματος του Σαμαρά, το οποίο λέγεται ότι θα ιδρυθεί, θα ανακοινωθεί.
12: Η σημερινή ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δηλαδή το 29,5 στην εκτίμηση, όχι, σε πολύ μικρό βαθμό, απαντάει η έρευνα, δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Η αποσυσπηρωμένη ψηφοφόρη, ναι. Σε αξιόλογο ποσοστό. Νομίζω όμως ότι αυτό το κομμάτι είναι το κομμάτι αυτό που ήδη έχει φύγει και βρίσκεται σε κάποια άλλα κόμματα και μάλιστα λίγο παραπάνω στο νέο κόμμα της κυρίας Καρισκιανού που μοιάζει να έχει τη σημαντική επίδραση αν και όταν δημιουργεί το νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Θα μπορούσε να συνεχίσουμε λίγο μετά τις 9, σε παρακαλώ. Είναι εύκολο?
12: Βεβαίως, στη διάθεσή σου μετά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Προκειμένου να δούμε την καταλληλότητα Πρωθυπουργού, αυτόν τον δείκτη, για να το ακούσουν έτσι και κάποια πράγματα οι φρέσκοι, οι φίλοι που θα μπουν τώρα μετά τις 9 και να μπούμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνάς σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Αράπογλου, εκ μέρους της ΠΑΡΣ. Διάλειμμα εδώ, ο κύριος Γιαννίνης στο Δελτίο Ειδήσεων και εμείς στις επάρξεις για τη δεύτερη ώρα σαν τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο και τον Ιουστινιάννη τώρα γιατί είμαι εμφορούμε από τις αναμνήσεις της 29ης Μαΐου και χθες μάλιστα μου είπε ένας φίλος μου μου λέει εσύ μου λέει τέτοια μέρα μόνο εσύ έκανες αφιέρωμα. Εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε, του λέω, Γιωργάκη μου, τι να κάνουμε εμείς, διότι είναι εκεί η καταγωγή. Δεν μπορώ να την ξεχάσω την τέτοια μέρα. Δεν πάει, δεν γίνεται, παρακαλώ.
11: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο τόσο από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα ΚΤΕΛ, όσο και από την Πέτρου Ράλι προς την Παραλιακή, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, και στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, στη λεωφόρο Σχιστού, στη Βεϊκού στο Γαλάτσι, στην Αττική Οδό και στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού, συνεχίζονται από σήμερα οι επαναλλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα, εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία. Από τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου, το πιθανότερο αναμένεται να ανοίξει η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία με αυστηρούς όρους αλλά και προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτόριο Ειδήσεων, η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12/2023 σε εφορία και κέντρο έσπραξης ασφαλιστικών οφειλών, δηλαδή χρέη που προκλήθηκαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Αν και το σχετικό νομοσχέδιο θα παραμείνει υποδιαβούλευση ως τις 15 Ιουνίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προετοιμάζονται ήδη από τώρα, καθώς δεν θα αρκεί μία απλή αίτηση, αλλά θα πρέπει να προνοήσουν να έχουν άμεσα διαθέσιμο τουλάχιστον το ποσό της πρώτης δόσης που θα κληθούν να καταβάλουν με βάση τη διάρκεια της ρύθμισης που θα επιλέξουν. Αναλυτικά οι πληροφορίες στο sky.gr. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν, σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ακινητοποίησαν ένα πετρελαιοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρονται ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, είδηση που διαψεύδουν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, οι δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν εχθές βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο παρά τις υποσχέσεις ότι οι εχθροπραξίες θα σταματούσαν από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών που φιλοξενούν νέες συνομιλίες ανάμεσα σε διπλωμάτες των δύο χωρών. Τροχιά με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιοταχή αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στη τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 7%, η Ελληνική Λύση με 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5% και η Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17% με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Κατατέθηκε στην Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Συνάρτησή του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούνε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, στη μία μετά το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Χιλιομόδη Κορινθίας.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Το ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο Γαλάτσι, κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω χαλασμένων σηματοδοτών στο σημείο συνάντησης της Γαλατσίου με την Βεϊκού. Μέχρι πριν λίγη ώρα δεν υπήρχε τροχονόμος. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος Νέας Χαλκιδόνας προς την Παραλιακή, σε μήκος δηλαδή 13 περίπου χιλιόμετρων, 12,5 χιλιόμετρων, συναντάτε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Σεύτου, στα δύο Ειρήνης και Φιλίας. Εναλλακτική, πολύ καλή εναλλακτική, αποτελεί η λεωφόρος Θιβών, η οποία έχει κίνηση μόνο πλησιάζοντας το Περιστέρι. Δεύτερη τη τάξη εναλλακτική είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζεται τη συνήθις όμως στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και στην Παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσαλτέ.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους, είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το διεθνές περιβάλλον, όλους όσοι δηλαδή είστε στη μεγάλη μας πρωινή παρέα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο υποδοχή και σήμερα να έχουμε υγεία, να ανταπεξέλθουμε στα καθημερινά μας ζητήματα. Έξω καιρός υπέροχος, έχει και ένα ελαφρό αεράκι από ό,τι βλέπω, κάτι φιλοσιές που έχω απέναντι κουνούνται. Λοιπόν, ωραία μέρα, κατά γάλανος ουρανός, διάβγεια, φωτεινότητα, σούπερ, πολύ ωραία. Μακάρι να πάει έτσι το καλοκαίρι με αυτήν την γλυκιά ζέστη. Μα όταν η ζέστη γίνεται σκληρή πάνω από τους εκεί 37-38, εμένα δεν μου αρέσει, αλλά για τα γούστα κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολύ γρήγορα, για εσάς που μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας, περιμένει έτοιμος για το δεύτερο μέρος της συζήτησης ο Γιώργος Αράπογλου, ο κύριος Αράπογλου, ο οποίος διευθύνει τις έρευνες, δημοσκοπήσεις, έρευνες κοινής νόμης για λογαριασμό της εταιρείας PALS, η οποία διενεργεί μηνιαίως την δημοσκόπηση πριν Αυγούστου για τον όμιλο Sky. Αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
10: Θα σε υποβάλω πάλι σε μια μικρή, πολύ μικρή ταλαιπωρία. Θα μπορούσες σε ένα λεπτό, απευθυνόμενο σε φίλους και φίλες που δεν σε άκουσαν, δεν διάβασαν την έρευνά σου, δεν έχουν ακούσει κάτι σχετικό, δεν παρακολούθησαν τηλεόραση, τι βγάζει η PALS για τον μήνα Μάιο?
11: δυναμική είσοδο δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, καταγράφει η δημοσκόπησή μας, με 15,5% και 11% αντίστοιχα, πλασάρονται στη δεύτερη και στη τέταρτη θέση, με το ΠΑΣΟΚ οριακά να βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,5% και το κυβερνών κόμμα να διατηρεί την υπεροχή, ελαφρά ενισχυμένο μάλιστα, στο 29,5% στην εκτίμηση.
10: Ναι, γιατί είναι πιο, ενώ στην πρόθεση έχει μια μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία, γιατί στην εκτίμηση είναι εκεί φρεναρισμένη στο 29,5%, τι σημαίνει αυτό?
11: Εύλογο ερώτημα. Πράγματι έχει μια μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου, αλλά στην εκτίμηση είναι στο ίδιο επίπεδο, διότι μειώθηκαν οι αναποφάσιστοι, που στην εκτίμηση αυτό που κάνουμε είναι να κατανέμουμε τους αναποφάσιστους. Όταν λοιπόν μειώνονται οι αναποφάσιστοι, μειώνεται και η άνοδος των κομμάτων από την καταρρομή των αποφασίσεων. Αν μου επιτρέψεις, Άρη, όμως το σημαντικό είναι ότι, όπως έχω ήδη πει, το γεγονός ότι παρόλο ότι μειώνονται οι αναποφάσεις, η εκτίμηση για το κυβερνών κόμμα παραμένει στα ίδια επίπεδα, σημαίνει περί το 30, σημαίνει ότι αυτή η εκτίμησή μας για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ρεαλιστική.
10: Ναι. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μας είπες προηγουμένως ότι δεν επηρεάζεται από αυτά τα καινούργια κόμματα ούτε ο Πρωθυπουργός, η εικόνα του, ούτε και η Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει ένα εγγενή αντίπαλο. Πρώτα απ' όλα τον εαυτό της έχει η κυβέρνηση. Δηλαδή, αν παραγάγει αποτέλεσμα με τις κυβερνητικές της επιλογές. Και δεύτερον, ο μεγάλος κριτής είναι οι πρώην ψηφοφόροι 19 και 23, οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί, όπως μας λες, πολλούς μήνες τώρα, μεγάλα χρονικά, το έχεις εντοπίσει αυτό από πάρα πολύ καιρό, μιλώ για από το τέλος του 23 το έχεις εντοπίσει, οι οποίοι αποστασιοποιήθηκαν και πήγαν στη γωνία εκεί που είμαι, σε αυτήν που λέτε εσείς, στην ζώνη, την κρίζα των αναποφασίστων. Αυτοί είναι οι μεγάλοι κριτές που, αν τελικώς επιλέξουν να επιστρέψουν, από ό,τι καταλαβαίνω, θα δώσουν και αυτοδυναμία στον κύριο Μητσοτάκη.
11: Σωστά. Οι αποσυσπιωμένοι ψηφοφόροι είναι μια προνομιακή δεκταμένη για το κυβερνών κόμμα. Η άποψή μου είναι ότι ένα μέρος από αυτούς βρίσκονται πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Στα περισσότερα ερωτήματα απαντούν όπως απαντούν και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα μικρότερο κομμάτι το οποίο μάλλον είναι δύσκολο να επιστρέψει, και ένα επίσης μεγάλο κομμάτι το οποίο εκεί θα δοθεί η μάχη για να γυρίσει έτσι και να φέρει πίσω το μεγαλύτερο κομμάτι των αποσπυρωμένων ψηφοφόρων, που όντως, εκτός από αυτούς που έχουν πάει σε κάποιο άλλο κόμμα και που, όπως είπαμε, είναι πιο δύσκολο να επιστρέψουν, βρίσκονται κυρίως στην γκρίζα ζώνη, εκεί που συγκεντρώνονται οι αναποφάσιστοι, το λευκό, άκυρο και αποχή. Και όπως σωστά είπε, στην γκρίζα ζώνη έχουμε συνήθως νεαρότερες ηλικίες από ό,τι μεγαλύτερες, περισσότερες γυναίκες από ό,τι άντρες, και κυρίως από συστηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
10: Μάλιστα. Να τολμήσω και μία σκέψη φωναχτά τώρα, και τίθεται υπό την κρίση σου και εννοείται και στην κρίση του ακροατηρίου, φυσικά, για το ότι ακόμη και αυτοί οι ψηφοφόροι, αν κάποιοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μας εξήγησε ότι το κύριο σώμα αυτών που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ήδη έχουν εγκαταλείψει τον χώρο αυτών, όπως και οι πολλοί πασόκοι, πρώην ψηφοφόροι Πασόκ, που πήγαν τα 15 χρόνια τα τελευταία και ψηφίζουν οι άνθρωποι οτιδήποτε άλλο, ΣΥΡΙΖΑ και οτιδήποτε άλλο. Και ότι αυτοί δεν έχουν, πώς το λένε, πορεία επιστροφής πίσω. Αλλά ακόμη και αν κάποιοι φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και πάνε, ας πούμε, σε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά που λέγεται ότι θα συσταθεί, θα ιδρυθεί και θα ανακοινωθεί, θα αντικατασταθούν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από αυτούς τους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι σε μια απόσταση και παρακολουθούν από πολύ κοντά τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Ναι ή όχι, είναι σωστή ή λάθος σκέψη?
11: Είναι σωστή. Αυτό που, να το πω με δικά μου λόγια, είναι ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, εφόσον το ανέφερες, δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει τη σημερινή Νέα Δημοκρατία τόσο, αυτό το 29,5-30% περίπου στην εκτίμηση. Μοιάζει να επηρεάζει περισσότερο από θυσπηρωμένους του φόρους της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα αυτό το μικρό κομμάτι που, όπως είπα, είναι δύσκολο να επιστρέψει, γιατί ήδη κάνει άλλες επιλογές. Μπορεί να έχει πάει σε κάποιο άλλο κόμμα. Στο κόμμα της κ. Καρουσιανού υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι. Από εκεί θα αντλήσει το μεγαλύτερο μέρος ένα νέο κόμμα Σαμαρά, όχι αποκλειστικά, αλλά το μεγαλύτερο μέρος. και πολύ λιγότερο από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία.
10: Στην κάρτα καταλληλότητας για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον επιλέγει το 30% του κοινού, τον Αλέξη Τσίπρα το 17% του κοινού, τον Νίκο Ανδουλάκη το 7%, την Μαρία Καριστιανού το 6% των πολιτών, τον Βελόπουλο το 5%, την Κωνσταντοπούλου το 5%, τον Κουτσούμπα το 4%, τη Λατινοπούλου το 2%, τον Βαρουφάκη το 2%, τον Σοκάτη Φάμελο το 1%. Και υπάρχει το κανένας 17%. Εδώ έχουμε μια ισοβαθμία από ό,τι βλέπω, 17 επιλέγουν τον Τσίπρα, 17% είναι και ο κανένας.
11: Έχουμε και στο καταλληλότερο για πρωθυπουργό πάλι μάχη για τη δεύτερη θέση. Και εδώ η υπεροχή του πρωθυπουργού είναι σημαντική. 30 μονάδες σε σύγκριση με το 25,5 που είναι η πρόθεση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας είναι αρκετά αξιόλογη διαφορά. Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης επιστρέφει σε αυτόν τον δείκτη που είχαμε να τον μετρήσουμε από όταν ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Με ένα αξιόλογο θα έλεγα ποσοστό, επίσης υψηλότερο από το ποσοστό που έχει το κόμμα του, κάτι βέβαια που δεν εκπλήσει διότι δεν πάβει να είναι ένας πρώην πρωθυπουργός.
10: Πάμε τώρα στα ποιοτικά που έχεις εντοπίσει. Οι συμπολίτες μας, την ίδια ερώτηση την έχει κάνει και ο Ζαχαρίας Ζούπης με άλλη μορφή, με άλλη διατύπωση, αλλά στο ίδιο κατατείνεται. Οι συμπολίτες μας λοιπόν που επιλέγουν είτε πρωθυπουργό, είτε Τσίπρα, είτε Καριστιανού, αυτό που ζητούν από αυτά τα κόμματα είναι προοπτική από ό,τι καταλαβαίνω.
11: Έτσι ακριβώς, και είναι χρήσιμο να ρωτάμε τα πράγματα με διαφορετικές διατυπώσεις και να επιβεβαιώνει, να συμπληρώνει μία την άλλη. Στην δική μας διατύπωση ζητήσαμε να μας πούν ποιο είναι το κριτήριο, το σημαντικότερο με το οποίο θα επιλέξουν. Θα πρόσθετα εγώ ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχει δύο σημαντικές βάσεις. Το ένα είναι όσους θέλουν να επιβραβεύσουν κάτι σωστό που έγινε. Αυτό συνήθως απευθύνεται στο κυβερνητικό έργο, άρα το καρπώνεται.
10: Πόσο είναι η επιβράβευση για τη Νέα Δημοκρατία, πόσο της εκατό?
11: Στο σύνολο είναι 8 μονάδες του εκλογικού σώματος. 8 Μάλιστα. μονάδες του εκλογικού σώματος λένε ότι θέλουν να το βραβεύσουν και σχεδόν στο σύνολό του αυτό αφορά το κυβερνών κόμμα, διότι η επιβράβευση αφορά κυρίως κυβερνητικό έργο, όχι αποκλειστικά, αλλά το συντηρητικό ποσοστό πάει εκεί. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία έχει μια δεύτερη βάση που είναι η ανησυχία, η αναζήτηση της ασφάλειας. Και σε αυτό το κομμάτι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος. Αυτό το ποσοστό είναι 21 μονάδες στο εκλογικό σώμα. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να συγκεντρώνει πάνω από το μισό

0: φαίνεται να συγκεντρώνουν σημαντικό ποσοστό ψηφόρων που αναζητούν την προοπτική.
1: Και όχι τη διαμαρτυρία. Κανεί. Και όχι τη φωνή.
0: Και
1: άρα
0: άρα
1: όποιος επένδυσε στη φωνή, στη διαμαρτυρία, στο τοξικό κλίμα, στην ένταση, χάνει.
0: Σωστά. Ένα 11% είναι το ποσοστό των πολιτών που λένε θα ψηφίσουν με θυμό, με τιμωρία και μάλιστα παραμένει αμετάβλητο από την προηγούμενη φορά, ενώ η προοπτική έχει ενισχυθεί κατά 4 μονάδες από το 50 στο 54. Επομένως, ναι, συμφωνώ, το παιχνίδι θα κριθεί στην προοπτική και όχι στην τιμωρία ή σε...
1: Στη σύνεση, στη σοβαρότητα και στην σοφροσύνη. Αλλά άλλη στιγμή αυτά. Τώρα, τελευταίο που βρήκα και μου άρεσε πολύ από τη δουλειά που έκανες, που κάνατε οι συνεργάτες σου και εσύ, είναι το εξής. Ρωτήσατε πώς προτιμούν πώς προτιμούν το κόμμα τους, την επιλογή τους. Ας πούμε, οι νεοδημοκράτες λένε θέλουν κυβέρνηση αυτοδύναμη σε ποσοστό 54%.
0: Τους ρωτήσαμε την επόμενη μέρα των εκλογών τι θα επιθυμούσαν να κάνει το κόμμα τους σε ενδεχόμενο σχηματισμό κυβέρνηση, να συμμετάσχει ή όχι. Πράγματι, οι ψηφόροι της Νέας Δημοκρατίας, η πλειονότητα, 54%, θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, το κόμμα τους μόνο και τίποτε άλλο. Ναι. Υπάρχει όμως και ένα 37% που συμφωνεί σε μια συνεργασία μόνο αν είναι το
1: είναι
0: ίδιο.
1: Είναι ισχυρός εταίρος στη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι και το πιθανότερο σενάριο.
1: Η Πασόκη τι λένε.
0: Το Πασόκ τώρα, η επικρατούσα απάντηση είναι σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν είναι το Πασόκ ο ισχυρότερος εταίρος, φτάνει στο 55%. Υπάρχει και ένα 21% αυστηρών που θέλουν μόνο αυτοδύναμο το Πασόκ και μόνο ένα 20% που θα συζητούσε συνεργασία με άλλα κόμματα, ενώ το Πασόκ δεν θα ήταν ο ισχυρότερος εταίρος.
1: Οι Ελασίτες τι λένε, γιατί τώρα δεν υπάρχουν πια Σιριζέοι, τώρα θα λέμε Ελασίτες ή Τσιπρέοι, αλλιώς αν θέλει κάποιος, αλλά το Ελασίτες μου αρέσει πιο πολύ γιατί έχει πολλές συνδηλώσεις, όπως λέγεται, για να βάζουμε και άλλες λέξεις στην καθημερινότητά μας. Συνδηλώσεις λοιπόν, ναι. Με ένα πράγμα κάνεις, είναι με έναν τίτλο, είναι πολλά, με ένα σμπάρο πολλά τριγωνιά. Ορίστε.
0: Συμφωνώ, είναι ενδιαφέρουσα λέξη, θα την υιοθετήσουμε.
1: Ναι.
0: Το μόνο αυτοδύναμη την Ελλάδα φαίνεται να θέλει το 17%, δεν είναι τόσο αυτοί οι ψηφοφόροι. 44% σε κυβέρνηση συνεργασίας με την Ελλάδα ως τον ισχυρότερο εταίρο και 29%, οι 3 στους 10, θα συμφωνούσαν και σε κυβέρνηση συνεργασίας ακόμα και αν η Ελλάδα δεν ήταν ο ισχυρότερος εταίρος. Πιο δεκτική σε συνεργασία κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες όσον αφορά τη θέση του κόμματός του και ένα 9%, ένα στους 10 απαντάει όχι, ότι δεν θα ήθελε συμμετοχή σε κυβέρνηση τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
1: Γιώργο, ναι, ορίστε.
0: Και μένει μόνο το κόμμα της Θείας Καρδιέρα, που εκεί συναντάμε ακόμα μεγαλύτερη δεκτικότητα σε κυβέρνηση συνεργασίας, ακόμα και αν δεν είναι το ίδιο το κόμμα.
1: Παρά το γεγονός ότι η αρχηγός λέει ότι πάμε αυτοδύναμα. Ναι. Και πλανητάρχης θα ευθυθώ εγώ.
0: Υπάρχει και ένα 23% των ψηφοφόρων
1: της Θείας
0: Δημοκρατία που θέλει μόνο αυτοδύναμη κυβέρνηση από το κόμμα του.
1: Άντε με το καλό. Γιώργο Αράπογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή εργασία, εύχομαι πάντα και μπροστά η ΠΑΛΣ. Προστεί ο γέλωτας, δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το θέμα, δηλαδή, να δούμε πλανητάρχη σαν την κυρία Καριστιανού. Δεν κατάλαβα, δεν έχουμε δει και άλλα και άλλα. Θα έχουμε και μια ελληνική συμμετοχή, όπως Eurovision, όπως λέμε, μια ελληνική συμμετοχή στο Πλανητάρχης. Λιγότερο ταλαντούχος ο κύριος Μπουγάς, ας πούμε.

Λυπάμαι πολύ που δεν σας πληροφόρησα χθες και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη έλλειψη. Θα το κάνω τώρα, κυρίες και κύριοι. Χθες, δυστυχώς, έτσι με αυτά που είχα στο μυαλό μου και έχασα τη μεγάλη είδηση. Και νομίζω τώρα με τον Φράγκη μπορώ να την ανακοινώσω, έχοντας και τη μουσική, για να μην, δεν θέλω να, πώς θα το πω, πρέπει, όπως θα την ανακοινώνω, γιατί είναι σκληρή η είδηση αυτή, σας έχω και το τραγούδι για να απαλύνω τον πόνο σας. Κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη λύπη

0: στεναχώρια και θλίψη και απογοήτευση, μπορώ να σας πω. Ανακοινώνω ότι παραιτήθηκε ο Πέτρος Κόκαλης από το κόμμα που ίδρυσε ο Πέτρος Κόκαλης. Ζητώ συγγνώμη να σας το πω έτσι απότομα, το καταλαβαίνω, αλλά γι' αυτό είναι ο Φράγκη από κάτω. Ξέρω τώρα, ξέρω, παρακαλώ όσοι οδηγείτε με προσοχή, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ σημαντική έλλειψη, όπως αντιλαμβάνεστε, η παραίτηση του Πέτρου Κόκαλη από το κόμμα που ίδρυσε ο Πέτρος Κόκαλης. Διαλύθηκε και το κόμμα. Μπορεί, αντέχει τη ζωή μετά από αυτό? Να, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Φιλοσοφικών θα μου πεις, γι' αυτό ας ετοιμαστούμε να κάνουμε διάλειμμα για να μας πάρει η γελιότης παραπάνω. Η ΔΥΜΤΟ Νέας Δημοκρατίας Νέας Ιωνίας, δεν το ξέρω το ακρονίμιο, νομίζω είναι Δημοτική Τοπική Οργάνωση, κάπως έτσι τα λένε αυτά, τα ΔΥΜΤΟ Νέας Ιωνίας Αττικής, στην οποία προεδρεύει ο φίλος Ερμόλαος Σεβαστός και Γενικός Γραμματέας είναι ο κύριος Δημήτρης Κουντουριώτης, προσκαλούν σε εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 7 το βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας στην Οδό Πατριάρχου Ιωακήμ 4 με θέμα «Η ελληνική ασφάλεια, εθνική και δημόσια στον καιρό της γενικευμένης ανασφάλειας παγκοσμίως». Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Μουρούτης. Θα συμμετάσχουν και θα τοποθετηθούν Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και η ΔΕΗ μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, σκεφτείτε το λίγο, μας λέει η ΔΕΗ, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, οργανώνεις επίθεση, ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι η νέα καμπάνια της ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Διότι τώρα φέρνει και σταθερή τηλεφωνία. Δεν φέρνει απλώς σταθερό, φέρνει σταθερή τηλεφωνία. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps, στα Gbps, στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ μηνιαίως, απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. DEI.gr / Fiber.
1: Αφεντικό,
2: δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
12: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
11: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
12: ΕΣΧΑ?
11: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
12: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
11: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας προς την Παραλιακή, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του ΣΕΦ. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Χαριλάου Τρικούπη στην Ακτή Μιαούλη, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην Παραλιακή προς τη Λιφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Από τις επιθέσεις του Ιράν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ υπάρχουν και τραυματίες. Τροχύρωμα με παράσταση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, στην παρέα μας. Κύριε Οικονομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
17: Τρία καλημέρα, τρία μεγάλα προβλήματα. Χαλασμένα φανάρια στο Γαλάτσι. Οπότε και η άνοδος Γαλατσίου και η κάθοδος Πρωτοπαπαδάκη και η Βεϊκού, κυρίως προς το Άλσος, έχουν μποτιλιάρισμα. Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, η κάθοδος της Κηφισού από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι εδώ την παραλιακή έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, γιατί έχει μείνει εδώ και ώρα ένα βανάκι απέναντι από το Sky, στο Σαλίγκαρο όπως λέμε, και ακόμα δεν έχει απομακρυνθεί, παρόλο που εδώ και 40 λεπτά είχε φτάσει η τροχιά, δεν έχει φτάσει γερανός. Τρίτο μεγάλο πρόβλημα, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Ακούστε όμως από πού μέχρι πού. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας πηγαίνετε Άγιο Διονύσιο, Τρένα, Δημητρίου, Γούναρη, Πλατεία Ρολογιού, Ακτή Μιαούλη και φτάνετε μέχρι τη Δευτέρας Μεραρχίας. Όλο αυτό το δεξιόστροφο είναι ακινητοποιημένο, όπως και ο άξονας 34ου Συντάγματος Γρηγορίου Λαμπράκη. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, μικρότερες καθυστερήσεις, για να μην σας καθυστερώ και εγώ με τη σειρά μου, στο Σκαραμαγκά, την Αττική Οδό και την Άνοδο της Κηφισίας.
18: Ήρων, Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
21: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
23: Τραγούδι.

διότι έχω άλλη μία βαρισίμαντη είδηση. Χωρίς τραγούδι δεν μπορεί, θα νιώσετε πολύ άσχημα. Εδώ είναι μια φοβερή σύμπραξη. Τίνα Τέρνερ, Μπάρι Γουάιτ. Άφησαν πίσω φοβερά τραγούδια.

0: Και νομίζω ότι με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση είμαι σε μια στιγμή, δηλαδή σωστή, να ανακοινώσω με μεγάλη λύπη, κυρίες και κύριοι, δηλαδή πολύ μεγάλη έτσι απογοήτευση και θλίψη, μπορώ να πω, γιατί ξέρω και μάλλον είμαστε και αρκετοί έτσι που, πώς να το πω, πικραινόμαστε με τη διάλυση των αριστερών και αριστερούλιδων. Ανακοινώνω λοιπόν με πολύ μεγάλη λύπη, κυρίες και κύριοι, ότι μόλις πριν από λίγο παρετήθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Γιάννης Ματζουράνης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντέχετε η ζωή από εδώ και μετά, δεν ξέρω. Τι μας κρύβει αυτό το καλοκαίρι? Και γενικότερα τι μας κρύβουν? Για να σοβαρευτούμε. Οι τιμές των τροφίμων, γράφει σήμερα ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο σχόλιο του στο liberal.gr. Δηλαδή φρέσκα λαχανικά, φρούτα και παρόμοια τρέχουν στην Ελλάδα 3 φορές περίπου ταχύτερα από ό,τι στη ζώνη την Ευρωζώνη. Τον Φεβρουάριο, πριν από την ιστορία του Ιράν, έτρεχαν με 14%, όταν στη ζώνη ο ρυθμός ήταν 3,5%, και συνεχίστηκε μέχρι πρότινος. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά, γράφει ο Μπάμπης, αφού μάλιστα τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα είναι της λαϊκής αγοράς. Yes. Έλεγα προηγουμένως ότι το μεσημέρι της Παρασκευής ο φίλος μου ο Σπύρος Μάλης στο μαγκαζίνο, και εγώ την Δευτέρα, θα πεις τώρα του Αγίου Πνεύματος και εσύ 10 η ώρα το πρωί ασχολιώσανε με τον πληθωρισμό, με τον Νίκο Φιλιππίδη συζητήσαμε το ίδιο θέμα. Δηλαδή πιαστήκαμε από τη δήλωση του κυρίου Γιώτη. Ποιος είναι ο κύριος Γιώτης? Είναι ο γνωστός βιομηχανός με τα ομώνυμα προϊόντα, που λέει, που εκπροσωπεί την βιομηχανία τροφίμων, και λέει: μην αναζητάτε σε εμάς το πρόβλημα του πληθωρισμού, πηγαίνετε στα ΝΟΠΑ. Και διερωτήθηκα τότε φωναχτά, είναι τόση ισχυρή η δύναμη της κεντρικής λαχαναγοράς πάνω στη Νέα Δημοκρατία? Αύριο που θα είναι εδώ τέτοια ώρα ο κύριος Τάκης Θεοδωρόπουλος θα το συζητήσουμε το θέμα. Ακούστε όμως και τη δεύτερη πηγή, η οποία γεννά πληθωρισμό 5%. Τι είπα, Θεοδωρικάκος δεν είπα, τι είπα? Θεοδωρόπουλος είπα, με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη. Δεν εννοούσα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, εννοούσα τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, η δεύτερη πηγή τώρα του προβλήματος που λέγεται πληθωρισμός στην Ελλάδα, και μας εκτιμούν ότι θα είμαστε στο 5%, 5% είμαστε πολύ πάνω από την Ευρωζώνη, η οποία είναι στο 3 κάτι, στο 3-2 κάπου εκεί. Ναι, η εκτίμηση της Eurostat για τον ελληνικό πληθωρισμό είναι στο 5%, η Ευρωζώνη είναι στο 3,2%, και αυτό είναι πρόβλημα για την κυβέρνηση. Δεύτερος παράγοντας, αυτά προσέξτε, αυτά που σας λέω εδώ, που τα γράφουν, που τα διαβάζετε στο liberal.gr, φαντάζομαι θα τα διαβάζετε, αυτά που γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ξέρετε, δεν τα αγγίζουν πολλοί άνθρωποι πολύ στη δημοσιογραφία. Τώρα είναι το δεύτερο, είναι τζις που λέμε, όπως η Δίκη Λιγκερίδη, στην οποία δεν αναφέρεται παρά μόνο 2-3 άνθρωποι, γράφει ο Σάκης Μουμτζής, το μανιφέστο, και εδώ στον Sky κάποιοι, όχι όλος ο Sky. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τη δεύτερη παράγραφο του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Οι τιμές των καυσίμων επίσης τρέχουν γρηγορότερα στα καθημάς, και αυτό δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Δεν ξέρω, δεν έχει να κάνει. Το λέω 3 φορές για να γίνει κατανοητό. Προφανώς κάτι δεν πήγε καλά με τα δηληστήρια και το εμπορικό κύκλωμα διανομής, που βρήκαν την ευκαιρία να κλειδώσουν τα κέρδη τους. Με τη βοήθεια επιπλέον των φορολογουμένων που πληρώνουν την ειδική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά τα δύο, ξέρετε, όταν στην Ελλάδα ένα θέμα δεν το αγγίζει η δημοσιογραφία, είναι το γεγονός δηλαδή ότι ενδεχομένως δεν έχουμε ανταγωνισμό στα δηληστήρια. Αυτό το θέμα δεν το κάνεις, είναι τζις, και έγεσαι σαν τη Δίκη Λιγκερίδη που ακουμπάει στο αλυταριό τη θύρας 7 που προσβάλλει τον Ολυμπιακό, εννοείται. Και έλεγα liberal, νάτος, ο εκδότης του liberal, κύριος Θανάσης Μαυρίδης. Τι γίνεται, κύριε εκδότα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, θα ήθελα πολύ. Θα σε ακούσω οπωσδήποτε αύριο, δεν υπάρχει πιθανότητα, με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Θέλω να δω Τι θα απαντήσει ο κύριος Στάκης για όλα αυτά τα οποία.
0: Εγώ έχω τον Μπάμπη τώρα μπροστά μου, τον Μπάμπη. Ναι. Και θα του θέσω αύριο, θα διαβάσω όπως τα λέει ο Μπάμπης.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις.
0: Ναι. Όταν λέω ο Μπάμπης είναι ο Παπαδημητρίου.
1: Κάτι επειδή σου λείπει ο Μπάμπης, γι' αυτό μπαίνει στο
0: Ότι μου λείπει ο Μπάμπης, μου λείπει, δεν το λέω, δεν το κρύβω, το λέω φωναχτά. Τι να κάνω, ναι. Λοιπόν.
1: Πάμε στα καθημάσια.
0: Γράψατε, κύριε. Τι είπατε, κύριε Μαυρίδη?
1: Πάμε στα υπόλοιπα, λέω.
0: Πάμε, ναι. Έχετε γράψει ένα άρθρο την προηγούμενη εβδομάδα και αναστατώσατε μέρος του ακροατηρίου, κύριε Μαυρίδη, γι' αυτό σας κάλεσα. Λέτε ότι να προετοιμαστούμε για πόλεμο, έρχεται. Αλλά εγώ τώρα άκουσα αυτό που λέμε ότι τελικά το νόμος αυτού του κοινοβουλίου εκεί του τουρκικού πάει προς τον Οκτώβριο.
1: Κοιτάξτε.
0: Γιατί λέει εστάλησαν τα μηνύματα από την Αθήνα και ελήφθη τα έλαβε το Χιούστον Άγκυρα.
1: Ναι. Και σήμερα το ίδιο γράφω. Και
0: σήμερα γράφεις το ίδιο άρθρο ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είμαι τουρκοφάγος.
0: Ναι.
1: Ούτε τουρκολάγνος. Αυτό που είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Ναι. Αν παρατηρήσουμε.
0: Ούτε σου αρέσει και ο πόλεμος. Δεν σε έχω για φυσικλιά. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Και οι οικογενειακές μου σχέσεις θα έπρεπε. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχω πολύ. Έχω πολύ καλές σχέσεις, σε πάση περίπτωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Οι Τούρκοι ακολουθούν μια στρατηγική εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι μια πολιτική που την ανακάλυψε ο Ερντογάν. Είναι μια πολιτική που έχει το βαθύ κράτος της Τουρκίας σταθερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποια είναι η λογική τους? Η λογική τους θα πάρει το Μισό Αιγαίο. Το λένε έτσι, το λένε αλλιώς, το λένε αλλιώτικα και βλέπουμε ότι στην πρόοδο του χρόνου τι κάνουμε, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Κομματάκι-κομματάκι στείλουν αυτή την υπόθεση που πάει πλέον να είναι μια υπόθεση εργασίας και είναι μια πραγματικότητα πλέον που απειλούν να μας τη φέρουν στο πεδίο. Είναι κακό να πιστεύει κανείς, θα έλεγα ότι είναι ανεδαφικό, είναι ότι αυτά όλα γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Αυτή είναι μια θεωρία που την ανέπτυξαν στο παρελθόν οι κυβερνήσεις των κουρασμένων προκειμένου να μην αναγκαστούν να κάνουν κάτι. Προτιμούσαν να βάζουν το κεφάλι τους μέσα στην άμμο και να προσποιούνται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Όμως δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση Τουρκίας. Είναι ο βασικός στρατηγικός στόχος της αγαπητής γειτονικής μας χώρας, η οποία είναι φίλη, σύμμαχος κτλ. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Άρα τι έχουμε τώρα να κάνουμε? Η Ελλάδα μέχρι το 29-30 θα είναι πανίσχυρη αμυντικά. Δεν θα μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία έχουν στο μυαλό τους εύκολα. Άρα λοιπόν πριν εμείς πάρουμε τα F-35, τις πολλές φρεγάτες κτλ., πιέζονται να κάνουν την επόμενη κίνηση. Νομίζω ότι ταυτόχρονα είναι και μια πίεση προς τους Αμερικάνους.
0: Και περιμένουν και μια αναμπομπούλα στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τους αρέσει η αναμπομπούλα. Ακριβώς.
1: Ναι. Σε κάθε αναμπομπούλα έρχονται εδώ και κάνουν ένα σχετικό πανηγυράκι. Αλλά και αυτό ίσως πρέπει να προβληματίσει αρκετούς. Τι ωφελεί η επιμονή ορισμένων κύκλων να αφήσουμε τους παραδοσιακούς μας συμμάχους και να πάμε, δεν ξέρω πού, στο Πεκίνο, ξέρω
0: εγώ. Πρέπει να εξηγηθεί αυτό. Και αυτό κάποια στιγμή, αγαπητέ Θανάση, για να περάσουμε λίγο και σε αυτό το σκέλος. Πρέπει να εξηγηθεί και αυτό όταν κάποιοι λένε η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να μας πούν. Δηλαδή είναι γυριστρούλιδες, τη μια μέρα θα λέμε Α και την άλλη μέρα θα λέμε μ.
1: Όταν είσαι 100% με τους Αμερικάνους, για παράδειγμα, και το 100% γίνει 50-50. Στην πραγματικότητα είναι σαν να εγκαταλείψει ο Αμερικάνος. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω, αλλά.
1: Και εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ναι. Τώρα, αυτή την κρίσιμη περίοδο πώς το καταλαβαίνουν άλλοι, δεν ξέρω. Πιστεύω πάντως ότι όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε δεν είναι, επαναλαμβάνω, για εσωτερική κατανάλωση. Το εννοούν. Τώρα, ταυτόχρονα
0: λέμε. Δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση, εννοείς εντός Τουρκίας. Είναι για να τα ακούμε εμείς, μάλιστα. Ναι.
1: Δεν είναι μόνο για να τα ακούμε εμείς.
0: Όχι, για να καταλαβαίνουμε πώς θα το πω. Ή απευθύνεται σε εμάς, δηλαδή. Αυτό
1: εδώ λοιπόν οι άνθρωποι έχουν δύο βασικές απαιτήσεις. Μία απαιτήση είναι από εμάς, ότι έλα να μοιράσουμε το Αιγαίο να τελειώνουμε. Και η δεύτερη απαίτηση είναι από τους Αμερικάνους. Δώστε μας τα F-35, γιατί η Ελλάδα όντως γίνεται πανίσχυρη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει.
0: Ναι, αλλά
1: κάτι.
0: Ήταν συμπαραγωγός, βρε αδελφέ. Ήταν συμπαραγωγός ο Ερντογάν. Βγήκε από το κεφάλι του. Τι φταίμε εμείς.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο Ερντογάν έκανε την πολυθιάστατη εξωτερική πολιτική. Είπε να είναι και συμπαραγωγός, να είναι και με τη Βόσχα. Ναι. Αυτά δεν περνάνε στην Ουάσιγκτον.
0: Ωραία. Κάνουμε. Μπράβο. Εμείς τι φταίμε όμως τώρα. Εμείς προσιλωθήκαμε σε μία κατεύθυνση. Είπαμε με την Αμερική, τελειώσαμε. Και βάλαμε και το Ισραήλ και τους έχουμε προκαλέσει τώρα ψύχωση.
1: Και γι' αυτό.
0: Ελά, ποιος του είπε, μισό λεπτό όμως.
1: Και γι' αυτό Θανάση, μετά τον Εύρο τα πάει. Γιατί κοίταξε, ξεχνάνε διάφοροι.
0: Ναι, Θανάση, αν με επιτρέπεις μόνο ένα πραγματάκι. Το ότι έως το 2010 το Ισραήλ ήταν παρέα με την Τουρκία. Δεν το θυμόμαστε αυτό.
1: Πώς δεν το θυμόμαστε.
0: Λοιπόν, η Τουρκία ήταν βασικό σύμμαχος. Και εμείς
1: ήμασταν εχθρικοί.
0: Βεβαίως. Εμείς ήμασταν, δεν θέλω να πω τι κάναμε εμείς, γιατί δεν πρέπει τώρα.
1: Όχι, εμείς ήμασταν με τους αδελφούς μουσουλμάνους. Μετά η Τουρκία πήγε με τους αδελφούς μουσουλμάνους και το Ισραήλ ήρθε από εδώ πέρα, γιατί εμείς εγκαταλείψαμε τους αδελφούς μουσουλμάνους.
0: Μπράβο.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Εμείς είχαμε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με τον Καντάφη. Με τον Καντάφη.
1: Ναι, ναι, αυτή δεν ήταν ακριβώς πολυδιάστατη.
0: Και με τον εξωτερική πολιτική με τον Αραφάτ. Μπράβο.
1: Ήταν αγκαλιά με τον αραβικό εξτρεμισμό. Ήμασταν αγκαλιά με αυτού που βάζαν βόμβες στους Ελληνούς.
0: Και χόρευε όλη η τρομοκρατία μας στην Ελλάδα. Το City of Poros, το θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Μπράβο. Έβγαλε στο βιβλίο του που έχει βγάλει τώρα και το διαβάζω και είναι πάρα πολύ ωραίο ο Τάσος Τέλογλου. Θυμίζει μέσα το ρεπορτάζ που έκανε με το City of Poros. Που ήρθαν οι Παλαιστίνοι και κάναν τρομοκρατία στη χώρα του αδελφού Ανδρέα. Με τον αδελφό Γιάσερ που είχαμε αδέλφια και αγκαλιαζόμαστε.
1: Και τα γεγονότα της Πάτρας τα έχουμε ξεχάσει. Τέλος πάντων, η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι πρώτο στριμωγμένη με άλλα θέματα. Δεύτερον, αλλάζουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή σημαντικά και σε κάθε περίπτωση.
0: Εμείς τι φταίμε για όλα αυτά, αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί ο εκνευρισμός του
1: έχουμε το Αιγαίο, ρε παιδάκι μου. Έχουμε το Αιγαίο. Για δύο λόγους. Ο βασικός λόγος είναι ότι η Ελλάδα ισχυροποιείται. Για να καταλάβουμε λίγο. Σκέψου τώρα ότι να είσαι εκμηδενισμένος στον αέρα και στη θάλασσα. Δεν έχεις πιθανότητα τα σχέδιά σου να κάνεις πραγματικότητα. Λοιπόν, και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη θα το αναγνωρίσουν αυτό, αυτοί που τον κατηγορούν για.
0: Μισό, μπράβο, αυτό είναι το τελευταίο μας κομμάτι. Κάτσε να κάνω διάλειμμα, αν μου επιτρέπεις, με συγχωρείτε. Κυρίες και κύριοι, με συγχωρείς, Θανάση μου, γι' αυτό το κάτσε, ζητώ συγγνώμη. Μισό λεπτό να κάνω διάλειμμα. Μισό λεπτό. Βάλουμε το διάλειμμα και πάμε να συζητήσουμε αυτό αυτοτελώς το θέμα που θίγει τώρα.
2: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
14: Το λογαριασμό παρακαλώ.
15: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης του liberal.gr, είναι μαζί μας. Έχεις 2 λεπτά, Θανάση, να απαντήσεις την ερώτηση, γιατί θέλω να βάλω και το φαρμακερό σχολιάκι στο άρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου, που είναι μια παράγραφος για το θέμα του πληθωρισμού. Λοιπόν, να κάνεις κριτική στο Μητσοτάκη για οτιδήποτε θέμα, αλλά κριτική στη διαχείριση των θεμάτων που λέμε εθνικά, στα ελληνοτουρκικά και στους εξοπλισμούς, αντέχει κριτική? Έτσι από περιέργεια δηλαδή.
1: Δεν αντέχει κριτική και πραγματικά είναι, το βρίσκω πάρα πολύ προβληματικό όλο αυτό το σκηνικό, ας πούμε. Εγώ, δηλαδή, στο παρελθόν τι γινόταν δηλαδή?
0: Θα μπορούσε αυτή η κριτική να υποθεί ως εξής, εγώ θα ήθελα να το ακούσω, ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, όχι τόσο πολύ με τους Αμερικανούς, πάμε να παίξουμε λίγο και με τον Πούτιν. Αυτό είναι μία θέση, είναι μία άποψη. Και επιλέγει το κοινό. Αλλά να του κάνεις κριτική, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι. Πρόσεξε. Επιλέγει το κοινό, πρόσεξε, γιατί ο Πούτιν είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως, παιδί μου. Ναι, μπορεί να είναι σωστά. Το καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι μία τίμια. Εγώ αυτό.
1: Σωστό είναι. Σωστό είναι.
0: Συμφωνείς ότι είναι μία πιο τίμια, πώς να το πω, προσέγγιση? Είτε από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, είτε την πλευρά του κυρίου Καραμαλή. Παιδιά, όχι τόσο πολύ με τους Αμερικανούς.
1: Ξέρεις που είναι όμως το πρόβλημα? Είναι στην δήλωση που αποτελεί και φάρο πολιτικής, έτσι, του Εθνάρχη, του Δυτικής Δημοκρατίας, του Τιάννη Κομεστηρίζη. Πώς θα βγει τώρα ο κύριος Σαμαράς που στηρίζει, ήταν ακολουθεί τον Καραμαλισμό ή...
0: Θα μπορούσε να πει ο κύριος Καραμαλής ότι πήγαν να με ρίξουν οι Αμερικανοί, παιδί μου. Τα έχει γράψει ο Μανώλης Κοτάκης.
1: Έχετε σε μια σχετική αντίθεση αυτό με το ανήκω με στη Δύση. Άρα λοιπόν το λέμε λίγο πιο ευγενικά. Λοιπόν, εδώ όμως ο βασικός κίνδυνος που υπήρξε, ο βασικό πρόβλημα που υπήρξε στο παρελθόν με την ελληνική εξωτερική πολιτική ήταν αυτή η άλαζε σε τα πουκάμισα με τις κυβερνήσεις. Ας μελετήσουν πώς έγινε η μικρασιατική καταστροφή, κατά ποιες συνθήκες. Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ, Θανάση. Πρέπει να κλείσω και θα επανέλθω. Όχι, μ' αρέσει αυτό το θέμα. Θέλω να το συζητήσουμε κι άλλο. Γιατί υπάρχει προβληματισμός μέσα στις παρέες μας, το συναντώ. Και θέλω να το συζητήσουμε κι άλλο. Λοιπόν, γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου τώρα στο θέμα της, για να το κλείσω, στο άρθρο του σήμερα στο Liberal, αναφορικός με τον πληθωρισμό. Και όμως τα μεν συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Ενέργειας, δηλαδή Υπουργοί Θεοδωρικάκος και Παπασταύρου, ρίχνουν σταθερά το φταίξιμο το ένα στο άλλο, ενώ το Υπουργείο που έχει το καθήκον να συντονίζει την οικονομική πολιτική εθνικής οικονομίας του Πιερακάκη, κοιτάζει εξίσου σταθερά το πρόβλημα αφυψηλού. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλή σας ημέρα.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
17: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
17: Α, είπα κι εγώ.
18: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
19: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
20: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
21: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
22: Ναι, πάμε.
23: Πού θα πάμε?
24: Κρήτη.
22: Μήλο.
21: Κρήτη λέω κι εγώ.
22: Μήλο.
24: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
21: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
22: Ναι.
24: Πάει το ταμείο.
21: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
22: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
25: Κι εγώ.
26: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
27: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
28: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
29: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
30: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Παραλιακή λόγω ακινητοποιημένου οχήματος και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν θανάσιμα από φορτηγά χθες το βράδυ σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ένας άνδρας πεζός παρασύρθηκε από φορτηγό στον Ασπρόπυργο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού. Στη δεύτερη περίπτωση, μια γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό στις Αφίδνες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο κάτω που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη ο οδηγός, ενώ στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Τροχαίο με παράσταση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιώτα είχε αυτοκίνητο. Στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται από σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, καθώς και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, επέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης, επικαλούμενος στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση του δεν συνιστά αποχώρηση από την πολιτική δράση, αλλά επιλογή συνέχισης της συμμετοχής στους ίδιους στόχους από διαφορετική θέση. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο, στη μία το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου αποκαλύφθηκε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης. Στην πρόταση αυτή περιλαμβάνεται η διατήρηση των δύο πετάλων και της εξέδρας επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, η δημιουργία πάρκου εντός των γραμμών του γηπέδου αλλά και γήπεδα κάτω από τις εξέδρες όπως μπάσκετ και κολυμβητήριο. Η πρόταση θα μελετηθεί από την Πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων. Για το βοτανικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τόνισε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και σύγχρονο γήπεδο και ότι από μεγάλο μέρος θα φαίνεται η Ακρόπολη. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για μια ακόμη χρονιά αναμετρώνται στους τελικούς της Greek Basket League. Το πρώτο μάτς της σειράς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα των ξένων που είχε δικαίωμα να κάνει εν όψη των τελικών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μόντες Μόρις και έβαλε τον Κόρι Τζόσεφ με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί προώρα. Οι πράσινοι θα έχουν τη σημαντική απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι, ενώ ο Κώστας Λούκας, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, θα κριθεί την τελευταία στιγμή για το αν θα αγωνιστεί. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω να δώσω κι άλλα, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Sky και το κομματρία φυσικά. Το ημερολόγιο αυτής της ωραίας καλοκαιρινής ημέρας. Ο ήλιος λάμπει, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Η ζωή μοιάζει ωραία, κι ας μην είναι. Εδώ είμαστε. Γιώργος Φουραχνός, ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης, διευθυντή την ορχήστρα. Η Ελένη Μουλιέρη θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Αν θέλετε να πείτε ή να παρατηρήσετε κάτι, μπορείτε και να το γράψετε. Μπαίνετε στο skyradio.gr και βρίσκετε την ταμπελίτσα που λέει «Πες την άποψή σου». Μια πρώτη σημείωση για έναν συνάδελφο, φίλο, πολλά χρόνια συνάδελφοι, που έφυγε χτες, ο Νάσος Θανασίου, πολύ νωρίς στην τηλεόραση, από το 1976. Ήταν ο πρώτος που έκανε ζωντανή εκπομπή, ήταν μάλλον στην ομάδα που έκανε την πρώτη ζωντανή εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, ο Νάσος Θανασίου. Αργότερα στο Μέγκα, αργότερα δοκίμασε να βρέξει τα πόδια του και στα νερά της πολιτικής, βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Αιωνία του η μνήμη. Παρατήρηση, σημείωση μάλλον δεύτερη. Κάτι συμβαίνει εκεί έξω στους δρόμους και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης είναι έτοιμος να μας ενημερώσει. Έλα Δημήτρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Παύλο και κύριε. Προβλήματα. Στα γρήγορα, είχε ακινητοποιηθεί εδώ απέναντι του Sky, κοντά στο ΣΕΦ, στο τελείωμα της Κηφισού, ένα φορτηγάκι.
0: Α, τώρα εκεί στο Σαλιγκάρι κοντά.
1: Μάλιστα, ναι. Στο Σαλιγκάρο. Τώρα μεταφέρθηκε πριν από 4-5 λεπτά. Αρχίζει να φεύγει η κίνηση, αλλά έχει πιάσει κίνηση από τη Νέα Φιλαδέλφια και μέχρι του Ρέντι δεν μπορεί να φύγει. Από του Ρέντι και κάτω έχει.
0: Είναι αδειάσει. Το ακορντεόν, ναι.
1: Ναι. Επαναλαμβάνω, από τη Νέα Φιλαδέλφια προς του Ρέντι. Από το πρωί έχουμε πολλά προβλήματα στο Γαλάτσι, λόγω χαλασμένων νωρίτερα σηματοδοτών, τώρα πρέπει να έχουν φτιάξει λογικά, και η άνοδος Γαλατσίου και η κάθοδος Πρωτοπαπαδάκη και η Βεϊκού από τη Γαλατσίου και την Πρωτοπαπαδάκη προς το Άλσος, προς τη Φώκα, έχουν πρόβλημα. Και τρίτο μεγάλο πρόβλημα, ο Πειραιάς. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά είναι ακινητοποιημένο από το Υπουργείο Ναυτιλίας στην Ιετιόνια Ακτή, δηλαδή έτσι, από τη μεριά των λιπασμάτων. Προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη. Όλο το δεξιόστροφο δηλαδή. Και η σχιστού έχει ακόμα πολλή κίνηση. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη. Καλή σου μέρα.

0: Φωτεινά γελαστά πρόσωπα, το τραγούδι των R.E.M. αναφέρεται στις αφίσες του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος, όπου οι άνθρωποι είναι πάντα γελαστοί και χαρούμενοι. Το θυμήθηκα γιατί σήμερα είναι η επέτειος, 1989, ξημερώματα 3 Ιουνίου, αρχίζει η επέμβαση του στρατού και της αστυνομίας στην πλατεία Τιανανμέν, όπου για κάτι παραπάνω από ένα μήνα διαδήλωναν φοιτητές ζητώντας δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, σαν αυτές που συνέβαιναν στην τότε Σοβιετική Ένωση και στην Ανατολική Ευρώπη. Ήταν το ξεκίνημα, απλώς η Κίνα το χειρίστηκε αλλιώς. Μπήκαν τα τάγκς, μπήκε ο στρατός. 24 ολόκληρες ώρες κράτησε η εκαθάριση της πλατείας, η σφαγή της πλατείας. Τα ξημερώματα της 4ης Ιουνίου η πλατεία ήταν πια άδεια. Δεν πάθαμε ποτέ τον απολογισμό εκείνης της καμπάνιας. Επισήμως η επέμβαση άφησε πίσω τις 241 νεκρούς. Ανεπισήμως μετριώνται μερικές χιλιάδες. Στα φρέσκα. Λέγαμε χτες για αυτό το τηλεφώνημα Τραμπ προς Νετανιάχου, όπου ο ίδιος ο πρόεδρος, δηλαδή οι πηγές του Λευκού Οίκου, διέδιδαν στα μέσα ενημέρωσης ότι το τηλεφώνημα ήταν σκληρό, ότι ο Τραμπ μίλησε πολύ σκληρά στον φίλο του τον Μπίμπι, του είπε ότι αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν φυλακή και μην είσαι αχάριστος, και εν πάση περιπτώσει μετά ανακοίνωσε ότι εντάξει, τα βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε, έχουμε ανακοχή στο Λίβανο για να μπορέσουμε τώρα να κάνουμε και τη συμφωνία με το Ιράν. Δεν πέρασαν 24 ώρες. Το Ισραήλ, ναι, μεν δεν χτύπησε τη Βηρυτό, αλλά ενέτεινε την καμπάνια του στο Νότιο Λίβανο και στον Περσικό. Είμαστε μακρύτερα από την εκεχηρία από ότι ήμασταν χτες τέτοια ώρα, διότι είχαμε χτες χτυπήματα από το Ιράν προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Είχαμε τους Αμερικανούς να αναχαιτίζουν ιρανικά drones και πυράβλους, και είχαμε και ένα χτύπημα στο νησί εκεί, το περίφημο, που ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Τι ακριβώς συμβαίνει? Συμβαίνει ότι, αν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι, ο Τραμπ θέλει οπωσδήποτε να κλείσει όσο γίνεται νωρίτερα αυτή την πληγή που αιμορραγεί και του κοστίζει. Ο Νετανιάχου δεν το θέλει και τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί και να το ματαιώσει. Εκείνοι που μπορούν να το ματαιώσουν και προσπαθούν είναι οι φρουροί της επανάστασης στο Ιράν, γιατί αυτό που έχει συμβεί στο Ιράν, λένε εκείνοι που ξέρουν καλύτερα, είναι ότι ο πόλεμος έχει ενισχύσει τους πιο σκληρούς στην Ιρανική ηγεσία. Οι φρουροί της επανάστασης είναι τώρα πιο ισχυροί παρά ποτέ στην Ιρανική ηγεσία, και εκείνοι ασφαλώς δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, διότι ξέρουν ότι μαζί με τον πόλεμο μετά από λίγο θα τελειώσουν και οι ίδιοι. Εδώ κόσμος πάει και έρχεται, κόσμο, τα πράγματα αλλάζουν, η πολιτική σκηνή λιγάκι κουνιέται. Ένα κόμμα έπαψε να υπάρχει, ως κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον, η Νέα Αριστερά. 7 βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, εκ των οποίων η μία, η Εφη Αξιόγλου, παρέδωσε και την έδρα της. Γενικώς κάτι κουνιέται. Χθες είχαμε την μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse, την είδατε στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Ήταν η πρώτη από τις λεγόμενες μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες. Τι μας λέει? Μερικά σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε, παίρνοντας υπόψη βέβαια δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ότι υπάρχει πάντα μια μερίδα πολιτών που δεν απαντούν. Οι αναποφάσεις είναι 12%, και αυτό το 12% θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα ανάλογα με το πώς θα κατανεμηθεί και αν κατανεμηθεί. Θέλω να πω, αν είναι αποφάσεις, τι πάνε να ψηφίσουν. Και η δεύτερη επιφύλαξη είναι ότι, όπως ξέρουμε, πολλοί πολίτες χρησιμοποιούν τους δημοσκόπους όχι ως εξομολογητές, αλλά ως αγγελιοφόρους, δηλαδή δεν τους ανοίγουν την καρδιά τους, απλώς τους χρησιμοποιούν για να στείλουν ένα μήνυμα. Τούτων δοθέντων, 3-4 παρατηρήσεις. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία επηρεάζεται ελάχιστα από την κινητικότητα στα δεξιά και στα αριστερά της σκηνής. Δηλαδή, ούτε αυξάνει σημαντικά τη συσπήρωσή της. Έχει μια αύξηση της τάξης του 1,5% από το 24 στο 25,5. Δεν έχει απώλειες, εννοείται. Απλώς επιβεβαιώνει ότι έχει όρια. Δηλαδή, ότι η κινητικότητα στα δεξιά της είναι ένας φράχτης που δεν της επιτρέπει να προσδοκά σε μεγάλα κέρδη από εκεί. Και στα αριστερά της, δηλαδή προς το ακέντρο, υπάρχει επίσης ένας φράχτης, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, με τα σημερινά δεδομένα, τα ποσοστά των ευρωεκλογών μοιάζουν να είναι πάνω κάτω το όριό της. Δεύτερον, η δεξιά της δεξιάς ανακατανέμει τη δύναμή της, ο αντισυστημικός χώρος ανακατανέμεται, δηλαδή εμφανίστηκε μια καινούρια παίκτρια, η κυρία Καριστιανού, η οποία παίρνει από τους άλλους, δηλαδή συμπιέζει το Βελόπουλο, εξαφανίζει την Νίκη, κόβει στη μέση την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα η κινητικότητα δεξιά της δεξιάς δεν απειλεί τη Νέα Δημοκρατία, απλώς ανακατανέμει το χώρο μέχρι να εμφανιστεί ο Αντώνης Σαμαράς, αν εμφανιστεί, οπότε αυτό μπορεί να τα αλλάξει, αλλά πρέπει πρώτα να το δούμε. Τρίτον, ο συσχετισμός στην κεντροαριστερά μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα αλλάζει, δηλαδή ο Τσίπρας επιστρέφει εκεί που ήμασταν μετά τις εκλογές του 23, δηλαδή όχι τόσο ψηλά, αλλά εν πάση περιπτώσει πάνω από το Πασόκ. Θα αντέξει, εξαρτάται και από το τι θα κάνει ο ίδιος, εξαρτάται και από το τι θα κάνει το Πασόκ. Πάντως αυτή είναι η τάση. Και αν από όλα αυτά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα, είναι ότι η επόμενη μέρα των εκλογών, αν τα πράγματα πάνε έτσι, θα κάνει υποχρεωτική τη συζήτηση, την οποία τώρα όλοι αποφεύγουν. Δηλαδή τη συζήτηση ποιος θα συνεργαστεί με ποιον για να βγει ο λογαριασμός, για να έχουμε κυβέρνηση. Ναι, αυτά. Ακούτε Sky 100,3, αυτό είναι το ημερολόγιο, και αυτός που ακούτε είναι ένας θρύλος της soul μουσικής, ο ιδρυτής μάλλον του ρεύματος, ο Curtis Mayfield. Ουχ, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάντζο, με ακούτε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Συγγνώμη, σας άφησα να περιμένετε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ανησυχείτε? Δηλαδή, πέρασαν 2,5 χρόνια με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και τώρα ξαφνικά οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν στην τρίτη. Φαντάζομαι ότι ανησυχείτε.
1: Όλα τα αναλύουμε, όλα μας αφορούν και όλα τα ζυγίζουμε. Δεν πετάμε τίποτα, ούτε αγνοούμε τίποτα. Όλες οι εξελίξεις στο πολιτικό μας φάσμα αφορούν όλα τα κόμματα. Δεν είναι δάκιο το πολιτικό μας φάσμα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν αισθήσεις, δυναμικές συγκοινωνούν των δοχείων στο πολιτικό φάσμα. Άρα τίποτα δεν πρέπει να πετιέται. Και όλα να αναλύονται. Όμως εγώ προσθέτω ότι πρέπει όλο αυτό να γίνεται με ψυχραιμία και υπομονή, γιατί πέρυσι τέτοιο καιρό, πάλι σε μια αλλαγή του πολιτικού φάσματος, τότε είχαμε, από ό,τι κατανοώ, με βάση τις δημοσκοπήσεις, την εικόνα μιας υπερμεγεθυμένης δημοσκοπικής επίδοσης για την κυρία Κωνσταντοπούλου και μιας καταβαράντωσης.
0: Έχετε δίκιο ότι αμέσως μετά την έκρηξη γύρω από την επέτειο των Τεμπών, η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν καθαρά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα η χθεσινή δημοσκόπηση την βρίσκει στο 5.
1: Και το ΠΑΣΟΚ
0: κάτω από το 5.
1: Ναι, και το ΠΑΣΟΚ τότε να καταβαραθρώνεται. Άρα αυτό ανατάχθηκε, αποκαταστάθηκε. Τι θέλω να πω, είναι λογικό ανακοινώσεις κομμάτων, μάλιστα από πρόσωπα με ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα στην ελληνική κοινωνία, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως ο κ. Σαμαράς, αν ανακοινώσει. Είναι λογικό, ιδίως εξαιτίας και της υπερπροβολής το προηγούμενο διάστημα,

0: σταυρωμένα τα χέρια, εκτιμώντας ή περιμένοντας. Έχετε δίκιο. Στην περίπτωση τη δική μας, θεωρούμε ότι αυτό το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ακόμα πιο εντατικά είναι να επιμείνουμε στο πρόγραμμά μας και στις θέσεις μας με έναν τρόπο εύληπτο και κατανοητό και αισθητό σε όλους τους πολίτες, σε
1: αυτό
0: όλη τη χώρα.
1: Αυτό δεν κάνατε ως τώρα όμως. Δεν βλέπω, δηλαδή τα νούμερα λένε ότι ενώ το κάνατε δεν φαίνεται να κάνει γκέλ.
0: Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε ακόμα πιο εντατικά και πιο σωστά. Υπάρχουν στιγμές, σας θυμίζω, που πολλές θέσεις μας σωστές, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της τετραήμερης εργασίας σε ορισμένες επιχειρήσεις και σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, χτυπήθηκαν βάναυσα από την κυβέρνηση, ακόμα και με προπαγανδιστικές επιθέσεις, όπως ότι θα κλείσουμε όλη την ελληνική οικονομία. Παλαιότερα, προτάσεις μας για τη φορολογική δικαιοσύνη και τη φορολόγηση, για παράδειγμα, των μερισμάτων μεγάλων εταιριών, επίσης είχαν χτυπηθεί από την κυβέρνηση ότι θα κλείσουμε μικρές εταιρείες. Αυτά δεν πρέπει να μας πτώουν, πρέπει το αντίθετο να μας κάνουν να υπερασπίζουμε ακόμα πιο στεναρά τις θέσεις μας, να μην τις εγκαταλείπουμε.
1: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί σας ακούω προσεκτικά, αλλά υπάρχει μια κατηγορία που σας απευθύνεται, ότι του Πασόκ του φταίνε όλα εκτός από τον εαυτό του. Δηλαδή, το διαβάζετε και εσείς στα σχόλια, ότι φταίνε οι δημοσκόποι, φταίνε τα μέσα ενημέρωσης, φταίνε η κυβέρνηση, οι επιθέσεις της. Αυτό είναι η πολιτική, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Η πολιτική είναι επιθέσεις, είναι ανταγωνισμός.
0: Ναι, ασφαλώς, κοιτάξτε.
1: Άρα, δεν μπορεί να φταίνε πάντα οι άλλοι. Κάτι πρέπει να φταίει και σε αυτά που κάνετε εσείς.
0: Υπάρχουν ευθύνες και έχουν τεκμηριωθεί οι αντιθέσεις του Πασόκ σε συγκεκριμένες δημοσκοπικές καταγραφές, οι οποίες έγιναν χωρίς επιστημολογικά και μεθοδολογικά άρτιο τρόπο. Και αυτό είναι τεκμηριωμένο και έχει ήδη συζητηθεί στο δημόσιο λόγο. Προφανώς όμως είναι συνθήκες εντός πολλών εισαγωγικών πολέμου. Η πολιτική δεν πρέπει να είναι πόλεμος, αλλά σίγουρα έχει στοιχεία πολεμικής αναμέτρησης, και το Πασόκ αισθάνεται όχι ανίκεια σε αυτό το περιβάλλον. Γνωρίζει από εκλογές και έχει την τεχνογνωσία και την ανθεκτικότητα να υπερβεί αυτές τις πολεμικές συνθήκες. Προφανώς δεν φταίνε μόνο ένας. Και εγώ ξεκίνησα να λέω ότι πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεν είναι πάντως το ΠΑΣΟΚ ένα μονολυθικό, μονοθεματικό κόμμα, όπως κάποιοι θέλουν να εμφανίζουν, ένα κόμμα αιμονικό με ορισμένα θέματα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, όπως οι υποκλοπές ή τα μεγάλα σκάνδαλα της αδιαφάνειας και της διαφθοράς, τα οποία επιμένουμε ότι πρέπει να διερευνηθούν, ιδίως με τις νέες εξελίξεις, νέες δηλώσεις, νέες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, για παράδειγμα, τις χθεσινές δηλώσεις του Τίλιαν. Όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουν να συζητώνται, αλλά όλα υπό το πρίσμα της καθημερινότητας. Ότι για τον πολίτη είναι σημαντικό να έχει το μισθό που μπορεί να του φέρνει συνθήκες αξιοπρέπειας στη ζωή του, να έχει ένα ενίκιο, ένα μίσθωμα το οποίο να είναι αντίστοιχο τη στέγη στην οποία κατοικεί, να έχει ένα κοινωνικό κράτος δίπλα του το οποίο θα είναι αρρωγός, με δημόσιο σύστημα υγείας και δημόσια παιδεία. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν στη δημοκρατία μας. Όλα αυτά με το δικό μας πρόγραμμα μπορούν να αποκατασταθούν. Και εκεί νομίζω, κύριε Τσίμα, θα κρυθεί τελικά η εκλογική μάχη. Αν τελικά αρκεί για την πολιτική αλλαγή, την οποία η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας θέλουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αν για αυτή την πολιτική αλλαγή αρκεί ένα πολιτικό, προσωπικό μάλλον, εγχείρημα σχεδόν προσωπικής ιδιοκτησίας, όπως φαίνεται να είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ή αν αρκεί ένα κόμμα στήρας διαμαρτυρίας και αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, όπως υπάρχουν πληθώρα τέτοιων κομμάτων γύρω μας. Εμείς λέμε όχι. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται πρόγραμμα, θέσεις και ένας άλλος δρόμος απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία παράγει και αναπαράγει αδικίες και ανισότητες. Και έτσι θα αξιολογηθούμε.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι η συζήτηση πριν τις εκλογές για το τι θα κάνει κανείς και με ποιον θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές είναι συνήθως πρόωρη και καμιά φορά είναι και άχαρη, αλλά είναι και υποχρεωτική, διότι αν δούμε τα χτεσινά νούμερα, προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα να κυβερνηθεί η χώρα μετά τις εκλογές, ακόμη και να επαναληφθούν, από τον κάποιο να συνεργαστεί με κάποιον. Η συζήτηση άνοιξε και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και με την απόφαση εκείνη της Κεντρικής Επιτροπής που έλεγε όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Την άνοιξε και ο κύριος Δούκας, κάνοντας αυτή την πρόταση που έκανε μεταξύ μιας και της πρώτης και της δεύτερης εκλογής. Νομίζετε ότι μπορείτε να την αποφύγετε αυτή τη συζήτηση?
0: Όχι, προφανώς, ναι, ναι. Η συζήτηση αυτή πρέπει να απαντάτε όταν υπάρχουν τα ερωτήματα, αλλά έχουν υπάρξει οι απαντήσεις για όλους μας. Δηλαδή το συνέδριο μας έλαβε την απόφαση για τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, όχι με όρους φετιχιστικούς, είναι ιδεολογικές και πολιτικές και αξιακές.

0: οι διαφορές με το κόμμα που σήμερα κυβερνά, και όταν η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών ζητά από εμάς πολιτική αλλαγή, το ελάχιστο που έχει να κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να νικήσει το κόμμα που σήμερα κυβερνά και να το στείλει στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι το παιχνίδι.
1: Αυτό, αφορά τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον δεν θα υπάρχει. Το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Καταρχάς, στις πρώτες μέρες έχουμε ακούσει αντικρουόμενα μηνύματα και από τον ίδιο το κόμμα του κ. Τσίπρα την Ελλάς. Κατά πόσον είμαστε όμορφος χώρος. Δηλαδή, ακούω και κάτι τέτοια ανορθόγραφα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε να αξιολογηθεί πρώτα και κύρια το πρόγραμμα, οι θέσεις του νέου κόμματος, αν αυτές ποτέ έτσι ανακοινωθούν, ώστε να υπάρξει και η αξιολόγηση. Θεωρώ όμως ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο χώρος για τέτοιου είδους συζητήσεις. Είναι σαφές ότι το βασικό, το οποίο η βασική παράμετρος σε αυτή την εξίσωση, είναι οι εκλογές. Οι εκλογές είναι η τομή εκείνη, η αποτύπωση της εκλογικής βούλης
1: αυτό
0: των
1: βέβαια λέει και ο κύριος
0: που θα αλλάξουν.
1: Να γίνουν εκλογές και να δούμε ποιος είναι μπροστά. Τέλος πάντων, θα την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Μάντζο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι σαφές ότι στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε είναι πολύ πιο ωφέλιμο για μας, και αυτό είναι το τελευταίο μου σχόλιο και αυτό που πρέπει να αλλάξουν περισσότερο, να μιλάμε περισσότερο για τους συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους παρά για εμάς και τις προεκλογικές ή μετεκλογικές μας προοπτικές. Είναι αφάνταστα πιο ωφέλιμο για την κοινωνία και τη δημοκρατία μας τα κόμματα να μιλούν για την κοινωνία και όχι για τους εαυτούς τους.
1: Σωστό. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Του αγοριού απέναντι όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην Ομηρίδου Σκυλίτση προς το Νέο Φάληρο. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στο Γαλάτσι και στη Βάρη Σκοροπίου κατά μήκος της βιομηχανικής περιοχής προς το Κοροπή. Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν θανάσιμα από φορτηγά χθες σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, Ασπρόπυργο και Αφίδνες. Τροχαίο με παράσηση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο Περσικός κόλπος. Εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσουν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Παράλληλα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε ένα πετρελοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Ανοίγω παρένθεση γιατί χρωστάω δύο μηνύματα. Πρώτον, να σας θυμίσω ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου, η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται να γίνει απλούστερη και πιο ανθρώπινη. Προσφέρει έναν προσωπικό σύμβουλο που υποστηρίζει σε κάθε βήμα τον αιτούμενο. Η προέγκριση δίνεται σε 48 ώρες και η εκταμείευση 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Και το χρήσιμο μήνυμα από την Κοσμοτέ: αν είστε κάπου που η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη και ταλαιπωρείστε ή στερείστε ένα γρήγορο ίντερνετ, υπάρχει λύση: Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Εύκολη και γρήγορη σύνδεση παντού με μεγάλες ταχύτητες. Κλείνει παρένθεση. Πίσω. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, βέβαια, είναι αυτή η αγωνία ξαφνικά. Πάνω που χτες μάλλον τέτοια ώρα άρχισε να φαίνεται η δυνατότητα μιας προόδου στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για μια εκεχηρία στον Περσικό κόλπο, η εικόνα το βράδυ σκοτίνιασε, διότι και στο Λίβανο συνεχίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις και στον Περσικό κόλπο χτες είχαμε μια από τις χειρότερες ημέρες με χτυπήματα ιρανικά κατά χωρών του κόλπου, Μπαχρέιν, και ανταπόδοση αμερικανική, συνεπώς. Ποιος ξέρει που βρισκόμαστε. Ο πρόεδρος Τραμπ πάντως μας βεβαιώνει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Εδώ στα δικά μας έχουμε μάλλον αυτή την αναταραχή στην πολιτική σκηνή, τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά. Και έχουμε και εξελίξεις, το λέγαμε πριν με τον κύριο Μάντζο, λεγόμενα σκάνδαλα, δηλαδή σε αυτές τις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν καιρό τώρα την δημόσια συζήτηση. Το ένα είναι αυτή η υπόθεση των υποκλοπών, των παράνομων παρακολουθήσεων, το Predator, όπως λέγεται το σύστημα. Τι έχουμε, εκείνος ο οποίος εμπορεύεται αυτό το σύστημα, το οποίο στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι νόμιμο, ας το έχουμε και αυτό υπόψη μας, έκανε για τρίτη φορά την ίδια δήλωση, την είχε κάνει στο Reuters, την είχε κάνει στο Mega, την έκανε χτες και στην εφημερίδα των συντακτών. Τη λέει η δήλωση ότι εγώ απλώς πουλούσα το Predator, δεν ανακατευόμουν στη λειτουργία του, δεν συμμετείχα στην αξιοποίησή του. Ο αγοραστής ήταν πάντα μια κρατική υπηρεσία. Όσοι παρακολουθούν την υπόθεση λένε ότι αυτό μοιάζει με μια δημόσια διαπραγμάτευση όπου εκείνος ζητά να εξασφαλίσει την αθώωσή του. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Η υπόθεση θα έρθει στο εφετείο το φθινόπωρο, τον Νοέμβριο νομίζω. Είτε το εφετείο θα κρίνει ότι δεν υπήρχε παρανομία καμία, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, σχεδόν αδύνατον, είτε θα δεχθεί ότι πράγματι δεν εκμεταλλευόντουσαν το σύστημα εκείνοι που το πούλησαν, αλλά κάποια κρατική υπηρεσία. Το οποίο επίσης είναι δύσκολο, γιατί φέρνει την κυβέρνηση σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Τόμπολα. Εξελίξει είχαμε και στην άλλη υπόθεση εδώ και μέρες, διότι έγινε γνωστή μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης της κυρίας Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι η υπάλληλος του ΠΚΠ που επέμενε ότι κάτι δεν πάει καλά με τις επιδοτήσεις και τιμωρήθηκε με τον εκτοπισμό της από την υπηρεσία, γιατί έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά. Σε αυτήν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέθεσε να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη, εξέτασε 23 συγκεκριμένες περιπτώσεις, 23 από τις δεκάδες, όχι πολιτικών, παραγωγών. Και τι βρήκε? Βρήκε ότι σε 6 περιπτώσεις δεν υπάρχει καμιά ζημία για την Ευρωπαϊκή, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο, άρα δεν υπάρχει θέμα. Για 9 δεν μπορεί να πει, γιατί ο έλεγχος οικονομικής αστυνομίας που προηγήθηκε ήταν ελλιπής. Και για 8 υπάρχει μεν ζημία, διαπιστώνεται ζημία, αλλά όχι σε βαθμό κακουργήματος. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σε επίπεδο ποινικής αποτίμησης προφανώς σημαίνουν πολλά. Για παράδειγμα, είχαμε ήδη μια διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που ζητάει να μπει στο αρχείο υπόθεση για 2 πολιτικά πρόσωπα, τον Χάραλαμπο Θανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Πολιτικά δεν αλλάζει και πολλά, δηλαδή δεν υπάρχει κανείς που να αφισβητεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τις επιδοτήσεις, ότι δεν ήταν μόνο θέμα ατομικών περιπτώσεων παραγωγών που έκλεβαν, που δήλωναν ανύπαρκτα, ήταν ένα σύστημα ολόκληρο, το οποίο και πολιτικά καθοδηγούμενο οργάνωνε τη δουλειά. Και επίσης δεν αφισβητείται επίσης ότι υπάρχουν μια σειρά από περιπτώσεις βουλευτών, πολιτικών που είχαν το θάρρος να παίρνουν τηλέφωνο το διοικητή ενός δημόσιου οργανισμού και να του ζητούν εξυπηρέτηση, έστω και με τη μορφή της επίσπευσης. Κάποιοι αυτό το θεωρούν εντελώς κανονικό, κάποιοι άλλοι δεν το θεωρούν καθόλου. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε?
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: Sky 100,3 ημερολόγιο. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει τρεις. Αναδρομική μουσική πληροφορία. Το δεύτερο μέρος άρχισε με Bob Marley. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το καλύτερο άλμπουμ του, το Η Έξοδος. Έξοδος έχει ψηφιστεί κατά καιρούς ως ένα από τα καλύτερα, από τα τρία καλύτερα άλμπουμ του 20ου αιώνα. Αυτή είναι η Suzy Quattro, αν τη θυμάστε κάποτε. Μεγάλη στάρ της ροκ σκηνής, έχει γενέθλια σήμερα. Άχρηστες μουσικές πληροφορίες. Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα και μάλλον στα πολιτικά. Η πολιτική σκηνή παρουσιάζει μια ξαφνική κινητικότητα. Ο καταλήτης προφανώς ήταν η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Δύο νέα κόμματα αναδιατάσσουν τη σκηνή και δεξιά της δεξιάς και στα αριστερά. Παρακάλεσα τον κύριο Δημήτρη Στεβαστάκη, είναι καθηγητής στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου και ήταν βουλευτής ΣΑΜΟΥ με το ΣΥΡΙΖΑ τα περασμένα χρόνια, να είναι μαζί μας για μια έτσι την δική του αποτίμηση αυτού που συμβαίνει. Καλημέρα κύριε Στεβαστάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας διαβάζω κατά καιρούς, γράφετε πρωτεπότε στο, όχι πρωτεπότε, τακτικά νομίζω, στα νέα την άποψή σας.
1: Κάθε Σάββατο.
0: Έχετε μια. Βρίσκεστε σε μια προνομιακή θέση, δηλαδή δεν είστε ξένος με το χώρο ο οποίος αναδιατάσσεται τώρα με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν είστε και τόσο ενταγμένος ώστε να μην μπορείτε να το δείτε λίγο από απόσταση και ψύχρεμα. Άρα τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, αν δει κανείς τη στιγμή, θα δει ότι έρχει μια ορμητική αναδιάταξη με την έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και την δεύτερη έλευση ενός κόμματος νέου που μαζεύει την κερκίδα, μαζεύει κυρίως το σπίτι, τους ανθρώπους του σπιτιού, της κυρίας Καριστιανού εννοώ. Έρχεται λοιπόν η έλευση και αναδιατάσσει τα πάντα, κυρίως τα τραύσματα που προέκυψαν από τις πολυδιασπάσεις, τις αυτοκαταστροφικές πολυδιασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του 23 και την ακόλουθη προϊού, ήταν προϊόν της.
0: Άρα κλείνει αυτό το τραύμα, λέτε?
1: Καθόλου, αναπαράγεται. Να σκεφτούμε το εξής, ότι οι μετρήσεις ας πούμε αυτή τη στιγμή δίνουν την ήττα του 23 ως ζητούμενο για το νέο κόμμα.
0: Δίκιο έχετε.
1: Δεύτερον, δηλαδή η διαφορά είναι από την επίδοση Κασελάκη στην επίδοση της ΣΥΤΑΣ του 23, των εθνικών εκλογών του 23. Mm-hmm. Επομένως, ουσιαστικά δεν πρόκειται περί μιας αλλαγής της αρχιτεκτονικής, αλλά για μια αναδιάταξη αυτού του σκορπίσματος που συνέβη, ένα μάδεμα αυτής της διάλυσης που υπήρξε, ποιοτικής πρωτίστως και στη συνέχεια ποσοτικής του κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, αυτό βεβαίως πιέζει το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως αλλάζει τους όρους με τους οποίους το ΠΑΣΟΚ θα αντικρίσει την έννοια της συνεργασίας. Αυτό δηλαδή που βιάστηκε να κάνει στο συνέδριό του, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί σε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο. Πιεζόμενο από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει μια αξιόλογη διείσδυση και σε ένα μέρος κεντρών κοινών.
0: Αυτό μικρό. Ίσως είναι και το μόνο καινούριο, δηλαδή αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι ναι μεν ο κύριος Τσίπρας, δίκιο έχετε, είναι κάτω από το ποσοστό το οποίο χαρακτηρίστηκε καταστροφικό το 2023, δηλαδή η καταστροφική ήττα είναι αυτή τη στιγμή ο απότερος στόχος, μάλλον ο maximum στόχος εκλογικός. Από την άλλη, ναι, φαίνεται να έχει κάτι που δεν είχε τότε, δηλαδή μια μεγαλύτερη διείσδυση σε ένα κεντροαριστερό χώρο.
1: Προσοχή, κάνει διώχνει από το περιβάλλον του τα εικονίσματα των ανθρώπων με τους οποίους συνδέονταν την κυβερνητική περίοδο. Δηλαδή προσπαθεί, μάλιστα αν το παρατηρήσατε, στο Θησίο είχε λευκή βάση, λευκό πουκάμισο, ξεκινάω από το μηδέν, δεν διεγείρω συνειρμούς. Είμαι καινούριος. Αυτό επικοινωνιακά λειτουργήσε και με δεδομένο το ταλέντο που έχει το επικοινωνιακό που έχει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό αυτό του δίνει μια ορμή και κυρίως μια δυνατότητα ξαναστησίματος ενός διαλόγου με ένα κοινό που ήταν κατηγορηματικό μέχρι πρότυπο. Δεύτερον, τροφοδοτείται από την πιο σκληρή και εκλακευμένη μορφή οικονομίας, που είναι το ράστι του σούπερ μάρκετ. Ταΐζεται αυτή η πολιτική απορία που συγκροτεί ο κύριος Τσίπρας, αυτό το κενό που εδώ και δύο χρόνια βλέπαμε στις μετρήσεις και στην εκφραστικότητα του κόσμου, τροφοδοτείται από αυτή την πλευρά. Ότι έχω μια αδύρυτη πραγματικότητα. Λίγα χρήματα, πολύ υψηλό τιμάριθμο. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εύκολο έδαφος, δεν νομίζω ότι δημιουργούν δυναμική και δεν είναι εύκολο να κερδιστεί η δυναμική. Δηλαδή να σκηνοθετηθεί από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος στις εκλογές, πέρα από τα προγράμματα και όλες αυτές τις, όλο αυτό το κύκλο, υπάρχει η αφηρημένη προσδοκία. Αυτή την αφηρημένη προσδοκία δεν μπορεί ακόμα να την φορτωθεί και εξαρτάται σε πολύ να την εισπράξει, να την τριγύσει. Και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τι. Εξαρτάται από το εάν συγκροτήσει έναν οργανισμό ο οποίος δεν θα είναι κόμμα με τους όρους της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, που είναι αντίτυπο της δομής της κομματικής που είχε το Πασόκ της δεκαετίας του 70 και το 80 και το οποίο είχε αντιγράψει σε ένα μεγάλο βαθμό τη δομή του Κουκουέ, λέω για τότε. Ο καθένας κληροδοτούσε μια τεχνοτροπία οργανωτική. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Δεν έχει ούτε τις δυνατότητες ο χώρος, ούτε νομίζω. Αλλά μπορεί να υπάρξουν οι άνθρωποι, τα στελέχη, τα οποία δεν θα συνδέονται ισχυρά με την περίοδο της φθοράς, δηλαδή με την αντιπολιτευτική περίοδο 19-23, και τα οποία θα αποτελέσουν, ας πούμε, τους γιωτές. Θα αποτελέσουν τα νεύρα, τους νευρώνες με τους οποίους θα αγγίξει την κοινωνία.
0: Δεν είναι και εύκολο.
1: Αλλά αυτό πάλι είναι το δύσκολο. Και αυτό, αν επιτευχθεί δηλαδή μια οργανωτική συγκρότηση, θα φανεί αν θα μπορέσει να δημιουργήσει δυναμική με τον συνδυασμό της φθοράς κυβερνητικής και την πιθανότητα του κ. Σαμαρά να κάνει.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά, αυτό που βλέπουμε είναι ότι άνθρωποι, ένας κόσμος που νοσταλγεί αυτό που κάποτε υπήρξε, ας πούμε, η αριστερά και δι' η ανανεωτική αριστερά, η όπου δυσανασχετεί και δυσκολεύεται να ταυτιστεί. Λέτε ότι είναι προσωρινό, στο τέλος τι να κάνουν, θα πάνε με, με αυτόν που μοιάζει νικητής.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή η απελπιστία του ότι δεν υπάρχει τίποτα, η έρημος, το οδηγεί σε ένα μέρος των γκρινιάριδων, των ανθρώπων που έχουν πάρα πολλά μαζέψει, όπως λέμε, σου έχουν μαζεμένα πολλά. Από τις διασπάσεις, από τη διαχείριση της ήττας, από τις μεθοδεύσεις, από αυτό που έδειξε, εν πάση περιπτώσει, το παθολογικό στοιχείο, καθόλου ποιοτικό, που έδειξε το κόμμα την περίοδο της δυσκολίας. Γιατί στη δυσκολία φαίνονται οι ποιότητες. Αυτό λοιπόν το κοινό που έχει, το κοινό του, το σκληρό ας πούμε κοινό, το 20% ξέρω εγώ του ΣΥΡΙΖΑ, ένα μέρος θα ξαναμαζευτεί γιατί δεν έχει τίποτα άλλο. Γιατί δεν βλέπει τίποτα άλλο. Όμως δυναμική είναι μια άλλη ποιότητα. Η δυναμική, το αναπτυξιακό σκέλος ενός κινήματος, είναι μια άλλη ποιότητα. Τώρα, αν θα μπει το Πασόκ σε κρίση εκλογές, ερχόμενο τρίτο, που είναι ένας στόχος, και χτυπημένο στηρθεί σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή το Πασί ή ένα μέρος του, όπως ας πούμε είναι ένα κοινό στόχος κατά την προσωπική μου γνώμη και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά νομίζω και της πλευράς του Αλέξη Τσίπρα, να αναλάβει εκείνος δηλαδή όλη την αντιπολιτευτική ας πούμε το αντιπολιτευτικό βάρος και να σπρωχθεί το Πασόκ σε μια συνεργασία που και η κυβέρνηση θα δώσει και θα το συντρίψει αν ανακαλέσουμε την περίοδο του 12. Αυτό είναι περίπου ο σχεδιασμός. Βεβαίως δεν είναι ένας σχεδιασμός μακροσκοπικός ή στρατηγικός. Είναι ένας σχεδιασμός μικρών αναδιαθετήσεων των τα πουλιά να ξανακάθονται στην ρηχτή σκηνή. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι προς τα εκεί είναι το
0: πράγμα. Τώρα, υπάρχει στο βάθος η αίσθηση, η εκτίμηση ότι η αναδιαμόρφωση εν πάση περιπτώσει της πολιτικής σκηνής είναι πιθανότερο να γίνει εκ δεξιών παρά εξ αριστερών.
1: Ναι, υπάρχει μια συντηρημένη πίεση. Αυτό το 20% που υπάρχει στην δεξιά στη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ σοβαρό. Mm. Είναι επίμονο, βλέπετε ότι τα σχήματα, ο Βελόπουλος επιβιώνει. Mm. Η ελεύθερη που έχει το κόμμα της κυρίας Καριστανού, παρόλο που είναι μια πολύ συμπαθής περίπτωση, γιατί δεν έχει φταρεί, δεν έχει ποτέ μέσα στη δοκιμασία την.
0: Τουλάχιστον όχι ακόμη.
1: Μπορεί να σκηνοθετηθεί επομένως με όποιο τρόπο σε ένα μεγάλο βαθμό έχει σκηνοθετηθεί και ο Αλέξης Τσίπρας το 12-15, όπου ανέστεται ο κόσμος την προσδοκία και την έβλεπε το όραμά του. Εν τούτης, η έλευση του κυρίου Σαμαρά ή όχι, που επίσης θα στερήσει σκληρό στάρι από την κυβέρνηση, εκλογικό στάρι, είναι ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν στη θέση της Νέας Δημοκρατίας, θα προσπαθούσα με νύχια και με δόντια να μην γίνει αυτό το διάδυμα.
0: Λογικό.
1: Να μην γίνει αυτό το διάδυμα. Γιατί δεν θα μπορέσει να έχει διαπραγματευτικούς όρους στη συνέχεια με τους ομοτράπεζους για την συνεργασία. Επίσης, θα διεγερθούν, ήδη έχουν φανεί τέτοια φαινόμενα, θα διεγερθούν εξωκομματικές αστάθειες που σχετίζονται και με την πυραμίδα, με την παλαιστιανή πυραμίδα, τη δομή δηλαδή του κόμματος και του Προέδρου. Όλα αυτά θα μπουν σε διακινδύνευση και αυτό δεν είναι καλό όταν διεκδικείς την εξουσία. Όταν η ανασφάλειά σου είναι μέσα στην εσωτερική, υποστηρίζει τον πολιτικό σου λόγο και σε κάνει πιο αδύναμο και πιο διστακτικό.
0: Έχουμε μπει σε μια περίοδο, δεν ξέρω πόσους μήνες θα κρατήσει, μπορεί και σίγουρα λιγότερο από χρόνο, πάντως μερικούς μήνες, όπου όλα αυτά δηλαδή θα κυλήσει πολύ και ο χρόνος αυτός θα είναι πολύ πυκνός πολιτικά. Σας ευχαριστώ πάντως για αυτή την πρώτη κουβέντα, κύριε Σεβαστάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.

0: Ναι, αυτή είναι η τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου με τη φωνή της Μαρίας Κάλλας να τραγουδάει η Κάρμεν. Ο συνθέτης της Κάρμεν, ο Μπίζε, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Το όνομά του είναι σημειωμένο στο ημερολόγιο. Και είναι μια ταιριαστή μουσική υπόκρουση για να σας μεταφέρω ένα μήνυμα. Μια θρυλική παράσταση της Κάλλας, όχι του Μπιζέ. Η Μίδια θα ανέβει στην Επίδαυρο από την Εθνική Λυρική Σκηνή, αναβιώνοντας την σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή σε εκείνη την ιστορική παράσταση. Είναι μία από τις πολλές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Αν θέλετε να είστε εκεί, έχετε έναν πολύ απλό τρόπο να το κάνετε. Χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard της Εθνικής όσο πιο συχνά μπορείτε. Μπαίνετε σε κλήρωση. Θα κληρωθούν 110 διπλές προσκλήσεις. Θυμηθείτε επίσης ότι ο τρόπος να έχετε γρήγορο ίντερνετ εκεί όπου η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη είναι ένας, είναι το 5G Wi-Fi της Κοσμοτέ. Δέστε τις δυνατότητες να το αποκτήσετε, δεν απαιτεί καλώδια, δορυφορικά πιάτα ή οτιδήποτε άλλο. Καλή σας ημέρα, οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
8: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
11: Συμμετέχει συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτωλικού προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Λεωφόρο Κηφισού, στην Λεωφόρο Σχιστού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στο Γαλάτσι. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Κορυδαλό. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και διεξάγονται έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν θανάσιμα από φορτηγά εχθές σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ένας άνδρας πεζός παρασύρθηκε από φορτηγό χθες το βράδυ στον Ασπρόπυργο. Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού. Στη δεύτερη περίπτωση, μια γυναίκα παρασύρθηκε το απόγευμα από φορτηγό στις Αφίδινες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη ο οδηγός, ενώ στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Τροχαίο με παράσυρση ενός τριχρόνου παιδιού σημειώθηκε εκ νωρίς εχθές το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός γεωταχή αυτοκινήτου στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το κοριτσάκι και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Αναζητείται ο κηδεμόνος του μικρού κοριτσιού για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται τα στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στη βιολογία τα θέματα είναι από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Δείτε τα θέματα στο sky.gr. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσινικό κόλπο. Εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχωρά σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη, η είδηση που διαψεύδουν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Την παρέτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης, επικαλούμενος στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η απόφασή του δεν συνιστά αποχώρηση από την πολιτική δράση. Αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνή Αερολιμένα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χθες το βράδυ αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς Ατάλια εξαιτίας 39χρονου επιβάτη που βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και προκαλούσε αφασαρία κατά τη διάρκεια της πτήσης, επιδεικνύοντας έτσι επιθετική συμπεριφορά τόσο απέναντι στα μέλη του πληρώματος όσο και στους συνεπιβάτες του. Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί συνέλαβαν τον 39χρονο Βρετανό. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούνε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο στη 1 μετά το μεσημέρι και η ταφή θα γίνει στη ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Sky 100,3 στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, καλημερίζουμε και Τετάρτη μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και χώρια, Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου, καλοκαιρινή Τετάρτη. Και είναι μια μέρα η οποία προφανώς έχει ως επίκεντρό της κυρίως ή κατά αποκλειστικότητα τα πολιτικά ζητήματα.
1: Άντε πάλι. Δεν βλέπεις τι ωραία κατάσταση έχουμε στον κόσμο. Εδώ ο κύριος Τραμπ συνεχίζει να ρίχνει κάτι πυραυλάκι από εδώ, η Τεχεράνη επίσης.
0: Είχαμε πράγματι ένταση χθες.
1: Και το κυριότερο, στην Αγία Πόλπο. Πετρούπολη που ξεκινάει το υποτιθέμενο Νταβός του κυρίου Πούτιν, όπου συμμετέχει και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, κοίταξε κάτι συμπτώσεις. Πάει η επίσημη αντιπροσωπεία από την Αμερική του κυρίου Τραμπ στην Αγία Πετρούπολη για να τα συζητήσει μαζί με τον κύριο Πούτιν. Και την ίδια στιγμή από την πλευρά της Ουκρανίας πέσανε κάτι drone, λέει, και τα λοιπά, και γίνανε κάποιες ζημίες για να απαντήσουν στην πολύ νεκρή επίθεση που έκανε ο κύριος Πούτιν στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές χτες και προχτές. Ωραίος κόσμος. Άρα πράγματι αυτά είναι που είναι τα τεράστια που διαμορφώνουν νέες εξελίξεις και από κοντά δεν βλέπω πολλές κουβέντες για αυτά στη χώρα μας, ενώ βλέπω για πολλά άλλα. Πού πήγε ο Μουρούτης που έφυγε από το ένα κόμμα και πήγε στο άλλο, Στούμπος κλπ.
0: Η κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό είναι δεδομένο ότι θα επηρεάσει και το δημόσιο διάλογο πρώτον και δεύτερον, κατά την άποψή μου, αυτή η κινητικότητα και οι νέοι σχηματισμοί θα επηρεάσουν και τη στάση της χώρας στα γεωστρατηγικά που βάζεις. Για παράδειγμα, αν υπήρχε, δεν λέω ότι υπάρχει, αν υπήρχε κάποιο φιλορωσικό κόμμα, δεν θα επηρέαζε ή δεν θα πίεζε την όποια κυβέρνηση να έχει μια διαφορετική στάση σε αυτά τα ζητήματα.
1: Παρένθεση, να μην το ξεχάσω, θα σου απαντήσω. Και η περιβόητη ακροδεξιά και φιλοναζιστική AfD στη Γερμανία πάει και αυτή στην Αγία Πετρούπολη. Το ξέραμε από πριν. Βέβαια. Μάλλον πρωτοπόρησε και ακολούθησε ο κύριος Τραμπ. Λοιπόν, τέλος πάντων, για τα μέσα. Τα μέσα τα δικά μας νομίζω ότι πέρα από τις ανακατατάξεις που διαμορφώνουν οι εξαγγελίες των κομμάτων, θα έχουν μακρύ χρόνο επόασης και για πολλά άλλα πράγματα. Και θα ήθελα να πω κάτι μεταξύ αστείου και σοβαρού. Νομίζω ότι αυτές οι εξελίξεις έχουν λίγο επιταχυνθεί για έναν άλλο λόγο που μάλλον το ξεχνάμε. Να είναι πολλοί συνάδελφοι.
0: Μη μου πεις εκλογές.
1: Όχι, αυτό δεν το είπα ποτέ εγώ. Τα έχω ξαναπεί. Αλλά τι είπα. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το Μουντιάλ. Γι' αυτό σκοτώνονται όλοι να κάνουν τις ανακοινώσεις τώρα. Γιατί σου λέει την άλλη εβδομάδα πάρα πολλοί.
0: Θα μπορούσε να είναι πολλές. Θα μπορούσε με όρους επικοινωνίας. Δηλαδή, αν οι επικοινωνιολόγοι που τους συμβουλεύουν ορθά, θα τους πούν τελειώνουν τα σχολεία. Τα παιδιά θα φύγουν στην επαρχία με τους παππούδες. Οι παππούδες πια δεν θα βλέπουν ειδήσεις ή δεν θα ακούν το Δημήτρη Στούμπο το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Θα χάσουν πολύ, ναι, προχωρά.
0: Ίσα-ίσα, θα χάσουν πολύ, έτσι πρώτος σε ακροματικότητα να τα λέμε αυτά.
1: Πρώτη από πού?
0: Πρώτος είσαι, αλλά πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στα υπόλοιπα. Οι υπόλοιποι, όπως σωστά λες, θα ασχολούνται με το Μουντιάλ. Άρα, οι ανακοινώσεις που θα γίνουν σε μια τέτοια περίοδο έχουν μικρότερη επιδραστικότητα, όπως συνήθως γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και μια που τώρα στο στούντιο εισήλθε ησύχως, θα έλεγα, ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος, ήρθε η ώρα να συστηθούμε κιόλας. Πέραν ημών.
1: Να συστηθούμε.
0: Πέραν ημών. Στο στούντιο είναι ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος με διάφορα εξαρτήματα, τσάντες, παγούρια κλπ. Για να αντιμετωπίσει την ζέστη της.
1: Γνωστή δύναμη εξ Ιταλίας, ξαναλέω.
0: Τα έχετε βρει εδώ
1: τι
0: μεταξύ
1: να κάνουμε,
0: σας και Ιταλία και πρώην Πασόκ και κεντροαριστερά.
2: Και τώρα Πασόκ.
0: Εντάξει. Είσαι από τους λίγους. Μονοψήφιος είναι στο στούντιο.
1: Είναι ανθεκτικός.
0: Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σοβαρός άνθρωπος είναι, όχι σαν και εμάς, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Στείλτε μας τα μηνύματά σας όπως ήδη κάνετε στο skyradio.gr. Πατώντας στο ειδικό εικονίδιο και επικοινωνήστε μαζί μας το 210-4800-170-174.
1: Τώρα θες για τα εσωτερικά.
0: Τώρα δεν θέλω
1: που
0: ακόμα.
1: Είναι βαρισίματα.
0: Δεν θέλω ακόμα για τα εσωτερικά.
1: Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι όλοι συζητάνε σήμερα στην Ελλάδα ότι χτες έληξε την πολιτική του διαδρομή ως επικεφαλής του κόμματος που το έλεγε κόσμος ο κύριος Κόκαλης. Μας έληξε. Ενώ πριν από λίγες μέρες, θυμάμαι λίγο πριν τις φοιτητικές εκλογές, είχε κάνει και ομιλία προεκλογική σε ένα πανεπιστήμιο. Κοίταξε πώς αλλάζουν οι καιροί. Λοιπόν, επειδή με. Άλλαξε η Πανσέληνος τις προάλλες, προχτές.
0: Επειδή ηρωνεύεσαι.
1: Προχτές. Δεν ηρωνεύομαι, λέω. Είναι πολύ σοβαρό γεγονός.
0: Καταρχάς να σου πω ότι ο κύριος Κόκκαλης έχει λύσει τα προβλήματά του, οπότε μπορεί
1: δεν
0: να.
1: Δεν μιλάμε για προβλήματα τώρα. Εσύ, αντί να δεις την ωραία πλευρά των πραγμάτων. Εμένα μου θυμίζει κάτι ότι ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και ουσιαστικά ευρωβουλευτής με τον κύριο Τσίπρα, για να θυμίζω. Λέω κάποια σχέση μάλλον μπορεί να έχει στην εξέλιξη των πραγμάτων, θα το δούμε.
0: Προφανώς. Εγώ λέω ότι ο κύριος Κόκκαλης τα έχει λύσει τα προβλήματά του και μπορεί να ασχολείται και με ομιλίες και με κόμματα, ή να ιδρύει ή να φεύγει κτλ. Αλλά χωρίς να θέλω να ειρωνευτώ όπως κάνεις εσύ, γιατί ειρωνεύεις ότι έφυγε από το κόμμα το οποίο έχει ιδρύσει, άρα είναι μια ειρωνία από μόνη της αυτό.
1: Μα δεν έπρεπε να πει ότι τελείωσε το κόμμα αντί να λέει παρετούμε.
0: Το αφήνει στα στελέχη. Εγώ.
1: Έχει μια σωστή παρατήρηση. Ναι, είναι συμπρόεδρη. Ναι. Αλλά είπε και ο συμπρόεδρος ότι παρατείται. Συγχωρείς, το έψαξα το θέμα. Βλέπεις, είμαι προχωρημένος. Γιατί είμαι θεσμικός άνθρωπος. Θα μου πεις πως οι άλλοι είναι θεσμικοί σαν και εμένα, τραχαγύρευε. Λοιπόν.
0: Είναι το
1: και ο συμπρόεδρος είπε: δεν είναι κατάσταση αυτή, παρετούμε κι εγώ.
0: Είναι το χαρακτηριστικό της αριστεράς. Είναι τρία άτομα.
1: Όχι, αυτή είναι η πράσινη.
0: Έχουν έξι απόψεις.
1: Με συγχωρείς. Εσύ αμέσως πας στην αριστερά.
0: Πού θα πάει στον κύριο Τσίπρα.
1: Πας στην αριστερά.
0: Αριστερός θα γίνει. Ξανά.
1: Εντάξει.
0: Εγώ απλώς θέλω να πω για τον κύριο Κόκκαλη, παρά τις ειρωνίες και τα σκοπτικά σχόλια, ότι στις ευρωεκλογές τον παρακολούθησα. Στις ευρωεκλογές ως επικεφαλής του Κόσμος, του κόμματός του, ήταν ο μόνος που είχε κάτι να πει σε συγκεκριμένα τομέα που ήταν το περιβάλλον και είχε γνώση σε επιμέρους
1: θέματα.
0: Εγώ
1: δεν
0: πραγματικά το βάζω στο τραπέζι και το λέω με σεβασμό στον κύριο Κόκκαλη. Οι προτάσεις του ήταν σύγχρονες, είχαν ενσωματώσει και διεθνείς τάσεις και ευρωπαϊκές, αν θες, εξελίξεις. Μακάρι σε όποιο κόμμα πάει να είναι χρήσιμο.
1: Οφείλω λοιπόν.
0: Βεβαίως αντιλαμβάνομαι και το ηρωνικό του πράγματος το να αποχωρεί από το κόμμα που είναι μόνος του.
1: Λοιπόν, πάω
0: και
1: παρακάτω.
0: Να το κόμμα
1: πάω παρακάτω για να θυμίσω και ένα σωστό. Έγκαιρα αντιλήφθη ποιος είναι ο κύριος Κασελάκης. Σε μια περιβόητη τότε συνεδρίαση που ήταν και αυτός καλεσμένος στο Πρέσδι, αν θυμάμαι, το ξενοδοχείο εκεί που έγινε και η αποχώρηση μετά πάρα πολλών που έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά ως ο Νούπο. Ήταν εκεί ο κύριος Κόκκαλης και όταν είδε ότι καθυστερούσε ο νέος αρχηγός, ο κύριος Κασελάκης, είπε δημοσίως σε επίκον όλων, δημοσιογράφων και στελεχών κτλ., ότι εγώ δεν δέχομαι ο πρόεδρος του κόμματος να έχει καθορισμένη ώρα για να μιλήσει, να έχει περάσει μία ώρα, αν θυμάμαι καλά, και παραπάνω και να μην έχει εμφανιστεί, και αποχωρώ.
0: Μάλιστα.
1: Από τις συνεδρίες. Και από τα γεγονότα. Το θυμίζω αυτό.
0: Ναι,
1: δεύτερον, να πω και κάτι άλλο. Επειδή πράγματι έχει επεξεργασίες για τα θέματα της οικολογίας και έχει και συνεισφορά και έχει και ως ευρωβουλευτής. Και επειδή σήμερα λοιπόν, να το συνδυάσω πάλι λίγο έτσι κάπως πιο ανάλαφρα, η Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου. Θα ήθελα να πω ότι ειδού πεδίο δόξης λαμπρών να πάμε σε πολύ πιο χειροπιαστά πράγματα για όλη και την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση, γιατί όλο ακούμε για ποδηλατοδρόμους, αλλά ποδηλατοδρόμους δεν βρίσκουμε, γιατί αν δοκιμάσει κανείς να κάνει πράγματι τις υποτιθέμενες διακηρύξεις και να κάνει διαδρομές, δεν θα τις βρει. Τώρα μάλιστα ακούω ότι εξαγγέλθηκε ένας νέος ποδηλατόδρομος που θα πηγαίνει βόρεια, γιατί ο νότιος λειτουργεί. Τον έχει δοκιμάσει κανείς από τους κεντρικούς εκφραστές. Ας δοκιμάσει. Το λέω γιατί έχω κάτι εμπειρίες. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν, αυτή είναι η πραγματικότητα της πόλης, της υδροκέφαλης. Και επειδή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ποδήλατου, να το γυρίσω και στην πολιτική αμυγός.
0: Λοιπόν,
1: τι να κάνουμε, να μάθουν ποδήλατο πολύ. Και όχι κάθε τόσο και λιγάκι, επειδή πέφτουνε και δεν ξέρουν καλό ποδήλατο, να τρέχουν στον επόμενο ποδήλατο. Έχουμε ένα νέο φαινόμενο.
0: Έβαλες τρία εξαιρετικά θέματα. Το πρώτο είναι το πραγματικό του ποδήλατου. Εγώ να πω σε αυτό, να παροτρύνω τους ακροατές μας να αναζητήσουν και να επισκεφτούν το Μουσείο Ποδηλάτου που βρίσκεται κάπου στα, αν δεν κάνω λάθος, στο Κρυονέρι, στο Κοροπή. Θα σας γελάσω. Είναι ένα εξαιρετικό μουσείο με σπάνια ποδήλατα. Το δεύτερο είναι ότι αναφέρθηκε στην πόλη της Αθήνας με την ευρύτερη έννοιά της, οπότε και εκεί θα παρότρινα τον Δήμαρχο της Αθήνας να ασχοληθεί με τα προβλήματα της πόλης και όχι με τα εσωτερικά ζητήματα του ΠΑΣΟΚ και μόνο, προκειμένου να φθείρει κατά
1: τα είναι η πολιτική πειρασμή πολύ.
0: Και το τρίτο ζήτημα που έβαλες είναι να μάθουν οι πολιτικοί ποδήλατο και να ακολουθούν μία γραμμή με βάση τις αρχές, τις απόψεις και τη συνείδησή τους και όχι την πολιτική τους επιβίωση και μόνο. Δηλαδή να αλλάζουν κόμματα, όπως συνηθίζαμε να λέμε, σαν τα πουκάμισα. Έχω όμως τη μεγάλη έκτακτη είδηση που δεν την έχεις ακόμα να φέρει.
1: Να πάω στις Μπαγιάτικες λίγο, πρέπει να το πω.
0: Τη μεγάλη έκτακτη και πας μαζί και στις Μπαγιάτικες, γιατί είναι έκτακτη και δεν θα απασχολήσει πολύ.
1: Θα πες την έκτακτη εσύ.
0: Παραιτήθηκε ο κύριος Ματζουράνης από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πω.
0: Ο κύριος Ματζουράνης, εάν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό είναι ανατροπή.
0: Εάν δεν κάνω
1: ανατροπή του πολιτικού σκηνικού.
0: Προήρχε το από το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν.
1: Παραιτήθηκε, τι εννοεί παραιτήθηκε.
0: Έτσι διαβάζω. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα φεύγει από
0: σου
1: το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό.
0: Ότι είχε ξαναπαραιτηθεί με τον Καρσελάκη, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα πώς ξαναβρέθηκε, έφυγε, ήρθε ξανά.
1: Εγώ αυτό μου κάνει εντύπωση ότι θυμάμαι ότι ήταν και ο πρόεδρος του συνεδρίου εκεί που έγινε η σύγκρουση με τον Κασελάκη. Α. Στο αποκαλούμενο από πολλούς φίλους του ΣΥΡΙΖΑ Μπουζουκτσίδικο.
0: Ακόμα ήταν πρόεδρος ο Κασελάκης ή ήταν.
1: Ακόμα σε εκείνο το συνέδριο υποτίθεται
0: τον
1: ότι.
0: Είχαν καθαιρέσει
1: το καθαιρεθεί. Και, ξανά...
0: και
1: υποτίθεται ότι γινόταν το συνέδριο για να προχωρήσει στην επόμενη φάση ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως είδαμε σήμερα, διανύει μία περίοδο πολιτικής σύγχυσης, όπως λέω εγώ. Προφανώς είδε το φως. Προς την Ιερουσαλήμ με πολλά εισαγωγικά ο κύριος Ματζουράνης και φεύγει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι και πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και
0: δεν
1: τι, επειδή δεν συνεδριάζει αύριο η γραμματεία ή συνεδριάζει τώρα, γιατί δεν ερχόταν στην Κεντρική Επιτροπή να πει τις απόψεις του κτλ. Τέλος πάντων, όπως νομίζει ο καθένας, αλλά για να επανέλθω σε κάτι που έλεγα και το πρωί.
0: Στα Μπαγιάτικα που έχει υποσχεθεί.
1: Στα Μπαγιάτικα θα παρασέρνομαι κι εγώ. Στον δρόμο της απολίας με σπρώχνεις.
0: Και στα Μπαγιάτικα.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι έφυγε μια εξαιρετική γυναίκα χτες, η Ελένη Πορτάλιου, αρχιτέκτον και καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο, με μεγάλο έργο για το, και προβληματισμούς για τα θέματα της πόλης, της οικολογίας επίσης.
0: Υποψήφια διαχρονική του συνασπισμού.
1: Και άλλα πολλά.
0: Αθήνα,
1: και άλλα πολλά.
0: Με λοιπόν, πολύ χαμηλά ποσοστά.
1: Εγώ κρατάω αυτές τις ιδιότητες πρώτα, γιατί όσοι έχουν περάσει από το Μετσόβιο.
0: Είναι μια εμβληματική γυναίκα για το χώρο της αριστεράς.
1: Ξεχωριστή περίπτωση, έντιμη γυναίκα, έχει σημασία στην πολιτική. Αυτό το λέω ακόμα, παρότι νομίζω ότι αυτό είναι ζητούμενο πολλές φορές στην πολιτική και όχι μόνο στη χώρα μας. Άρα συλληπιτήρια στους δικούς της και στην ευρύτερη περιοχή που ακόμα την εκτιμούσε ή την εκτιμάει και νομίζω ότι όσοι έχουν σώα στα σφρένας και δεν φανατίζονται τέτοια πρόσωπα πρέπει να τα ξεχωρίζουν και μια κουβέντα γιατί το μάθαμε χτες αργά όταν τελειώναμε ότι έφυγε και ο Νάσος Αθανασίου και συνάδελφος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για 10 περίπου χρόνια αν θυμάμαι καλά που ήταν ένας άνθρωπος
0: και
1: που
0: πολύ αγαπητός,
1: ξεχωριστός και στη δουλειά και στη δουλειά από ό,τι λένε
0: και
1: περισσότεροι
0: πολιτικούς χώρους. Και κάτι ακόμα σε αυτό μια που αναφέρεσαι σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα αυτή

0: τον κέρδισε, όπως συνηθίζουμε να λέμε με τη φράση κλισέ, η πολιτική βουλευτή.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι χαιρέτησαν πολύ και το φεύγιο του κυρίου Ταγαρά, του Μακαρίτη πλέον, για να συνεννοηθούμε, που δεν είναι και αυτό εύκολο και συνηθισμένο. Και για να μας προσγειώσουν πάλι ίσως στο ότι, όσο και να το κάνουμε, σοβαρές και υπεύθυνες προσωπικότητες κοσμούν την πολιτική. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε πληθωρισμό. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε πληθωρισμό τέτοιων προσωπών.
0: Αλήθεια.
1: Καλό είναι να ψάξουμε περισσότερους και νεότερους. Ένα αυτό. Δεύτερο, να πω τώρα μια καλή κουβέντα για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Φεύγω τώρα, αλλά πολιτικότατο θέμα.
0: Την ακούω την καλή σου την κουβέντα.
1: Έβγαλε μια εξαιρετική ανακοίνωση, επικρίνοντας, κατακρίνοντας την δημόσια παρέμβαση του State Department σε σχέση με το θέμα
0: απόλυτα
1: του Γιωτόπουλου. Και του είπε ότι αν στην Αμερική. Εμείς τη γνώμη μας λέμε, κρινόμαστε και εμείς, αλλά λέω, αυτό θεωρώ ότι ήταν μια καλή ανακοίνωση για την Ένωση Δικαστών, επί της αρχής το λέω, και για το θέμα της δικαιοσύνης, επειδή πολύ σαματάς γίνεται και δεν βλέπω πολλούς να το συζητάνε το θέμα, γιατί εντάξει, μια σωστή κουβέντα και μια σωστή ανακοίνωση παίζει ένα ρόλο όσο ακόμα έχουμε δημοκρατία που θέλει να δυναμώνει τα θεσμικά αντίβαρα, όπως λέμε, και να γίνεται και ο δημόσιος σχολιασμός. Θα μου πεις, θα νιάξει πολύ το State Department του κυρίου Ρούμπιο και του κυρίου Τραμπ? Δεν νομίζω, αλλά καλώς έκαναν και έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση και έχει μια μεγάλη σημασία.
0: Είναι θέμα σεβασμού και στην
1: αυτονομία
0: μιας δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου. Είτε συμφωνεί κάποιος με τις ανακοινώσεις, είτε διαφωνεί, είτε συμφωνεί κάποιος με την πολιτική διαχείριση των ζητημάτων, είτε όχι. Η ελληνική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Και αν γινόταν το ίδιο από την ελληνική δικαιοσύνη κάπου αλλού ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κάπου αλλού, νομίζω ότι θα λέγανε ότι η Ελλάδα παραβιάζει την ανεξαρτησία άλλων χωρών κτλ.
1: Έχουμε διάφορα. Το τελευταίο που θέλω να προσθέσω, νομίζω έχει και αυτό τη σημασία του, το λέω και μεταξύ, ας το πούμε λίγο πιο ανάλαφρα αλλά και σοβαρά, πληροφορήθηκα από γνωστούς, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, ότι σε αυτές τις ωραίες πρωτοβουλίες με το να παίζουν πιάνο σε διάφορα σημεία
0: πάρα
1: του
0: πολύ,
1: μετρό και στο Σύνταγμα, ένας από αυτούς που είναι γνωστός φίλος της μουσικής και μουσικός,
0: ο έπαιξε. Παραντούρης.
1: Μ' αρέσει, βλέπω ότι τα έχεις μάθει και εσύ.
0: Το είδα σε κάποια
1: μάθηση. Χαιρετίζουμε τη στάση του κυρίου Φαραντούρη.
0: Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις. Πολλές φορές έχουμε επικρίνει τον κύριο Φαραντούρη για διάφορα ζητήματα. Θα πω όμως ότι ο άνθρωπος που έχει κάνει πιάνο και το αγαπά, όταν βλέπει πιάνο μπροστά του, θα καθίσει να παίξει. Και έτσι αισθάνομαι ότι κάνει ο κύριος Φαραντούρης. Δεν το κάνει για τη δημοσιότητα και το κάνει γιατί το αγαπά και του αρέσει. Να σου πω όμως, αφήνω τον κύριο Φαραντούρη, στο ίδιο πιάνο έπαιξε ένας ντελιβεράς, μάλιστα είχε...
1: Εκεί στο Σύνταγμα.
0: Βεβαίως και τη στολή του και έπαιξε εξαιρετικά. Και ένας άνθρωπος ο οποίος πώς τα φέρνει η ζωή, έτσι, έχει ένα ταλέντο, είναι αυτοδημιούργητος και τελικά αυτό το ταλέντο δεν του δίνεται η δυνατότητα να το ασκήσει, να το κάνει επάγγελμα ή να το κάνει χόμπι. Και ασχολείται με την παράδοση φαγητών στα σπίτια.
1: Να φροντίσουμε να μάθουμε περισσότερα για τέτοιο συμπολίτη.
0: Είναι σε κάποιο κανάλι που έδωσε τη συνέντευξή του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αξίζει και του ευχόμαστε τα καλύτερα, γιατί και ο ίδιος είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος και κάνει και τις ζωές των υπολείπων ακόμα πιο ευχάριστες.
1: Είπαμε, η μουσική ενώνει, η πολιτική συνήθως χωρίζει. Αν είναι και ποιοτική, ενώνει. Αλλά ψάχνουμε πολύ, γιατί δεν βλέπουμε πολλές ενώσεις, πολλές διασπάσεις βλέπουμε και ιστορίες. Για να το δέσω τώρα με τις διασπάσεις, επειδή ως γνωστόν χτες παραιτήθηκε η κυρία Χτσιόγλου από το βουλευτικό.
0: Και η κυρία Χτσιόγλου.
1: Αμέσως. Νομίζω και η δήλωσή της μου θύμισε λίγο τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα όταν είχε παραιτηθεί από τη Βουλή. Που αν θυμάσαι, είχα πει και τότε ότι μου έκανε εντύπωση αυτή η επιλογή. Εγώ την χαρακτήρισα προβληματική έως αρνητική, αλλά εντάξει, ο κύριος Τσίπρας επέλεξε.
0: Της αξιόλου, είναι.
1: Εγώ είπα ότι είναι, μου θύμισε τη δήλωση του κύριου Τσίπρα, γιατί είπε ότι παρετούμε από τη Βουλή, αλλά παραμένω ενεργός στην πολιτική. Ωραία. Και πολλοί άλλοι, χωρίς να μπουν στη Βουλή, ήταν ενεργοί στην πολιτική, σε όλους τους χώρους. Και ξαναλέω, όποιοι είναι ενεργοί πολίτες, το χαιρετίζουμε. Άλλωστε, οι αρχαίοι μόνο προγόνοι λέγανε ότι όποιος ασχολείται με τα κοινά. Είναι idiot, όπως λένε οι φίλοι μας οι Αγγλές. Είναι ιδιώτης δηλαδή.
0: Εγώ απλώς αυτό που θέλω να πω για την κυρία Χτσιόγλου, επειδή ακούω μια κριτική από χθες, μάλλον τις απόψεις ορισμένων συναδέλφων και όσων έχουν δημόσιο λόγο την μπράβο της, και από τη στιγμή που επιλέγει κάτι διαφορετικό, καλά κάνει και παραιτείται, να πω ότι δεν έκανε το ίδιο με τον κύριο Κασελάκη. Έχασε τις εσωτερικές εκλογές, έφυγε από το κόμμα αντί να μείνει. Και κράτησε την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν την παρέδωσε επί Κασελάκη. Το κάνει τώρα με άλλες συνθήκες. Θέλω να πω λοιπόν.
1: Έχουμε πολλές αντιφάσεις.
0: Υπάρχει μια πολιτική αντίφαση ή μια πολιτικά ηθική.

0: ελεγκτέα στάση για όσους επικαλούνται το ηθικό επιχείρημα αυτό για την κυρία Αχτσιόγλου. Δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να επικαλείται την ηθική στην πολιτική γι' αυτό.
1: Τέλος πάντων, εμένα μου προκάλεσε λοιπόν το ερώτημα, είπα το σχόλιο, επικοινώνησα με τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, νομίζω έχουν γραφτεί και άλλα σχόλια, αλλά να το προσθέσω αυτό ότι μίλησα μαζί του και μου είπε ότι ο ίδιος θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Και ο κύριος Δραγασάκης έχει μεγάλη εμπειρία.
1: Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία.
0: Πρώτο όμως θα μπει στη Βουλή ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ορίζει το Σύνταγμα.
1: Αλλά θυμίζω, καλά το λες, ότι είχε διαφοροποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και δύο χρόνια.
0: Λόγω του κυρίου Κασελάκη. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
6: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
6: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Το πρόγραμμα αποφύτων.
9: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά, στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού. Μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισού. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ατόμου από δώμα κατοικίας στον Κορυδαλό, στην οδό Σάμου, όπου εκδηλώθηκε φωτιά. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και οι καπνοί έφτασαν στο τρίτο, με αποτέλεσμα ένας ένικος να καταφύγει στην ταράτσα του κτηρίου. Δύο θανατηφόρες παρασύρσεις πεζών από φορτηγά σημειώθηκαν χθες σε Ασπρόπυργο και Αφίδνες. Νεκρή είναι μια γυναίκα και ένας άνδρας. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο παρέσυρε οδηγός ενώ προσπαθούσε να ξεπαρκάρει στην περιοχή των Αχαρνών. Αναζητείται ο κηδεμόνας του μικρού κοριτσιού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Επίθεση από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι, δέχθηκαν 10 ανήλικοι στην πλατεία Ζωοδόχου πηγή στην Παιανία. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, ένα παιδί φέρει τραύματα στο κεφάλι από ρόπαλο. Έχουν συλληφθεί 9 άτομα για εμπλοκή στην υπόθεση. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πλήγμα ουκρανικού ντρόουν σε λεωφορείο στην προσαρτημένη από τη Ρωσία περιοχή της Κρυμαίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky 100,3, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούντης και μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και χώρια, και είμαστε και μαζί με τον Γιώργο Αράπογλου, τον εξαιρετικό, νυφάλιο και πάντα αναλυτικότατο δημοσκόπο, θα τον πω εγώ.
1: Είναι τεκμηριωμένο.
0: Γενικός Διευθυντής της PALS, εταιρείας ερευνών που πάντα πέφτει μέσα. Σωστά δεν τα λέω, Δημήτρη?
1: Και προχωράμε.
0: Και γι' αυτό εμείς είμαστε πολύ εκλεκτικοί στις επικοινωνίες μας και στις αναλύσεις που γίνονται και που φιλοξενούμε.
1: Κρατάμε μία συνέχεια.
0: Κρατάμε μία συνέχεια και μία συνέπεια, και γι' αυτό επιλέξαμε να έχουμε και σε αυτή την ημέρα, δηλαδή την επομένη της παρουσίασης της δημοσκόπησης της PALS, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου να μας εξηγήσει ορισμένες από τα ευρήματά του, από τις αναλύσεις που έκανε και στο δελτίο ειδήσεων του Sky χθες. Καλημέρα, κύριε Αράπογλου.
2: Καλημέρα κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Τα καλά λόγια είναι γιατί τα εννοούμε.
1: Και τα εννοούμε, και κάθε φορά οι δημοσκοπήσεις κάνουν σαματά, μεγάλο σαματά θα έλεγα.
2: Δεν το επιδιώκουμε, δεν είναι αυτός ο στόχος μας, αλλά είμαστε σε μια περίοδο που νομίζω ότι όλοι περιμένουν να δουν και να υποψιαστούν ή να καταλάβουν τι συμβαίνει, και γι' αυτό προσπαθήσαμε στην έρευνα που παρουσιάστηκε χθες ο Μάδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky να εστιάσουμε όχι τόσο στην αποτύπωση απλώς πολιτικών δικτών, αλλά στην ερμηνεία τους, στην τεκμηρίωσή τους, στην επεξήγησή τους και στην εμβάθμιση.
0: Εμένα μου επιτρέπετε να σας κάνω ερωτήματα διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Και το πρώτο ερώτημα είναι, αν με βάση τα στοιχεία τα οποία εντοπίσατε στην έρευνα και τα οποία ουσιαστικά αφορούν δύο πολύ πρόσφατες ανακοινώσεις, δύο κόμματα εισήλθαν στο πολιτικό σκηνικό, άρα έχουν πολύ πρόσφατη και την επικοινωνιακή, αν θέλετε, ακτινοβολία που τα περιβάλλει. Αν μετά το καλοκαίρι πιστεύετε, αν δεν έχει αλλάξει και τίποτα ως νέο δεδομένο, καινούριο, ξέρω, κάτι κοσμοϊστορικό ή κάποια καταστροφή, αν πιστεύετε ότι το αποτύπωμα μετά το καλοκαίρι θα είναι το ίδιο, ή αν η επικοινωνιακή τους ακτινοβολία της περίοδου είναι αυτή που καθορίζει και την δική τους δυναμική, είναι το πρώτο ερώτημα. Και αν τελικά πιστεύετε ότι τα κόμματα αυτά είναι αυτά που θα επηρεάσουν και το συνολικότερο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή θα εξαφανίσουν άλλα ή θα περιορίσουν άλλα. Είδαμε το κόμμα του κ. Βελόπουλου και της κ. Κωνσταντοπούλου ότι και αυτά περιορίζονται, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ότι εξανεμίζεται. Αυτά τα δύο ερωτήματα έχω να σας κάνω.
2: Δεν μπορούμε να πούμε ότι η εικόνα θα είναι ίδια. Έχουμε μόνο μία αποτύπωση. Δεν έχουμε καν μία δεύτερη που θα μας επέτρεπε να διακρίνουμε την τάση που σχηματίζεται για την πορεία αυτών των κομμάτων. Δηλαδή αν έχουν ανωδική πορεία, αν έχουν σταθερή πορεία, αν έχουν πτωτική πορεία. Θα έλεγα ότι θα χρειαστούμε και άλλες έρευνες για να είμαστε σίγουροι ότι αποτυπώνουμε την πραγματική κατάσταση. Έχετε δίκιο, αυτή η πρώτη αποτύπωση επηρεάζεται από τη γυκνίαση με την ανακοίνωσή τους, από το ότι επικοινωνιακά απέσπασαν, τράβηξαν τα φώτα της δημοσιότητας, όλοι ασχολούνται με αυτά τα δύο κόμματα. Με το όνομα του κόμματος του κ. Τσίπρα επίσης ήταν μια έκπληξη και προκάλεσε πολλά σχόλια και συζητήσεις. Πράγματι αυτή η περίοδος είναι μια ενθερμόμετρηση, αυτή η περίοδος είναι ευνοϊκή, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει πιθανότητα να έχουμε και αντίθετη πορεία, δηλαδή ανωδική, αν τυχόν στην πορεία γίνουν κάποια πράγματα που ευνοήσουν. Τώρα ξέρουμε τους αρχηγούς κυρίως, δεν έχουμε δει στελέχη, δεν έχουμε προχωρήσει σε θέσεις πιο συγκεκριμένες, σε πρόγραμμα. Επομένως θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να περιμένουμε τουλάχιστον άλλη μία αποτύπωση για να μπορέσουμε και να δούμε το δεύτερο ποσοστό, αλλά και να δούμε τη σχέση που έχει το πρώτο με το δεύτερο και την πορεία που ακολουθούν. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να απαντήσουμε με βεβαιότητα. Από την άλλη, ότι έχουν τις προϋποθέσεις για να επηρεάσουν σημαντικά το πολιτικό σκηνικό, ναι, διότι είναι δύο κόμματα που με το καλημέρα κατέγραψαν διψήφια ποσοστά. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει το περιθώριο αυτό. Το αν θα διατηρηθεί και αν πραγματικά θα επιδράσουν αυτές οι πιέσεις που είδαμε και περιγράψατε στα υπόλοιπα κόμματα, αν θα ενταθούν, αν θα διατηρηθούν ή αν τα κόμματα αυτά θα ανακάμψουν. Όλα αυτά νομίζω θα μπορέσουμε να τα απαντήσουμε καλύτερα από τη στιγμή που θα έχουμε και μια δεύτερη αποτύπωση σε απόσταση τουλάχιστον ενός μήνα.
1: Κυρία Ράπογλου, μου έκανε εντύπωση ότι αν θυμάμαι καλά στους άλλους πίνακες πώς βλέπουν ο κόσμος και πώς απαντάει σε σχέση με το θέμα το πώς γίνεται μια κυβέρνηση μετά τις κάλπες, θα έλεγα ότι οι περισσότεροι σε μεγάλο ποσοστό και μου έκανε εντύπωση απαντούσαν ότι αν είναι ισχυρότεροι εταίροι μέσα, δηλαδή στην ουσία όλοι κυνηγάνε την πρωτιά και όλοι την αποδέχονται ότι σε αυτή την περίπτωση άμα το κόμμα μου που ψήφισα είναι ο ισχυρότερος εταίρος μέσα στη συνεργασία, σωστά?
2: Σωστά, και νομίζω είναι και λογικό από τη στιγμή που υπάρχει το υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που είναι η μόνη ίσως αυτή τη στιγμή που μπορεί να διεκδικήσει αυτοδυναμία. Τα υπόλοιπα κόμματα που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην κυβέρνηση να θέτουν ως στόχο το να είναι η ισχυρή εταίρη, το ισχυρότερο κόμμα στην ενδεχόμενη αυριανή κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι ενδιαφέρον έχουν και οι υπόλοιπες απαντήσεις, δηλαδή όσοι λένε ναι σε κυβέρνηση συνεργασίας, ακόμα και αν δεν είναι το ίδιο το κόμμα ο ισχυρός εταίρος. Και πού το συναντάμε αυτό? Φυσικά στη Νέα Δημοκρατία είναι λογικό να μην συναντάμε υψηλά ποσοστά σε αυτή την απάντηση, αλλά θα δείτε ότι τα καινούργια κόμματα έχουμε υψηλότερα ποσοστά σε αυτή την απάντηση από ό,τι ας πούμε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ωραία. Το ένα θέμα που θα ήθελα να σχολιάσουμε μαζί είναι το γεγονός ότι, εντάξει, όπως είπατε πριν, υπάρχει μια πρώτη όθηση στα νέα σχήματα με την έννοια της εξαγγελίας, της πρώτης κινητικότητας και της αποδοχής από μια σειρά κόσμο. Αυτό που βλέπουμε πάντως πολιτικά, ας πούμε και για τον κύριο Τσίπρα που είναι και πρώην πρωθυπουργός, νομίζω ότι να θρήσει κανείς το ποσοστό της δημοσκόπησης της πρόθεσης, το 13,5 με το 2 του ΣΥΡΙΖΑ που περίπου αποτυπώθηκε με απώλεια πάνω από μια μισή μονάδα, αυτό αθρίζει περίπου το ποσοστό που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγαμε, στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, ακόμα και με την έννοια των ευρωεκλογών παρά τη μικρότερη συμμετοχή, σωστά?
2: Σωστά. Εκεί κοντά.
1: Εσείς
2: υπάρχουν
1: πιστεύ...
2: και κάποια μικρότερα ποσοστά ακόμα που επίσης θα μπορούσαν να προσθεθούν αφού προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Την ίδια στιγμή βέβαια αποτυπώνεται στη δημοσκόπησή σας ότι περίπου το 55% όσων ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ είναι με τον Τσίπρα. Οι άλλοι τι θα κάνουνε, τι καταλαβαίνετε?
2: Αυτό ακριβώς δείχνει ότι υπάρχει ένα περιθώριο, δεν έχει εξαντληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί οι υπόλοιποι να βρίσκονται, όπως είπατε, σε αυτά τα κόμματα, μπορεί να βρίσκονται σε αυτό το 2% του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να βρίσκεται στο κάτι λιγότερο από 1% της Νέας Αριστεράς, δεν ξέρω αν βρίσκονται στο κόμμα του κ. Κασελάκη, και οι υπόλοιποι βρίσκονται σίγουρα στην γκρίζα ζώνη ή έχουν περάσει σε άλλα κόμματα. Αν έχουν περάσει σε άλλα κόμματα, ας πούμε στο ΠΑΣΟΚ, θα είναι λίγο πιο δύσκολο να προσελκυστούν από τον Αλέξη Τσίπρα. Αν όμως βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη, νομίζω ότι είναι η πιο ευνοϊκή δεξαμενή στην οποία μπορεί να στοχεύσει.
0: Εγώ, κύριε Ράπογλου, σε συνέχεια του ερωτήματος του κυρίου Στούμπου, έκανα την εξής άσκηση. Μπήκα στις δικές σας δημοσκοπήσεις λίγο πριν τις εκλογές του 2023 και κατά την περίοδο του 2022, δηλαδή λίγο μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και διαπίστωσα ότι η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν τότε γύρω στο 32-33% και γύρω στο 25-26% ο τότε ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τελικά κατέγραψε ποσοστό 17-18% στις εκλογές. Μου θύμισε δηλαδή, το λέω, με το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση γύρω στο 10, μου θύμισε δηλαδή η δημοσκόπηση σας το 22 και το 23, η δημοσκόπηση σας τότε, την κατάσταση όπως αποτυπώνεται σήμερα, με την θέση του ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζεται σταθερό στα τότε δημοσκοπικά του ποσοστά, λίγο ανεβασμένο, και ένα καινούριο παίκτη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στην πολιτική αρένα, που κατά την άποψή μου αντικαθιστά ή υποκαθιστά άλλα μικρότερα σχήματα της περίοδου, όπως η Νίκη ή όπως οι Σπαρτιάτες. Θέλω να σας πω τελικά μήπως η πολιτική πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα έχει κυρίως εσωτερικά χαρακτηριστικά μέσα στον χώρο του και λιγότερο κοινωνικά.
2: Εντάξει, πρώτα απ' όλα όσον αφορά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, είναι έτσι όπως τα λέτε, δεν αμφιβάλλω, αλλά προφανώς όταν απέχει μια δημοσκόπηση προεκλογική από τις εκλογές, οτιδήποτε συμβεί στο ενδιάμεσο διάστημα μπορεί να την επηρεάσει. Άρα αυτό που κοιτάμε είναι κυρίως η δημοσκοπήσεις που έγιναν παραμονές εκλογών. Mm-hmm. Θα θυμίσω λοιπόν ότι η δική μας έρευνα. Και βέβαια στις παραμονές των εκλογών τα αποτελέσματα δίνονται με διαστήματα, για να θυμίσουμε ότι όταν δίνουμε ένα αποτέλεσμα έχει μια διακύμανση από σύμπλην 1 στα μικρά κόμματα μέχρι σύμπλην 3, σύμπλην 2,5, σύμπλην 3 στα μεγάλα κόμματα, όπως ακριβώς προβλέπει η στατιστική. Δεν είναι διάστημα που το ορίζουμε εμείς αυθαίρετα, προκύπτει από το μέγεθος του κόμματος και από το μέγεθος του δείγματος. Λοιπόν, η τελευταία προεκλογική εκτίμησή μας για τη Νέα Δημοκρατία 4 με 7 Μαΐου τη δίναμε μέχρι 39,5, 14 με 19 Μαρτίου μέχρι 38,5, ήρθε τελικά 40,5 κάπου. Άρα ναι, είχε μια απόκληση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι εντυπωσιακή αν σκεφτεί κανείς τι μεσολάβησε τις τελευταίες μέρες μετά την τελευταία μας δημοσκόπηση με δηλώσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και όλα όσα.
0: Δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλου που επηρέασαν.
2: Ακριβώς. Και όχι μόνο, και κάποια άλλα πράγματα που γίνανε μετά την ολοκλήρωση των δημοσκοπήσεων. Νομίζω υπερδικαιολογούν αυτές τις μία-δύο μονάδες διαφορά που είχε από την εκτίμησή μας η Νέα Δημοκρατία. Στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια πραγματικά είχε υπερεκτιμηθεί. Εκεί τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ έδιναν πολύ υψηλότερα ποσοστά, ακόμα και χαμηλότερα όρια. Αλλά αυτό οφείλεται από τη μία ακριβώς σε αυτά τα γεγονότα που μεσολάβησαν, τα οποία προφανώς επηρέασαν κάποιους ψηφοφόρους, είτε αν αποφάσισαν να μην τελικά να ψηφίσουν αυτό που εμείς θεωρούσαμε ότι θα πάνε να ψηφίσουν αναλογικά, είτε να έχουμε και κάποια απομάκρυνση. Θα έλεγα ότι μπορεί να υπήρχε κάποια υπεραξιολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν επαληθεύθηκε όμως από επόμενες ή από προηγούμενες εκλογές. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι ναι, είναι πιθανό να συμβαίνει αυτό, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε όμως κανόνα και να τον εφαρμόσουμε τον κανόνα στα δημοσκοπικά αυτά αποτελέσματα, και βέβαια θα επιδράσουν όλα όσα γεγονότα συμβούν στο ενδιάμεσο. Απ' την άλλη είμαστε και σε μια άλλη εποχή. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Η Νέα Δημοκρατία έχει περισσότερα χρόνια θητείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περισσότερα χρόνια αντιπολίτευσης. Είναι διαφορετικές συνθήκες, άρα θα έλεγα ότι είναι τα πράγματα έτσι όπως τα περιγράψατε. Πρέπει να κρατάμε επιφύλαξη, πάντα πρέπει να κρατάμε επιφύλαξη τα δημοσκοπικά δεδομένα. Δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Κανονικά δεν θα έπρεπε καν να το συγκρίνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό επιδιώκουμε, το πολιτικό κλίμα να αποτυπώσουμε, οπότε χρειάζεται και η σύγκριση. Και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε περισσότερες μετρήσεις για να δούμε αν πραγματικά υπάρξουν αποκλήσεις ή αν αυτή τη φορά θα είναι πιο πολύ κοντά τα αποτελέσματα των εκλογών.
1: Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πίσω από αυτές τις πρώτες αποτυπώσεις του κυρίου Τσίπρα με το νέο σχήμα που έχει διαμορφώσει, και το γεγονός ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είδε σοβαρές απώλειες εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω το είπαμε και πριν ήταν και το πιο αναμενόμενο, πιστεύετε ότι θα διατηρηθεί ή θα έχουμε άλλες ανακατατάξεις?
2: Εννοείται στα υπόλοιπα κόμματα?
1: Ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, αν τα δύο κόμματα διατηρήσουν αυτά τα ποσοστά ή ενισχυθούν, σίγουρα θα δούμε περαιτέρω πιέσεις στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί από κάπου θα προέλθουν αυτοί οι ψηφοφόροι. Επομένως, μπορεί να δούμε και πιο σημαντικές αλλαγές. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν πιέσεις, αλλά αν αυτές οι πιέσεις στην πορεία μείνουν σε αυτά τα επίδρα ή αντιστραφούν, αν τα κόμματα τα δύο μειώσουν τα ποσοστά, δεν νομίζω ότι αλλάζει δραματικά το πολιτικό σκηνικό, διότι τα κόμματα παραμένουν πάνω από το όριο του 3%, που σημαίνει ότι θα εκπροσωπηθούν την επόμενη Βουλή, έστω και με κάποιες μονάδες λιγότερα ποσοστά, παραπάνω ή περισσότερο. Άρα όλα θα εξαρτηθούν από τις επιδόσεις των δύο νέων κομμάτων, νομίζω. Φυσικά μπορεί να υπάρξει αντίδραση από τα υπόλοιπα κόμματα για να περιορίσουν τις απώλειες, αλλά νομίζω ότι ο κύριος παράγοντας είναι η πορεία των δύο νέων κομμάτων.
1: Εκτός από τη διαφορά του κυρίου Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ, είδαμε και τη διαφορά που έχει ο κύριος Μητσοτάκης με 30% αποδοχή, ως πρωθυπουργός βέβαια και πρωθυπουργήσιμος και πάλι. Ο κύριος Τσίπρας 17, αν θυμάμαι καλά, αλλά και ο Κανένας 17. Αυτό πρέπει να ισχύσει περισσότερο τον κύριο Ανδρουλάκη ως προς τη συμπίεση.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε αντίστοιχα ποσοστά, λίγο παραπάνω, ίσως όλοι οι αρχηγοί οι υπόλοιποι είχαν αντίστοιχα ποσοστά, μονοψήφια ή οριακά διψήφια. Επομένως δεν νομίζω ότι είναι αυτό το εντυπωσιακό στοιχείο. Εντυπωσιακά στοιχεία θα έλεγα ότι είναι η ενίσχυση, η περαιτέρω ενίσχυση του Πρωθυπουργού, γιατί και ο Πρωθυπουργός όπως και το κόμμα του εμφανίζουν ενίσχυση και μάλιστα ο Πρωθυπουργός είναι πιο ψηλά από την πρόθεση του κόμματός.
0: Πιστεύετε ότι οφείλεται είναι... στην εμφάνιση των κομμάτων αυτών, γιατί δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο στο διάστημα που μεσολάβησε?
2: Ναι, νομίζω ότι ακολουθεί τη συσπήρωση της Δημοκρατίας, σωστά. Και έχει ένα πρόσθετο ποσοστό πάνω από την πρόθεση ψήφου του κόμματός του. Και η αξιόλογη αποτύπωση του Αλέξη Τσίπρα, που πάλι συγκεντρώνει ποσοστό πάνω από το ποσοστό του κόμματός του, αλλά για να μην καταδικάζουμε και τους υπόλοιπους αστίβους, να θυμίσουμε ότι μιλάμε για δύο πρωθυπουργούς, τον Ιν και τον Τέος, οι οποίοι έχουν κυβερνήσει, οπότε είναι δύσκολο κάποιος ο οποίος ψηφίζει το κόμμα τους να μην τους θεωρεί κατάλληλους για πρωθυπουργούς,
0: αφού που είναι, είναι, έχουν την ιδιότητα του πρωθυπουργού του, είναι
2: ακριβώς
0: της ηγεσίας. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε ακριβώς πολύ, κύριε Ράπογλου, για την συμμετοχή σας σήμερα.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Και τον επόμενο μήνα φαντάζομαι θα αναλύσουμε και τα...
1: Έχουμε άλλη μία νομίζω.
0: Έχουμε άλλη μία πριν το καλοκαίρι.
2: Θα προλάβουμε νομίζω άλλη μία, ναι.
0: Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι! Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη!
5: Μήλο!
4: Κρήτη λέω κι εγώ!
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey!
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι! Ναι!
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ!
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
11: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
15: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: Θα περίμενε κανένας να συζητήσουμε με τον Δημήτρη τα απόνερα όσων μας είπε ο κύριος Σαράπογλου, τα απόνερα των δημοσκοπήσεων. Εγώ όμως θα σας πάω, θα παραμείνω σε διαφημιστικό περιβάλλον λέγοντάς σας για την Big Win, το περήφανο μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού που σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Σκεφτείτε το λίγο κάτι άλλο. Θα ήθελα να το σκεφτείτε. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του The Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Περίμενε ο Δημήτρης να ακούσει τι ακριβώς θα κάνεις με το τσεκούρι. Με The Fiber 1 Gbps όμως στα 19 και 90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο απλό προς το ίντερνετ. Και με σταθερό επισκέψου το day.gr κάθετος Fiber και μάθε περισσότερα. Τέλος θέλω να σας ενημερώσω για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, γιατί φέτος οι κορυφαίοι δημιουργοί Ρέπας και Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούριο τους musical του αγοριού απέναντι. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε μαζί την παράσταση αυτή του αγοριού απέναντι. Είναι μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Είναι υπάρχουν θέσεις διαθέσιμες για το Όλοι Μαζί Μπορούμε την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν, όσοι μπορούν να μπουν στο Όλοι Μαζί Μπορούμε για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσουν τη θέση τους. Όσοι επιθυμούν λοιπόν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορούν να μπουν στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr και να κλείσουν τη θέση τους στο more.com. Κάπου εδώ, Δημήτρη, φτάνουμε στο τέλος.
1: Για σήμερα, πάλι αύριο μαζί και χωρία.
0: Θα σχολιάσουμε τις καινούργιες αποχωρήσεις
1: και άλλα που μας περισσέψαν από σήμερα.
0: Καλημέρα.
2: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Ρωμαίος!
6: Γιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό!
5: Ασύγχρονο!
6: Που αφορά και σένα!
5: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
6: Ρωμαίος Σακελαρίου!
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
6: Σε ρόλο παραμόνου!

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την πυροσβεστική επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου από δώμα τριόροφης κατοικίας στην οδό Σάμου στον Κορυδαλό, όπου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και επεκτάθηκε ως τον τρίτο, με αποτέλεσμα ένας ένικος να αναζητήσει καταφύγιο στην ταράτσα. Ο άνδρας διακομίστηκε προληπτικά σε νοσοκομείο. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού, συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στη βιολογία τα θέματα ήταν από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Διαβαθμισμένης δυσκολίας ήταν τα θέματα στα μαθηματικά. Στα αρχαία τα θέματα ήταν βατά, αλλά κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης. Δείτε αναλυτικά τα θέματα στο sky.gr. Επίθεση από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι, δέχτηκαν 10 ανήλικοι στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγή στην Παιανία. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, ένας ανήλικος φέρει τραύματα στο κεφάλι από ρόπαλο. Οι δράστες, αφού τον χτύπησαν, του άρπαξαν και τα παπούτσια που φορούσε. Το παιδί, που έχει υποστεί τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού από το ρόπαλο, αλλά και εκδορές στο πρόσωπο, διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Μετά από έρευνες της αστυνομίας, συνελήφθησαν 9 άτομα. Σε βάρος των 9 συλληφθέντων, ανάμεσα στους οποίους είναι και 5 ανήλικοι, σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος για 4 πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες σε Χίο, Εύβοια, Λέσβο και Φθιώτιδα. Έγιναν 3 συλλήψεις ατόμων σε Χίο, Εύβοια και Λέσβο. 2 θανατηφόρες παρασύρσης πεζών από φορτηγά σημειώθηκαν χθες σε Ασπρόπυργο και Αφίδνες. Νεκρή είναι μία γυναίκα και ένας άνδρας. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται ένα 3χρονο κοριτσάκι, το οποίο παρέσυρε οδηγός ενώ προσπαθούσε να ξεπαρκάρει στην περιοχή των Αχαρνών. Αναζητείται ο κηδεμόνας του μικρού κοριτσιού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη, είδηση που πάντως διέψευσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο στη 1 μετά το μεσημέρι και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το χιλιομόδι Κορινθίας.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για μία ακόμα χρονιά αναμετρώνται στους τελικούς της Greek Basket League. Το πρώτο μάτς της σειράς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Η Σερβία θα είναι η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής Νέων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να μονομαχούν στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας. Η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου αποκαλύφθηκε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης. Στην πρόταση περιλαμβάνεται να διατηρηθούν τα δύο πέταλα αλλά και η εξέδρεπη της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω να δώσω κι άλλα, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, μια χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
12: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
13: Όπα!
14: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και κατηφέ μου.
16: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
17: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
14: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
18: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
19: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
20: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Κυρίες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να πάρει μια αγκαλίτσα. Μια αγκαλίτσα τον Νίκο, όλο το Πασόκ βέβαια, αλλά κυρίως τον Νίκο. Τον Νίκο, ο οποίος παθαίνει αυτό που πρέπει πρώτη φορά να το είπαμε πριν από κανένα δίχρονο, 1,5 χρόνο, δεν θυμάμαι πρώτη φορά. Πριν ένα, τέλος πάντων, πριν από καιρό. Πριν από πάρα πολύ καιρό έπαθε το λογικό. Ξεκίνησε ο Φουκαράς, λέει, θα μαζέψω τους Σιριζέους, και άρχισε να παριστάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι όμως έδιωξε τους κεντρώους. Μετά εμφανίστηκε ο αυθεντικός ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, δεν ότι μάζεψε και πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει εμφανίστηκε και ο κανονικός ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, έφυγαν οι ΣΥΡΙΖΑΕΙ, λείπουν και οι κεντρώοι, και τώρα θα παλέψουμε ώστε έστω και με μία ψήφο να είμαστε τρίτη. Βέβαια, ο σύντροφος ο Κουκουλόπουλος έχει άλλη άποψη, θα την ακούσουμε σε λίγο. Είναι δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα με τον Ανδρουλάκη. Σαν να μην έφτανε η προσωπική του αποτυχία, παιδιά, ή και τους φαρσέρ. Τους φαρσέρ, έπεσε θύμα μιας φοβερής φάρσας, όχι μόνο αυτός, και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι η εκδήλωση που οργάνωσε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ για να γιορτάσει τα 50 της χρόνια. Και κάποιος θεός, κάποιος που ζει ανάμεσά μας αλλά δεν είναι σαν και εμάς, γιατί είναι πολύ πολύ πολύ πιο πάνω από εμάς, έβαλε στο ίδιο τραπέζι τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή την Κωνσταντοπούλου, παιδιά. Καθώς αντω αυτοί οι τρεις, με άλλους δύο, ήταν ο Θοδωρικάκος και ένας άλλος κύριος, δεν τον γνωρίζω, αλλά αυτοί οι τρεις ήταν στο ίδιο τραπέζι, παιδιά. Και βέβαια δεν λέγανε κουβέντα, τι να πούνε. Οι δύο έχουν μηνύσει ο ένας τον άλλον, οι άλλοι δύο έχουν απειλήσει ότι θα μηνύσουν ο ένας τον άλλον, σφάζονται, έχουν πει τα χειρότερα ο ένας για τον άλλον, ότι χρειάζεται βοήθεια, έχει πει ο Άδων για τη Ζωή, Ζωή φασίστα. Καλά, φασίστας λέει για όλους, αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, αυτή η εικόνα είναι η εικόνα του έργου μιας μεγαλοφυΐας. Και αν πρέπει να ανακηρύξουμε άνθρωπο του μήνα, μπορεί και της χρονιάς, αλλά πάμε για το μήνα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κανόνισε αυτό το τραπέζι. Θα μου πείτε, μπορεί να ήταν η μόνη πολιτική, και τι θα φταίγαν οι άλλοι κανονικοί άνθρωποι να βρεθούν ξαφνικά δίπλα στη Ζωή. Να πει να μην τους βάλουμε μαζί, τη Ζωή να τη βάλουμε κάπου αλλού με κανονικούς ανθρώπους. Σωστό και αυτό. Σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η αιτία, αυτή είναι μία από τις ωραιότερες φωτογραφίες της χρονιάς και άλλη μια απόδειξη ότι για τον Νίκο τα πράγματα είναι πολύ άσχημα, παιδιά, σε κάθε επίπεδο. Αν και, για πες σύντροφε Πάρη.
1: Το Πασόκ δεν έχει πει τον τελευταίο του λόγο σε όλα τα επίπεδα. Και έχει επάρκεια προγραμματική.
2: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη, σε όσα έρχονται από εδώ μεριά, εμείς δεν έχουμε απαντήσει. Θα απαντήσουμε, γιατί έχουν αρχίσει και προκαλούν την ιστορία μας.
2: Mm-hmm.
1: Και θα απαντήσουμε.
0: Θα δούνε τι θα πάθουνε, θα τους την κάψουμε την μπουφάν, θα έχουν κακό πρόβλημα. Με μία ψήφο θα είμαστε τρίτη σίγουρα. Εντάξει, δεν θα το παίζα στοίχημα, αλλά θα παλέψει το Πασόκ. Μπορεί να έρθει τρίτο, τίποτα δεν αποκλείεται, γιατί κατά τα άλλα οι άνθρωποι στους οποίους αποφάσισε χωρίς καμία εξήγηση, χωρίς καμία λογική, χωρίς καθόλου μυαλό να απευθυνθεί ο Νίκος, τι φωνάζουν όλοι μαζί?
3: Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά, θα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε. Κοίτα, μην ψηφίστε το Μητσοτάκη, τη Τσίπρα να ψηφίστε.

Με ενημερώνουν ότι ο Άδωνης καθόταν αλλού. Ο Άδωνης την εγλίτωσε. Ο Νίκος είναι που έπαθε. Γιατί λέει η φωτογραφία βγήκε, γιατί ο Άδωνης πήγε και έκατσε εκεί για λίγο. Όταν σηκώθηκε ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας να μιλήσει, ο Άδωνης ήταν αλλού. Αλλά δεν είναι και λίγο να σε βάζουν μαζί με τη ζωή. Ρε το Νίκο το φουκαρά, τι τράβηξε. Είναι μια πληροφορία που μου χάλασε βέβαια όλα αυτά τα οποία ονειρεύτηκα για τον άνθρωπο που έφτιαξε τα τραπέζια. Τα παίρνω πίσω. Έκανε καλή δουλειά, έβαλε Νίκο και ζωή μαζί, αλλά όχι την καλύτερη.

0: Την ίδια φωτογραφία είναι και ένα συμπολίτη που κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια τη ζωή από άλλο τραπέζι. Σου λέει, εντάξει, δεν είναι στο τραπέζι μου, αλλά είναι κοντά. Ο Κωνσταντίνος Ρέα Θεόφοβε που αποκάλεσε στο Γιουνκέρ Φουσέκη του Λουξεμβούργου με πέθανε στα γέλια. Αναρωτιέμαι πόσοι από τους τριαντάριδες που σε ακούνε τώρα ξέρουν ποιος είναι ο Φουσέκης. Αν όχι, να το ψάξετε, παιδιά. Κάποιοι δεν ξέρουν. Όχι, δεν ξέρουν τι να κάνουμε. Πολλά πράγματα δεν ξέρει κανείς στη ζωή, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε και όλα. Ο Γιουνκέρ, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, αυτό ήταν στην τηλεοπτική εκπομπή, έλεγε στο φοβερό ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό, στο τελευταίο επεισόδιο της Δευτέρας, ότι εκεί που καθότανε, έπαιρνε τυχαία τηλέφωνα στην Ελλάδα, είχε ένα λέει ελληνικό κατάλογο και έπαιρνε τυχαία τηλέφωνα και έλεγε Σιμίτης ο Πρωθυπουργός, όχι δεν έλεγε Σιμίτης ο Πρωθυπουργός, έλεγε Γιουνκέρ επικεφαλής του και τους ρωτούσε πώς είτε εκεί, πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, τυχαία τηλέφωνα, τους έλεγε γεια σας, είμαι ο Ζον Κλοντ Γιουνκέρ. Είναι αυτό που λέμε, δεν μπορείς να φανταστείς ποιος με πήρε τηλέφωνο χτες το βράδυ. Τέλος πάντων, ο GE το βρήκαμε. Το βρήκαμε, GE, γεννηθεί το θέλημά σου. Πάμε λίγο στην κυβέρνηση, θα πάμε στην αριστερά. Οπότε θα φάμε popcorn σήμερα, μην ανησυχείτε. Αλλά θέλω λίγο στην αριστερά, στην αριστερά λέω, στην κυβέρνηση, διότι εδώ και 2-3 μέρες ανακοινώσανε με τρομερό καμάρι τα πρόστιμα τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να μπαίνουν από τις κάμερες. Οι κάμερες δεν θα μπουν όταν ήταν να μπουν, τα έχουμε πει, τα έχουμε προβλέψει έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πει θα μπουν κάποιες λίγο πριν τις εκλογές. Οι κάμερες από τις οποίες, να μην τα πω εγώ, να τα πει ο Υπουργός Παπαστεριού να μας πει η αρχή πόσες κάμερες λειτουργούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί έχουν ακυρωθεί κάτι διαγωνισμοί κτλ. Παρακαλώ.
1: Υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και περίπου 10 σε λεωφορεία.
0: Και περίπου 10.
1: Και
0: 8.
1: Του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών.
0: Ωραία. Λοιπόν, 27 και 8, 35 και 10, 45. Πόσες κλήσεις έχουμε κόψει?
1: Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά τα πράγματα και βασίζομαι σε επίσημα στοιχεία τα οποία η ελληνική αστυνομία πριν από 2 μέρες ανακοίνωσε. Έχουν κοπεί 2.500 κλήσεις από τις κάμερες αυτές. Οι ενστάσεις που έγιναν ήταν 450. Από αυτές γίναν δεκτές περίπου 40.
0: Από αυτές είχαν φίλους στην αστυνομία 40 συμπολίτες. Διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, δεν συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, 2.500 κλήσεις. Μιλάμε για ένα δίμηνο. Συνεπώς, κάνουμε, τι κάνουμε όταν ακούμε νούμερα κάθε φορά? Παίρνουμε το κομπιουτεράκι μας και 2.500 κλήσεις διά 2.500 διά 60 ημέρες, γιατί μιλάμε για δίμηνο, ίσον 41 κλήσεις την ημέρα διά 45 κάμερες. Ούτε μία κλίση την ημέρα η κάθε κάμερα. Ρε, μας κοροϊδεύετε, ρε. Όχι ότι δεν το αξίζουμε, αλλά βρείτε έναν τρόπο να το κάνετε λίγο καλύτερα. Έχει πλάκα το καμάρι τους, 2.500 κλίσεις. Και κάνεις υπολογισμούς 40 τη μέρα. Και 10 μόνο να είναι οι κάμερες, 4 κλίσεις τη μέρα εσείς. Αλλά είναι παραπάνω, οπότε βγαίνει 0,9 κλήσεις. Υπάρχουν κάμερες μάλλον που δεν καμία ούτε μισή κλήση. Πού τις έχουν βάλει? Στα βουνά,

0: κομπιουτεράκι και πάει και τις κάνει τις πράξεις και δεν βγαίνουνε. Δηλαδή βγαίνει κάτι που δεν είναι για καμάρι, αυτό θέλω να πω. Και μια και μιλάω για υπολογισμούς, παιδιά, είπαμε υπάρχει ακρίβεια, εντάξει, έχει, υπάρχει ο πληθωρισμός, έχει πάει στο 5% κυρίως η ενέργεια. Μερικοί συμπολίτες όμως, πώς να το πούμε, θέλουν κάπως να εντυπωσιάσουν. Θέλουν να κάνουν επίδειξη πλούτου, δεν ξέρω τι να πω. Και έτσι στο χτεσινό ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky για την ακρίβεια, άκουσα αυτό.
1: Το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια έχει περάσει για το σούπερ μάρκετ το καθαρό πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αρκετά πάνω κιόλας, αλλά γύρω στα 1.200 ευρώ μόνο για τα υλικά τα οποία πρέπει να παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ.
0: Ρε, είπαμε να λέμε παραμύθια, μην το κάνουμε και έτσι, να πούμε έχει ακρίβεια, αλλά όχι και έτσι. Γιατί, θα σας πω γιατί, στην οικογένειά μου σημειώνουμε τα έξοδά μας κάθε μήνα, έτσι ώστε να έχουμε μία εικόνα του τι ξοδεύουμε, πώς το ξοδεύουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε τόσα πολλά λεφτά, ώστε να μην μας νοιάζει καθόλου. Οπότε μία εικόνα των εξόδων μας, αρκετά καλή θα έλεγα, την έχουμε. Επίσης να πω ότι είμαστε μία τετραμελής οικογένεια με εισόδημα πάνω από το μέσο όρο. Λοιπόν, για σούπερ μάρκετ, μανάβικο, χασάπικο, αυτά δεν τα παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, ψαρά και φούρνο, με έξοδα πολλά άχρηστα, γιατί τα παιδιά θέλουν το ένα τέτοιο, γιατί εντάξει, γύρω στα 800 το μήνα ξοδεύουμε. Αυτός ο Θεός πώς έχει καταφέρει και ξοδεύει 1.200 μόνο στο σούπερ μάρκετ? Ποιο σούπερ μάρκετ είναι αυτό? Να αλλάξει σούπερ μάρκετ, τον κοροϊδεύουνε. Και μετά τον παίζουνε και στις ειδήσεις και μπερδεύεται ο κόσμος, σου λέει τι διάολο. Λοιπόν, είπαμε τώρα τα τέτοια, να πούμε και τα σημαντικά. Να σας θυμίσω ότι και σήμερα έχουμε τον διαγωνισμό της E-Jet, τον διαγωνισμό ο οποίος θα στείλει έναν από εσάς σήμερα, μαζί με κάποιον άλλον δηλαδή, στον οποίο το διαγωνισμό μάλλον θα κερδίσει ένας από εσάς εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής προς όλους τους προορισμούς της E-Jets, χωρίς γιοταχή. Η E-Jets, με την οποία φεύγεις μετά το γραφείο, φτάνει στο νησί γρήγορα και οικονομικά, καθώς αλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της E-Jets, το οποίο κοστίζει 24,50 για άνδρο σε μόλις μία ώρα, 33,70 για Τίνο για ένα ταξίδι μόλις 2 ώρων και Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγετε άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σας και ξεκινάτε το καλοκαίρι σας πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά πολύ θα μα θέλετε να πάρετε και το αυτοκίνητο μαζί. Απολαύστε τα ολοκένουρια καθίσματα και αν θέλετε απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σας περιμένουν. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνετε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, τηλεφωνείτε στο 48 00 170 έως 4 και αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας. Ένας από εσάς και σήμερα θα κερδίσει δύο εισιτήρια για όλους τους προορισμούς της C-Jets, με εξαίρεση το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Υπόλοιπες διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
2: Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκη, σκάηκαμε παιδιά. Τα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε. Και τα μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.

0: ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
1: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
0: Εισιτήρια more.com.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος για 4 πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες κατά τη διάρκεια εργασιών σε αγροτικές εκτάσεις σε Χίο, Εύβοια, Λέσβο και Φθιώτιδα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν τις πυρκαγιές υπό έλεγχο, οι υπέτη συνελήφθησαν. Για τις παραβάσεις επιβλήθηκαν υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική ένα άτομο από δώμα τριόρφης κατοικίας στην οδό Σάμου στον Κορυδαλό που είχε ξεσπάσει πυρκαγιά. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και επεκτάθηκε ως τον τρίτο με αποτέλεσμα ένας ένικος να αναζητήσει καταφύγιο στην ταράτσα. Ο άνδρας διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Επίθεση από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι, δέχτηκαν 10 ανήλικοι στην πλατεία Ζωδόχου Πηγή στην Παιανία. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, ένας ανήλικος φέρει τραύματα στο κεφάλι από ρόπαλο. Έχουν συλληφθεί 9 άτομα για εμπλοκή στην υπόθεση. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού, συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στη βιολογία τα θέματα ήταν από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Διαβαθμισμένης δυσκολίας ήταν τα θέματα στα μαθηματικά, στα αρχαία τα θέματα ήταν βατά, αλλά καλύπταν ένα ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μεταπομάχη με τον καρκίνο, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία παρίσταται και ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
15: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
16: Τι κάνεις?
17: Καλά, με χαρά.
16: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
18: Μοτοπέλα μου, σαν ομαγιές που μας κάνουν.
19: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
20: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
21: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
22: Πουλί μου και ζουλούλι μου και όλα και κατηφέ μου.
23: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
24: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
21: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
25: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
26: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
27: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Ζή, εσύ σου είναι η έμπνευση, είναι η αλήθεια. Γιατί το είχα ξεχάσει κάπως. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο και εσείς παίρνετε τηλέφωνο στο 480-0-170-4 και αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας για το διαγωνισμό της Σίτζετς. Ένας από εσάς θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο για όλους τους προορισμούς της Σίτζετς χωρίς γιοταχή. Από 9 μέχρι 20 και με εξαίρεση τις ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου.

0: Παναγιώτης Μάνο μετά τον πρόεδρο Αλέξη και η κβαντική ιατρός Καριστιανού δεν λένε που βρίσκουν τα λεφτά για να φτιάξουν τα κόμματά τους. Αναρωτιέμαι, είναι τόσο φτηνό να στήσει κάποιος ένα κόμμα? Έτσι όπως φαίνεται πρέπει να είναι πολύ φτηνό. Δεν είναι... Βέβαια ο Αλέξης μας εκτός από κόμμα έχει στήσει και ένα Ινστιτούτο για το οποίο ένα στέλεχος του Ινστιτούτου μας είπε ότι δεν παίρνει κρατική χρηματοδότηση. Οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις κτλ. Και Καριστιανού θα μου πεις, φαίνεται λεφτά υπάρχουν παιδιά. Το θέμα είναι πού τα βρίσκουν αυτοί. Ιδιωτική πρωτοβουλία, ιδιωτική πρωτοβουλία δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να είναι όλα κρατικά. Θέλουμε να είναι, είμαστε υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οπότε είμαστε υπέρ της χρηματοδότησης του Αλέξη και της κβαντικής ιατρού. Πιγκουίνος, εσύ πώς θα αντιδρούσες αν ήσουν στο τραπέζι με Άδωνη Ζωή και Κρατεώνη Κόλλα? Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Στράκος με Κασελάκη θα κάνω ένα γεύμα. Είσαι καλεσμένος στο ίδιο τραπέζι με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Θα σε βάλω. Μια χαρά θα περάσω με τον κύριο Μιχάλη. Θα πούμε τα δικά μας, θα πούμε ποτέ δεν λειτουργεί τίποτα, δεν ακούει κανένας τίποτα. Μια χαρά θα τα βρούμε σε όλα. Ο Απόστολος, ο συμπολίτης που ακούσαμε να ξοδεύει λέει 1200 ευρώ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ, μήπως παίρνει και μετοχές του σούπερ μάρκετ? Και ο Λιφτάρας όταν με ρώταγε η γυναίκα μου ποιος ήταν στο τηλέφωνο και της έλεγα ο Γιουνκέρ, δεν με πίστευε και μου έλεγε ότι είχα γκόμενα. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Έπαινε στα αγγλικά ρε παιδί μου. Hello, I am Juncker.
1: Δεν
0: καταλαβαίνει. No English, no. Okay. Λοιπόν, αν δεν ξέρετε γιατί μιλάμε, βαριέμαι να σας εξηγήσω, θα δείτε την εκπομπή. Τέλος πάντων, θα σας πω. Στο χιλιοστό, ο Juncker έλεγε ότι έπαιρνε τηλέφωνο τυχαία νούμερα στην Ελλάδα, συστηνόταν ο Jean-Claude Juncker και τους ρωτούσε πώς τα βγάζουν πέρα, πώς περνάνε, πώς είναι η ζωή στην Ελλάδα. Και ο Νίκος, 10 κάμερες έχουν βάλει σε λεωφορεία, δεν μας είπαν κάνουν δρομολόγια, ικανούς τους έχω να τις έβαλαν σε χαλασμένα ή σε τρόλεϊ που θα αποζηρθούν. Θυμίζω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, τα κυβερνητικά στοιχεία, οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί πιλωτικά και επιβάλλουν τον νόμο, κόβουν ούτε μία κλίση την ημέρα ή κάθε μία. Κάναμε τις διαιρέσεις. Βέβαια, θα μου πεις είναι και οι Έλληνες που οδηγούν σοβαρά και είναι ονομένο. Σωστό και αυτό. Είναι να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Πάμε στην Ελλάς. Στην Ελλάς του Αλέξη, όχι την Ελλάς του Μιχάλη. Είναι ένα όνομα το οποίο με το που το ακούσαμε ξέραμε ότι θα γελάσουμε πολύ. Είναι ένα όνομα που ενώ καταλαβαίναμε γιατί το διαλέξαμε, ταυτοχρόνως αναρωτιόμασταν, μα είναι τόσο ανόητοι ώστε να μην καταλαβαίνουν ότι όταν θα λέμε την Ελλάς θα πέφτει πολύ μεγάλο γέλιο με την ελληνική αστυνομία. Ήταν λοιπόν τόσο ανόητοι, ήταν μεθυσμένοι θα έλεγα στην ιδέα ότι θα εμφανιστούν σαν νέοι αντάρτες και τώρα που ξεμέθησαν αρχίζουν να καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη ανοησία είναι το Ελλάς. Και έτσι όταν τους προλογίζουν σε εκπομπές, όταν τους καλωσορίζουν και λένε από την Ελλάς, τους κακοφαίνεται κάπως και λένε, να μην σας το πω εγώ, να ακούσουμε το σύντροφο Τεμπονέρα που βγήκε σήμερα το πρωί, που ήταν καλεσμένο σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
2: Και κύριος Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελλάς.
3: Καλημέρα
2: κύριε Τεμπονέρα, και σας λέμε τώρα.
3: Συμπαράταξη.
2: Όχι, Ελλάς.
3: Αριστερή συμπαράταξη.
2: Τι το βάζετε το Ελλάς.
3: Αριστερή συμπαράταξη.
0: Καλά του λέει ο Άκιος, όχι Ελλάς, γιατί φαγωθήκατε, είπατε η Ελλάς. Όχι, συμπαράταξη τώρα, γιατί κατάλαβαν τη γελιότητα της Ελλάς. Τους πήρε μερικές μέρες, εμείς το καταλάβαμε όλοι οι υπόλοιποι κανονικοί άνθρωποι από το πρώτο δευτερόλεπτο. Τώρα όμως πια είναι αργά. Ο Τεμπονέρας θα είναι το στέλεχος της Ελλάς. Και ο Αλέξης θα είναι ο αρχηγός της Ελλάς. Η Ελλάς που έχει βγει όπως καταλαβαίνετε και αυτή μέσα από τα πιο τρελά σατυρικά όνειρα και που έχει ως μεγάλο στέλεχος εμφανίζει τον σύντροφο Νιφούδη. Το σύντροφο Νιφούδη, σας θυμίζω εντάχει, είναι ο σύντροφος που ήταν στο Πασόκ, πήγε στο ποτάμι, μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι στην Ελλάς. Εντάξει, δουλειά είναι, δεν κρίνουμε. Και ο οποίος το 15-16, εκεί πέρα γύρω, περιέγραφε τον Τσίπρα, τον χαρακτήριζε καραγκιόζη. Άρα ένας άνθρωπος που έχει κριτήριο, δηλαδή, ή τουλάχιστον είχε κάποτε κριτήριο. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν είναι πια καραγκιόζης ο Τσίπρας, ενώ ήτανε. Έκανε λάθος ο Νιφούδης τότε που τον έλεγε Καραγκιόζη, ήταν πολύ σοβαρός, κανείς δεν ξέρει. Σημασία έχει ότι ο Νιφούδης, παιδιά, είναι επιχειρηματίας. Και ως επιχειρηματίας βλέπει τους εργαζόμενούς του να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
1: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω στους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός. Και από τις 15 μέχρι 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
0: Πρώτα απ' όλα μου τα μακαρόνια είναι ωραία. Πρώτον. Δεύτερον. Εντάξει, παχαίνουν λίγο. Θα είναι πολύ χοντροί οι εργαζόμενοι στον Νιφούδη. Και όπως συνήθως συμβαίνει με τους διάφορους παπατζίδες λαϊκιστές, το μόνο που αρκεί να τους κάνει κανείς είναι μια απλή ερώτηση. Και η απλή ερώτηση στον επιχειρηματία Νιφούδη, που βλέπει τους εργαζόμενους του από τις 15 να μην μπορούν να μούνε, ωραία, και γιατί δεν τους κάνεις αύξηση? Εσείς, από σένα εξαρτάται ο μισθός τους, κάνε τους αύξηση.
3: Γιατί δεν αυξάνετε, δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς? Για να μην το βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
3: Και τι
1: οπότε
3: περιμένετε να?
1: Εννοείται το 15-19.
3: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
1: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς? Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να.
0: Δυστυχώς οι επιχειρήσεις έχουν προϋπολογισμό. Δεν είναι ερδελομπού σαν το κράτος. Δεν έχουν λεφτόδεντρα οι επιχειρήσεις, δεν το έχουμε γραμμένο, δεν τις έχουμε γραμμένες τις επιχειρήσεις μας όσο έχουμε γραμμένο το ταμείο του κράτους, από το οποίο μπορούμε να πάρουμε ό,τι θέλουμε και να δώσουμε και χεστήκαμε και αν καταστραφεί στο τέλος. Γιατί τις επιχειρήσεις μας τις προσέχουμε και τις σεβόμαστε. Δεν τους συμπεριφερόμαστε όπως θέλουμε να συμπεριφερθούμε στο κράτος. Τι ωραία που ο Αλέξης μας δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο. Γιατί πραγματικά, παιδιά, θα ήταν ανησυχητικό. Εντάξει, δεν μπορεί να αλλάξει, δεν έχει την πνευματική υπόσταση για να καταφέρει να αλλάξει, αλλά πάλι μια ανησυχία πάντοτε υπάρχει. Ευτυχώς όλα δείχνουν ότι είναι ο ίδιος που έφυγε. Πάμε τώρα σε ένα πανεπιστήμιο, πάμε να συναντήσουμε τη φοιτητιώσα νεολαία, μία από τα ΕΑΚ, αν δεν κάνω λάθος, ή κάποια άλλα αρχικά, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Τι κάνετε, παρακαλώ, τι κάνετε, πείτε μας.
4: Συλλογή πραγματοποιούμε αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
4: Παράσταση διαμαρτυρίας,
0: παράσταση,
4: στη Βρυτανία το Απιθύτα.
0: Ναι, κάνετε ένα θέατρο, ανεβάζετε μια παράσταση, πολύ ωραία. Σε αυτό το θέατρο απαιτείτε τίποτα, έτσι, απαιτείτε κάτι?
4: Απαιτούμε από την διοίκηση του Ιδρύματος να τοποθετηθεί σε σχέση με τις εξαγγελίες για εγκατάσταση καμερών και τουρνικές στις σχολές μας. Κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τα πανεπιστήμια μας να μετατραπούν σε φυλακές. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να περισταλεί κάθε έννοια δημοκρατίας και ελευθερίας μέσα στα πανεπιστήμια μας.
0: Πολύ σωστά τα λέτε, γιατί αν δεν είσαι ελεύθερος να σαπίζεις κάποιον στο ξύλο επειδή γουστάρεις, τι δημοκρατία είναι αυτή? Άκου τους φασίστες, θα μας κόψουν και το ξύλο, θα μας κόψουν και τους τραμπουκισμούς στο τέλος. Μιλάμε για φασίστες, δεν χρειάζεται, τα λέτε πάρα πολύ καλά. Για πείτε μου, είναι κάτι εμφανές?
4: Είναι εμφανές ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο από πλευράς της κυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και του Υφυπουργού Παιδείας
0: Σαββαϊόπουλου,
4: που έχει διατελέσει και πριν στον ΜΑΤ στο Ίδρυμα, να επιβληθεί ένα πλαίσιο στο οποίο δεν θα μπορεί καμία φωνή να ακούγεται, δεν θα μπορεί να υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από ακαδημαϊκές ενέργειες.
0: Πέρα από τι ακαδημαϊκές, αλίμονο στο πανεπιστήμιο, πάνε άλλοι και σπουδάζουν. Γελοί, κυρπαντελίδες, κυρπαντελίδες, συμβιβασμένοι. Δεν θα μπορούμε να παίζουμε ξύλο, δεν θα μπορούμε να καταστρέφουμε, δεν θα μπορούμε να βανδαλίζουμε, να τραμπουκίζουμε. Τι πανεπιστήμιο είναι αυτό? Θέλουμε τέτοιο πανεπιστήμιο? Όχι. Μπορείτε, παρακαλώ, να μας κάνετε και κάτι ξεκάθαρο, αλλά χωρίς νεύρα, γιατί πολλά νεύρα, ρε παιδάκι μου.
4: Κάνουμε ξεκάθαρο ότι θα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε
0: ναι, το ξύλο.
4: Το δημόσιο και πανεπιστήμιο. Ναι. Και τον ελεύθερο χαρακτήρα του.
0: Μάλιστα, μπράβο, συγχαρητήρια. Τώρα, για να γελάσουμε και λίγο, έτσι να ευθυμίσουμε λίγο, θα πείτε και ένα σύνθημα.
4: Τουρνίκια και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές. Ο νόμος θα πέσει από τους φοιτητές.
0: Ωραία. Να. Η αρχή βέβαια του συνθήματος κάτι μου θύμισε.
5: Ατα, ατα, ρακα, τέντε, πάκα, σάντα, ατα, άμπο, όσα, κατα, ρίτε, έκε, πάντα, ατα, ρίτε.
4: Σε μπαίνουν στις όλες.

Ο νέος Μάνο, είμαι 34 ετών. Νέος ήμουν όταν ξεκίνησα να παρακολουθώ την εκπομπή πριν 10 χρόνια. Πρέπει να έχει καταστραφεί εντελώς. Με τρία πτυχία, φιλικός και ισορροπημένος άνθρωπος, δουλεύω στο θέατρο, το σινεμά και video producing. Ψάχνω μια κοπέλα 25-35 χρονών που να με λατρεύει όσο λατρεύει ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη. Στην ανάγκη για να ξεδώσω λίγο, μπορώ να αρκεστώ και στον Τσίπρα με περούκα. Ναι, λατρεύει εννοείται, βοηθάει ο Τσίπρας το Μητσοτάκη, αλλά κανένας δεν αγαπάει το Μητσοτάκη και κανένας δεν με έχει βοηθήσει και δεν βοηθάει ακόμα το Μητσοτάκη περισσότερο από όσο τον βοηθάει ο Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του μοναδικού κόμματος δηλαδή που θα μπορούσε να πάρει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είπε όχι, εγώ από τον Κυριάκο μου δεν παίρνω ούτε μία ψήφο. Τον Κυριάκο μου και δεν θα τον επιράξω καθόλου. Πάμε στα αριστερά. Μα του λέγανε από εκεί δεν είναι το ψωμί. Από εκεί έχει πολύ κόσμο στο κέντρο. Η αριστερά είναι 300 κόμματα και είναι η ΣΥΡΙΖΑ η κανονική. Όχι, εγώ τον Κυριάκο μου δεν μπορώ να τον επιράξω, λέει ο Νίκος. Σταυρώστε με άμα θέλετε. Δεν τον εσταύρωσαν και έτσι.

0: Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Γεια σου Μάνο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πρόβλημα στο αεροδρόμιο εχθές και σήμερα, λόγω μιας έκθεσης τέλος πάντων που είναι σε εκθεσιακό κέντρο παραπλεύρος του αεροδρομίου. Υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή είναι κατά μήκος του αεροδρομίου, πηγαίνοντας προς την Παιανίας Λούτσας, Αρτέμιδας. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο έχουμε πολύ λιγότερα προβλήματα. Όσοι πηγαίνετε προς το Κοροπή, μέσω της Βάρης Κοροπίου, στη βιομηχανική περιοχή, να έχετε κατά νου πώς θα καθυστερήσετε. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου Βασιλής Αμαλίας και κυρίως στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, ενώ παραδόξως δεν έχει αδειάσει στιγμή η λεωφόρος Σχιστού προς Καραμαγκά. Και τώρα που μιλάμε έχει γύρω στα 8 με 10 λεπτά καθυστέρησης.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: σωστά, αλλά μα δεν βγάλαμε μόνοι μας το αρκτικό λέξο Ελλάς. Ο ίδιος ο Τσίπρας το παρουσίασε με αστέρι στη θέση του Α. Αυτό λέμε. Αυτοί το βγάλανε, αυτοί το καμαρώσανε, αυτοί δαλουστούνε τώρα το ότι είναι στελέχη της Ελλάς. Διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, η κλήρωση για το διαγωνισμό μας.
2: Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκη, σκάηκαμε παιδιά. Θα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε. Και τα μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο.
3: και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Ρωμαίος!
14: Γιουλιέτα!
13: Από του Μπόστ την Μπένα!
14: Έργο παλιό!
13: Ασύγχρονο!
14: Που αφορά και σένα!
13: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
14: Ρωμαίος Σακελαρίου!
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
14: Σε ρόλο παραμόνου!

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να κάνουμε την κλήρωση. Ένας από εσάς θα κερδίσει δύο εισιτήρια με τη Seajets για οποιονδήποτε προορισμό τη Seajets επιθυμεί, χωρίς γιοταχή και για οποιοδήποτε ημερομηνία πλην των ημερομηνιών από πλην του διαστήματος από τις 9 μέχρι τις 24 Αυγούστου. Είμαι έτοιμος τώρα, η τεχνολογία την έχω έτοιμη. Πατάω το κουμπί από το 1 στο 50. Get random. 42. 42 είναι ο κύριος Νίκος Χατζικάκης. Ο κύριος Νίκος Χατζικάκης, ο οποίος κέρδισε το διπλό εισιτήριο για τη Seajets. Θα ενημερώσει, θα επικοινωνήσει μαζί σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη. Μάλλον θα σας πάρει τηλέφωνο και θα συνεννοηθείτε για τα περαιτέρω. Καλό ταξίδι. Όχι Νίκο μου, όχι, γράει ο Νίκος. Κανονικά δεν πρέπει να τους λένε στελέχη του Ελλάς, του κόμμα και όχι της Ελλάς. Όχι Νίκο μου, της Ελλάς, γιατί είναι η ελληνική αριστερή συσπήρωση, στελέχη της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης του, της Ελλάς, άρα όπως λέμε της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι πάει, όπως λέμε της Ελλάς για την αστυνομία, γιατί είναι η ελληνική αστυνομία, δεν λέμε του Ελλάς επειδή είναι του σώματος της ελληνικής αστυνομίας. Όχι, όχι, όχι. Είναι της Ελλάς στελέχη όλοι αυτοί. Ας προσέχανε. Τώρα μόνοι τους ελπίδα για να γλιτώσουν τον εξευτελισμό θα είναι να ακυρώσει ο Άριος Πάγος το όνομα. Παρακαλώ πολύ, όχι. Δεν προλαβαίνουμε να παίξουμε Αξιόγλου, συντρόφισσα Αξιόγλου, να την ακούσουμε αύριο. Θεωρεί όλους τους υπόλοιπους βουλευτές και το σύζυγό της ανάμεσά τους που δεν άφησαν τη βουλευτική τους έδρα, μάλλον όχι ιδιαίτερα υπεύθυνους και χωρίς καμιά φοβερή διαδρομή και χωρίς ιδιαίτερη συνείδηση, γιατί αυτά όλα επικαλείται για την παρέτησή της από τη βουλευτική έδρα. Αλλά αυτά θα τα ακούσουμε αύριο. Βάλε ένα σύνθημα γιατί λέει εδώ, ποιος μου το, που το χάνω, παιδιά, πολλά μηνύματα, ευχαριστώ, αλλά που είναι. Λοιπόν, ο Φαντομάς, ρε Μάνο, έτσι που την άκουσα τη συντρόφισσα στο σύνθημα, νόμιζε ότι έλεγε για την Τούνη, ότι δεν τη θέλουν στις σχολές. Ναι, πραγματικά, μπορεί να μην θέλουν ούτε την Τούνη, δεν έχει σημασία. Οι άνθρωποι τι θέλουν, να μπορούν να τραμπουκίζουν, να πλακώνονται στο ξύλο, να καταστρέφουν και να βανδαλίζουν ελεύθερα. Και αυτό η Χούντα πάει να τους το στερήσει. Να τους πω να μην ανησυχούν, δεν πρόκειται να τους στερήσει τίποτα.
2: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές. Ο νόμος θα πέσει από τους φοιτητές.
1: Η καλύτερη διαφήμιση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αυτή. Ξαναλέω, να μην ανησυχούν, με κατεβασμένα τα βρακιά είμαστε. Ως κυβέρνηση εννοώ, όχι. Οπότε, νέα χαρά είναι. Θα μπορούν να βανδαλίζουν και να καταστρέφουν και να δέρνονται ελεύθερα. Καμία ανησυχία. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι. Το βράδυ στην τηλεόραση.
3: Θέλουμε την Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά την Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε την Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Τα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε. Κοίτα, μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
11: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
12: Να το, ήρθε.
10: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
13: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που είχε εντοπιστεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λανάς Ζωχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που εντοπίστηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών αλλά και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Επισημαίνεται ακόμα ότι με τη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο σε μεγάλη απόσταση από το πραγματικό μέτωπο του πολέμου διακυβεύεται η εθνική μας ασφάλεια και η εθνική οικονομία υφίσταται καθοριστικό πλήγμα. Το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιου είδους ενέργειες, τονίζεται στο διάβημα. Η χώρα μας παράλληλα καλεί την Ουκρανία να απόσχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία παρίσταται και ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, ενώ η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το χιλιομόδι Κορινθίας. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος για 4 πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε Χίο, Εύβοια, Λέσβο και Φωκιώτιδα. Έγιναν 3 συλλήψεις ατόμων σε Χίο, Εύβοια και Λέσβο και οι 3 συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Απεγκλωβίστηκε σήμερα από την πυροσβεστική ένα άτομο από δώμα τριόροφης κατοικίας στην οδό Σάμου στον Κορυδαλό που είχε ξεσπάσει πυρκαγιά. Επίθεση από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι, δέχτηκαν 10 ανήλικοι στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγή στην Παιανία. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, ένας ανήλικος φέρει τραύματα στο κεφάλι από ρόπαλο. Το παιδί διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Μετά από έρευνες της αστυνομίας, συνελήφθησαν 9 άτομα. Σε βάρος των 9 συλληφθέντων, ανάμεσα στους οποίους ήταν 5 ανήλικοι, σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που λαμβάνουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τη βιολογία τα θέματα ήταν από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Διαβαθμισμένης δυσκολίας ήταν τα μαθηματικά, στα αρχαία τα θέματα ήταν βατά, αλλά κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης. Δείτε όλα τα θέματα στο sky.gr. Το Ιράν κατηγόρησε σήμερα το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού τάνκερ στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κοντά στην πόλη Τύρο στο Νότιο Λίβανο, που το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του, όπως δήλωσε η ιατρική πηγή μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε εχθρικό αεροσκάφος που εισήλθε σήμερα στο βόρειο Ισραήλ από το Λίβανο. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. 1:10, Sky 100,3. Ο Βασιλισιώτης δεν είναι εδώ, είχε μια υποχρέωση. Μαζί μου είναι ο φίλος μου ο Γιάννης ο Πιταράς, cool και ψύχρεμος.
1: Βρήκε το πρώτο θύμα στο διάδρομο, μπαπ, μέσα, κατευθείαν.
0: Παρέτσα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νότς Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170 έως 4.

0: δεν ξέρω αν είμαστε στο δρόμο για την κόλαση, αλλά κάποιες εφημερίδες λένε ότι μυρίζουν εκλογές.
1: Κάτσε μωρέ, αρχίσατε πάλι εκλογές.
0: Λέω, κάποιες εφημερίδες, δεν είπα εγώ τίποτα.
1: Βδομάδα μπαίνει, βδομάδα βγαίνει, εκλογές. Sony και Dell.
0: Λένε ότι ξέρεις, κάτι επιδόματα παίζουν για τα παιδιά, κάτι επιδόματα για τους συνταξιούχους.
1: Ναι, και... και σώθηκες.
0: Ετοιμάζει το έδαφος.
1: Μην το κάνεις σαν τον άλλο το δικό μου, εδώ το Γρηγοριάδη.
0: Τι λέει?
1: Που ο οποίος περιμένει τον άλλο μήνα, θα πάρει 4 επιδόματα.
0: 4. Από τι?
1: Έχει 4 παιδιά.
0: Αχα.
1: Βάλε κάτω 4 επί 150. Δαγκωτό.
0: Εντάξει, αλλά. Μα...
1: Αυτός. Εννοείται δαγκωτό.
0: Πιο πολλά θα πρέπει να παίρνει ο άνθρωπος. 4 παιδιά έχει. Είναι εύκολο να έχει 4 παιδιά. 4 αυτά... παιδιά.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. 150 ευρώ από το πουθενά, από πού και ως πού.
0: Εντάξει. Πάλι καλά.
1: Α,
0: η χώρα.
1: Θα τα πάρει όμως, θα τα πάρει. Θα πίνει νερό στο όνομα του.
0: Το 2000...
1: του Μητσοτάκη θα πει. Δεν συζητάμε μετά. Άμα οι εκλογές γίνονταν και τον παραπάνω μήνα, τι θα ψήφιζε.
0: Θα πίνει νερό με. Επειδή θα βγάλει 6 εκατοστάρικα. Αλλά πάντως το 2050, έτσι όπως πάνε, θα είμαστε 8,5 εκατομμύρια. Αρκεί αυτό να σου πω.
1: Συγγνώμη, ναι, αλλά δεν γίνεται. Θα ζει ένας κόσμος με επιδόματα. Πώς το έχεις στο μυαλό σου ακριβώς?
0: Κοίταξε, αφού δεν μπορεί να τους δώσει αυξήσεις στους μισθούς ή δεν μπορεί να με κάποιο τρόπο να στηρίξει άλλους κάπως τα εισοδήματά τους, δίνει κάποια επιδόματα. Τα οποία δεν τον υποχρεώνουν και να είναι κάτι μόνιμο.
1: Ναι, 8,5 εκατομμύρια που λες, θα είσαι εδώ στην Αθήνα. Γιατί όλη η υπόλοιπη επαρχία δεν θα υπάρχει ψυχή.
0: Άσε αυτό. Αυτό δεν είναι το
1: άρα λοιπόν, ξαναπάμε στην κουβέντα
0: εσύ
1: που θες.
0: Εσύ όπως και εγώ πάμε συχνά στην επαρχία και πλέον τρίβεις τα μάτια σου βλέποντας ότι τα χωριά όλα έχουν αδειάσει. Και ευτυχώς που έχουν κάποιοι και λίγο τουρισμό και γεμίζουν τα Σαββατοκύριακα ή το καλοκαίρι.
1: Καλά, δεν έχουν όλα τουρισμό. 90 χρονών είναι τα περισσότερα γερόντια εκεί. Μόλις φύγουν αυτοί.
0: Τελείωσε.
1: Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Και αν κλείσει και το καφενείο, δε, εκεί είναι που νέκρωσε το χωριό.
0: Και βέβαια αυτό δεν είναι μόνο σε εμάς. Άμα πας στην Ιταλία το ίδιο συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Πουλάνε, σου λένε έλα στο χωριό και πάρε το σπίτι με 1 ευρώ και χτίστο. Μπορείς να το κάνεις αυτό?
1: Θεωρητικά μπορείς, αλλά ναι, ποιος θα το κάνει είναι το θέμα.
0: Δηλαδή ο στόχος είναι...
1: Όχι, το θέμα είναι να ανοίξουν δουλειές παντού. Αυτό που λέμε αποκέντρωση. Να ανοίξουν. Δηλαδή, ερχόμουν χθες από την Εθνική, έμπαινα σιγά σιγά στην Αθήνα από Άγιο Στέφανο μεριά και έβλεπα όλες αυτές τις μεγάλες μονάδες που είναι με το που μπαίνεις στην Εθνική. Έρχεσαι δηλαδή για να μπει στην Αθήνα. Όλες αυτές τις μονάδες. Και λες, αυτές οι μονάδες που είναι κολοσσοί, έτσι. Τι δουλειά έχουν εδώ? Δεν θα μπορούσε να είναι σε κάποιες μεγάλες ή μικρότερες πόλεις της περιφέρειας?
0: Θα μπορούσαν.
1: Και να κρατάει και τον κόσμο εκεί, να δουλεύει, να ζουν και οι οικογένειες.
0: Σημαίνει
1: να...
0: αυτό ότι έχει μεγαλύτερα μεταφορικά έσοδα. Σημαίνει ότι δεν είναι κοντά στο κέντρο των αποφάσεων και δεν ξέρω τι μπορεί να.
1: Καλά, αρέσει. Νότια είναι τα γραφεία δίκης στην Αθήνα. Τα δίκαια είναι η μονάδα έξω, δηλαδή. Σιγά το πράγμα.
0: Ήμουνα πριν από λίγες μέρες στη Σεβίλη. Λοιπόν, εκεί τι έχουν κάνει? Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι είναι μια περιοχή στο νότιο της Ισπανίας που είναι γεωργική. Τεράστιες εκτάσεις, όσο βλέπουν το μάτι σου, είναι μελαιόδεντρα, τα οποία είναι 1 μέτρο ψηλά. Δηλαδή είναι καινούρια δέντρα, τα οποία δεν γίνονται τεράστια στα δικά μας. Κάθε μισό μέτρο το ένα πίσω από το άλλο, για χιλιάδες μέτρα.
1: Όσο παίρνει το μάτι σου.
0: Ναι. Όπου μπαίνει η μηχανή μέσα, από τον τρίτο έτο, από τότε που το έχεις φυτέψει, δίνουν ελιές, μπαίνει η μηχανή μέσα και μέσα σε, ενώ εμείς θέλουμε ένα στρέμμα μια εβδομάδα να το κάνουμε, αυτό σε μια εβδομάδα κάνει 200 στρέμματα.
1: Όσα θες, ναι.
0: Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο κρατάει το κόστος του πολύ χαμηλά και μπορεί να πουλήσει, να κάνει, να δείξει. Εδώ θέλω να πω, είμαστε ακόμα και σε αυτό που έχουμε τόσο καλά προϊόντα, είμαστε πολύ πίσω.
1: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Αλλά ξαναπάμε στην αρχή της κουβέντας. Όταν έχεις εκπαιδεύσει αυτόν τον κόσμο με επιδοματικές λογικές, εννοείται και όλος θα κάτσει στα αυγά του. Εγώ βρέξει χιονίσει, θα το έχω αυτό.
0: Κοίταξε.
1: Δεν θα εξελιχθεί. Δεν θα πάει παραπέρα.
0: Ο Μητσοτάκης ήταν εναντίον των επιδομάτων, αν θυμάσαι. Αλλά τώρα όλο επιδόματα. Δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος από την άλλη μεριά. Διότι τώρα βλέπεις ότι ο Τσίπρας ανεβαίνει. Με τι ανεβαίνει ο Τσίπρας? Λέγοντας ότι θα μεταφέρω, λέει, τον πλούτο από τους πλούσιους στους μεσαίους και στους φτωχούς.
1: Για τον Τσίπρα και τον κάθε Τσίπρα τώρα. Τι είναι, τι είχαμε, τι χάσαμε? Δεν είναι στην εξουσία. Ό,τι θέλει μπορεί να υποσχεθεί, ό,τι θέλει μπορεί να τάξει. Ειδικά τώρα θα ακούσεις τρέλες από όλους. Τρέλες.
0: Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο Παπαχελάς σήμερα στην Καθημερινή. Λέει πως μια χώρα σαν τη Βρετανία που ήταν από τις πολύ ισχυρές.
1: Το διάβασα, έτσι, ναι, για το Brexit, ναι.
0: Έφτασε στο Brexit και έφτασε αυτή στην απόλυτη διάλυση και του δημόσιου τομέα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ισχυρός.
1: Με τους λαϊκισμούς και τις ηγεσίες που υπηρέτησαν τον λαϊκισμό. Ναι.
0: Και αν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η Βρετανία, η Ελλάδα που είναι και επιρρεπή στον λαϊκισμό, έτσι, θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας το 12, όταν ήμασταν στα μνημόνια, υποσχόταν ότι θα καταργήσει τον έμφυα, θα κάνει αυξήσεις στους μισθούς και θα μειώσει τη φορολογία. Ναι. Και ήμασταν 2 χρόνια στα μνημόνια. Λοιπόν, αν και συνεχίζεις το ίδιο μοτίβο.
1: Εντάξει, ο καθένας...
0: Καταλαβαίνεις τι έχουμε μπροστά μας. Πώς το είδες αυτό τώρα? Βλέπω ότι μία δημοσκόπηση μετά την άλλη δείχνουν το δεύτερο κόμμα, το
1: GP. Λογικό είναι, μωρέ, τώρα και αναμενόμενο τώρα. Ναι. Εντάξει, και εγώ πιστεύω και πολύ νωρίς, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Πάρα πολύ νωρίς. Λογικό δεν είναι. Δημιουργείται ένας φορέας, το ακολουθεί και μία δημοσιότητα. Ακούς κάποια πράγματα, βλέπεις κάποια πρόσωπα καινούρια, σου κάνουν λίγο κλικ αν έχουν και ένα επικοινωνιακό χάρισμα. Δηλαδή, για την κυρία Καριστιανού είδες, ότι ήρθε με. Γινόταν κουβέντα. Να σου θυμίσω ότι για την κυρία Καριστιανού η κουβέντα που γινόταν το διάστημα που προηγήθηκε ήταν πολύ πιο μεγάλη σχέση με τον Τσίπρα.
0: Γιατί τότε γινόταν η συγκεντρώση τα Τέμπη, όπου ήταν πρωταγωνίστρια.
1: Και δεν την ήξερες, δεν γνώριζες, ήθελες να μάθεις.
0: Και ούτε τώρα ξέρεις.
1: Τώρα ουσιαστικά σου είχε σηκώσει τον πύχη ψηλά, έχει περάσει από κάτω. Ναι. Σιγά σιγά αρχίζει και ξεφουσκώνει.
0: Και θυμίζω ότι ο Τσίπρας όταν παραιτήθηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 17,8%.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι εκεί, στο βλέπω εκεί, 13,5%.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, στις δημοσκοπήσεις.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο ΣΥΡΙΖΑ τον μπερδεύω. Η Ελλάς.
1: Εντάξει. Όμως βλέπεις ότι και αυτός έχει αλλάξει πάρα πολύ το επικοινωνιακό του προφίλ.
0: Όχι επί της ουσίας.
1: Α, στην ουσία, λέμε επικοινωνία. Η επικοινωνία, ναι. Το φαίνεστε. Στοχεύει σε πολύ νεανικά κοινά, παίζει πολύ με τα social media.
0: Θα αποφασίσω εγώ ποιοι θα έρθουν στο κόμμα και μετά.
1: Σήμερα έχει βάλει ένα βιντεάκι, το έβλεπα τώρα πριν μπούμε μαζί εδώ, με τη Θεοπούλα που την έχει φωνάξει στο γραφείο για να την κάνει μέλος να γραφτεί. Βλέπεις τώρα η στόχη ποια είναι.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν το κάνει και τυχαία.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι το 15 θα είναι και. Το 13 θα είναι 13 σε 2 μήνες.
1: Όχι, έτσι, αυτό δεν το ξέρει. Αυτό έχει να κάνει και με το τι θα συμβεί στους όμορους πολιτικά χώρους. Ναι. Δηλαδή, αυτές οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο έχουν κεντρική επιτροπή και εκεί μάλλον θα βάλουν και την ταφόπλακα. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Κάποιοι θέλουν να βάλουν. Αλλά υπάρχουν και στελέχη εκεί που αντιλαμβάνομαι που θέλουν να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτός. Να δουλεύει.
1: Εντάξει. Καλά, ανοιχτός,
0: μπορεί να βολεύει και τον Τσίπρα αυτό.
1: Δεν μπορεί να κλείσει από τη μια μέρα στην άλλη. Έχει ένα κτίριο, έχει ένα φημί, εντάξει, έχει μια περιουσία, έχει μια κρατική χρηματοδότηση.
0: Θα μπορούσαν να πάνε όλοι αυτοί κατευθείαν στο Ελλάς.
1: Κοίτα, Ελλάς. Ότι τους κρατάνε με νύχια και με δόντια είναι αλήθεια. Ότι θέλουν να πάνε, χαίρομαι πολύ. Το αν τους θέλει ο Τσίπρας τώρα και υπό ποιες προϋποθέσεις θα το ορίσει ο ίδιος. Γιατί όπως έχεις δει, δεν θέλει κανέναν από αυτούς δίπλα του.
0: Δεν θέλει κανέναν για κανένα λόγο. Όχι ότι λέει κάτι καινούριο, αλλά διότι θα περάσει το στίγμα ότι μία από τα ίδια έχουμε. Με λεφτά
1: έφυγε από ένα κόμμα που υποτίθεται ότι θεωρούσε βαρύδι στο προφίλ του.
0: Ναι.
1: Και τα στελέχη του και τις πολιτικές.
0: Ναι.
1: Έφυγε. Πέρασε ένα διάστημα. Έκανε την πορεία, φτιάχνει ένα καινούριο και τώρα όλοι αυτοί τρέχουν από πίσω του. Και αυτός προσπαθεί και τους λέει: παιδιά, αφήστε μίσχο.
0: Μα να
1: μην μου έρχεστε, δεν θέλω.
0: Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταλέντο εκεί επικοινωνιακό και πολιτικό είναι ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Σε όλο αυτό το χώρο. Όμως θα περίμενα εγώ από αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έφτασε εκεί που έφτασε, πήγε τη χώρα σχεδόν στα βράχια, έκανε την Κολοτούμπα, εφάρμοσε μνημόνιο και πολύ σκληρό μνημόνιο, ότι θα πει ότι να βγει και να πει έκανα λάθος, δεν ήταν σωστό που σας έβριζα εσάς που υπογράψετε μνημόνια.
1: Εντάξει, είπε κάποια λάθη, τα παραδέχτηκε. Δηλαδή ότι έκλεισε τις τράπεζες αργά τον Ιούνιο, το παραδέχτηκε.
0: Κάνεις και πλάκα.
1: Ναι. Δεν είναι παραδοχή αυτό.
0: Δηλαδή, όχι, όλα τα λάθη τα φορτώσει στο Βαρουφάκι, στον έναν, στον άλλον που ήταν.
1: Έλεγε πριν για την επικοινωνία και πώς πλέον επικοινωνεί τις απόψεις κτλ. Πρόσεξε. Απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο ηλικιακά είναι πολύ νέο.
0: Ναι. Γιατί δεν θυμάται τίποτα.
1: Όχι, δεν θυμάται. Το 2015 ήταν 10 ετών.
0: Ναι.
1: Αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα για πρώτη φορά ήταν 10 ετών. Δεν έχουν ιδέα από αυτά που τους λες εσύ τώρα. Ιδέα, είναι σαν παραμυθάκι. Μια ιστοριούλα.
0: Εντάξει. Και βέβαια, επειδή έχει μια φάτσα πολύ πιο, έτσι, πώς να το πω, νεανική, είναι γελαστός, κοιτάει μπροστά, υπόσχεται.
1: Έχει και τον μπλα μπλα, δεν είναι λίγο.
0: Δεν υπάρχει θέμα. Τους προσελκύει. Αλλά δεν είναι δυνατόν όμως να πας να ψηφίζεις έναν άνθρωπο έτσι χωρίς καν να το ψάξεις τι έχει γίνει, τι έχει πει στο παρελθόν και τι έχει κάνει. Ναι. Επειδή είναι ωραία φατσούλα.
1: Είναι στο 16, κόμμα κάτι, ή στο 17 είναι αποφάσιστη τώρα που μιλάμε. Ναι, από εκεί.
0: 12 βλέπω εδώ. Στην Πάλση είναι 12%. Α. Και βέβαια βλέπω ότι η ελληνική λύση έχει πέσει στο 5,5%. Η πλεύση ελευθερίας που κάποτε ήταν 15%, τώρα είναι 4,5%. Το Πασόκ στο 10%.
1: Ναι, έπεσε.
0: Ναι. Το Πασόκ μεταξύ μας δεν έχει κάνει τίποτα. Πήρε 11 τις εκλογές. Πόσο πήρε, 11,8 είχε πάρει τις εκλογές. Ναι. Αν πάμε καλά. Και από τότε κινείται μεταξύ 11 και 12 και 13. Δηλαδή διαλύθηκε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά τα δύο χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε, δεν κατάφερε να ανεβάσει το ποσοστά του 1-2 μονάδες. Άρα κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα.
1: Καλά, δεν πάει καλά, αλλά και υπάρχουν και στελέχη τα οποία δεν βάζουν και λίγο πλάτη. Τρικλοποδιά βάζουν. Κάτσε, συγγνώμη, είσαι εκεί που είσαι, έχεις τα προβλήματα αυτά. Να έχεις και τους άλλους. Αν δεν σε αρέσει. Αν δεν σε αρέσει, εννοείται ότι φεύγεις, δεν το συζητάμε. Πας σε άλλο χώρο. Δεν είναι κακό.
0: Ναι, και εντάξει αυτό.
1: Ξεκάθαρες σχέσεις και θέσεις.
0: Ο Δούκας και να λέει ότι πρέπει να κάνουμε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και αν είναι μάλιστα και μεγαλύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει την ηγεσία του χώρου ο Τσίπρας.
1: Ναι, έχουν λύσει όλα τα υπόλοιπα και τώρα κοιτάνε και μπροστά. Μα ναι. Το να κοιτάξει μπροστά σε ένα οραματικό πολιτικό λόγο δεν είναι αυτό. Είναι να κοιτάξει λίγο τον κόσμο, να απευθύνει τον κόσμο. Και να δείξει ένα οραματικό λόγο. Έτσι. Για τον κόσμο. Αυτά δεν αφορούν τον κόσμο.
0: Ενώ
1: αυτά αφορούν εσένα, τα μικρομάγαζα.
0: Τα θέματα τα μεγάλα είναι η ακρίβεια στον κόσμο, είναι η στέγη του, είναι το παιδί του που θα πάει στο σχολείο, είναι τα παιδιά αυτά τα οποία δεν ξέρουν αύριο τι θα κάνουν. Είναι διάφορα θέματα τα οποία υπάρχουν, τα βλέπεις στις δημοσκοπήσεις όλες. Και αντί να ασχολείσαι με αυτά, το πρώτο θέμα το οποίο βάζει το Πασόκ με την κάθε ευκαιρία είναι οι υποκλοπές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και αυτά τα στελέχη τα οποία αναφέρεσαι. Βλέπεις ότι προσπαθούν να ασκήσουν μια κριτική στον

0: Γιάννη μου, αυτά είναι ο πανικός των τελευταίων ημερών. Αυτό το θέμα είναι θέμα 2 ετών. Τα 2 αυτά χρόνια θα έπρεπε τα κύρια θέματα του ΠΑΣΟΚ, τα κύρια θέματα κάθε μέρα, να βομβαρδίζει επικοινωνιακά τον κόσμο.
1: Απόλυτα.
0: Να είναι η ακρίβεια, η χαμηλή μισθή, η ανισότητα στη φορολογία, οι εξωφρενικές τιμές των
1: εχθές ξέρεις ότι βγήκανε και διάφορα σενάρια περί διαγραφής του,
0: ναι,
1: του Δούκα από το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν έχουν βάσει όχι.
0: Γιατί να φύγει ο Κωνσταντινόπουλος και να μην φύγει ο Δούκας, δεν καταλαβαίνω.
1: Ο Κωνσταντινόπουλος έφυγε.
0: Γιατί?
1: Και έφυγε και έδωσε και την έδρα προς τιμήν του.
0: Λέω, γιατί τον έβαλε τον Κωνσταντινόπουλο απέναντι και δεν βάζει τον Δούκα απέναντι. Ο Κωνσταντινόπουλος τουλάχιστον δεν λέει να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, ο Κωνσταντινόπουλος είχε ασκήσει μια κριτική στην ηγεσία του
0: και
1: ΠΑΣΟΚ.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Για τις πολιτικές, για τα δημοσκοπικά ευρήματα, αλλαγή πλεύσης κτλ. Δηλαδή αυτό. Δεν είχε ψάξει να βρει τον επόμενο αρχηγό.
0: Όχι. Εδώ πέρα όμως το να προσπαθείς εσύ να αποκτήσεις ταυτότητα και να δείξεις διαφορά λέγοντας ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο θυσιάστηκε με τα μνημόνια και δεν έχουμε καμία σχέση με τον Τσίπρα και αυτά που είναι η γραμμή σου και από την άλλη μεριά να έχεις ένα στέλεχος του κόμματος που να λέει να πάμε με τον Τσίπρα ως αρχηγό είναι τεράστια απόσταση.
1: Μ' αρέσει το μήνυμα του Σωτήρη.
0: Λέει.
1: Καλησπέρα. Λέει, ναι, αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα πρώτη φορά και τότε ήταν 10 ετών έχουν γονείς να τους πούνε τι γινόταν τότε. Με το πρίσμα του ο καθένας βεβαίως.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε βέβαια στις εποχές όπου οι γονείς καθορίζανε και την ψήφο της οικογένειας όλης. Η αλήθεια είναι. Τώρα ο καθένας κάνει του κεφαλιού του.
0: Ναι. Εγώ ξέρω πάντως.
1: Δεν έχει τα σαλιωμένα τα.
0: Σε ηλικία εκεί.
1: τα ψηφοδέλτια.
0: 28-30.
1: και σταυρωμένα.
0: Τα οποία βλέπω γύρω μου παιδιά τα οποία λένε ότι εγώ δεν θα αποκτήσω σπίτι. Εσείς έχετε σπίτια, αλλά εγώ δουλεύοντας δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσω σπίτι όπως θα παίξει ο πατέρας μου ή ο παππούς μου.
1: Ναι.
0: Γιατί πώς θα μαζέψεις 300 χιλιάρικα να πάρεις ένα διάρρη 15 ετών.
1: Ναι.
0: Μπορείς
1: ποτέ
0: να μαζέψεις.
1: Ποτέ. Ποτέ.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Επίσης, αν έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το exclusive αυτό deal της Nova. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από το premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Superbet.

0: social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόουν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Τονίζεται ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιου είδους ενέργειες. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, ρένε αυτή την ώρα στην Κόρινθο συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία παρίσταται και ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημαρώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Η ασφάλεια του Κουβέιτ, η κυριαρχία του και η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων αποτελούν κόκκινη γραμμή, τόνισε το Υπουργείο. Νωρίτερα η Τεχεράν είχε κατηγορήσει Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το εδαφός τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικού πετρελαιοφόρου και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών. Η Τεχεράνη τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Χριστό. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Ο Γιάννης ο Πιταράς
1: και ο Νότσο Παδόπουλος.
0: Αυτό το τραγούδι τώρα πώς ξέφυγε και μπήκε μέσα, τέλος πάντων.
1: Έχεις γούστα τελευταία.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη τον Μανιάτη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Είσαστε εδώ ή είσαστε έξω?
2: Βρυξέλλες.
0: Και φτάνουν και τα νέα γκάλο φτάνουν και εκεί βέβαια, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, όλα φτάνουν εδώ, όλα φτάνουν.
0: Τι λέτε, υπάρχει ανησυχία αυτό που καταγράφεται του ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο τώρα ξαφνικά?
2: Καλά, μην βιάζεστε, όπως είμαστε όλοι έμπειροι σε αυτά τα πράγματα. Όπως ξέρουμε, εάν δεν έρθει ο Σεπτέμβρης να καταλαγιάσουν όλα αυτά τα καινούργια πράγματα, γιατί κάθε φορά που δημιουργείται ένα κόμμα πάντα υπάρχει μια δημοσκοπική άνοδος, το βλέπουμε στη συνέχεια. Υπήρχαν κόμματα που είχαν 15% και δεν παρουσιάστηκαν καν. Στην Κύπρο, μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα, έγιναν εκλογές και δυστυχώς έπεσαν έξω όλες οι δημοσκοπήσεις που προέβλεπαν εκτόξευση, ας πούμε, του κόμματος του Φιδεία. Ο Φιδείας πήρε μόνο 5%. Άρα, εγώ θα έλεγα, κύριε Παπαδόπουλε, ας περιμένουμε με ηρεμία. Έτσι κι αλλιώς το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρώσει πριν ένα μήνα το συνέδριό του. Έχει πολύ καθαρή στρατηγική άποψη πώς πρέπει να πάμε σε εκλογές και πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
1: Ναι, αλλά μπαίνουν και άλλες παράμετροι τώρα, κύριε Μανιάτη. Δηλαδή, δεν τις βάζουμε εμείς, τις βάζουν άλλα στελέχη. Εσείς λέτε ότι έχετε μια ξεκάθαρη στρατηγική, αλλά φαίνεται πως αυτό δεν είναι καθαρό για όλους.
2: Ακούστε. Εγώ,
1: σαν να ετεροκαθορίζονται κάποιοι από τις εξελίξεις πολιτικές.
2: Ακούστε. Εγώ ποτέ δεν σχεδίασα κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Κανένα. Και δεν προκύπτει να το κάνω και τώρα. Μπορώ να σας πω αυτό που είναι η δική μου άποψη. Και η δική μου άποψη είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ καθαρό δρόμο μπροστά του, με πολύ σαφή επιλογή να κατέβουμε για αυτόνομη πορεία και με στόχο να κερδίσουμε τις εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Και μετά τις εκλογές βλέπουμε. Αλλά αυτή είναι η στόχη μας. Ξέρετε, όταν πας σε μία μάχη και αρχίσεις να φτιάχνεις σενάριο δεύτερο, σενάριο τρίτο, σενάριο δέκατο, πολύ περισσότερο σε μία τόσο κειμενόμενη πολιτική πραγματικότητα που δεν ξέρεις ούτε πώς θα είναι, αν θα φτιαχτεί και άλλο κόμμα, πώς θα είναι το Σεπτέμβριο, τι ακριβώς θα γίνει. Θεωρώ πολύ προθύστερες κινήσεις κάποιων που προκαταλαμβάνουν διάφορα πράγματα.
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι αυτό δεν είναι καινούριο, έτσι, το ΠΑΣΟΚ τώρα αυτή τη στιγμή είναι...
2: τα έχουμε ζήσει, κύριε
0: Αλλά περιμένουμε όμως τα δύο χρόνια αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν διαλυμένος, το ΠΑΣΟΚ να πάρει πάνω του, να ανεβεί από το 12-13, να πάει στο 15, στο 16. Και αισθανόμαστε ότι κάτι αυτό συμβαίνει, δεν συμβαίνει, γιατί είναι υποκλοπές το κύριο θέμα και όχι η ακρίβεια, η χαμηλή νηστή, η ανισότητα στη φορολογία και όλα αυτά.
2: Να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή είστε εμπειρος δημοσιογράφος.
0: Ναι.
2: Είμαι από αυτούς που δούλεψα και σε επίπεδο Ευρώπης και στην Ελλάδα, επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής Στέγασης, για το θέμα της στέγασης.
0: Ωραία.
2: Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης ήμασταν οι πρώτοι που το βάλαμε πριν δύο χρόνια.
0: Έχετε δίκιο.
2: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πληρέστατη πρόταση.
0: Κάθε μέρα θα έπρεπε να ήταν αυτό στα μίντια.
2: Ναι, αλλά
0: κατά τη γνώμη μου.
2: Συμφωνώ μαζί σου. Το παρουσιάσαμε 1-2-3 φορές. Πέρασε ποτέ από τα μίντια αυτό? Γιατί σας το λέω αυτό? Το λέω γιατί, ξέρετε, σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία που συνταράσσεται από διάφορες ανασφάλειες, πρέπει να βρεις και τα κατάλληλα εργαλεία για να περάσεις το μήνυμά σου. Σας το λέω τώρα με μια...
1: Καλά, δεν φταίνε τα μίντια γι' αυτό όμως, δεν τα ρίχνετε στα μίντια.
2: Όχι, άλλο, αφήστε να σας πω τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
2: Εάν εσύ που θέλεις να γίνεις ο φορέας του μηνύματος, δεν βρίσκεις τον κατάλληλο τρόπο να επικοινωνήσεις το μήνυμά σου, προφανώς τα μίντια κάνουν το δικό του ρόλο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το πρόβλημα που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, που συγκεκριμενοποιείται, ας πούμε, στο ΠΑΣΟΚ, το έχουν όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και το έχουν και όλα τα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ροπή των κοινωνιών προς την άκρα δεξιά ή προς την άκρα αριστερά, επειδή ακριβώς αισθάνονται ανασφάλεια. Αλλά για να μην σας το γενικεύω και θεωρητικολογώ, να γυρίσω λίγο στα ελληνικά. Ας συμφωνήσουμε για μερικά αυτονόητα. Πρώτον, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ καθαρή στρατηγική μέχρι τις εκλογές. Δύο, Ο Πασόκ έχει άποψη και έχει καταθέσει προτάσεις πολύ συγκεκριμένες, ρεαλιστικές, όχι δημοπολιτικές, για όλα τα θέματα της χώρας. Από την οικονομία και το κυκλοφοριακό της Αθήνας, μέχρι τη στέγαση και τον τρόπο χειρισμού της ακρίβειας της τράπεζας. Νομίζω ότι σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας. Να σας πω που θεωρώ, ας πούμε, ότι έχουμε κάνει μια υστέρηση. Το έχω πει και δημόσια, το λέω και τώρα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε μέχρι τώρα να έχουμε ονοματίσει σε εισαγωγικά, να έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλαδή, να έχουμε ονοματίσει το man-to-man που πρέπει να παίζουμε στους υπουργούς. Αυτό δεν έχει γίνει.
0: Ναι. Σκιώδης υπουργή λέτε.
2: Ακριβώς. Ναι. Το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις που είναι στην αντιπολίτευση. Και ένα δεύτερο θέμα που επίσης το έχω πει δημόσια και είναι η καλοπροαίρετη κριτική μου, ας το πούμε, είναι το εξής. Θυμάστε ο κύριος Μητσοτάκης το 19 πριν τις εκλογές που μας είχε παρουσιάσει τους περίφημους σοφούς του εκεί στο Βοτανικό σε μια τελετή ότι να αυτοί είναι οι σοφοί μου, με αυτούς θα κυβερνήσω. Και αντίστοιχο ο κύριος Τσίπρας τώρα μας παρουσιάζει τους δικούς του σοφούς. Τι θέλω να πω με αυτό. Εάν δείτε τα στελέχη του Πασόκ, τα στελέχη που στελεχώνουν τους τομείς πολιτικής του Πασόκ, εγώ τα ξαναλέω επειδή τα έχω πει και δημόσια, το επαναλαμβάνω. Θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή το Πασόκ έχει από τα καλύτερα στελέχη που διαθέτει η ελληνική κοινωνία. Άρα, έχεις πρόγραμμα, συγκεκριμένο ρεαλιστικό υλοποιήσιμο. Έχεις στελέχη πρώτης γραμμής που δυστυχώς δεν τα έχεις βγάλει. Τα βιογραφικά τους είναι εκπληκτικά. Λοιπόν, εάν κάνεις τέτοιες κινήσεις και ειδικά σε περιοχές, προφανώς δεν μιλάω για την Κρήτη, για την Ηλία, τη Δυτική Ελλάδα, που το Πασόκ πιθανά θα έρθει και πρώτο στις επόμενες εκλογές. Μιλάω για, ας πούμε, για το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Αττική. Εάν δεν κάνεις τέτοιου είδους κινήσεις, και να βγουν αυτά τα στελέχη σου, από τους γραμματείς των τομέων μέχρι οτιδήποτε άλλο, δεν οι βουλευτές μας δεν είναι τόσο πολύ σε αριθμό για να καλύψουν όλα τα θέματα. Άρα, αν θέλετε, εγώ θεωρώ δύο πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Πρώτον, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε στα καινούργια μέσα, με Twitter, Instagram, Facebook κλπ. Να περάσουμε το μήνυμά μας, και αυτό είναι ένα τουλάχιστον πανευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι μόνο της Ελλάδας ή του ΠΑΣΟΚ. Και δεύτερον, να βγάλουμε έξω στον αέρα και σε επικοινωνία με τους πολίτες, διαζώσεις, αλλά και στις τηλεοράσεις κλπ. Μια σειρά στελεχών που είναι με απίστευτα βιογραφικά. Να δει ο κόσμος ότι ο ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο Ανδρουλάκης, ο Μανιάτης, ο Παπαδόπουλος κλπ. Είναι και τουλάχιστον άλλοι 200 άνθρωποι που μπορούν πραγματικά να κυβερνήσουν τη χώρα.
0: Αλλά εγώ νομίζω πως υπάρχει και ένα θέμα στρατηγικής, με την έννοια ότι βλέπουμε αυτές τις μέρες, ας πούμε, στο χιλιοστό καταγραφή όλων αυτών των ανθρώπων που πήραν μέρος στην κρίση.
2: Είναι
0: μια συγκλονιστική ντοκιμαντέρ, το οποίο στηρίζει 100% όσα έκανε με μεγάλη θυσία το Πασόκ τα χρόνια του μνημονίου. Δεν υπάρχει μια ανακοίνωση του Πασόκ για όλα αυτά. Φτάσαμε το Πασόκ να μην ψηφίσει υπέρ του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος ήταν δικό σας υπουργός και μετά ήταν ο επικεφαλής τράπεζας της Ελλάδος, που τον είχε βάλει στο στόχαστρο να τον αποκεφαλίσει ο Τσίπρας.
2: Ωραία, επειδή για τον Γιάννη Στουρνάρα θέλω να πω μια κουβέντα. Είμασταν μαζί υπουργοί στη δύσκολη περίοδο 2013-2015 και βίωσα, εγώ υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, ο Γιάννης Στουρνάρας υπουργός οικονομικών. Βίωσα την εκπληκτική ευρύτητα και συμπεριληπτικότητα στα θέματα που έχει ο Γιάννης Στουρνάρας, καθώς επίσης και την ταχύτητά του στο να παίρνει αποφάσεις. Και θέλω να καταθέσω τη δική του, τον Γιάννη Στουρνάρα, συμβολή στο πώς η χώρα στάθηκε όρθια στη διάρκεια της διακυβέρνησης αυτής.
0: Ναι.
2: Ωραία. Είναι προφανές ότι ήταν λάθος του τότε έδωσε τη συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας.
0: Okay,
2: είναι προφανές.
0: Προφανές.
2: Είναι αυτό.
0: Άρα από αυτό όμως καταδικάζει ο Στουρνάρας και το λέμε παρόν.
2: Ταυτόχρονα θεωρώ ότι ο Γιάννης Στουρνάρας ως διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας κάνει μια πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσε κανείς να του κάνει κριτική ότι θα έπρεπε πιο γρήγορα οι τράπεζες να ζητήσουν να μειώσουν τα επιτόκια τους. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Αλλά μέσα σε αυτό που βλέπω ότι γίνεται σε κεντρικές τράπεζες, στα άλλα κράτη-μέλη, ο Γιάννης Στουρνάρας νομίζω ότι είναι ένας διοικητής ο οποίος έχει κρατήσει σταθερά το τιμόνι της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας και πραγματικά αποκτά την πατρίδα ουσιαστικά προκειμένου να κάνει καλύτερα τα πράγματα. Ξαναλέω, αυτό δεν αναιρεί ευθύνες κυρίως της κυβέρνησης σε αυτό το χαράτσι που επιβάλλουν οι εμπορικές τράπεζες στους πολίτες. Αλλά εκεί πια τα θέματα είναι περισσότερο κυβερνητικής πολιτικής και λιγότερο ρυθμίσεων της Κεντρικής Τράπεζας.
1: Μήνυμα, παλαιοφιλελεύθερος, γιατί δεν το ήξερα κι εγώ αυτό, τώρα το βλέπω. Νότι, επιβεβαίωσε ή διέψευσε. Χθες λέει ο Βασίλης Χιώτης, είχε αναφέρει στα παιδιά της αλλαγής πως θα έχει καλεσμένο μελλοντικό υπουργό της προοδευτικής διακυβέρνησης. Είναι λέει ο Γιάννης ο Πιταράς αυτός ο μελλοντικός υπουργός ή ο συνονόματος Γιάννης Μανιάτης?
2: Ο Γιάννης Πιταράς το λέει αυτό.
1: Όχι, ένας...
2: Όχι, εννοώ ο Γιάννης Πιταράς.
1: Εγώ το διαβάζω, ναι. Ήλπιζα, λέει, πως θα ήταν ο Πιταράς μέχρι που βγάλετε το Μανιάτη στον αέρα.
2: Και απογοητευτήκαμε. Για Πιταρά το πάει. Είναι πάει για Γιάννη Πιταρά. Και δυνατά θα στηρίξουμε όλοι.
1: Ναι, δαγκωτό.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, μια και είσαστε και ειδικό στα θέματα ενέργειας και είσαστε ο πρώτος ο οποίος βάλατε μπρος για να αρχίσουμε να ψάχνουμε για υδρογονάνθρακες. Τι έγινε τώρα ξαφνικά, και ενώ είχε γίνει τεράστιο θέμα όλους τους μήνες ότι η Exxon Mobil θα αρχίσει να τρυπάει στην Κρήτη, είδαμε τώρα πριν από δύο μέρες ότι φεύγει τώρα από την Κρήτη.
2: Κοιτάξτε, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που βλέποντας κανείς τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης είναι να χαμογελά με κατανόηση και θλίψη. Όταν φεύγει η Exxon Mobil από το οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, για το οποίο σας θυμίζω, μας είχαν πει πριν δύο χρόνια ότι ετοιμάζαν πτυχιώτες να ρίξουν τρυπάνι. Όταν φεύγει είναι απλώς μία επιχειρηματική κίνηση. Όταν η ίδια εταιρεία μπαίνει στο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού, είναι πολύ σπουδαία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Παιδιά της κυβέρνησης, δεν θέλετε να μας τρελάνετε. Εγώ έκανα μια πολύ έτσι, προσεκτική ανάρτηση και είπα το εξής. Ξέρετε, εκτός από αυτούς που θέλετε με την προπαγάνδα να συνοπίσετε, υπάρχουν και μερικές χιλιάδες Έλληνες πολίτες που έχουν σπουδάσει γεωλόγοι, μεταλλιολόγοι, μηχανικοί, οικονομολόγοι, που τα παρακολουθούν αυτά και χαμογελούν με συγκατάβαση μπροστά προφανώς στη μιζέρια και την απελπισία της κυβέρνησης να προσπαθεί την ίδια κίνηση που γίνεται κάπου να την ονοματίζει τυχαία επιχειρηματική κίνηση και παραδίπλα να την βαφτίζει μεγάλη σπουδαία κυβερνητική τυχαία. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, κύριε Παπαδόντου, κοιτάξτε. Η Ελλάδα το 2014 είχε χαράξει ένα δρόμο. Πριν 12 χρόνια από σήμερα. Εάν τον δρόμο αυτό τον είχε ακολουθήσει ο Τσίπρας, που τώρα θέλει να ξανασώσει την πατρίδα, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, που επίσης θέλει, μέχρι πριν δύο χρόνια έλεγε στον ΟΗΕ, δεν θέλω ούτε να ακούσω για υδρογονάνθρακες, εδώ και αυτά είναι αγαθά ενεργειακά του προηγούμενου αιώνα. Και ξαφνικά μετά την έλευση του Προέδρου Τραμπ, ερωτεύτηκε τους υδρογονάνθρακες. Να σας πω κάτι άλλο. Ακούτε τους τελευταίους μήνες να ημινολογούν τον περίφημο κάθετο διάδρομο. Τα προηγούμενα χρόνια είχατε ακούσει ποτέ πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Μητσοτάκη ή κανέναν υπουργό ενέργειας να μιλά περί καθέτου διαδρόμου? Όχι βέβαια. Λοιπόν, τον κάθετο διάδρομο τον σχεδιάσαμε το 2014, υπογράψαμε συμφωνίες με Βουλγαρία και Ρουμανία το 2014. Από το 2014 μέχρι το 25, τέλος του 25, κοιμόντουσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και όταν οι Αμερικάνοι ενδιαφέρθηκαν, ξύπνησαν και είπαν άντε να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Στα λόγια μου πάντως έρχεστε. Διότι...
2: Απολύτως.
0: Θέλω να πω διότι αυτά είναι δύο θέματα σημαντικά. Πράγματι η κυβέρνηση είχε χιλιάδες ταρατατζούμ και πανηγυρισμούς για την Κρήτη και την Exxon Mobil. Η Exxon Mobil έφυγε, το Πασόκ έβγαλε μια ανακοίνωση ο Μανιάτης και μπορεί να έβγαλε κάποιος άλλος. Έκανε κάποια εκστρατεία γι' αυτό. Θέλω να πω, η επικοινωνία στα θέματα σημαντικά πρέπει να είναι μπροστά.
1: Δεν
0: είναι
1: μόνο υποκλοπές. Δεν υπάρχει follow-up σε αυτά. Ναι. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει follow-up. Δεν υπάρχει συνέχεια.
2: Κύριε, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κατάλληλος σε αυτά. Δεν ξέρω. Πράγμα. Δεν ξέρω επικοινωνία. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά δηλώνω πλήρη αδυναμία. Αλλά δεν γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, να ξεχνάει η κυβέρνηση, γιατί έχει μια στοιχειώδη σεμνότητα. Η ίδια κυβέρνηση είναι αυτή που πριν 3 χρόνια έδιωξε τον κολοσσό που λέγεται Total και τον κολοσσό που λέγεται Repsol από οικόπεδα νότια της Κρήτης και στα Ιωάννια που ήταν εγκατεστημένοι άνθρωποι. Είχαν κάνει γιατί λόγω αδιαφορίας της κυβέρνησης. Και ξαφνικά να μας λέει ότι μπαίνει η Exxon Mobil στο οικόπεδο 2 βόρεια της Κρήτης, Κέρκυρας. Ξέρετε, το οικόπεδο 2 στην Κέρκυρα που εμείς το προκηρύξαμε το 2014 και ξέρουμε ότι έχει κοίτασμα. Έχει και το κοίτασμα που λέγεται Αχιλλέας και το κοίτασμα που λέγεται Πύρος. Τα ξέρουμε αυτά, τα ξέρουμε εδώ για 15 χρόνια. Ξαφνικά μας λέει η κυβέρνηση που ποτέ δεν είχε ενδιαφερθεί γι' αυτό τι σπουδαίο είναι που μπαίνει έξω νόμπι στο οικόπεδο 2 ανοιχτά της Κέρκυρας. Μα το οικόπεδο 2 ήταν μέσα η Total και την διώξατε. Και πέρασαν χρόνια, ήρθε η Energia, έκανε δικά της λεφτά. Μία από τις εταιρείες που πρέπει πραγματικά να πούμε ότι κάνει σοβαρή δουλειά στο Ισραήλ και λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά γιατί τα λέω τώρα και δεν ξέρω αν έχουμε ένα λεπτό. Εγώ πριν κλείσουμε, θα λέω για ένα λεπτό να σας πω κάτι πιο πολύ προσωπικό. Και,
0: ναι.
2: Έτσι, μπορώ να έχω λίγο ένα
0: λεπτό. Βεβαίως, βεβαίως, πέστε μας.
2: Και καταρχήν θέλω να αποτίσω φόρο τιμής και σεβασμού στον Νίκο Ταγαρά. Με τον Νίκο δουλέψαμε μαζί την περίοδο 2013-2015. Ο Νίκος αναπληρωτής υπουργός πολεοδομίας στο Υπουργείο και εγώ υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος και μαζί φτιάξαμε το περίφημο νομοσχέδιο που έγινε νόμος για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση ο οποίος καταργήθηκε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ τον πρώτο χρόνο και μετά τον επανέφερα. Αυτό που είδα σήμερα στις εφημερίδες νομίζω στην καθημερινή είναι ότι κατατέθηκε ο κώδικας πολεοδομίας και χωροταξίας που επίσης είναι έργο του Νίκου Ταγαρά. Θέλω λοιπόν να καταθέσω την προσωπική μου μαρτυρία για το σπουδαίο έργο που είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ανήκαμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, αλλά ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που θα λείψει την πολιτική ζωή. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι μια ανοιχτή πρόσκληση που θέλω να απευθύνω και σε εσάς και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν για την μεθεπόμενη 5η 11 Ιουνίου στις 6 ώρα το απόγευμα με τιμά με τη μεγαλύτερη τιμή που αισθάνομαι ότι έχει γίνει ποτέ στο πρόσωπό μου ως επιστήμονα και ως καθηγητή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διότι με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου θα με αναγοράσουν επίτιμο διδάκτορα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και είναι κάτι που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Πρίτανη και στη Σχολή των Τοπογράφων αλλά και σε όλα τα μέλη της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου γιατί πραγματικά αισθάνομαι μερικές φορές ότι δεν αξίζω τόσο μεγάλες τιμές γιατί το Πολυτεχνείο είναι ένα κορυφαίο ίδρυμα της χώρας.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μανιάτη.
2: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Ελλάδα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Και επίσης, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. KILGREECE.gr Υποκράτους 33.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Πο-πο-πο. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχη μου το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
9: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ως εδώ ήταν για σήμερα.
1: Κουρασμένος σε βλέπω.
0: Γιάννη Πιτράση, ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
1: Χαρά δική μου. Καταρχήν, κάθε φορά που είμαι δίπλα σου κάτι μαθαίνω.
0: Κάτι κερδίζεις.
1: Σοφότερος φεύγω, πάντα να ξέρεις.
0: Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με το Σπύρο Μάλι. Γεια σας, εμείς αύριο στη μία.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
14: Το Vertico Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail.

0: Κολωνάκι. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
8: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Σήμερα ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους έχουν ως εξής. Είμαστε πια σε περίοδο και συγκυρίες με την εμφάνιση νέων κομμάτων που κάθε δημοσκόπηση φουντώνει και την πολιτική αντιπαράθεση. Τσίπρα καθαρά δεύτερο και μάχη Ανδρουλάκη Καριστιανού για την τρίτη θέση δείχνει η δημοσκόπηση του Sky και της Pulse.
1: Θέλω να επισημάνω ότι η Νέα Δημοκρατία έδειξε η ψηφοφόρη της αντανακλαστικά και αμέσως συσπυρώθηκε με την εμφάνιση νέων παικτών οι οποίοι κάνανε δυναμική είσοδο και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρας.
2: Μια κοκορομαχία στην πραγματικότητα για τη δεύτερη θέση. Ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ ή με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις. Ναι.
3: Το ΠΑΣΟΚ είναι πατριωτικό κίνημα, ναι, και είμαστε όλοι Έλληνες και υπερήφανοι.
4: Μάλιστα. Πάντως, αν βαφτεί η Ελλάδα πράσινη, εγώ τάζω στοίχημα στον Κατρίνη Γουρουνοπούλα στην Ανδρίτσενα, έτσι.
5: Η κυρία Καριστιανού είχε ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι σωστά. Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός, ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.
0: Πιο ωραίο ήταν το στίχημα βεβαίως από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, η Γουρουνοπούλα. Και είμαστε ακόμα στην αρχή, έτσι. Ακόμη δεν έχει αρχίσει το σκληρό ροκ. Στη Μέση Ανατολή είχαμε νέα χτυπήματα. Το Ιράν επιτέθηκε σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Έχουμε από την άλλη πλευρά επιθέσεις και των Αμερικανών σε πυραυλικές εγκαταστάσεις των Ιρανών. Και μέσα σε όλα αυτά και απειλές που φτάνουν ακόμη και την Ερυθρά Θάλασσα.
6: Οι Αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί εναντίον του νησιού Κέσμ του Ιράν, ως απάντηση σε αυτές τις απόπειρες επιθέσεων από την Ιρανική πλευρά από τους Ουρούς Επανάστες.
7: Αν δηλαδή δώσει το μήνυμα στη διεθνή πλειοπλιστική κοινότητα ότι και η Ερυθρά Θάλασσα είναι ανασφαλής όπως ακριβώς τα στενά του ορμούς, τότε θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Και στα ελληνοτουρκικά, μετά το καλοκαίρι, λένε τώρα Τούρκοι αναλυτές, ότι πηγαίνει η κατάθεση του νομοσχεδίου για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σύνοδος του ΝΑΤΟ αλλά και οι σαφείς προειδοποίησεις, τα μηνύματα από την Αθήνα για αντίμετρα φαίνεται ότι έπαιξαν κάποιο ρόλο. Σε κάθε περίπτωση παραμένει σε επιφυλακή η ελληνική διπλωματία για μια ευνηδιαστική κίνηση ακόμη και εντός ημερών.
8: Αν το ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο η Τουρκία, όποτε το ψηφίσει με όποια μορφή και να έχει, σαφώς δεσμεύει και στρατιωτικούς και πολιτικούς και διπλωμάτες, και κάθε φορά που θα πηγαίνει μια διαπραγματευτική ομάδα δική μας στην Τουρκία θα το βρίσκει μπροστά της.
0: Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη, Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης στην αναμονή, γιατί τέτοια ώρα ξέρω ότι θέλετε να ακούσετε από τον Δημήτρη τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Γεια σου Δημήτρη μου.
9: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας εκπλήξω, αλλά θα σας πάω στα Σπάτα, στο αεροδρόμιο. Και χθες, όπως χθες έτσι και σήμερα, λόγω μιας έκθεσης που λαμβάνει η χώρα σε εκθεσιακό κέντρο που είναι ακριβώς παραπλεύρος του αεροδρομίου.
0: Τα Ποσειδόνια γίνονται από εκεί.
9: Τα Ποσειδόνια.
0: Α, μάλιστα.
9: Η έκθεση Ποσειδόνια. Ναι. Υπάρχει σοβαρότατο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Κυρίως για αυτούς που περνούν μπροστά από το αεροδρόμιο, μέσα από το αεροδρόμιο επί της ουσίας, για να πάνε προς την Παιανίας Λούτσας, Παιανίας Αρτέμιδας δηλαδή. Τόσο μεγάλο πρόβλημα που αναγκάστηκε ένας ακροατής μας, γιατρός, που μετέφερε ευαίσθητο υλικό και ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας, που του την έδωσε βεβαίως, ένα περιπολικό, μια κυρία, μια αστυνομικός υπάλληλος. Και τον μετέφερε τέλος πάντων πολύ πιο γρήγορα στον προορισμό του. Αλλά οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο τυχεροί, ταλαιπωρούνται, μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε πως πρέπει να. Σε ένα δύσκολο σημείο, γιατί είναι ένα δύσκολο φανάρι, αν έχεις περάσει, Σπύρο μου, πρέπει να συνδράμει η τροχέα. Και θα βοηθήσουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση όπως και όσο μπορούμε. Αφήνουμε το αεροδρόμιο αφού προετοιμάσαμε για τις δυσκολίες τους ακροατές μας και πάμε στην παραλιακή, η οποία έχει ήδη ισχυρό μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου, του ελληνικού. Σε αντίθεση με την Αθήνα, που οι μόνοι δρόμοι που έχουν επί της ουσίας καθυστέρηση είναι η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλής Αμαλίας προς τη Συγκρού όμως. Έχουμε κάποιες εργασίες στη Συγκρού, να υπενθυμίσω. Αρχίζει να δυσκολεύει το τελευταίο τεταρτάκι η άνοδος της Κηφισού, να το έχετε υπόψη, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα, φίλες και φίλοι. Ομοίως, η κάθοδος της Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τη Νέα Φιλαδέλφεια Βαθμιδών Και έχουμε καθυστέρηση, χωρίς να έχω όμως αιτία, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών-Αθηνών-Κορίνθου κατά μήκος του Σκαραμαγκά, στη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, γι' αυτό είναι πολύτιμη συμβολή του Δημήτρη. Κάθε μέρα, ξέρετε ότι λίγο μετά τις 2 από το πρωί, βεβαίως, αναμφίβολα, μας επισημαίνει τα κυριότερα προβλήματα. Ένα πρόβλημα, όχι κυκλοφοριακό, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους τουλάχιστον 3-4 μήνες, οι πυρκαγιές. Θα αρχίσουμε από μια φωτιά λοιπόν που ξέσπασε νωρίτερα στη Φωκίδα, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ξέρετε, τώρα με την άνοδο της θερμοκρασίας έχουμε τις πρώτες φωτιές για τη φωτεινή περίοδο και ο Γιώργος Χεραμτζόγλου είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
10: Να είστε καλά. Είχαμε λοιπόν αυτή την πυρκαγιά τώρα το πρωί στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα, 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπορό τμήμα και επίσης 9 πυροσβεστικά οχήματα που μπήκαν κατευθείαν στη μάχη για την πυρκαγιά, και είχαμε επίσης και την κινητοποίηση και του Δήμου εκεί της Φωκίδας, ούτως ώστε να μπορέσει να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο αυτή η εστία της πυρκαγιάς. Έχει τεθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπό πλήρη έλεγχο, και εκείνο το οποίο βέβαια απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι υπάρχει καύσιμη ύλη έξω στα δάση, έξω στις περιοχές, και θα πρέπει λοιπόν να μεριμνούν όλοι, ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοια περιστατικά, γιατί το καλοκαίρι ακόμα είναι νωρίς.
0: Κάτσε. Στα δάση είναι δουλειά της πολιτείας. Στα οικόπεδα που είναι δουλειά δική μας, έχει γίνει δουλειά.
10: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα οικόπεδα.
0: Γιατί λίγη νόμιζε προθεσμία.
10: 15 Ιουνίου. Λίγες μέρες έμειναν. Θα πρέπει λοιπόν να κάνετε και τον καθαρισμό των οικοπαίδων σας από ξερά χόρτα και σκουπίδια, και να κάνετε τη δήλωση του καθαρισμού στην ιστοσελίδα ακαθάρισα.gov.gr. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να κάνετε και τη δήλωση. Όσοι είστε και εκτός Ελλάδος, μπορείτε να καταθέσετε και τον κωδικό της πόλης που μένετε, είτε είναι Αμερική, είτε είναι Καναδάς, είτε Νέα Υόρκη. Δηλαδή η πλατφόρμα δέχεται και κωδικούς πόλεων εξωτερικού. Επίσης, όσοι δεν έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορείτε να πάτε στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής σας και θα σας δώσουν γραπτός να υπογράψετε την υπεύθυνη δήλωση.
0: Οπότε πηγαίνει στην πυροσβεστική. Το θέμα είναι ότι όσοι επέλεξαν να το αφήσουν τελευταία στιγμή, σου λέει μην ξαναπώ στον κόπο και τα καθαρίσω δεύτερη φορά μες στο καλοκαίρι, δεν θα βρίσκουν ανθρώπους για να τα καθαρίσουν. Γιατί έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, όλοι το άφησαν τελευταία στιγμή.
10: Πήρε ένας εργολάβος πριν από εχθές τηλέφωνο, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πολλοί έλαβαν μισθό γύρω στα 1500 ευρώ.
0: Τι λες τώρα.
10: Ναι.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό.
10: Ναι,
0: το
10: Παρασκευή, μακαζίνο. Σάββατο, Κυριακή, 1500 ευρώ για 3 μέρες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Χεραμιτζόγλου. Έτσι έχει η κατάσταση. Δυστυχώς τώρα θα έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Λέω, το δυστυχώς πήγαινε στο εξής. Όποτε αναφερόμαστε σε βία περιστατικά μεταξύ ανηλίκων, όσο περνάει ο καιρός, η αγριότητα πάει και σε άλλο επίπεδο. Στην Παιανία, επίθεση με γροθιές, ακόμη και με ρόπαλα, ομάδας 30 ατόμων εις βάρος μιας ομάδας ανηλίκων. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι. Μάλλον είναι μια ακόμα, ένα ακόμα επεισόδιο με επιθέσεις επικυριαρχίας ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές. Εν προκειμένου μιλάμε για Κοροπή και Παιανία, γιατί φαίνεται ότι αυτή η ομάδα των περίπου 30 ατόμων από εκεί είχε κινηθεί προς την πλατεία Ζωοδόχου Πηγή στην καρδιά της Παιανίας και πραγματοποίησε αυτή την επίθεση σε μια παρέα περίπου 10
0: ατόμων. Δηλαδή, Γιώργο, μαζευόμαστε 30 πιτσιρικάδες και πάμε για να πλακώσουμε στο ξύλο από την άλλη περιοχή μια άλλη ομάδα παιδιών.
11: Η εικόνα τουλάχιστον που εμείς έχουμε από τις όποιες συνομιλίες έχουμε κάνει μέχρι τώρα με κάποια άτομα τα οποία ήταν αυτόπτες μάρτυρες, είναι ότι υπήρχαν δύο αυτοκίνητα τα οποία κάναν βόλτες γύρω από την πλατεία με νεαρούς. Φαίνεται ότι, να το πούμε τώρα εντός εισαγωγικών, ψάχνονταν για κάποιο καυγά. Κάποια στιγμή ο ένας από αυτούς ανέφερε, τουλάχιστον έτσι μας έχουν μεταφέρει εμάς αυτόπτες μάρτυρες, πήρε κάποιον τηλέφωνο και είπε «μας πέταξαν πέτρες, ελάτε».
0: Έπεσε
11: δεν,
0: το σύρμα.
11: Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν υπήρχε κάποιο τέτοιο περιστατικό ή αν απλά ψάχνανε μια αφορμή. Και ξαφνικά συγκεντρώθηκαν περίπου 30 άτομα, έγινε αυτή η πολύ άγρια επίθεση, ακόμα και ρόπαλα. Μάλιστα πισόπλατα χτυπήθηκε ένας 16χρονος και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Ευτυχώς δεν είχε κάποιο σοβαρό χτύπημα, γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ επικίνδυνο ένα πισόπλατο χτύπημα με ένα ρόπαλα, αντιλαμβανόμαστε. γιατί είδους επίθεση μιλάμε. Από ένα άλλο παιδί του άρπαξαν ακόμα και τα παπούτσια, σύμφωνα τουλάχιστον με την ενημέρωση από την αστυνομία που έχουμε την ώρα που ήταν πεσμένο στο έδαφος. Mm-hmm. Αυτά όλα παραπέμπουν, όπως μας αναφέρουν αστυνομικές πηγές, σε αυτές τις επιθέσεις επικυριαρχίας, ότι εμείς είμαστε το κοροπή, είμαστε πιο δυνατοί.
0: Ναι,
11: είμαστε
0: ναι. Και εξευτελισμού, μια προσπάθεια εξευτελισμού.
11: Ακριβώς. Να τονίσουμε ότι υπήρξαν νέα συλλήψη, γιατί ήταν πάρα πολύ άμεση η παρουσία της αστυνομίας στο σημείο, γιατί και οι κάτοικοι αλλά και οι αστυνομικοί έσπευσαν να διακόψουν αυτή την άγρια επίθεση και κυνήγησαν τους νεαρούς που έσπασαν σε ομάδες. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά στο νεκροταφείο της Παιανίας στην Οδό Αναπαύσεως. 9 ήταν άτομα συνολικά μέσα. Καταλαβαίνουμε ότι έφυγαν άρον-άρον από το σημείο. Μας είπαν ότι κάποιοι ήταν κρυμμένοι και μέσα στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου. Έχουν συλληφθεί αυτά τα άτομα. Είναι και ανήλικοι και ενήλικοι. Οι 5 από τους 9 βρήκαν ανήλικοι, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από την αστυνομία. Η δικογραφία και οι κατηγορίες αφορούν και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παραβαστινών περιόπλων, γιατί είναι αυτά τα ρόπαλα και το ρόπαλο μας στο ένα το ξεφορτώθηκαν στο σημείο και εντοπίστηκε από την αστυνομία. Και σωματικές βλάβες κατά δυνάτων. Οδηγούνται οι ανήλικοι σήμερα στον ανακριτή για να απολογηθούν. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, και βέβαια υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι που αναζητούνται από την αστυνομία. Δεν είναι και εύκολη η ταυτοποίηση μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Το συγκεκριμένο συμβάν σε ένα κομμάτι της πλατείας, όπου δεν είναι και εύκολο με βιντεοληπτικό υλικό να μπορέσουν να αναγνωριστούν όλα τα πρόσωπα. Οπότε είναι σε εξέλιξη μια έρευνα από την ασφάλεια Παιανίας.
0: Ξέρεις Γιώργο, και οι λεπτομέρειες που μας έδωσε, πολλές λεπτομέρειες από το εξαιρετικό ρεπορτάζ σου αυτής της υπόθεσης, δημιουργούν πολύ έντονο προβληματισμό. Φαντάζομαι και στους γονείς που μας ακούνε αυτή την ώρα, το πώς έδρασαν, το πώς πήγαν, τα χτυπήματα, του να του πάρω τα παπούτσια, τα ρούχα, όλα αυτά είναι εντόνως προβληματικά, δηλαδή, και όχι μόνο για την αστυνομία, είναι για όλη την κοινωνία.
11: Είναι σοβαρό πρόβλημα, και αυτό το οποίο μας μετέφερα σχεδόν όλοι οι κάτοικοι που μιλήσαμε είναι ότι δεν υπήρχε τουλάχιστον έντονο αυτή η αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο συγκεκριμένες περιοχές. Γιατί προϊκή. Είναι άτομα τα οποία πηγαίνουν, έρχονται, έχουν φιλίες. Ναι, δεν είχε συμβεί κάτι το οποίο τους σοκάρει ακόμα περισσότερο. Το γεγονός ότι χωρίς καμία αφορμή, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι, φτάνουμε σε ένα τόσο βίαιο περιστατικό.
0: Σε ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά. Στο θέμα αυτό είχε αναφερθεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, και βεβαίως εσείς οι πολίτες που τα ακούτε, τα βλέπετε όλα αυτά.
12: Τα παιδιά έχουν ξεφύγει, θα το πω εγώ έτσι. Δεν είναι πλέον όπως ήταν, δεν υπάρχουν όρια. Αυτό ξεκινάει, θεωρώ, από το σπίτι. Το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
13: Οι γονείς πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους. Από εκεί νομίζω ότι ξεκινάνε όλα.
14: Πρέπει και η ποινική μεταχείριση των ενηλίκων σε έναν βαθμό να γίνει τέτοια. Λίγο. Δεν αναφέρομαι σε φυλακές κλπ. Αλλά αναφέρομαι σε ζητήματα που σχετίζονται με την έκτηση μιας ποινής για έναν ενήλικο, που θα είναι ήπια αυτή που πρέπει για έναν ενήλικο, έτσι ώστε να μην γίνονται υπότροποι.
0: Πολλά από τα ηχητικά που ακούσατε ανήκουν στο ρεπορτάζ που είχε κάνει επίσης εξαιρετικό το Σαββατοκύριακο η άλλη αστυνομική μας διδάκτρια, η Κάτια Νιάκαρη, που έχει ασχοληθεί με τέτοια περιστατικά. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι. Με τέτοια θέματα, με βία ανηλίκων. Βέβαια τώρα αφορμή για να μιλήσουμε είναι άλλη. Είναι μια επιχείρηση αστυνομίας στην Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Αλλά νομίζω ότι και εσύ όλο και πιο συχνά συναντάς στο ρεπορτάζουν τέτοια κρούσματα βίας.
15: Ναι, έχει
0: ξεφύγει το πράγμα, για να το πούμε λίγο απλά. Έχει ξεφύγει.
15: Ναι. Τώρα όσον αφορά την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, η υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 14 συλλήψεις στο πλαίσιο της ευρύτερης επιχείρησης με την κωδική ονομασία Αστερισμός, μέσω της οποίας το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI χτυπά το οργανωμένο εγκλήμα σε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Δύο κέντρα υποβολής δηλώσεων στην Κοζάνη είχαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κομβικό ρόλο. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο διαχειριστής αλλά και υπάλληλος. Τα εν λόγω κέντρα Σπύρο αποτελούν, όπως ανέφεραν και αρμόδιες πηγές, την πέτρα του σκανδάλου. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς, όπως έχει δείξει πολύ μηνύ έρευνα των αρχών, λειτουργούν ως ενδιάμεση μεταξύ παραγωγών και του ΟΠΚΠ. Τα συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα, ενώ εκτιμάται ότι το παράνομο κέντρο υποκόμισαν ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτια Νιάκαρη, αναφέρθηκε σε αυτό και εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, ήταν στο Open.
16: Και πάλι έχουμε εμπλοκή δύο κέντρων υποδοχής δηλώσεων με την γνωστή μεθοδολογία, γνωρίζοντας Τελευταία αγροτεμάχια δεν έχουν δηλωθεί ώστε να λαμβάνονται οι νόμιμες επιδοτήσεις από τους νόμιμους ιδιοκτήτες. Δηλώνονταν από τρίτα πρόσωπα και ουσιαστικά λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις 2,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά.
0: Και ερχόμαστε τώρα στην δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Λιγκερίδη από χούλιγκαν στο Ρέντι. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα σε ό,τι αφορά την διαδικασία που ακολουθείται στο δικαστήριο. Πρόκειτο να λάβει σημαντικές αποφάσεις για κάποιους μάρτυρες η έδρα. Δεν ξέρω αν ήδη τις έχει λάβει. Η δικαστική μας συντάκτρια μας περιμένει, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα.
17: Καλό μεσημέρι και συγκεκριμένα για τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων να μην καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, εάν προηγουμένως δεν διευκρινιστεί ότι δεν έχουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Αυτό, Σπύρο, σημαίνει ότι το δικαστήριο θα ζητήσει την εισαγγελική διάταξη, βάσει της οποίας θέθηκαν σε καθεστώς προστασίας οι μάρτυρες, θα την εξετάσει και θα αποφασίσει αν θα καταθέσουν οι μάρτυρες, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι φέρονται να έχουν δώσει πολύ σημαντικά στοιχεία για κάποιους εκ των κατηγορουμένων. Θυμίζουμε ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει να καταθέσουν οι δύο εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, κρίνοντας ότι δεν φαίνεται να προκύπτει ότι είναι και κατηγορούμενοι, ενώ για τον τρίτο προστατευόμενο μάρτυρα είχε ζητήσει και ο ίδιος να ελεγχθεί από το δικαστήριο.
0: Έλενα, θα σε παρακαλούσα, επειδή το αναφέρω χωρίς να προχωρώ σε κρίση, δεν είναι πολλά τα μέσα που καλύπτουν, και αυτό είναι ένα θέμα που το έχουν θέσει και οι γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη, του θύματος, το έχουν θέσει και με δημόσιες τοποθετήσεις τους. Δεν είναι και πολλά τα μέσα τα οποία καλύπτουν με τόση επάρκεια, όπως εσύ, ο Σκάκη,
18: δύο τρία
0: άλλα, τη δίκη Λιγκερίδη. Αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τη δίκη Λιγκερίδη?
17: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καταθέσεις μαρτύρων. Είναι η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι.
0: Όχι για τον δολοφόνο του Λιγκερίδη, έχει τελειώσει αυτό το δικαστήριο, έχει καταδικαστεί.
17: Έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθορση και επιπλέον 25 έτη, αν θυμάμαι καλά. Έχει καταδικαστεί ως φυσικός αυτούργος της δολοφονίας. Από εκεί και πέρα, εδώ είναι η δεύτερη δίκη που γίνεται για την υπόθεση. Είναι η δίκη για τα επεισόδια που έγιναν στο Ρέντι το 2023, το Δεκέμβριο του 2023, οπότε και τραυματίστηκε θανάσιμα ο Γιώργος Λιγκερίδης. Εδώ έχουμε τις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος 17 αστυνομικών από την δημιουργία του Γιώργου Λιγκερίδη. Έχουμε εκρήξεις, έχουμε εγκληματική οργάνωση. Θυμίζουμε ότι στην εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται 142 οπαδοί του Ολυμπιακού και επιπλέον 5 μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού για τα πλημελήματα της χρηματοδότησης της εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνησης της αθλητικής βίας. Είναι μια δίκη που θα διαρκέσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αρκεί να σας πω ότι θα καταθέσουν 215 μάρτυρες. Έχουμε και πάρα πολλούς συνηγόρους οι οποίοι στη συνέχεια θα αγορεύσουν για μέρες σε αυτή την δίκη. Είναι μια δίκη τώρα, είμαστε στις καταθέσεις ακόμα μαρτύρων. Έχουν καταθέσει μάρτυρες, έχουν καταθέσει αστυνομικοί, έχουν καταθέτουν φύλακοι, καταθέτουν οπαδοί. Έχουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που λέτε για τους γονείς, για την δημοσιότητα της δίκης, είναι κάτι το οποίο το λένε με πολύ πίκρα και με πολύ παράπονο σε κάθε συνεδρίαση. Αυτό που μας λένε είναι ότι, μα καλά, κανέναν δεν ενδιαφέρει αυτή τη δίκη. Σήμερα, σε αυτό εδώ το δικαστήριο δεν δικάζεται η δολοφονία Λιγκερίδη. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο δεν τους ενδιαφέρει, παρόλα αυτά θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει, γιατί ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του κατά το καθήκον του. Είναι μια δίκη όμως για μια εγκληματική οργάνωση. Είναι μια δίκη για τον αθλητισμό, για το πώς πρέπει να φερόμαστε. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτή η συγκεκριμένη δίκη. Και πραγματικά το λένε και το ξαναλένε. Έρχονται οι άνθρωποι, ξαναέρχονται και μας λένε, μας εκφράζουν την πικρία τους.
0: Σε ευχαριστώ, Έλενα, να είσαι καλά. Αναφέρθηκε η Έλενα Γαλάρη στους γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη. Είναι ο Θανάσης Λιγκερίδης και η Ευγενία Λιγκερίδη.
19: Οι μάρτυρες είναι τόσο φοβισμένοι που όταν τους ρωτάει ο συνήγορος εάν αναγνωρίζει κάποιον, ενώ τον δείχνει στη φωτογραφία και λέει ότι δεν τον αναγνωρίζω, ξαναλέει ο πρόεδρος η έδρα, για ρε γυρίστε και δείτε καλά. Με ένα πολύ φοβισμένο ύφος και φωνή τρεμάμενη είπε ναι, τον αναγνωρίζω.
20: Λειτουργούν υποκαθεστώς φόβου, πιέσεων,
18: εκβιασμών, ενώ έχουν επίσης αρχικές τους καταθέσεις πάρα πολλά πράγματα και έχουν δώσει ονόματα και στοιχεία, ξαφνικά έρχονται εδώ και λένε δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλό.
0: Αυτά συμβαίνουν στη δίκη Λιγκερίδη. Ερχόμαστε τώρα σε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει το γύρο του κόσμου. Βεβαίως, επειδή είναι δήλωση Τραμπ, πρέπει να τη δούμε ως τέτοια. Αυτή τη στιγμή 2 και 21 πρώτα λεπτά, γιατί μπορεί 2 και 22, 2 και 23 να έχουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μία δήλωση Τραμπ που κάνει το γύρο του κόσμου και ίσως να σημαίνει, ίσως και να μην σημαίνει κάτι. Τέρμα η γρίφη, Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Γεια σου, Ισαάκ. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, ναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Εμείς ας κρατήσουμε συγκρατημένοι, ναι, θα έλεγα. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά και στο παρελθόν. Σε ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τις συνομιλίες με το Ιράν. Υποστηρίζει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μίλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ένα podcast, το Pod Force One. Δήλωσε ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει πως δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αποκάλυψε επίσης, να σου πω, ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας συμμετέχει σε αυτές τις διαβουλεύσεις. Πρώτη φορά το ακούμε αυτό από τον Αμερικανό Πρόεδρο και δίνει μάλιστα και την έγκρισή του, όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, στις διαπραγματεύσεις. Και μάλιστα, Σπυρό, ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί μαζί του στο μέλλον.
0: Μιλάμε για τον γιο του Χαμενεΐ.
20: Πολύ σωστά.
0: Ο οποίος πληροφορίες έφεραν ότι μπορεί να έχει τραυματιστεί σοβαρά, ότι είναι σε κόμμα, ότι έχει ακροτηριαστεί. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε κιόλας, δεν έχει κάνει εμφάνιση, αλλά για αυτόν μιλάμε.
20: Πάρα πολύ σωστά. Και σε αυτές τις δηλώσεις έρχονται και οι πληροφορίες ότι ο Ουάσιγκτον, να θυμίσουμε, ζήτησε αλλαγές στο υποδιαμόρφωση αυτό το σχέδιο συμφωνίας με βασικό ζήτημα τη διαχείριση των αποθεμάτων του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και είχαμε δηλώσει στο ίδιο ακριβώς κλίμα και του Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο, που τόνισε ότι για πρώτη φορά η Τεχεράνη δέχεται να συζητήσει πτυχές

0: προηγηθεί και αυτή τα χτυπήματα στον κόλπο από την πλευρά του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και των Αμερικανών σε πυραυλικές εγκαταστάσεις, έτσι τουλάχιστον όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισάκ. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης, μάλιστα αυτά τα χτυπήματα, ναι, πριν πάμε σε διαφημίσεις για να δούμε μετά με τον Νίκο Φιλιππίδη τι σημαίνουν όλα αυτά. Τι σημαίνουν όσα συμβαίνουν στον κόλπο για ακόμη μια φορά. Έχουμε μια ανακοίνωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη αυτή η ανακοίνωση. Βγαίνουν μπροστά από τις χώρες του κόλπου, όλες τις χώρες του κόλπου, τα Εμιράτα και λένε αρκετά με τις δηλώσεις, πρέπει να προχωρήσουμε σε πράξεις. Φαίνεται λοιπόν ότι αλλάζουν επίπεδο τη στάση, σε ό,τι αφορά τη στάση τους, και τα Εμιράτα δεν αρκούνται πια σε δηλώσεις διαμαρτυρίας και σε καταδικαστικές δηλώσεις για τις πράξεις του Ιράν. Λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό των πράξεων, και να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
13: Έβαλα πρωτεύγεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
13: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
14: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
15: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
16: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
14: Εισιτήρια more.com.
17: Τάκης και
18: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
19: Πάμε να δούμε σπίτια.
20: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
18: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
20: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
18: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση, και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
20: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
18: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούμπις.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
9: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες.

0: Βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
0: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
0: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
2: Επιστρέφουμε λοιπόν, κλείσαμε προηγουμένως με το ρεπορτάζ του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη για τις δηλώσεις Τραμπ αλλά και τις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί στον κόλπο. Όλη αυτή η κατάσταση βεβαίως είναι κάτι που οι αγορές το αξιολογούν προς τα πάνω. Γεια σου Νίκο, ο Νίκος Φιλιππίδης μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αλήθεια είναι ναι, ότι έχουμε ανωδικές παλιτάσεις πάνω που είχε πάρει μια ανάσα. Και η διεθνής αγορά αλλά και η εγχώρια αγορά καυσίμων και προσεγγίζει σιγά σιγά προς τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, δηλαδή στα 98 κάτι αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, επηρεαζόμενο ακριβώς από όλα όσα περιγράψατε νωρίτερα. Τη στιγμή που η αμόλυβδη έχει σε μέσα επίπεδα κατέβει στα 2,04 ευρώ το λίτρο, είχε φτάσει και 2,14. Και το diesel κίνηση βρίσκεται στο 1,76. Και η πρόβλεψη είναι ότι αύριο το diesel κίνηση θα ανέβει η τιμή του και η αμόλυβδη θα σημειώσει μικρή μείωση. Οπότε τις αυξήσεις που βλέπουμε σήμερα στις διεθνείς τιμές θα πρέπει να τις περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας στην εγχώρια αγορά.
2: Α, λες ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε το ταμπλό να αυξάνεται η τιμή.
3: Να ανακόπτεται η πτωτική πορεία ακριβώς. Είναι αυτό το παιχνιδάκι που παίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, το οποίο στη μέση βρίσκονται οι καταναλωτές, σε όλο σχεδόν τον κόσμο. Είναι το παιχνιδάκι που παίζεται στη Μέση Ανατολή.
2: Ξέρεις, διάβαζα προηγουμένως μία ανακοίνωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο το θεώρησα μια πολύ σοβαρή δήλωση και που σηματοδοτεί μια κλιμάκωση εφόσον την πραγματοποιήσει. Λένε τα Εμιράτα ότι αρκετά με τις καταδικαστικές δηλώσεις της τρομοκρατίας του Ιρανικού καθεστώτος, λέμε ναι στο διάλογο, αλλά από θέση ισχύως, όχι κατευνασμού που το Ιρανικό καθεστώς ερμηνεύει ως ερμηνεία, λέει τέλος ας τελειώσουμε με τις δηλώσεις για να περάσουμε. Αυτό σηματοδοτεί το πέρασμα σε ένα άλλο επίπεδο, δηλαδή... Καταλαβαίνεις τι σημαίνει εάν κάποιες από τις χώρες του κόλπου αρχίσουν να αντιδρούν διαφορετικά σε αυτές τις επιθέσεις και τα Εμιράτα έχουν τη δύναμη να το κάνουν.
3: Ναι,
2: τη στρατιωτική ισχύ, λέω.
3: Μιλάω και στις δηλώσεις, ακόμα και των ίδιων των Αμερικανών. Γενικώς υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στις χώρες του κόλπου, οι οποίες χάνουν πάρα πολλά λεφτά, γιατί δεν πουλούν τη βασική πολιτοπαραγωγική τους πηγή που είναι η ενέργεια, αλλά χάνουν πολύ και από τις υπηρεσίες, από τον τουρισμό, από πράγματα με τα οποία είχαν διακριθεί τα τελευταία χρόνια, και βλέπουν ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Ναι. Και η συζήτηση είναι αν το Ιράν είπε αυτό ή αν ο Τραμπ είπε κάτι άλλο, χωρίς να διευκρινίζεται και να λύνεται ένα πρόβλημα το οποίο τους αφορά πάρα πολύ.
2: Ήθελα να θέσω υπόψη σου και όχι να θέσω υπόψη σου, να ζητήσω το σχόλιο σου, οπωσδήποτε το γνωρίζεις, και ένα δημοσίευμα του Bloomberg που λέει ότι λίγο πολύ, το έχεις αναφέρει εσύ, το έχεις επισημάνει στην αρθρογραφία σου, ότι πρέπει να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπροστά σε αυτό το κύμα ακρίβειας. Και λέει το Bloomberg ότι ετοιμάζονται οι Βρυξέλλες και για μια ρήτρα διαφυγής σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος. Έτσι όπως δηλαδή έχουμε τη ρήτρα διαφυγής για τα εξοπλιστικά, να υπάρξει και μια ρήτρα διαφυγής σε ό,τι αφορά το ενεργειακό. Να δίνει το περιθώριο στα κράτη-μέλη να δαπανούν περισσότερα χρήματα από όσα τους επιτρέπεται. Πώς να το πω, μην πω εγώ στα τεχνικά.
3: Ναι, ακόμα βρισκόμαστε στην φάση του σύνταξης του εναλλακτικού σχεδίου. Δεν είμαστε κοντά στην απόφαση. Η απόφαση δηλαδή ότι θα πρέπει, η μεγάλη απόφαση ότι θα πρέπει να ρίξουμε λεφτά και σε αυτή την κρίση δεν έχει ληφθεί. Ακόμα δεν έχει πατηθεί το κουμπί, όχι. Οι συζητήσεις είναι γύρω από προθέσεις σε αυτή τη φάση και από ανάγνωση του προβλήματος. Πρέπει να σου πω ότι εγώ προσωπικά βρίσκομαι στην Φιλανδία αυτή την ώρα που μιλάμε, είμαι στο Ελσίνκι, όπου η συζήτηση, έχω έρθει εδώ για το μεγαλύτερο συνέδριο που γίνεται στην Ευρώπη των ενεργειακών εταιριών, είναι η Euroelectric. Εδώ βρίσκεται και ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάγκ Γιώργεσεν, και πολλοί επικεφαλείς, σχεδόν όλοι, όλων των μεγάλων ενεργειακών εταιριών της Ευρώπης. Η συζήτηση όλη είναι ότι έχουμε πρόβλημα, το οποίο θα αυξηθεί μόλις μπουν και ηλεκτριστούν τα εκατοντάδες data center τα οποία ετοιμάζονται σε όλη την Ευρώπη, τα οποία θα απορροφήσουν μία στις τρεις νέες κιλοβατόρες που θα παραχθούν τα επόμενα χρόνια. Πράγμα που σημαίνει ότι ξαφνικά βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα που θα μεγαλώσει τη στιγμή που δεν έχουμε λύσει το προηγούμενο. Δηλαδή, ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην περιοχή μας, με μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια με πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με εξορθολογισμό του σύστημα, δηλαδή με το πώς θα υπολογίζουμε τις τιμές. Εδώ έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση που προσπαθούμε να απεγκλωβιστούμε από το πρόβλημα το πρώτο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και τώρα του δεύτερου, και έχουμε μια σειρά από κανονιστικές ρυθμίσεις, τα οποία δεν επιτρέπουν στην ουσία να κάνει τίποτα, την πλήρη ακινησία. Και τι κάνουμε, φορτώνουμε με κόστος συνεχώς την οικονομία. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
2: Καταρχάς, να σε ψέξω, επειδή δεν μου είπες ότι θα πας στη Φιλανδία σε αυτό το συνέδριο. Κατά δεύτερον, σε περιμένω αύριο με ακόμα περισσότερα, γιατί το θέμα της ενέργειας εννοείται πως μας καίει σε όλη την Ευρώπη και τα ελληνικά νοικοκυριά. Αφετέρου, σχετίζεται άμεσα και με τα γεωπολιτικά και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε και για αυτή τη διάσταση. Τουλάχιστον έχει την Ελλάδα την ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του γεωπολιτικού. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
3: Να σου πω, σου λέω μόνο κάτι τελευταίο, ότι εδώ ένα από τα βασικά συζητήματα είναι τα ζητήματα ασφάλειας των υποδομών ενεργειακών και άλλων από drones και όχι μόνο.
2: Έτσι,
3: σου λέω για μια συζήτηση η οποία θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα. Άρα έχουμε πολλά πράγματα να λύσουμε και φαίνεται ότι κυρίως τα συζητάμε, δεν παίρνουμε αποφάσεις.
2: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια και στη δουλειά σου. Στη Φιλανδία τον συναντήσαμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Στο Νέο Φάληρο τώρα, επιστροφή εδώ στο στούντιο του Sky. Είχαμε τη δημοσκόπηση χθες του Sky και της Pulse που αποτυπώνει την εικόνα σε παρούσα φάση μετά και τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Θα δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον δημοσκοπικά, με τη βοήθεια του επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, του Αντώνη Ατζολέτο. Αλλά θα αρχίσουμε από κάτι άλλο, γιατί τα νέα κόμματα προσπαθούν να προσελκύσουν και στελέχη. Αλέξης Τσίπρας στα γραφεία του κόμματός του με Έφη Παπαθεοδόρου. Η Έφη Παπαθεοδόρου βεβαίως είναι η γνωστή μας Θεοπούλα από το Παραπέντε.
4: Τι έκανε Θεοπούλα στην Ελλάδα?
5: Ράφση.
4: Κάνει.
5: Πού είσαι,
4: κάνει.
5: Αγαπημένα μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
4: Πρέπει λίγο να γρίψω, Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
5: Τέλειο.
4: Πρέπει να δούμε πόσο εύκολο είναι. Ναι. Λες να μπει κάτι.
5: Και Θεοπούλα να γράψεις, είναι μέλος.
4: Κάτσε, ρε. Σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
5: Λοιπόν, αν βάλω Love Ελλάς.
4: Λα, τέλεια. Ποιοι τομείς πολιτικής ενδιαφέρουν περισσότερο? Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή. Σε ποια διακυβέρνηση θα λέγαμε όχι ακόμα.
5: Τίποτε καλλιτεχνικό δεν έχει.
4: Κάτσε, δεν
2: είναι περίπου. Τίποτα καλλιτεχνικό. Τέχνες πολιτισμός. Και είναι η διαδικασία εγγραφής της Θεοπούλας, της κυρίας Έφης Παπαθεοδόρου, της ηθοποιού, στο νέο κόμμα το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αντώνη. Ωραίο το σκετσάκι. Πολύ ωραίο. Πανέβα στα κοινωνικά δίκτυα. Πολύ
6: δουλειά. Είναι η αλήθεια. Επικοινωνιακά.
2: Αυτό ήθελα να πω. Επικοινωνιακά, και αν θέλεις να προσεγγίσεις και πιο νέες ηλικίες που παρακολουθούσαν Παραπέντε και είναι γνωστή και η έκφραση, τι κάνει Θεοπούλα, θράψει. Μόνο έτσι μπορείς να το.
6: Δηλαδή, δεν έχει σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ το 23 που βλέπαμε τα βιντεάκια που έβγαζε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok και που προσπαθούσε να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό ή δεν ξέρω τι συνεργασία
2: σωστή
6: έχει κάνει.
2: Σωστή αυτή η σύγκριση. Βέβαια, είναι σε άλλο επίπεδο τώρα. Έχει αλλάξει level ο Αλέξης Τσίπρας. Ο οποίος, για να έρθουμε στα τη δημοσκόπηση, διάβαζα και την ανάλυση σου. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Sky.gr, μια συνολικότερη ανάλυση δημοσκόπηση. Φαίνεται ότι παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Αυτό δείχνει και οι άλλες δημοσκοπήσεις.
6: Ναι,
2: δηλαδή προηγήθηκε.
6: Ναι,
2: αυτό έδειξε και το Sky.
6: Είναι αρχή ακόμα, σαφώς. Θα πρέπει να περάσουν να περάσει ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να έχουμε πιο αποκρισταλωμένη εικόνα, αλλά δείχνει να έχει μια διαφορά 3-4 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ βρίσκεται πάνω από τη Μαρία Καριστιανού στην τρίτη θέση. Υπάρχει η μεγάλη μάχη λοιπόν της δεύτερης θέσης που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στους τρεις, και τα στοιχεία του Γιώργου Αράπουγλου δείχνουν, Σπύρο, ότι οι υπόλοιποι δυνητικοί διεκδικητές της δεύτερης θέσης που φλέρταραν με τη ζώνη του 10%, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, έχουν υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές. Σίγουρα η Ελληνική Λύση από τη Μαρία Καριστιανού και η Πλεύση Ελευθερίας, η Πλεύση Ελευθερίας και από τον Αλέξη Τσίπρα, ενδεχομένως και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και τους βλέπουμε αρκετά πεσμένους. Εντάξει, τα μικρότερα κόμματα είναι μεταξύ Φθοράς και Αρφασίας, Αυθαρσίας, με πιο αποκαρδιωτική εικόνα, την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον μετά την ίδρυση και την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με το μεγάλο ποσοστό να κατευθύνεται εκεί, έχει πέσει κάτω από τη ζώνη του 3%.
2: Είναι στο 2,5% στην εκτίμηση ψήφου, να σε βγάλω από αυτή τη διαδικασία. Η δημοσκόπηση, θα την έχουν ακούσει και στα δελτία βεβαίως, της ΠΑΛΣ δίνει 29,5% τη Νέα Δημοκρατία, 15,5% Ελλάς του Τσίπρα, 11,5% το ΠΑΣΟΚ με 11% την Καριστιανού στη μισή μονάδα. Παίζει ΠΑΣΟΚ και Καριστιανού. Και μετά Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Ελληνική Λύση 6,5, 5 Πλεύση, 3,5 Φωνή Λογικής και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5.
6: Η Νέα Δημοκρατία, Σπύρο, εξακολουθεί να μην απειλείται από κανέναν και έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Θέλει όμως δουλειά για την αυτοδυναμία. Την ίδια ώρα θέλει πολλή δουλειά και ο Αλέξης Τσίπρας, αν θέλει να πει ότι θα την απειλήσει. Με αυτό το 15% δηλαδή δεν μπορείς να μιλάς για μια κυβερνός αριστερά, αν διατηρηθεί έτσι μέχρι τις εκλογές, έτσι.
2: Και σε ό,τι αφορά το καταλληλότερος για πρωθυπουργός, Μητσοτάκης εκείνη στο 30, Τσίπρας 17, Ανδρουλάκης 7, Καριστιανού 6.
6: Ναι. Εδώ είναι αξιοσημείωτη καταρχάς η σταθερότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, και δεύτερον η μεγάλη διαφορά μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου. Με τον Αλέξη Τσίπρα που φωνάζει να παίζει ρόλο η κυβερνητική του εμπειρία, και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Μαρία Καριστιανού να ακολουθούν μακριά.
2: Και είναι ένα, και δεν ξέρω αν και συμφωνείς και εσύ σε αυτό, ένα έβριμα σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που ίσως κάνει και κόμματα τα οποία επενδύουν στο θυμό, στην αντίδραση, στην τοξικότητα, αν θέλεις, ίσως να το σκεφτούν, γιατί βλέπω ένα 54% λέει ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω με βάση τι προοπτική μου δίνει κάποιος, και ένα 11% θυμό και τιμωρία, δηλαδή οι περισσότεροι αναζητούν το δρόμο που θα το ανοίξει ένα κόμμα, την πρόταση.
6: Ναι, και πρέπει αυτό να το δουν τα κόμματα, έτσι ώστε να εστιάσουν από εδώ και πέρα στα προγράμματά τους, να δουν τι ρηξικέλευθο και τι καινούργιο μπορούν να προτείνουν, ασφαλώς στην κατεύθυνση πάντα της, στο να δώσουν περισσότερα εφόδια στην κοινωνία.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Αράπογλου, είναι ο διευθύνων σύμβουλο τη ΠΑΛΣ, που έκανε την για τον Sky, σε ό,τι αφορά τα νεοεμφανιζόμενα κόμματα Τσίπρα Καριστιανού.
7: Θα έλεγα ότι για πρώτη αποτύπωση τα δύο νέα κόμματα κάνουν δυναμική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό. Την προηγούμενη και την προπροηγούμενη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε, θα παρατηρήσατε τη μεγάλη ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Στην τελευταία μας έρευνα είχε φτάσει στο 13%. Εκεί είχαμε πει ότι συγκεντρώνονταν οι έτοιμοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν τα δύο νέα κόμματα. Και πράγματι, περίπου το μισό ποσοστό των δύο κομμάτων που αποτυπώσαμε προήλθε αμέσως από την δεξαμενή του άλλου κόμματος.
2: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Αράπογλου, ο διευθύνων της ΠΑΛΣ. Τώρα, το είχε προαναγγείλει ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του. Φαίνεται ότι έγινε και πράξη, η κίνηση δηλαδή της Αθήνας, μετά το θαλάσσιο ντρόν που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Λευκάδας και αποδείχθηκε ότι ήταν ουκρανικό, ακολουθήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσελινούκου. Καλώς ήρθες, Μαρία.
8: Καλό μεσημέρι. Αθήνα ακολούθησε όλες τις διπλωματικές ενέργειες. Πραγματοποιήθηκε
2: επίσημο διάβημα
8: διαμαρτυρίας και σε προσωπικό επίπεδο, σε προφορικό επίπεδο και σε γραπτό επίπεδο, Σπύρο, στο Κίεβο, όπου επισημαίνονται τα εξής, ότι το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Επίσης, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζοχιού, στην ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών σήμερα, υπογράμμισε ότι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, και μάλιστα υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της σε σχέση με την παράνομη παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απόσχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, όπως χαρακτηριστικά είπε. Αυτή τη στιγμή η Αθήνα περιμένει την επίσημη απάντηση από το Κίεβ.
2: Μισό λεπτό, θα ήθελα τη βοήθειά σου και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Γιατί θα μου επιτρέψεις να ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη, γιατί φαίνεται πως στην Τουρκία υπάρχουν και δεύτερες, τρίτες σκέψεις για ό,τι αφορά και αυτό το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Αλλά θέλουμε και τις δικές σου πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών.
9: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που φτάνουν από το τουρκικό κοινοβούλιο για πιθανότητα αναβολής της έγκρισης του νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει στην ατζέντα οποιασδήποτε επιτροπής τον Ιούνιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμη και αν έρθει κάποια στιγμή σε την επιτροπή, το νωρίτερο να ψηφιστεί δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου, μας έλεγαν. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι αν αλλάξουν κάποια δεδομένα και η Τουρκία μπορεί να αλλάξει κάποια άλλα δεδομένα και να πάει γρήγορα να φέρει κάτι. Θα μου πείτε τι έγινε. Συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ, θυμάστε, στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες. Στάλει ένα μήνυμα. Μηνύματα από τον Γιώργο Γεραπετήτη ότι μπορεί να προκληθεί ένταση. Διαρροές για θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, ανατολικά του Αιγαίου. Ότι μπορεί να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα νοτιού Κρήτη στα 12 μίλια. Προτάσεις, ιδέες. Δεν είναι μήνυμα μόνο προς την Τουρκία που είναι, αλλά είναι και στην διεθνή κοινότητα μπορεί να προκληθεί κάτι εδώ. Αυτή την περίοδο, ένα μήνα πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, κανένας δεν θέλει ένταση
2: τέτοιες σε αυτή την περιοχή. Αυτά είπε ο Μανώλης Κωστίδης με βάση το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες του. Υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Βεβαίως ο Μανώλης και στο ρεπορτάζ του λέει ότι δεν αποκλείεται και κάποια ευνηδιαστική κίνηση. Πώς Μαρία Τσελίνικου τώρα το αντιμετωπίζει όλο το θέμα? Όχι μόνο αυτό, είναι μία παράμετρος και αυτή η ελληνική διπλωματία.
8: Ως προς το κεφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο, είναι σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών, τονίζει η Αθήνα μέσω της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την τουρκική πλευρά. Η κυρία Ζοχιού ξεκαθαρίζει για ακόμη μια φορά ότι η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για κάθε σενάριο, Σπύρο, και θα δράσει αναλόγως όταν δει το τελικό νομοσχέδιο. Ωστόσο, σε ερώτηση που της κάναμε, αν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών, τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει επικοινωνία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι η διάβλη επικοινωνίας ανοιχτή. Παραμένουν ανοιχτοί σε πολλά επίπεδα, όπως διευκρίνησε, και η Αθήνα στοχεύει στη διαφύλαξη σταθερότητας και σχέσεων καλής γειτονίας.
2: Μάλιστα. Είχαμε και δηλώσεις, νομίζω, του Τούρκου πρέσβη στην Αθήνα.
8: Εχθές, κατά το χαιρετισμό του σε δεξίωση της τουρκικής πρεσβείας, τόνισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν αποδείξει ότι ακόμη και όταν παραμένουν και εκκρεμεί ζητήματα, ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι εφικτή, τόνισε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα. Τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών υπογράμμισε ότι είναι ανοιχτά και λειτουργούν αποτελεσματικά. Μέσω και της διαρκούς δέσμευσης και αμοιβαίας προσπάθειας έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που μας επιτρέπει, όπως τόνισε, να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, επεκτείνοντας παράλληλα και τους τομείς της συνεργασίας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, η Μαρία Τσελίνικου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα, τη Intermix. κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
17: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
18: Αχα.
17: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
18: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
17: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
20: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Επιστρέφουμε. Είναι θέμα το οποίο θα το βρούμε δυστυχώς το καλοκαίρι μπροστά μας. Τα δυστυχήματα, ατυχήματα, τα τροχαία δηλαδή, στα νησιά. Με πάρα πολύ τουρισμό, ειδικά σε δημοφιλείς προορισμούς. Και πριν ξεκινήσει καλά-καλά η θερινή περίοδος, είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Ίω. Η Σοφία Καλαβρού είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 22χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του στην Ίω το πρωί της Κυριακής μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Ο νεαρός επέβαινε σε ένα τετράτροχο όχημα, σε μια γουρούνα δηλαδή, με συνοδηγό έναν ακόμη 22χρονο, τη στιγμή που το όχημα εξετράπη τη πορεία του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον ελαφρύ τραυματισμό του συνοδηγού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου ερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα του νησιού.
2: Mm-hmm.
8: Έτσι λοιπόν ανοίγει και ένα γενικότερο θέμα εν ώψη του καλοκαιριού για τις γουρούνες, την καταλληλότητά τους, με ποια κριτήρια αυτές θα νοικιάζονται και την επικινδυνότητά τους. Ήδη ακούσαμε χθες από τον αναπληρωτή υπουργό
2: μεταφορών,
8: ακριβώς τον κύριο Κυριανάκη, για τα νέα μέτρα και τις ρυθμίσεις, ότι θα είναι απαραίτητη η κατοχή κράνους και η κατοχή διπλώματος τουλάχιστον 5 χρόνια για να οδηγούν τις γουρούνες. Να τονίσουμε τώρα ότι από την πλευρά των εκπαιδευτών ισχυρίζονται ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα, ενώ οι ενοικιαστές από την πλευρά των ενοικιαστών ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να ρίξουμε το ανάθεμα σε μια κατηγορία οχημάτων συνολικά, χωρίς να σταθούμε σε άλλες ζητήματα όπως την ακαταλληλότητα των οδικών δικτύων.
2: Και τα, ναι, βεβαίως και τα οδικά δίκτυα, αλλά και την ακαταλληλότητα των οδηγών που θα πρέπει να ελέγχουν και οι ενοικιαστές. Να ζητούν τα απαραίτητα έγγραφα, αν είναι ικανοί.
8: Έχουν πλέον μεγαλύτερη ευθύνη οι εταιρείες ενοικιάσεων. Θα πρέπει να ελέγχουν και την άδεια οδήγησης και φυσικά να παρέχουν το κράνος στους οδηγούς.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Καλαβρού. Διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
23: Η γερμανική υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως διπλωματικό τεστ για το Βερολίνο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επιβεβαιώνει την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία τον Ιούλιο. Κατάργηση των συνοριακών ελέγχων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά από 9 κράτη-μέλη η Κομισιόν. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Σε δοκιμασία κύρους και αξιοπιστίας για τη γερμανική διπλωματία μετατρέπεται η σημερινή ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τη συμπλήρωση των θέσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς το Βερολίνο επιθυμεί τη μία από τις δύο έδρες που αναλογούν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ενώ επισήμως από την ομάδα αυτή έχουν προταθεί Αυστρία και Πορτογαλία. Η Γερμανία, διαστόματος του Υπουργού της Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, επιμένει ότι επιθυμεί να αξιοποιήσει το πολιτικό της βάρος από αυτή τη θέση προς όφελος του ΟΗΕ. Όμως, η ασυνεννοησία μεταξύ των Ευρωπαίων δεν εκπέμπει τα καλύτερα μηνύματα για την κατάσταση της Ευρώπης, όπως παραδέχεται και ο γερμανικός τύπος. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου, δηλώνοντας ότι οι δύο ηγέτες έχουν πραγματοποιήσει πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες στις τελευταίες εβδομάδες. Μιλώντας στο Bloomberg κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σιγκαπούρη, ο Φιντάν είπε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει μιλήσει αρκετές φορές με τον Αμερικανό πρόεδρο προκειμένου να συντονίσουν την επίσκεψη στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
2: Επιστροφή στο Νεοφάλιρο από τη Βόνη και ευθύς αμέσως στον Νίκο Παγκάκη. Καλώς ήρθες Νίκο για τις αθλητικές μας ειδήσεις.
0: Καλό μεσημέρι. Ώρα τελικών στην Basket League σήμερα. Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού για μια ακόμη χρονιά στους τελικούς της διοργάνωσης. Η Όνη κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο με σκούπα στα ημιτελικά. Και τώρα το πρώτο μας σειράς βρίσκεται πρώτο πυλόν στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί και σκητάλη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Όπως αναμενόταν, ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα ξένο που είχε δικαίωμα να κάνει. Ο Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μόντε Μόρις και έβαλε τον Κόρι Τζότζεφ, με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί και πρόωρα. Νοκάουτ είναι ο Ντόρση με την Οντίτιδα. Οι πράσινοι θα έχουν σίγουρα την απουσία του Ρογκαβόπουλου και ο Κώστας Λούκας την τελευταία στιγμή θα κριθεί την ίστατη ώρα εάν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Δεν πήρε χθες μέρος στην προπόνηση. Ο Εργίνα Ταμάν έκανε και αυτός μια απαιτούμενη αλλαγή στην οκτάδα ξένων που μπορούν να αγωνιστούν στους τελικούς, με τον Γκένεθ Φαρίδ να παίρνει τη θέση του Μάριους Γκριγκόνη στη λίστα. Να πούμε ότι σήμερα αναχωρεί την Ελλάδα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκουμ Νίστρουμ, θα επιστρέψει στη χώρα μας για την επίσημη παρουσίασή του. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει, κατά πως φαίνεται, τη μεταγραφική κίνηση με τον Αλεξάνδρ Ζούπκοφ που θα ενισχύσει ποιοτικά τη μεσοεπιθετική γραμμή και έχει στείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να γίνει το deal. Μεγάλη χαρά που βρίσκεται και επιστρέφει στον Ολυμπιακό και συγνώριμα λιμέρια, τόνισε ότι έχει ο Κώστας Φορτούνης στο Ολυμπιακό TV μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες. Να πούμε επίσης ότι χθες στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης αποκαλύφθηκε και η πρόταση του Παναθηναϊκού συνδυαστικά με ένα αρχιτεκτονικό γραφείο Κούρκουλας για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου, για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου και όχι κατεδάφιση ολόκληρη του γηπέδου. Αφορά αρκετές καινοτόμες ιδέες. Η πρόταση θα μελετηθεί από την πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων και με εμφανία αν θα προχωρήσει.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, παιδιά της αλλαγής, αφού προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
24: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
25: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
24: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι! Πάμε!
10: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη!
9: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ!
9: Μήλο!
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Hey!
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι! Ιούπι!
6: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
26: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
27: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
28: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
29: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Κάντζας ως κόμβο Μαραθώνος αλλά και από κόμβο Πλακεντίας ως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 15 λεπτών αντιμετωπίζουν και όσοι κινούνται προς αεροδρόμιο στην έξοδο Γιαλαμία. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις καθόδους Βασιλιάς Κωνσταντίνου Κερδιτού, στη Φιλελλήνων και τη Βασιλής της Αμαλίας, στην παραλιακή προς Λιφάδα από Φλής Βοσάλιμο και προς Πειραιά από Ελληνικό Οσάλιμο στο Σκαραμαγκά και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφώας Προπύργου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 59 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα με 21 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα στην περιοχή της Λευκάδας το περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λανάς Ζοχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφάνειας που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιου είδους ενέργειες, τονίζεται στο διάβημα. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Η Ελλάδα έχει προετοιμαστεί για κάθε σενάριο και θα δράσει αναλόγως όταν θα υπάρχει το τελικό νομοσχέδιο, ανέφερε παράλληλα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας ερωτήσεις σχετικά με τα δημοσιεύματα για το οικειοφορούμενο νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Η κυρία Ζοχιού επισήμανε πως το νομοσχέδιο παραμένει σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών και δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση. Στις συνομιλίες με το Ιράν που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στη New York Post. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοχτάμπα Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και δίνει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε πως μίλησε με θυμωμένο ύφος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο την ώρα που διεξάγονται συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο μεταξύ σήμερα κοντά στην πολυτηρό στο Νότιο Λίβανο που το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του, δήλωσε ιατρική πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η επίθεση είχε στόχο πολιτικές και ζωτικής σημασίας υποδομές, κυρίως το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ αλλά και διπλωματικές αποστολές. Η ασφάλεια του κράτους του Κουβέιτ, η κυριαρχία του και η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων αποτελούν κόκκινη γραμμή, τόνισε το Υπουργείο. Νωρίτερα, το Ιράν είχε κατηγορήσει το Κουβέιτ αλλά και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το εδαφός τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού τάνκερ στα στενατορμούς και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμ. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη πριν αποσαφινιστεί, αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας. Αφού μελετήσει το σχετικό έγγραφο, το δικαστήριο θα αποφασίσει αν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες μπορούν τελικά να καταθέσουν. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση φιλάθλων που καλούνται να καταθέσουν για τα γεγονότα της υπόθεσης. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Νίκο Ταγάρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, είπα νωρίτερα το μεσημέρι στην Κόρυθο, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία παρέστηκε ο Πρωθυπουργός. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι λέει.
0: Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα.
1: Τι λέει.
0: Κοίταξε να δεις Γιάννη, τα πράγματα πάνε εξαιρετικά.
1: Πάρα πολύ, άμα στο δρόμο σου λέω.
0: Το καλοκαίρι έχει μπει πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, όντως.
0: Έχουμε και μια φωτιά σε εξέλιξη και θα έρθει ο Γιώργος να μας τα πει στον Ασπρόπυργο.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Νωρίς έχουμε ξεκινήσει. Νότι Παπαγιαννάκο, είσαι εδώ. Ή τι για λίγο, θα φύγεις. Πώς μας ξενερώνεις έτσι τώρα.
1: Γιατί τώρα μας το κάνεις αυτό.
0: Τι είναι αυτό δηλαδή.
1: Η προθιερία, θα έρθει η προθιερία.
0: Αργείται η προθιερία.
1: Α, εντάξει.
0: Ο Σπανός είναι η προθιερία.
1: Όχι, σπάθεια. Η Τζέιλο θα είναι. Η Τζέιλο θα είναι. Η πώς το λέει, συγγνώμη, η κυρία των ηχοληπτών, όπως λέει.
0: Ο Κώστας Σπανός είναι ο λιόκαλος. Ο λιόκαλος.
1: Είναι ο λιόκαλος.
0: Ο λιόκαλος της καρδιάς μας.
1: Ναι, αλλά εμείς θέλουμε το Κάγκουρα. Ο Κάγκουρας πότε θα ξανάρθει.
0: Ο Κάγκουρας
1: εσύ προφανώς. Επίσημος Κάγκουρα. Κάγκουρα-πατέρα εσύ.
0: Μας έχεις ξεχάσει. Ευτυχώς που είναι σταθεροί οι ακροατές των παιδιών της αλλαγής. Γιατί αν περιμέναμε από τους φίλους μας εδώ, από την οικογένειά μας, σωθήκαμε.
1: Σωθήκαμε.
0: Τέλος πάντων,
1: καλά τα λέει. Καλά τα λέει, Σοπούλου.
0: Λες σήμερα έτσι για αλλαγή να ρίξουμε σήμα. Είσαι. Το έχουμε. Πάμε. The last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: εκπομπή.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.
7: Ακούω αυτό το Μητσοτάκης ακόμα και αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα. Θα παίζει για αρκετό καιρό.
8: Ίσχα.
7: Ακόμα.
8: Ίσχα.
7: Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιατί είπες ίσχα?
8: Στο λέω.
7: Ίσχα χωρίς υψηλό.
8: Ναι.
7: Αλήθεια λέει.
8: Ναι, ίσχα.
7: Αυτό δεν μου αρέσει πολύ.
8: Γιατί?
7: Μ' αρέσει καλύτερα να ακούσω τον Γιώργο, γιατί έχουμε επικαιρότητα.
8: Προφανώς.
7: Γεια σου, Γιώργο.
8: Ο Γιώργος περιμένει.
9: Πώς το λέγει ο Παπαγιανόπουλος?
7: Έτσι και το ίσχα. Για δώσε λίγο.
9: Λοιπόν, έχει ξεσπάσει μια πυρκαγιά εδώ και λίγη ώρα στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή Σοφό, εκεί που έχουμε συχνά και πες το καλοκαίρι πάρα πολλές ενάρξεις πυρκαγιών. Έχουμε λοιπόν και μια πολύ πολύ ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής εκεί στην περιοχή με 59 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και ένα ελικόπτερο εκεί που κάνει ρήψεις νερού. Είναι σε χαμηλή βλάστηση, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.
8: Α, δεν είναι και δάσος εκεί πέρα.
9: Αλλά εντάξει, έχει ψιλοξεφύγει λιγάκι η πυρκαγιά. Αν δείτε και βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρχίζει και. Δηλαδή και εσείς που οδηγείτε στην Αθήνα Κορίνθου, τη βλέπετε την πυρκαγιά αυτή.
8: Όσοι οδηγείτε στην Αθήνα Κορίνθου, 210-48-00-170-174, περιμένουμε τις δικές σας μαρτυρίες για να δούμε λίγο και την έκταση
9: την
8: και τι προβλήματα έχετε στους δρόμους κι εσείς.
9: Εντάξει, δεν είναι, δηλαδή δεν έχουν ούτε δρόμους, έχουμε κλείσει ούτε τίποτα, αλλά η πυρκαγιά φαίνεται, είναι πραγματικά, έχει πάρει μια έκταση. Αλλά με τις επίγειες δυνάμεις εκεί που επιχειρούν από νωρίς μόλις ξέσπασε αυτή η φωτιά, ελπίζουμε πολύ σύντομα να τη θέσουν υπό έλεγχο.
7: Θέλουμε να μας έχεις ενημερωμένους.
8: Όπως πάντα.
7: Και είμαστε σε εγρήγορση και σε περιμένουμε για οτιδήποτε προκύψει.
8: Στα καλύτερα σου, Γιώργη. Στα καλύτερα σου.
9: 5 Ιουνίου, σας θυμίζω, κλείνει και η πλατφόρμα για τους καθαρισμούς οικοπαίδων. Το κάνατε και το πρωί, το κάνατε και το μεσημέρι, συγγνώμη.
7: Είμαι έξαλλη με αυτό το θέμα.
9: Φαντάζομαι.
8: Άνοιξε το. Πες την εξαλλοσύνη σου.
7: 15 Ιουνίου είναι η παράταση. Δεν είμαι εξαλλή.
9: Όχι, δεν υπάρχει παράταση. Είναι ο νόμος.
7: Μισό λεπτάκι. 15 Ιουνίου είναι ήδη με παράταση μέσα.
9: Ήταν 30, αλλά πλέον ο νόμος το έβγαλε μέχρι 15 Ιουνίου.
7: Τέλος πάντων, συνονήθηκαμε. 15 Ιουνίου, λοιπόν, βάσει νόμου, πρέπει να έχετε καθαρίσει τα οικόπεδα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν και καθάρισαν πριν από λίγο καιρό, λόγω της βροχής, τα οικόπεδα ξαναφούντωσαν, ξαναμεγάλωσαν. Με αποτέλεσμα τώρα να τρέχουν, να προλάβουν για να ξανακαθαριστούν. Προλαβαίνουν, Γιώργο.
9: Προσέξτε, ο νόμος ορίζει ότι κάνουμε τον χοντρό καθαρισμό μέχρι 15 Ιουνίου.
7: Μάλιστα.
9: Και μετά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού,
8: ναι,
9: κάνουμε τη συντήρηση. Δηλαδή μπορεί να πραγματικά να δώσει ο Θεός και να έχουμε και άλλες βροχές μέσα στο καλοκαίρι.
8: Βλάστηση είναι αυτή. Κάποιες, αν το κάνα τον Απρίλιο, λογικό να ξαναφουντώσουν.
9: Παίρνουμε τα χοντρά, δηλαδή κόβουμε τα πολλά μέχρι 15 Ιουνίου και μετά κάνουμε τη συντήρηση έτσι όπως χρειάζεται καθ' όλη τη διάρκεια
8: της περιοχής. 16 Ιουνίου πρέπει να μας το πεις. Στην Ελλάδα ζούμε. 16 Ιουνίου, να μας πεις, χθες έληξε.
7: Λαϊκισμός,
8: ναι.
7: Θα αρέσω το συναγερμό του λαϊκισμού.
8: Και τον υπογράφω το λαϊκισμό. 16 Ιουνίου, να μας πεις πώς ακαθαρίστηκαν.
9: Από 16 Ιουνίου μπαίνουν οι Δήμοι και οι πυροσβεστικοί. Από 16 Ιουνίου, όποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδό του, μπαίνει ο Δήμος με εργολάβο, καθαρίζει το οικόπεδο το ακαθάριστο, στέλνει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη και πληρώνει και επιπλέον πρόστιμο.
8: Έτσι, μπράβο.
9: Δηλαδή, πόσο κοστίζει ο καθαρισμός, τόσο.
7: Ναι.
9: Επιπλέον πρόστιμο, τόσο. Και αν υπάρχει και κίνδυνο.
8: Με το διαρκάκι το έχουν στο νερό κάποιοι.
9: Ναι. Γιατί...
7: Να πούμε βέβαια ότι το κόστος καθαρισμού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια πια είναι πολύ μεγαλύτερο, έτσι.
9: Και όχι μόνο
7: δηλαδή
9: αυτό.
7: Δηλαδή κάποιοι έχουν βγει στη γύρα από ό,τι καταλαβαίνω και ψάχνουν τα θύματα.
9: Έχω γείτονα εργολάβο που έχει μια τέτοια εταιρεία. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, κάποιοι εργάτες έβγαλαν 1,5 χιλιάρικο.
7: Ξαναπες το.
9: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τρεις μέρες δούλεψαν, βέβαια δούλεψαν το πρωί μέχρι το βράδυ, έβγαλαν 1,5 χιλιάρικο.
7: 500 τη μέρα.
9: Περίπου.
8: Οι εργάτες, οι εργαζόμενοι.
9: Εργάτες.
8: Όχι εργολάβους, εργολάβους.
9: Δηλαδή, βέβαια δούλεψαν και σε τρεις και σε τέσσερις δουλειές, έτσι, και σε τρία τέσσερα.
8: Και δύσκολη δουλειά, πολύ δύσκολη δουλειά, όντως.
9: Εντάξει. αλλά σου λέει ότι τώρα δεν υπάρχει ούτε καν για αυτή
8: η
9: υπηρεσία.
8: Η μέση τιμή καθαρισμού ενός κανονικού οικοπαίδου.
9: Εξαρτάται το συνεργείο.
8: Εντάξει, όχι να έχει 50 στρέμματα.
9: Δηλαδή, προσέξτε.
8: Παρακαλώ. Έχω κόντρο, πάμε μια βολτά.
9: Ποιο είναι το θέμα. Αν το οικόπεδο μέσα έχει και ψηλά δέντρα, γιατί πέρα από τα ξερά χόρτα πρέπει να κάνεις και τα κλαδέματα στα ψηλά δέντρα. Συν το γεγονός ότι αν έχεις και μπάζα και σκουπίδια μέσα και αυτά πρέπει να απομαγνηθούν.
8: Άρα και μπάζα και σκουπίδια, κανονικά πρέπει να σε πάρουν και με πρόστιμο και με όλα. Έτσι επικίνδυνος γενικώς. Μάλιστα. Ωραία.
7: Και αν έχεις ακόμη πιο ψηλά δέντρα, μπαίνει ο Χάλκ μέσα στο οικόπεδο, το σηκώνει όπως είναι και φεύγει. Και στέλνει το λογαριασμό.
8: Άρα γεια σου. Ας κάνουν και κάτι δήμοι. Δεν πειράζει.
7: Χτυπούν οι καμπάνες. Γεια σου.
9: Εδώ είμαστε.
7: Νότι, χτυπούν οι καμπάνες, τις ακούς.
8: Βάρατσι.

0: καιρό αυτό που ζητήσαμε.
1: Κοίτα πώς άλλαξαν, Νότι μου. Η κυρία Αναστασοπούλου, πια η γενιά της, Gen Z, ακούει το καμπάνες από τον Αργυρό.
0: Εμείς πάμε πανηγύρια, παιδιά.
1: Εμείς ακούγαμε τον Νίκο Νομικό. Το πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Ντιν ντάν. Καμπάνες λύπης και όχι χαράς. Νίκος Νομικός, ο πατέρας Δούκης σας. Για να τα λέμε κι αυτά.
0: Συγγνώμη.
1: Πολύ θα τον θέλα πεθερό, αυτό εννοώ.
0: Άβολο.
1: Τι άβολο.
0: Μπορείς να το ξανατραγουδήσεις.
1: Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Ντιν ντάν. Καμπάνες λύπης και. Το ντιν ντάν ακούγονταν ως ήχος, όχι το έλεγε ο τραγουδιστής.
2: Τα μάτς, σύντα, νι, νι, 8.

0: Άλλη μία του τραγούδι και τέλος. Τελευταία, δεν το ξαναζητάω.
1: Νίκος Νομικός, ο τηλεφωνητής λεγότανε. Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Τιν, ταν καμπάνες λύπης και όχι χαράς.

που έχει έρθει είναι από τον Κώστα Πράπα, το φίλο μας, ο οποίος μας ξέρει πάρα πολύ καλά πια, καταλαβαίνω. Γιατί γκρινιάζεται. Είναι οι δύο λέξεις που έστειλε για μήνυμα. Γιώργος από Ελευσίνα μας ενημερώνει ότι είναι 3 τα ελικόπτερα τώρα στη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Για τη φωτιά που σας είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη τα τελευταία λεπτά και μας ενημέρωνε και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και σε χαμηλή βλάστηση. Έχουν κινητοποιηθεί δεκάδες πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων, δεκάδες οχήματα και τα 3 αεροσκάφη, όπως μας λέτε εσείς που τα βλέπετε. Όπως ο Νίκος από το Καματερό είναι στην Αττική Οδό τώρα, βγαίνει στην έξοδο 6 και βλέπει φωτιά προς τα Άνω Λιώσια. Όσοι είστε σε αυτό το σημείο ή σε οποιοδήποτε άλλο και βλέπετε τη φωτιά, μας καλείτε στο 210-48-00-170-174. Σας περιμένει η Ελένη Μπουλιέρη για να τα πούμε και εδώ στον αέρα.

0: μπορείτε με τον Νότι να τραγουδήσετε μία και αποθέμια Δαμαντίδη που το ζητάει ο Κώστας, το Πονάμε Όσοι Αγαπάμε?
1: Ωραία, τραγουδάρα.
0: Μπορείτε.
1: Το θυμάστε το Πονάμε Όσοι Αγαπάμε?
0: Το έχετε.
1: Κοιτάξτε την ταινία του Σάρτη Ψάλτη. Σοβασικά καλησπέρα σα ήταν. Ναι, σοβασικά καλησπέρα σα. Ναι. Στο τέλο το πάρτι
0: ναι.
1: που βγαίνει ο Θέμης με την Αφάνα. Mm. Αφάνα, Αφάνα, κανονικό. Και λέει Πονάμε Όσοι Αγαπάμε. Τα τραγουδία τη γενιά μα είναι αυτά. Γιατί με κοιτά έτσι?
0: Γιατί δεν είμαστε αυτή τη γενιά.
1: Α, μα λε και γέρου. Μας βρίσκει από πάνω.
0: Δεν το ξέρω απλά το τραγούδι.
1: Πες και μια καλησπέρα. Δεν μας ακούει πρώτος ο κύριος. Μας ακούει ο κύριος Γιαννήρης. Με τη μία με το που αναφερθήκαμε στο όνομά του, αμέσως λέει «Επ, τι έγινε εκεί».
0: Ξέρεις τι έχω πάθει?
1: Παρακαλώ.
0: Δεν γίνεται να ξεκινήσει η μέρα διαφορετικά και όχι με το Γιαννήρη. Δηλαδή, πώς δεν έχουμε όλοι κάποιες ρουτίνες.
1: Ναι.
0: Στη ζωή, μια... δηλαδή που ξεκινάς. Εμένα, εγώ ναι, λατρεύω τις ρουτίνες. Τις αγαπώ πάρα πολύ. Η ρουτίνα ποια είναι? Ο Γιαννήρης να πει τις καλημέρες του, να μοιράσει απλόχερα μέσα από την ψυχουλένια του ψυχούλα τις καλημέρες το πρωί εδώ από τον Sky. Που ανοίγει
1: ψυχούλα.
0: Το μαγαζί.
1: Ο Γιαννήρης, δεν είναι ο Γιαννήρης.
0: Ναι. Ναι, η πιο ψυχούλα είναι, αν μου επιτρέπει.
1: Είναι.
0: Και η ρουτίνα μου είναι να ξεκινήσω το πρωί να έρθω στην εργασία μου, σαν σωστή υπάλληλος, να ανέβω τις σκάλες στον έναν όροφο, να περάσω το ραδιόφωνο, να δω τον κύριο Άρη, ο οποίος εκείνη την ώρα δίνει πόνο.
1: Ναι, να αφήσει το δισάκι σου μέσα με το ψωμί, το τυρί και τις ελιές.
0: Δεν έχω κολατσιό. Δεν έχω κολατσιό.
1: Αυτό, ναι.
0: Και να περάσω από τον κύριο Γιαννήρη, καλό στην Τζέι Λο της καρδιάς μας.
1: Μπράβο.
0: Προθιέρια.
1: Μπράβο.
0: Κουβαλάει ένα κάρο πράγματος.
1: Διαιτητικά όμως.
0: Ναι. Και πώς το λένε, και να έρθω εδώ να πούμε τις καλημέρες μας και να πούμε τα νέα της ημέρας με τον Δημήτρη Γιαννήρη.
1: Μια μέρα έλειψε την περασμένη εβδομάδα που ήταν λίγο ασθενής.
0: Αυτό, μαύρη μέρα ήταν.
1: Και εμένα μου διέλυσε τη μέρα. Ήταν η μέρα που πήγαν όλα στραβά.
0: Μου κάνεις μια χάρη. Επειδή μας το ζητάνε και τα κορίτσια εδώ, και η Πέρσα μας και η Αργυρό και η Ελένη και ο Γιαννάκης και η Μαριγούλα. Μπορείς να ζητήσεις παγωτό για να μας στείλει κάποιος παγωτό σήμερα. Αφού ό,τι ζητάς μας το στέλνουν.
1: Ναι.
0: Μπορείς. Είσαι μύθος εσύ. Μόνο αν ο μύθος ζητήσει κάτι
1: Η Τζέι Λο θέλει παγωτό.
0: Ένα
1: Σικάγο θέλει Τζέι Λο.
0: Μπορείς να το πεις λίγο πιο δυνατά να το ακούσουν?
2: Ένα Σικάγο.
1: Και κούκις είπες. Και κούκις και...
0: και φιστίκι.
1: Και φιστίκι. Και φιστίκι. Ωραία. Είπε Σικάγο, κούκις και φιστίκι.
0: Δεν θέλουμε όποιο και όποιο. Θέλουμε το καλύτερο παγωτό της Αθήνας. Και τώρα θα έρθει ο Αντεπλής, γιατί την ξέρω τη σειρά ποια θα είναι.
1: Ναι.
0: Θα έρθει ο Αντεπλής και θα πει: το καλύτερο παγωτό Σικάγο το έχει αυτός.
1: Το έχει, ναι.
0: Θα ψάχνουμε εμείς να
1: βρούμε. Στα Φάρσαλα το έχει ο Θανάης.
0: Εσύ τι θες, Πέρσα μου, Ρικό.

0: αλουμινόχαρτο από κάτω.
1: Δεν είχαν παγωτά.
0: Δεν είχατε παγωτά. Τι τρώγατε εσείς?
1: Α, σε Μαρία.
0: Ποια γενιά είναι αυτή, δηλαδή?
1: Α, σε Μαρία μου, εμείς. Δεν είχαμε εμείς.
0: Γιατί, Γιάννη?
1: Εμείς απλά.
0: Α, κάτσε. Μπορούμε να βάλουμε λίγο μπουζούκι. Βάλε λίγο μπουζουκάκι από κάτω. Ένα μπουζούκι, ό,τι βρει.
1: Παγώναμε το γάλα.
0: Μην την πει ακόμα την ιστορία. Περίμενε, πρέπει να μπει το μπουζούκι.
1: Περίμενε.

0: Τώρα βγαίνεις, περίμενε, περίμενε. Βγαίνεις τώρα.
1: Έγινε. Μες Μαρία, δεν είχαμε παγωτά. Εμείς παγώναμε το γάλα με τη ζάχαρη στο ψυγείο. Εμείς βράζαμε το γάλα το βράδυ και κάναμε παπάρα το ψωμί μέσα. Αυτό ισχύει όμως. Ναι. Ισχύει.
0: Ωραίο ήταν αυτό.
1: Ωραίο, ωραίο. Και ζαχαρίτσα από πάνω.
0: Πότε φάγες?
1: Γι' αυτό γίναμε παπάρες. Ναι, τρώγαμε πολύ παπάρα μικρή. Αυτό θέλει, θα ακούσει.
0: Μπορείτε να μου χαλάτε την ατμόσφαιρα.
1: Το χαλάει, το χαλάει αυτός.
0: Δώσε λίγο νότι. Νότι, απ' την αρχή δώσ' το.
1: Απ'
0: την αρχή, θα το πάμε σωστά τώρα.
1: Δώσ' το απ' την αρχή, ρε.
0: Έλα, γκγκγκ, λέει. Τελείωνε.
1: Όπως λέει ο φίλος μου Δημήτρης, είμαστε ίδια γένεια ακριβώς. Παγώνα με την αμύτα να γλύψουμε λίγο γρανίτα. Ουγγαρέζε περνούσαμε δύσκολα. Ψήναμε καφέ στο τηγάνι.
0: Τώρα να σου πω κάτι και σε σένα και στον Ουγγαρέζο.
1: Ναι.
0: Έχετε δουλέψει και λούστρι?
1: Όχι.
0: Μόνο αυτό έχει μείνει.
1: Όχι.
0: Δεν αντέχω άλλο.
1: Δεν έχουμε δουλέψει λουστράκια.
0: Δεν αντέχω άλλο.
1: Δεν γίναμε λουστράκια. Όχι.
0: Στο λιμάνι του Πειραιά κάτω κατεβαίνατε από τη Φωκίωνος.
1: Κόβαμε την αυγοφέτα στα 4.
0: Ναι, ποιος θα σας το έλεγε όμως, η ιστορία σας είναι success story. Ότι θα γινόσασταν και οι δύο. Γιατί μιλάς? Ότι θα γινόσασταν και οι δύο superstar.
1: Δεν πάθει μυθό άλλα που τρώγαμε. Ξέρεις τι δεν μου έχω δώσει ποτέ να φάω τώρα σοβαρά, χωρίς μπουζούκι. Αυτό με το αυγό και το κακάο δεν μου έχω δώσει ποτέ να φάω.
0: Τι είναι αυτό το αυγό με το κακάο?
1: Χτυπητό αυγό, σου λέει εδώ, νότι είναι άλλη γενιά. Αυτό τι κάνανε, είναι αυγό και τι. Και κακάο. Το πείτε το γλυκό, τι ήταν αυτό, σαν γλυκό ήταν αυτό, έτσι.
0: Ο Δρόσος έρχεται και σου λέει: «Σε ρε ψεύτα, ρε Γιάννη, που έκτισαν στη χαρά δεύτερο όροφο στο εργαστήριο από τα παγωτά που έτρωγες».
1: Άλλο αυτό.
0: Έλα, πάμε σε διάλειμμα γιατί η κατάσταση.
1: Νάτος.
0: Δυσκολέψε.
1: Και ο φίλος μου ο Γιάννης, ο δικηγόρος, και αυτός η ίδια γενιά.
0: Έτσι θα μιλάς τώρα μέχρι το τέλος.
1: Τσικολάτο, κοτραγάμα.
0: Και διάλειμμα, πώς θα πάμε?
1: Αυτό το τσικολάτο, ρε, αυτό που λέει το αυγό τσικολάτο.
0: Πάσο ρε το ωραία το διάλειμμα.
1: Γιάννα ρε, παραρίω. Δημήτρη Ουγγά, πάμε διάλειμμα ρε.
2: Καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη.

0: Κάτι στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Κάντσας ως κόμβο Κηφισίας. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στις καθόδους Βασιλός Κωνσταντίνου Κέρδητου, στη Φιλελλήνων, τη Βασιλής της Αμαλίας, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, στο Σκαραμαγκάλα και την κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση ως Κόκκινο Μήλο. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφάς Προπύργου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 59 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα με 21 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφάνειας έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Τονίζεται ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιου είδους ενέργειες. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεϊ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνει την έγκρισή του. Ο Νίκος Ταγαράς αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα πολιτικού, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε, αφού τελέστηκε στην Κόρινθο η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό περιβάλλοντος που έφυγε από τη ζωή στα 70 του μετά από μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχουμε ανοίξει τώρα πολύ μεγάλη ιστορία εδώ. Πρώτον, έρχεται το μήνυμα του Νίκου. Το καλύτερο Σικάγο το έχει η Χαρά.
1: Ισχύει.
0: Ωραία. Κάνε έκκληση ότι θέλουμε παγωτό από τη Χαρά.
1: Έχω φάει πολύ Σικάγο από τη Χαρά.
0: Ωραία.
1: Και ω πιτσιρίκια πήγαμε και τρώγαμε Σικάγο.
0: Μια μπάλα θέλουμε.
1: Και χρήστε αυτό. Το Σικάγο δεν είναι μια μπάλα. Το Σικάγο είναι μεγάλο παγωτό. Το Σικάγο έχει απ' όλα, Μαρία. Έχει αντιγέ, έχει σο από πάνω. Είναι μεγάλο. Το βάζαν παλιά σε μεταλλικό.
0: Και πώ είναι και έχει.
1: Το θυμάσαι το μεταλλικό, το κύπελο που είχαν παλιά. Πού να το θυμάσαι. Λοιπόν, δεν υπάρχει.
0: Τι έχει.
1: Σαντιγές, σιρόπι σοκολάτα από πάνω. Ναι. Μιλάμε για κόλαση.
0: Έχει και σοκολάτα που παγώνει.
1: Όχι. Δεν είσαι κατά παγώνει. Επίσης, Χαρά, εκμεκ παγωτό. Εντάξει, άμα φας εκμεκ παγωτό στη Χαρά, φεύγεις πραγματικά έτοιμος.
0: Αυτό που περιέγραφες πριν είναι το τσικουλάτο.
1: Ναι, ναι. Αυτό μου είπε και ο φίλος μου Μαρακάκης. Τσικουλάτο το λέγανε.
0: Επίσης, ο Ιάσονας λέει ωραίο το αυγό με τη ζάχαρη και το κακάο, ειδικά για τα παιδιά, για τους μεγαλύτερους μάλλον όχι. Ο Μπουρδολόγιος, άκου νότι. Και ζαχαρούχο γάλα βλάχας με
1: φανταστικό,
0: το ταλάκι τρώγαμε.
1: Φανταστικό. Δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Ναι, όλε τι βλακίε τρώγαμε.
1: Εγώ και τώρα το τρώω αυτό. Είναι ό,τι καλύτερο. Το ζαχαρούχο γάλα. Το ανοίγαμε και το τρώγαμε έτσι. Μετά αυτό έγινε μόδα. Είναι η καραμέλα αυτό. Αν το βάλεις το βράσεις, το μαγειρέψεις, γίνεται καραμέλα μέσα.
0: Λες, μωρέ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λέει.
1: Κλειστό, βρε. Η καραμέλα είναι, αυτό είναι. Το ρίνεις σε νερό, το βράζεις, γίνεται καραμέλα.
2: Το αυγό το χτυπητό, γεια σας. Το αυγό το χτυπητό με ζάχαρη και κακάο, μόνο όταν το αυγό είναι φρέσκο από την κότα εκείνη την ώρα.
0: Αλλιώς μπορεί να
2: άρα το τρώγαμε μικρές όταν είχαμε κότες στα Γιάννενα από τη θεία μου και παίρναμε το αυγό από την κότα και το κάναμε χτυπητό με ζάχαρη και με κακάο ή με καφέ
0: και
2: ή οτιδήποτε.
0: Στο σπίτι τώρα που το σκέφτομαι.
2: Αλλά μόνο όταν ήταν φρέσκο
1: αυτό
2: εκείνη την ώρα.
1: Κυρίως τα παιδιά τα οποία δεν τρώγανε πολύ.
2: Μικρά είμαστε. Ναι.
1: Τα πια μικρά που ήταν πολύ αδύνατα. Εγώ δηλαδή ποτέ.
2: Και εγώ ποτέ δεν ήμουν αδύνατη τελείως, αλλά έτρωγα
1: τέτοια. Αυτό είναι.
0: Επιβεβαιώνει Περσαμπόλια τώρα εδώ.
1: Γιατί δεν ακούσε εμένα που το λέω.
0: Γιατί πιστεύω μόνο την Περσαμπόλια.
1: Το έχω κάνει πολλές φορές σου λέω.
0: Όλους τους υπόλοιπους βασικά εκτός από σένα. Αν βράσεις κλειστό, λέει το ζαχαρούχο για 4 ώρες περίπου, γίνεται καραμέλα.
1: Ναι, το βράζεις. Όπως είναι το κλειστό κουτάκι, χωρίς το χαρτί, βγάζεις το χαρτί. Το βάζεις μέσα στην κατσαρόλα, το βράζεις και γίνεται καραμέλα, κανονική καραμέλα.
0: Ωραία. Εμείς όταν φτιάχναμε πάντως κέικ στο σπίτι που μαμά πάντα φούρνιζε, πράγματα εξακολουθεί και το κάνει μέχρι και τώρα, ασταμάτητα φουρνίζει. Όταν φτιάχναμε την. Πώς λέγεται μωρέ αυτό που το βάζεις μέσα στο. Για το κέικ.
1: Φόρμα.
0: Ναι, αυτό η κρέμα, πώς λέγεται.
2: Το μείγμα.
0: Το μείγμα, μπράβο.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα.
1: Μίλησε,
0: και έπαιρνε το μείγμα και το έβαζε μέσα στη φόρμα. Ό,τι έμενε στο.
2: Το γλύφαμε με το δάχτυλο.
0: Ναι, αλλά επιτρεπόταν αυτό, ρε, γιατί και αυτό έχει ομάδα μέσα.
2: Δεν πανάχει ό,τι θέλει. Εμείς το κάναμε.
0: Τότε, πεντανόστιμο ήταν.
2: Βέβαια. Έτσι.
1: Τα παιδικά στομάχια τα αντέχουν όλα.
2: Ναι.
1: Μετά, όσο μεγαλώναμε, αυτά δεν τα αντέχει το αυγό, έτσι να το φας.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης μιλάει στην καρδούλα μου και στη δική μας γενιά τουλάχιστον. Λέει, εγώ μεγάλωσα με παγωτό κοκτέιλ, Lucky Cup και Σικάγο. Αυτά.
1: Μα και εμείς τα τρώγαμε αυτά.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Είμαι λίγο μεγαλύτερη απλά.
0: Οκ. Okay. Επίσης, ο Ζαμπόν Γκοτιέ λέει για εμάς που πήγαμε στρατό με περικεφαλές, το παγωτό με το δώρο ήταν το Lucky Cup. Και φυσικά να πούμε από το Βιενέτα ήταν, είναι και θα είναι ο βασιλιάς των παγωτών ψυγείου.
1: Άλτζεντα.
0: Το Βιενέτα.
1: Άλτζεντα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τι είπες τώρα.
1: Το πρώτο παγωτό που βγήκε οικογενειακό, το οποίο ήταν σαν γλυκό.
0: Ναι.
1: Είχε τρελαθεί όλη η Ελλάδα. Το παίρναν όλοι. Επειδή ήταν, είχε σχήμα σαν γλυκό, δεν είναι το κλασικό η γεύση. Υπάρχει ακόμα, ναι, ναι, ναι, υπάρχει.
0: Να βρούμε
1: ακόμα.
0: Και αυτό, Δημήτρη. Ο Πάνος λέει, μετά τη φέτα μαύρου ψωμιού με λάδι και ξύδι ρίγανη, τρώγαμε τότε αυγό ομό χτυπημένο σε ποτήρι του νερού με ζάχαρη και κακάο γλυκάκι.
1: Αυτό το γλυκάκι, ναι, αυτό είναι.
0: Πρώτα λαδόξιδο πάνω στο ψωμί και μετά έφτιαχναν το άλλο.
2: Και μοιάζει, λέει, με Αρμενοβίλ.
0: Α, ναι, το Βιενέτα.
1: Μοιάζει, ναι, μοιάζει. Στην εικόνα, στην εικόνα. Στη γεύση όχι τόσο.
0: Ορίστε.
1: Στη γεύση όχι τόσο.
0: Ναι.
1: Τι είπα τώρα. Όχι, στη γεύση δεν μοιάζει, ναι. Είναι παγωτό.
0: Αυγοφέτες τρώγατε. Αυγοφέτες, αυγοφέτες. Τηγανισμένες.
1: Με αυγοφέτες μεγαλώσαμε.
0: Ψωμάκι, λευκό, στο τηγάνι. Το έχεις πανάρι μέσα στο αυγό. Το βάζεις στο τηγάνι και από πάνω μετά ρίχνεις και ζαχαρίτσα.
1: Το τρώγαμε σε κάλεως.
2: Ζαχαρίτσα.
0: Ζαχαρίτσα, κανονική.
2: Α, όχι.
1: Ήταν full passion.
2: Εμείς
1: και το τρώγαμε, ναι.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Ξέρεις τι βάζαμε.
0: Το φτιάχνει συνέχεια αυτό.
1: Μαρμελάδα. Σκέτη μαρμελάδα βάζαμε από πάνω, κυρίως ροδάκινο και τα λοιπά, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Μέλι βάζανε από πάνω.
2: Αυτά.
1: Και φέτα. Εννοείται.
2: Αυτά.
1: Εννοείται.
0: Γιατί δεν έβαζες και κανένα γουρούνι από πάνω να το φας όλο μαζί.
1: Δεν είχαμε Έλεος. Γουρούνια, Μαρία. Ένα αυγό είχαμε.
2: Έλεος, Μαρία.
0: Και φέτες και αυγά και ψωμιά.
1: Τα
0: και
1: τέσσερα λάδια. Την αυγό φέτα βάζαμε, Μαρία.
0: Εντάξει, θα ξαναδείξω τον μπουζούκι.
1: Ρίξω τον μπουζούκι, Μαρία, γιατί έχω κι άλλα να πω.
0: Χριστίνα μου,
2: έχουμε
0: τόσο...
2: και ένα καιρό να πούμε.
0: Τώρα,
1: Εντάξει, βέβαια, Χριστίνα, τώρα και εσύ.
2: Πού είναι το άλλο σκουλαρίκι?
0: Ένα φοράμε. Όταν φοράμε.
2: Με συγχωρείτε, δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, αλλά μου ήρθε τώρα.
0: Όταν φοράμε πολύ εντυπωσιακά σκουλαρίκια.
2: Φοράμε ένα μόνο. Σωστά, δίκιο έχεις. Ναι.
0: Άσε που η φράτζα είναι από τη μία, οπότε από την άλλη δεν φαίνεται.
2: Σωστά, δίκιο έχεις.
0: Εσύ όμως τα παρατηρείς όλα.
2: Εγώ ναι.
0: Κυρίως όμως παρατηρείς τον κύριο.
2: Μου άρεσε και αυτό το παρατήρησα.
1: Άρα δηλαδή, εμείς άμα φοράμε σακάκια από πίσω και να είναι γυμνή πλάτη δεν έγινε τίποτα. Αυτό δεν φαίνεται. Ναι.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Λες
1: βλακίες. Αυτό δεν είπε.
0: Είσαι η κλασική περίπτωση πάντως παρουσιαστή που θα μπορούσε πανεύκολα
2: να το φοράει ένα σακάκι τέτοιο.
0: Να κάτω να είναι με σόρτς ύπνου.
1: Όχι, δεν σηκώνομαι, ναι, γι' αυτό, αλλά όχι.
0: Θα μπορούσε να σου με σόρτς.
1: Όχι, φοράω όλη τη στολή, να ξέρεις.
0: Κοιμάσαι με σόρτς ύπνου.
1: Ναι, κοιμάμαι σόρτς ύπνου. Τώρα αυτή την περίοδο κοιμάμαι.
0: Το σόρτς ύπνου τι είναι?
1: Βερμούδα αυτό. Απλά είναι σπιτική, δεν είναι αυτή που είναι φορά έξω.
0: Τι είναι
2: πιτζάμα κοντή, παιδάκι.
1: Δεν φοράω το καυτό στο σόρτς του Αντίδρας, φαίνεται το κολομέρι. Φοράω το κανονική βερμούδα, μακριά. Φαντάζεσαι εμένα. Και να έρθει παιδί μου να έχω παραγγείλει τίποτα και να ανοίξω με το σόρτς. Θα πει τελειώσαμε εδώ πέρα. Βρήκαμε το όνομα τη Κυψέλη.
0: Να σου φορά και σατέν πιτζαμούλες.
1: Όχι.
0: Σαν να σα φορούσε ο Κωνσταντάρα.
1: Με εκνευρίζουν σατέν πιτζαμούλες στου άντρε.
0: Γλιστράνε.
1: Στα κορίτσια μου αρέσουν, στου άντρε όχι.
0: Γλιστράνε στα σεντόνια, α πούμε.
1: Ναι, δεν θέλω να γλιστρά. Δεν θέλω να γλιστρά.
0: Ωραία, και ποιο είναι το outfit, ρε παιδί μου, το βράδυ?
1: Το outfit είναι αυτό που θε.
0: Ποιο είναι, έχουμε κόνσεπτ, α πούμε, πέφτω για ύπνο. Τι φορά?
2: Το σορτσάκι δεν σου.
1: Βερμούδα κοντομάνικο, τι θα φορέσουμε?
0: Βερμούδα κοντομάνικη.
2: Όχι καλέ, βερμούδα και κοντομάνικο.
1: Βερμούδα κοντομάνικο. Τι θα βάλω?
0: Η βερμούδα είναι μπασκετική.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάλτσα από κάτω.
1: Όχι ρε παιδί μου, κάλτσα.
2: Μες στο κατακαλό και κάλτσα.
1: Το χειμώνα ναι, αλλά τώρα όχι.
0: Φοράς και μάσκα ύπνου?
1: Όχι, δεν φοράω μάσκα ύπνου.
0: Γιατί?
1: Ναι, δεν θέλω, δεν μου αρέσουν.
0: Μετά τη βραδινή σου ρουτίνα δεν θέλεις να βάλεις?
1: Δεν κάνω βραδινή ρουτίνα πρώτον. Δεύτερον, δεν έχω μάσκα ύπνου. Ούτε πρωινή ρουτίνα, δεν προλαβαίνω εκείνη τώρα να κάνω ρουτίνα. Η μόνη ρουτίνα που κάνω το πρωί δεν θες να σου πω τι ακριβώς είναι.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Είναι αυτή που κάνει όλος ο κόσμος.
0: Ωραία, έλεγα στην. Τέλειωνε, σώσε μας και εσύ, μην τον αφήνει.
1: Πριν τον μπάνιο, δηλαδή δεν θα σου πω.
2: Να σου πω, με συγχωρεί, ο Γιάννη Στέι τώρα εσύ φταίει.
1: Πάντα φταίει αυτή, πάντα.
2: Εγώ τώρα άκουσα. Φταίει διότι του προκαλεί.
0: Τον φαντάζομαι να κοιμάται.
2: Ορίστε, να συνεχίσει.
0: Να σας πω.
2: Εγώ φταίω.
0: Μπορώ να πω.
2: Να πω τον καιρό.
0: Ναι. Με ποδηλατικό, παιδιά.
1: Όχι, ρε.
0: Με ποδηλατικό.
1: Όχι.
0: Και θέλω.
1: Κάποτε τα μόδα το ξέρει.
0: Ναι, αυτές τις φαρδιές μπλούζες από πάνω, τις μπασκετικές που είναι ανοιχτές στα πλάγια.
1: Γυμναστηρίων αυτές, για τα βάρη είναι αυτή κανονικά. Αλλά το ποδηλατικό κάποτε ήταν μόδα για έξω, το φορούσαν τα γόρια έξω.
0: Εσύ.
1: Είχα πάρει, αλλά δεν μου κάνανε, δεν μου ήταν ωραία.
2: Δεν του πήγαινε καλά.
1: Σαν και φταίς ήμουνα με το ποδηλατικό. Να το φορέσω ο Μαρακάκης που και τώρα το βάλει μια χαρά θα είναι.
0: Ρε, σηκώβει το ποδηλατικό.
1: Τι κόβει?
0: Κόβει.
1: Άμα έχεις μπούτια δεν κόβει τίποτα. Ήταν τα ποδηλατικά αυτά που ήταν βερμούδα, μέχρι το γόνατο ποδηλατικό.
2: Ναι, μέχρι το γόνατο. Ναι.
1: Και στα πλάγια είχε σχέδια. Ρίγα, ναι.
2: Είχε μια ρίγα.
1: Ναι, Παναγία μου.
0: Έχει πάρει το σωστό νούμερο, ρε Γιάννη.
1: Όχι, όχι, μια χαρά ήταν.
0: Θες μια μέρα να.
1: Όχι.
0: Με το ποδήλατο.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, κορίτσι μου, όχι. Όχι.
2: Μπορείς να είσαι με το ποδηλατικό χωρίς το ποδήλατο.
1: Ξέρεις ότι έγινε μόδα το κολάν μέσα από τη βερμούδα στο μπάσκετ. Το κολάν αυτό έγινε μόδα μέσα από τη βερμούδα στο μπάσκετ και στο τρέξιμο τώρα. Τα τελευταία μόδα πια. Έγινε μόδα.
0: Και στο τένις έχουμε
1: τέτοια. Στο
0: να
1: τένις.
0: Στείλω την αγάπη μου στους φίλους μας στο κλαμπ στο Καβούρι.
1: Που
0: μας ακούν και ακούν τα παιδιά του.
1: Α, πολύ ωραία τα παιδιά.
0: Μου έλεγαν χθες οι αγαπημένοι μου φίλοι που τώρα μπορεί να είναι στον δρόμο και
1: αλήθεια.
0: Να στρέφουν βεβαίως.
1: Πολύ καλή επιλογή εκπομπή ακούνε.
0: Καβούρι,
1: πολύ καλή εκπομπή.
2: Το καλύτερο.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Πολλά
1: ότι
0: παιδιά της αλλαγής εκεί.
1: Είμαστε. Α, Αναγία σου. Mm. Καλά, να είναι.
0: Είμαστε. Ήρθαν έτσι κάποιες αγωνίες και για τις δημοσκοπήσεις.
1: Μην ανησυχείτε. Στο Σεπτέμβριο τα ξαναπούμε. Τώρα ας τα διαβάσουν όπως είναι όλα.
0: Το Σεπτέμβριο θα έρθει η εκτόξευση, να τους πω.
1: Το Σεπτέμβριο θα έρθει η εκτόξευση, ναι, του κόμματος που θέλουν.
0: Ναι.
1: Μπορεί να θέλουν να πάει σε άλλο κόμμα, δεν ξέρεις.
0: Σωστό, σωστό. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Το Σεπτέμβριο θα κάτσει μπιλιά.
0: Χριστίνα, τελευταία σου ευκαιρία. Αλήθεια το λέω.
1: Θα πεις τον κύριο επιτέλους. Όλο μπυρμπύρισε.
2: Εγώ φταίω.
1: Όλο μπυρμπύρι.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο έχουμε μια πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού. Πέμπτεν, αύριο, ναι. Φαίνεται ότι θα έχουμε κάπως περισσότερες βροχές, κυρίως όμως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Ίσως βρέξει και εδώ στην Αττική, στα βόρεια του νομού, το μεσημεροπόγευμα να ρίξει καμιά μπόρα. Πιθανότητα. Μεγαλύτερη πιθανότητα βλέπω την Παρασκευή για να βρέξει και εδώ στην Αττική. Που θα έχει πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά την Εύβοια, τις Φοράδες και το Βόρειο Αιγαίο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, βροχές συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Πόσο χαίρομαι όταν συνεχίζουν οι βροχές και τον Ιούνιο, αλήθεια σας λέω, διότι πάει πίσω η φωτιά. Πάνε πίσω οι φωτιές. Όσο πιο πολύ βρέχει, τόσο πιο πίσω πάνε οι φωτιές. Και να βρέχει εννοώ στα βουνά, επάνω και στα όρια στα βουνά.
0: Έχουμε μία στον μεταξύ τώρα. Τι? Που είναι σε εξέλιξη.
2: Α, φωτιά.
0: Ναι.
1: Είναι σε χαμηλή βλάση.
0: Η οποία προβλημάτιζε κάπως, γιατί είχε πάρει μια σχετική έτσι, έκταση. Θα μας δώσει ενημέρωση σε λίγο ξανά.
1: Βλέπω ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις εκεί πέρα, μας θα πούνε σε λίγο.
0: Ναι. Τι αεροσκάφη. Mm-hmm.
2: Και δεν έχει, ευτυχώς δεν φυσάει, αλλά όχι πολύ. Δεν mm-hmm. είναι πολύ. Γι' αυτό λέω ότι όσο βρέχει, τόσο καλύτερα.
0: Στα.
2: Μακάρι να βρέχει και την άλλη εβδομάδα, που είναι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα οι βροχές, με τις όποιες μπόρες βγάζει.
0: Ναι, αλλά βρέχεις
2: ναι.
0: Και μετά έχει πάει ο άλλος, έχει καθαρίσει το οικοπεδό του και το ξαναφουντώνεις με τη βροχή.
2: Κοίτα, πρέπει να το έχει καθαρίσει τουλάχιστον. Σας άκουγα το πρωί. Ναι. Πρέπει να το έχει καθαρίσει τουλάχιστον μία φορά. Πρέπει, λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Γιατί στο θυμάρι δεν βλέπω να έχουν καθαριστεί.
0: Έχει δίκιο. Υπάρχουν όμως κάποιοι
2: πάρα πολλά.
0: Στα βόρεια προάστια μας λένε.
2: Πάρα πολλά δεν έχουν καθαριστεί καν.
0: Ναι, άλλο λέω.
2: Μία φορά.
0: Είχαν καθαρίσει μία φορά.
2: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Και τους ξαναφούντωσε.
2: Συμφωνώ, αλλά δεν φουντώνουν τόσο γρήγορα. Μην νομίζεις. Ναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Ναι.
2: Ναι, ξέρω τι λέω, πολύ καλά. Δηλαδή σε εμάς κάτω έχουν ξεραθεί, δεν έχουν καθαριστεί για μία φορά. Και περιμένω να φτάσει 15 Ιουνίου.
0: Μετά από τόσο
2: και εκεί θα σου πω τι έχει να γίνει.
0: Ναι. Υπάρχουν ακόμη κάποιοι οι οποίοι λένε.
2: Ακριβώς, γύρω-γύρω μας δεν έχει καθαριστεί τίποτα. Γύρω-γύρω μας.
0: Έχετε κατακαεί, τι άλλο πρέπει να γίνει.
2: Αυτό λέω κι εγώ. Με αυτά μπορεί να ξανακαούμε.
1: Αυτή δεν είναι απλά ανεύθυνη, είναι επικίνδυνη.
2: Είναι επικίνδυνη, ακριβώς.
1: Δεν απλά ανεύθυνη.
2: Δηλαδή, έλεος. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει τουλάχιστον να έχουν καθαριστεί μια φορά για να πω ότι θα φυτρώσουν πάλι, γιατί βρέχει, γιατί κρατάει υγρασία. Ούτε είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτό. Εντάξει. Να εξηγούμαστε. Διότι η βροχή που έχει ρίξει εδώ στην Αττική, στην υπόλοιπη χώρα, δεν είναι τόσο πολύ.
1: Δεν μου αρέσει
2: να πεις ότι θα κρατήσει.
0: Κάθε φορά που θα ακούς κάτι στο live view,
2: ναι.
0: Θα παρεμβαίνεις όταν τηλεφωνείς.
1: Θα φορτώνεις μικρόφωνο και θα μπαίνεις μέσα.
2: Θα μπαίνω μέσα.
0: Ανοίγεις την πόρτα που κάνεις.
1: Να σας πω. Να σας πω.
0: Τα συμφωνήσαμε.
2: Ναι, τα συμφωνήσαμε. Εντάξει.
1: Εγώ δεν παρεμβαίνω σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Απλά θα μου άρεσε να το δω. Αυτό λέω.
2: Γιατί είναι δηλαδή, πώς να σου πω, σου λέω και πάλι ότι υπάρχουν γύρω-γύρω στο θυμάρι το τι γίνεται, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Και έχουν ξεραθεί πια όλα. Στην αρχή ήταν ωραία, πράσινη και αυτά, τώρα είναι όλα ξερά, θέλουν καθάρισμα.
1: Ναι.
2: Σου λέω και πάλι, περιμένω 15 Ιουνίου και μετά θα αρχίσω τις καταγγελίες. Και το λέω ευθαρσώς.
0: Στο live view να τις κάνεις.
2: Μωρέ, παντού θα τις κάνω. Ναι. Στην πολιτική προστασία, στο live view, παντού.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Έλεος δηλαδή.
0: Μ' αρέσει που μας βάζεις μετά την πολιτική προστασία.
2: Εκεί είναι πρώτα πρέπει να γίνουμε. Για να πάει κάποιο να ελέγξει, κατάλαβες.
0: Τώρα κάτι να σου πω. Παιδιά, δεν ξέρω λέει αν το έτρεγε κάποιος άλλος, αλλά όταν η μαμά μου έφτιαχνε σπιτική χορτόπιτα, έπαιρνα το φύλλο όπως ετοίμαζε την πίτα ομό, τύλιγα μέσα το ομό μείγμα της πανακόπιτας, δοκιμάστε το πεντανόστιμο.
2: Αυτό δεν
0: με
2: το...
0: ομή φετούλα μέσα.
2: Α, αυτό δεν το έτσι... έχω δοκιμάσει ποτέ μου, η αλήθεια είναι.
0: Θες να μας φτιάξεις μια χορτόπιτα και να μας
2: εγώ να τη φτιάξω.
0: Σωθήκαμε.
2: Να σου πω, έχουν τι είναι, έχουν.
0: Σωθήκαμε. Λοιπόν, καλά, θα πάρουμε μια έτοιμη χορτόπιτα. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Ψημένη.
2: Ψημένη, έτοιμα τη φάμε. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν βλέπω να έρχεται κάποιο παγωτό πάντως.
2: Επίσης, να πω κάτι ότι η θερμοκρασία σήμερα είναι γύρω στους 30 βαθμούς. 29 με 30. Έχει και κανένα 2-31. Αύριο θα είναι γύρω στους 30 πάλι. Εκεί, εδώ για την Αττική μιλάω.
1: Παλεύεται όμως. Έχει
2: 35 βαθμούς, 34-35 βαθμούς που αλλού. Θεσσαλία.
1: Έλα ρε.
2: Έλα. Αλίμονο.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Ο φίλος Ποσειδώνας θέλει κάτι να αφιερώσει στο Γιάννη μας, με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε για τον ύπνο σου.
1: Mm-hmm.
0: Και εμείς δεν μπορούμε να χαλάσουμε χατήρι φυσικά.
2: Όχι, να τα ακούσουμε.
0: Στους αγαπημένους μας ακροάτες.
1: Σε καμία περίπτωση, και ειδικά στον Ποσειδώνα.
0: Του θύμισε μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή, την οποία θα ακούσουμε τώρα όλοι μαζί. Παρακαλώ.
3: Δεν μου λες, παιδάκι μου. Σε έχουν δει οι στρατιώτες σου έτσι ποτέ?
4: Μα δεν εμφανιζόμουν στους στρατιώτες με τα σόβρα.
3: Το ξέχασα ότι έχω εγώ μόνο το προνόμιο να βλέπω αυτή την ομορφιά κάθε μέρα.
2: Καταπληκτικό. Γεια σας, εγώ φεύγω.
0: Γεια, Χριστίνα.
1: Γεια σου, Χριστίνα μας.
0: Ωραίο αυτό του Παπαγιανόπουλου το out.
1: Σοβαρό καπάνε λένε αυτό. Αυτό έτσι λέγεται και με σκελέα, ναι.
0: Είναι ντοεπιές αυτό.
1: Το κάτω είναι σκελέα, αλλά λέγεται σοβαρό καπανέλα το λες.
0: Είναι ντοεπιές.
1: Ντεπιές, τρεπιές, δεν ξέρω πώς λέει, είναι ντεπιές, ναι.
0: Παιδί μου, είναι δύο ξεχωριστά, απαντήστε μου κάποιοι.
1: Α, δύο κομμάτια είναι το ντεπιές, ναι.
0: Άρα είναι μπλούζα με βερμούδα.
1: Ναι, φούστα μπλούζα.
0: Και γιατί το λέμε σκελέα?
1: Το κάτω λέγεται σκελέα, έτσι το λέγαμε, και στο στρατό σκελέα.
0: Δεν με νοιάζει τι λέγατε στο στρατό, δεν με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Είναι βερμούδα με τίσερτ.
1: Αυτό δεν είναι βερμούδα με τίσερτ.
0: Ο Παγιανόπουλος φορούσε τίσερτ.
1: Ναι. Άκουσε με, αυτό το φορούσε κάτω από παντελόνι κανονικά.
0: Ποιο?
1: Τη σκελέα.
0: Όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Τι παντελόνι ήταν... φορούσε από κάτω, ρε παιδί μου.
1: Ποια τα πιο φαγητά παντελόνια, δεν φορούσαν σουλίνες παντελόνια που φαίνεται ο αστράγαλος. Έλεος δηλαδή. Όλα εγώ.
0: Είναι σόρουχο αυτό δηλαδή.
1: Ναι, είναι σόρουχο, ναι.
0: Είναι πώς φοράμε εμείς από μέσα.
1: Έχει ελευθερία από μέσα, ναι.
0: Όχι, δεν ρώτησα αυτό.
1: Τι?
0: Έχει μέσα από τη βερμούδα κι άλλο.
1: Τι κι άλλο.
0: Αυτό είναι το εσόρουχο.
1: Αυτό είναι, σοβρακοφανέλα λέμε. Αυτό είναι. Σοβρακοφανέλα, όλο μαζί.
0: Είναι λειτουργικό αυτό. Α, οκ.
1: Για ποιο πράγμα λειτουργικό, Μαρία, για να κοιμηθείς, μια χαρά είναι.
0: Α, ωραία, βολεύει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν είναι πουθενά λειτουργικό.
0: Και αυτό επίσης που ακόμη βλέπω ανθρώπους να φοράνε τα παντελόνια πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή οριακά κάτω από το στήθος. Το έχετε παρατηρήσει?
1: Και στο...
0: τη ζώνη πάνω.
1: Μου βάζεις στο στόμα, θες να πω?
0: Εσύ δεν το βλέπεις έξω?
1: Το βλέπω και στους διαδρόμους εδώ πέρα.
0: Ναι, εννοώ, γιατί το παντελόνι τόσο?
1: Το βλέπω και στους διαδρόμους εδώ πέρα.
0: Δεν πρέπει το παντελόνι. Αυτό το παντελόνι είναι για να είναι εκεί, είναι ψιλοκάβαλο.
1: Αυτό το έχουμε οι άνδρες που έχουμε κοιλιά. Θέλουμε να καλύψουμε ένα μέρος κοιλιάς.
0: Μα πώς καλύπτει την κοιλιά όταν βάζεις ολόκληρο το παντελόνι πάνω από την κοιλιά?
1: Δεν θες να την έχεις εκτεθειμένη να κρέμεται η κοιλιά, τη μαζεύεις με τη ζωνίτσα στη μέση. Άκουσε με λιγάκι, δεν έχεις κάνει χοντρή ποτέ. Εμείς κάνουμε χοντρή κανονικά.
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι στυλ.
1: Ωραία. Άμα βγεις στο διάδρομο και λέω, άμα βρεις κανέναν που το κάνει έτσι το παντελόνι, φώναξε τον να σου πει γιατί το βάζει.
0: Μα εδώ είμαστε όλοι κομψοί και στυλάτη.
1: Έγινε. Πάμε στο Παγκράτη.
0: Ναι,
1: πάμε στο Παγκράτη. Εκεί μας περιμένει το Hondo Center στην οδό Χρεμονίδου στον αριθμό 50. Ένα ακόμη Hondo Center με όλα τα επώνυμα brands καλλιτικών, όλες τις νέες αφήξεις σε μαγιό, σε σόρουχα, αξεσουάρ και ήδη ταξιδίου μας περιμένουν στο Hondo Center Παγκρατίου.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Ρωμαίος,
14: Γιουλιέτα,
13: από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: ασύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
14: Ρωμαίος Σακελαρίου,
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας,
13: χωρίς καμιά ντροπή,
14: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
14: τρεχάτε για να δείτε.
15: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
18: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
20: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
21: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
22: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
23: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
24: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
25: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
26: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
27: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
28: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
29: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις καθόδους Βασιλείος Κωνσταντίνου Κερδιτού, στη Φιλελλήνων και τη Βασιλής Αμαλίας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κερσαριανής, στο Σκαραμαγκά και την κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση ως Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Σοφώας Προπύργου. Η φωτιά κινείται προς το βουνό χωρίς να απειλεί οικισμό, ενώ στο σημείο έχει και καμένες εκτάσεις. Πλέον επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε συνέντευξή του στη New York Post ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοτσάμπα Χαμενεϊ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σε εξέλιξη και δίνει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο την ώρα που διεξάγονται συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η επίθεση είχε στόχο πολιτικές και ζωτικής σημασίας υποδομές, κυρίως στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ αλλά και διπλωματικές αποστολές. Η ασφάλεια του κράτους του Κουβέιτ, η κυριαρχία του καθώς και η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων του αποτελούν κόκκινη γραμμή, τόνισε το Υπουργείο. Νωρίτερα, το Ιράν κατηγόρησε το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμούς και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμ. Υπογράμμισε παράλληλα ότι οι ηγέτες του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν φέρουν άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές. Η Τεχεράνη τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κοντά στην πόλη Τύρο, στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του, δήλωσε η ιατρική πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Λιάνας Ζοχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφάνειας έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο ότι η θαλάσσια κυκλοφορία θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Η Ελλάδα έχει προετοιμαστεί για κάθε σενάριο και θα δράσει αναλόγως όταν θα υπάρχει το τελικό νομοσχέδιο, ανέφερε παράλληλα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα δημοσιεύματα για το κυοφορούμενο νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα. Η κυρία Ζοχιού επισήμανε πως το νομοσχέδιο παραμένει σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών και δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη, πριν να αποσαφινιστεί αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας. Αφού μελετήσει το σχετικό έγγραφο, το δικαστήριο θα αποφασίσει αν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες μπορούν τελικά να καταθέσουν. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση φιλάθλων που καλούνται να καταθέσουν για τα γεγονότα της υπόθεσης. Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης γυναίκας 26 ετών γερμανικής υπηκότητας στην περιοχή του Δήμου Νότιας Κυρνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Πρόκειται για αναρριχήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου Λεωνιδίου. Ο Νίκος Σταγαράς αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα πολιτικού, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον επικίδιο που εκφώνησε αφού τελέστηκε εξόδιο σε ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό περιβάλλοντος, που έφυγε από τη ζωή στα 70 του μετά από μάχη με τον καρκίνο. Στην κηδεία έδωσαν το παρόν πλήθος υπουργών και βουλευτών, καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η εξόδιο σε ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο και ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές μέρες σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς ήταν η επιθυμία του.
0: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
6: Μη φύγεις.
7: Μη φύγεις,
6: γιατί αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ κάτι με τους ακροατές που εγώ δεν μπορώ. Γενικώς τρώγομαι όταν σημαίνει κάτι να μην το μοιράζομαι.
7: Εξήγησέ μου, Μαρία.
6: Ωραία. Το session αυτό που κάνετε με την Παναγοπούλου στα διαλύματα και δεν τα ακούν οι ακροατές, πρέπει να γίνει κομμάτι αυτής εκπομπής. Δηλαδή πρέπει να έχετε εσείς οι δυο μία ενωτητούλα 2 λεπτά που θα συζητάμε για beauty routine.
7: Beauty routine, ναι.
6: Ωραία. Δεν θα πούμε όμως περισσότερα.
7: Θα το καθιερώσουμε τις επόμενες ημέρες, ναι.
6: Πώς η Άσπα Παναγοπούλου μοιεί το Γιάννη Κολοκυθά στον κόσμο της ομορφιάς.
7: Να πούμε ότι η Άσπα Παναγοπούλου είναι η.
6: Είναι η αίρια, αυτού.
2: Να
6: η
2: πούμε τον ποτέ. Όλα αυτά συμβαίνουν όταν είναι στο στούντιο και στον ήχο η Δήμητρα Σταματίου.
6: Ναι. Να τα λέμε. Θα τα ρίξουμε.
7: Εκεί, τα λέμε ανοίγει όλα. Συζήτηση εκεί πέρα. Εντάξει, είναι προφανώς.
2: Η συζήτηση έχει το έναυσμα,
7: Τι θα πεις. Με το σπάνο θα τα πεις. Με το σπάνο δεν μπορεί να τα πεις.
6: Τι να πω όμως κάτι. Τι σου δίνω. Στο δίνω πραγματικά. Να σου πω τι ποιο είναι αυτό.
2: Για πες.
6: Το ότι είσαι η μοναδική την οποία ακούει ο Κολοκυθάς με τόση προσοχή.
7: Α, ναι.
6: Ποτέ δεν έδινε σημασία σε όλα αυτά. Μόλις του πεις εσύ, α, πάω να κάνω αυτό ή πάμε να κάνουμε αυτό.
7: Ναι, ναι, ναι. Με τρελαίνει, με τρελαίνει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε, μου αρέσει γιατί είναι ακομπλεξάρης τελείως. Δεν τη νοιάζει μία.
6: Όχι, και είναι εκείνη που φροντίζει και πάρα πάρα πολύ τον εαυτό της και πρέπει
7: πολύ καλά
6: όλοι,
7: κάνει και γουστάρει.
6: Όλοι να παίρνουμε παράδειγμα.
7: Γι' αυτό το λέω. Αλλά είναι ακομπλεξάριστη. Πώς λένε φουλ. Πώς λέει φουλ η νεολαία. Φουλ. Έτσι, φουλ.
6: Ωραία, αν έπρεπε να προτείνεις τον Κολοκυθά, άσπα μου. Σε ακούν αυτοί οι ακροατές.
7: Αντικατάσταση.
6: Όχι, παιδί μου. Όχι αντικατάσταση.
7: Απόσυρση.
6: Τι θα έπρεπε να κάνει. Θα έλεγες ότι χρειάζεται μία ενυδάτωση στο πρόσωπο.
2: Ναι.
6: Μία ενυδάτωσούλα.
7: Αυτό όλοι το χρειάζονται να κάνουν.
6: Το πιο απλό.
2: Ναι, ναι. Και να φοράς λίγο αντιλιακή παραπάνω.
7: Γιατί?
6: Γιατί έχεις θέματα.
2: Έχεις.
7: Αυτό τα θέματα δεν είναι.
6: Υπάρχουν ταλαιπώριες πάνω στο πρόσωπο.
2: Ναι, αλλά πρέπει να προστατεύεις το πρόσωπο.
6: Έχουν γράψει, είπα, οι ταλαιπώριες
7: πάνω. Ναι, ναι. Να εξηγήσουμε στους φίλους που μας ακούν ότι στο κούτελό μου εγώ βγάζω ένα χάρτη από το άγχος μου. Αυτό το βγάζουν πάρα πολλοί κόσμοι. Στο κορμί τους είναι αυτό το. Ναι. Σωματοποιούν το άγχος τους. Ναι, αυτό έτσι το παθαίνω εγώ. Ναι.
6: Γενικά αντιλιακή μην βάλεις μόνο στο κούτελό όμως.
7: Πού να βάλω.
6: Το...
7: Μήπως φοράω μάσκα του Batman να κυκλοφορώ.
6: Γεια σου, Άσπα.
7: Γεια σου, Άσπα. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Λοιπόν, έχω, αφού έρθει πρώτο ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, σας έχω μετά έκπληξη φοβερή.
7: Ωραία, ωραία, ωραία.
6: Γεια σου, Γιώργο.
7: Γιώργο.
6: Έχουμε θεματάκι στον ασπρόμηνο, ναι, ναι. Από ό,τι φαίνεται.
8: Βέβαια, επειδή άκουγα την προηγούμενη συζήτησή σας.
7: Είναι πιο ευχάριστη, σίγουρα. Ναι.
8: Σας δίνω μια συμβουλή. Πολύ βιταμίνη D. Είναι παράλογο και παράδοξο εδώ στη χώρα μας με τόσο πολύ ήλιο
6: να έχουμε έλλειψη βιταμίνη D. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
8: Είναι κουφό. Άρα λοιπόν δεν είμαστε αρκετό στον ήλιο. Όποτε πηγαίνουμε με κάτι ψηλά πουκάμισα και
7: εντάξει.
8: Πηγαίνουμε στην παραλία κάτω από 500 ομπρέλες.
7: Οι περισσότεροι είμαστε όλη μέρα σε γραφεία μέσα και ξαφνικά βγαίνουμε 10 μέρες το χρόνο στον ήλιο. Οπότε, και... ναι.
6: Σας λέγαμε πριν από λίγο για τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο, η οποία φαίνεται ότι παρουσιάζει δυναμική τώρα που μιλάμε, Γιώργο.
8: Ναι, γιατί έχουμε και αυξημένες πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουμε τώρα 108 πυροσβέστες, 6 πεζοπόρα, 32 οχλήματα, είναι και 5 ελικόπτερα. Το ένα είναι συντονιστικό και τα άλλα 4 κάνουν ρήψη νερού. Η φωτιά πηγαίνει προς το βουνό εκεί πάνω από τον Ασπρόπυργο και μάλιστα πηγαίνει προς τα καμένα του 2023, εκεί που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2023, και προσπαθούν λοιπόν και οι επίγειες και οι αέριες δυνάμεις να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, γιατί είναι μια πυρκαγιά την οποία τη βλέπετε και από τη λεωφόρο ΝΑΤΟ και από την Εθνική Οδό.
6: Είπες ότι στο σημείο που, προς το οποίο κατευθύνεται η φωτιά τώρα που μιλάμε,
8: ναι, ναι, τώρα,
6: είναι καμένες εκτάσεις.
8: Είναι η παλιά πυρκαγιά, είναι η πυρκαγιά του 23, δηλαδή η μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε τον Ιούλιο του 23, εκεί πηγαίνει τώρα η σημερινή εστία. Έχει απλωθεί στην πλαγιά, έχουμε και δύσβατα σημεία, δηλαδή δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα τα παιδιά, οι πυροσβέστες, άντρες και γυναίκες, ούτως ώστε να την θέσουν υπό έλεγχο. Έχουν γίνει απαραίτητες αντιπυρικές ζώνες, αλλά χρειάζονται και οι συνδρομές των εναέριων και τα ελικόπτερα, δηλαδή τα τέσσερα που επιχειρούν και το ένα συντονιστικό, ούτως ώστε να τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.
6: Πάντως μας έλεγε η Χριστίνα Σούζη ότι από πλευράς αέρος είμαστε σχετικά καλά. Δεν δυσκολεύει
8: όχι, όχι,
6: πάρα
8: δεν
6: πολύ
8: είναι,
6: το πράγμα.
8: Δεν είναι και το θέμα. Δεν έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους. Αυτό είναι γεγονός και το λένε και τα παιδιά και οι εθελοντές εκεί από τον Ασπρόπυργο. Αλλά είναι η φύση της βλάστησης εκεί σε αυτή την περιοχή.
6: Σωστά.
8: Πολύ ξερά ύλα, πολλά μπάζα, πάρα πολλά σκουπίδια. Γιατί μιλάμε, μάλιστα είναι οι περιοχές που τις έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Σοφό Ασπροπύργου που είναι σήμερα, η νέα ζωή Ασπροπύργου, πόσες πυρκαγιές εκεί που έχουν γίνει πάνω από τα νεόχτιστα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι περιοχές.
6: Μάλιστα.
8: Και γνωστές στην πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά δυστυχώς κάποιες φορές ξεφεύγουν και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
6: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, για την ώρα. Τα λέμε ξανά.
7: Πάρα πολύ, Γιώργο.
6: Και
7: πάρα πολύ.
6: Έκπληξη από μαμά Μαρία.
7: Για πάμε.
6: Λοιπόν, συζητήσαμε πριν για τα γλυκάκια.
7: Α, μάλιστα. Ωραία.
6: Θυμάστε που είχαμε δώσει συνταγή. Τι είχαμε δώσει, ρε Δημήτρη, για κουραμπιέ ή μελομακάρονο από μαμά Μαρία που είχε γίνει χαμός. Κουραμπιέδες, νομίζω.
7: Νομίζω κουραμπιέδες, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, έχω πανεύκολη συνταγή τώρα για σπιτικό παγωτό. Ξεκινάει. Η μαμά μου φτιάχνει πάρα πολύ δύσκολα φαγητά. Αλλά τώρα έχει ξεκινήσει από τα απλά που μπορούμε να τα φτιάχνουμε όλοι και θα τη ζητάμε, αν θέλει, μία φορά την εβδομάδα να στέλνει μία συνταγή, είτε αλμυρό είτε γλυκό, θα τη παραγγέλνουμε τι θέλουμε για να την κοινωνούμε με τους ακροατές μας. Τι την έχουμε, τη μαγείρισα μες στην οικογένεια, δηλαδή να μην την εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, παγωτό σπιτικό. Μία φυτική σαντιγή τη χτυπάμε πολύ καλά, 500 γραμμάρια παρακαλώ, μισό κιλό. Ρίχνουμε και ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα παγωμένο, λίγη υγρή βανίλια για να αρωματιστεί το μείγμα και τρούφα σοκολάτα μέσα, μπόλικη τρούφα σοκολάτα. Το αφήνετε να παγώσει για 3 ώρες περίπου και έχετε φτιάξει το πιο νόστιμο σπιτικό παγωτό που θα το ευχαριστηθείτε και εσείς και τα παιδάκια.
7: Είναι πολύ εύκολο.
6: Ανεύκολο.
7: Και άλλη μία. Θυμάσαι. Άλλη μία.
6: Μία φυτική σαντιγή την οποία χτυπάμε πολύ καλά, 500 γραμμάρια. Uh-huh. Ρίχνουμε και ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα παγωμένο, λίγη υγρή βανίλια για άρωμα και τρούφα σοκολάτα μέσα και την αφήνουμε να παγώσει για 3 ώρες. Όποιος τη θέλει τη συνταγή, είναι μαμάς η συνταγή, δεν είναι απλή. Όποιος θέλει τη συνταγή μου στέλνει και στο Instagram και την πρόθω.
7: Μάλιστα.
6: Πάμε στο Δήμο Ασπροπύργου.
7: Λοιπόν, πάμε. Καλές είναι παρενθέσεις, αλλά έχουμε αυτή τη φωτιά εδώ πέρα στον
6: Ασπροπύργο. Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και επανήλθε και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου κοντά μας, ο κύριος Ιωάννης Ηλίας. Γεια σας, κύριε Δημαρχέ.
9: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
6: Είστε στο μέτωπο, είστε στη φωτιά?
9: Ήμουνα στο μέτωπο, τώρα είμαι αυτή τη στιγμή, κατεβαίνω γιατί έχουμε δημοτικό συμβούλιο.
6: Μάλιστα. Δώστε μας την εικόνα και τι μαθαίνετε.
9: Είναι όμως στο μέτωπο, εγώ πέρασα, αυτή τη στιγμή είναι και ο αντιδήμαρχος, είναι και η αντινομάρχης, η κυρία Παπασπύρου.
6: Είναι σοβαρή η φωτιά, δήμαρχε?
9: Κοιτάξτε να σας πω, ήταν σοβαρή φωτιά. Ελπίζω αυτή τη στιγμή, η πληροφορία που έχω είναι ότι κάπου ελέγχεται.
6: Ναι, άρα αυτή είναι η ενημέρωση που έχετε από την πυροσβεστική?
9: Όχι, είναι η ενημέρωση που έχω από τον αντιδήμαρχο. Μάλιστα. Και από την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Παπασπύρου, που είναι παρούσα.
6: Εμείς πριν από λίγο λέγαμε ότι η φωτιά από την εικόνα που είχαμε ανέβαινε προς το βουνό, όμως δεν απειλούνταν κάποιος οικισμός, που αυτό
9: ανέβαινε,
6: το σημαντικό.
9: Είναι όπως είναι η εικόνα που είχατε.
6: Ναι.
9: Είναι δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα, το καθημερινό πρόβλημα του Ασπροπύργου. Mm. Είναι αυτό που ανεδείχθη τελευταία, ότι το 95% των εμπρισμών γίνεται στη Δυτική Αττική. Mm-hmm. Όταν συζητάμε για Δυτική Αττική και για φλάτ έκταση, όπου κατοικούν οι συγκεκριμένες ομάδες των ανθρώπων που καίνε, δυστυχώς είναι στην περιοχή Σοφό και στην περιοχή Νέα Ζωή Ασπροπύργου.
6: Άρα εσείς έχετε καταλήξει ήδη στο ότι μιλάμε για εμπρισμό εδώ?
9: Όχι, εγώ θα σας πω κάτι. Πώς είναι δυνατόν κάθε μέρα να έχουμε πάνω από 2-3 φωτιές?
7: Mm-hmm. Ναι.
9: Πώς είναι δυνατόν?
7: Εντάξει, σε αυτό νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο τώρα. Δεν γίνεται να έχετε 2-3 φωτιές κάθε μέρα. Ναι.
9: Δεν είναι τυχαία ορισμένα πράγματα. Και να σας πω ότι και η πρόσφατη έκθεση της πυροσβεστικής, η οποία λέει ότι το 95% των εμπρισμών είναι στο θριάσιο πεδίο. Mm-hmm. Είναι συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που καίνε
6: σκουπίδια,
9: βάζοσκουπιδά, για πολλούς και διάφορους λόγους, για εμπορικούς λόγους. Mm-hmm. Εάν αυτό το πράγμα δεν το σταματήσει η πολιτεία, θα ξοδεύονται εκατομμύρια, mm-hmm, εκατομμύρια για να σηκώνονται πυροσβεστικά, κύριε, είτε αεροπλάνα είτε...
7: Σωστά. Και έτσι πρέπει να σηκώνονται όταν η φωτιά.
9: Δεν φταίνε σε τίποτα αυτή τη στιγμή αυτά τα παιδιά,
7: ναι,
9: που είναι στο μέτωπο.
7: Κύριε Ηλία, συγγνώμη.
9: Όπως λέγονται αυτοί οι πυροσβέστες, υπάλληλοι του Δήμου.
7: Ναι. Σωστό. Αυτό που λέτε, ναι. Πείτε μας κάτι, κύριε Ηλία. Εσείς εννοείτε ομάδες Ρωμά είναι?
9: Ορίστε.
7: Ρωμά είναι.
9: Βεβαίως.
7: Γιατί το λέτε?
9: Γιατί ποιος σας είπε δεν το λέω?
7: Οι συγκεκριμένες ομάδες λέτε. Πείτε, είναι Ρωμά.
9: Καταλαβαίνετε.
7: Επειδή το καταλάβαμε, γι' αυτό το πάμε. Είναι Ρωμά οι οποίοι. Μπράβο. Οι οποίοι κάνουν business στην περιοχή. Αυτό λέτε.
9: Λοιπόν, αυτή
7: την business πρέπει να πιάσετε.
9: Καίγονται τα σκουπίδια, παίρνουν τα μέταλλα.
7: Αυτό.
9: Και τα πηγαίνουν στα σκράπη.
7: Αυτό είναι δουλειά.
6: Δημάρχε, ναι, να σας πω, επειδή είπατε πριν να δεν κάνει κάτι η πολιτεία, θα ζούμε τα ίδια ξανά και ξανά. Ονοματίζετε λίγο την πολιτεία. Ποιοι είναι η πολιτεία?
7: Ποιοι είναι αυτοί που έπρεπε να κάνουν?
9: Συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν από κάποιους χώρους όλα αυτά, και αυτό είναι το λεκανοπέδιο, δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μία ανακαίνιση. Ένα παράδειγμα σας πω. Σε κάποιο σπίτι στο λεκανοπέδιο. Είτε αυτό είναι κάποια αστική περιοχή τέλος πάντων του λεκανοπεδίου, και παίρνουν τα μπαζοσκούπιδα, mm-hmm, τα καίνε τα μπαζοσκούπιδα, από αυτά ό,τι τους είναι χρήσιμο πηγαίνουν στα σκραποτζίδικα τη περιοχή.
6: Δημαρχέ, δεν μου απαντάτε όμως. Το τι γίνεται στον Ασπρόπυργο το δείχνουμε εμείς μια φορά τη βδομάδα και εσείς το ξέρετε καλύτερα ως δήμαρχος. Λέω, ποιος πρέπει να παρέμβει, ποιος δεν κάνει τη δουλειά, η αστυνομία, η περιφέρεια, ποιος.
9: Να σας πω κάτι. Ναι. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε δει κάποια βελτίωση. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει σε συντονισμό, τροχέα, παράδειγμα, να του σταματήσει στον δρόμο, να του πει πού πας. Πού πας.
6: Ναι, μισό λεπτό όμως. Τα σημεία στα οποία.
9: Πρέπει η πολιτεία να του μάθει ότι όλο αυτό πρώτα απ' όλα είναι εις βάρος δικών του, των παιδιών του, όταν καίγεται μια περιοχή. Η πρώτη. Οι οποίοι πλήττονται είναι αυτοί.
6: Δήμαρχε, επειδή εγώ είμαι λίγο της άποψης ότι δεν πρέπει να μένουμε μόνο στα γενικά και πρέπει να πάμε στα ειδικά. Στον Ασπρόπυργο, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είναι συγκεκριμένα τα σημεία που έρχονται και να αποθέτουν και ρίχνουν τα μπαζοσκούπιδα. Αυτά τα σημεία δεν τα ξέρει η αστυνομία ώστε με έναν τρόπο να ελεγχθεί. Εσείς ως Δήμος μπορείτε να κάνετε κάτι για να σταματήσουν σε αυτά τα σημεία να φτάνουν και να τα πετάνε.
9: Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι εμείς ως Δήμος, να είστε σίγουρο ότι θα το είχαμε κάνει.
6: Ναι.
9: Αν μπορούσαν, δηλαδή, τους πιάνει η αστυνομία, τους πηγαίνει αυτόφορο και την άλλη μέρα βγαίνουν έξω. Δεν είναι η αστυνομία, δεν ζητάμε κάτι από την αστυνομία. Υπάρχει πρόβλημα στην πολυνομία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
6: Ναι.
7: Ναι.
9: Και ειλικρινά σας μιλάω.
7: Νόμοι υπάρχουν, δεν τους εφαρμόζουμε, κύριε Ηλία. Αυτό είναι το θέμα μας.
9: Ενδεχομένως.
7: Ναι.
9: Ενδεχομένως, να σας πω κάτι όμως. Όταν αυτό γίνεται κατά κόρο και καθημερινά και πηγαίνουν στην Ευελπίδων κάποιοι, τους λένε σήκω φύγε, ξαναπήγαινε σπίτι και σου κάναμε μια μήνυση.
7: Mm-hmm.
9: Και μετά άντε βρέστον.
6: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
7: Σωστό
6: είναι.
9: Όχι, με συγχωρείτε για το τόνο μου. Είναι τεράστια η οργή μας.
6: Όχι, απλά ξέρετε τι πρόβλημα έχω εγώ, επειδή και τηλεοπτικός η εκπομπή μας ασχολείται διαρκώς με αυτό το θέμα. Δεν μπορώ εγώ κάθε φορά που προκύπτει μια κρίση, όπως είναι μια φωτιά, να πέφτουμε όλοι μαζί από τα σύννεφα, πω πω τι γίνεται. Ναι, ξέρουμε τι γίνεται,
7: ξέρει,
6: πάρα πολλά
7: ξέρει
6: χρόνια.
7: Ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό το λέγαμε.
9: Να σας πω κάτι. Πριν από, στις 19 Μαΐου συγκεκριμένα, γιατί ήταν ημέρα μνήμης για μας εδώ για τον Ασπρόπυργο, γιατί φιλοξενούμε τους παλινοστούντες ποντίους και είναι η μέρα της γενοκτονίας. Είχε μυρίσει κάπου στην Αθήνα. Δεν ασχολήθηκε η Αθήνα με αυτό το γεγονός, το τεράστιο γεγονός της γενοκτονίας των ποντίων. Ασχολήθηκε με το αν μυρίζει. Με πήρανε 4 μέσα. Στο 4ο μέσο αναγκάστηκε και του είπα: δεν μυρίζω κάτι, μάλλον έχω πάθει ανοσία. Δηλαδή τα κανάλια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα ασχοληθούν, δεν θα ασχοληθούν ποτέ με αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Για
6: συγγνώμη,
9: πρώτη φορά.
6: Επειδή τώρα το έχασα, Δήμαρχε, όχι, μισό λεπτάκι. Τι σχέση έχει η μέρα επετείου με το γεγονός εκείνης της μέρας, δεν το κατάλαβα.
9: Θα σας το πω εγώ ότι αντί να ασχοληθεί με ένα θέμα μεγάλο. Μύριζε, λέει, η Αθήνα. Πράγματι, εμείς που μυρίζουμε κάθε μέρα έχει ασχοληθεί κάποιο
7: νομά.
6: Ναι, και εσείς πάντως ως Δήμος ακούω ότι έχετε σηκώσει τα χέρια ψηλά από την άλλη Δημαρχία.
9: Γιατί ποιο σα το είπε αυτό,
6: αυτό είπατε πριν από λίγο. Λέτε, δηλαδή, αν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε κάτι, θα το κάναμε.
9: Ναι. Να σας κάνω μια ερώτηση. Το ότι συζητάμε σήμερα δείχνει ότι έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά.
6: Αυτό έλειπε, να μην συζητούσαμε, Δημαρχία κιόλα.
9: Άλλο σα λέω. Ή ότι θέλουμε να βάλουμε το πρόβλημα ψηλά. Τι μπορούμε να κάνουμε σαν Δήμος.
6: Ναι, αλλά και εσείς μου λέτε απ' την άλλη, ενώ κύριε Ηλία εσείς δεν διαχειρίζεστε το πρόβλημα, ένα γενικό πρέπει τροχαία,

0: είναι συγκεκριμένη τώρα, αυτό είναι σχέδιο συγκεκριμένο. Το ότι ο Ασπρόπυργος και η Δυτική Αττική χαρακτηρίζεται από πολλούς και αδίκως έχει επιτραπεί να συμβαίνει αυτό, η πίσω αυλή της Αττικής, ας πούμε. Εσείς το διαχειρίζεστε και οι δημότες σας το πρόβλημα. Και η πρόταση είναι γενικώς αστυνόμευση και γενικώς να ευχηθούμε παγκόσμια ειρήνη, κύριε Δημάρχη.
1: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Ναι. Δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Ανάπτυξη της περιοχής. Αυτή τη στιγμή εδώ παίζεται το 1/3 της οικονομίας όλης της χώρας.
0: Δήμαρχε,
2: αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να.
0: Σήμερα ναι. Και θα επανέλθουμε.
1: Έχει αναρωτηθεί, μου λέτε εσείς τι έχουν ευθύνες. Έχουν αναρωτηθεί εάν η φωτιά πάει προς τα κάτω και κάψει μια επένδυση εκατομμυρίων. Κοιτάξτε να σας πω.
0: Εσείς με την περιφέρεια δεν μιλάτε. Με τα αρμόδια υπουργεία δεν μιλάτε.
1: Βεβαίως μιλάμε.
0: Και, και τι λέτε δηλαδή.
1: Και τους τα λέμε. Όλα αυτά που σας λέμε.
2: Και τι, αυτή τη στιγμή, το έχουν αφήσει πάνω σας δηλαδή.
1: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω.
2: Α.
1: Δεν ξέρω.
2: Πόσα χρόνια είστε δήμαρχος.
1: Εγώ. Ναι. 2 χρόνια.
2: 2 χρόνια. Και τα 2 χρόνια αυτά δεν έχει κάνει κάτι κάποιος. Κάτι. Οτιδήποτε.
1: Σας είπα ότι τα 2 χρόνια αυτά.
2: Ναι.
1: Και είναι προς τιμήν του Χρυσοχοΐδη. Έχει αλλάξει η αστυνόμευση στην περιοχή.
2: Ωραία. Έχουν γίνει. Αυτή η αστυνόμευση δεν κάνει κάτι. Δεν κάνει κάτι. Άμα έχει φέρει στην αστυνομία και παρόλα αυτά έχετε 3 φωτιές τη μέρα, κάτι γίνεται καλά, έτσι.
1: Να είστε σίγουρος όμως ότι κάποτε είχαμε 10.
0: Μάλιστα. Α. Λοιπόν, εντάξει. Δήμαρχε, πρέπει να κλείσουμε.
2: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Όποτε θέλετε.
2: Καλή
1: όποτε
2: δύναμη.
0: Γεια σας.
2: Να σβήσει γρήγορα. Γιώργο, έγινε σοφότερος, εντάξει. Έγινες, σε βλέπω.
3: Εντάξει. αυτά τα συζητάμε, ρε παιδιά, ξέρετε, ήμουνα παιδάκι.
2: 40 χρόνια.
3: Και τώρα έχουμε παιδάκι και το ίδιο ακούω.
0: Πάλι. Κάτι μου λέει ότι και το παιδάκι σου όταν θα μεγαλώσει. Πάλι τα ίδια θα συζητάμε. Λογικά. Ναι. Και θα λέει, άκουγα τον μπαμπά μου από τότε που ήμουν παιδί να λέει για τον Ασπρόπυργο.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Γεια σου, Γιώργο.
2: Πάμε σε διαφημίσεις, λοιπόν. Πάμε.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για 2 μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. 2 νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktails,

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρουση έως Κόκκινο Μήλο και στο Περιστέρι και στην άνοδο από Λεωφόρο Αθηνών έως Απόλλια. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο και στην περιφερειακή Εγάλιο προς Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Μαρίνα Γιού Κοσμά μέχρι Έδεμ και προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, ενώ στο σημείο που κατευθύνεται έχει και καμένες εκτάσεις. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης, Αγιατολλά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και δίνει την έγκρισή του. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Νωρίτερα, το Ιράν κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κοντά στην πόλη Τύρο στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές. Την ναυτική επιχείρηση Ασπίδες πρότεινε η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην απομάκρυνση ναρκών από το στενό του Ορμούζ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το Reuters. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Γεια σας, γεια σας. Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί η Big Win είναι μαζί μας και συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά μέσα από πολλήπλευρες κοινωνικές δράσεις. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του οργανισμού Αμιμούνι και πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win.

0: Περιβάλλον δημοσκοπήσεων, παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, γιατί είχαμε την τελευταία δημοσκόπηση της Pulse εδώ για τον Sky, παρουσιάστηκε χθες το βράδυ και έχει αρκετό ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη κανονική μεγάλη δημοσκόπηση που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες. Εντάξει, προβάδισμα της Δημοκρατίας, τα ξέρετε αυτά, τώρα μην μπλέμε τα ίδια. Στη δεύτερη θέση το κόμμα Τσίπρα, στην τρίτη θέση το κόμμα Πασόκ, τα λέμε έτσι πια, και στην τέταρτη θέση κοντά το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, δηλαδή το κόμμα το οποίο προεδρεύει η κυρία Καριστιανού. 25,5 η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, 13,5 Ελλάς, 10 το Πασόκ, 9,5 η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 6, 5,5 η Ελληνική Λύση, 4,5 η Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής 3, 2,5 το Μέρα 25, εδώ ξεκινάμε ζώνη του Λυκόφωτος. Το 2,5 το Μέρα 25 το έχει σταθερό. Οπότε δεν λέμε κάτι για το Μέρα 25, δεν έχει χάσει το Μέρα 25 ψηφοφόρους. Έχει χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει 2%, οι Δημοκράτες 1% και η Νίκη 1%. Που σημαίνει από την Νίκη πήγανε σούμπιτοι στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Από την Ελληνική Λύση φύγαν κάποιοι και πήγαν στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Από την Νέα Δημοκρατία φύγαν κάποιοι και πήγαν στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Αναποφάσιστοι πολλοί πήγανε στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού. Από το Πασόκα, από το ΣΥΡΙΖΑ φύγανε και πήγανε στο κόμμα της Καριστιανού. Μικρότερα ποσοστά, γιατί ήταν και μικρότερα και τα ποσοστά σε εκλογές εννοώ. Και στον κύριο Τσίπρα, όπως ξέρουμε πολύ καλά, έχει κάνει ζημιά στο Πασόκ. Έχει κάνει ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ όπου τελείωσε, τον εξαϊλώνει. Στην Νέα Αριστερά, η οποία δεν υπάρχει καν στη μέτρηση, δεν είναι καν στη μέτρηση, έχει διαλυθεί και όλα η κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε αυτά είναι τα σενάρια για την πρόταση ψήφου. Με αναποφάσιστους στο 12%, μια γκρίζα ζώνη στο 13,5%, όπως την λέει και ο φίλος μας ο Γιώργος Αράπογλου. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Τσίπρας και ως πρώην πρωθυπουργός προφανώς, και μετά είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εξηγήσεις από τον κύριο Γιώργο Αράπογλου από την Pulse. Πρώτον, για τα νέα κόμματα. Τι λέει για τα νέα κόμματα και την πορεία των νέων κομμάτων αυτή την μία εβδομάδα, 10 μέρες που τα γνωρίζουμε, που τα μάθαμε.
1: Θα έλεγα ότι για πρώτη αποτύπωση τα δύο νέα κόμματα κάνουν δυναμική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό. Την προηγούμενη και την προπροηγούμενη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε, θα παρατηρήσατε τη μεγάλη ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Στην τελευταία μας έρευνα είχε φτάσει στο 13%. Εκεί είχαμε πει ότι συγκεντρώνονταν οι έτοιμοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν τα δύο νέα κόμματα. Και πράγματι, περίπου το μισό ποσοστό των δύο κομμάτων που αποτυπώσαμε προήλθε αμέσως από την δεξαμενή του άλλου κόμματος.
0: Δεξαμενή του άλλου κόμματος. Το κατάμε αυτό. Το καλό με τα νέα κόμματα, και θα είναι καλό γενικά, και για τη χώρα θα είναι καλό γενικά, είναι να σηκώσουν ψηφοφόρους από τον καναπέ που λέμε. Και τι εννοούμε καναπέ? Εννοούμε αυτούς που δεν ψηφίζουν. Δεν εννοούμε καναπέ αυτούς που τα έχουν γράψει όλα. Είναι αυτούς που δεν εκφράζονται από κάποιο κόμμα. Και το καλύτερο είναι να ψηφίζουν όλοι. Και μετά να κρίνουν και οι ίδιοι ψήφισαν και να κρίνουν και τις κυβερνήσεις και την αντιπολίτευση. Το καλύτερο είναι πάντα αυτό. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα της δημοσκόπησης προφανώς είναι τα νέα κόμματα, όπως ακούσαμε από τον κύριο Αράπογλου, και η πορεία τους, που πάνε αρκετά καλά. Ειδικά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ήδη στη δεύτερη θέση και πάει πολύ καλά. Εννοούμε για νέο κόμμα στο παιχνίδι, νέο κόμμα στην πόλη που λέμε. Και επίσης και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία πάει πάρα πολύ καλά, στο 9,5% στην πρόθεση ψήφου. Στην αναγωγή, ας πούμε, πάει 15,5% Ελλάς και 11% Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το πρόβλημα το έχει το Πασόκ, το οποίο είναι κάπου εκεί στη μέση, στην τρίτη θέση, μεταξύ Ελλάς, Τσίπρα και Ελπίδας Δημοκρατίας για Δημοκρατία Καριστιανού. Και τα προβλήματα είναι από εδώ και πέρα. Το πώς θα αντιδράσει το Πασόκ. Υπάρχει αυτό το κομμάτι που λέει να περιμένετε λίγο. Να περιμένετε να κάτσει αυτή η χρυσόσκονη του νέου κόμματος και μετά θα κάτσει μπίλια, για να το πω και έτσι, ακριβώς εκεί που πρέπει. Θα κάτσει ακριβώς εκεί που θα πρέπει για το Πασόκ, για το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της Καριστιανού. Ο Αράπογλου τι λέει όμως, ο ειδικός?
1: Το Πασόκ βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και ότι πρέπει προφανώς να αντιδράσει. Διότι
2: και ο αρχηγός του
1: έτσι,
2: είναι χαμηλά σε πρωθυπουργησιμότητα.
1: Εντάξει,
2: στο δίκτυο αυτό.
1: Ήταν πάντα και δεν με εκπλήσει και τόσο, γιατί οι δύο που προηγούνται και ξεχωρίζουν είναι δύο πρωθυπουργοί. Δεν είχε ποτέ ο κ. Σαντουλάκης σημαντικά υψηλότερο ποσοστό.
0: Λοιπόν, αυτά λέει ο κύριος Αραπογλου. Θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί έχει πει και η Νέα Δημοκρατία που έχει ουσία. Γιατί εκεί λέμε για ένα κόμμα Σαμαρά, που εγώ επιμένω ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Και το ξαναλέω και το λέγαμε και χθες εδώ με τον Βασίλη και με τη Μαρία προφανώς. Αλλά ενώ ήταν ο Βασίλης καλεσμένος, έτσι, εκλεκτός καλεσμένος εδώ στην εκπομπή και συζητήσαμε όλα τα θέματα αυτά. Να πούμε λιγάκι τι γίνεται στο Πασόκ. Στο Πασόκ προφανώς έχουν ένα πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Εκεί θα κάνουν λογαριασμό, ταμείο. Θα ακουστούν, λέει, και αυτά που πρέπει να ακουστούν. Έτσι λένε. Εκεί στο Πασόκ. Το θέμα είναι ότι ακούστηκε πριν ο Δούκας. Βγήκε ο Δημάρχος Αθηναίων την Κυριακή, τα είπε. Βγήκε τη Δευτέρα, τα διευκρίνησε και τα ξαναείπε δηλαδή. Και από εκεί και πέρα το Πασόκ μαζεύει. Όπως έχουμε πει εδώ αρκετές ημέρες, το θέμα είναι ο κύριος Δούκας τι απήχηση έχει στο Πασόκ. Δηλαδή η πρότασή του, αυτή για τη συνεργασία με το κόμμα του Τσίπρα πριν και μετά από τις εκλογές προφανώς, είναι να δούμε τι απήχηση έχει. Ακριβώς τι απήχηση έχει δηλαδή. Κάποιοι λένε ότι έχει πολύ μικρή απήχηση μέσα στο Πασόκ. Ότι αυτές οι προτάσεις δεν περνάνε. Κάποιοι άλλοι λένε ότι υπάρχουν κάποιοι που τα ακούνε, που θέλουν σύμπραξη με τον Τσίπρα. Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό, ότι κάποιοι θέλουν σύμπραξη με τον Τσίπρα. Γιατί άκουσα και την περασμένη εβδομάδα τον πρόεδρο του Πασόκ να λέει συμμαχίες και τα λοιπά, προφανώς μετά τις εκλογές. Ναι, αλλά με τον Τσίπρα. Με τον Τσίπρα που την περίοδο που ήταν κυβέρνηση στο Πασόκ είχε ακούσει τα μύρια όσα από τον Τσίπρα και από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε. Όχι βέβαια. Να δούμε τι πει η κυρία Διαμαντοπούλου. Όταν παρεμβαίνει, κάτι λέει. Και προφανώς λέει και για τον κύριο Δούκα. Για την πρόταση του κύριου Δούκα αυτή. Αλλά και για την πορεία του Πασόκ.
3: Ο στόχος μας παραμένει σταθερός και δεν πρόκειται να μπω σε κανένα ιτοπαθές σενάριο. Γιατί όταν πας στον πόλεμο και ξεκινάς με το σενάριο να ιτηθείς, δεν θα νικήσεις ποτέ.
4: Βοηθάει το Πασόκ αυτή τη στιγμή η συζήτηση για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα?
3: Γι' αυτό και δεν σας απαντώ. Δεν βοηθάει τίποτα.
4: Δεν βοηθάει τίποτα. Αν θα ήταν μια λύση να διαγραφεί ο κύριος Δούκας.
3: Λοιπόν, η συζήτηση για τον κύριο Δούκα για μένα έχει τελειώσει εδώ.
4: Είναι λύση να διαγραφεί ο κύριος Δούκας.
5: Κύριε Κωνσταντινόπουλο, τον είχατε διαγράψει για λιγότερα
4: χρόνια.
3: Δεν νομίζω ποτέ οι διαγραφές φέραν αποτελέσματα.
0: Την έριξε η Διαμαντοπούλου στο τέλος. Δεν νομίζω ότι οι διαγραφές έφεραν αποτέλεσμα. Και επιμένει και για τον Κωνσταντινόπουλο. Τώρα να πούμε στο ταμείο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου, ούτε πλην ούτε συν είναι για το Πασόκ. Δηλαδή ούτε κέρδισε, ούτε προφανώς έχασε εκείνη την περίοδο. Αντιθέτως, ενισχύθηκε το προφίλ του κυρίου Ανδρουλάκη τότε. Το αρχικό προφίλ. Που μετά υπάρχει πολύ εύκολος τρόπος να γκρεμιστεί, όπως όπερ και γένετο, με μια παρέμβαση του Χάρη Δούκα μετά από αρκετό καιρό. Λοιπόν, κύριε Γιαννήρη, ηρεμία εσείς, τα σχόλια σας το πρωί. Πάμε στα άλλα κόμματα τώρα, πάμε στα νέα κόμματα. Τεμπονέρας από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θα το μάθουμε, Ελλάς, το κόμμα του Τσίπρα, και Αυγερινός, σε παρακαλώ, για τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, τι λέει ο Τεμπονέρας για το Ελλάς, την Ελλάς. Και ο κύριος Αυγερινός, ο Θανάσης Αυγερινός, συναδελφός μας, για την Ελπίδα και τη Δημοκρατία.
6: Υπάρχει μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης. Πρώτον, διότι επανέρχεται μια νέα πολιτική πρόταση. Δεύτερον, διότι υπάρχει ένα νέο πολιτικό προσωπικό και μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης. Και τρίτον, μιλάμε για ένα νέο κόμμα με σύγχρονες τεχνολογίες, με κοινωνική διείσδυση, με ανανέωση, με δομές, το οποίο μπορεί να επέμβει. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι υπό δύο όρους. Πρώτον, δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεύτερον, κανείς δεν έχει ειδικά προνόμια.
0: Τον κύριο Αυγερινό τώρα, παρακαλώ, για δημοσκοπήσεις.
7: Συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία θέλοντας να αφήσουμε μια ισχυρή σφραγίδα ενός νέου κινήματος που δεν νομίζω ότι καταγράφεται ακόμα αξιοπρεπώς η δυναμική του στις δημοσκοπήσεις. Θυμίζω ότι το 50, κάποτε και το 60% των Ελλήνων ψηφοφόρων του εκλογικού σώματος δεν συμμετείχε σταθερά σε όλες τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες.
0: Αυτά λέγεται το πολιτικό σχόλιο του κυρίου Αυγερινού. Για πάμε και σε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ο Αυγερινός μίλησε το πρωί στον Αντένα, στον Παναγιώτη Στάθηκε, στον Στέφανο Σίσκο, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο γενικώς κυκλοφορεί και το νομίζω ότι κυκλοφόρησε και πρώτος ο κύριος Γεωργιάδης, που πάντα μπαίνει μπροστά σε αυτές τις κουβέντες. Ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα Καριστιανού? Νομίζω το έχει πει για τον Τσίπρα βασικά, αλλά κάπου το έχει πει και αυτό για την Καριστιανού. Ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα, βράδερφε?
8: Ποιος τελικά χρηματοδοτεί?
7: Η κυρία Καριστιανού. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα χορηγό. Εμείς δεν έχουμε εταιρείες που να μας κάνουν branding, rebranding και όλα τα σχετικά. Πολίτες διαφορετικοί ενώνονται. Πρώτα ενώνουν τις πεποιθήσεις τους, προσπαθούν να βρουν κοινό τόπο πορείας και μετά σκέφτονται τι μπορούν να βάλουν και πώς να ενοποιήσουν τα οικονομικά τους. Σύντομα θα έχουμε αφημί, γιατί και αφημί ακόμη δεν έχουμε. Και θα καλέσουμε σε οικονομική ενίσχυση τους πολίτες.
0: η κυρία Καλσιανού, φαγωθήκατε. Ποιο το χρηματοδοτεί. Άντε, μπράβο. Εννοεί η κυρία Καλσιανού έχει βρει τα χρήματα. Προφανώς. Μην πάει το όνος σας αλλού. Πολιτικά μιλάμε τώρα. Προχωράμε. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, οι θεωρίες συνωμοσίας, εκεί που μπορεί να τις αποδείξουν κάποια, θα αποδείξουν. Τι είχε ψηφίσει όμως η Καλσιανού στο δημοψήφισμα. Πολύ καλή ερώτηση από τους συναδέλφους. Δηλαδή, δεν μου πήγε το μυαλό ποτέ ότι θα ρωτούσαν κάτι τέτοιο. Όπως μου είχε πάει το μυαλό να ρωτούσαν για τις αμβλώσεις κάποτε. Έλα τελικά όμως που ρωτήθηκε. Τι είχε ψηφίσει το δημοψήφισμα η κυρία Καλσιανού.
7: Καθώς, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καλσιανού είχε ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοψήφισμα, αν θυμάμαι σωστά, όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός, ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.
0: Αχα, όχι. Άρα ήταν στο άλλο κύμα. Που σημαίνει ότι... Α, ήταν μαζί όλοι αυτοί, στο όχι. Το μυαλό σου που πάει πάλι, ρε παιδιά. Αχ, τα λέγαμε και τα ξαναλέγαμε. Τότε δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω, περάσαν αυτά. Η ζημιά έχει γίνει βέβαια, αλλά περάσαν αυτά. Κύριος Αράπογλου, παρακαλώ, δώσουμε το λόγο πάλι στον κύριο Αράπογλου, γιατί όλα καλά τα βλέπει η Νέα Δημοκρατία, ενισχυμένη με τις δημοσκοπήσεις και δεν έχει χάσει. Βέβαια, υπάρχει μια ανησυχία γενικώς στο γαλάζιο στρατόπεδο, όπως το λέμε. Αν γίνει το κόμμα Σαμαρά. Θα μου πεις, ρε φίλε, τι πιο κόμμα Σαμαρά, θα πάρει 10% κόμμα Σαμαρά. Όχι, αλλά και 5 να πάρει. Σημαντικό δεν είναι. Και αν κόψει από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο κύριος Σαμαράς είναι Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Καραμαλής, όταν μιλάει, παραμένει στη Νέα Δημοκρατία, είναι DNA Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι κάποιοι τύποι που απλά έχουν αποστρατευτεί και μιλάνε. Είναι άνθρωποι που πονάνε την παράταξη όταν μιλάνε και όταν λένε κάτι διαφορετικό. Τώρα, Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζει το νέο κόμμα. Τα έχουμε πει, θα το κάνει το κόμμα. Περιμένει την ώρα. Κάποιοι λένε, επειδή κάποιοι βιάστηκαν τώρα, έπεσαν στην παγίδα του Μητσοτάκη μάλλον, και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καλσιανού, αν και τους πρίζαμε εμείς, πείτε πότε θα κάνει το κόμμα, κάντε το κόμμα, κάντε το κόμμα, αργείτε, αργείτε. Κάποιοι λέει βιάστηκαν. Άκουγα σήμερα το πρωί τον φίλο μου τον Δημήτρη Στούμπο, γιατί έτυχε να είναι και καλεσμένο μας το πρωί, και λέει βιάστηκαν γιατί έχει μουντιάλ τώρα. Τώρα ένα μήνα και κάτι, ο κόσμος ασχολείται με κάτι άλλο. Δεν ασχολείται με τα κόμματα, με τα νέα κόμματα. Πρέπει να γίνει κάτι συνταρακτικό για να ασχολείται με τα κόμματα. Έτσι και ο κύριος Σαμαράς, ως ποδοσφαιρόφιλος, αν και Ολυμπιακός, μάλλον. Τι να κάνουμε. Ξέρει καλά πότε πρέπει να ιδρύσει το νέο του κόμμα. Μάλλον, λέω εγώ, μάλλον. Δεν ξέρω τώρα, βιαστεί και αυτός. Να δούμε τι λέει ο κ. Αράπογλου για την δημοσκοπική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, όπου λέει ότι δεν επηρεάστηκε από όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα.
1: Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία, οι ψηφοφόροι της δείχνουν ανακλαστικά γρήγορα και αντιδρούν και συσπυρώνονται απέναντι στην εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων. Είναι στην πρόθεση ψήφου μια μισή μονάδα. Στην εκτίμηση παραμένει σταθερή στο 29,5. Το ότι μειώνονται οι αναποφάσεις και μένει σταθερή η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι η εκτίμηση που κάνουμε για τη Νέα Δημοκρατία
9: είναι
1: αυτή
9: σωστή.
1: Τη στιγμή είναι γύρω στο 30, είναι ρεαλιστική.
0: Και να ακούσουμε και τι λένε οι βουλευτές, αν ανησυχούν, γιατί υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που τα λένε και λένε ανησυχούμε, ναι. Θα μας κόψει το κόμμα Σαμαρά. Το λέει χθες ο κύριος Πέτσας, το είπε ο κύριος Κυρανάκης εδώ χθες και είπε ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει το Σαμαρά. Μάλλον πρέπει να τα βρούμε. Έτσι είπε ο κύριος Κυρανάκης. Να τα ακούμε αυτά, έτσι. Είναι άλλες γενιές τώρα. Πέτσας, Κυρανάκης. Πάμε στον Στυλιανίδη που είναι και έτσι Αλεπού, έμπειρος. Και στην κυρία Σδούκου, τη λέει, την εκπρόσωπο τύπου. Για το σενάριο του νέου κόμματος Αντώνη Σαμαρά.
10: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει μια μεγάλη δεξαμενή αυτούς οι οποίοι απέχουν. Σίγουρα θα κόψει ποσοστά από τα κόμματα της από δεξιάς, όπως λέγονται. Σίγουρα θα αφαιρέσει κάτι και από εμάς.
11: Περισσότερο ζημιά ίσως κάνει στην εικόνα του και στο προφίλ παρά στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί και η κριτική που ασκείται θεωρώ ότι είναι άδικη.
0: Τώρα το θυμήθηκα. Άκουγα χθες τον κύριο Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είναι εκτός γραμμής τελείως. Αλλά δεν μπορείτε, ρε, κύριε Θεοχάρη μου, και σας συμπαθώ κιόλας. Δεν ξέρω τώρα τι έργο κάνετε στο Υπουργείο σας, αλλά δεν μπορείτε να λέτε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε ακροδεξίες θέσεις. Για τον Αντώνη Σαμαρά το είπε χθες στο Άξον το βράδυ στον Σεραφείμ Κοντρότσο. Είπε ότι έχει ακροδεξίες θέσεις ο Αντώνης Σαμαράς. Μπορεί να έχει πιο δεξιές θέσεις από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ακροδεξιές θέσεις είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και αν εντάσσεται εκεί τον κύριο Σαμαρά, εντάσσεται και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο κυβέρνησε πριν από λίγα χρόνια. Και ήταν και μια καλή κυβέρνηση. Ωραία. Νομίζω ότι είναι λάθος. Φάουλ και πρέπει να το πάρει πίσω. Κύριο συνέστημα, από την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ κρατάω, κύριο συνέστημα, κίνητρο με το οποίο θα επιλέξετε το τι θα ψηφίσετε σε επόμενες εθνικές εκλογές. Και εδώ αρχίζουμε τα ψέματα. Ψηφίζουμε, λέει, 54% προοπτική. Κοιτάμε προοπτική. Μετά ανησυχία, ασφάλεια, εδώ μιλάμε σοβαρά. Επιβράβευση, καλά εντάξει. Και θυμός τιμωρία, με 11. Η επιβράβευση έχει 8 και ο θυμός τιμωρία 11. Και το 54 προοπτική. Ότι εμείς ψηφίζουμε κυβέρνηση και πρωθυπουργό για προοπτική. Ό,τι να είναι, πραγματικά. Εννοώ για την απάντηση που δίνουμε, όχι για τη δημοσκόπηση. Ό,τι να είναι για την προοπτική. Προφανώς ψηφίζουμε πρόσωπα, ψηφίζουμε θυμό, όσοι ψηφίζουν καταψηφίζουν κάτι, ή επιβράβευση, όσοι πέρασαν καλά ή όσοι είπαν ότι αυτή η κυβέρνηση τα έκανε καλά. Τι είναι αυτά προοπτική? Ποιος Έλληνας ψηφίζει με προοπτική, ειλικρινά, εκτός από το 1% του πληθυσμού, το οποίο κοιτάει διαφορετικά τον τόπο. Διάλειμμα θέλει, κυρία Σταμάτιο. Και θα πάμε ευθύς αμέσως σε διάλειμμα και θα πάμε και στα Hondo Center, όπου εκεί θα βρούμε μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Valentino, Moschino, Guess, Cochinelle, Ralph Lauren, Donna Karan. Σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες καλοκαιρινές συλλογές.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
12: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenica Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
17: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
18: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
17: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
21: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
20: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
22: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
23: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
20: Εισιτήρια more.com.
24: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ατρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ατρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
25: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε τώρα, γιατί θα έρθουν οι κύρια τέρια στη σιγά-σιγά. Κατεβαίνοντας στο Κηφισό, έχει κίνηση αυτή την ώρα από τη Λυκόβρηση μέχρι και το Περιστέρι, και το βλέπουμε και στους χάρτες εμείς. Και μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε και τα άλλα σημεία. Το κέντρο έχει λίγη κίνησούλα, το κέντρο, οι κεντρικές αρτηρίες. Και κίνηση από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Αυτή την ώρα είναι τα πιο δύσκολα σημεία. Παραμένουμε και στη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Θα ακούσετε περισσότερα τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά φυσικά στα Αγόρια, στο Χρήστο και στο Γιάννη. Φεύγουμε. Η κυρία Σταματίου μας εντώνησε ηχητικός. Η κυρία Μπόλια ήταν εδώ πέρα πυλώνας στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη, η Αργυρό Γεμελιάρη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας στο 210-4800-170-174. Στα Χόντο Σέντερ πάμε. 35% αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Karan και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ μόνο στα Χόντο Σέντερ. Γεια σας.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
26: Oh! Τι έπαθες?
27: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
26: Ταυτότητα έχεις?
27: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
26: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
27: Έχω.
26: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
27: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
28: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
29: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
30: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
31: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
32: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
31: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες έσχα θα λύσεις το πρόβλημα.
32: ΕΣΧΑ.
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
32: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, αλλά και στο Περιστέρι, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στη Φιλελλήνων και τη Βασιλή Σαμαλία, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο, στην Αλίμου Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Μαραθώνος και από κόμβο Πλακεντίας ως κόμβο Κηφισίας, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Σοφώας Προπύργου. Η φωτιά κινείται προς το βουνό χωρίς να απειλεί οικισμό, ενώ στο σημείο που κατευθύνεται έχει και καμένες εκτάσεις. Επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης για ιστορικό ορόσημο, κάνει λόγο του Υπουργείου Οικονομικών. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, ενώ οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, λοιπόν, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από που ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον που πηγαίνει. Με σιγουριά και προοπτική, καταλήγει στην ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε συνέντευξή του στο New York Post ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοσταφά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σε εξέλιξη και έχει δώσει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο την ώρα που διεξάγονται οι συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. Την ναυτική επιχείρηση Ασπίδες πρότεινε στο μεταξύ η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην απομάκρυση ναρκών στο στενό του Ορμούς όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το Reuters. Σημειώνεται ότι η αλλαγή της εντολής της αποστολής θα απαιτούσε ομόφωνη απόφαση των 27 καρτών μελών, ενώ παραμένει ασαφές αν υπάρχει πολιτική συνένεση για μια τέτοια διεύρυνση της αποστολής. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνας Ζοχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη πριν αποσαφινιστεί, αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο, αφού μελετήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, θα αποφασίσει αν μπορούν τελικά να καταθέσουν. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των social media αλλά και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Τα θύματα ήταν από 9 έως 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ του 2019 και του 2022. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστους συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: My grandma, yeah. 5 και 9 πρώτα απ' όλα.
1: Μια χαρά, μελωδικό είναι το τραγούδι.
0: Ακούτε Sky 100,3. Ο μήνας είναι ο Ιούνιος.
1: Ο ίδιος.
0: Η ημερομηνία είναι 3. Το έτος είναι το 2026. Σωτήριο είναι όχι, θα το δούμε στην πορεία του.
1: Έλα, κάθε έτος σωτήριο και δεν.
0: Κανένα δεν είναι σωτήριο αυτό.
1: Η σωτηρία μας πότε.
0: Ναι, και έρχονται και εξωγήινοι λένε τώρα.
1: Από άλλοι ήρθανε.
0: Ναι, ναι, χαμός γίνεται.
1: Κάθε εβδομάδα μας επισκέπτονται.
0: Χαμός γίνεται με τους εξωγήινους. Λοιπόν, παρακαλώ, οπλίστε το τηλέφωνό σας. Σχηματίστε τον αριθμό 2-10-48-0-170-174. Θα πάρετε τηλέφωνο. Θα αφήσετε ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και email για να σας σταλούν προσκλήσεις. Θα το χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνο αρχικά για προσκλήσεις. Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος, ΔΕΗ, τον ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Παίζουν Γιοργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι, πείτε του πώς πεθαίνω. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
1: Πολύ ωραία.
0: 2-10-48-0-170-174. Δηλώστε συμμετοχή. Να το κάνουμε με κλήρωση τρεις πρώτοι.
1: Οι τρεις πρώτοι, λέω.
0: Αυτό λες.
1: Ναι.
0: Πόπο, μοβόρος είσαι. Οι τρεις πρώτοι. Δύο διπλές προσκλήσεις. Τρεις διπλές προσκλήσεις, συγγνώμη. Τρεις. 6 το σύνολο θα πάτε. Συνολικά.
1: Τρεις θα κερδίσετε.
0: Τρεις θα κερδίσετε. 6
1: επί 2, 6.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, το λήξε, το καταλάβαμε.
1: Ναι. Οι τρεις πρώτοι. Ξεκινά τηλεφωνείτε από. Τώρα.
0: Ωραία. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Δημητρούλα, τι γίνεται? Όλα καλά? Πώς είμαστε σήμερα? Έτσι, μπράβο, το θέλω. Στο 2-10-48-0-170-174, μην τρελάνετε πολύ, κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την απόψη σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σε δαιμονιώδη φόρμα, όχι αστεία.
1: Όλο σε φόρμα είναι η Σοφία.
0: Πάντα σε φόρμα είναι.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Καλά, μικρό κορίτσι είναι ρεσί. Άμα δεν είναι και η Σοφία σε φόρμα, ποιο θα είναι εμείς.
1: Σωστά, σωστά. Γιατί εμείς είμαστε τώρα σε φόρμα, αλλά λίγο μεγαλύτεροι.
0: Ναι. Πολύ.
1: Παιδί μου.
0: Σε σακί δηλαδή. Μεγάλο αυτά του
1: λεφτά. Άντε βέβαια σε σακί.
0: Μέχρι τις 6 παρα 10 σήμερα στα μικρόφωνα Τζούνο Κούτρα εδώ θα είμαστε. Έχει αρκετά θεματάκια. Δεν θα τα πούμε όλα. Το ξέρετε, τα έχετε ακούσει. Δεν θα είχαν τίποτα να πούνε οι προηγούμενοι. Καταλάβατε. Οπότε δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Μιχάλη Τεζάρη, αφού σας πούμε λίγο για την κίνηση. Ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερα προβλήματα τώρα, ας πούμε, ως σοβαρό πρόβλημα θα λέγαμε εκεί μπροστά από το Ελληνικό προς το κέντρο, προς τον Πειραιά, στο ρεύμα προς Πειραιά, που έχει κίνηση πάντα στη Μεταμόρφωση και αρχίζει να φορτώνει σιγά σιγά από Μεταμόρφωση προς Δαχτυλίδη στο Μαρούσι, η Αττική Οδός που κάθε απόγευμα γίνεται το πατής με πατός. Το κέντρο της Αθήνας τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας τα πούμε εμείς, τα καταλαβαίνετε, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το μάθω ποτέ αυτό.
1: Ενδιαφέρον θα είχε να δεις λίγο εκεί προς τον Ασπρόπυργο, γιατί γι' αυτό θα πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη.
0: Στον Ασπρόπυργο, μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού, κινητοποιήθηκαν μέχρι και ελικόπτερα.
0: Πάμε στο Μιχάλη.
1: Έλα, Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι μεγάλη φωτιά. Μια φωτιά που θα το έβαζα σε μια βάση ότι ανησύχησε. Μιλάμε για μια πυρκαγιά που εκδόθηκε πριν από λίγη ώρα στη θέση Μελίσια, πάνω από καταβλισμό Ρωμά, εδώ στον Ασπρόπυργο. Ήταν έρπουσα, οπότε ανησύχησε. Αλλά σκεφτείτε ότι εδώ υπάρχει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Οπότε ήταν ενθαρρυντικό αυτό για το ότι προλάβαν τα στελέχη της ουδεστικής να τη μαζέψουν από νωρίς. Υπήρξε μια κινητοποίηση όμως. Λόγω του εδάφους εδώ στην περιοχή, τα ξερά τα χόρτα, τα σκουπίδια οι σωροί που υπάρχουν λόγω του καταβλισμού και γι' αυτό ακριβώς η ανησυχία. Αυτή την ώρα να επισημάνουμε πως από το σύστημα βοηθήστε με λίγο να δω και τις σημειώσεις μου. Εδώ όταν ακούτε ένα ελικόπτερο το οποίο επιχειρεί στο σημείο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εδώ επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 32 οχήματα, εθελοντές ΟΤΑ, ενώ ρίχνουν νερό από αέροσκαφος 5 ελικόπτερα εκπεριτροπής. Οπότε όποτε χρειάζεται και όποτε κρύβεται από το κέντρο επιχειρήσεων έρχονται περισσότερα, άλλοτε κάνει ρήψεις ένα ή δύο ελικόπτερα. Καλύτερη εικόνα, σαφώς έχει μαζευτεί η φωτιά. Ειδικά σε αναφέρω σε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε εστία ενεργή, ούτε κάποιο σημείο με φλόγα. Πυκνοί καπνοί μόνο που έχουν τη λήξη στην περιοχή και ας ελπίσουμε να είναι αυτή η εικόνα για να μην έχουμε χειρότερα. Άλλωστε, δεν ξεχνάμε, μόλις προχθές είχαμε πρώτη του μήνα, ακόμα τώρα πήγαμε το καλοκαίρι. Θα σηκώσουν το βάρος της πυρόσβεσης για ακόμη μία χρονιά σε όλη τη χώρα.
0: Και να πούμε να πάνε καλά τα πράγματα. Αυτό είναι βασικό για να έχουμε όλοι μας ένα ήρεμο και ασφαλές καλοκαίρι. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, Μιχάλη.
0: Και
1: να
0: ο φίλος μας ο Νίκ εδώ λέει: για χαρά, παιδιά, η φωτιά στον ασπρόπυργο έχει σχεδόν σβήσει. Κατά τόπους έχει κάποιες πολύ μικρές αιστείες, διαχειρίσιμες όμως. Είναι μια έκταση χαμηλά στους πρόποδες του βουνού. Το θέμα είναι ότι ακριβώς κάτω από την περιοχή της φωτιάς είναι καταβλισμός οπαδών της Ρώμα. Που καθημερινά και ναι, λάστιχα. Έτσι λέει εδώ, ρε φίλε, τι να πω εγώ. Και καλώδια λέει για το χάλκινο χρυσό, να είστε καλά. Γεια σου, ρε Νίκ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Γιώργος Χεραμιτζόγλου εδώ κοντά μας. Γιώργο, καλησπέρα, για να μας πεις ακριβώς από πού ξεκίνησε.
3: Προσέξτε, σήμερα είχαμε και το πρωί και μια πυρκαγιά ακόμα και στη Φωκίδα, εκεί στην Αγία Ευθυμία. Ναι. Είχαμε και μια πυρκαγιά στην Εύβοια, ευτυχώς περιορίστηκε πάρα πολύ σύντομα.
1: Ναι.
3: Και η φωτιά αυτή στον ασπρόπυργο ξεκίνησε γύρω στις 2 και 4 και ακόμα την ώρα αυτή που μιλάμε δεν έχει σβήσει εντελώς. Άρα λοιπόν, με κατηγορία 1 κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιών, είχαμε αυτή τη μεγάλη φωτιά πάνω από τον καταβλισμό των Ρωμά στον ασπρόπυργο περιοχή Σοφό. Είναι το τοπονύμιο Μελίση, όπως είπε και ο Μιχάλης πριν. Και μιλάμε για μια περιοχή όπου κάθε καλοκαίρι, ειδικά η συγκεκριμένη και η άλλη περιοχή, η δεύτερη, είναι η Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Αυτές οι δύο περιοχές έχουν κάθε μήνα από αρχές Ιουνίου μέχρι και το Σεπτέμβριο πάρα πολλές πυρκαγιές. Περίπου 4 με 5 την ημέρα.
1: 4 με 5 την ημέρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Μην κοιτάτε που κάποιες ξεφεύγουν.
1: Ναι.
3: Αυτές που ξεφεύγουν μαθαίνουμε. Εκεί έχουμε αυτό το παραεμπόριο του χαλκού, γιατί τα σκραπατζίδικα, αυτές οι επιχειρήσεις σκραπ που λειτουργούν και στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, παρένθεση λεωφόρος Ασπροπύργου όπως την ξέρουμε, και επίσης και επιχειρήσεις σκραπ που λειτουργούν και στη λεωφόρο Σχιστού. Άρα λοιπόν, όσο έχουμε αυτό το παραεμπόριο με καλώδια, με μέταλλα και όλα αυτά, θα έχουμε και εκδήλωση πυρκαγιών σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή, από τέτοιες...
3: Πάνω, ναι, ναι, ναι. Από... Και μάλιστα πριν μιλούσαμε και με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, όταν κάθεται και μάλιστα μας επισημαίνει, πολλά μπάζα που πετιούνταν εξέλεκτα αριστερά και δεξιά, μέσα ακόμα και σε περιοχές του Ασπροπύργου, μπαζοσκούπιδα που πετιούνται, και εκεί λοιπόν επεμβαίνουν οι Ρωμά, παίρνουν ό,τι ο απαραίτητο τους χρειάζεται, κάνουν και την επεξεργασία μόνοι τους, ανάβοντας φωτιές να βγάλουν τα πλαστικά, να τα λιώσουν και να μείνει ο καθαρός χαλκός για να τον πουλήσουν. Και έτσι λοιπόν έχουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις πυρκαγιών. Αυτό όμως συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που πέσε από τα.
3: Ναι,
0: ο Γιάννης έπεσε από τα σύννεφα.
3: Όχι, όχι, πάρα πολλά χρόνια.
0: 4-5 φωτιές τη μέρα και έπεσε
3: όχι,
0: από τα σύννεφα.
3: Μα μαθαίνουμε τις μεγάλες εμείς. Εμείς μαθαίνουμε τις μεγάλες. Φανταστείτε πόσο
0: μικρές. Δεν ξέρει τις μικρές.
3: Τις μικρές θα τις μάθουμε ποτέ.
0: Ναι, τι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν. Άρε, δεν ξέρω τις μικρές.
1: Δεν ξέρω τις μικρές.
0: Δεν υπάρχουν κάμερες. Δε. Ωραία. Κάτι άλλο, Γιώργο, έχουμε.
3: Αυτά είναι. Και σε λίγες μέρες σας θυμίζουμε και πάλι 15 Ιουνίου κλείνει η πλατφόρμα για τα ακαθάριστα.
0: Ναι,
3: επειδή με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε αν θα δοθεί παράταση, από τις έως τώρα εκτιμήσεις του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι ότι δεν θα δοθεί παράταση.
0: Ως συνήθως.
3: Ως συνήθως, ναι. Αλλά εντάξει. Και δεν υπάρχει λόγος.
1: Ευχόμαστε να μην δοθεί παράταση για την τελευταία φορά.
3: Δεν υπάρχει λόγος να δοθεί παράταση, διότι έχει ανακοινωθεί από αρχές Απριλίου αυτή η διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
3: Και μην μπλακωνόμαστε τώρα όλη τελευταία στιγμή για να καθαρίσουμε το κόπεδό μας και να δηλώσουμε ότι το καθαρίσαμε.
0: Γεια σου, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Ο Φάνος λέει Πασόκ μαζί με Κασελάκη. Για κυβέρνηση δεν τους βλέπω. Διακοπές, πέτσες εξασφαλίζουν σίγουρα.
1: Πασόκ με Κασελάκη.
0: Κυκλοφορούν κάτι φήμες.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο Τζούνος με κυνήγαγε με τη φήμη δηλαδή, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί επειδή τα λέω όλα.
1: Σου είπε κανείς να μην τα λες.
0: Εσύ κάνεις αντιδράσεις.
1: Ήρθα και σε κυνήγησα. Δηλαδή,
0: λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Ποτέ. Άκουσα αυτή τη φήμη.
0: Ναι.
1: Ρώτησα.
0: Ναι.
1: Μου την έφεραν εγγράφος.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ρεπορτάζ ναι. που έχει γραφτεί, ρεπορτάζ πληροφορίες.
0: Mpress.gr, ναι, ναι, ναι. λέγεται. Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί είναι. Και.
0: Το έχει κρατημένο.
1: Στο έχω αφήσει εκεί, ναι. Λοιπόν, το οποίο λέει.
0: Mpress.gr.
1: Ναι. Το οποίο λέει ότι ενδεχομένως να υπάρχει σκέψη, σύγκληση, συζήτηση. Δεν ξέρω, δεν αναφέρει για συζήτηση.
0: Διαψεύδονται κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει.
1: Α, μάλιστα. Ωραία, δεν έπρεπε να το.
0: Απ' την άλλη, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Το να πάει ο Κασελάκης, ο Ανδρουλάκης να πάρει τον Κασελάκη, έτσι όπως είναι τα πράγματα, όταν κάποιοι λέγανε ότι που, γιατί να πάρει το Φαραντούρη, γιατί να πάρει το ένα, γιατί να πάρει το άλλο, εδώ είχαμε κάνει μια κουβέντα
1: ναι.
0: και είχα πει, παιδιά, αυτοί υπάρχουν σε αυτό το χώρο.
1: Εννοείς ο κύριος Φαραντούρης, ο κύριος
0: είναι
1: Κασελάκης.
0: Είναι συγκεκριμένοι, ρε παιδί μου,
1: ο κύριος Βαρουφάκης. Ναι, αλλά είναι έχουν μια διαδρομή εντελώς διαφορετική.
0: Όποια διαδρομή και να έχεις. Και άλλοι είχαν εντελώς διαφορετική διαδρομή με τον Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης κατάφερε και τους ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή δεν είναι το θέμα.
1: Ναι, αλλά εδώ.
0: Γι' αυτό δείχνει ότι είναι σοβαρός αρχηγός.
1: Εδώ το ερώτημα είναι, μάλιστα. θέλει να κάνει αντίστοιχη κίνηση προς τον κύριο Κασελάκη ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Δεν θέλω
1: να
0: πω. Όχι,
1: το Πασόκ θέλει.
0: Όχι, εγώ κάνω σχόλιο τώρα. Δεν λέω ρεπορτάζ. Λέω, η πραγματικότητα είναι ότι είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κινούνται σε αυτό το χώρο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι 7-8 εκατομμύρια. Κατάλαβες να πεις ότι δεν σε θέλω σένα, θέλω σένα κτλ.
1: Όχι, δεν έχεις πολλές επιλογές.
0: Δεν έχεις πολλές επιλογές. Και με την επανεμφάνιση του Τσίπρα, λιγοστεύουν και οι επιλογές.
1: Ναι, γιατί κάποιος θα επιλέξει ο Τσίπρας, κάποιοι θα συνεργαστούν με τον Τσίπρα, κάποιοι θα συμπορευτούν.
0: Είναι απλά τα πράγματα, είναι μαθηματικά. Λιγοστεύουν οι επιλογές. Κατά συνέπεια, σε αυτό το χώρο που κινείται το Πασόκ. Αφού δεν θέλει να πάει προς τα δεξιά λίγο.
1: Ναι.
0: Οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Τι θα κάνουν τώρα.
1: Προς τα δεξιά.
0: Σου θυμίζω
1: δε
0: ότι το τελευταίο ποσοστό που είχε πάρει ο κύριος Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές ήταν 15%
1: 15% ναι.
0: Όχι, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, γιατί έλεγαν τότε οι υποστηρικτές του Τσίπρα ότι ναι. παρά που είναι ευρωεκλογές και ήταν χαμηλότερο.
0: Τώρα δεν ξέρω αν φοβάται και ο Ανδρουλάκης μήπως γίνει αυτό που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Που εμφανίστηκε μια μέρα υποψήφιος για τη.
1: Και πήρε το κόμμα.
0: Για, ναι, για τις βουλευτικές εκλογές και μετά τους πήρε το κόμμα. Ναι. Δεν ξέρω αν φοβάται αυτό, αυτό είναι άλλη συζήτηση.
1: Ναι. Νομίζω έχει άλλους φόβους ο κύριος Ανδρουλάκης στην παρούσα
0: φάση. Δεν ξέρω εγώ τι φόβους έχει ο
1: καθένας. Τα θέματα με τον κύριο Δούκα, έχει τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, έχει τα στελέχη τα οποία το ένα διάζει το άλλο κτλ.
0: Πάλι ένα τραγούδι τώρα γιατί τον έπιασε ίστρος ο Τζούνος. Μόλις είναι χαμός το Πασόκ, ίστρο ο Τζούνος.

0: Μην τηλεφωνείτε άλλο για την παράσταση του Όλοι Μαζί Μπορούμε του Αγοριού απέναντι. Κλείσαν οι προσκλήσεις αμέσως, η αλήθεια είναι.
1: Μπράβο.
0: Αλλά μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174, να αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι για ακόμη ένα καλοκαίρι, όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Ταξιδεύουμε άνετα και οικονομικά από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης και Μήλο και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα cruise ferries Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς με δελεαστικές προσφορές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο. Από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεχνους και πολυτεχνούς, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Εγγραφείτε εύκολα στο minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια, ακόμη και δωρεάν εισιτήρια. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr. Η πρώτη κλήρωση που έχουμε να κάνουμε εδώ είναι στις 8 του μήνα.
1: Ναι. Την προσεχή Δευτέρα.
0: Την προσεχή Δευτέρα θα κληρωθεί ένα σημείο από εσάς εισιτήρια μετεπιστροφής, δύο γονείς και δύο παιδιά, αν θέλετε τα παιδιά μαζί σας, έως 18 ετών, μετεπιστροφής γιο ταχύ στο Ηράκλειο ή τη Μήλο.

0: Ο Γιάννης λέει: καλό απόγευμα, 18 Ιουλίου του Πανηγύριου στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδία. Συμμετέχουν Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, Ήθη, Έθιμα, Παραδόσεις και Μοναδική Ουρνοπούλα. Κανονίστε να έρθετε, σας περιμένουμε, λέει ο Γιάννης.
1: Να σε καλά, Γιάννη. Μουσικό Σχολείο Τρίπολης.
0: Μάλιστα. Είναι ένα θέμα εδώ, πρέπει να το συζητήσουμε. Να το πούμε και στο Φιλιππίδη μετά. Είναι ένα νέο νομοσχέδιο που έρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει να κάνει με τα plug-in hybrid, τα υβριδικά
1: αυτοκίνητα. Ναι.
0: Ναι, θα το διαβάσουμε το μήνυμα αμέσως μετά που θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη. Θα ξέρει σίγουρα κάτι περισσότερο από εμάς. Ο GPU57, τι είναι έχεις για τους εξωγήινους, Χρήστο? Πολλά βίντεο τα οποία κυκλοφορούν. Ο Τάκης από το Λαγωνίσι, Γιαννάκο, μιας και έπεσες Διάνα για την Ευρωλίγκα, λέει, δώσε και προγνωστικά για τη σειρά του πρωταθλήματος. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
1: Θα δω σήμερα το πρώτο μάτς και θα σας πω. Δεν λέω. Το τι θέλετε να πω δηλαδή εγώ?
0: Άρε, δεν έχεις μάθει τίποτα. Ο Γιώργος λέει, ρώτησε έναν νεοπασόκο. Δεν υπάρχει νεοπασόκος. Ναι. Τι είναι η μονεταριστική πολιτική της ΘΑΤ?

0: Πρόπυργο.
1: Ναι, καλά να πάθεις.
0: Ο παλαιοφιλελεύθερος λέει: εντάξει, κάποιος το έγραψε και έγινε λίγος δώρος, αλλά όλοι το διαψεύδουν κατηγορηματικά. Δεν θα έχει και κανένα νόημα να δεχτούν τον Κασελάκη στο Πασόκ, αφού θέλουν να συνεργαστούν με τον Τζίπρα μετεκλογικά. Ποιος το λέει, ρε παιδιά, αυτό?
1: Α, πάμε για άλλες διαψεύσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε, είναι στην 7η. Είναι στην 7η τάξη και όμως μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον. Το Executive MBA του Alba Graduate Business School, με 6 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, δίνεται εργαλεία για τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται τα ανώτερα στελέχη ώστε να αντιμετωπίσουν από σήμερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νέα τάξη ξεκινά μαθήματα στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα alba.acg.edu.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft. Pains.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Του αγοριού απέναντι.
12: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού, όπου μεταμόρφωσε ως κοκκινό μήλο, στις καθόδους Βασιλείου Κωνσταντίνου Κερδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στη Φιλελλήνων και τη Βασιλή Αμαλία, στη Σταδίου, την Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 15 λεπτών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Μαραθώνος και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης. Περιορίστηκε το μέτωπο της φωτιάς που είχε ξεσπάσει νωρίτερα το μεσημέρι στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο το Υπουργείο Οικονομικών. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεΐ έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και δίνει την έγκρισή του. Την ναυτική επιχείρηση Ασπίδες πρότεινε η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην απομάκρυνση ναρκών από το στενό του Ορμούς όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το Reuters. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

Επειδή ρωτάτε πολύ πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση του Όλοι Μαζί Μπορούμε του Αγοριού Απέναντι, μπορείτε να κλείσετε θέσεις. Μπείτε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr κλασικά για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε τη θέση σας. Του Αγοριού Απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου. Μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εντάξει, από το more.com τα εισιτήρια για όσοι δεν προλάβατε να έχετε τις δωρεάν προσκλήσεις που μοιράσαμε.

0: Έλα, έχουμε Ελσίνκη. Έλα, Ελσίνκη, ακούει, over, ένα, δύο.
1: Το Ελσίνκη τι είναι στο χάρτη? Δύο λεπτά δρόμος. Νίκος Φιλιππίδης.
0: Έλα, έλα, Ελσίνκη, εδώ.
1: Τι κάνεις, Ελσίνκη, Νίκο? Λέγανε,
0: εδώ σφυρί καλή δρεπάνη.
1: Εδώ σφυρί καλή δρεπάνη. Έλα, Νίκο, τι κάνεις εκεί?
2: Κοίτα, εδώ το Ελσίνκη, να ξέρετε, έχει ζωή μέχρι τις 6 που κλείνουν τα καταστήματα.
1: Τι, 6 το απόγευμα?
2: Και μέχρι τις 10 που κλείνουν τα εστιατόρια. 6 το απόγευμα, ναι. Αλλά έχει πολύ ζωή μέχρι τις 6. Δεν παίζουν, ναι.
1: Ψωνίζουν,
2: αλλά
1: δηλαδή.
2: Μέχρι τις 6, αν,
0: όταν λες δεν παίζουν, τι είναι?
2: Ψωνίζουν, βολτάρουν.
0: Α, η ζωή είναι, κάνουν, περπατάνε.
2: Έχει λιακάδα.
1: Γιατί μετά τι
2: λιακάδα πέφτουν? Εδώ είναι. Για να καταλάβετε, εδώ στην είσοδο του λιμανιού έχει 4 παγωθραυστικά δεμένα.
0: Όχι, Παναγία μου. Ωραία.
2: Έτσι.
0: Μια χαρά.
2: Οι άνθρωποι.
1: Έχουν πάγο εκεί, το ξέρουμε.
2: Έχουν πάγο πολύ.
0: Τι έφαγες εκεί, έφαγες ταρανδό?
2: Ναι, και άλκη.
0: Α, και άλκη, Πώς είναι, ρε Σινίκο? Γιατί με κοιτάς?
1: Η άλκη τρώγεται.
2: Η άλκη τώρα.
0: Δεν τα τρώμε εμείς.
2: Τρώγεται, ναι. Μάλιστα. Τη φτιάξαν ταρτάρ, παιδιά.
1: Έλα, μωρέ, Νίκο.
2: Ήταν λίγο κάπως. Δεν ενθουσιάστηκα.
1: Ψημένο, έφαγε τίποτα? Πώς είναι, να ξέρουμε, σαν το μοσχάρι, σαν το χοιρινό, σαν το κοτόπουλο?
2: Ψημένο, σαν μοσχάρι ο ταράνδος. Πολύ κοντά.
1: Κοντά στο μοσχάρι.
2: Έτσι, το παίρνει και medium και τέτοια. Και τα medium rare, όλα αυτά παίζουν και κανονικά. Ωραίο ο ταράνδος. Είναι εκτροφή.
0: Και του Γιάννη το αρέσει ο ταράνδος.
1: Από πού και σπού εμένα μου αρέσει ο ταράνδος? Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ταράνδο.
0: Μεταφορικό ήταν.
2: Εκτροφή, έτσι είναι. Γιάννη, θα σου άρεσε.
0: Σου άρεσε, ακούς?
1: Άλλος και εκεί. Εσύ φτάσει χάρη στο Ελσίνκη να μας πεις αυτά που λέει ο Χρήστος εδώ. Δεν τρεπόμαστε λίγο.
0: Άκουσε με λίγο. Ο φίλος μας ο Μίλτος έχει στείλει ένα μήνυμα. Τώρα εσύ είσαι για άλλη δουλειά εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εσύ δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό. Και μόλις...
2: Όχι, ρε, ό,τι θέλεις.
0: Πότε γυρίζεις με το καλό καταρχάς? Ιούλιο θα είσαι εδώ ή θα μείνεις εκεί, Ιούνιο?
1: Για μέχρι να έρθει από το Ελσίνκη.
2: Τον Ιούνιο θα δω, αλλά τον Ιούλιο μάλλον θα είμαστε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, χθες το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων καταγράφει ότι θα φορολογεί πλέον όσους υπαλλήλους εταιριών πάρουν υβριδικά plug-in αυτοκίνητα σε αντίθεση με όσους πάρουν full ηλεκτρικά. Και σκέφτομαι, επειδή την χάνει να χειρίζομαι το στόλο οχημάτων της εταιρείας που εργάζομαι, πόσο άδικο είναι αυτό για πολλές χιλιάδες υπαλλήλους, αφού το κράτος πάει ξανά και κάνει το ίδιο λάθος. Δηλαδή δεν έρχεται από πριν να ενημερώσει ότι, παραδείγματος χάριν, από 1η-1η του 27 όσοι πάρουν plug-in θα φορολογούνται, αλλά το κάνει όταν ήδη χιλιάδες άνθρωποι έχουν κάνει ήδη παραγγελίες και αναμένουν οχήματα αυτού του τύπου. Για μία ακόμη φορά απογοήτευσε τους ανθρώπους που παίρνουν στο πόδι αποφάσεις.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν είναι από την 1η-1η του 2027, τι εννοούν? Ότι τώρα έχουμε ακόμα, συγγνώμη, επειδή σήμερα με έχουν πάρει διάφορα τηλέφωνα και συζητάμε για πράγματα που θα γίνουν το φθινόπωρο.
0: Ναι.
2: Έχουμε ακόμα, ο Ιούνιος μπήκε τώρα, είναι 3 μέρες που μπήκε.
1: Ναι, μιλάνε για το...
2: 1η-2027, είναι μεγάλος χρόνος. Τι παραγγελία αυτοκινήτου είναι αυτή? Από πού θα έρθει το αυτοκίνητο αυτό?
0: Όχι,
2: το οποίο δεν είναι
0: λεπτό,
2: ενημερωμένο. Είναι ένας, μια διαδικασία προφανή.
0: Ένας που δεν το ξέρει και παραγγέλνει τώρα ένα plug-in υβριδικό αυτοκίνητο και ξέρει ότι εξαιρείται από όλα αυτά τα φορολογικά. Και το παραλαμβάνει το αυτοκίνητο, το πήρε το Μάιο, ας πούμε. Την πάτησε αυτός.
2: Ναι.
0: Αν ισχύει αυτό που λέει, δεν το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω ότι χρειάζεται ψάξουμε αυτό, να το δούμε,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Θα το δούμε άμα τι επιστροφή.
0: Νίκο, τι λένε εκεί? Τι λένε εκεί στο συνέδριο για την ενέργεια και τον πληθωρισμό δηλαδή, γιατί εδώ το ταλιράκι είναι ταλιράκι.
2: Έχουν. Περιγράφουν ένα μπλέξιμο μεγάλο, τεράστιο μπλέξιμο. Γιατί έχουμε πιαστεί πραγματικά απροετοίμαστε 2 συνεχόμενες ενεργειακές κρίσεις. Βρισκόμαστε με την ανάγκη να πάμε στην ψηφιοποίηση στο AI. Για όλο αυτό θέλει ενέργεια που καταναλώνουν τα data centers. Άρα χρειαζόμαστε και άλλη ενέργεια πέρα από την, αυτή που δεν έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις. Και δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε τις κατάλληλες διασυνδέσεις. Δεν έχουμε, να έχουμε επενδύσει κάποια λεφτά στην παραγωγή, πρέπει να επενδύσουμε ακόμα περισσότερα. Στην πράσινη ενέργεια, γιατί φαίνεται τελικά ότι αλλιώς θα είμαστε μόνιμα εξαρτημένοι είτε από το πετρέλαιο είτε από το φυσικό αέριο. Αυτό συζητάνε. Mm-hmm. Ήταν εδώ και κάνανε συναντήσεις με τη Euroelectric μαζί με τις εταιρείες ψηφιακών, δηλαδή την Google επί της ουσίας, και υπογράψαν διάφορες συμφωνίες. Αλλά δεν έχουν λύσει ακόμα το θέμα ποιος θα βάλει τα λεφτά για να φτιαχτούν τα δίκτυα, πώς θα φτιαχτούν τα δίκτυα, πότε θα φτιαχτούν τα δίκτυα. Μια μικρή ανάσα έδωσε σήμερα στα δημοσιονομικά με αυτή την αφορμή η Κομισιόν Ντομπρόσκης, που είπε ότι όσοι κάνατε τις πρώτες μικροδαπάνες στην στην αρχή του έτους έως 0,6% του ΑΕΠ, σας βγάζουμε από το υπολογισμό για το έλλειμμα και το χρέος. Άρα μιλάμε τώρα για το Fuel Pass και τα υπόλοιπα, όχι για κάτι μεγάλο και ενδεχομένως και για κάποιες υποδομές που μπορεί να κάνετε στην ενέργεια. Αλλά είναι άτολμη στην Ευρώπη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αύριο θα έχει συνεντευχθεί που εδώ ο Ντάν Γιώργενσεν,
1: ναι.
2: Θα έχει νομίζω έτσι ενδιαφέρον, είναι ο Επίτροπος Ενέργειας ο Ντάν Γιώργενσεν ο Δανός. Είχαμε ένα ενθουσιώδη πρόεδρο της Φιλανδίας εδώ, τον Στουμπ το πρωί, ενθουσιώδη, γιατί η αλήθεια είναι αν κυκλοφορήσουν Αθήνα αυτά που έλεγε θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι φανατικός υποστηρικτής της εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κάθε τρόπο, μαζί και όλων των Βαλκανίων πρέπει να γίνει λέει η Ευρώπη των 40 χωρών και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη ΣΥΠΑ και την Κίνα με διασυνδέσεις, με τα πάντα όλα. Βέβαια,
1: μεγάλο επίβολο σχέδιο, η αλήθεια είναι.
2: Να το βάλουμε. Δεν είναι ανυποψίαστη εδώ. Εδώ είναι συνέχεια με το φόβο του Ρώσου, έτσι. Είναι δίπλα ο Ρώσος. Υπάρχουν κάτι ντρόν που φεύγουν από την Ουκρανία και πάνε για Αγία Πετρούπολη. Τα αποκρούει ο Ρώσος και καταλήγουν στην Φιλανδία. Και βαράει συναγερμός εδώ ξαφνικά. Είναι λίγο περίεργο το κλίμα. Άρα είναι υποψιασμένοι να έχεις ένα δύσκολο γείτονα. Παρ' όλα αυτά. Προτείνει αυτό που προτείνει ο πρόεδρος της χώρας, ο γνωστός, αλλά θυμάστε καλά, από την κρίση τη δικιά μας, το 14-16 ήταν πρωθυπουργός τότε της Φιλανδίας, τότε που περνούσε υποχρεωτικά από το κοινοβούλιο οτιδήποτε αφορούσε την Ελλάδα. Περιμέναμε τους Φιλανδούς, θα θυμάστε καλά, για να πάρουμε δόση να εγκρίνουν και να αποφασίσουν.
0: Νίκο, πώς είναι οι τιμές εκεί?
2: Οι τιμές είναι λίγο πιο υψηλές από την Ελλάδα, αλλά λίγο πιο υψηλές. Τα εισοδήματα μαθαίνουμε ότι είναι πολύ πιο υψηλά. Για να καταλάβουμε, μια χώρα 5,5 εκατομμυρίων. Έχει 320 δις ΑΕΠ, εμείς είμαστε 240 με διπλάσιο πληθυσμό και έχουν μισθούς κοντά στα 2.500-3.000. Το στεγαστικό είναι το πρόβλημά τους και εδώ. Αλλά με τους μισθούς που έχουν και το χαλαρό τρόπο ζωής και τα προϊόντα στις τιμές της Ελλάδας που αγοράζουν, μάλλον είναι πιο ανοιχτή η ζωή τους από την δική μας, από οικονομικής πλευράς. Δεν ξέρω, δεν είμαι χειμώνα εδώ. Χειμώνα φαντάζομαι ότι εδώ θα είναι συνέχεια νύχτα, γιατί τώρα είναι συνέχεια ημέρα εδώ. Εδώ νυχτώνει 12 η ώρα και ξημερώνει 3 το πρωί. Δηλαδή, εγώ δεν είδα νύχτα.
0: Έχεις κοιμηθεί καθόλου?
2: Κοιμήθηκα. Χτες κοιμήθηκα με κλειστά όλες τις κουρτίνες τα πάντα και έπεσα για ύπνο με ήλιο στις 11.30. Και ξύπνησα κατά τις 6.30, είχε ηλιακάδρα, αντάλλα, ήταν ο ήλιος ψηλά.
1: Yeah, μάλιστα.
0: Γεια σου.
2: Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό.
1: Να σε καλά, Νίκο, σε μπερδεύει λίγο όσο να είναι. Ο ήλιος, αντάλλα, τώρα πάει να κοιμηθείς. Όχι ότι θα πτωηθείς, αλλά λέω.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο, να σε καλά, καλή συνέχεια.
2: Χαιρετώ, γεια σας, γεια σας.
0: Πότε είχες πρόβλημα με τον ύπνο εσύ?
1: Τι?
0: Εσύ πότε είχες πρόβλημα με τον ύπνο?
1: Α, σε παρακαλώ, άμα δεν είναι βράδυ, πώς θα κοιμηθώ?
0: Τι δεν είναι βράδυ, στην καρέκλα κοιμάσαι? Ποιο?
1: Ναι, στην καρέκλα.
0: Θα πω όλα, πρόσεξε.
1: Ναι, αλλά άμα κλείνω τα μάτια μου, δεν είναι βράδυ. Σκοτά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα, Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
18: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Δύο λέξεις θα σου πω. Θα μας πεις για αυτές τις δύο λέξεις, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, ο ένας είναι τελική μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος είναι Σπανούλης. Η άλλη λέξη.
1: Ανακοινώθηκε ο Σπανούλης.
0: Όχι, αλλά λένε ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Έτσι, με τον Άρη.
1: Περιμένετε να ανακοινώσει και μετά. Δεν περίμενα ότι θα πάει ο Σπανούλης εγώ στον Άρη. Να το πω, για να είμαι με αγάπη για τον Άρη, μεγάλο όνομα, δεν το συζητάω, αλλά είναι εκτός Ευρωλίγκας.
0: Περίμενε να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκας.
1: Σπανούλης είναι προπονητής Ευρωλίγκας. Βέβαια, μπορεί όλα να κρίνονται για το φθινόπωρο του 2027 να γίνονται όλα αυτά που παρακολουθείτε. Του χρόνου δηλαδή.
0: Του χρόνου,
1: 27-28. Διότι τότε ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσει το NBA Europe.
0: Α, μάλιστα,
1: οπότε κρατήστε μικρό καλάθι για όλα αυτά που ακούτε και βλέπετε και γενικά.
0: Για τους τελικούς.
1: Για τους τελικούς του μπάσκετ υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί. Λέγεται Ολυμπιακός. Απ' την άλλη, αν είσαι κυπερόπτης. Δεν ξέρω τι κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη εικόνα. Δυστυχώς λείπει ο Σλούκας για τον Παναθηναϊκό ακόμα. Απ' την άλλη, άμα καταφέρει ο Παναθηναϊκός και πάρει το πρωτάθλημα, είναι μια σοβαρή νίκη. Εδώ θα είμαστε να συζητάμε δηλαδή. Δεν θα ξεχάσουμε.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Είναι η κορυφή, το τέλος εξέλιξε τα διευθυντικά στελέχη. Πώς αναβαθμίζει κανείς τις δεξιότητές του μετά από επιτυχημένη πορεία 20 ετών. Υπάρχει διαδικασία μάθηση για τους ηγέτες. Η απόφυτη του Executive MBA της Alba Graduate Business School απαντούν ναι. Σχεδιασμένο ειδικά για διευθυντικά στελέχη, προσφέρει την ευελιξία και τις ηγετικές δεξιότητες για να ανταπεξέρχονται με επιτυχίες προκλήσεις της εποχής. Η 76 ξεκινά τον Οκτώβριο και περισσότερες πληροφορίες μαθαίνετε στο alba.acg.edu.
1: Ο Κώστας λέει: ρωτήστε αν έφαγε καρχαρία παστό, λέει. Το τρως και είναι σαν να σε χτύπησε ρεύμα στα δόντια. Καλησπέρα από το Όσλο, λέει ο Κώστας. Και γιατί να το φάσαμε σε χτυπάει.
0: Καρχαρία παστό έχω δοκιμάσει.
1: Τι λες, ναι. Τρέπεσε λίγο τρως τα είδη της θάλασσας. Πώς ήταν.
0: Τι πώς ήταν. Σαν τόνος για κάποιος, ή σαν ξυφίας άμα θες. Εγώ σαν τόνο το είδα.
1: Παστός, ρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σαν τόνος είναι.
1: Α, ναι.
0: Σαν τόνος είναι έτσι.
1: Και με τι συνοδεύεται.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Πατατούλες.
0: Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τι είχε δίπλα. Κάτι είχε δίπλα.
1: Ωραίο ήταν.
0: Όχι.
1: Ναι. Ο Χρήστος λέει: το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι η ακρίβεια, που φυσικά υπάρχει, αλλά η χαμηλή μισθή που πάντα ήταν, αλλά τώρα είναι πιο έντονο. Η Ευρώπη αυτοκτόνησε με την κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας, η πιο καθαρή και αποδοτική ενέργεια. Να είστε καλά. Η κολλητή του Τζούνου. Mm. Αλλά δεν έχει καταργηθεί η πυρηνική ενέργεια. Ο Αποστόλης λέει: τα πλάγκ είναι αυτοκίνητα φορολογούνται γιατί κανείς από τους κυρίους αυτούς δεν τα φορτίζει, με αποτέλεσμα να έχει γεμίσει πόλη με SUV που ρυπαίνουν περισσότερο από τα απλά, αφού κυκλοφορούν αφόρτιστα. Εγώ κάνω δύο φίλους που έχω, κυκλοφορούν για να κάνουν οικονομία δηλαδή. Κυκλοφορούν πάντα με τα plug-in φορτισμένα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι και SUV. Αυτά λοιπόν, καλή επιτυχία στις...
0: καλή επιτυχία, πες. Καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό.
1: Να είμαστε καλά, έχει και τένις να παρακολουθείτε, όλα καλά, η μέρα είναι πάρα πολύ ωραία, έχει μεγαλώσει. Έρχεται η κυρία Δράκου, να προσέχετε, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την Εκάβη σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
14: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο.
17: Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Ένα ευχαριστώ στους ακροατές εκπομπής μας οδηγώντας με ασφάλεια για τα μηνύματά τους που μας στέλνουν και κάποια θέλουν και απαντήσεις και να πω ότι εδώ και κάτι περισσότερο από 13 χρόνια προσπαθούμε να έχουμε θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα της κάθε εβδομάδας για τους φίλους του αυτοκινήτου. Και να πάμε τώρα και στο δικό μας θέμα. Οι πανελλαδικές παρουσιάσεις νέων μοντέλων είναι πάντα σημείο ξεχωριστής αναφθοράς και είδηση για τους φίλους του αυτοκινήτου. Τη βδομάδα που μας πέρασε έγινε πανελλαδική παρουσίαση του νέου ηλεκτρικού Nissan Micra 6ης γενιάς στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζα Γουλανδρή, ένας χώρος μοναδικός και υψηλής αισθητικής. Έχουμε στο τηλέφωνο και τον ευχαριστούμε τον κύριο Θωμά Σταματόπουλο, είναι από την Automotive Division Director, διευθυντής του ονόμιλο Θεοχαράκη. Θα του δώσουμε το λόγο για να μας πει περισσότερα για το νέο Nissan ηλεκτρικό Micra που έχει παγκόσμιο αποτύπωμα εδώ και 40 χρόνια.
18: Λοιπόν, καλησπέρα σας.
17: Από πού να ξεκινήσουμε, είναι πολύ σημαντικό και μας έκανε πολύ ωραία εντύπωση, όχι μόνο σε μένα, σε όλους τους συναδέλφους, η παρουσίαση που έγινε στο συγκεκριμένο χώρο που αναφέρθηκα, κύριε Σταματόπουλε.
18: Άρη, η αγαπητέ κύριε Γαλανόπουλε, καταρχήν καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
17: Βεβαίως.
18: Είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω στη σημερινή σας εκπομπή και είναι μεγάλη μου χαρά διότι έχουμε κάτι να πούμε. Δεν είμαστε στον αέρα απλά για να μιλήσουμε για τον Όμιλο Θεοχαράκη. Μετά από αρκετά χρόνια η Nissan επανέρχεται με το εμβληματικό της Micra, προσπαθώντας να παρουσιάσει το μέλλον σήμερα. Το νέο Micra, όπως είδατε, επιλέχθηκε συγκεκριμένα το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζα Γουλανδρή για να παρουσιαστεί. Ένας χώρος, όπως ανέφερε, Σάρη, υψηλής αισθητικής, διότι θεωρούμε Και τελικά αποδείχθηκε από αυτά που εσείς μας είπατε ότι το αυτοκίνητο είναι ξεχωριστής αισθητικής. Είναι ένα αυτοκίνητο που μόλις κυκλοφορήσει στους δρόμους της Αττικής και όχι μόνο, θα δημιουργήσει έτσι μια αίσθηση εφορίας από την εικόνα του. Η εικόνα του είναι εξαιρετική.
17: Συμφωνώ μαζί σας αυτό που είπατε, γιατί κάθε αυτοκίνητο, εγώ έχω την εμπειρία πολλών ετών, πρέπει να κρίνεται εκεί που απευθύνεται. Και είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση που κάνετε.
18: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα από αυτό, με το καλό, ήδη είναι τα πρώτα δημοσιογραφικά αυτοκίνητα στα χέρια σας, προκειμένου να τα αξιολογήσετε και να μας αναφέρετε τις απόψεις σας. Εγώ λοιπόν έχω να σας πω τούτο, ότι επειδή το έχω οδηγήσει εξονυχιστικά, ταπεινά σας λέω πως ανεξάρτητα, θα πει κάποιος, μα τι θα πει αυτός, είναι εκπρόσωπος της Nissan, δεν είναι έτσι. Ανεξάρτητα από το ότι οδηγεί ο καθένας, το μόνο που παρακαλώ και προσκαλώ όλους τους καταναλωτές ή όσοι θέλουν να οδηγήσουν κάτι διαφορετικό, να προσέλθουν στις εκθέσεις Nissan του εξοδοτημένου δικτύου για να απολαύσουν μια ξεχωριστή εμπειρία οδήγησης. Και θέλω να σταθώ σε αυτό, διότι δεν μιλάμε για ένα τυπικό test drive ενός πενταλέπτου, ενός δεκαλέπτου. Θέλουμε οι υποψήφοι αγοραστές, οι ενδιαφερόμενοι, οι καταναλωτές, οι χρήστες να μας κάνουν την τιμή να ζήσουν λίγο με το προϊόν για να καταλάβουν τη διαφορετικότητά του. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν το νέο Micra. Ανυπομονώ να διαβάσω και τα δικά σας σχόλια μετά από τη δοκιμή του. Νομίζω ότι οι κάτοικοι της Αθήνας και όχι μόνο των αστικών κέντρων θα απολαμβάνουν ένα νέο αυτοκίνητο όχι ως μέσο μετακίνησης, ως μέσο ευχαρίστησης μέσα στη λέλαπα της καθημερινότητας.
17: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε το τελευταίο. Και να σας ευχαριστήσουμε για όλη την επικοινωνία που είχαμε και πιστεύω ότι μπορούν να μπουν και στο επίσημο site της αντιπροσωπείας, έτσι. Να
18: βρουν καλύτερα,
17: ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
18: Προφανώς μπορούν να μπουν στο επίσημο site, να ενημερωθούν επίσημα για τις τιμές. Το κινούμε ηλεκτρικά, είναι στον αέρα.
17: Βεβαίως.
18: Γνωρίζουμε όλοι πως προσφέρει 3.000 ευρώ επιδότηση συν 1.500 για όσους έχουν να αποσύρουν ένα παλιό αυτοκίνητο. Εμείς επιδοτούμε επιπλέον αυτήν την αρρωγή της πολιτείας, όπου καταλήγει σήμερα, όπως έχουμε δει και έχουμε πει, ένα ολοκένουργιο Nissan Micra να μπορεί κάποιος να τα αποκτήσει.
17: Μάλιστα.
18: Στην αξία των 21.900 ευρώ.
17: Να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που έχουμε σήμερα και γιατί ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα.
18: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Και σε άλλη εκπομπή θα έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα. Τόσο για το συγκεκριμένο μοντέλο, για οτιδήποτε άλλο στον χώρο του αυτοκίνητου. Να είστε καλά.
18: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
17: Σας ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Θωμά Σταματόπουλο, ο οποίος είναι Automotive Division Director στον όμιλο, διευθυντή στον όμιλο Θεοχαράκη, και μιλήσαμε τι άλλο για το νέο Nissan Micra που ήρθε στην Ελλάδα και έχει ένα παγκόσμιο αποτύπωμα εδώ και 40 χρόνια. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και να είστε πάντα καλές και ασφαλές και αυτό που σας κουράζει. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα και στους ελληνικούς δρόμους.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην παραλιακή προς Πειραιά από Γλυφάδα έως Άλιμο και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως σε Μαρούς και Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από το ύψος των Διωδίων Κοροπίου έως τον κόμβο Μαραθώνος. Καθυστερήσεις και στην έξοδο για Πειραιά αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Ανεπιθύμητα πρόσωπα κήρυξε δύο μέλη της Ιρανικής Διπλωματικής Αποστολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα εντός 24 ωρών. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται εξαιτίας των συνεχιζόμενων βίαιων και επαναλαμβανόμενων Ιρανικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Στο Κουβέιτ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διαφόρων πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου της χώρας. Το Ιράν είχε κατηγορήσει νωρίτερα Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων, κάτι που πάντως διέψευσε κατηγορηματικά το Κουβέιτ. Σε επίσημη ανακοίνωση, οι αρχές του Κουβέιτ τόνισαν ότι η χώρα δεν επιτρέπει τη χρήση της επικράτειάς της για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον άλλων κρατών, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή της στην αρχή της ουδετερότητας και του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε συνέντευξή του στη New York Post ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ που είναι σε εξέλιξη και δίνει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο την ώρα που διεξάγονται οι συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείες. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη πριν αποσαφινιστεί αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο, αφού μελετήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, θα αποφασίσει αν μπορούν τελικά να καταθέσουν. Την αθώωση των τριών κατηγορούμενων για υπόθαλψη εγκληματίας στη δολοφονία του 27χρονου γιου ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας. Ωστόσο, η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι ο 20χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία, άφησε το θύμα αβοήθητο και ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία για να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της απλής συνέργειας ανθρωποκτονία. Το θύμα δέχθηκε θανατηφόρα μαχαιριά έπειτα από αντιπαράθεση που είχε με τον 20χρονο δράστη για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Στο εδόλιο κάθεται η κοπέλα του δράστη, η οποία είχε δεσμό επί 3 χρόνια με το θύμα, μια φίλη τους και ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία. Για την νέα ηγεσία της δικαιοσύνης ψήφισαν δικαστές και εισαγγελείς του Αρείου Πάγου καθώς και δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, πρώτος στις επιλογές των συναδέλφων του, αναδείχθηκε ο Αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αναδείχθηκε και ο Αντισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Από την ψηφοφορία από το Συμβούλιο της Επικρατείας αναδείχθηκε η Παρασκευή Μπρέμη. τα αποτελέσματα από τις ψηφοφορίες θα αποσταλούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και εκείνος με τη σειρά του θα προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες έναν άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών και οι πράξεις έλαβαν χώρα μεταξύ του 2019 και του 2022. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τελικών στην Basket League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα βρεθούν αντιμέτωποι για μία ακόμα χρονιά στους τελικούς της Greek Basket League, με το πρώτο μάτς της σειράς να διεξάγεται απόψε στις 9 στο ΣΕΦ, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Η Σερβία θα είναι η πρώτη αντίπαλος της εθνικής ομάδας νέων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να μονομαχούν αυτή την ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Τη φανέλα της ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια θα φορά και επίσημα ο Αλεξάντρ Ζούμπκοφ. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουκρανού Άσου έναντι περισσότερων από 5 εκατομμύρια από την Trabzonspor. Πρόκειται για την πρώτη μεταγραφή της Ένωσης το φετινό καλοκαίρι. Σε οριστική συμφωνία ήρθαν Άρης και Βασίλης Πανούλης. Οι κίτρινοι της Θεσσαλονίκης μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις κατάφεραν να αποσπάσουν το OK του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη έχοντας απορρίψει αρκετές προτάσεις από ομάδες της Ευρωλίγκας.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Ευτυχώς ο Παπακαλιάτης, εκτός από το να μας κάνει να νιώθουμε ωραία μέσα από τα πλάνα που στείνει, μας εντριγκάρει πάντα και με τις μουσικές του. Kid Moxie στην διασκευή των Radiohead που βγήκε από το ντουλάπι των εφηβικών μας αναμνήσεων για να γίνει τραγούδι στο Maestro, Maestro in Blue. Οι φαν το περιμένουμε. Περιμένουμε την τέταρτη σεζόν. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα προβληθεί. Λένε φθινόπωρο, ίσως και χειμώνα. Τώρα βέβαια γούστα είναι αυτά. Αλλά ο Παπακαλιάτης σε κερδίζει. Βασικά σε κερδίζει αισθητικά. Είναι αυτό που λέμε, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, τα τοπία. Έχετε παρατηρήσει όλες τις δουλειές του. Όλη η ατμόσφαιρα μιλά από πλευράς αισθητικής και γι' αυτό ξεχωρίζει. Παρότι το πράγμα δεν είναι πάντα ρεαλιστικό. Είσαι, ας πούμε, ένας άσημος φωτογράφος στην Ελλάδα του 2026 με πληθωρισμό 5%. Δεν πειράζει όμως, γιατί μπορείς και μένεις στο loft εκείνο που έχει πιάτο την Αθήνα. Τα έχετε δει αυτά τα loft, πόσο νοικιάζονται πια στις αγγελίες. Είσαι στους παξούς, καλή ώρα, ε. Σου έχει αφήσει ο παππούς σου ένα σπίτι μέσω τυχαία με τους Ανέλη που έχουν τη Fiat. Δεν έχει σημασία που είσαι ένας ταπεινός μαέστρος των δύο Αθηνών. Το σπίτι είναι για φωτογράφηση από την Condé Nast. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Δεν είναι σαν του Παπακαλιάτη. Είναι, φαντάζομαι, λίγο περισσότερο ρεαλιστικές και αυτό δεν είναι πάντα ωραίο. Να, μια και ανάφερα τώρα τον πληθωρισμό και τα ενίκια, διαβάζω τώρα μια έρευνα που έγινε. Μια ακόμα έρευνα για το εξωφρενικό κόστος στέγασης σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Δεν είμαστε οι πρώτοι. Τι να πούν και οι Πορτογάλοι. Η Λισαβόνα είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πιο ακραία περίπτωση. Μέσος μισθός είναι αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία τα 1.343 ευρώ, τα ενίκια κοστίζουν κάτι λιγότερο, κατά μέσο όρο 1.331 ευρώ, δηλαδή σου μένει και ένα 20 ευρώ να περάσεις. 99,15% του εισοδήματος σημαίνει αυτό. Λοιπόν, μιλώντας για ρεαλισμό, τίποτα ρεαλιστικότερο από τον πληθωρισμό, αυτό βλέπω ότι είναι ένα θέμα που συζητάμε πάρα πολύ σήμερα και υπάρχει στις περισσότερες εφημερίδες και είναι ένα θέμα που νομίζω θα το συζητάμε όσο τουλάχιστον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν έχει την έκβαση που θα θέλαμε. Οι περισσότεροι φαντάζομαι εξημών, ναι, στο μερική αποκατάσταση της πραγματικότητας και των μεταφορών εκεί στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιούνιος είναι εδώ, η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει, όλα είναι κάπως πιο τσιμπημένα. Αν μπήκατε στον κόπο δηλαδή να ψάξετε εκτοπλοϊκά, να ψάξετε αεροπορικά, καταλήματα, νομίζω το διαπιστώσατε, παρότι μέχρι και τον Απρίλιο, ήταν και το Πάσχα τον Απρίλιο, δεν είχε φανεί το πράγμα. Τώρα η εικόνα έχει ήδη αρχίσει και αλλάζει και οι εταιρείες αυτές που έχουν πολλή δουλειά τα τελευταία χρόνια και συνεχώς μετρούν το πώς ψωνίζουμε και κάνουν την έρευνα αγοράς, λένε πως ο όγκος των πωλήσεων παρουσιάζει πια σχετική στασιμότητα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τις 8, όπως κάθε απόγευμα. Δήμητρα Σταματίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάση Καραγιάννη, Σοφία Καλαβρού ρυθμίζουν όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Οι γραμμές μας στη διάθεσή σας πάντα. Και αν θέλετε να επικοινωνήσουμε διαφορετικά μέσω μηνυμάτων, στέλνετε αυτό που θέλετε να φτάσει μέχρι εδώ στο www.skyradio.gr. Καντέρινα Δράκου στο μικρόφωνο, να σας δώσω μια εικόνα για το τι θα συναντήσετε αν αυτήν την ώρα κινείστε στο λεκανοπέδιο. Πάω κάτω, είναι η κλασική εικόνα κάθε απογεύματος, δηλαδή το καθοδικό του Κηφίσου από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο θα σας ταλαιπωρήσει σήμερα. Στην παραλιακή έχουμε κίνηση προς Πειραιά από Γλυφάδα έως Άλυμο. Στην Κηφισίες και στα δύο ρεύματα, κυρίως όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω, Χαλάνδρη, Μαρούση. Στην Ελευσίνα η εικόνα έχει κάπως έτσι, 20-25 λεπτά η αναμονή από το ύψος Διωδίων Κοροπίου έως τον κόμβο Μαραθώνος. Να, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε συχνά. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. 1/4 στην έξοδο για Πειραιά. Και αν κινείστε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, τα κλασικά εκεί από κόμβο Πεντέλης αρχίζει να ζορίζει. Μέχρι κόμβο Μεταμόρφωσης, με συγχωρείτε. Μέχρι κόμβο Πεντέλης, 1-20 λεπτό θα το φάτε. Λοιπόν, και πολιτικά έχει η μέρα, εννοείται. Νομίζω οι μέρες από εδώ και πέρα έτσι θα πηγαίνουν, με συζητήσεις προεκλογικής έτσι χρειάς. Και βέβαια και το θέμα που επίσης έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε ως πρώτο σήμερα, και αυτό είναι ένα από τα θέματα που οπωσδήποτε θα παίξει πολύ σε αυτή την ατζέντα με την οποία τα κόμματα, που είναι πια και πολλά και κάποια είναι και καινούρια ή κάποια μας επανασυστήνονται, κάποιοι μάλλον μας επανασυστήνονται, σίγουρα το κομμάτι που λέγεται ακρίβεια, που λέγεται πληθωρισμός, θα είναι κάτι το οποίο θα παίξει ψηλά. Ο κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος είναι μαζί μας, καθηγητής χρηματοοικονομικών, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας κύριε Γκλεζάκο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Δράκο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν και εμείς δικαιούμαστε να νιώθουμε έτσι όπως πρόσφατα είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι τον θυμώνει η ακρίβεια. Πάντως το να βλέπεις τον πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 5% το καλοκαίρι, να είναι στην αρχή του, να σκοπεύεις να πας διακοπές και αν κάνεις μια πρώτη έρευνα αγοράς, δεν είναι και το καλύτερο timing να βλέπεις. Να τσιμπάει λίγο πάλι.
1: Όχι, βέβαια, και πέραν του καλοκαιριού. Δηλαδή, εδώ έχουμε δύο αριθμούς. Το εισόδημά μας είναι από τη μία και οι τιμές των προϊόντων από την άλλη. Λοιπόν, ενώ το εισόδημά μας δεν μεγαλώνει, οι τιμές των προϊόντων πετάνε. Άρα, καλείσαι με το ίδιο εισόδημα να τα καταφέρεις με υψηλότερες τιμές, που σημαίνει ότι περιορίζεις το περιεχόμενο του καλαθιού.
0: Ναι.
1: Τώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη λύση.
0: Δεν φαίνεται. Δηλαδή. Αυτό που βλέπουμε τώρα στα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά χθες και στην πραγματικότητα αποτυπώνουν τι συνέβη το Μάιο, είναι απόϊχος, έρχεται στον απόϊχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
1: Να σας πω, υπάρχουν δύο βασικές αιτίες. Η μία είναι αυτή, οι εξωγενείς παράγοντες που λέμε. Από τη Μέση Ανατολή λοιπόν, με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, το πετρέλαιο και γενικότερα η τιμή της ενέργειας ανεβαίνει, η τιμή της ενέργειας επηρεάζει το κόστος παραγωγής, ακόμη και τις υπηρεσίες, όχι μόνο τα υλικά αγαθά. Άρα έχουμε, εμείς είμαστε κατεξοχήν εισαγωγική χώρα, άρα έχουμε ένα εισαγόμενο πληθωρισμό. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Γιατί δεν βλέπουμε να ανεβαίνουν μόνο οι τιμές των εισαγωμένων. Βλέπουμε να ανεβαίνουν ακόμη και οι τιμές των υπηρεσιών, που σημαίνει ότι όποιοι μπορούν να μετακυλήσουν αυτή την ακρίβεια στους άλλους, τη μετακυλίουν.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και τελικά οι μικρομεσαίοι εισοδηματίες, που είναι και μισθοσυντήρητοι συνήθως ή οι συνταξίουχοι, είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να μετακυλήσουν σε κανέναν αυτό το κόστος και αναγκάζονται να περιορίζουν την κατανάλωσή τους. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει σε αυτό το δεύτερο κομμάτι, στους εσωτερικούς παράγοντες δηλαδή που ανεβάζουν τις τιμές, έχει και μια ευθύνη η εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή η έλεγχη δεν είναι τόσο αποτελεσματική. Αν ήταν αποτελεσματική, δεν θα είχαμε με τόση ευκολία αυτόν που εσείς οι δημοσιογράφοι κατά ονομάσεις πληθωρισμού πλεονεξίας, όποιος δηλαδή, όποια επιχείρηση μπορεί να ανεβάσει τις τιμές πέρα από εκεί που δικαιολογούνται, ναι, το κάνει. Λοιπόν, είναι θέμα ελέγχων λοιπόν, και μαζί στους εσωτερικούς παράγοντες είναι και η ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς. 2-3 επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο σέρουν το χώρο. Επομένως, καθορίζουν και τις τιμές κατά βούληση. Είναι αυτές οι παθογένειες.
0: Άρα ό,τι εργαλεία ρίξαμε στη μάχη αυτή, που είναι μια μάχη χρόνων που δίνει η Ελλάδα, ο έλεγχος της αγοράς, η εσχροκέρδεια, τα φαινόμενα, όλα αυτά που περιγράψατε κύριε Γκλεζάκο, ό,τι εργαλεία, γιατί υπάρχουν και εργαλεία καινούργια, ας πούμε, μια αρχή που συστάθηκε, που υποτίθεται ότι αυτόν τον ρόλο έχει, να ελέγχει κατά πόσο γίνονται έλεγχοι. Ναι. Δεν δούλεψε. Είναι πολύ νωρίς να το πει κανείς αυτό.
1: Δεν νομίζω, γιατί εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτές τις παθογένειες τις λέμε συνέχεια. Είναι κάτι όπως η γραφειοκρατία, που ακόμη και με 1100 ψηφιακές πλατφόρμες που έχουμε τώρα, εξακολουθούμε να έχουμε μια γραφειοκρατία και μάλιστα κατά ένα μέρος και ψηφιακή. Όπως η δικαιοσύνη που θέλει χρόνια να απονεμηθεί, και το λέμε τα τελευταία 30 χρόνια, όπως η παιδεία που δεν συνδέεται με την αγορά, με τις επιχειρήσεις επαρκώς, αυτά είναι παθογένειες που κρατάνε δυστυχώς χρόνια πολλά, και όσο αυτές δεν καταπολεμώνται, ό,τι και να κάνουμε, θα βελτιώνουμε κάπως τα πράγματα, αλλά κάπως.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι. Ναι. Περιθώρια για μέτρα έχουμε, κύριε Γκλεζάκο. Θέλω να πω, πέρα από τα επιδόματα, έτσι κι αλλιώς κάποιοι λένε ότι τώρα θα δοθεί και επιπλέον χρήμα, ίσως από το προγραμματισμένο εντός εισαγωγικών, δεδομένου ότι είναι πολύ πιθανό οι επόμενοι μήνες να μας βγουν σε προεκλογική περίοδο. Έχουν όμως προαναγγελθεί και κάποια πράγματα. Περισσότερο ακολουθούν αυτή την λογική που ο Πρωθυπουργός στην αρχή καταδίκαζε, αλλά την έχει υιοθετήσει στο μεγαλύτερο μέρος της θητείας του.
1: Έτσι,
0: την
1: ναι,
0: επιδοματική πολιτική.
1: Επιδοματική πολιτική που από ό,τι φαίνεται αποδίδει εκλογικά. Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε προς τις εκλογές, εγώ θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι στη διεθνή έκθεση θα ανακοινώθουν κάποιες παροχές. Τα πρωτογενή πλεονάσματα επιτρέπουν. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε τώρα βέβαια ένα μικρό ποσό, είπε 0,3% του ΑΕΠ μπορείτε να κάνετε παρέκκληση. 0,3 για μας είναι κάτω από ένα δις. Αλλά επειδή από το πρωτογενές πλεονάσμα που ήταν πάνω από 11 δις, έχουν δώσει βέβαια κάποια πράγματα, αλλά υπάρχει περιθώριο ακόμη. Θεωρώ ότι το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ

0: Έτσι, ακριβώς.
1: Να μπορούμε μόνοι μας, χωρίς να περιμένουμε άλλες δυνάμεις, να προγραμματίσουμε τη ζωή μας. Κύριε Γκλεζάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να σας ρωτήσω και για τα στοιχεία αυτά για την αρνητική αποταμίευση που έρχονται να συνδεθούν και με την παραοικονομία. Δεν έχουμε δυστυχώς το χρόνο.
0: Είναι πολύ ωραίο θέμα πάντως και βγαίνουν πολλά συμπεράσματα.
1: Πολλά συμπεράσματα που φέρνουν έτσι στο μυαλό εκείνη την περίφημη ρίση που είχε πει ο κύριος Τουρνάρας για την φοροδιαφυγή, για το τι καταναλώνουμε και τι χάνεται στο δρόμο.
0: Ευχαριστώ μια μικρή δόση μελαγχολία.
1: Μια μικρή, ναι. Να είστε καλά, κύριε Γκλεζάκο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε και εμείς στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Το Vertico Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail.

0: 2 Κολονάκι. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοι μαζί μπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: 100,3.
1: Ανεπιθύμητα πρόσωπα κήρυξε δύο μέλη της Ιρανικής Διπλωματικής Αποστολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται εξαιτίας των συνεχιζόμενων Ιρανικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Το Ιράν είχε κατηγορήσει νωρίτερα Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων, κάτι που πάντως διέψευσε κατηγορηματικά το Κουβέιτ. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνει την έγκρισή του. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο το Υπουργείο Οικονομικών. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την αθώωση των τριών κατηγορούμενων για υπόθαλψη εγκληματίας στη δολοφονία του 27χρονου γιου ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου προτείνει η εισαγγελέας της έδρας. Ωστόσο για τον 20χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία, ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία και να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ για το δεύτερο ημίωρο που θα περάσουμε παρέα. Η εικόνα στους δρόμους είναι πάνω κάτω όπως σας την περιέγραψα. Δηλαδή ο Κηφισός, η Κηφισία στο κέντρο της Αθήνας και λιγάκι οι Αττικοί Οδός θα σας ταλαιπωρήσουν. Αν έχετε αντίρρηση με αυτό που σας λέω, πάρτε μας τηλέφωνο 210-48-0-170-174. Στείλτε τα μηνύματά σας, διορθώστε με. Λοιπόν, και έλατε τώρα να κάνουμε μία ακόμα συζήτηση για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, αμιγώς δημοσκοπική εβδομάδα. Μάλιστα, νομίζω ότι με μικρές διαφορές, πάνω κάτω οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δίνουν τα ίδια. Αν δεν βάλει κανείς και την δική μας χθεσινή δημοσκόπηση, τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, έχουμε τα εξής δεδομένα. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και με διαφορά. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος επανήλθε μέσω της Ελλάς πρόσφατα στην πολιτική κούρσα, εμφανίζεται σταθερά δεύτερος και υπάρχει ένα ντέρμπι μεταξύ Πασόκ και Καριστιανού, του κόμματος δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, για το ποιος θα πάρει την τρίτη και αντίστοιχα την τέταρτη θέση. Πάνω κάτω λοιπόν η εικόνα είναι αυτή. Κάνουμε συζητήσεις προσπαθώντας να δούμε αν η εικόνα είναι αυτή με την οποία θα πορευτούμε. Θα είναι η ίδια η εικόνα με την οποία θα πορευτούμε προς τις εκλογές ή αν μπορεί να δούμε διαφορές, μπορεί να δούμε εκπλήξεις. Ο κύριος Στέλιος Ζοντός είναι μαζί μας, είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Το ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, είναι λογικό κάποιοι να χαίρονται και κάποιοι να θορυβούνται από αυτά τα οποία συζητάμε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω για αρχή, για ποιους η εικόνα είναι κλειδωμένη, δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξει ανεξαρτήτως συνθήκων. Μια συνθήκη είναι το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Δεν υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και στη ζωή, δεν υπάρχει και στην πολιτική.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει, και αυτό να είμαστε, μιλάμε για δημοσκοπήσεις όπου ο κανόνας είναι ότι είναι η φωτογραφία στιγμής. Άρα αυτές οι δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και θα δουν και τις επόμενες δύο μέρες και κάποιες άλλες έρευνες, είναι φωτογραφία της σημερινής στιγμής. Άρα ας μην το γενικεύσουμε και να μην επιχειρήσουμε να το κάνουμε πρόβλεψη για το τι θα συμβούν στις εκλογές.
0: Όχι, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρετε, κάποιοι λένε ότι ας πούμε η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι δεν πρόκειται κανείς να την πλησιάσει τόσο στενά. Θα έχει πάντα αυτήν την άνεση.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια εικόνα διετίας, θα έλεγα, δημοσκοπική, πριν πάμε στις τελευταίες εξελίξεις, που υπάρχει αυτή η σταθερή περίπου εικόνα ότι το κόμμα της κεντροδεξιάς παράταξης στην Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία, έχει μια εικόνα στιβαρότητας και ενοποιημένης, ας το πω αν θέλετε έτσι, πολιτικής, που την διαχωρίζει από κόμματα τα οποία βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει απειληθεί η δημοσκοπική της πρωτοκαθεδρία, ας το πω έτσι, και είναι πλέον μια εφταετία περίπου που βλέπουμε αυτή την εικόνα. Που περίπου καταγράφεται και σήμερα. Εξαιρώ τα δύο καινούργια κόμματα που θα έρθουμε μετά να τα σχολιάσουμε. Άρα η πολιτική λογική λέει ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εμφανιστεί στον ορίζοντα κάποια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση η οποία θα μπορούσε να αμφισβητήσει το κυβερνητικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και να την απειλήσει σοβαρά.
1: Και να την απειλήσει. Και αυτό δεν είναι θέμα το τι λέω εγώ ή τι λέτε εσείς, είναι πώς καταγράφονται οι διαθέσεις της κοινής γνώμης μέσα από τις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτό είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε διαθέσιμο για να διαβάζουμε τις προθέσεις της κοινής γνώμης.
0: Ωραία. Να πάμε στο Πασόκ, να πάμε με βάση τη σειρά αυτή τη στιγμή, δηλαδή στη Βουλή. Το Πασόκ υπάρχει περίπτωση να κάνει ανατροπή, υπάρχει περίπτωση, θέλω
1: το
0: να πω...
1: Το Πασόκ είναι ένα άλλο φαινόμενο. Επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω φαινόμενο με την αρνητική έννοια του όρου. Δηλαδή, το Πασόκ όλο το προηγούμενο διάστημα είχε μια τελείως παγωμένη εικόνα δημοσκοπικά, ότι δηλαδή μετά την τελευταία του εσωκομματική διαδικασία και την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, αν εξαιρέσουμε το πρώτο δίμηνο που υπήρξε μια άνοδος των ποσοστών του Πασόκ, το πρώτο δίμηνο ενώ μετά την εσωκομματική του αναμέτρηση.
0: Ναι, εκεί είχε πέσει και το 20% όμως τον Οκτώβριο του 2024.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ παλιά αυτό. Αλλά από εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση περίπου, μετά το πρώτο δίμηνο της εσωκομματικής αναμέτρησης, η εικόνα πάγωσε. Πάγωσε ενώ δημοσκοπικά. Πάγωσε πολιτικά, ό,τι και να συνέβαινε γύρω μας, είτε υπήρχε το θέμα με τα Τέμπη και τον κόσμο στον δρόμο, είτε έξαρση της ακρίβειας. Διάφορα προβλήματα ενώ κοινωνικά και πολιτικά, τα οποία μας απασχολούσαν ως χώρα, ως κοινωνία και ως πολίτες, το Πασόκ παρέμενε δημοσκοπικά λίγο πάνω, λίγο κάτω σε ένα σταθερό νούμερο. Αυτό μας οδηγεί σε ένα πολιτικό συμπέρασμα. Το Πασόκ δεν κατάφερε όλο το διάστημα που κυριαρχούσε, επιτρέψτε μου να πω, μόνο του στον χώρο της αντιπολίτευσης, να διαμορφώσει μια εικόνα μιας αξιόπιστης πρότασης για να μπορέσει να κινητοποιήσει τον κόσμο. Αυτό τελείωσε με την είσοδο του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιάνου. Τελείωσε ενώ η έννοια ότι κινείται μόνο του. Έτσι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τον εξαιρώ λόγω των προβλημάτων των εσωτερικών που αντιμετώπισε όλο αυτό το διάστημα, με τον κύριο Κασελάκη, τα εσωτερικά του ζητήματα, την ξανά διασπασή του κτλ. Οπότε δεν ήταν πολιτική απειλή για το ΠΑΣΟΚ έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα λόγω των δικών του εσωτερικών προβλημάτων. Τώρα που στο προσκήνιο ήρθε ο κύριο Τσίπρα και η κυρία Καρισιάνου, φαίνεται ότι αναδιατάσσεται εκεί η κατάσταση.
0: Ναι. Πάντως, υπό όλα αυτά τα δεδομένα που μας θέσατε, καταλαβαίνει κανείς ότι και το ΠΑΣΟΚ πάνω κάτω εκεί θα βρίσκεται. Δηλαδή θα παλεύει για να κερδίσει.
1: Και θα έλεγα ότι με εκπλήσει δυσάρεστα, αν μου επιτρέπετε πολιτικά μιλώντας, ο πολιτικός τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε και αυτό τον κύκλο των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή ο τρόπος που δημιούργησε έναν εκνευρισμό. Ναι, αμφισβήτηση. Δεν νομίζω ότι δεν δείχνει εικόνα σοβαρότητας κόμματος που θα ήθελε να διεκδικήσει με προδιαγραφές σοβαρότητας την εξουσία. Ήταν δυσάρεστη έκπληξη για μένα η αντιδράση πολλών στελεχών του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε αυτή την συζήτηση.
0: Ναι. Τώρα, η σοβαρότητα βέβαια απ' την άλλη είναι κάτι υποκειμενικό, θέλω να πω.
1: Προφανέστατα, μιλάμε με ΠΑΣΟΚ, τα δικά μας κριτήρια.
0: Όχι, σας το λέω τώρα και με βάση τα. Γιατί όλοι κάνουμε μια, διατυπώνουμε μια άποψη και μια κρίση με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα.
1: Το ΠΑΣΟΚ ναι, γιατί μόνο αυτό το εργαλείο υπάρχει παγκοσμίως. Ακριβώς. Δεν θα ανακαλύψουμε κάτι άλλο εμείς εδώ στην Ελλάδα.
0: Το ΠΑΣΟΚ έθεσε, ας πούμε, το σύνθημα να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία με μια ψήφο διαφορά. Δηλαδή, δεν ξέρω ακόμα και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που συμφώνησαν στο μότο αυτό, το πίστευαν. Έτσι, γιατί η κοινωνία
1: φαίνεται. Δεν νομίζω από το δημόσιο λόγο τους, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να εισπράξει ότι το πιστεύουν. Είναι, αν θέλετε, περισσότερο μια δήλωση κατά συνθήκη, την οποία πρέπει να λένε, αλλά δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να το πάρει. Και ξέρετε, αν δείτε ένα δείκτη στις έρευνες τελευταίες, το είδαμε νομίζω και στη χθεσινή του Sky, που είναι η παράσταση νίκης. Ο κόσμος έχει μια καθαρή εικόνα για το ποιος μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι ένα κλίμα, θέλετε, ξέρετε. Αυτό είναι ένα δείκτης κλίματος. Δεν είναι ένα δείκτης πολύ αντικειμενικός. Είναι το κλίμα, το perception, η αντίληψη που έχει η κοινωνία. Οπότε τα ποσοστά που πιστεύει κανείς ότι μπορεί να κερδίσει άλλο κόμμα είναι κάτω από τις δύο μονάδες, αν θυμάμαι καλά. Ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι στο 50%.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην εκτίμηση ποιος μπορεί να κερδίσει τις εκλογές.
0: Μιλώντας τώρα για εφικτά και μη εφικτά πράγματα, η κυρία Καρισιάνου δηλώνει έτοιμη να κυβερνήσει. Επικαλείται ένα πρόγραμμα, επικαλείται μια προγραμματική διακήρυξη. Μάλιστα την ακούσαμε να λέει, παρότι εμφανίζεται περιορισμένα. Και αυτό νομίζω είναι, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Διαλέγει πού θα εμφανιστεί σε περιβάλλοντα, ας πούμε, φιλόξενα. Ζήτησε την debate με τον.
1: Είναι πολύ πετυχημένη η παρατήρησή σας. Επιτρέψτε μου να το σχολιάσω, δεν θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ πετυχημένη. Η κυρία Καρισιάνου, καταρχήν, υπάρχει μια διαφορά από τον κύριο Τσίπρα. Η κυρία Καρισιάνου δεν έχει πολιτικό παρελθόν ως κόμμα, ενώ είναι κάτι τελείως καινούργιο, ας το πω έτσι. Προέρχεται από ένα κίνημα πολιτών που διαμορφώθηκε μέσα από την τραγωδία του Τεμπών και από τα θέματα που αντιμετώπισε και η ίδια προσωπικά αλλά και άλλοι άνθρωποι με τους θανάτους που του υπήρξαν στην δυστυχώς Ατέμπη. Διεθνώς έχουμε δει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο τα κινήματα πολιτών να μετατραπούν σε κόμματα. Εξαιρετικά δύσκολο, γιατί τα κινήματα πολιτών διαμορφώνονται πάνω σε ένα θέμα, μια συγκυρία, ένα δυστύχημα όπως τα Τέμπη, μια τραγωδία, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο να μετατρέψουν αυτό το θυμό, αυτή την αγανάκτηση, δικαιολογημένη ή μη, να τη μετατρέψουν σε πολιτικό κόμμα. Και είναι προφανές ότι αυτή η ομιλία της κ. Καρισιάνου και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος που ακούσαμε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, απόρα απέχει από το να είναι πρόγραμμα. Είναι 20 ευχές που δύσκολα κανείς μπορεί να διαφωνήσει, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί σε μια συζήτηση ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί αύριο κανείς να το εμπιστευτεί, να διοικήσει τη χώρα και να τη βγάλει σε ένα ξέφωτο μέσα από αυτά όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
0: Πόσο μάλλον να αντιπαρατεθεί τηλεοπτικά με τον.
1: Νομίζω ότι αυτό θα το αποφύγει όσο είναι εφικτό και όχι μόνο η ίδια.
0: Λέω γιατί πρέπει να ακούμε προσεκτικά τι είναι αυτό που ζητούν και οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι.
1: Η προηγούμενη της, αν θέλετε, παρουσία, χωρίς αντιπαράθεση, μόνη της ήταν, δεν πήγε και πολύ καλά. Δηλαδή, δημοσιοποίησε κάποιες θέσεις οι οποίες προκάλεσαν ισχυρές κοινωνικές αντιδράσεις. Νομίζω πήρε ένα πρώτο μάθημα από τις αντιδράσεις που προέκυψαν και τώρα είναι πολύ πιο προσεκτική. Αλλά δεν ξέρω για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να κρύβεται πίσω από γενικό της, όχι η κυρία Καρισιάνου, γενικότερα τα κόμματα, γιατί τα προβλήματα είναι εδώ και πρέπει να υπάρχουν κάποιες απαντήσεις. Γιατί βάση των απαντήσεων οι πολίτες θα κληθούν να κρίνουν όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών.
0: Να. Πάμε και στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έτσι εμφανίζει μια δυναμική δημοσκοπικά πάντα, το διευκρινίζω. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, σε αντίθεση με την κυρία Καραστιανού, είναι ένας άνθρωπος πολύ γνώριμος. Αυτό είναι καλό.
1: Σωστά.
0: Για μια μερίδα, για τον ίδιο μάλλον, από μια μερίδα κόσμου που τον θεωρεί δημοφιλή και λαμπερό πολιτικό όν. Για άλλους πάλι είναι μια συνταγή που δοκιμάσαμε και δεν μας άρεσε και απέτυχε.
1: Άρα... Συνυπάρχουν και τα δύο. Το θέμα είναι αν ο κύριος Τσίπρας θα καταφέρει, είδα, θα κάνω πάλι αναφορά στη χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse στο Sky, είδα επειδή υπήρχε συγκεκριμένη ερώτηση από την Pulse για το αν πιστεύετε ότι είναι αλλαγμένος ο κύριος Τσίπρας, ότι έχει, είναι ένας καινούργιος δηλαδή Τσίπρας, είδα ότι υπάρχει ένα ποσοστό κόσμου που καταγράφει ότι πιστεύει ότι έχει επιστρέψει αλλαγμένος. Και υπάρχει ένα πλειοψηφικό κομμάτι του κόσμου που θεωρεί ότι δεν είναι αλλαγμένος και ότι είναι ο γνωστός Αλέξης Τσίπρας που γνωρίσαμε την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και τη διακυβέρνησή του. Νομίζω ότι η προσπάθεια του κ. Τσίπρα το επόμενο διάστημα, αφού κατοχυρώσει την δεύτερη θέση, όταν λέω κατοχυρώσει, ενώ δημιουργήσει τη δυναμική ότι πλέον αυτός είναι ο βασικός εκφραστής της αντιπολίτευσης απέναντι στον κ. Μητσοτάκη, αυτή είναι η προσπάθειά του, τουλάχιστον δεν ξέρω αν θα το πετύχει, θα είναι να δείξει κάποιες πλευρές ότι τις αντιμετωπίζει, πολιτικής εννοώ και των λύσεων που θα προτείνει, τις οποίες τις αντιμετωπίζει διαφορετικά. Νομίζω κομβικό σημείο γι' αυτό για τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού θα είναι, μου επιτρέπετε, η ΔΕΘ, γιατί εκεί το λέω με την έννοια τη συμβολική αλλά και την πραγματική, γιατί εκεί θα κληθούν να μιλήσουν πολύ πιο συγκεκριμένα και σε ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο. Οπότε θα πρέπει να τους δώσουμε λίγο χρόνο και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο πολιτικός λόγος.
0: Mm-hmm. Και να αντιτάξουν κάτι συγκεκριμένο. Τώρα είμαστε στην έκθεση.
1: Εκεί να κρυφθούν. Ακριβώς. Είμαστε τώρα στη φάση του πάρτι, επιτρέψτε μου λίγο.
0: Είμαι...

0: Ναι, του πάρτι με την έννοια ότι είναι χαρά ότι τώρα ξεκινάμε μια καινούργια προσπάθεια. Mm-hmm. Ας τους δώσουμε λίγο χρόνο να την εξελίξουν αυτή την προσπάθεια για να μπορούμε να την κρίνουμε και πιο ολοκληρωμένη.
1: Μία τελευταία ερώτηση έχω να σας κάνω. Το πώς θα χειριστεί, γιατί προφανώς ένα κομμάτι εναπόκειται και σε εκείνον, τους τέους συντρόφους του, τα κόμματα δηλαδή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε, ναι. Κάποια μπορεί να μην υπάρχουν στο προσεχές μέλλον.
0: Σωστά.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι κάτι το οποίο...
0: Συμβολικά, όχι ουσιαστικά.
1: Όχι.
0: Δηλαδή νομίζω ότι από τα νούμερα που βλέπουμε ότι κοινωνικά μιλώντας ο κύριος Τσίπρας έχει απορροφήσει τις δυνάμεις που αφορούσαν είτε το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρόσφατα είτε τη Νέα Αριστερά. Μικρά κομμάτια έχουν μείνει τουλάχιστον δημοσκοπικά στα κόμματα αυτά, μιλώντας για κοινωνικά, για την κοινωνία.
1: Δεν θα του δώσει ελεγχών, ούτε θα του πάρει κάτι ο χειρισμός.
0: Δεν νομίζω. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές που θα συμβούν. Είναι περισσότερο θέμα διαχείρισης στελεχών και όχι, αν θέλετε, ανθρώπων στην κοινωνία. Και εκεί προφανέστατα έχουν ένα ρόλο και αυτά που έγραψε στο βιβλίο της Ιθάκης, το βιβλίο του κ. Τσίπρα, αλλά και το παρελθόν του. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο θα περιμένουμε να δούμε του χειρισμού του. Δηλαδή, εννοώ ότι κάποια πρόσωπα δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουν ρόλο στην αποστολή του κ. Τσίπρα.
1: Το έχουμε δει. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Εγώ, κυρία Δράκου,
1: να είστε καλά. Γεια σα. Ο κ. Στέλιο Ζοντό, σύμβουλο στρατηγική και επικοινωνία. Και το Κιλ είναι μαζί μα. Φίλε και φίλοι, ο χάρτη τη ανώτατη εκπαίδευση άλλαξε στην Ελλάδα το 2025. Άλλαξε με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα. Είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνεί διακρίσει, με τρει πιστοποιημένε σχολέ. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα και δημιουργεί εξειδικεύσει που για πρώτη φορά συναντά κανεί στη χώρα μα. Δίπλα στους φοιτητές, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. killgreece.gr, αν θέλετε να ψάξετε κάτι παραπάνω.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το

0: Γάλλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Μέχρι τις 7 θα πάτε με διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκεται σε κλειό διαμαρτυριών και ο λόγος έχει ένα ενδιαφέρον. Στο μεταξύ να σας πω, επειδή συζητάμε σήμερα στην επικαιρότητα, ήρθε ξανά το όνομα του κυρίου Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης μίλησε πριν από λίγο, μίλησε στο περιθώριο της έκθεσης Ποσειδόνια και μάλιστα του ζητήθηκε το δικό του σχόλιο, βεβαίως, γι' αυτό που όλοι συζητάμε, για τις δημοσκοπήσεις. Είπε ότι δεν υπάρχουν πολλές δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι έχουμε μια μαγιά κοντά στο 3%. Εμείς όμως έχουμε περάσει από το αγροτικό μας, έχουμε κάνει το αγροτικό μας στην κοινωνία. Όπου πάω βλέπω μια πολύ καλή αντίδραση από τον κόσμο. Ο κόσμος είναι σε αναμονή και περιμένει. Περιμένει να δει τι θα προτείνουμε και ποια θα είναι τα νέα στελέχη που θα βγάλω μπροστά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέει ο κύριος Κασελάκης δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ξέρετε εσείς κόσμο που αυτή τη στιγμή είναι αγωνιά για το ποιους θα συστήσει και θα φέρει μπροστά ο κύριος Κασελάκης. Ο ίδιος μάλιστα χαρακτήρισε τον εαυτό του επικίνδυνο για το σύστημα. Είμαι επικίνδυνος για το σύστημα και για όλα τα μέσα τα οποία στηρίζουν αυτό το σύστημα με τον τρόπο που στηρίζουν. Έχω κριθεί δύο φορές στις εκλογές μόνο, στο ΣΥΡΙΖΑ εσωκομματικά και σε ευρωεκλογές. Και κάθε φορά έχω απαντήσει με τα αποτελέσματα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Τα λέει εντωμεταξύ όλα αυτά με την μοναδική βεβαιότητά του. Θα θυμάστε, αδιαμεσολάβει τα πάντα. Στο μεταξύ, ο λόγος βεβαίως που το όνομά του επανήλθε στην επικαιρότητα δεν είναι αυτές οι δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο των Ποσειδονίων. Είναι το γεγονός ότι κάποιοι στη Χαριλάου Τρικούπη θυμήθηκαν την ιστορία του, τη λάμψη του και πρότειναν στον αρχηγό του κόμματος να το σκεφτεί, να σκεφτεί κάτι σαν σύμπραξη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το Πασόκ πριν από λίγο, διάφοροι κύκλοι και τετράγωνα που αναλαμβάνουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, φαίνεται πως καίει ότι ακούστηκε και συζητήθηκε πολύ σήμερα ως σενάριο για σύμπραξη με τον Στέφανο Κασελάκη. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Εντάχει, να σας πω έτσι ένα μήνυμα που έρχεται από την Εθνική Τράπεζα και την Mastercard. Έχουν φροντίσει και άλλη μια χρονιά να σας κρατήσουν την καλύτερη θέση στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποιήστε λοιπόν τις πιστωτικές κάρτες Mastercard μέχρι τις 21 Ιουνίου στις συναλλαγές που θα κάνετε μέχρι τότε και ίσως είστε εσείς ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα μετά τις 7 τα ξαναλέμε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Τάκης και Χούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Χούπης.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο, στην παραλιακή προς Πειραιά από Γλυφάδα έως Άλυμο και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως σε Μαρούση και Χαλάνδρη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από ύψος Διωδίων Κοροπίου έως Κόμβο Μαραθώνος. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης. Ανεπιθύμητα πρόσωπα κήρυξε δύο μέλη της Ιρανικής Διπλωματικής Αποστολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα εντός 24 ωρών. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται εξαιτίας των συνεχιζόμενων βίαιων και επαναλαμβανόμενων Ιρανικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Στο Κουβέιτ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου της χώρας. Το Ιράν είχε κατηγορήσει νωρίτερα Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων, κάτι που πάντως διέψευσε κατηγορηματικά το Κουβέιτ. Σε επίσημη ανακοίνωση, οι αρχές του Κουβέιτ τόνισαν ότι η χώρα δεν επιτρέπει τη χρήση της επικράτειάς της για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον άλλων κρατών, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή της στην αρχή της ουδετερότητας και του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε συνέντευξή του στη New York Post ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλά Μοχτάμπα Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ που είναι σε εξέλιξη και δίνει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο την ώρα που διεξάγονται συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, ανέφερε στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Την αθώωση των τριών κατηγορούμενων για υπόθαλψη εγκληματία στη δολοφονία του 27χρονου γιου ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας. Ωστόσο, η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι ο 20χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία, άφησε το θύμα αβοήθητο και ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία για να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Στο εδόλιο κάθεται η κοπέλα του δράστη, η οποία είχε δεσμό επί 3 χρόνια με το θύμα, μια φίλη τους και ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία. Για τη νέα ηγεσία της δικαιοσύνης ψήφισαν δικαστές και εισαγγελείς του Αρείου Πάγου καθώς και οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, πρώτος στις επιλογές των συναδέλφων του αναδείχθηκε ο Αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναδείχθηκε ο Αντισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Από την ψηφοφορία από το Συμβούλιο της Επικρατείας αναδείχθηκε η Παρασκευή Μπρέμη. Τα αποτελέσματα από τις ψηφοφορίες θα αποσταλούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και εκείνος με τη σειρά του θα προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικών ωφελούμενων στη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά χρονικής προτεραιότητας έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η δράση Νταντάδες της Γειτονιάς στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας.

0: Ώρα τελικών στην Basket League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα βρεθούν αντιμέτωποι για μία ακόμα χρονιά στους τελικούς της Greek Basket League, με το πρώτο μάτς της σειράς να διεξάγεται απόψε στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ. Ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

Ματρία στα ραδιόφωνά σας, επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα παρέα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Αλλαγή φρουρά στην κονσόλα, ο Κώστας Πανός απέναντί μου, οι υπόλοιποι οι ίδιοι, η ίδια σύνθεση, η ίδια ομάδα, ομάδα που κερδίζει. Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω. Θανάσης Καραγιάννης, Σοφία Καλαβρού στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών της μουσικής και η Αργυρό Γεμελιάρη στην επικοινωνία μαζί σας. 210-48-0-170-174. Τα τηλεφωνά μας στο www.skyradio.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Να σας πω ότι παρότι 7 και 10 τα κυκλοφοριακά προβλήματα παραμένουν, θα σας ταλαιπωρήσει το καθοδικό του Κηφισού από μεταμόρφωση κόκκινο μήλο. Στην παραλιακή έχουμε θέμα προς Πειραιά από Γλυφάδα έως Άλυμο και στην Κηφισίας, βάλτε και την Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Κυρίως όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω με κατεύθυνση προς Κηφισιά. Χαλάνδρη, Μαρούση. Ούτε στην Αττική Οδό έχει διορθωθεί από όσο βλέπω η κατάσταση. Δηλαδή αυτές οι σημαντικές καθυστερήσεις που είχαμε και αφορούν εσάς που κινείστε στο ρεύμα προς Ελευσίνα παραμένουν έως 25 λεπτά από το ύψος 2-2 Κοροπίου έως Κόμβο Μαραθώνος, μικρότερες οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά. Και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση, εκεί με το που παίρνεις φόρα και στρίβεις, πέφτεις πάνω στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Θα δούμε. Μας έχουν υποσχεθεί ένα έργο που θα έρθει να αλλάξει τα πράγματα. Έως κόμβο Πεντέλης. Λοιπόν, σήμερα

0: Ίσως παρακολουθήσατε με πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πολλοί και πολλές που έχουν υπουργικές θέσεις, πήγαν στην Κορινθία για να αποχαιρετήσουν τον Νίκο Ταγαρά που έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα από τη ζωή, πολύ νέος, μόλις 70 ετών. Ήταν συγκινησιακά φορτισμένη και η ομιλία, ο επικίδιος που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταλάβαινες, ακόμα και αν δεν ήξερες, ότι ο Πρωθυπουργός δεν αποχαιρετούσε με έναν υπουργό του, αλλά έναν φίλο του, έναν άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκε πολλά χρόνια στενά. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα και στην υπομονή του, στην υπομονή του και στην πίστη με την οποία κατάφερε να υλοποιήσει ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Μάλιστα αναφέρθηκε και σε αυτά τα παιχνίδια που παίζει μερικές φορές η ζωή. Το χαρακτήρισε τραγική ηρωνία ο Πρωθυπουργός αυτή την χρονική συγκυρία. Αυτό το έργο, το μεγάλο έργο που έχει την υπογραφή του και πιθανότατα στη μνήμη του, αυτός ο κώδικας χωροταξίας να πάρει και το όνομά του, κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Αύριο και εμείς έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τολιάλιο, ο οποίος θα μας πει περί τίνος πρόκειται. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή από το ρεπορτάζ του πως στην πραγματικότητα αυτός ο κώδικας χωροταξίας πολεοδομίας που βρίσκεται στη Βουλή από την περασμένη Παρασκευή έρχεται να βάλει τέλος στις φυσιολογικές ή εκ του πονηρού ερμηνείες της πολεοδομικής νομοθεσίας. Έρχεται λοιπόν να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Τώρα μιλώντας για απώλειες, σήμερα μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος, πλήρης ημερών, στα 94 έτη του. Είναι νομίζω, ήταν νομίζω η πιο αριστοκρατική μορφή του ελληνικού θεάτρου και τηλεόρασης. Ζεν πρεμιέ στην στανιάτα του, ο όρος κακοποιήθηκε νομίζω από εκεί και μετά, αλλά εκείνος ναι, εκείνος νομίζω ανταποκρίνεται στον ορισμό. 94 ετών, διακριτικός, έτσι, παρουσία στο ελληνικό θέατρο που προκαλούσε χωρίς κόπο τον σεβασμό, παράλληλα επιβλητικός, με ένα λόγο μετρημένο, χωρίς να επιδιώκει την δημοσιότητα και τον θόρυβο που κάνει μερικές φορές αυτή. Η είδηση έγινε γνωστή κάπως ετεροχρονισμένα μετά την ταφή του. Αυτό εκείνος επιθυμούσε, έτσι ήθελε να το μάθουμε. Ο Κάρολος Κούν ήταν ο δασκαλός του. Τα πρώτα του βήματα τα έκανε δίπλα του. Ο ίδιος μάλιστα είχε περιγράψει την γνωριμία τους λέγοντας, βγαίνοντας από το Εθνικό, όπου είχα δει τον Θείο Βάνια σε σκηνοθεσία του Κούν, κόντεψαν να πατήσουν τα αυτοκίνητα. Ο Κούν τον ενθάρρυνε να διαβάσει Ρώσους κλασικούς, να διαβάσει Ντοστογεύσκη, να διαβάσει Στανισλάφσκι, υποδεικνύοντας τον δρόμο μιας πραγματικής θεατρικής παιδείας. Και έπειτα ήρθαν και άλλες συνεργασίες με το Θέατρο Μουσούρι, με τον Δημήτρη Μιράτ, συμμετείχε σε μεγάλους θειάσους, έπαιξε Σέξπιρ, Μπρέχτ, Τσέχοφ και αργότερα Μινωτής, Παξινού, Κατράκης μπήκαν στη ζωή του. Τον είδαμε βεβαίως και στην τηλεόραση σε μυθικές παραγωγές. Κάποιοι θα θυμάστε βεβαίως τον άγνωστο πόλεμο του Νίκου Φόσκολου, ήταν το 1971, και μετά άλλες σειρές που επίσης έχουν αφήσει το σημάδι του στην τηλεοπτική ιστορία, η Πανθέη, το Φως του Αυγερινού, η Μαντάμ Σουσού, η Πρόβα Νηφικού. Η τελευταία φορά που τον είδαμε στην τηλεόραση ήταν το 2004 με τα παιδιά της Νιώβης. Στο θέατρο όμως πολλοί από εσάς, να άσπα μου το εξομολογούνταν νωρίτερα, τον είχε δει σε μια παράσταση και ήταν καταπληκτικός. Μια παράσταση που έπαιζε πολλά χρόνια και ήταν μεγάλη επιτυχία, ο Μάρξ στο Σόχο. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη Χανιωτάκη. Ο Γιάννης είναι ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Τον ακούτε να μας δίνει έτσι σημαντικές ειδήσεις που έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτή είναι μια σημαντική είδηση την οποία θα μας μεταφέρει. Διότι στο Southampton τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει αναταραχή. Υπάρχει μια έξαρση βίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε φαίνεται ότι...
1: Ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο δράστης επιτέθηκε στον νεαρό φοιτητή και τον μαχαίρωσε επανειλημμένα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, ο δράστης ισχυρίστηκε ψευδώς ότι είχε δεχθεί ο ίδιος επίθεση και ότι είχε πέσει

0: θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς, καθώς πρόκειται για έναν νεαρό ο οποίος είναι μέλος της κοινότητας των ΣΥΧ. Mm-hmm. Τώρα, οι ισχυρισμοί αυτοί επηρέασαν την αρχική εκτίμηση των αστυνομικών και έτσι πέρασαν χειροπέδες στον σοβαρά τραυματισμένο 18χρονο. Δημοσιεύθηκε βίντεο από τις κάμερες των αστυνομικών που προκάλεσε έντονη κατακραυγή, καθώς καταγράφεται ο φοιτητής να ζητά βοήθεια όντας πεσμένος στο έδαφος και λέγοντας ότι έχει μαχαιρωθεί και ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει. Στο βίντεο φαίνεται ότι οι αστυνομικοί είναι αρκετά σκεπτικοί απέναντι στους ισχυρισμούς του άτυχου νεαρού, μέχρι τη στιγμή βέβαια που συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα της κατάστασης του 18χρονου, ο οποίος άφησε λίγο αργότερα την τελευταία του πνοή.
1: Μάλιστα. Φαίνεται σαν να θεωρούν δηλαδή ότι παίζει θέατρο το βίντεο. Ναι.
0: Είναι αρκετά σκεπτικοί απέναντί του. Η τοπική αστυνομία ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, η οποία παρά τον πόνο, την τόσο δύσκολη κατάσταση που έχει να διαχειριστεί, απίφθινε έκκληση να μην χρησιμοποιηθεί η δολοφονία του παιδιού τους για να δημιουργηθεί περαιτέρω διχασμός. Παρ' όλα αυτά, είχαμε κάποιους πολιτικούς, για παράδειγμα τον αρχηγό του κόμματος Reform, τον Nigel Farage, ο οποίος κάλεσε τους Βρετανούς χθες να αντιδράσουν με καθαρή ψυχρή οργή, όπως είπε χαρακτηριστικά, ισχυριζόμενος ότι η δολοφονία δείχνει πως οι ζωές των λευκών αντιμετωπίζονται ως λιγότερο σημαντικές από εκείνες των εθνοτικών μειονοτήτων.
1: Πάντως είχε ενδιαφέρον. Βέβαια... Ναι, με συγχωρείς Γιάννη, τώρα σε διάκοψα. Αλλά μιλάμε για μια ιστορία που συνέβη το Δεκέμβριο του 25 και ταρακουνά το Southampton τον Ιούνιο του 2026. Και είναι, επειδή αναφέρθηκες και στο Reformer και στο Farage, είναι και λίγο βούτυρο στο ψωμί του συγκεκριμένου τέτοιου είδους περιστατικά.
0: Αυτό είναι αλήθεια και όχι μόνο του ίδιου, ακόμα και πιο ακραίων κομμάτων όπως, ή ακτιβιστών, όπως παράδειγμα του Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος ήταν και χθες στη συγκέντρωση στην οποία αναφέρθηκες και εσύ. Είδαμε να σημειώνονται πολλά επεισόδια ανάμεσα στους διαδηλωτές και στην αστυνομία. Βέβαια, στον αντίποδα υπάρχουν και οι πιο ψύχρεμοι, οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να γίνει εκμετάλλευση αυτού του γεγονότος. Αναγνωρίζουν τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από δηλώσεις σαν αυτή του Farage. Βέβαια το θέμα ξανά ήρθε τώρα στην επικαιρότητα, Κατερίνα, διότι τώρα ανακοινώθηκε η ποινή από το δικαστήριο στον 23χρονο δολοφόνο. Mm-hmm.
1: Υπάρχουν και άλλα περιστατικά, Γιάννη, γιατί ξέρεις τώρα ακούγονται διάφορα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν Ινδοί, Πακιστανοί, υπάρχουν περιστατικά τα οποία επιθέσεις βίαιες απέναντι πολιτών και όλο αυτό, ξέρεις, επειδή το μεταναστευτικό και η ενσωμάτωση είναι ένα θέμα που πάντα πουλάει σε συγκεκριμένους χώρους, επανέρχεται πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο ψηλά στην ατζέντα.
0: Κοίτα, είναι αλήθεια ότι προφανώς και έχουν σημειωθεί περιστατικά και βίας και που έχουν προκαλέσει ανησυχία, ωστόσο κακά τα ψέματα, ζούμε και στην εποχή των social media. Όλα φουσκώνουν παραπάνω από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Mm. Υπάρχουν κόμματα τα οποία προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την κατάσταση. Και έτσι βλέπουμε τελευταία ότι υπάρχει ένα κύμα παραπληροφόρησης περισσότερο και όχι ένα κύμα βίας. Ένα κύμα το οποίο υπάρχουν πολλοί λογαριασμοί στα social media οι οποίοι μεταδίδουν fake news, ναι. Προσπαθούν λίγο να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν περιστατικά τα οποία είναι ανησυχητικά. Δεν, σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι μια χαοτική κατάσταση όπως προσπαθούν κάποιες πλευρές και εντός της Βρετανίας και εκτός να παρουσιάσουν τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καλό είναι να ξέρουμε έτσι σε τι βαθμό αυτά που διαβάζουμε ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό που συμβαίνει με τα fake news δεν συμβαίνει μόνο και δεν αφορά μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο. Συμβαίνει παντού πια και είναι μια νέα πραγματικότητα. Πρέπει να εκπαιδευτούμε και να ακολουθούμε έτσι την έγκυρη ενημέρωση. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή μια ενδιαφέρουσα έρευνα. Μια έρευνα της UNICEF που καταδεικνύει ότι η παιδική ευεξία φθήνει ακόμα και αν μιλάμε για πλούσιες χώρες. Η ευτυχισμένη και υγιής παιδική ηλικία πλέον δυστυχώς δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Ακόμη και σε εύπορα κράτη, τα παιδιά φαίνονται πως παρουσιάζουν σοβαρή μείωση στις σχολικές επιδόσεις, στην ψυχική ευεξία και τη σωματική τους υγεία. Είναι νομίζω αυτό που ανέφερε και ο Γιάννης νωρίτερα. Ποια έχουν μπει τα social media στη μέση, έχουν μπει οι ταμπλέτες, έχει μπει αυτή η ενασχόλησή μας μονίμως με αυτό το σκρολάρισμα. Είδατε την καμπάνια που κάνει το Υπουργείο Υγείας. Επιστρέφω στην έκθεση αυτή. Φαίνεται λοιπόν ότι τα πιο ικανοποιημένα με τη ζωή τους και σωματικά υγιή παιδιά αυτή τη στιγμή ζουν στην Ολλανδία, η οποία φιγουράρει στην πρώτη θέση της κατάταξης και ακολουθείται από τη Δανία, εντάξει δεν πέφτουν τα σύννεφα γι' αυτό, και την Γαλλία που επίσης έχουν πολύ καλά ποσοστά στην καλή ψυχική και σωματική υγεία και στις δεξιότητες των παιδιών. Σε ό,τι αφορά εμάς, εμείς είμαστε στην 23η θέση της συνολικής κατάταξης. 37 είναι όλες και όλες οι χώρες. Τα παιδιά στη χώρα μας τα πάνε πάρα πολύ καλά στην ψυχολογία τους. Είμαστε 8η δηλαδή στο κριτήριο που αφορά την ψυχολογία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Ωστόσο, χωλαίνουμε, δεν ευημερούν τα παιδιά μας στα πεδία της σωματικής υγείας και των σχολικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι επιδόσεις μας εκεί φθήνουν. Τα παιδιά στο σχολείο δεν τα πηγαίνουν καλά, αλλά και σε αυτά τα λεγόμενα soft skills, τις κοινωνικές δεξιότητες που οι έρευνες τουλάχιστον τις κατατάσσουν στα πιο χρήσιμα εργαλεία που μπορεί να δώσει κανείς στο παιδί του, και εκεί δεν φαίνεται να πηγαίνουμε ιδιαίτερα καλά. Η Ολλανδία όμως είναι ένας παράδεισος σήμερα για τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις. Επομένως, να σας πω 2-3 πράγματα που πρέπει να σας πω και να σας καλέσω να είστε έτοιμοι. Να είστε έτοιμοι να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, γιατί σας δίνουμε προσκλήσεις. 2-10-48-0-170-174. Οι δύο πιο γρήγοροι θα κερδίσουν προσκλήσεις, γιατί ανοίγουμε την αυλαία. Όταν λέω ανοίγουμε, εννοώ το όλοι μαζί μπορούμε και εμείς ακολουθούμε. Ανοίγουμε την αυλαία με μία παράσταση, με ένα musical πολύ λαμπερό. Του αγοριού απέναντι θα ανέβει στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, Ρέπας Παπαθανασίου, δίδυμο που κερδίζει, και οι εξέχαστες μουσικές επιτυχίες, τα θάνατα τραγούδια του Πλέσα. Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη είναι εκ των πρωταγωνιστών. Και μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, διότι όπως συντηλαμβάνεστε, musical είναι, πολύ τραγούδι θα έχει. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ σας προσφέρουμε 2 διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή που μας έρχεται, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, καλέστε, μπορεί και να έχετε ήδη καλέσει, 210-48-00-170-174. Αφήστε το όνομα τεπώνυμό σας, αφήστε το κινητό σας, το email σας, για να λάβετε εκεί τις προσκλήσεις. Όσοι πάλι δεν προλάβετε, να ξέρετε ότι υπάρχουν θέσεις για όλους, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις που τις έχουμε εξασφαλίσει ειδικά για τους σκοπούς το όλοι μαζί μπορούμε. Μπαίνετε στο more.com για Παρασκευή 5, Σάββατο 6, αλλά και για την 5η 11 Ιουνίου. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι αμέσως μετά θα συζητήσουμε για τους καρχαρίες. Όσοι έτσι πλογηθήκατε σήμερα στο διαδικτύο, μπορεί να πέσατε πάνω σε αυτόν τον χάρτη που είναι έτσι κάπως ανατριχιαστικός. Γιατί

0: και ιούς. Βρείτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεστε εύκολα και άμεσα. Και επίσης, φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το ΚΙΛ λοιπόν είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα. Και είναι εδώ. Έχει φέρει μαζί του την ιστορία των 80 χρόνων του, τις διακρίσεις του, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες διαθέτει το ΚΙΛ. Και σε ό,τι αφορά την έδρα του στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στην καρδιά της Αθήνας, έχει τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, με πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα που συνδέουν την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη, την εγκληματολογία. Όλα αυτά δημιουργούν μοναδικές εξειδικεύσεις δίπλα στους φοιτητές και ομότιμοι διακεκριμένοι καθηγητές. killgrace.gr, ψάχνετε και βρίσκετε περισσότερα. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι! Πάμε!
5: Πού θα πάμε?
2: Κρήτη!
4: Μήλο!
3: Κρήτη λέω κι εγώ!
4: Μήλο!
2: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Hey!
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι! Ιούπι!
2: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ!
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Ρωμαίος!
12: Ιουλιέτα!
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό!
11: Ασύγχρονο!
12: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας.
11: Χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
11: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
12: Τρεχάτε για να δείτε.
13: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ανεπιθύμητα πρόσωπα κήρυξε δύο μέλη της Ιρανικής Διπλωματικής Αποστολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται εξαιτίας των συνεχιζόμενων Ιρανικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Το Ιράν είχε κατηγορήσει νωρίτερα Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων, κάτι που πάντως διέψευσε κατηγορηματικά το Κουβέιτ. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και δίνει την έγκρισή του. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η Γερμανία πέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2027 και 2028. Η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν έναντι της γερμανικής υποψηφιότητας. Πολλές χώρες ήταν αντίθετες με τη γερμανική υποψηφιότητα εξαιτίας της τάσης ανοχής έναντι του Ισραήλ για ιστορικούς λόγους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ στον Sky και τους 100,3. Καλησπέρα σε όλους, όπου και σας πετυχαίνουμε αυτό το απόγευμα, το καλοκαιρινό απόγευμα του Ιουνίου. Έρχονται και βροχούλες, διαβάζω, δεν τα φέρνει αυτά η αστάθεια έτσι, των πρώτων ημερών του καλοκαιριού. Αλλά το Σαββατοκύριακο 37 άρια. Όσοι μπορείτε, κάντε τι από την πόλη για καμιά βουτιά. Και μιας και λέω βουτιά, εντάξει, ίσως το είδατε. Ίσως είδατε αυτό το χάρτη που κυκλοφορεί σήμερα στα sites και απεικονίζει τις θεάσεις, τις εμφανίσεις, πώς να το πω, καρχαριών στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα μας δείχνει ποια είδη έχουν καταγραφεί, πού εντοπίστηκαν και τι πρέπει τέλος πάντων να προσέχουμε. Τις τελευταίες ημέρες παίζει πολύ στις ειδήσεις το θέμα καρχαρίας, δηλαδή κάπου έρχεσαι και αναρωτιέσαι και λες μα πού ζω, τι έγινε, ξαφνικά γεμίσαν οι θάλασσες μας καρχαρίες. Προφανώς χρειάζεται και μια ψυχραιμία. Ας δώσουμε λοιπόν το λόγο στους ειδικούς να μας πούν τι ακριβώς συμβαίνει και αν συμβαίνει όντως κάτι διαφορετικό από αυτό που συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια που δεν είχαμε το κινητό στην τσέπη παντού, ακόμα και όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα, ώστε όλο αυτό να το καταγράψουμε και με έναν τρόπο να το αποτυπώσουμε, δίνοντας έτσι τροφή για συζητήσεις. Ο κύριος Χρήστος Ταγκλής είναι μαζί μας, είναι θαλάσσιος βιολόγος. Γεια σας κύριε Ταγκλή, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, τον χάρτη αυτόν είχατε κι εσείς, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κάποια εμπλοκή στο χάρτη αυτό που βλέπουμε και δείχνει πού ακριβώς έχουν καταγραφεί οι καρχαρίες στη χώρα μας, έτσι?
1: Ναι,
0: είναι.
1: Ναι, αυτός ο χάρτης είναι μια ομαδική προσπάθεια μεταξύ τριών τώρα, και ήταν και το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, είναι από το Shark in Greece και το Αθανάσιο Τσαγκαλίδη, ο οποίος το κάνει εδώ και σχεδόν 15-20 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι καινούριο και προσπαθούμε να βρούμε όλες τις καταγραφές όπως πιο παλιά γίνεται για να τις περάσουμε όλες μέσα. Μάλιστα. Εδώ στα τελευταία χρόνια, από το 2015 και μετά, γίνεται πιο εντατική προσπάθεια, γιατί μιλάμε για νέες καταγραφές και όχι μόνο παλιές, που ευτυχώς μας εμπιστεύονται και ψαράδες και όλα αυτά και ανανεώνεται πιο εύκολα πια.
0: Mm-hmm. Έχουμε μια βάση δεδομένων, λέτε, φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Έχουμε ναι, και ολοκληρωμένη βάση δεδομένων πια, με ειδική εφαρμογή και όλες τις οποίες είναι μέσα στην ιστοσελίδα, με συστήματα να δουλεύει ακόμα και στο Telegram, αν κάποιος έχει να μπει και να τον ενημερώνει μόλις περάσουμε μια νέα καταγραφή, να του έρχεται αυτόματα στο κινητό του. Mm-hmm. Δηλαδή αν κάποιον τον ενδιαφέρει το θέμα, να ξεκαθαρίζουμε ποιοι είναι ασθενικοί, ποιοι φιλικοί, ποιοι ενήλικες κλπ.
0: Κανονική καρτογράφηση.
1: Κανονικά. Μιλάμε με τους ψαράδες, μας εμπιστεύονται, μας στέλνουν πια στο WhatsApp και στο Viber που έχουμε εδώ σε αριθμό κινητού καθημερινά σχεδόν νέες καταγραφές, οι οποίες στην ουσία τις καταγράφουμε εμείς στη βάση δεδομένων με ό,τι στοιχεία έχουμε, αν ξέρουμε βάθος που πιάστηκε, αν αλλιεύτηκε κάτι και απελευθερώθηκε, αν είναι προστατευόμενο είδος, το μήκος του καρχαρία, το βάρος του, αν έχουμε πληροφορίες. Δηλαδή όσο πιο ολοκληρωμένη γίνεται η βάση δεδομένων μας και όλα αυτά τα δίνουμε ελεύθερα στον κόσμο, μέσω αυτού του χάστη τέλος πάντων.
0: Ωραία. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να μπει να το δει. Θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις τώρα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ταγκλή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πρώτον, πόσα είδη καρχαριών μπορεί να συναντήσει κανείς στις ελληνικές θάλασσες? Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, ακόμα και ένα σκυλόψαρο, έτσι, ένα μεγάλο ψάρι, τρομακτικό, το κατατάσσει κανείς, ας πούμε, στο είδος καρχαρία?
1: Ναι. Ναι, και οι γαλαίοι καρχαρίες είναι και ο σαπουνάς καρχαρίας είναι. Δηλαδή άσχετα αν λέμε κάποιον γαλαίο ή σαπουνά, και αυτοί οι καρχαρίες είναι, ήδη καρχαρίων είναι. Και έχουμε από πολύ μικροσκοπικό καρχαρία, τον ετμόπτερος πίναξ, ο οποίος είναι 8 εκατοστά περίπου, 10 εκατοστά ξεκινάει.
0: 10 εκατοστά, ναι, μάλιστα.
1: Ναι, μέχρι τον προσκυνητή καρχαρία, σαπουνά όπως λέγεται, ο οποίος δεν περνάει τα 12 μέτρα και φτάνει 15, αν θυμάμαι καλά.
0: Είναι αυτός που δεν θες να συναντηθείς μαζί του, μάλιστα.
1: Αντιθέτως, αυτός είναι εντελώς ακίνδυνος.
0: Είναι εντελώς ακίνδυνος. Και πάλι δεν θες να συναντηθείς μαζί του, όμως, εμειμένο. Θέλω να πω, αν κολυμπάς και το δεις, πόσο ψύχρεμος να είσαι. Δεν ξέρω.
1: Στην Ελλάδα, όχι, δεν υπάρχει αυτή η ψυχραιμία. Στο εξωτερικό υπάρχει. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα που πας και κολυμπάς μαζί τους, ακόμα και δίπλα σε εμάς στην Αίγυπτο, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Στην Αίγυπτο έχουν καταγραφεί όμως κάτι επιθέσεις φωνικότατα στα τελευταία
1: Μπράβο,
0: χρόνια.
1: Γιατί μιλάμε και για διαφορετικά είδη.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πρόβλημα που στη Μεσόγειο δεν το αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, έλλειψη ψαριών, να έχουν πρόβλημα με την τροφή και οτιδήποτε.
0: Mm-hmm. Από τα είδη που έχουμε εμείς εδώ, πόσα είπαμε ότι είναι, κύριε Ταγκλή, πόσα έχετε καταγράψει?
1: Σύνολο έχουμε καταγράψει σχεδόν τα περισσότερα είδη. Δεν υπάρχει ακριβώς ακριβή αριθμό. Ξέρουμε για 36 μόνιμα είδη mm-hmm. κασαριών. Υπάρχουν κάποιες αμφισβητήσεις σε κάποια είδη αν είχαν καταγραφεί πριν 30, 40, 50 χρόνια. Δεν υπήρχαν τα κινητά τότε και δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε mm-hmm. ακριβώς τα είδη αυτά υπήρχαν. Αλλά με βάση αναφορές ερευνητών και πανεπιστημίων και αυτά, υποτίθεται έχουν υπάρξει 43 είδη
0: Μάλιστα.
1: στην Ελλάδα. Αλλά κάποια είδη δεν τα έχουμε δει εδώ και 30 χρόνια.
0: Οπότε...
1: Υπολογίζουμε γύρω στα 35-36 ότι είναι τα μόνιμα είδη που έχουμε στα νερά μας.
0: Φέτος πόσα είδη κασαριών έχουν εμφανιστεί στις ελληνικές θάλασσες?
1: Φέτος εμείς έχουμε καταγράψει μέχρι στιγμής 8 είδη.
0: 8 είδη.
1: Πέρσι είχαμε καταγράψει 19, πρόπερσι 15, αλλά διαφέρουν. Δηλαδή, πέρσι πρόπερσι καταγράψαμε πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια σχεδόν σφυροκέφαλο στην Ελλάδα.
0: Έχουμε και σφυροκέφαλο. Πού κινούνται αυτά τα είδη? Θα μου πείτε τώρα, δες το χάρτη. Βλέποντας το χάρτη, είναι παντού.
1: Είναι ανάλογα το είδος. Δηλαδή, ο σφυροκέφαλος που είναι πιο πελαγικό, να το πούμε έτσι, είδος, και στο βυθό, δηλαδή δεν θα βγει εύκολα σε επιφάνεια. Αυτό κινείται προς. Το καταγράψαμε κοντά στη Ρόδο. Mm-hmm. Έτσι, οπότε διαφέρει. Λευκό κασαρί, ας πούμε, καταγράψαμε και τώρα πριν λίγες μέρες εδώ, έξω από το Σαρονικό, ζωντανό. Και στην Πάρο είναι νεκρό.
0: Κύριε Ταγκλή, αυτή η εικόνα που βλέπουμε στα διάφορα βιντεάκια που κυκλοφορούν και είναι από αυτά τα βιντεάκια έτσι που σε προσελκύουν να πατήσεις πάνω τους, που δείχνει άκυρα χαρία να έχει βγει έξω στα αρχικά εκεί μαζί με τους κολυμβητές. Αυτή είναι μια κανονική συμπεριφορά για τον καρχαρία που απλώς εμείς δεν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε και να την αποκωδικοποιήσουμε?
1: Για κάποια είδη, όχι όλα τα είδη, όπως είναι ο γαλάζιος καρχαρίας που είδαμε τώρα. Ας πούμε, μέσα στο Μάιο μήνα καταγράψαμε 12 γαλάζιους, 13 γαλάζιους καρχαρίες. Αυτό είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά. Γιατί βγαίνουν στα ριχά για να γεννήσουν και μένουν λίγες μέρες στην περιοχή. Και έτσι έχουμε και μετά από λίγο, ας πούμε, Λάρισα Λιτόχωρο, πάνω είδαμε ένα μωρό στην κυριολεξία, κάτι εκατοστά γαλάζιο καρχαρία, το οποίο δεν το έχουν δείξει τα μίντια, ας πούμε.
0: Mm-hmm, μάλιστα. Επιθέσεις είχαμε τα τελευταία χρόνια καρχαρία,
1: όχι,
0: γιατί ξέρετε...
1: Όχι. Έχουμε να δούμε επίθεση καρχαρία το 1981. Και η πιο μεγάλη σειρά θανατηφόρων επιθέσεων, γιατί δεν μιλάμε απλώς για μια επίθεση η οποία ήταν ατύχημα, mm-hmm. έχουμε να δούμε σχεδόν 60 χρόνια. Δηλαδή από το 54, τη δεκαετία του 50 ήταν η μεγαλύτερη...
0: Κάπου στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν...
1: Είχαμε Κέρκυρα, είχαμε Παγασιτικό, είχαμε διάφορες περιοχές. Ήταν μια περίεργη περίοδος που κανείς δεν ξέρει ακριβώς το λόγο γιατί ήταν τότε οι περισσότερες επιθέσεις. Και οι περισσότερες επιθέσεις συνήθως καταγράφονται όχι από κολυμβητές, αλλά από δίτες καταγραφόντουσαν εκείνη την εποχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Ταγκλή, θέλω να σας ρωτήσω από αυτά τα οποία βλέπετε, γιατί εσείς είστε βιολόγος, θαλάσσιος βιολόγος, ασχολείστε με τους καρχαρίες, ασχολείστε και με τα υπόλοιπα, με τις αλλαγές γενικά που έρχονται τα τελευταία χρόνια και σε έναν βαθμό τις αποδίδουμε και στην κλιματική κρίση. Τι πιστεύετε, έχει αλλάξει κάπως το τοπίο? Να συζητάμε ήδη εδώ και κάποια χρόνια για τα ξενικά είδη. Έχω εδώ αρκετούς συναδέλφους, ας πούμε, που έχουν τα εξοχικά τους στην Εύβοια και είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι από το γεγονός ότι δεν μπορούν να χαρούν τη θάλασσα λόγω των μεδουσών, των μοβ, των γαλάζιων, δεν ξέρω κι εγώ σε τι χρώματα απαντώνται. Όλα αυτά πόσο φυσιολογικά είναι? Θέλω να πω, συνέβαιναν πάντα, απλώς τώρα τα συζητάμε, τα εξηγούμε περισσότερο?
1: Το κάθε είδος, να το πω έτσι, κάθε κατηγορία μάλλον διαφέρει. Δηλαδή αν ξεκινήσουμε από τους καρχαρίες, είναι φυσιολογικό αυτό που βλέπουμε, απλώς τώρα όλοι έχουν και ένα κινητό. Ακόμα και οι ψαράδες που μέχρι και πριν 5-10 χρόνια με τα 1000 δόρια να βρίσκεις ένα ψαρά με κάμερα, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε τώρα διαφέρει αυτό το πράγμα. Είναι φυσιολογικό για τους καρχαρίες. Έχουμε και όλες πάνω από 50% μείωση σε όλη τη Μεσόγειο των ειδών τα τελευταία τελευταίες δεκαετίες. Χειροτερεύει η κατάσταση, προς τους ίδιους καρχαρίες να μειώνονται. Και αυτό είναι και άσχημο για μας, γιατί είναι χρήσιμο για το οικοσύστημα. Όσο πρόκειται για τις μέδουσες, γενικά τα περισσότερα είδη, γιατί έχουμε πάνω από 40 είδη μεδουσών στην Ελλάδα, είναι σε φυσιολογικά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Αλλά όταν μιλάμε για τις μοβ μέδουσες, έχει αλλάξει τελείως το κλίμα. Η αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας, που είμαστε πάνω από 1,5 βαθμό πια, για την επιφανειακή θερμοκρασία θάλασσας μιλάω, και επίσης λόγω της υπεραλίευσης και άλλων μικροπαραγόντων, γιατί δεν είναι μόνο αυτά δύο, δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο μας κάνει πια να πιστεύουμε ότι οι εξάρσεις θα είναι συνεχόμενες ή σχεδόν συνεχόμενες με πολύ μικρή παύλα. Δεν θα έχουμε 10-12 χρόνια κενό από την τελευταία έξαρση, αλλά έχουμε πια ανά 2 χρόνια ή 3 καινούργια έξαρση σε όλη τη Μεσόγειο. Και αυτό θα γίνει πιο συνηθισμένο. Δηλαδή, σε κάποια στιγμή ο κύκλος τους πιθανότατα να είναι συνεχόμενος, να μην σπάει καθόλου. Αλλά θα είναι μικρότερες εξάρσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Ταγκλή, αυτό που μας περιγράφετε, που είναι μια άλλη πραγματικότητα και για, για τις θάλασσές μας, σημαίνει ότι πρέπει να επανεκπαιδευτούμε με το πώς αντιδρούμε, δηλαδή από το πιο απλό, το τι κάνουμε αν μας τσιμπήσει μια μέδουσα, μέχρι το τι κάνουμε αν συναντήσουμε ένα καρχαρία. Να, εδώ ένας ακροατής πραγματικά μάλλον αναρωτιέται. Αν όντως...
1: Ναι, ναι. Η επανεκπαίδευση χρειάζεται για όλους μας.
0: Αν όντως δημιουργεί κίνδυνο μια συνάντηση με ένα καρχαρία.
1: Ο καρχαρίας κατά κύριο λόγο όχι. Είναι άγρια ζώα, αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Δηλαδή συμπεριφορές όπως πάμε να το πιάσουμε την ουρά που έχουν βγει κάτι βίντεο ή να του πετάμε πέτρες δεν δημιουργούν καλό. Δημιουργούν ένα άγχος και ένα στρες στον καρχαρία, ο οποίος δεν ξέρουμε σε τι αποτέλεσμα θα οδηγήσει. Δεν θέλουμε να δούμε σίγουρα μια επίθεση καρχαρία στην Ελλάδα, ενώ δεν υπάρχει λόγος, γιατί τα περισσότερα είδη που βλέπουμε ακόμα και γαλάζι. Σε τέτοια μορφή είναι ήρεμη, δηλαδή μόνο όταν κυνηγάνε πιστάρια μπορεί να επιτεθεί έναν άνθρωπο που είναι δίπλα. Και γι' αυτό υπάρχει και τρόπος, δηλαδή στο εξωτερικό όλοι εκπαιδεύονται. Άνθρωποι ακόμα και 17 χρονών που έτυχε στην πρακτική μου στην Νότια Αφρική, υπήρχαν 17 χρόνια που πηγαίναν μόνο τους για να κολυμπήσουν με καρχαρίες και πιο επικίνδυνα ήδη από εμάς. Και ξέραν την τακτική, τη μέθοδο, το ότι άμα πλησιάζει πιο κοντά από εκεί που φτάνει το χέρι σου, τον αποθείς μακριά από το σώμα σου με το χέρι σου. Αυτό είναι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουν όλοι στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς επικρατεί μόνο ο πανικός και δεν επιτρέπει τον κόσμο να το καταλάβει ότι πρέπει ο ίδιος να εκπαιδευτεί και να σταματήσει λίγο αυτός ο πανικός.
0: Μάλιστα. Κύριε Ταγκλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ελπίζω ότι θα είναι αχρίαστη η πληροφορία αυτή, ίδια η τελευταία που μας δώσατε. Πως απλώνουμε το χέρι και με έναν τρόπο απομακρύνουμε το σώμα μας από, από τον καρχαρία.
1: Υπάρχουν και βίντεο εκπαιδευτικά.
0: Αλλά υπάρχουν, λέτε. Μάλιστα. Ναι, ναι. Όποιος θέλει να γίνει έτσι πιο συγκεκριμένος. Και βέβαια, τι να πω, θα πω respect σε εκείνους τους ανθρώπους που ξέρουν που πάνε να κολυμπήσουν και όλο αυτό το επιδιώκουν και το απολαμβάνουν, μάλλον. Τα έχετε δει κι εσείς. Είστε μάλλον.
1: Μα αυτό είναι το σωστό. Άμα φύγει ο πανικός σε όλα τα είδη, είτε είναι μέδους είτε είναι καρχαρίες, μπορούν να απολαύσουν ένα μοναδικό θέαμα. Γιατί εντάξει, ας πούμε για μέδους, θα μένει χιλιάδες, δεν μπορεί να μπει ο κόσμος να κολυμπήσει και να το απολαύσει. Αλλά άμα είναι μία-δύο μέδουσες με μία μάσκα, μπορεί να απολαύσει τον μπάνιο του.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή
1: ευχαριστώ.
0: Συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε και εμείς διαφημίσεις.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Ο Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Μπένα!
11: Έργο παλιό!
10: Μα σύγχρονο!
11: Που αφορά και σένα!
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
11: Ρωμαίος Σακελαρίου!
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
11: Σε ρόλο παραμάν!

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Λοιπόν, αποφώνηση. Ώρα για αποφώνηση. Αποφώνηση πασοκική θα είναι η απόψινη. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι στο στούντιο εδώ δίπλα μου. Γεια σου, Δεσποινάκη.
7: Με τσίμψες πασοκικά. Ώρα Πασόκ τελευταία στιγμή.
6: Ώρα Πασόκ τελευταία στιγμή. Ναι, αλλά γιατί τώρα με συγχώρησε. Όλο το
7: απόγευμα. Δεν μπορώ να σου πω όχι, αυτό είναι το θέμα.
6: Αυτό το εκτιμώ. Περνάω στο διάδρομο, ακούω, διαγράφεται ο Δούκας. Mm. Περνάω από την άλλη πλευρά, πάει ο Κασελάκης στο Πασόκ. Δηλαδή, τι είναι όλα αυτά.
7: Όλα αυτά που λες σίγουρα δεν τα άκουσα από μένα, βέβαια.
6: Από σένα δεν τα άκουσα. Ζητάμε όμως τα δημοσιογραφικά πηγαδάκια.
7: Ναι, ρε παιδιά, αλλά ρωτήστε με.
6: Σε ρωτάμε, ορίστε. Σε ρωτάμε.
7: Κοίταξε, θα σου πω την εικόνα που έχω εγώ από το ρεπορτάζ που καλύπτω. Εμένα μου έλεγαν ότι τα σενάρια περί διαγραφής Δούκα είναι μυθεύματα.
6: Ναι.
7: Δεν καταλαβαίνουν πηγές με τις οποίες συνομίλησα από πού προκύπτει αυτό.
6: Πρώτο θέμα στα δελτία όμως τα μυθεύματα.
7: Ότι σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί ετεροχρονισμένα το Πασόκ. Ότι τη συγκεκριμένη συνέντευξη, την οποία πράγματι υπάρχει ενόχληση στη Χαριλάου Τουρκού, που κακά τα ψέματα, την έχει δώσει εδώ και μέρες. Οπότε αν ήταν να προκύψει κάτι περί διαγραφής, θα είχε ήδη προκύψει. Μου λένε λοιπόν ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο στο τραπέζι. Ωστόσο, θα σου πω εγώ. Υπάρχει μεγάλη ανακατοσούρα από τη μέρα της συνέντευξης που είπε ο Χάρης Δούκας, άφησε ανοιχτό, όρθα ανοιχτό το παράθυρο για συνεργασία, όχι απλώς μετεκλογικά, αλλά και ανάμεσα σε πρώτη και ενδεχόμενη δεύτερη κάλπη με το κόμμα του Τσίπρα. Αυτό άναψε φωτιές στη Χαριλάου Τουρκού, που δεν υπάρχει αφήγημα περί δεύτερης κάλπης για το Πασόκ. Αυτοί έχουν ένα συγκεκριμένο αφήγημα που λένε πάμε να βγούμε πρώτοι, έστω και με μια ψηφοδιαφορά, για να κάνουμε διακυβέρνηση. Τώρα, αν με ρωτάς αν το Πολιτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει την Παρασκευή και θα είναι όλοι εκεί, και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χάρης Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου που ήταν αιχμηρότατη με τον κύριο Δούκα, αν αυτό το Πολιτικό Συμβούλιο λοιπόν θα κυλήσει ομαλά και ανέμακτα, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ναι. Πιστεύω ότι θα συζητηθούν οι δηλώσεις αυτές που προκάλεσαν τόση σκόνη στο πολιτικό σκηνικό.
6: Ωραία.
7: Και αναμένουμε και τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη
6: λοιπόν
7: εκεί.
6: Αναμένουμε, βέβαια. Καλά, σε κατάσταση αναμονής θα τελούμε τώρα για πολύ καιρό, αλλά.
7: Κοιτάξτε, είναι και οι δημοσκοπήσεις που φαίνεται να βλέπει την πλάτη του Αλέξη Τσίπρα το Πασόκ. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
6: Μη βλέπει αυτό και την πλάτη της Μαρίας Καριστιανού.
7: Ναι, με βάση και αυτά τα δεδομένα και εμένα θα μου φαινόταν λίγο δύσκολο να προβεί σε διαγραφές αυτή την ώρα, κατάλαβες.
6: Όχι, γιατί έχουμε ένα πρόσφατο προηγούμενο.
7: Με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.
6: Με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Γιατί και αυτό δεν το πιστεύαμε όταν το ακούσαμε κάποιοι. Με τον Κασελάκη πώς προέκυψε.
7: Απορούν και γι' αυτό στη Χαριλάου Τουρκού πώς έχει προκύψει αυτό το ρεπορτάζ. Μάλιστα και ο κύριος Κασελάκης έστειλε επισήμως ανακοίνωση που λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο.
6: Είπα τη δήλωσή του στο πλαίσιο των Ποσειδονίων. Ναι. Απλώς μου κάνει εντύπωση γιατί σενάρια διακινούνται έτσι. Κάποιος. Τέλος πάντων.
7: Τώρα δεν γνωρίζω πώς προκύπτουν αυτά.
6: Δεν υπάρχουν.
7: Εγώ σέβομαι τη δουλειά των συναδέλφων, το καταλαβαίνεις αυτό, αλλά σου λέω το δικό μου το ρεπορτάζ και αυτό μπορώ να υπερασπιστώ. Οι δικές μου πηγές μου λένε αυτό. Μέχρι στιγμής δεν με έχουν κρεμάσει.
6: Ούτε Κασελάκης.
7: Λοιπόν, μπορεί αύριο να με κρεμάσουν στα μανταλάκια να έρθω εδώ να σου πω συγγνώμη, Κατερίνα μου, έσφαλα.
6: Εμείς αλλά δεν θα σου ζητήσουμε τα ρέστα πάντα.
7: Όχι, θα έρθω μοναχή μου εγώ. Δεν έχω τέτοια προβλήματα.
6: Μ' αρέσει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που πάντα έρχεσαι ακόμα και στο παρατρία που σε καλούμε. Λοιπόν, σας
7: από... την Παρασκευή κράτησε την, γιατί θα με ξαναχρειαστεί.
6: Την Παρασκευή σε κρατάω, με συγχωρείς, αλλά έχουν πιάσει πρώτη.
7: Τα αγόρια μου.
6: Δεν τους προλαβαίνω πια.
7: Η ατέριαστη.
6: Η ατέριαστη. Γεια, στο καλό. Η Δέσποινα Βλεπάκη, κυρίες και κύριοι, και ο Νίκος Ανδρίτσος αμέσως μετά για το βραδινό μαγκαζίνο Σκάι 100,3. Εμείς τα λέμε αύριο, τα λέμε στις 6 στην ώρα μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχναστη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Oh! Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
17: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών μελών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας πρακτικά το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας επιτρέπει τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον πού πηγαίνει, καταλήγει στην ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης. Ανεπιθύμητα πρόσωπα κήρυξε δύο μέλη της Ιρανικής Διπλωματικής Αποστολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα εντός 24 ωρών. Το Κουβέιτ αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των συνεχιζόμενων, βίαιων και επαναλαμβανόμενων Ιρανικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και drones. Σημειώνεται πως τα ξημερώματα το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ. Η Τεχεράνη είχε κατηγορήσει νωρίτερα το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων, κάτι που διαψεύδει κατηγορηματικά το Κουβέιτ. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε συνέντευξή του στη New York Post ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολά Μοτσταμπά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σε εξέλιξη και δίνει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδέχθηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον Λίβανο την ώρα που διεξάγονται οι συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. Την ναυτική επιχείρηση Ασπίδες πρότεινε η Διπλωματική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην απομάκρυνση ναρκών στα στενά του Ορμούς όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το πρακτορείο Reuters. Σημειώνεται ότι η αλλαγή της εντολής της αποστολής Ασπίδες θα απαιτούσε ομόφωνη απόφαση των 27 κρατών μελών, ενώ παραμένει ασαφές εάν υπάρχει πολιτική συνένεση για μια τέτοια διεύρυνση της αποστολής. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνας Ζοχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία. Η Αθήνα αναμένει τώρα την επίσημη απάντηση του Κιέβου. ανοιχτή η δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στου Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες πριν αποσαφινιστεί εάν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο, αφού μελετήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, θα αποφασίσει εάν μπορούν τελικά να καταθέσουν. Το δημόσιο δεν είναι κατηγορούμενο στη δίκη και θέλει να συμβάλλει στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης, δήλωσε σήμερα η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία τοποθετήθηκε εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου επί της εισαγγελικής πρότασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας πρότεινε χθες να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου που στρέφεται αποκλειστικά κατά των τριών σταθμαρχών και του τότε προϊστάμενού τους. Η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επεσήμανε ότι η επιλογή να δηλώσουν την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των τεσσάρων είναι επειδή για το δημόσιο θεωρούνται ο πυρήνας του συγκεκριμένου εγκλήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως τόνισε, ότι αποφαίνονται για την ενοχή ή όχι των υπολείπων κατηγορουμένων. Ο μόνος σκοπός είναι να συμβάλλουμε θετικά στην διελεύκαση της υπόθεσης, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Αναγκαστική προσγείωση στον Διεθνή Αερολιμένα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χθες βράδυ αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Μάντσεστερ προς Ατάλια εξαιτίας ενός 39χρονου Βρετανού επιβάτη που προκάλεσε φασαρία κατά τη διάρκεια της πτήσης, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά τόσο απέναντι στα μέλη του πληρώματος όσο και στους συνεπιβάτες του. Αστυνομικοί τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο, ενώ το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση για τον προορισμό του. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες έναν άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία τελέστηκαν μεταξύ του 2019 και του 2022. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, εκ των οποίων 18 ξένοι υπήκοοι, έχασαν σήμερα τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Στην αθλητική επικαιρότητα, ώρα τελικών στην Basket League, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα βρεθούν για ακόμα μία χρονιά αντιμέτωποι στους τελικούς της Greek Basket League, με το πρώτο μάτς της σειράς να διεξάγεται απόψε στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε συνεχής είναι οι διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό με την είσοδο των νέων κομμάτων. Τα επιτελεία είναι σε αναβρασμό, ειδικά στο χώρο της κέντρου αριστεράς που έχουν να αντιμετωπίσουν και εσωκομματικά ζητήματα. Στο ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις επιβαρύνουν το κλίμα, ενώ οι εκτός γραμμή ταμείς δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα θολώνουν το μήνυμα που θέλουν να εκπέμψει η Χαριλάου Τρικούπη. Πάμε σε αυτό το σημείο να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Με κινουμενή άμμο μοιάζει το πολιτικό σκηνικό, ειδικά στο χώρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς εξακολουθούν να μην βρίσκουν σημείο επαφής με το ρολόι των εκλογών, να μετρά αντίστροφα. Στο Πασόκ, εκτός από το νέο πονοκέφαλο που προκαλούν δημοσκοπήσεις, στο εσωτερικό του συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για συνεργασία με την Ελλάς μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, με κορυφαία στελέχη να αδειάζουν το Δήμαρχο της Αθήνας.
2: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να συζητήσουμε, να το συζητήσουμε. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές.
3: Η συζήτηση για τον κύριο Δούκα για μένα έχει τελειώσει εδώ. Δεν χρειάζεται για κανέναν, όσο σημαντικός και αν είναι, να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο.
4: Δεν υπήρχε το κόμμα Τσίπρα.
5: Είναι μόνο στο μυαλό του κύριου Δούκα. Εμείς αγωνιζόμαστε για να είμαστε πρώτο κόμμα. Και αυτό θα κάνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Την πρόταση Δούκα απορρίπτουν και τα στελέχη της Ελλάς.
6: Αυτή η άποψη θα πρέπει να συζητηθεί στα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κάτι που αφορά σήμερα την Ελλάς. Η Ελλάς έρχεται αυτόνομα, ανεξάρτητα.
1: Νέο επεισόδιο προέκυψε στη Βεντέτα Άδωνη Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ, με επίδικο μια φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο Υπουργός Υγείας από κοινωνική εκδήλωση, στην οποία εμφανίζονταν στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πηγές της Χαριλάου διευκρίνησαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζι με τον Άδωνη Γεωργιάδη και συνέπεσαν για 5 λεπτά. Ο Υπουργός Υγείας δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ασχολείται με μια φωτογραφία και όχι με το θέμα Δούκα που απειλεί να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ.
7: Έκανε διαρροή, μη τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές. Δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος.
8: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι. Όλη την ώρα. Νομίζω και ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία ομολόγησε ότι πήγε και έκαθε για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral. Ξέρουμε όλοι ότι έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητεί η Μαρία Καριστιανού.
9: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να το ρωτήσω κάποια πράγματα. Θα έρχω λοιπόν μαζί μου όλα αυτά που θέλω να ρωτήσω και στοιχεία. Καταρχάς θα θέλω να ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας.
10: Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό, αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν, ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή.
1: Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει την Παρασκευή.
0: Οι παραφωνίες του Χάρη Δούκα είναι πολλές και έρχονται σε μια δύσκολη συγκυρία για το ΠΑΣΟΚ και το ερώτημα είναι αν υπάρχουν εισηγήσεις για μέτρα κατά του Δημάρχου ή κάτι τέτοιο απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Είναι σαφές πως επικράτησε μεγάλη ανακατοσούρα στην Χαριλάου Τρικούπη τις τελευταίες ημέρες με τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα. Δεν είναι η γραμμή του κόμματος οι δεύτερες κάλπες, οπότε χτύπησαν αρκετά καμπανάκια. Αυτό βέβαια απέχει πολύ από τις φήμες που υπήρξαν περί διαγραφής. Κάτι τέτοιο δεν έχει πέσει στο τραπέζι με στελέχη να δηλώνουν και δημόσια πως αυτές οι λύσεις δεν βοηθούν. Βεβαίως το ζητούμενο είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο Πολιτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει μεθαύριο και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι μια εύκολη συνεδρία.
0: Ορθάνυχτο αφήνει το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα η Έφη Αχτσιόγλου μετά την παρέτησή της από τη Νέα Αριστερά, ενώ εχμές για τις προθέσεις των πρώην συντρόφων του αφήνει ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης. Την ίδια ώρα από το επιτελείο Τσίπρα ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ με τον επικεφαλής της Ελλάς να επιστρατεύει σποτάκι με άρωμα παραπέντε για τις εγγραφές στο νέο κόμμα.
1: Στην αριστερή πολυκατοικία, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι έντονες αναταράξεις των ΣΥΡΙΖΑ και η διάλυση της Νέας Αριστεράς έχουν προκαλέσει σεισμό. Αυτό τελεί χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά η Έφη Αχτσιόγλου. Η πρώην υπουργός διευκρίνησε ότι έχει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό παράθυρο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό.
11: Εγώ είμαι ανοιχτή να δουλέψω στην κατεύθυνση που σας είπα, να δουλέψω πολιτικά, να εργαστώ πολιτικά για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά όμως, από την αριστερή σκοπιά. Και αν θα υπάρξει συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό μένει να φανεί.
12: Εύχομαι, ελπίζω να σκεφτεί το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Επομένως, εκτιμώ συνολικά τη διαδρομή της και επιπλέον ένα στοιχείο της. Το μυαλό της δεν κάνει στάσεις παρά μόνο αν είναι προγραμματισμένες.
13: Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, ναι. υπό δύο όρους. Πρώτον, έχουμε πει ξεκάθαρα ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεύτερον, κανείς δεν έχει ειδικά προνόμια και μεταχειρίσεις.
14: Η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση των 7 πάβει να υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα.
15: Η θριαλίδα των εξελίξεων ήταν η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και επί τη βάση αυτής της ίδρυσης νομίζω ότι κινήθηκαν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα γνωστό μεταξύ μας ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Θεωρώ ότι άργησε.
14: Σε τεντωμένο σκηνή βαδίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ για την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα κριθεί η επόμενη μέρα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Με ένα ακόμη στέλεχος, το Γιάννη Ματζουράνη, να δηλώνει σήμερα την παραίτησή του.
16: Έχουμε μπροστά μας ένα κόμμα του φυσικού ηγέτη του χώρου μας, αυτός που μας πήρε από το 30% και μας έκανε βουλευτές, υπουργούς και κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Άλεξης Τσίπρας λοιπόν. Εκεί θα συζητηθούν όλα.
14: Στην Αμαλία συνεχίζονται οι εγγραφές μελών με τον Άλεξη Τσίπρα να ανεβάζει σήμερα ένα βίντεο με την ηθοποιό Έφη Παπαθεοδόρου.
17: Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
18: Τέλειο.
17: Ήταν η Θεοπούλα στην Ελλάδα.
18: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε.
14: Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει το Σάββατο.
0: Όσα έχουν συμβεί στην κοινοβουλευτική περίοδο που διανύουμε δεν έχουν προηγούμενο. Κάποια μάλιστα γίνονται για πρώτη φορά μεταπολιτευτικά. Μόνο το τελευταίο 24ωρο διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, ενώ η Ανεξάρτητη είναι πλέον η δεύτερη δύναμη στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για τα πρόσωπα, τα κόμματα και τις νέες ισορροπίες. Το ρεπορτάζ υπογράφει η Άντζη Κούκη.
19: Στην τρέχουσα βουλευτική περίοδο που ξεκίνησε, έχουν σπάσει σχεδόν όλα τα ρεκόρ της μεταπολίτευσης. Τελευταίο αυτό της εξαμενής των ανεξάρτητων βουλευτών. Για πρώτη φορά θα φτάσουν τον αριθμό 40 μετά την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Μια ακόμη πρωτιά στα μεταπολιτευτικά χρονικά και η αλλαγή σκητάλη στο θεσμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ πήρε τον κορυφαίο πολιτιακό ρόλο, ενώ τα πρόσωπα που κράτησαν το ρόλο του επικεφαλής του δεύτερου στην τάξη κόμματος στην Ολομέλεια είναι τρία. Πρώτα ο Σωκράτης Φάμελος, μετά ο Νίκος Παπάς και στη συνέχεια μέχρι και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
20: Υπάρχουν προσωπικά δράματα, ιστορίες, ίντριγκες, μεταγραφές, ποιος μένει, ποιος φεύγει, πού πάει. Έχουμε χάσει την μπάλα. Μου θυμίζει όλο αυτό και λίγο βραζιλιάνικη σαπουνόπερα.
19: Δεν έχει ξανασυμβεί επίσης δύο πρώην πρωθυπουργοί να βρεθούν εκτός των κομμάτων τους. Ενώ για πρώτη φορά ο Κωνσταντίνος Τασούλας από την έδρα του Προέδρου της Βουλής εξελέγει Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στην κοινοβουλευτική περίοδο που διανύουμε, είχαμε ακόμα 8 παραιτήσεις βουλευτών με πιο πρόσωτη αυτή της Έφης Αξιόγλου. Μέχρι τη διάλυση των Σπαρτιατών τον Ιούνιο του 2025, η Βουλή έφτασε να λειτουργεί για πρώτη φορά με 9 κόμματα μετά την έκπτωση 3 βουλευτών από τους Σπαρτιάτες. Η Ολομέλεια απαρτίζεται όχι από 300 αλλά από 297 βουλευτές.
21: Έχουμε μια βουλή η οποία λειτουργεί με 297 βουλευτές. Επομένως, οι διαρκείς ανεξαρτοποιήσεις ή παραιτήσεις δημιουργούν και μια κακή αίσθηση στον κόσμο για το πολιτικό σύστημα συνολικά.
19: Ρεκόρ αποτελεί και το γεγονός πως η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που έχει την ίδια σύνθεση από τις εκλογές του 2023 είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ενώ η Νέα Αριστερά κατέχει άλλο ρεκόρ, καθώς δημιουργήθηκε και διαλύθηκε μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο.
22: Η διαρκής σαλαμοποίηση του πολιτικού συστήματος δείχνουν τα όρια αυτών των πολιτικών φορέων, αλλά και ταυτόχρονα οδηγούν σε αδιέξοδο την καθημερινή λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
19: Ο χρονοκόφτης και το αυτόματο κλείσιμο του μικροφόνου, που για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε στον κανονισμό της Βουλής, θεωρήθηκε μια απαραίτητη πρωτοβουλία εξαιτίας των πολλών κοινοβουλευτικών ομάδων στην Ολομέλεια και με στόχο τον περιορισμό της υπέρβασης του χρόνου των ομιλιών.
0: Δεν είναι λίγα αυτά που έχουμε δει και ακούσει στη Βουλή τα τελευταία 3 χρόνια και έτσι εξηγούνται εν μέρη και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
23: Όλα αυτά που συμβαίνουν στη Βουλή τα τελευταία χρόνια, Λένα, θυμώνουν και προβληματίζουν τους πολίτες και οι καυγάδες. Και πώς το διαπιστώνουμε αυτό? Υπάρχει Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή που είναι 7 χρόνια στην εξουσία, έχει μια φθορά, αλλά κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να την προσεγγίσει. Γιατί οι πολίτες βλέπουν αυτή την εικόνα της Βουλής, μια άλλη βουλή και συνεπώς γατζώνονται, κρατιούνται γύρω από το σταθερό πόλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όπως επίσης και το γεγονός ότι όλη την τελευταία περίοδο δεν συζητούσαμε για τα υπάρχοντα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά για αυτά που έρχονται πιο πολύ. Το κόμμα Καριστιανού, το κόμμα Τσίπρα που ήρθαν τελικά, στα οποία οι πολίτες έχουν κάποιες προσδοκίες. Βεβαίως,
2: και έχασαν το ενδιαφέρον για τα υπάρχοντα, περιμένοντας αυτά που θα έρθουν, που ακόμα για κάποια τουλάχιστον της κυρίας Καριστιανού δεν γνωρίζουμε και τις θέσεις. Τώρα, υπάρχουν κάποιες αναταράξεις, έχει ανακατευθεί τράπουλα, όπως είπες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως αντιμετωπίζει προβλήματα. Εκεί βλέπεις να πατούν κι άλλοι το κουμπί.
23: Ναι, και ενδεχομένως αυτή η εικόνα που είδαμε αλλάξει ακόμα πιο πολύ στη Βουλή, γιατί θυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 24 βουλευτές, το Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή και δεν είναι σίγουρο αν δεν υπάρχει λευκός καπνός ή ένας οδικός άξονας για το πώς θα κινηθεί το κόμμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, να δούμε και εκεί 6 με 7 βουλευτές να πατούν, όπως είπε, στο κουμπί την επόμενη περίοδο. Έσυραν πρώτα το χορό οι πρώην σύντροφοί της Νέα Αριστερά, ενδεχομένως ακολουθήσουν και αυτοί.
0: Σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών μελών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας πρακτικά το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Φιλιππίδη.
3: Κοίτα, λένε αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο. Απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση της, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος αντιλαμβάνεσαι ότι μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει, αν μπορούμε να δούμε την κάρτα, σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης. Με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
2: Και την κανονικότητα αυτή μακροπρόθεσμα θα την νιώσουν και οι πολίτες, αυτό καταλαβαίνουμε, Νίκο. Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός συνεργειακές παρεμβάσεις, δηλαδή fuel pass και όλα τα λοιπά. Έχουμε να δούμε κι άλλα.
3: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε, για παράδειγμα, η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανίν, στο περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ, περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,6% του ΑΕΠ. Και έρχεται σε μια συγκυρία που όλοι αναζητούν επιπλέον πόρους προκειμένου να αποφύγουν, την καρδιά του προβλήματος, που είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών λόγω της ακρίβειας. Οπότε είναι μια καλή ανάσα η οποία μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον μέτρα για τους πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα πληθωρισμό, και αυτό πρέπει να το πούμε, αρκετά υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Να αναλύσουν τις δημοσκοπικές έρευνες επιχειρούν οι πολιτικές δυνάμεις. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίασε χθες η PALS εδώ στον Sky, όπου η κυβέρνηση δείχνει να κερδίζει 1,5 μονάδα παρά τη φθορά της δεύτερης θητείας. Η μάχη που δίνεται για τη δεύτερη θέση είναι σκληρή και ακόμα δεν έχει κλειδώσει. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εκτοπίζει την τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, που κονταροχτυπιέται με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Θα ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη.

0: 5% και το ΜΕΡΑ25 με 3%. Ενώ εκτός Βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ.
1: Πρέπει να παλέψουμε να πετύχουμε το μοναδικό μας στόχο που είναι η αυτοδυναμία. Αλλά πιστεύω παράλληλα ότι το βράδυ των εκλογών, γιατί οι βουλευτικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο και τρίτο γύρο, η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση.
2: Το τέλος όπως ξέρουμε από το Στίβο έχει καλό ντεμαράζ. Πασόκ κάνει καλό ντεμαράζ στις εκλογές πάντα.
3: Πρώτον, διότι επανέρχεται μια νέα πολιτική πρόταση. Δεύτερον, διότι υπάρχει ένα νέο πολιτικό προσωπικό και μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης.
0: Ισχυρό προβάδισμα καταγράφει ο κ. Μητσοτάκης και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Με 30% έναντι 17% του κ. Τσίπρα και 7% του κ. Ανδρουλάκη.
4: Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι να διαγωνίζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Ναι. Εμάς δεν μας αφορά. Εμείς πάμε για αυτοδύναμη κυβέρνηση.
5: Ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου διακυβέρνησης, όχι απλά ένα κόμμα ή μια παράταξη ή μια συμπαράταξη που θα είναι δεύτερη ή τρίτη στις εκλογές.
6: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πλεοντεχνήματα θα αντιμετωπίσω εγώ.
0: Στο ερώτημα με ποιο συνέστημα οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες, κυριαρχεί η προοπτική με 54%, ακολουθεί η ανησυχία, ασφάλεια με 21%, ενώ ο θυμός και η τιμωρία βρίσκονται στο 11%.
7: Ενός νέου κινήματος που δεν νομίζω ότι καταγράφεται ακόμα αξιοπρεπώς η δυναμική του στις δημοσκοπήσεις.
8: Πρέπει να υπάρχει αριστερά την επόμενη μέρα στο κοινοβούλιο, αλλά να μπορέσουμε να βάλουμε κάτω τα πολιτικά ζητήματα και να μπορέσουμε να τα προσεγγίσουμε.
0: Στη δημοσκόπηση καταγράφηκε η ανησυχία των πολιτών για τα ελληνοτουρκικά, που ξεπερνά το 50%.
9: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
17: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
16: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
17: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
18: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
19: Ρωμαίος.
20: Ιουλιέτα.
19: Από του Μπόστ την Μπένα.
20: Έργο παλιό.
19: Ασύγχρονο.
20: Που αφορά και σένα.
19: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
20: Ρωμαίος Σακελαρίου.
19: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
20: Σε ρόλο παραμόνου.

0: και η λυρική σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Στρατηγική όξυνσης με σειρά κινήσεων από την Τουρκία. Εκτός από τις εικονικές αερομαχίες, τις παραβιάσεις που έχουν πυκνώσει, η Άγκυρα προχωρά στην αεροναυτική άσκηση Deniz Gordou που ακουμπά Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Μια άσκηση που κατόπιν συνεννοήσεων είχε παγώσει τα τελευταία αρκετά χρόνια. Η Αθήνα διατηρεί σε επιφυλακή τις ένοπλες δυνάμεις τόσο για τη συλλογή πληροφοριών όσο και για το ενδεχόμενο αντίδρασης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
2: Για τη μεγαλύτερη αεροναυτική άσκηση της χρονιάς προετοιμάζεται η Άγκυρα, με το σύνολο σχεδόν των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων να συμμετέχουν στον Θαλασσόλικο 2026 με πεδίο δράσης στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το ελικοπτεροφόρο Ανατολού, ενώ εκτός από μονάδες επιφανείας, υποβρύχια, μαχητικά και αεροσκάφη υποστήριξης, στον Θαλασσόλικο θα πρωταγωνιστήσουν αυτόνομα αεροσκάφη και ναυτικά ντρόουνς τουρκικής κατασκευής, αλλά και μονάδες από βατικών και αμφίβιων δυνάμεων. Η Αθήνα παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις κινήσεις της Άγκυρας, διατηρώντας σε επιφυλακή τις ένοπλες δυνάμεις, τόσο για τη συλλογή πληροφοριών, όσο και για το ενδεχόμενο αντίδρασης. Μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Νίκος Δένδιας από τη Σύνοδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων, στην οποία συμμετέχει και η Τουρκία.
1: Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφάλειας, δοκιμάζουν το διεθνές δίκαιο έναντι της λογικής της επιβολής δια της ισχύως.
2: Των Αθηνών, η Τουρκία προχώρησε στη ματέωση του Θαλασσόλικου. Φέτος πραγματοποιείται σε πλήρη κλίμακα και μάλιστα στη σκιά του νομοσχεδίου που επιχειρεί να δώσει θεσμικό χαρακτήρα στο αναθεωρητικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το τουρκικό νομοσχέδιο και τονίζουν ότι η πάγια θέση της Αθήνας είναι υπέρ της διαφύλαξης της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας.
3: Έχουμε προετοιμαστεί για κάθε δυνατό σενάριο και θα δράσουμε αναλόγως όταν έχουμε την επίσημη εκδοχή του. Επιπλέον, δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Ωστόσο, οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί και ενεργοί σε πολλά επίπεδα.
2: Η άσκηση Θαλασσόλικος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου.
1: Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας με ανοιχτό και το καζουσμπέλι διέρευσε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν τώρα ότι η νομοθετική πρωτοβουλία θα παγώσει τουλάχιστον για την ώρα. Να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.
4: Υπήρχε μια απεσιοδοξία, διότι μόλις θες ο Γιασάρ Γκιουρέλη, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, αφού είχε αναφερθεί στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της τουρκικής αεροπορίας, είχε πει για το 5ης γενιάς τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, για τα Eurofighter που κάποια στιγμή θα έρθουν, δεν είπε τίποτα για τα F-35, για το μέλλον μιλάμε, αλλά και για τα F-16, αν θα εξυγχρονιστούν. Άρα στην Τουρκία έχουν πάρει κάποια σημάδια, τουλάχιστον σε αυτήν την περίοδο. Να θυμίσουμε, επειδή αναφερθήκατε στον Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στο Ιράκ και στη Συρία είχε υποσχεθεί στις αρχές του Ιανουαρίου ότι σε 4-5 μήνες το ζήτημα αυτό θα έχει επιλυθεί. Δεν λύθηκε και ίσως μέχρι τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκείνο το σημείο καμπής, διότι φαίνεται πως έρχεται ο Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και εκεί πια θα ξεκαθαριστούν όλα τα πράγματα. Αν οι S-400 θα παραμείνουν εδώ και τα F-35 αν θα έρθουν ποτέ. Αλλά νομίζω θα υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση ακόμη και κάποια στιγμή στο μέλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν να δώσουν F-35. Σήμερα όμως φαίνεται, ακούγοντας και τον ανταποκριτή μας η Νέα Υόρκη, φαίνεται ότι αυτό το πράγμα θα μείνει στο ράφι για αρκετό καιρό.
5: Ο Ερντογάν περιμένει αυτή τη συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου. Είναι προφανές αυτό, Μανώλη. Τώρα, γιατί ακριβώς έρχεται αυτή η Σύνοδος? Μήπως και αυτές οι διαρροές για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας Μήπως και αυτές οι διαρροές αρχίζουν και μαζεύονται, γι' αυτό το λόγο παγώνει και αυτό το σχέδιο, αν κάποτε υπήρχε?
4: Ναι, διότι έλεγαν ξεκάθαρα ότι τον Ιούνιο θα έρθει το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Τώρα αρχίζει να γίνεται γραφειοκρατικό το ζήτημα, που μπορεί να γίνει, δηλαδή ότι θα έρθει στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα συζητηθεί και θα εγκριθεί. Άρα χρειάζεται διαδικασία. Στο Κοινοβούλιο, στις επιτροπές, σήμερα δεν φαίνεται τίποτα στην ατζέντα για τον Ιούνιο. Και μάλλον πάμε για τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Ο πρώτος είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. 7-8 Ιουλίου θα έρθει ο Τραμπ εδώ στην Τουρκία. Και βεβαίως και οι υπόλοιποι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Κανένας δεν θέλει στο ΝΑΤΟ ένταση στο Αιγαίο, καθώς υπήρχαν και οι προειδοποιήσεις από την Αθήνα. Πως σε περίπτωση κάνει ένα βήμα η Τουρκία και η Αθήνα έχει κάποια συγκεκριμένα βήματα. Είχαν γίνει διαρροές για θαλάσσια πάρκα, για 12 μίλια νοτίου Κρήτης και όπως και ο Γιώργος Γεραπετής είχε μιλήσει για πιθανότητα έντασης. Όλα αυτά νομίζω καταγράφηκαν και βρέθηκε μια γραφειοκρατική λύση, θα λέγαμε, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Επιτροπή του Κογκρέσου συνεδριάζει για θέματα κράτους δικαίου, θέματα που αποτελούν την αχίλιο πτέρνα της Τουρκίας και έχουν μεγάλη σημασία, όσα ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, που κλήθηκε να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο προμήθειας μαχητικών F-35 στην Άγκυρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας Χριστόδουλο Αθανασάτο.
6: Απαντώντας σχετική ερώτηση της Ομογενούς Βουλευτή την Αστάιτους στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο κύριος Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως παρά τις δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, του κύριου Μπάρακ, η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα για να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35, καθώς βρίσκεται σε ισχύ το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο απαγορεύει και θα μπορούσε να αναθεωρηθεί μόνο σε περίπτωση που η Τουρκία επαλήθευε και αποδείκνυε ότι έχει εγκαταλείψει τους ρωσικούς πυράβλους S-400.
1: Σε μια άλλη εξέλιξη, κατατέθηκε στο Κίεβο το διάβημα της Ελλάδας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Τσιλινίκου.
7: Πραγματοποιήθηκε, Ελένα, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο και σε γραπτό και σε προφορικό επίπεδο, στο οποίο επισημαίνονται τα εξής, πως το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, αλλά και περιβαλλοντική ζημία. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, επισημαίνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζοχιού, η οποία τονίζει χαρακτηριστικά, όπως θα δούμε και στην κάρτα μας, ότι η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απώσει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, όπως τονίζει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα, η Αθήνα αυτή τη στιγμή περιμένει την επίσημη απάντηση, λένε, από το Κίεβο.
1: Στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις, Κουβέιτ και Μπαχρέιν ενεργοποιούν την αεράμινα και αναχαιτίζουν βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείει χερσαία επέμβαση, λέει ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει για τα πυρηνικά και ότι κάποια στιγμή θα συναντηθεί με τον Αγιατολά Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Σε μια άλλη εξέλιξη, μετά τις αναφορές για το εκρηκτικό τηλεφώνημα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ένιωσε την ανάγκη να πει ότι οι δυο τους συνομιλούν και συμφωνούν. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα από τη Χρύσα Τσίχλη.
8: Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι με τον Αμερικανό Πρόεδρο έχει μερικές φορές διαφωνίες τακτικής, αλλά τις επιλύουν καθώς συμφωνούν στα βασικά. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει αν θα επανεκκινήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανικές και Ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες. Τη συνέντευξη Νετανιάχου είχε προηγηθεί εκείνη του Τραμπ, στην οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδέχθηκε ότι αποκάλεσε τρελό τον Νετανιάχου, καθώς ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο.
5: Είναι άξιο απορίας πάντως ποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτή την σχέση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πάμε λίγο στους αντικειμενικούς στόχους αυτού του πολέμου. Έρχεται ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας να αδειάσει τον Τραμπ, Χρύσα, και λέει ότι το Ιράν είναι σε καλύτερη θέση τώρα από ό,τι ήταν 3 μήνες πριν, δηλαδή πριν το ξέσπασμα αυτού του πολέμου.
8: Ο κίνδυνος ότι το Ιράν επιδιώκει κρυφά την κατασκευή πυρηνικών όπλων είναι υψηλότερο σήμερα από ότι πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με ένα εμπιστευτικό έγγραφο που είδε το Bloomberg, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για τους νέους κινδύνους πυρηνικής διάδοσης που θέτει το μεγάλο απόθεμα ουρανίου του Ιράν, σχεδόν κατάλληλο για βόμβες. Πριν από την επίθεση του 2025, το υλικό αυτό υπόκειτο σε εβδομαδιαία επιθεώρηση υπό την υπηρεσία του ΟΗΕ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν οι Ιρανοί για όπλα. Αυτό πλέον δεν ισχύει και το κάνει ιδιαίτερως επικίνδυνο.
1: Η Γερμανία απέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας τη διετία 2027-2028 και υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο γύρω από την ψηφοφορία. Θα μας πει περισσότερα η Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle και το Βερολίνο.
9: Μιλάμε για ένα ηχηρό ράπισμα για την Γερμανία, αλλά και ευρύτερα για τη διεθνή εικόνα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς και του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, του Γιώχαν Βάντεφουλ. Και αυτό γιατί η Γερμανία απέτυχε τελικά να λάβει τη θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών, το ισχυρότερο όργανο του ΟΗΕ. Μια θέση την οποία διεκδικούσε έντονα και με μεγάλη αυτοπεποίθηση, μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες. Στην μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πριν από λίγη ώρα, τελικά επικράτησε η Πορτογαλία και η Αυστρία έναντι της Γερμανίας. Αυτό που λένε πολλοί είναι ότι η Γερμανία θα μπορούσε να μην είχε θέσει καν υποψηφιότητα, γιατί γνώριζε ότι αυτές οι δύο χώρες ούτως ή άλλως θα έθεταν υποψηφιότητα. Αυτές οι δύο χώρες τελικά θα λάβουν και τις δύο θέσεις οι οποίες αναλογούν στο μπλοκ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και πρόκειται για μια μεγάλη αποτυχία για τη Γερμανία.
5: Γιατί
9: σε μια στιγμή,
5: Δημήτρα,
9: που το Βερολίνο διεκδικεί. Το έκανε αυτό γιατί η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και ειδικότερα στην περίπτωση, στην υπόθεση του Ουκρανικού, αλλά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κάτι βέβαια το οποίο αυτή τη στιγμή θα μπορέσει πάρα πολύ δύσκολα να πετύχει. Ήδη τα δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο κάνουν λόγο για μια σοβαρή αποτυχία της Γερμανίας και όλοι βέβαια δείχνουν τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος στις επόμενες μέρες θα πρέπει να εξηγήσει γιατί η Γερμανία απέτυχε να λάβει αυτή τη σημαντική θέση για τη χώρα.
1: Στην εγχώρια επικαιρότητα τώρα και έκτο κύκλωμα που ρήμαζε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξέσπασαν ιδιοκτικές αρχές. Όσοι εμπλέκονται, 13 στον αριθμό, συνελήφθησαν έχοντας αποκομίσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη.
10: Ολόκληρη την οικογένειά του είχε επιστρατεύσει ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης προκειμένου να καρπώνεται τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη μητέρα, τον πατέρα, τον αδερφό, τον θείο και τον γαμπρό του κατέληγαν τα χρήματα, τα οποία στη συνέχεια διαχειριζόταν ο ίδιος.
11: Στις πλάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων, των τίμων αυτών που δίνουν δηλαδή τον αγώνα επιβίωσης καθημερινά, έχει στηθεί ένα πάρτι.
10: Η νέα εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI είχε έδρα την Κοζάνη και φέρεται να δρούσε από το 2019. Οι εκτάσεις που δηλώνονταν στις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης ανήκαν στην πραγματικότητα στον ΔΔΕ, στους Δήμους Κοζάνης και Βέρειας, σε Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ακόμα και σε ψυχιατρική κλινική, ιερούς ναούς και χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Οι συλλήψεις ενέρχονται σε 14, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων 2 έχουν αποβιώσει. Ο φερόμενος αρχηγός, αγρότης στην Κοζάνη, κινούσε τα νήματα μέσω εμπλεκόμενου κέντρου υποδοχής αιτήσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 4 κέντρα.
12: Αν βάλουμε εδώ και 10 χρόνια το πάρτι που έχει γίνει με αυτή την κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με την τεχνική λύση, πάει να πει 160 εκατομμύρια το χρόνο, είναι κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο τα κλεμμένα.
10: Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο διαχειριστής του επίμαχου κέντρου, ο οποίος κατοικούσε στο Αγρίνιο, παρότι το ΚΙΒ βρισκόταν στην Κοζάνη. Παράλληλα, συνελήφθη ακόμα ένας υπάλληλος, αρμόδιος για την οριστικοποίηση των επίμαχων αιτήσεων. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από το 2019 έως το 2024 αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμένεται ο προσδιορισμός της απάτης και για το 2025.
1: Το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ απλώνεται όποια πέτρα και αν σηκώσει. Ενδεικτικός είναι ο χάρτης της χώρας με τις περιοχές όπου είχαμε απαγγελία κατηγοριών και συλλήψεις για υποθέσεις διασπάθησης ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για αγροτικές επιδοτήσεις. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
10: Πάμε να δούμε τους τελευταίους 6 μήνες τις 5 κλιματικές οργανώσεις. Αυτή ήταν η έκτη κατά σειρά που εξάρθρωσαν η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τους 1.151 κατηγορούμενους και τους 94 συνολικά συλληφθέντες. Βλέπουμε το Δεκέμβριο του 2025 οι κατηγορούμενοι ανήλθαν σε 43, 16 ήταν οι συλλήψεις με τη ζημία να ανέρχεται σε 1.710.000 ευρώ, δρούσαν σε Κρήτη και Σάμου. Τον Μάιο του 2026 τώρα οι κατηγορούμενοι βλέπουμε ότι μεγαλώνει ο αριθμός, ανέρχονται πλέον σε 317 με 17 συλλήψεις και ζημία που φτάνει τα 4.500.000 ευρώ. Σέρες, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής είναι οι περιοχές που δρούσε η εγκληματική ομάδα. Επίσης τον Μάιο του 2026 βλέπουμε ότι εδώ απλώνεται ακόμα περισσότερη δράση της οργάνωσης. Πέλα, Θεσσαλονίκη, Μαθία, Ιωάννινα, Αθήνα, Σαντορίνη και Ηράκλειο με 404 κατηγορούμενους, 39 συλλήψεις και ζημιά 10 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης τώρα τον Μάιο του 2026 έχουμε εδώ την δικογραφία για την εγκληματική ομάδα σε Μιλοπόταμο, Πέραμα, Αθήνα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ιεράπετρα, Σιτία με 97 κατηγορούμενους, 22 συλλήψεις και ζημιά 2.700.000 ευρώ. Να πούμε ότι και τον Απρίλιο η επιχείρηση της αστυνομίας έβγαλε Λαβράκι με 290 κατηγορούμενους και ζημιά 227.000 ευρώ, με τα μέλη του κυκλώματος να δρούν σε Κιλκής. Συνολικά πρέπει να πούμε ότι η ζημιά που υπέστη το δημόσιο ξεπερνάει τα 14 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αλλάζοντας θέμα, η Κρήτη και η Γάβδος δοκιμάζονται ξανά από μεταναστευτικές ροές που όχι μόνο έχουν πυκνώσει, αλλά οι διακινητές εξελίσσουν τις μεθόδους. Αρκεί κανείς να δει τις καραβιές και τις αφίξεις ρεκόρ που φτάνουν τις 1.200 μόνο την περασμένη εβδομάδα. Ρεπορτάζ από τη Μέρη Σκανδάλη.
13: Τα παράνομοι μετανάστες εντοπίζονται από σκάφος της Frontex Ελέμβο νοτιοανατολικά της Γάβδου. Το σκάφος του λιμενικού τους παραλαμβάνει και τους μεταφέρει με ασφάλεια σε προσωρινή δομή φιλοξενίας. Το ίδιο σκηνικό και χθες στη Γάβδο. Μετανάστες θύματα των διακινητών που τους υπόσχονται μια καλύτερη ζωή. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που εξασφάλισε ο Sky αντανακλούν τις διαρκώς αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με τη λίστα να μακραίνει καθημερινά.
14: Με τη βελτίωση των γενικών συνθηκών, πάντα παρατηρούμε ότι καταφτάνουν στις ακτές μας ομαδικά αρκετές βάρκες. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στατιστικά που διαθέτουμε, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, καταγράφεται μια αύξηση του 25%.
13: Με αριθμό ρεκόρ 1.200 αφίξεων σε 19 διαφορετικά περιστατικά έκλεισε η περασμένη εβδομάδα. Ενώ από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 320 αφίξεις.
15: Υπήρχε μια σχετική κινητικότητα. Συνεπάγεται αυτό μια αύξηση του αριθμού των μεταναστών οι οποίοι έφτασαν στην Κρήτη και ειδικότερα στα Χανιά. Έφτασε δηλαδή πριν 4 μέρες η Αγιά να φιλοξενεί γύρω στα 475 άτομα. Στις 9 προηγούμενες βάρκες υπήρχαν και 4 γυναίκες, μεταξύ αυτών και ένα βρέφος.
13: Η αυξητική τάση συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι είναι εμφανής. Οι αφίξεις στο πρώτο πεντάμινο ανήλθαν σε 5.448 σε 125 περιστατικά έναντι 4.750 το 2025 σε 99 περιστατικά. Η Γάβδος αποτελεί προσωρινή στάση των μεταναστών μέχρι την πρόωθησή τους στις δύο δομές φιλοξενίας, σε Ηράκλειο και Χανιά, κατά μέσο όρο εντός 2 ημερών.
16: Η Γάβδος έχει εμπλακεί στο μεταναστευτικό αρκετά τελευταία χρόνια. Συνεχίζονται οι ροές από την Λιβύη. Όταν ο καιρός είναι καλός, σχεδόν δεδομένο είναι ότι θα υπάρχουν αφίξεις.
13: Οι αρχές παρατηρούν τροποποίηση στα σημεία άφιξης των μεταναστευτικών ροών με τη μετακίνησή τους προς τα νότια του Ηρακλείου και την Ιεράπετρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης Στανουπλεύρη στο Λουξεμβούργο με τους ομολόγους του από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, με επίκεντρο την ενίσχυση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ευρωπαϊκών κόμβων επιστροφής.
1: Στη δίκη τώρα για τα επεισόδια στο Ρέντι, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε θανάσιμα ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων να μην καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, εάν προηγουμένως δεν έχει αποσαφινιστεί ότι δεν είναι και κατηγορούμενοι. Θα ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη.
17: Να ελεγχθούν εάν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι προτού καταθέσουν στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι, αλλά να μην γίνουν γνωστά τα στοιχεία τους, αποφάσισε η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Προανακριτικά και οι τρεις φέρονται να έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία που καίνε κάποιους εκ των κατηγορουμένων.
18: Οι προστατευόμενοι τι κάνανε? Ό,τι ακουγότανε ήρθαν και το δέσανε. Με στοιχεία, με ταυτότητες και με ονόματα.
19: Το δεύτερο ζήτημα, ικανοποιώντας και σχετικό αίτημα της υπερασπίσεως, αφορά στο να προσκομιστούν στο δικαστήριο για πρώτη φορά οι εισαγγελικές διατάξεις και να ελεγχθεί το αιτιολογημένο ή μη αυτών με τις οποίες τίθενται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σε καθεστώς προστασίας.
17: Κατά τη διαδικασία, οι συνεχείς απαντήσεις «Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι» των φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο προκάλεσαν όχι μόνο την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού, αλλά και την έντονη αντίδραση της έδρας.
20: Τα είπατε ή όχι, κύριε, στην κατάθεσή σας? Τη διαβάσατε μετά?
21: Δεν θυμάμαι.
20: Τώρα να πω να σχηματιστεί μια δικογραφία και να πάτε αυτόφορο. Δεν θυμάστε και δεν θυμάστε. Ούτε 3 χρόνια δεν πέρασαν και είστε και νέος.
22: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε επιδείξει μεγάλη ανοχή με το αδίκημα της ψευδορκίας.
23: Μπλέκονται μια οργανωμένη θύρα, εγκληματική οργάνωση και μάλλον οι μάρτυρες πρέπει να ξεχάσουν, γιατί πρέπει να κλείσουν τα στόματά τους, γιατί φοβούνται.
18: Όταν διαπιστώνεται τόσο κραυγαλαία ότι αυτοί οι δασκαλεμένοι μάρτυρες, οι φοβισμένοι μάρτυρες έρχονται να αναιρέσουν τις καταθέσεις τους και να πούνε ψέματα τα οποία φαίνονται που είναι ψέματα, εγώ προκαλώ τον πρόεδρο, τον επόμενο, να τον πάει αυτόφορο.
17: Για ακόμη μια φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο.
18: Δεν μπορεί χωρίς ακροατήριο, μόνο με μία μάνα και ένα πατέρα, να υπάρχουν 100 δικηγόροι απέναντι και θα το πω σαν έκφραση να χορεύουν ζεμπικιά.
17: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
1: Αλλάζει η ηγεσία του Αρείου Πάγου και μάλιστα με το νέο σύστημα όπου οι δικαστικοί αποφασίζουν για τα του οίκου τους. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερα.
24: Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επέλεξε για πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου, πρώτος δηλαδή σε ψήφους, ήρθε ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, είναι νυν εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου και Διεθνών Σχέσεων, πρόεδρος του 5ου Τμήματος και επί σειρά ετών ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Υπενθυμίζω ότι είναι και ο δικαστικός λειτουργός που πριν περίπου ένα χρόνο, τέτοια εποχή, ο Χρήστος Μαυρίκης, γνωστός από τις υποκλοπές του 1990, είχε τις δεκαετίες του 90, είχε επιχειρήσει να δωροδοκίσει ή εκβιάσει και μάλιστα πρόσφατα, γιατί το είχε καταγγείλει αμέσως ο κύριος Λιμπερόπουλος, καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθειρξη. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επέλεξε τον κύριο Ευάγγελο Μπακέλα ως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτόν θέλει ως στο τιμόνι της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και μάλιστα τον κύριο Μπακέλα επέλεξε και η Ολομέλεια των Εισαγγελέων, με δεύτερο και στις δύο Ολομέλειες τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη, αδελφό του Υπουργού Δικαιοσύνης του κύριου Γιώργου Φλωρίδη. Βλέπουμε δηλαδή ότι και αυτός έχει απήχηση στους συναδέλφους του, παρόλο το προφανές σας εμβίβαστο που το καταλαβαίνουμε όλοι.
5: Τώρα, είναι δεσμευτικές αυτές οι αποφάσεις για τα πρόσωπα? Θέλω να πω, υπάρχουν και αντιρρήσεις, γιατί πρέπει να περάσουν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
24: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ναι, προτείνει. Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι αυτό που έχει τον τελευταίο λόγο. Όμως, Λένα, πρέπει να σου πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ξεφύγει πολύ από αυτές τις επιλογές. Και αυτό γιατί? Γιατί η ψηφοφορία από τους δικαστικούς λειτουργούς ήταν κάτι που εφαρμόστηκε πρώτη φορά με αυτή την κυβέρνηση. Και με δεδομένο επίσης ότι μεταξύ των άρθρων που προτείνει η κυβέρνηση να αλλαχθούν είναι αυτό που αφορά την ηγεσία της δικαιοσύνης και λέει ότι θα πρέπει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή να επιλέγει μεταξύ των τριών που έχουν ψηφιστεί από τους δικαστικούς λειτουργούς. Όχι. Νομίζω δεν θα απέχει πολύ και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, φέτος έχουμε μια ευτυχή, να το πω, σύμπτωση. Εκεί προσανατολίζεται και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δηλαδή σε αυτά τα πρόσωπα που επέλεξαν οι ολομέλειες.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο αγωνιστικό σκέλος, τζάμπολ σε λίγα λεπτά στον πρώτο τελικό των αιωνίων για το πρωτάθλημα της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, χωρίς Λούκα και Χουάντσο. Η πράσινη στο ποδοσφαίρο παίκτης της ΑΕΚ και τυπικά είναι ο Λοξάντερ Ζούπκοφ. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη πρώτη. Οι αιτιόλευκοι με την ψυχολογία από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στα ύψη υποδέχονται τον Παναθηναϊκό που θα ψάξει αντίδραση ώστε να κλείσει τη σεζόν επιτυχημένα.
2: Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο να κάνουμε το πρώτο βήμα.
3: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές εναντίον του, όπως γνωρίζουμε και τα προτερήματά μας και εναντίον του. Οπότε τα μελετήσαμε, τα δουλέψαμε. Και ίσα ίσα το εκτός έδρας παιχνίδι θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για μας και έξτρα κίνητρο.
0: Οι δύο προπονητές επέλεξαν τους 8 ξένους που θα μπορούν να εναλλάσσουν στους τελικούς. Με τον Φάριντ να παίρνει τη θέση του Γκριγκόνης και τους Μόρις, Μακίσικ και Φαλ να ολοκληρώνουν κάπου εδώ τη σεζόν, μένοντας εκτός λίστας. Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και τυπικά είναι ο Αλεξάνδρ Ζούπκοφ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε από την Ένωση για τα επόμενα 4 χρόνια με τον Μάριο Ηλιόπουλο να τον καλωσορίζει.
1: Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίες. Σας ευχαριστώ.
4: Success all together. Thank you.
0: Στην ομάδα της καρδιάς του επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης. Μετά από 2 χρόνια στη Σαουδική Αραβία, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε χθες και επίσημα από τον Ολυμπιακό, επιστρέφοντας στα 33 για τη δεύτερη θητεία με τα Ερυθρόλευκα. Τελευταία φιλικά για τις ευρωπαϊκές ομάδες, λίγο πριν τη σέντρα στον παγκόσμιο κύπελο. Οι Βέλγοι επικράτησαν στη Ριέκα με 2-0 της Κροατίας, ο Τίλεμαντς με αριστερό σου το 0-1 στο 38. Στις καθυστερήσεις ο Λουκάκου έφυγε στο ξέφωτο και με ωραίο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
21: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
25: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
25: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
26: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
27: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
28: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
29: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
30: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
29: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
30: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
31: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
32: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
33: Να το, ήρθε.
31: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
26: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο κ. Ρούμπιο ρωτήθηκε από τη Βουλευτή των Δημοκρατικών Ντίνα Τίτους για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, τον Μπάρακ, σχετικά με μια πιθανή επανένταξη της γειτονικής χώρας στο πρόγραμμα των F-35. Στην απάντησή του, ο κ. Ρούμπιο αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε τις επιλύουμε. Δήλωσε ότι εναπόκειται στον πρόεδρο των ΗΠΑ να αποφασίσει αν θα χρειαστεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στο Ιράν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός άσκησε επίσης φοδρή κριτική σε Ευρωπαίους ηγέτες, τονίζοντας: «Όταν πολεμάμε στο Ιράν, πολεμάμε και τον δικό σας πόλεμο και ειλικρινά και τον πόλεμο της Ευρώπης». Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, δήλωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Φαρς, επικαλούμενο μέλος της ομάδας επικοινωνίας της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο λόγος για τον οποίο η πρώτη φάση των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάτ δεν ήταν επιτυχής οφείλεται στην άρνηση του Ιράν να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι στις διαπραγματεύσεις έχει εμπλακεί και ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο οποίος δίνει την έγκρισή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια των πολιτών και της πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια ενεργοποιεί η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας την εφαρμογή της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής από την άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς. Από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, πρόσθεσε. Η Γερμανία πέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει τη θέση του μη μόνιμου μέλου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2027-2028. Στη μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευξη των Ηνωμένων Εθνών, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν έναντι της γερμανικής υποψηφιότητας. Για σοβαρή αποτυχία και ισχυρό πλήγμα στη διεθνή εικόνα της χώρας του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωση στη Γερμανία, επισημένοντας τη χρονική στιγμή, την ώρα που η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στην Ουκρανία και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικών ωφελούμενων στη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά χρονικής προτεραιότητας έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Τζάμπολ πριν από λίγο στην αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ στον πρώτο τελικό της Greek Basket League. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Είχε κίνηση, είναι και 12. Καλώς ήρθατε εδώ στο Sky 100,3. Λοιπόν, όχι, εγώ δεν άργησα. Λοιπόν, 1967, σαν σήμερα λοιπόν, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Aretha Franklin με το συγκεκριμένο τραγούδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτό γράφτηκε από τον Otis Redding. Γράφτηκε το 1965. Η αρχική, αν θέλετε, βλέψη αυτού του τραγουδιού ήταν μια έκκληση ενός άνδρα για σεβασμό και αναγνώριση από μια γυναίκα. Όταν το ερμήνευσε όμως η Franklin, αντιστράφηκε η σημασία και μετατράπηκε στον σεβασμό και την αναγνώριση που άξε μια γυναίκα στην Αμερική του 1960. Και έτσι λοιπόν η ερμηνεία αυτή αντιπροσώπευε απόλυτα την σημασία του τραγουδιού, το οποίο έγινε και σημαία του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Χαιρετώ και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, Τετάρτης 3 του μήνα, στα μέσα της εβδομάδας, της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου. Είναι πάρα πολύ σημαντική μία είδηση που την ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, σύμφωνα με την οποία ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια ενεργοποιεί η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ανακοίνωσε την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας την εφαρμογή της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής από την άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια αλλά και άλλους συναφείς τομείς. Και γιατί έχει σημασία αυτό? Πρέπει να σας πω ότι την ίδια στιγμή που έχουμε αυτή την Ρήτρα Διαφυγής, στην ουσία τι λέει? Αφαιρέστε χρήματα από κάπου αλλού και ρίχτε τα στην ενέργεια. Γιατί αυτό? Υπάρχει ταυτοχρόνως και ένα σήμα, καμπανάκι, από την Κομισιόν. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας φέτος. Περισσότερες λοιπόν από αυτές τις θέσεις, το 1 εκατομμύριο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κινδυνεύουν φέτος να χαθούν. Γιατί? Λόγω των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν, της ενεργειακής κρίσης και της εντυνόμενης πίεσης που δέχονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τους ανταγωνιστές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα. Αυτή η προειδοποίηση και το πλήγμα στην απασχόληση προέρχονται από ανάλυση τα στοιχεία αυτά που έγινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία βεβαίως αποτυπώνει με δραματικό τρόπο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία. Και ξέρετε, είναι κλάδι περίπου 560.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να χαθούν φέτος λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους και προσέξτε, άλλες 600.000 που βρίσκονται υποπίεση στον κλάδο της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. 600.000 θέσεις απειλούνται στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Τώρα, αν μείνουμε στα δικά μας, και σκέφτηκα να είναι κοντά μας αρχικός ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών. Και ο λόγος είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που έγραψε χθες στην Καθημερινή ο Νίκος Φιλιππίδης για το διπλό τραύμα. Οι διαδοχικές κρίσεις αυξάνουν την ευαισθησία των οικοκυριών στις αυξήσεις των τιμών. Ξέρετε, πρώτα είχαμε την ιστορία της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν υπήρξε, αν θέλετε, ένας μεγαλύτερος πανικός με την έννοια ότι και η κοινωνία η ίδια, ή εμείς οι καταναλωτές, ήμασταν απροετοίμαστοι σε αυτό το κόστος της ενέργειας. Έρχεται όμως τώρα και αυτή η ιστορία που ακριβώς χτυπάει ένα πρόσθετο καμπανάκι. Και βεβαίως το σημαντικότερο είναι ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού. Τι σημαίνει αυτό? Αργή οικονομική ανάπτυξη, ύφεση, υψηλή ανεργία και υψηλό πληθωρισμό. Πάγωμα αγοράς και βεβαίως αύξηση του κόστου ζωής. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο θέμα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, συνυπολογίζοντας ότι ακριβώς ο πληθωρισμός είναι στο 5%. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλά είστε?
1: Καλησπέρα και σας και στους ακροατές μας, μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάθεση να τα πούμε. Θέλω πρώτα απ' όλα ένα δικό σας σχόλιο αρχικώς για το ότι φτάσαμε στο 5% στον πληθωρισμό.
1: Είναι ακριβώς εκεί που εκτιμούσαμε ότι θα είχαμε πληθωρισμό, ή από την τρίτη μέρα του πολέμου νομίζω ότι αναρτήσαμε τις προβλέψεις μας, με την έννοια ότι είχαμε εκτιμήσει ότι θα κρατήσει οι τιμές γύρω στο 100 για 4 μήνες. Πράγματι ευτυχώς δεν πήγαν παραπάνω, αλλά Αυτό τώρα 4 μήνες έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Όμως οι επιπτώσεις των αυξημένων τιμών ενέργειας τώρα αρχίζουν και διαχέονται στην οικονομία. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Mm-hmm. Ότι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτό το οποίο από εδώ και πέρα θα συμβεί, εάν δεν χειροτερεύσουν τα πράγματα, το επαναλαμβάνω, εάν δεν χειροτερεύσουν, διότι τέλος πάντων όχι ότι έχει έλθει η ειρήνη, αλλά δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Τι ουσιαστικά έχει συμβεί? Έχει αφαιρεθεί το στοιχείο της κερδοσκοπίας από τις μεταβολές των τιμών. Έχετε βέβαια την επίπτωση από τις... μάλλον θα αφαιρεθεί, δεν έχει αφαιρεθεί ακόμα πλήρως. Έχετε την επίπτωση από τις αυξημένες τιμές ενέργειας και που διαχέονται στην οικονομία για όλο το 2026, θα το έχετε αυτό, διότι δεν είναι μόνο η ενέργεια που έχει αυξηθεί, κυρίως τα λιπάσματα, κυρίως δηλαδή βασικές ουσιαστικά πρώτες ύλες, οι οποίες χτυπάνε και την εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων, δηλαδή είναι σε όλο το μήκος και πλάτος.
0: Ακριβώς. Την παραγωγή των προϊόντων.
1: Τη ζωής.
0: Να το πω απλά.
1: Τη ζωής.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι η παραγωγή, είναι μεταφορές, είναι τα πάντα. Έτσι.
1: Βεβαίως, ναι, ναι, ακριβώς. Και τώρα έχουμε αυτή την επίδραση. Βέβαια, δεν εκτιμούμε ότι θα είναι παραπάνω και γενικά. Δηλαδή ήδη το 5% δεν είναι μικρό, έτσι.
0: Όχι.
1: Είναι σημαντικό μέγεθος, και ήδη εκτιμούμε ότι έχουμε δει τα ψηλά, αν δεν χειροτερεύσει η κατάσταση, όχι ότι θα μειωθεί δραματικά από εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων θα δούμε ίσως χαμηλότερες τιμές. Αλλά επειδή μπαίνουμε στο καλοκαίρι, έχουμε αυξημένη ζήτηση από τον τουρισμό.
0: Ναι.
1: Ενώ ασκούν πιέσεις στις τιμές των προϊόντων.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Επιπροσθέτως, αν δείτε το δημάριθμο πώς διαμορφώθηκε, ο κυριότερος πηγή αυξήσεων ήταν η ενέργεια,
0: mm-hmm.
1: και αμέσως μετά ήταν η εστίαση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν είχαμε τα ενίκια, ευτυχώς. Φαίνεται ότι τα ενίκια έχουν δει το υψηλό τους. Θέλω να ελπίζω τι θέλω να πω τώρα.
0: Που είναι ήδη υψηλό όμως.
1: Ναι, βέβαια είναι υψηλό. Αλλά να μην συνεχίζει να ανεβαίνει, γιατί ξέρετε αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Νομίζω ότι τα φτάνουν στα όρια τους, διότι και τα εισοδήματα δεν αντέχουν υψηλότερα ενίκεια. Άρα θα έχουμε μία εξέλιξη, ας πούμε, ισορροπία τρόμου όσον αφορά τα εισοδήματα των ανθρώπων, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτές οι αυξήσεις
0: μειώνουν πάρα πολύ την αγοραστική δύναμη, επηρεάζοντας την κατανάλωση που μεταφέρνει άλλα δεδομένα.
1: Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Δηλαδή, κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο αυτό, αυτής της κρίσης. Δεν έχει την οξύτητα που είχε το 22.
0: Ναι.
1: Οι επίθεση που έκαναν οι Ρώσοι στο Κίεβο τότε.
0: Γι' αυτό ήμασταν περισσότερο προετοίμαστοι τότε. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός είχε ξεκινήσει πριν.
0: Ναι.
1: Ο πληθωρισμός τότε είχε ξεκινήσει από το σπάσμα των εφοδιαστικών αλυσίδων, λόγω του ότι είχαμε τον COVID και οι οικονομίες. Είχε αρχίσει να αυξάνονται οι τιμές και ξαφνικά η Ευρώπη αντιμετώπισε πρόβλημα διακοπής των ενεργειακών πόρων από πλευράς αερίου. Και αυτό είχε μια σημαντικότατη επιτάχυση στον τιμάριθμο λόγω του ενεργειακού κόστου. Τώρα έχουμε τα ίδια περίπου φαινόμενα, αλλά σε πολύ χαμηλότερη ένταση. Συμβαίνει και κάτι άλλο. Ακόμα και το 22 έχει διδάξει και μας έχει απομακρύνει, αν θέλετε, από την υπερβολική χρήση ενεργειακών πόρων. Αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Προφανώς είναι σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, υπήρχε κάποιος ο οποίος έλεγε ότι, ξέρετε, αυτή η κρίση στο Χορμούς διατηρεί τα κέρδη των πετρελαιοπαραγωγικών επιχειρήσεων ψηλά, διότι σε λίγο όλος ο κόσμος θα πάψει να χρησιμοποιεί, αν είναι δυνατόν βεβαίως, πετρέλαιο, γιατί δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι,
1: κάθε 3-5 χρόνια αντιμετωπίζουμε μια τεράστια κρίση. Αυτό πράγμα πρέπει να σταματήσει. Με λίγα λόγια, θα είμαστε σε μια.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι σημαίνει η έννοια, και αν υπάρχει ο κίνδυνος, στασιμοπληθωρισμού? Γιατί εκεί μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Είναι το κρίσιμο ερώτημα.
0: Ακριβώς.
1: Στασιμοπληθωρισμό τον είχαμε ζήσει 72-79, σε δύο πολύ μεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις, όπου είχε προκληθεί οξύτατη ύφεση και υψηλός πληθωρισμός. Τίποτα χειρότερο δεν μπορεί να συμβεί σε ένα οικονομικό σύστημα. Συμβαίνει και τώρα. Έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη, αλλά δεν έχουμε ύφεση. Και τα δύο φαινόμενα, και του πληθωρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας, κινούνται προς την κατεύθυνση του πληθωρισμού, όχι στην ακραία μορφή που είχαμε γνωρίσει. Ναι. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με αυτό για ένα κάποιο διάστημα. Οι πτώσεις της τιμής στην ανάπτυξη, αυτό που βλέπατε και είπε και η Κομισιόν, αν προσέξατε, οι μισές θέσεις είναι λόγω ενεργειακού, οι άλλες μισές έχουν βαθύτερες αιτίες και έγινε ακριβώς αυτό το οποίο είπατε, στον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει πια η Ευρώπη.
0: Από οι ΗΠΑ και Κίνα.
1: Άρα
0: και Κίνα.
1: Όλα μαζί έχουν έρθει αρκετά δύσκολα. Δεν είναι σε οξία μορφή,
0: μάλιστα,
1: κανένα από αυτά, αλλά είναι αρκετά δύσκολα για να διαχειριστούμε.
0: Θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Θέλω να τα λύνουμε αυτά και με τη δική σας γνώση. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο εφόδιο για κάτι τέτοιο. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Χάρηκα πολύ. Δεν χάρηκα για το θέμα. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών. Και έχουμε κοντά μας τον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές σαν την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Και αν εντοπίσετε κάποιο προβληματάκι εκεί έξω, μας δίνετε μια εικόνα αφήνοντας αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Λοιπόν, έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους μετά. Εγώ τους είδα στο YouTube και επειδή κάνουν μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη την Παρασκευή, νέοι άνθρωποι είναι. Θα είναι κοντά μας η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος. Οπότε η παράσταση λέγεται Ακομπλεξάριστα. Μείνετε εδώ πέρα στην παρέα μας, θα τραγουδήσουμε κιόλας. Παρακάτω. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα που, επειδή το ραδιόφωνο είναι μέσω του αυτοκινήτου, προσέξτε, έγινε μια ευρωπαϊκή έρευνα που, αν θέλετε, σκιαγραφεί το ότι χτυπάει κόκκινο η επιθετική συμπεριφορά στους δρόμους. Για την χώρα μας ειδικά, η επιθετική συμπεριφορά χτυπάει κόκκινο γιατί σε ποσοστό 89% δηλώνουμε ότι έχουμε εμπλακεί ή φοβόμαστε ότι θα εμπλακούμε σε καυγάδες την ώρα που είμαστε στο τιμόνι, την ώρα της οδήγησης στους ελληνικούς δρόμους ή, ξέρω εγώ, στη μηχανή μας. Το 89%, 9 στους 10. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πρώτα απ' όλα, αν σας έχει τύχει. Και το δεύτερο και σημαντικό, πείτε ότι θα πέσετε σε έναν τύπο ο οποίος, θα το πω αγοραία, πουλάει τσαμπουκά. Δηλαδή, πείτε ότι εμένα το τελευταίο που μου έχει τύχει ήταν ότι, νομίζω ότι σας το είπα πριν από λίγες μέρες, κόντεψε ο άλλος να μπει μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί είχε κίνηση σε ένα δρόμο, μονόδρομο, κίνηση, και πήγαινα με 20. Ούτε με 20, και 20 είναι πολύ. Πήγαινα οριακά με 10. Και επειδή έκοψα και τα 10 για να περάσουν δύο ηλικιωμένοι, παίκτηκε τσαμπουκάς. Και εκείνη την ώρα, επειδή τον είδα να γυαλίζει και το μάτι του, λέω, άσε, λέω, δώσε τόπο στην οργή. Δώσε τόπο στην οργή, γιατί πείτε ότι και εγώ ξέφευγε και αυτός, πρόβλημα που δεν ξέρεις και πού θα καταλήξει με τον κάθε τρελό που κυκλοφορεί. Οπότε έδωσα τόπο στην οργή, μέσα μου έβραζα, ήθελα να σπάσω το αυτοκίνητό μου, κρατήθηκα. Λοιπόν, πείτε μου πώς θα αντιμετωπίζετε. Στο www.skyradio.gr, το ξαναλέω, από αυτή την ευρωπαϊκή έρευνα βγαίνει ότι το 89% στην Ελλάδα δηλώνει ότι είτε έχει εμπλακεί ή φοβάται ότι θα εμπλακεί σε καυγά την ώρα που είναι στο τιμόνι. Είναι 9 στους 10, το θεωρούμε δηλαδή δεδομένο. Δεδομένο. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Αυτά στους δρόμους. Στα άλλα τα ειρηνικά μας έργα, πρέπει να σας πω ότι ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη μας συναυλία 14 Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο μεγάλο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Έτσι λοιπόν, στο Καλλιμάρμαρο, διαχρονικές μελωδίες, τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Η συμμετοχή μέχρι τώρα είναι πρώτη εθνική. Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλικόπουλου και βεβαίως σύντομα θα έχουμε και την συμμετοχή, την ανακοίνωση της συμμετοχής και άλλων καλλιτεχνών. Οπότε, μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr και για περισσότερες πληροφορίες, απλή διαδικασία, μπείτε στο olimazimborume.gr, λατινική χαράκτηρες, και εκεί θα σας λυθεί οποιαδήποτε απορία. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, 10.30, και επιστρέφουμε με μια πολύ χρήσιμη κουβέντα για τα φορολογικά μας. Και κυρίως για την ρύθμιση που έχει βγει για τις 72 δόσεις. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, οπότε ο Νίκος Φραγκιαδάκης θα μας δώσει τα φώτα του. Έχουμε και stand-up comedy μετά.

0: Βρήκα να αργεί το 14.
1: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
0: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ο κύριος Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNBC μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Παραλληλα επιτέθηκε σε Ευρωπαίους ηγέτες λέγοντας «Το Ιράν πολεμάμε και τον πόλεμο της Ευρώπης». Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας την εφαρμογή της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής από την Άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς. Η Γερμανία απέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει τη μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2027-2028. Η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν έναντι της γερμανικής υποψηφιότητας. Σε ποινή φυλάκης 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το αυτόφορο πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης ο 39χρονος Βρετανός, ο οποίος προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου στο Διεθνή Αερολιμάνι Μακεδονία, όταν σε εμφανή κατάσταση μέθης επέδειξε επιθετική συμπεριφορά κατά διάρκεια πτήσης από το Μάντσεστερ προς την Ατάλεια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Σαν σήμερα, 3 Ιουνίου του 2001, έφυγε από τη ζωή ο Άντονι Κουίν. Βεβαίως μεξικανικής καταγωγής, έτσι, μην το ξεχνάμε. Εμφανίστηκε σε περισσότερους από 150 ρόλους, σε ταινίες 150, αλλά βεβαίως αναγνωρίστηκε παγκοσμίως με το ρόλο του Ζορμπά, το γήινο και γεμάτο ζωή ήρωα του Νίκου Καζαντζάκη, που μετέφερε στη μεγάλη οθόνη το 1964 ο Μιχάλης Κακογιάννης.

0: Γεια σου, Ευγένη, από το Αιγάλεο. Με έκανε και γέλασα. Μου λέει πάρα πολύ νευρικό γενικά. Πάρα πολύ ήρεμο στο τιμόνι. Πώς τα καταφέρνω? Είμαι πάντα καλοντημένο. Οδηγώ αγρατζούνι στο αυτοκίνητο και αγρατζούνι στο σκούτερ. Το χειρότερό μου είναι να κακοποιήσω ή να λαϊρώσω τα ρούχα μου και είμαι απεχθής. Και είναι μάλλον απεχθή, συγγνώμη, η ιδέα να σημαδευτεί με κάποιο τρόπο το όχημα που οδηγώ. Άσε που γνωρίζω πολύ καλά πως αν φουντώσω από τα νεύρα μου, χάνω εντελώς τον έλεγχο και δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω. Δίνω πάντα τόπο στην οργή λοιπόν. Αν κάνω κάποιο λάθος, το παραδέχομαι γρήγορα και με πάθος και όλοι είμαστε ήρεμοι. Καλό βράδυ. Ευγένεια από το Αιγάλεο, στείλε αριθμό κινητού. Θέλω την περιγραφή στον αέρα. Αύριο. Και μία φίλη ακροάτρια που χθες επίσης μου στείλε το κινητό. Θα τα πούμε αύριο για ένα σημαντικό θέμα. Οπότε, Ευγένεια, θέλω την περιγραφή αυτή με το αγρατζούνι στο σκούτερ, το αγρατζούνι στο αυτοκίνητο. Θέλω λίγο να σε τρολάρω. Οπότε, στέλνεις αριθμό κινητού και τα λέμε αύριο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, επιστροφή ενοικίου. Σε περισσότερους ενοικιαστές, δώρο εντός εισαγωγικών 2 ενοίκια τον χρόνο, σε δημόσιους λειτουργούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, φοροκίνητρα για νέες κατοικίες προς μακροχρόνια μίσθωση, μπλόκο σε νέα Airbnb, αναδρομικές αυξήσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων θα τις πάρουνε, μισθολογικές ρυθμίσεις για δικαστικούς και δημοσίους υπαλλήλους, νέα ευκαιρία ρύθμισης κρεών σε 72 δόσεις, βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικής. Παιδιά, δεν είναι αυτά, είναι μερικά από τα μέτρα που τέλος πάντων όλα αυτά υπάγονται σε ένα πολυνομοσχέδιο. Τι σημαίνει αυτό? Μυρίζει εκλογές. Αλλά θέλω να σταθούμε στο πρακτικό κομμάτι και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Φραγκιαδάκη που είναι κοντά μας, ο φοροτεχνικός, να δούμε, γιατί τέλη Ιουνίου λέγεται ότι ανοίγει η πλατφόρμα, αιτήσεις ένταξη μέχρι 31 Δεκεμβρίου, προϋποθέσεις και ωφέλη αυτής της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων. Τι ξέρουμε παραπάνω? Νίκο μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Δημήτρη μου, είμαι καλά, εσύ?
0: Πολύ χαίρομαι, μια χαρά κι εγώ.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, είμαστε στο μήνα της ρύθμισης, έτσι. Ναι. Αυτή που περιμέναμε τη ρύθμιση με τις πολλές δόσεις για να μπορούμε να μπορούν οι φορολογούμενοι να εντάξουν οφειλές οι οποίες είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι εντάσσονται οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/23. Γιατί? Γιατί το Υπουργείο όταν έβαλε κάτω με χαρτί και μολύβι την άσκηση είδε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των οφειλών που υπάρχουν σαν εκκρεμότητα σήμερα δημιουργήθηκε μέχρι 31/12/23. Mm-hmm. Άρα σου λέει πάμε να πιάσουμε αυτές. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Γιατί? Γιατί θα βάλεις τις οφειλές που ήταν λυσιπρόθεσμες που δημιουργήθηκαν μέχρι 31/12/23, αλλά πρέπει να είσαι ενήμερος ή ρυθμισμένο, δηλαδή ή τα τρέχοντα να τα έχεις πληρωμένα ή να τα έχεις ρυθμισμένα και να τηρείς τη ρύθμιση. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς, αν χάσεις ένα από τα δύο, χάνεται και η 72άρα. Οπότε θέλει μία προσοχή εκεί πέρα στον οικογενειακό σου προϋπολογισμό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι με την ακρίβεια, έτσι όπως γίνει το τελευταίο 1,5 χρόνο, έτσι όπως έχει ακριβήνει το κόστος ζωής, δεν είναι τόσο εύκολο πια να λέμε για έναν που παίρνει ένα χαμηλό μισθό ότι θα δίνω 30, 50 ευρώ, 60 ευρώ στη ρύθμιση. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να ήταν καλό πριν 2 χρόνια, τώρα μπορεί να μην είναι αρκετό.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπορεί να μην βγαίνει ούτε αυτό στον προϋπολογισμό. Άρα πρέπει να τα βάλουμε λίγο κάτω πριν μπούμε στη διαδικασία να μπούμε στη ρύθμιση αυτή. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι για αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν τη ρύθμιση και να είναι ενήμεροι, αν έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς, όταν θα έχουν φτάσει στο 1/4 της πληρωμής της οφειλής, θα αποδεσμεύονται σταδιακά οι λογαριασμοί. Άρα, τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να δουλέψω αν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, καλύτερα αν έχω εμπορική επιχείρηση, ατομική και αυτά, μπορώ να δουλέψω.
0: Τώρα θα σε ρωτήσει κάποιος να του πει και το μυστικό. Λες να είναι θέμα τεμπελιάς, Νίκο?
1: Όχι, όχι. Να δουλέψει, εννοώ να δουλέψει πιο εύκολα.
0: Τρόμαξα.
1: Ξέρεις τι προβλήματα συναντάμε? Συναντάμε το εξής. Υπάρχουν μισθωτοί οι οποίοι έχουν δεσμευμένο λογαριασμό, οι οποίοι όταν είναι η περίοδος του δώρου Πάσχα, επιδόματος αδείας, δώρου Χριστουγέννων, επειδή θα υπερβεί τα 1200, έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, σου λέω την πιο απλή περίπτωση τώρα.
0: Σε τι πόσο δεσμεύεται ένας λογαριασμός? Το κατώτατο.
1: Όταν κάνεις την αίτηση για να έχεις ένα λογαριασμό ο οποίος να είναι προστατευόμενος, έτσι, ναι, να είναι μισθοδοσία ή συνταξιοδότηση, να είναι ακατάσχετος που λένε, ναι, το όριο είναι 1200 ευρώ.
0: Ευκολάκι δηλαδή.
1: πάνω από 1200, ό,τι μπαίνει, ό,τι βγαίνει, πεθαίνει, που λέμε, λέγαμε στο στρατό.
0: Το όριο, ε.
1: Ναι.
0: Ναι, άρα, και πότε, δηλαδή, τι όφελη πρέπει να έχω για να μου δεσμεύσουν το λογαριασμό?
1: Για να λάβει μέτρα ίσπραξη στο δημόσιο, πρέπει να οφείλω πάνω από 500 ευρώ για να λήξει πρόθεση.
0: 500 ευρώ!
1: Ναι. Μην κοιτάς προτεραιοποιεί τα μεγαλύτερα. Κανονικά έχει δικαιοδοσία.
0: Έλατε, όχι φαντάζεις να ήταν πρώτα τα 500 άρια και να ήταν τα άλλα. Εντάξει.
1: Υπάρχουν και μεγαλύτερα χρέη που είναι αυτά που λέγαμε οι σκελετοί, τα ουκαλάδες παρατομιέχοντος, τα οποία συνεχίζουν και φανίζονται ότι μας χρωστάει η πυραϊκή, η πατραϊκή, ξέρω εγώ, τόσα εκατομμύρια. Δεν θα τα πάρεις ποτέ. Ναι. Ποτέ. Εντάξει, δεν υφίσταται.
0: Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά με λέμε τώρα.
1: Όχι, ναι,
0: από
1: ναι,
0: το 500 ναι. Και μετά σου δεσμεύει.
1: Αν μπορεί, από το 500 και μετά έχει δικαιοδοσία να, πώς το λένε, να προβεί σε αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης.
0: Να, εξαιρετικά.
1: Εντάξει.
0: Λειτουργεί
1: αυτό όμως. Αυτό για... έτσι για να το έχουμε έτσι σαν, πώς το λένε, στο μυαλό μας. Τι λέγαμε, για τις 72 δόσεις. Άρα, ελάχιστη δόση είναι τα 30 ευρώ. Αν, ναι. Αν έχω μια οφειλή η οποία είναι, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, 1500 ευρώ, τότε οι δόσεις μου είναι 50. Δεν μπορεί να γίνει 72, γιατί έχω ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ. Mm-hmm. Εντάξει. Πρέπει να είμαι ενήμερο στα τρέχοντα. Και είναι πολύ πιο εύκολη διαδικασία σε σχέση με τον εξοδικαστικό. Δηλαδή, αν καθίσουμε, ας πούμε, και πούμε τι συμφέρει σε έναν που χρωστάει λεφτά, πρέπει να κοιτάξει συγκεκριμένα πράγματα για το αν θα επιλέξει τον εξοδικαστικό. Γιατί και στον εξοδικαστικό μειώθηκε το όριο από 10.000 σε 5.000. Οπότε είναι κοντά αυτά τα δύο.
0: Ωραία.
1: Αλλά ουσιαστικά, Δημήτρη, τι πρέπει να δεις εκεί? Πρέπει να δεις πόσους οφειλέτες έχεις. Δηλαδή, στον εξοδικαστικό τον επιλέγεις όταν έχεις πολλούς οφειλέτες. Έχεις και τράπεζα, mm-hmm. έχεις τραπεζικό δανεισμό κλπ. Και θέλει και μελέτη βιωσιμότητας. Ενώ η δίθεση των 72 δόσεων είναι απλή, δεν θέλει. Ωραία. Απλά κάνεις την αίτηση στην πλατφόρμα. Και γενικότερα, αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι ενήμερος και στις τρέχουσες οφειλές. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά.
0: Ερώτηση. Χρωστάμε γενικώς?
1: Χρωστάμε πάνω από 100 δις.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εσύ έχεις ένα πολύ καλό γραφείο. Χρωστάει ο κόσμος. Δεν σου λέω τώρα.
1: Χρωστάει.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Χρωστάει. Θες να σου πω γιατί χρωστάει?
0: Γιατί?
1: Γιατί φτάνει τέλος του μήνα και σου λέει να πληρώσω τον πάροχο λιθικής ενέργειας, μην κόψω τον ρεύμα, να πληρώσω τον έμφυα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λένε πολλοί ότι ορίστε, έφυγαν πάρα πολύ το τριήμερο. Ας πούμε, ναι. Παράδειγμα.
1: Δημήτρη, κοίταξε. Όπως άλλοι.
0: Όχι, εγώ τώρα προβοκατόρικα ρωτάω. Μην απολογήσεις εμένα.
1: Όχι, δεν απολογούμε. Απλά σου λέω, προσπαθώ να σου πω το σκεπτικό μου. Έτσι, να σου πω πώς το σκέφτομαι κι εγώ. Είναι αυτό που λες ότι φύγαν το τριήμερο πολύ, είναι και αυτό που λένε όλοι ότι τα εστιατόρια είναι γεμάτα.
0: Καλά, τα εστιατόρια είναι γεμάτα, ρε παιδιά. Ζούμε μισό λεπτά, κύριε Νικό μου, γιατί και εγώ αυτό δεν μπορώ να τα ακούσω.
1: Όταν είσαι 6 εκατομμύρια.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι όλα γεμάτα. Είναι 500.000 αυτοί που θα τα γεμίσουν.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Το έλεγα εχθές γιατί μου έκανε εντύπωση κάτι που διάβαζα στην Καθημερινή για τις αρνητικές αποταμιεύσεις. Ένα πάρα πολύ. Είχε τόσο λογική αυτό το πράγμα που σου λέει ότι.
1: Διάβασα και εγώ την Κυριακή, λες.
0: Μπράβο. Ότι αν από την κρίση αρχίσαμε και τρώμε τα έτοιμα, τότε θα είχαμε.
1: Πόσα είναι αυτά. Υπήρχε πολύ μαύρο. Και μάλιστα έλεγε μέσα
0: ότι 50 με 90 δις τα μαύρα.
1: Σωστά. Τα οποία λέει χρησιμοποιήθηκαν σε δαπάνες καταναλωτικές και αγορές ακινήτων.
0: Μπράβο.
1: Μέχρι να και αυτά να γίνουν, να τεθούν υπό παρακολούθηση.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλά. Το καταναλωτικό, δηλαδή η κατανάλωση, πες ότι ψιλοτρώγεται με κάποιο τρόπο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, στα ακίνητα υπάρχει ένα θέμα πια τεράστιο. Εγώ ναι. Βέβαια είπα και κάτι άλλο, ότι το παίρνεις το ακίνητο σε μια λογική τιμή και μέσα το κάνεις του 1,5 των 2 εκατομμυρίων σε κλίδα. Έτσι, άστο αυτό. Γιατί όταν μπλέξεις και με κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες για να, που θα στο φτιάξουν κλειδάτο, δεν θα πάρουν και όλοι τα κανονικά λεφτά, λέω εγώ.
1: Κοίταξε, δεν θα κόψουν παραστατικό, αλλά και ο άλλος έχει κίνητρο να το δεχτεί αυτό. Έτσι, όταν σου πει με απόδειξη 100, χωρίς απόδειξη 70, σου λέω.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, οπότε χρωστάμε.
1: Χρωστάμε.
0: Μάλιστα.
1: Χρωστάμε. Προστάμε. Και είναι και υπάρχει και κόσμος ο οποίος, επειδή είναι ψιλοαπελπισμένος με όλη αυτή την κατάσταση, που λέει δεν μπει πια, δεν πάω τριήμερο.
0: Αχ, τρόμαξα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Υπάρχει ένας πολύ ωραίος τίτλος βιβλίου.
1: Ναι.
0: Θα το περιμένω να μου το στείλει να του το πω κανονικά. Έχει αυτό.
1: Πώς να λες τους άλλους να πάνε χωρίς με ευγενικό τρόπο.
0: Με ευγενικό τρόπο και να μην το λες βέβαια στον εαυτό σου. Έτσι.
1: Μια χαρά, αυτό. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, Δημήτρη μου, να σε καλά.
0: Να σε καλά. Τώρα, επίτηδες τι είναι έκανε στην κουβέντα, γιατί μας ακούει μια εκπληκτική κυρία, η οποία μας περιμένει στην ταράτσα του Λαμπέτη για να δούμε το καλοκαίρι αλλιώς. Αύριο μας περιμένει, την Πέμπτη, 4 του μήνα. Και έλεγα μήπως έτσι με άκουσε να έχω λίγο χιούμορ και τα λοιπά, μπας και μπορούσε να με χρησιμοποιήσει, γιατί εγώ είμαι του μάθε τεχνικιάστη. Η Ήρα Κατσούδα είναι κοντά μας, την ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
2: Καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε?
0: Καλά. Στον πληθυντικό θα μιλάμε ή γενικότερα το λέμε?
2: Όχι. Πώς είστε, σαν σταθμός εννοώ.
0: Α, μια χαρά είμαστε. Σαν σταθμός είμαι.
2: Όχι, θα μιλάμε στον ελληνικό. Μια χαρά.
0: Εντάξει.
2: Καλά είμαι, Δημήτρη μου. Καλά είμαι.
0: Χαίρομαι που σε ακούω.
2: Πέτυχα λίγο την κουβέντα σας.
0: Τα καλά δεν πέτυχες, είδες τώρα. Δηλαδή. Να, έτσι κόβεται η τύχη μου.
2: Ναι, τα βάλαμε στο τέλος, οπότε δεν τα άκουσα. Ήταν ήδη...
0: Έτσι κόβεται η τύχη μου. Τι καλό μας έχεις ετοιμάσει για αύριο?
2: Λοιπόν, αύριο θα είμαι στην ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη.
0: Ωραίος
2: θα κάνω
0: χώρος,
2: μια παράσταση. Πάρα πολύ ωραίο χώρο.
0: Και ξέρεις, είναι και ωραία υποδοχή του καλοκαιριού, ρε παιδί μου. Και η Πέμπτη.
2: Είναι ωραία, μας αρέσει.
0: Για μένα θα σου πω κάτι. Η Πέμπτη είναι ημέρα.
2: Ναι. Εγώ πάντα Πέμπτες παίζω. Δηλαδή και φέτος σεζόν που ήμουν στο θέατρο, Πέμπτη ήμουνα.
0: Ναι.
2: Με την παράστασή μου.
0: Είναι
2: μ' αρέσουν οι Πέμπτες. Ναι, μωρέ, γιατί την άλλη μέρα ξημερώνει Παρασκευή. Όσο, ό,τι και να έχει γίνει την Πέμπτη, μία μέρα είναι. Άμα τη βγάλεις, μετά Σαββατοκύριακο χαλάρωσες.
0: Αυτό είναι.
2: Οπότε είναι πολύ ωραία. Ναι, ισχύει η Πέμπτη. Mm-hmm. Είναι και ωραία και η ταράτσα. Είναι, δεν ξέρω αν έχει πάει. Μοιάζει με κολυμπητήριο, να μου θυμίζει. Είναι πάρα mm-hmm. πολύ ωραίο. Mm-hmm. Πολύ καλοκαιρινό, πολύ δροσερό, ναι. Και θα είμαι λοιπόν αύριο εκεί με μια παράσταση best of, δηλαδή με επιλεγμένα κείμενα από τις 4 solo stand-up comedy παραστάσεις μου.
0: Mm-hmm.
2: Και θα περάσουμε τέλεια, θα είναι δροσερά, χαλαρά, καλοκαιρινά.
0: Δύσκολο το σπορ, ε.
2: Το stand-up.
0: Ναι.
2: Μωρέ,
0: εγώ σας θαυμάζω, να το ξέρεις.
2: Α, σας ευχαριστούμε.
0: Θεωρώ ότι κάνετε πολύ δύσκολη δουλειά. Και επειδή εσύ είσαι και... είσαι, ρε παιδί μου, εξαιρετική στη δουλειά σου. Αλλά okay. θέλω να πω το εξής, ότι ανεβάζοντας τον πήχη, το άγχος που έχω όταν βλέπω stand-up είναι πόσο θα ανέβει ακόμη. Κατάλαβες τι.
2: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Δηλαδή είναι
2: αυτό
0: δύσκολο.
2: Είναι και ένα προσωπικό στοίχημα, ρε παιδί μου, κάθε φορά να κάνεις μια παράσταση που θα είναι καλύτερα από την προηγούμενη ή διαφορετική, να έχεις να δώσεις κάτι άλλο. Μέχρι τώρα, φτου-φτου. Το έχω καταφέρει σύμφωνα με το feedback του κόσμου.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά να σου πω κάτι, είναι και λίγο μοιραίο, θέλω να πω, ρε παιδί μου, επειδή η κωμωδία μεγαλώνει μαζί σου, έτσι.
0: Ναι.
2: Μα όσο μεγαλώνουμε, μεγαλώνει και ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Οπότε
0: καλά,
2: και το χιούμορ είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι μια οπτική να βλέπεις τα πράγματα. Άρα και το χιούμορ μεγαλώνει μαζί σου. Οπότε μοιραία, έχεις να πεις άλλα πράγματα σε κάθε παράσταση. Δηλαδή, π.χ. εγώ βγάζω παράσταση νέα ανά 2 χρόνια περίπου, εντάξει.
0: Mm-hmm,
2: mm-hmm. Κάθε φορά είναι άλλα πράγματα με απασχολούν, άλλα πράγματα έχω εντοπίσει, άλλα πράγματα μου φαίνονται αστεία ή σουρεαλιστικά. Δηλαδή πάει και πολύ γρήγορα και η πραγματικότητα και η αυτή μας
0: όλοι. Πρώτα απ' όλα αλλάζουμε και
2: εμείς
0: ήδη,
2: έτσι. Αυτό σου λέω, ναι. Οπότε είναι μοιραίο να έχεις να δώσεις κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Δεν είσαι ποτέ στάσιμος σαν άνθρωπος για να μείνει στάσιμη και η κωμωδία σου. Εντάξει. Τώρα υπάρχουν βέβαια και εντάξει, περιπτώσεις, ας πούμε, μπορεί να ξεφύγεις, ας πούμε, σε κάποιες ευκολίες ή κάτι τέτοιο. Αλλά οκ, okay, εντάξει, ο καθένας επιλέγει, εννοώ.
0: Δεν μου λες, αυτό λογοκρίνεσαι με κάποιο τρόπο λόγω political correct?
2: Σε καμία περίπτωση, όχι.
0: Α, ωραία. Και εγώ υπέρ αυτού είμαι, δηλαδή να σου πω την αλήθεια, η σάτυρα είναι σάτυρα.
2: Όχι, να σου πω και ποιο είναι το θέμα.
0: Και μεγαλώσαμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, Ήρα μου.
2: Mm.
0: Εάν δει κανείς μια παλιά ελληνική ταινία, το τι λέγανε?
2: Δεν είναι okay. Θα σου πω τώρα, θα σου πω τι εννοώ. Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι αλλάζει η γλώσσα όπως αλλάζει και η εποχή.
0: Ναι.
2: Η γλώσσα ουσιαστικά είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο για να περιγράψει μια συνθήκη.
0: Mm-hmm.
2: Όταν η συνθήκη πλέον έχει αλλάξει, καλείται λίγο και η γλώσσα να αλλάξει μαζί με τη συνθήκη. Παρ' όλα αυτά, τι θέλω να πω. Γιατί δεν αυτολογοκρίνομαι και δεν έχω ποτέ κάποιο τέτοιο πρόβλημα στις παραστάσεις. Στην κωμωδία, στο stand-up comedy, καλό είναι να κάνεις αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, punching up. Δηλαδή, τα βέλη της κωμωδίας σου να στοχεύουν πάντα προς ανώτερες ομάδες. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ εύκολο να βγάλεις χιούμορ κλωτσώντας μια ήδη κοινωνική ομάδα που τρώει ξύλο.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι και κακό. Είναι, όχι κακό, ρε παιδί μου. Είναι, και κοινωνικά δεν έχει προσφέρει κάτι.
0: Ναι, δεν έχει προσφέρει και... κάτι. Σε αυτό έχεις δίκιο.
2: Ναι, και κωμικά όμως είναι μια ευκολία.
0: Ναι, δηλαδή, όχι, καταλαβαίνω από αυτά τι λες.
2: Πλέον να γελάμε με τον ένα, με την άλλη, με το τι φοράει, δες πώς είναι. Δηλαδή, αυτό δεν μου αρέσει αισθητικά σαν άνθρωπο. Οπότε γι' αυτό δεν έχω λόγο.
0: Σε αυτό νομίζω ότι όλοι συμφωνούν έτσι όπως το διατυπώνεις και έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ναι, δηλαδή δεν είναι κακό να προσπαθούμε να ανταλλάξουμε μερικά θέματα. Με κάτι άλλο. Είμαστε άνθρωποι, θέλω να πω, μας ενώνουν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm, mm-hmm. Και δεν χρειάζεται να περιοριζόμαστε σε μια δεξαμενή 5 θεματικών. Ωραία. Και 5 πραγμάτων. Κατάλαβες. Οπότε, επειδή λοιπόν, σαν άνθρωπος, ελπίζω και εύχομαι να μην είμαι κόπανος, δεν αυτολογοκρίνομαι, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχω, ρε παιδί μου, κάποιες τέτοιες θέσεις.
0: Ναι. Ωραία.
2: Ναι,
0: ερώτηση. Το Έλα. Ότι κάνεις αυτό το δύσκολο επάγγελμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή θέλει κείμενα, θέλει εγρήγορση, θέλει παρακολούθηση, θέλει. Δοκιμάζεσαι πάρα πολύ την ώρα που τα λες. Έτσι. Δηλαδή, αν δεχτούμε ότι ένας ηθοποιός δέχεται το μήνυμα από τον θεατή σε βαθμό 1, εσύ το δέχεσαι επί 1000. Δηλαδή,
2: μα είναι άμεσο το feedback. Γελάνε ή δεν γελάνε.
0: Αυτό εδώ. Θέλω να πω ότι αυτό που κάνει η Ήρα Κατσούδα αφαιρεί κάτι από την Ήρα σε επίπεδο καθημερινότητας, δηλαδή έτσι είσαι και στη ζωή σου.
2: Αν αναλώνομαι εννοείς.
0: Όχι. Αν είσαι, ρε παιδί μου, αν ας πούμε με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο χιούμορ αντιμετωπίζεις και την καθημερινότητά σου.
2: Κοίταξε, θα σου πω. Δεν είμαι ψυχαναγκαστικά χαρούμενος όλη μου τη ζωή. Δεν ήθελα να παίζω stand-up. Θα ήταν περίεργο αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να το κοιτάξουμε σίγουρα. Ξέρεις, αυτό το πάμε θετικά. Μ' αρέσει το χιούμορ. Φυσικά μ' αρέσει και να το δέχομαι και να το παράγω. Μου αρέσει. Είναι τρόπο σκέψης. Για μένα πολλές φορές το χιούμορ είναι
0: τρόπος
2: και
0: μια. Ζωής.
2: Είναι και τρόπος ζωής και τρόπος οπτικής και τρόπος να αποφεύγεις καταστάσεις. Mm. Είναι ένας εξαιρετικός μηχανισμός φυγής το χιούμορ. Γιατί εκείνη την ώρα επιλέγεις να δεις ένα πράγμα. Όχι με τη δραματική του ή με την τραγική του μορφή, αλλά με την κωμική του. Πάλι το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Επιλέγεις απλά την οπτική. Στρέφεις γύρω-γύρω και ανάλογα το βλέπεις με διαφορετικές οπτικές. Οπότε το χιούμορ το φέρω μαζί μου σε όλη μου την καθημερινότητα φυσικά. Στη σκηνή είναι πολύ διαφορετικά. Είναι δοκιμασμένο πρώτα απ' όλα. Ενώ ότι άπαξ και είσαι επαγγελματίας και ζητάς ένα εισιτήριο και θα έρθει κόσμος, δεν επαφίεσαι στο τι θα σκεφτείς εκείνη τη στιγμή. Οπότε ξέρεις, είναι όλα δοκιμασμένα. Μετά από χρόνια υπάρχουν, ξέρεις, και τεχνικές. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν τεχνικές. Συγγραφή stand-up. Έχεις τους μηχανισμούς, έχεις όλες τις λειτουργίες που μπορείς να το κάνεις.
0: Αν δεν έκανες αυτό, τι άλλο ήθελες να κάνεις στη ζωή σου?
2: Πάρα πολλά. Θέλω να γίνω ακόμα. Θέλω να γίνω. Δεν κατάλαβα γιατί έχω κλείσει. Θέλω να γίνω πιλότος.
0: Πιλότος.
2: Detective, ναι, βεβαίως. Ναι, θέλω να γίνω. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να κάνουμε μόνο ένα πράγμα.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, σου λέγε Νικολούλη, έλα να με βοηθήσει, θα πήγαινε.
2: Αχ, ήμασταν και στο διπλανό στούντιο φέτος, γιατί γυρνούσαμε και με το εκτός σχεδίου στην ΕΡΤ. Ήμασταν διπλανά ένα στούντιο. Έχω μπει πολλές φορές μέσα κρυφά, μην του το πεις. Λοιπόν, όχι την ώρα που κάναμε εκπομπή. Μπορεί, τι να σου πω. Μ' αρέσουν αυτά. Γενικά, μ' αρέσει να διαβάζω, μ' αρέσει να κάνω. Ας πούμε, ξεπέρυσι ξεκίνησα να ασχολούμαι με την αστρονομία. Όχι αστρολογία, αστρονομία, εντάξει.
0: Ναι.
2: Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να μαθαίνω συνέχεια πράγματα. Οπότε δεν νιώθω ότι ξέρεις, έχω περιοριστεί σε ένα κωμικό περιβάλλον. Και τι θα κάνω μετά όταν μεγαλώσω, θα δούμε.
0: Ωραία. Το ραντεβού λοιπόν είναι για αύριο, 4.
2: Αύριο λοιπόν το βράδυ, στις 9 το βράδυ, είναι συνταράτσι του θέατρου Λαμπέτη.
0: Τέλεια, εξαιρετικά.
2: Θα σας περιμένω να περάσουμε υπέροχα.
0: Τι άλλο θα κάνεις το καλοκαίρι?
2: Τι άλλο θα κάνω το καλοκαίρι? Έχω κάποιες άλλες παραστάσεις, έχω κάποιες μικρές περιοδίες, θα ρίξω λίγο ρυθμούς να σου πω την αλήθεια, γιατί φέτος ο χειμώνας ήταν. Ήμουνα 6 στα 7, 7 στα 7 για μήνες τώρα non-stop. Mm-hmm. Οπότε ίσως λίγο ρίξω ρυθμούς. Ξέρεις, το επόμενο πλάνο, ας πούμε, να τρέχω 20 μέρες το μήνα. Αλλά δεν πειράζει, θα ρίξω λίγο ρυθμούς, λέω. Και ετοιμάζονται έτσι και διάφορα project τα οποία θα ανακοινωθούν στην πορεία. Δεν μπορώ δυστυχώς να τα ανακοινώσω, αλλά θα είναι πολύ όμορφο.
0: Ωραία, πρόσεξε. Όταν με το καλό τα είναι να τα ανακοινώσω, να έρθεις ένα βραδάκι για μια ωρίτσα εδώ να κάνουμε μια.
2: Εννοείται, με χαρά και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει. Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Και εγώ, Δημήτρη.
0: Ήρα Κατσούδα, την ευχαριστούμε πολύ. Το καλοκαίρι αλλιώς. Για σένα το καλοκαίρι αλλιώς πώς θα είναι το ιδανικό αλλιώς καλοκαίρι?
2: Το ιδανικό καλοκαίρι είναι αυτό το καλοκαίρι που κάνεις μέχρι τα 14-15, που είναι 3 μήνες. Αυτό είναι το καλοκαίρι. Μετά δεν έχει. Μετά όσο δουλεύεις, ρε παιδί μου, δεν είναι full καλοκαίρι. Κάνεις ό,τι κάνεις όλο το χειμώνα, απλά με λίγο πιο δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι το καλοκαίρι, το ιδανικό είναι το παιδικό καλοκαίρι. Και μετά στη σύνταξη. Τώρα στο ενδιάμεσο.
0: Συγγνώμη. Μετά στη σύνταξη, λέει. Καλό είναι. Αλλά κάτσε ρε Ήρα. Κάτσε ρε Ήρα. Μετά στη σύνταξη δεν. Δεν είσαι και.
2: Είναι όλο ο χρόνο καλοκαίρι. Σκέψου το.
0: Ναι, δεν είσαι σκοτσονάτο όμω. Εγώ δεν θα είμαι. Δηλαδή. Τι να το κάνει.
2: Και τώρα να σου πω κάτι. Και εγώ τώρα, ωραία, μια χαρά ακμαία. Είμαι πάνω στα ντουζένια, επαγγελματικά σούπερ και όλα αυτά. Το πολύ τρει εβδομάδε θα έχω διακοπέ.
0: Εντάξει, τρει εβδομάδε καλό είναι.
2: Είδες, μπράβο, και είναι πάρα πολύ καλό.
0: Συμβιβασμός ακούγεται αυτό, έτσι.
2: Ο, ναι, όμως ξέρεις πόσο κρατάει ένα καλοκαίρι πλέον, 4-5 μήνες. Άρα στους 4-5 μήνες, άμα φύγει 3 εβδομάδες, δεν λες τι θα κάνω το καλοκαίρι, λες τι κάνω διακοπές.
0: Έβγαλες φράγκα, έτσι, για να 3 εβδομάδες διακοπές, καλό είναι.
2: Δεν σου είπα θα πάω, σου είπα θα κάτσω. Και γιατί δεν κατάλαβα τι ζω, είστε.
0: Όχι, εγώ διόδια στο πορτοφόλι σου, όχι.
2: Τώρα κόθηκα, όχι, όλα είναι νόμιμα, όλα είναι νόμιμα. Σας παρακαλώ, τρεις εβδομάδες θα είμαι σπίτι μου.
0: Παιδί μου, σου είπα, δεν είμαι διόδια στο πορτοφόλι σου, όχι. Απλώς ήθελα να σε πειράξω λίγο. Αγαπημένος προορισμός.
2: Αγαπημένος προορισμός, κοίταξε. Γενικά ταξιδεύω πολύ με τον νόμιμα φράγκα που.
0: Αυτή δεν θα έρθει βράδυ το να κάνουμε εκπομπή, το βλέπω.
2: Λοιπόν, κοίταξε. Ένας από τους πιο outsider αγαπημένους μου προορισμούς που πάω εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι η Ελλάδα τώρα, έτσι. Εγώ πάω σε ένα κάμπινγκ. Μ' αρέσει το κάμπινγκ. Ναι. Και πάω στον ομό Ηλία σε ένα κάμπινγκ από παιδί. Οπότε υπάρχει αυτός ένας προορισμός. Κάνω πολλά ταξίδια και εκτός Ευρώπης τέτοιο φυσικά. Νομίζω ότι είναι πιο φτηνά από Ελλάδα πλέον. Δηλαδή δεν μπορείς να πας στην Ελλάδα κάπου.
0: Ναι, ισχύει πανηγύρι.
2: Οπότε, όχι ειλικρινά δηλαδή.
0: Τι ειλικρινά, παιδί μου, πού ζούμε εμείς.
2: Παιδί μου, η Τανζανία που είχα πάει, μου βγήκε πιο φτηνή από την Κρήτη. Που στην Κρήτη έμενα και σε φίλους. Γι' αυτό σου λέω, δεν συμφέρει. Αλλά γενικά είναι, υπάρχουν αγαπημένοι προορισμοί, είναι αυτοί που δεν δουλεύεις, δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν σε πρίζει κανένας και δεν πειράζει όπου και να είναι.
0: Τέλεια. Μια καλή παρέα.
2: Μια καλή παρέα, αυτό και ηρεμία. Ηρεμία και ύπνος.
0: Λοιπόν, άντε.
2: Και τσίπουρο φυσικά.
0: Σε ευχαριστώ, Ήρα, λοιπόν, μου, να είσαι καλά.
2: Πάρα πολύ.
0: Όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μου.
2: Και σε σένα, Δημήτρη μου, φιλιά. Καλό βράδυ.
0: Χάρηκα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, μου λέει κάτι πολύ σημαντικό εδώ ένας φίλος. Τώρα, φίλος είναι φίλοι, με αυτά τα nickname που βάζετε εδώ, αυτό που λύγει σε 57. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα το κάνουμε αυτό τις επόμενες μέρες, έναν ειδικό να μας εξηγήσει για το καινούριο μονοκλονικό αντίσωμα κατά του καρκίνου που στις κλινικές δοκιμές έχει θεαματικά αποτελέσματα σε διάφορους τύπους καρκίνων, συρρήκνωση έως και εξαφάνιση όγκων. Είναι μια πολύ σημαντική είδηση που παίζει τις τελευταίες μέρες. Θα κοιτάξω τώρα και με τον Θανάση Καραγιάννη που έχει αυτή την πλούσια ατζέντα να μας πει τύπος και τα λοιπά. Λοιπόν, θα υποδεχθούμε σε λίγο, ακομπλεξάριστα, την Μάγδα Βαρούχα και τον Χρήστο Αδαμόπουλο. Νομίζω ότι έχουν φέρει και κιθάρα. Νομίζω. Οπότε ο απέναντι εδώ ο Κωστάκης πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμος. Πρέπει να ανεβοκατεβάσει τα κουμπάκια.
3: Εγώ θα παίξω.
0: Όχι. Να φτάσει ο ήχος γάργαρος. Η κιθάρα, το τραγούδι, τα πάντα. Έτσι. Πάμε.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο κ. Ρούμπιο ρωτήθηκε από την βουλευτή των Δημοκρατικών Ντίνα Τίτους για τις δηλώσεις που είχε κάνει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, σχετικά με μια πιθανή επανένταξη της γειτονικής χώρας στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Μάλιστα πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος θα είναι πιθανότητα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Στη συνέντευξή του στο CNBC ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε τις επιλύουμε. Δήλωσε ότι εναπόκειται στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποφασίσει αν θα χρειαστεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός άσκησε επίσης φοδρή κριτική σε Ευρωπαίους ηγέτες, τονίζοντας όταν πολεμάμε το Ιράν, πολεμάμε και τον δικό σας πόλεμο και ειλικρινά και τον πόλεμο της Ευρώπης. Αποσφάλμα των Αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους, προκλήθηκε η καταστροφή στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ, μεταδίδει το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, με επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης. Το Ιράν αρνείται πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ η χώρα κήρυξε ανεπιθύμητα πρόσωπα δύο μέλη της Ιρανικής Διπλωματικής Αποστολής και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια ενεργοποιεί κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας την εφαρμογή της Εθνικής Ρήτρας Διαφάνειας από την Άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς. Από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, πρόσθεσε. Η Γερμανία πέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει τη θέση του μη μόνιμου μέλου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2027-2028. Στη μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν έναντι της γερμανικής υποψηφιότητας. Για σοβαρή αποτυχία και ισχυρό πλήγμα στη διεθνή εικόνα της χώρας του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης στη Γερμανία. Τον τραυματισμό ενός 50χρονου καβοδέτη προκάλεσε η θράψη πλευρικού κάβου του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου νήσος Ρόδος λίγο πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του από τη λιμάνη της Μυτιλίνης με προορισμό Τυχείο και τον Πειραιά. Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλίνης για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Το νήσος Ρόδος, που μεταφέρει 211 επιβάτες, παραμένει στο λιμάνι της Μυτιλίνης έως ότου δίτης επιθεωρήσει το πλοίο. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικών ωφελούμενων στη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά χρονικής προτεραιότητας έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Στο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού με 42-30 στο ΣΕΦ στον πρώτο τελικό της Greek Basket League. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: σου είναι το YouTube μερικές φορές, τι σου είναι αυτό το κανάλι. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί μας αρέσει πάρα πολύ να προτείνουμε. Και όταν έχουμε να προτείνουμε, κερδισμένοι είστε εσείς, οι ακροάτρες και οι ακροατές μας με κάποιο τρόπο. Γιατί έχει σημασία και εμείς, εντάξει, ένα πρόγραμμα τώρα τόσες ώρες ζωντανό ενός ραδιοφωνικού σταθμού, πάντα υπάρχει χρόνος να ακούμε και άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα που αγγίζουν περισσότερο τις χορδές των νέων. Γιατί να μην αγγίζουν και τις δικές μας. Εγώ πάντως όταν άκουσα την Μάγδα Βαρούχα και τον Χρήστο Αδαμόπουλο, έκλεψα τα τραγούδια, τα έχω βάλει στο αυτοκίνητό μου και τους ακούω.
1: Δεν βάλω συναγερμό.
0: Αυτό είναι νόμιμο ή παράνομο που έκανα.
2: Δεν πειράζει. Μας αρέσουν και τα παράνομα, οπότε.
1: Παρανόμιμο.
0: Έτσι. Και επειδή λοιπόν είδα ότι μας περιμένουν την Παρασκευή σε έναν ωραίο χώρο, μου αρέσει πάρα πολύ η Τεχνόπολη, ακομπλεξάριστα, έστειλα ένα μήνυμα λοιπόν στο Χρήστο και του λέω: υπάρχει ένας τρόπος να σας φωνάξουμε στο στούντιο? Μου απάντησε αμέσως: ναι, πολύ ζεστά και τα λοιπά. Μετά σκέφτηκα ότι μας μένει μόνο η εβδομάδα αυτή που εσείς, λέω, θα έχουν τσέκ στον ήχο, θα έχουν το ένα το άλλο και τα λοιπά. Τα καταφέραμε.
2: Είναι το κερασάκι στην τούρτα τώρα. Είναι υπέροχο γιατί ήμασταν από το πρωί σε πρόβα, αλλά δεν θα μπορούσε να κλείσει καλύτερα το βράδυ αυτό. Οπότε. Χαρά μας και μεγάλη μας τιμή που είμαστε.
0: Καλώς ορίσατε. Ειλικρινά σας βρήκαμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τη Μάγδα είχαμε συναντηθεί, προσπάθησα να θυμηθώ, πρέπει να είναι πάνω από 10-12 χρόνια.
2: Κρύβε χρόνια.
1: Ήμουν τριών, εγώ τεσσάρων.
2: Σιγά εσύ που ήμουν τριών. Είπαμε.
1: Πονάνε, αλήθεια.
0: Δεν μου λες, έτσι είναι.
2: Έτσι είναι, ναι, ναι. Έτσι. Τριών δεν ήταν, σας το υπογράφω. Αλλιώς τώρα θα ήταν 13, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά.
0: Πώς συναντηθήκατε?
1: Τυχαία στον δρόμο, μου έκανε ένα νόημα.
2: Ψηλέ.
1: Μιλάς σε μένα, αλλά μην λέγεις ταξί.
2: Συναντηθήκαμε πολύ. Ήταν τώρα που το κάνω εικόνα, μου αρέσει να μιλάω μεταφορές.
1: Να τονίσεις και ότι δεν ήθελε τη συνεργασία στην αρχή.
2: Πω, το ψέμα τέτοιο.
0: Παιδιά, δεν είναι κακό αυτό.
2: Όχι, όχι. Να σου πω. Σαν τα προξενιά.
0: Έτσι, τώρα του ζήτησε συγγνώμη.
2: Του έχω πει πάρα πολλά πράγματα που το συγγνώμη είναι τίποτα. Okay. Από αυτά τα. Καλά, έχω έρθει μέστρο. Λοιπόν, σαν τα προξενιά κανονικά. Θα πάμε, ξέρω εγώ, το Χρήστο και τη Μάγδα σε ένα τραπέζι φίλοι να τους γνωρίσουμε. Κάπως έτσι λοιπόν μας γνώρισαν τα παιδιά από το γραφείο που συνεργαζόμαστε, η εταιρεία παραγωγής, και είπαν, παιδιά, ο Χρήστος, η Μάγδα, νομίζουμε ότι μπορεί να κάνετε κάτι πολύ όμορφο μαζί, και νομίζω κάναμε, δηλαδή ήταν από τα προξενιά που πέτυχε.
0: Χρήστο, τι ήξερες για τη Μάγδα πριν?
2: Πες αλήθεια.
1: Αλήθεια θα πω, παρόλο που δεν τη δέχεται, τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά πολλές φορές όταν δεν γνωρίζουμε κάτι φταίμε εμείς. Ειδικά όταν ο άλλος απέναντι έχει παρουσία. Απλά επειδή τότε ανέβαζε full, αλλά θεωρώ, με σεβασμό το λέω, ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτά που ανεβάζει έχουν ροή. Τα βλέπει αρκετός κόσμος. Τότε ήταν σε μια φάση που επιδίωκε να τη δουν. Και μου είχε πετάξει κάποια βίντεο της τότε τα οποία δεν θυμάμαι αν ήταν χορηγούμενα.
2: Δεν θυμάμαι καθόλου. Αλλά... Δεν ξέρω, ναι, μου είχε πει ένα κύσει ένα
1: ναι,
2: στο βουνό.
1: Ναι, μου είχε πετάξει ένα βίντεο της και ήμουνα τότε στη φάση του κινητού, όπως και τώρα, αλλά τώρα το χειρίζομαι πολύ για πιο σημαντικά θέματα. Τότε απλά ήμουν αργόσχολος, ο οποίος δεν έκανε κάτι. Και τότε την είχα δει, αλλά μετά που τη γνώρισα, εντάξει. Δημιουργήθηκε μια σχέση η οποία καλώς ή κακώς ανεβαίνει σε εκτίμηση συνεχώς. Από τη δική μου πλευρά.
0: Και αποδοχή από τον κόσμο. Εκεί θα μετρηθούν όλα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν μας νοιάζει η αποδοχή του κόσμου, αλλά δεν την κυνηγάμε κιόλας.
0: Το κρατάω αυτό. Μάγδα, τι ήξερες εσύ για τον Χρήστο?
2: Εγώ δεν ήξερα τίποτα για τον Χρήστο και το λέω με ειλικρίνεια. Δεν παρακολουθούσα γενικά, δεν βλέπω τηλεόραση και δεν ήξερα τα talent show, τι παίζει. Οπότε τον πάταγο που είχε κάνει δεν τον είχα αντιληφθεί.
1: Αχ, πάταγο.
2: Πάταγο έχεις κάνει, γιατί πολλοί κόσμος ήταν στο X Factor, αν δεν κάνω λάθος. X-Factor. Είχε βγει δεύτερος.
0: Το 2022.
1: Μπράβο.
2: Και δεν το είχα δει. Και όταν μου είπαν τα παιδιά από το γραφείο, εδώ κοντά στον Πειραιά, πάρα πολύ κοντά κιόλας, ο Χρήστος είχε κάνει αυτό και αυτό, μπήκα, τον έψαξα, μου άρεσε πάρα πολύ. Από πολλές απόψεις και έβλεπα ότι μπορεί να ταιριάξουν τα χνότα μας από άποψη αισθητικής, μουσικής. Μου άρεσε όλο αυτό που είδα. Και δεν σκέφτηκα μετά τι και πώς. Απλά είπαμε πάμε. Και ταιριάξαμε από την αρχή ότι ούτε ο Χρήστος ήταν πολύ δύσκολος, ούτε εγώ, ρε παιδί μου, αν να ψηρίσουμε τη Μαϊμούτη. Πάμε να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, να τραγουδήσουμε.
0: Να πω μόνο το εξής. Για να μπει και ο τρίτος στην παρέα.
2: Σωστό.
0: Εγώ τη Μάγδα την ήξερα. Και έχω παρακολουθήσει και την πορεία της. Ασχέτως από το αν το ξέρει ή όχι. Εσένα δεν σε ήξερα. Σε είδα στο YouTube. Αλλά πρόσεξε. Μπήκα μετά για να ξέρω ποιον έχω απέναντί μου. Λοιπόν, ξέρουν την εκπομπή τη λέμε ζούμε αληθινά, μιλάμε και αληθινά. Όταν είδα να τραγουδάς το πριν δάκρυσα. Γιατί είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και το είπες μοναδικά. Δεν βλέπω σοου. Δεν βλέπω.
1: Ούτε
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι. Αλλά είπα ότι ήταν μια εξαιρετική στιγμή αυτό η δική σου παρουσία εκεί. Είναι αυτό δίκοπο μαχαίρι για έναν καλλιτέχνη το να αναδειχθεί μέσα από ένα talent show. Και έχει να κάνει με το πώς ο ίδιος τι πορεία θα ακολουθήσει μετά.
1: Το δύσκολο αλλά ταυτόχρονα σε μεγάλο βαθμό έτσι, έχει και μια γοητεία όλο αυτό είναι ότι ο καθένας έχει τη δική του πορεία η οποία δεν προδιαγράφεται από πριν. Δεν είναι ότι διαβάζεις, περνάς ιατρική, γίνεσαι. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, το να μην ξέρεις τι σου ξημερώνει. Εγώ το λατρεύω. Πραγματικά. Μου αρέσουν τα πολύ δύσκολα πράγματα και δυστυχώς για εκείνο θα τα καταφέρω στο τέλος. Αυτό είδα και στο talent show εκείνη την περίοδο, τα οποία εγώ δεν τα εκτιμώ ακόμα. Δεν τα εκτιμώ ακόμα διότι όταν πάω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω μια σοκολάτα, μην την ανοίγω και έχει πατατάκια μέσα. Έχω πληρώσει για κάτι άλλο. Δείχνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι αληθινά. Είναι πλασματικά. Εγώ τα πλασματικά τα αποφεύγω. Αλλά το είδα σαν ένα challenge και πήγα γιατί θεώρησα εκείνη τη στιγμή ότι θα πάρω πράγματα και έτσι έγινε. Θέλω να καταλήξω ότι δεν είναι τι συμβαίνει, είναι πώς το διαχειρίζεσαι. Και εγώ χτίζομαι συνεχώς και θέλω να παίρνω το φως ακόμα και από τα πιο σκοτεινά πράγματα.
0: Μάγδα μου.
2: Ναι.
0: Έχεις συνεργαστεί με κόσμο και κοσμάκι.
2: Ισχύει.
0: Και με λαό επίσης. Νομίζω ότι κομβικό σημείο ήταν το 25.
2: Ήτανε, ναι, ήτανε.
0: Και γιατί ήταν το 25 κομβικό σημείο?
2: Το 25 ήταν μια χρονιά που επί της ουσίας αποφασίσαμε εδώ με τον Χρήστο να κάνουμε, να ρίξουμε, όπως είπε και πριν από λίγο, φως στο σκοτάδι που υπήρχε γύρω μας, καλλιτεχνικά, μουσικά, εγώ τουλάχιστον, και δεν το λέω το σκοτάδι με την κακή έννοια τώρα. Το 25 λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε μια παράσταση και από τα υπόγεια που ξεκίνησε να τη βγάλουμε στο φως, ψηλά, να ανέβει. Αυτό έχει γίνει με πολύ αγάπη, με αρκετή προσπάθεια, με αμοιβαία αισθήματα και σεβασμό κυρίως. Και ναι, το 25, τώρα τι να σου πω, κάποια στιγμή ήρθε ένας άνθρωπος στη ζωή μου, άσχετος, ο οποίος μου είπε, το 24 ήταν αυτό, το 23, μου λέει χρονιά σου, εσένα, γιατί άρχισε και μου λέει κάτι μεταφυσικά, εγώ το κοιτούσα γιατί δεν τα πιστεύω, θα είναι το
0: 25.
2: Θα αρχίσει όλο αυτό που έχεις μέσα σου και μιλούσε ειδικά και γενικά μάλλον, να φωτίζεται το 25.
0: Και του λέω, πόσο διαφορετική σε βλέπω.
2: Δεν ξέρω, έχουμε...
0: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αυτό. Λοιπόν, γιατί ακομπλεξάριστα?
1: Η ιδέα της Μάγδας ήταν.
0: Ωραίο είναι.
2: Χαίρομαι που είναι ίντρικα, ωραίο.
0: Ναι, ίντρικα. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Πέρα από το ότι δεν ξέρουμε να ζούμε ακομπλεξάριστα, δεν το λέμε κιόλας.
2: Ναι.
0: Οπότε εμένα μου έκανε. Γιατί δεν ξέρουμε να ζούμε ακομπλεξάριστα? Κουβαλάμε. Όχι με την έννοια του σκοταδιού, κουβαλάμε ρε παιδί μου πάρα πολλά. Και φαίνεται αυτό. Ξεκάθαρα παντού. Σε οποιαδήποτε πτυχή της καθημερινότητάς μας, δεν θες πολύ. Έτσι. Το ακομπλεξάριστα λοιπόν είναι πολύ ωραίο.
2: Μου ήρθε μια αναλαμπή όταν φτιάχναμε το πρόγραμμα. Ότι θα βάλουμε τα πάντα. Ό,τι μας αρέσει να πούμε, Θα το πούμε. Μπορεί δηλαδή να έχουμε αποφύγει να βάλουμε όπερα, ας πούμε. Που έχουμε αποφύγει. Προς το παρόν. Και αυτό δεν μπορεί να μην έχει ένα τίτλο τόσο αντιπροσωπευτικό. Και μου ήρθε αυτό. Και το άριστα, εντάξει, το είχαμε κάνει στην αρχή με ακόμπλεξ άριστα. Είχαμε βάλει και τη μεσαία παύλα. Εντάξει, το άριστα είναι μια δύσκολη λέξη. Ωστόσο, το ότι τη βάλαμε έτσι να την τονίσουμε λίγο πάλι και αυτό σημαίνει ότι είμαστε ακόμπλεξ άριστοι. Και δεν νομίζω ότι μου ήρθε φλασιά και λέω, παιδιά, έχω το, προτείνω αυτό τον τίτλο σε αυτή την παράσταση, γιατί αυτό είναι. Θα πει ο Χρήστος ότι γουστάρει, θα πω εγώ ότι γουστάρω, θα πούμε μαζί τα δικά μας, θα τα πειράξουμε κιόλας, δεν θα βάλουμε μια σειρά απλά λαϊκό, pop και μπουρμπούρου. Οπότε...
0: Λοιπόν, θέλω να ξαναπώ γιατί κάποιες και κάποιοι μπορεί να άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Μάγδα Βαρούχα, Χρήστος Αδαμόπουλος κοντά μας. Την Παρασκευή μας περιμένουν στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, για μια ωραία αρχή καλοκαιριού.
1: Πραγματικά.
0: Τι είναι κόμπλεξ για σένα, Χρήστο?
1: Το να κολλάει ο ανθρώπινος νους σε κάτι που δεν πρέπει. Θέλω να τα αποφύγω. Νομίζω ότι κάθε μέρα που ξημερώνει αποβάλλω ένα μικρό ποσοστό αυτών. Θεωρώ πως σε λίγο καιρό δεν θα έχω κανένα. Θεωρώ ήδη δεν έχω κανένα. Και αυτό συμβαίνει διότι δεν παίρνω καθόλου σοβαρά τον εαυτό μου. Τον εκτιμώ μεν, για να μπορέσω να τον εκτιμήσουν και οι υπόλοιποι, αλλά μέχρι εκεί. Η μουσική θα υπάρξει και χωρίς εμένα, η ζωή σίγουρα. Οπότε δεν έχω σκεφτεί στο να δώσω έτσι μια τιμολογική έννοια της λέξης κόμπλεξ, και αυτό είναι θετικό από τη μία, διότι σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Ωραία. Μάγδα μου.
2: Εγώ το κόμπλεξ τώρα που το ρωτάς, προσπαθώ να το σκεφτώ με εικόνα και νιώθω ότι είναι ένα τείχος που το βάζουμε εμείς στο δρόμο μας. Ούτε καν εμπόδιο. Είναι τείχος. Α, δεν θα πας από εκεί. Θες να πας. Οπότε θα βάλω εγώ το τείχος μου και για κάποιο λόγο θα επιβάλλω στον εαυτό μου ότι δεν θα πάω, ενώ θέλω. Άρα εγώ πλέον δεν έχω τύχη. Έχουμε, εντάξει, ο καθένας προστατεύουμε τον εαυτό μας από άλλα πράγματα, αλλά τα τύχη αυτά των κόμπλεξ δεν τα έχω. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και, ή τουλάχιστον προσπαθώ, όπως λέει ο Χρήστος, να τα αποβάλω. Γιατί εντάξει, άνθρωποι είμαστε.
0: Ακομπλεξάριστα λοιπόν.
2: Αυτά.
0: Στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Δεν μου λέει, θα πάρουμε μια γεύση. Έλα, έχεις μια κιθάρα μαζί σου.
2: Την έχω εδώ πέρα, αγκαλίτσα.
0: Κούρδισε κανονικά στον αέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Κούρδισα, γιατί με λένε, πώς με λέει ο συνεργάτης μας ο Δημήτρης ο Μπασδάνης.
1: Κουρδιστάν.
2: Όχι, κάτι. Με λέει, έλα, Μπομπ Ντίλαν μου λέει, γιατί ξεκουρδίζεται και δεν την κουρδίζω κατά τη διάρκεια.
0: Όπως κάνετε. Αυτό πρέπει να πειράσει συνέχεια, έτσι.
1: Πολύ λίγα, αλλά λέω.
2: Αλλά λέει καλά, ναι.
0: Μια λέξη είπε τώρα. Λοιπόν.
2: Εγώ σπάω λίγο τα νεύρα εκεί, κάντε αυτό.
0: Καλά, δεν πειράζει. Χρειάζεται και ένα μέτρο.
2: Αυτό.
0: Ένα μέτρο.
2: Λοιπόν, να πούμε με ένα δικό μας τραγούδι, το μοναδικό official τραγούδι που έχουμε κυκλοφορήσει, που λέγεται και τώρα τα δυο μας. Ήταν η πρώτη συνεργασία που είχαμε πριν τα πρώτα μας live που ήταν στο Σταυρό του Νότου.
0: Τέλεια.
1: 2 χρόνια πριν.
2: Σωστά.
0: Εξαιρετικά.
2: Και τώρα τα δυο μας, τι θες να σου πω, πως άλλαξα

0: Πόσο σας ευχαριστώ.
1: Έχει γίνει ένα μαζί μας αυτό το τραγούδι. Να το χωράω, νομίζω.
2: Ξέρετε κάτι, όχι, θα πω. Είναι η τύχη της δουλειάς μερικές φορές. Το ότι είμαι εγώ εδώ και σας βλέπω και σας ακούω και τον τρόπο που κλείνετε τα μάτια σας ή που τραγουδάτε και εκφράζεστε και τα λοιπά και μας το χαρίζετε, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Η τύχη της ζωής, θα έλεγα, θα συμπληρώνω.
2: Ναι, επειδή είπες για τον τοίχο πριν.
3: Ναι, ναι.
2: Να κρατήσω τα τοίχη και πάμε στην τύχη.
3: Ωραία, μ' αρέσει.
2: Πότε σου χαμογέλασε μέχρι τώρα? Στο το Χρήστο ρωτάω.
1: Στα επαγγελματικά,
2: ναι, στα επαγγελματικά.
1: Με τη Μάγδα μου χαμογέλασε. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ

0: Okay,
1: σου δίνω χρόνο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι κοντά μας η Μαρία Γιώργαρη. Πάμε, πλησιάζει 10.30. Εξαιρετικά περνάμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3, γιατί έχουμε το ραντεβού της Παρασκευής στην Τεχνόπολη. Πάμε.

Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πύραυλο. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Τασνί, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Στην αναγνώριση ότι η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παραλληλά, ο κ. Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η Γερμανία πέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2027 και 2028. Η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν εναντί της γερμανικής υποψηφιότητας. Σε πίστα είχαν μετατρέψει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών δύο οδηγοί 32 και 25 ετών. Εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 32χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τρίτη αναστολή, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ Τετάρτης, εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3, παρεούλα μέχρι τις 11 με μια πολύ ωραία παρέα. Ακομπλεξάριστα λοιπόν, Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος μας περιμένουν στην Τεχνόπολη την Παρασκευή το βραδάκι. Ωραία έναρξη καλοκαιριού. Ο χώρος είναι μοναδικός, προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα εισαγωγική μέχρι τώρα. Δεν θα προλάβουμε να πούμε αυτά που θέλω, αλλά δεν πειράζει. Τα παιδιά ξανάρθουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, ερώτηση. Έχουμε μείνει στην τύχη. Μας είπε ο Χρήστος τι θεωρεί τύχη μέχρι τώρα στα επαγγελματικά. Μάγδα μου.
1: Μεγάλη μου χαρά αυτό που λέει ο Χρήστος και το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές το πόσο καθένας εκτιμάει τον άλλον και πόσο έχει βοηθήσει. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Χρήστος σε πάρα πολλά πράγματα. Και νιώθω και εγώ τυχερή που τον έχω, που έχει έρθει στη ζωή μου σε αυτή τη φάση.
0: Τι κομμάτι

0: του εαυτού σου σου έβγαλε επαγγελματικά?
1: Το ακουμπλεξάριστο αυτό. Το κάποια πράγματα που ας πούμε...
0: Δεν θα δοκίμαζες.
1: Θα δοκίμαζα. Βασικά θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω, αλλά κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις, είναι αυτό που θες να κάνεις ένα βήμα και δεν το κάνεις. Για τα τείχη που λέγαμε, για χίλιους δυο άσχετους λόγους που δεν υπάρχουν καν. Και έρχεται ένας και σου κάνει έτσι, σε ακουμπάει, και είναι σαν να σου βάζει τούρμπο, ξέρω εγώ, και φεύγεις με τα χίλια. Αλλά γενικά θεωρώ ότι σε όλη μου τη ζωή έχω σταθεί τυχερή. Λένε ότι γεννιέσαι περίπου τρεις φορές την ίδια στη ζωή, πεθαίνεις και γεννιέσαι με διάφορα συμβάντα που σου συμβαίνουν. Οπότε εγώ θεωρώ ότι από όταν γεννήθηκα έχω σταθεί τυχερή για πάρα πολλά πράγματα. Τώρα αυτή είναι νομίζω μάλλον η τρίτη φορά και ο Χρήστος έχει συμβάλει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
0: Τι μοναδικό έχει πάνω η σκηνή που δεν το έχει ένα ηχογραφημένο τραγούδι?
1: Και τι δεν έχει... Καταρχάς, είναι σαν, εγώ τουλάχιστον το βλέπω σαν να πετάω, είμαι σε άλλη διάσταση. Είναι σαν να παίζεις ένα video game, σαν να είσαι σούπερ ήρωας. Εμένα μου βγάζει υπερδυνάμεις. Είναι σαν να χάνομαι, δεν ξέρω, είναι λυτρωτικό. Είναι αυτό, σαν να παίζεις σε πίστα, που εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής, είσαι σούπερ ήρωας. Και τα συναισθήματα για μένα είναι οι πιο μεγάλες δυνάμεις που μπορούμε να έχουμε. Οπότε είναι στα χέρια μας και στη φωνή μας και στην ψυχή μας. Άρα...
0: Χριστό.
2: Το πρώτο πράγμα που έτσι μου έρχεται να απαντήσω είναι το προφανές ότι έχεις μία αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Αλλά η έξτρα σκέψη που κάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να έχει στην τσέπη του 20 ευρώ και έχει διαθέσει τα 15 για να σε δει. Και είναι πολύ σημαντικό η αλληλεπίδραση με το συγκεκριμένο κόσμο. Mm-hmm. Και αυτός ο κόσμος σε θαυμάζει για κάτι το οποίο είναι σπουδαίο και όλη αυτή έτσι η σχέση που δημιουργείται είναι huge. Πιστεύω είναι και αληθινή. Οπότε εκείνη τη στιγμή κάτι δίνουμε σε αυτόν τον κόσμο και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
0: Εσείς τι παίρνετε?
2: Ζωή. Εμείς παίρνουμε ζωή. Δεν ξέρω αν είμαστε γεννημένοι για αυτό. Δείχνουμε ότι είμαστε γεννημένοι για αυτό. Και είμαστε στην θέση, ευχάριστη σίγουρα, δύσκολη επίσης, να το υποστηρίξουμε. Οπότε με μια λέξη θα πω, παίρνουμε ζωή.
0: Το ότι η μουσική, είπες πριν, σου ήρθε... Εν τω μεταξύ, είχα διαβάσει, μ' αρέσει που είχα διαβάσει. Ξέρεις, τώρα με έχεις συνεπάρει και εμένα η κουβέντα και λέω άλλα πράγματα. Έτσι πρέπει.
1: Λοιπόν,
0: το ότι η μουσική, είπες ότι ήρθε κάπως πιο ξαφνικά σε αυτό που... Γιατί ήρθε με την έλευσή σου στην Αθήνα, ήταν το talent show και τα λοιπά και τα λοιπά. Έκανες κάτι άλλο πριν? Ήθελες να κάνεις κάτι άλλο?
2: Κάνεις πολλές φορές πράγματα άσχετα για να επικεντρωθείς στο στόχο σου.
0: Α, ωραία. Το χτίζει δηλαδή με κάποιο τρόπο.
2: Έχτιζα τα γύρω-γύρω τα οποία δεν μπορούσα να αποφύγω για πολλούς λόγους, έτσι ώστε να φύγουν από τη μέση και να επικεντρωθώ στο βασικό μου στόχο. Η μουσική υπάρχει από την πρώτη μέρα που έτσι θυμάμαι τον εαυτό μου. Πολύ πιθανό γιατί ήμουν καλός εκεί, πολύ πιθανό γιατί δεν ήμουν σε τίποτα άλλο. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και σιγά-σιγά άφησα πίσω τις σπουδές που έχω κάνει στην Πάτρα και το φανταρικό μου και όλα και ήρθα στην Αθήνα. Με λευκό χαρτί, καμία υποχρέωση πίσω, και ξεκίνησα να γράφω ένα ταξίδι το οποίο θεωρώ δεν έχει πάει ούτε στη μέση.
0: Ε, καλά, κάτσε, ηρέμησε.
1: Ποια μέση?
0: Ποια μέση?
2: Έχει πιάσει και μέση.
0: Να σου πω, αν στην ηλικία σου το βλέπεις έτσι, περίμενε, μην βιάζεσαι.
2: Όχι, όχι, ναι, δεν είναι.
0: Πόσο είναι το παιχνίδι, λέει, γιατί εσύ βλέπεις, εγώ δεν βλέπω.
2: Το παιχνίδι είναι 71-68. Θα μας βγει η ψυχία.
0: Έχω κάτσει πλάτη γι' αυτό. Τι είσαι εσύ?
2: Είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι, εντάξει. Σε λάθος σταθμό ζει.
1: Ναι, ναι. Εγώ ας μιλήσω για την μάνα.
0: Μάνα, κάτσε εδώ.
2: Σε σωστή περιοχή όμως.
0: Αυτό είναι. Έχεις σπουδάσει οικονομικά? Τι?
2: Έχω σπουδάσει οικονομικά στην Πάτρα.
0: Γιατί οικονομικά?
2: Δεν με ενδιαφέρει τίποτα, ούτε οικονομικά.
1: Μια χαρά.
2: Είναι άσχημο το να πω ότι έκανα το χατήρι των γονιών μου.
0: Πάρα πολύ.
2: Αλλά δεν μπορώ να πω στα 15 μου, στα 13 μου, στα 10 μου που τους έλεγα να πάνε να γίνουν τραγουδιστής ότι δεν μ' αρέσει η γνώμη σας ότι σπούδασε και κάτι. Εντάξει, είναι ένα στερεότυπο της κοινωνίας, αλλά εγώ ένιωσα ότι έτσι αυτοί θα είναι πιο σίγουροι. Mm-hmm. Και τους έγινε το χατήρι.
0: Μάγδα.
1: Εγώ τι πως ξεκίνησα, ήμουν 9 και γέρασα.
0: Και δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν.
0: Εδώ μιλάει η εμπειρία.
1: Εμένα ήταν πάντα στη ζωή μου μουσική. Πάντα. Πάντα ήξερα ότι με κάποιον τρόπο η μουσική θα με βγάζει στην επιφάνεια. Θεωρώ ότι για μένα, και το έχω πει και θα το λέω, είναι ψυχοθεραπεία. Οπότε η μουσική για μένα είναι η οικογένειά μου, είναι η ζωή μου, είναι η φίλη μου, είμαι εγώ, είναι ο γάμος μου, είναι τα παιδιά μου, είναι τα πάντα. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου και κάνω πάρα πολλά πράγματα. Έχω δουλέψει και δουλεύω πάρα πολύ. Έχω σπουδάσει 2-3 πράγματα. Μου αρέσει να μαθαίνω. Μου αρέσει να μην βάζω όρια στη ζωή μου και σε αυτά που κάνω. Όντως ασχολούμαι με τη Φόρμουλα 1 που είπε εκεί εδώ ο φίλος μου. Ισχύει, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσουν και εμένα τα δύσκολα πράγματα. Αλλά πάντα μέσα σε όλα αυτά, αυτό που θα λυτρώνει την ψυχή μου θα είναι η μουσική, με κάθε τρόπο. Είτε γράφω τραγούδια, είτε τραγουδάω, είτε βρίσκομαι στη σκηνή, είτε στο στούντιο.
0: Ποιο θεωρείτε καλό, εντός εισαγωγικών, θεατή, ακροατή σε μια ζωντανή σας εμφάνιση?
1: Καλό.
0: Καλό, δηλαδή, να, ας πούμε, στο θέατρο μπορεί να είναι αυτός που θα είναι ανοιχτός να δεχτεί το μήνυμα του κειμένου, λέω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σε εσάς, σε μια ζωντανή εμφάνιση, ποιον θεωρείτε καλό ακροατή και θεατή σας?
1: Πιστεύω αυτός που, τουλάχιστον για εμένα, θα είτε τον κοιτάξει στα μάτια και θα σε βλέπει, θα σε παρακολουθεί. Εγώ πολλές φορές νιώθω αμήχανα όταν με κοιτάνε στα μάτια και με καρφώνουν, γιατί νιώθω ότι του ανήκω αυτόν τον άνθρωπο και πρέπει να τον κάνω εκείνη τη στιγμή. Μ' αρέσει, αλλά κομπλάρω και λίγο. Είναι ένα φλερτ. Οπότε λέω, κάτσε, αυτός ο θεατής για μένα, και μπορεί και να μιλάει. Μπορεί να μιλάει με τους φίλους του, ενώ δεν έχει να κάνει, γιατί πολλές φορές, ειδικά στους χώρους που παίζουμε, okay, είναι κέντρα που θα μιλήσεις, δεν είναι θέατρα. Αυτός δηλαδή ο άνθρωπος που είτε θα ησυχάσει όταν καταλάβει ότι ένα τραγούδι είναι για να ακουμπήσει την ψυχή του και την ψυχή μας, ή είναι για να χορέψουμε. Αυτό, δηλαδή αυτό που λέει και ο Χρήστος, η αλληλεπίδραση. Αυτός που θα μπορέσει λοιπόν να γίνει ένα με εμάς. Mm-hmm. Εγώ παίρνω, είτε έχουμε έναν άνθρωπο από κάτω είτε χίλιους, παίρνω τρομερή ενέργεια και μου αλλάζει όλη την ψυχολογία στη σκηνή.
0: Χρήστος.
2: Εγώ δεν το έχω σκεφτεί, αλήθεια είναι αυτό. Μου είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι έρχονται να με δούνε. Δεν μπορώ να το διανοηθώ καθόλου, πραγματικά. Σίγουρα όμως έχουμε δει και άτομα τα οποία είναι λίγο, δεν δείχνουν σεβασμό τόσο πολύ. Έχονται να φωνάξουν, μπορεί να τραγουδάμε και να είναι στο κινητό. Τότε γιατί ήρθες, ξέρω. Mm. Αυτό, αλλά δεν ξέρω, οι θεατές είναι λίγο...
0: Καλά κάνεις και το λες.
2: Ναι, είναι λίγο σαν παιδιά μας οι θεατές.
0: Καλά κάνεις και το λες.
2: Είναι
0: καλά κάνεις
2: σαν...
0: και το λες, γιατί όντως ισχύει. Και είναι και εκνευριστικό και για τους άλλους που έχουν έρθει για να είναι εκεί.
2: Ναι.
0: Για να μπαίνουν κιόλας στο ίδιο το τσουβάλι, έτσι.
2: Δεν με ενοχλεί πάντως εμένα κάτι. Τέτοιες καταστάσεις θεωρώ ότι ενοχλούν τους ίδιους σε χρόνο μελλοντικό που θα το σκεφτούν, αν το σκεφτούν. Εμένα δεν με ενοχλεί κάτι γενικά. Ο καθένας, στα εισιτήρια που πουλάμε, δεν λέει δίπλα συμπληρώσε το χαρακτήρα σας. Έχει την τιμή.
1: Βάλτε τι καν μιλάτε.
2: Έχει την τιμή.
0: Εν τω μεταξύ, είναι από εκεί που είναι και μιλάει σαν κριτικός.
1: Ναι.
0: Έτσι, μιλάει λίγο σαν κριτικός.
2: Κριτικός θεάτρου. Θα μπορούσα να είμαι κριτικός θεάτρου πάντως.
0: Έτσι, μιλάει λίγο σαν κριτικός.
2: Α, κριτικός αυτό, όχι από την Κρήτη.
0: Κριτικός από την Κρήτη.
2: Άρα, κριτικός θεάτρου και αστείο.
0: Κριτικός από την Κρήτη. Κριτικός από την Κρήτη. Έτσι, με αυτή την έννοια. Το μέλλον πώς το σκέφτεσαι?
2: Καθόλου.
0: Καθόλου, είσαι του τώρα.
2: Δεν σκέφτομαι τίποτα το οποίο δεν γνωρίζω πώς θα έρθει. Είμαι του παρόντος και μόνο. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Το μέλλον είναι εκεί για να μας εκπλήσει πάντα. Δεν θα κάνω το χατήρι αυτό σε κανέναν. Είμαι του παρόντος, με γνώμονα πάντα το παρελθόν. Χτίζω στο παρόν για ένα καλύτερο μέλλον. Mm-hmm. Αλλά μ' αρέσει το παρόν πάρα πολύ. Μ' αρέσει, τον τελευταίο καιρό άρχισε να μην κοιμάμαι καθόλου.
1: Έχω κολλήσει.
2: Κάθε λεπτό που περνάει και...
0: Θεωρείς τον ύπνο χάσιμο?
2: Θέλω να κάνω πράγματα. δεν ξέρω, δεν βιάζομαι για κάτι, δεν με κυνηγάει κανείς, αλλά θεωρώ ότι, ναι, τα πάντα, εδώ, κάνω αυτό, είμαι πολύ της σκέψης, πάρα πολύ, με τις πράξεις πάρα πολύ, και όσο περνάω καιρό σε δουλεύω όλο και περισσότερο. Άμα μπορώ να με κοιμάμαι είναι ευχάριστο. Όσο κουράζομαι, ξεκουράζομαι παράλληλα.
1: Εγώ δεν κοιμάμαι σίγουρα.
0: Γιατί ρε παιδιά?
1: Εγώ δεν κοιμάμαι τα τελευταία 8 χρόνια σίγουρα. Αλλά
2: έχει κουνούπια σπίτι μου, έχει πήγε.
1: Μιλάμε, ξέρω εγώ, το βράδυ. Και εγώ έχω σηκωθεί, έχω στείλει στις 15 συνομιλίες, γιατί έχουμε λόγω των project και ο Χρήστος και εγώ είμαστε παντού. Παντού, καλημέρα, καλημέρα, από τις 6 ώρα. Ποια ήταν η αρχική ερώτηση, γιατί το γυρίσαμε στον ύπνο.
0: Πώς σκέφτεσαι στο μέλλον?
1: Α, ωραία. Λοιπόν,
0: θα σου πω.
1: Εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένη. Η ευτυχία είναι πάρα πολύ δύσκολο και μεγάλο πράγμα να το πεις. Και θα το πεις αφού το έχεις βιώσει. Γιατί δεν λες, εγώ τουλάχιστον δεν έχω πει πολλές φορές στη ζωή μου ότι είμαι ευτυχισμένη, παρόλο που είπα ότι έχω κάνω πολλά πράγματα.
0: Γιατί η ευτυχία τρομάζει? Δεν τη διαχειρίζεται εύκολα κανείς? Τι έγινε?
1: Ξέρεις τι, η ευτυχία, τουλάχιστον για μένα, γιατί αυτό τα συναισθήματα ο καθένας τα βιώνει τελείως διαφορετικά, είναι να νιώθεις πλήρης. Το να νιώθεις πλήρης με τον εαυτό σου, εγώ το βιώνω πρώτη φορά στη ζωή μου.
2: Και εγώ το ίδιο, να συμπληρώσω.
1: Οπότε, ναι, κοιτάω το μέλλον. Είμαι και εγώ πολύ, θέλω να ζω το τώρα. Μάλιστα ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι το «Σήμερα, η ζωή μας όλη σήμερα» του Σπανουδάκη. Mm-hmm. Και με συγκινεί πάρα πολύ. Κάποτε το είχα τραγουδήσει. Και είναι αυτό. Δεν ξέρεις τι θα περάσουμε αυτή την πόρτα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Οπότε δεν θέλω να καίω το κεφάλι μου. Δεν λέω να μην βάζω στόχους ή όνειρα. Γιατί στο όνειρο έχουμε δικαίωμα να φανταστούμε το οτιδήποτε. Okay. Δηλαδή, απλά πράγματα, όχι μόνο με τη μουσική. Τα σκέφτομαι, τα αρωματίζομαι, τα λιγουρεύομαι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ζω για να πω ότι θα γίνουν αυτά, Σονικεντέ. Θα γίνουν. Αν είσαι καλά μέσα σου, αν νιώθεις δηλαδή ότι όλα αυτά δεν τα έχεις ανάγκη να είσαι ευτυχισμένος, αυτά σε έχουν, θα έρθει. Οπότε βασική μου προτεραιότητα είναι να είμαι καλά. Αυτό. Τώρα και αυτό δεν το εξασφαλίζει. Μπορεί κάτι να γίνει αύριο και να μην είσαι.
0: Καλά. Ισχύει. Πανηγυρικά για όλους. Να ζητήσω μια χάρη.
1: Ναι.
0: Να πούμε ένα τραγούδι τώρα και ένα στο τέλος. Είναι δύσκολο πολύ?
1: Όχι, τι να πούμε όμως.
0: Τι τραβάει ορεξής?
1: Μην νομίζετε ότι παίζω και τόσο καλή κιθάρα.
0: Καλά, δεν έχει σημασία.
2: Το έχουμε καταλάβει. Να συμπληρώσουμε.
1: Τρίγκι τόσα χρόνια. Περίμενε, τι να πούμε το
0: Wicked.
1: Α, ναι, θα μπορούσα. Α, μπράβο.
0: Πρίστηκε Σαββατοκύριακο.
1: Να πούμε επίσης ότι μας έχει βοηθήσει πολύ στις διασκευές και στην παραγωγή τους και στη σκέψη και στην απόδοση ο Δημήτρης Μπασδάνης, που είναι ο παραγωγός μας και μαέστρος μας.
0: Να, ας πούμε, τι μπορεί να είναι τύχη,
1: ναι,
0: για
1: αυτό,
0: να
1: είναι
0: καλλιτέχνη,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι. Η ομάδα.
1: Η ομάδα,
0: η ομάδα, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Σοβαρό.
0: Γιατί μπορεί μια ομάδα να σηκώνει και το τυχαλάκι μερικές φορές. Έτσι.
1: Σωστό, ναι, εννοείται. Και πολλές
0: φορές. Και να επηρεάζει με κάποιο τρόπο.
1: Πολλοί από τους συνεργάτες μπορεί να σε επηρεάσουν αρνητικά. Συγγνώμη από το κουνά αυτό λίγο εδώ πέρα. Σαν μπάλα είναι, αυτή που θα χάσετε.
2: Έχει γιούμορ.
1: Ωραία.

0: Ωραία.
1: Ωραίο.
2: Επειδή προφανώς και απευθύνεστε και σε νέους ανθρώπους.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους.
2: Ναι, σε όλους.
0: Και πολύ νέους. Και πολύ μεγάλους όλους.
2: Επειδή είστε και νέοι όμως, ερώτηση. Λέμε πάρα πολλά για αυτή τη γενιά. Εγώ τη χαίρομαι και τη ζηλεύω. Όχι για τα χρόνια που έχει μπροστά της. Για το ότι μπορεί και βλέπει τη ζωή όπως δεν την είδαμε εμείς ως γενιά. Εγώ. Γιατί εμείς ξεκινήσαμε σε μια δουλειά, σε αυτό μείναμε. Τώρα τα παιδιά μπορεί να αλλάζουν δουλειές πιο εύκολα. Μπορεί να σηκώνονται να φεύγουν από δουλειές γιατί θέλουν μια άλλη ποιότητα στη ζωή τους. Πώς τη βλέπετε εσείς αυτή τη γενιά?
0: Τη γενιά που πιάνει και εμάς τη νεότερη.
2: Πάρα πολύ να μπορούσα να μοιραστώ την Παρασκευή το βράδυ με αυτή τη γενιά, ειλικρινά το λέω. Τους χαίρομαι πάντα όταν τους βλέπω σε live.
0: Υπάρχει ανεμελιά. Υπάρχει ανεμελιά και εγώ το χαίρομαι αυτό και επηρεάζουμε και από τους μικρότερους. Όμως, όπως καλή ώρα τον κύριο. Υπάρχει ανεμελιά, υπάρχει ελευθερία. Εντάξει, θεωρώ ότι η ελευθερία χωρίς όρια δεν κάνει καλό.
2: Καλά, προφανώς.
0: Οπότε,
2: αυτό δεν έχει γενιά.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Οπότε το ότι ζούνε τη στιγμή, αυτό που λέμε, είναι υπέροχο. Το ότι καλώς κακώς η εξέλιξη της επικοινωνίας έχει πάρει και ένα άλλο ρόλο. Αν τον διαχειρίζονται και βάζουμε μέτρο σε αυτό εδώ, στο κινητό, στη τηλεόραση, βοηθάει πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε βλέπω μια γενιά έτοιμη να ορμήξει σε λίγα χρόνια. Θα πάρει τους μεγαλύτερους και εμάς η μπάλα πολύ άσχημα. Και θα ενώ με την καλή έννοια, το άσχημα με την καλή έννοια. Ναι. Και θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές. Έρχεται, θεωρώ, μια τρομερή επανάσταση. Απλά αυτό. Θεωρώ ότι το πλήθος πρέπει και λίγο κάπως να μαζεύεται για να μην γίνονται πράγματα κακά. Αλλά έρχεται πολύ δυναμικά και επίσης μιλάει, θα τοποθετηθεί. Δεν θα κλείσει το στόμα του από πολύ σοβαρά πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνία. Κάποιο παιδάκι να δεχτεί bullying για τον οποιοδήποτε λόγο, θα μιλήσουν πια τα παιδιά. Θα μιλήσουν, θα βγάλουν τα βάσανά τους, θα πούν αυτά που τους ενοχλούν. Και αυτό είναι υπέροχο. Όταν ζεις από μικρός ελεύθερος,
2: αγκομπλεξάριστα.
0: Όλο το μέλλον είναι και για σένα.
2: Χριστό.
1: Εγώ, όπως είπα και πριν, πολλές φορές δεν είναι τι μας συμβαίνει, είναι πώς το διαχειριζόμαστε. Κάθε τι έχει μια θετική και μια αρνητική χρειά. Και είναι έτσι, δεν είναι ότι πρέπει να χρυσώσουμε το χάπι μας, ότι πάθαμε κάτι αρνητικό, πρέπει να βρούμε το θετικό. Θέλω να καταλήξω με αυτό στο ότι η κρίση πριν 15 χρόνια δημιούργησε κατάλοιπα, ακόμα την περνάμε και την περνάμε ίσως όχι επειδή την αξίζουμε, αλλά επειδή μας έχουν συνηθίσει σε αυτήν. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η κρίση δημιούργησε στις νέες γενιές, οι οποίες ήρθαν από τους γονείς, αυτά έχουν έρθει από τους γονείς, πώς έχουν μεγαλώσει τα παιδιά, μια ελευθερία. Δεν υπάρχει αυτό που φαντάζομαι, γιατί δεν ζούσα πιο παλιά, που υπήρχε ότι τελείωνε το λύκειο να μπει στο δημόσιο, π.χ. λέω τώρα. Τώρα είμαστε πολύ πιο ελεύθεροι. Είμαι ένα τέτοιο παιδί, το οποίο πριν 30 χρόνια δεν ήταν εύκολο να πει στους γονείς σου να γίνεις τραγουδιστής. Οπότε αυτή η κρίση θεωρώ ότι εκτός από όλα τα αρνητικά που έφερε, μας έφερε και μια ελευθερία, την οποία τη βλέπουμε τώρα στη νέα γενιά. Εγώ δεν λατρεύω γενιές, λατρεύω τους ανθρώπους γενικότερα. Θεωρώ ότι μπορώ να πάρω πράγματα από τον καθένα, πραγματικά από τον καθένα, και γι' αυτό απευθύνομαι και σε όλους, όπως θέλω να μου απευθύνονται και όλοι σε μένα.
2: Επειδή τελειώνουμε, να πω κάτι ως διαπίστωση. Και επειδή έχω κάνει χιλιάδες συνεντεύξεις, χιλιάδες, στην κυριολεξία ώρες, ατελείωτες. Να σας πω γιατί μου άρεσε η βραδιά. Γιατί είχα δύο ανθρώπους που είναι αυτάρκης με την έννοια τους αρκεί που κάνουν με πάρα πολύ αγάπη αυτό που κάνουν. Εγώ αυτό το θεωρώ το μεγαλύτερο εφόδιο για τα επόμενα βήματα ενός ανθρώπου. Και το χάρηκα γιατί δεν άκουσα ξύλινα λόγια που πολλές φορές ακούω αποφτασμένους.
1: Mm. Ναι, ναι.
2: Γιατί εκεί μπαίνει και ένας άλλος ρόλος. Έτσι. Τις δεύτερες σκέψεις του, τι θα πω, τι θα κάνω, τι θα δείξω και τα λοιπά. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνάντηση.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Το ραντεβού λοιπόν είναι στην Τεχνόπολη. Μακάρι να προλάβει να καθυστερούσατε λιγάκι με κάποιον τρόπο τη βραδιά εκείνη, να προλάβω αλλά τίποτα.
0: Θα το φτιάξουμε κάπου, θα βρεθούμε. Θα κάνουμε live session εδώ.
2: Λοιπόν, ακομπλεξάριστα. Μάγδα Βαρούχα, Χρήστος Αδαμόπουλος. Καλοκαίρι.
0: Ξεκινάμε μετά την επόμενη εβδομάδα από την επόμενη εβδομάδα. Παίζουμε Σέρες, Κύπρο, Χαλκίδα, δεν θυμάμαι.
2: Φανταστείτε και πόσα ανάγκη το έχουν και εκτός Αθήνας.
0: Μας στέλνουν πάρα πολλά μήνυματα.
1: Εμείς να δεις.
0: Πάρα πολλά μήνυματα. Και είναι υπέροχο έξω όταν βγαίνουμε. Και, δηλαδή, εκλαμβάνουμε τόση έτσι, αγάπη και ζεστασιά. Και ό,τι μας στέλνουν, τα βλέπουμε όλα εντωμεταξύ, και ο Χρήστος και εγώ. Και προσπαθούμε να πηγαίνουμε σε μέρη που μας λένε. Ξανά και ξανά και ναι, είναι φοβερή αυτή η σύνδεση με τον κόσμο.
2: Απλώς επειδή δεν ξέρω τι πώς και τα λοιπά, παιδιά, να σηκώνετε βίντεο.
1: Εννοείται, έτσι. Σε αυτή την εποχή ζούμε.
2: Να βάζετε αβέρτα.
0: Βάζουμε.
2: Να βάζετε αβέρτα. Δεν θα κλείσουμε με κάτι.
0: Λοιπόν,
2: τι?
0: Λοιπόν, να προτείνω κάτι.
2: Δεν πες.
0: Πώς μας...
2: Αλλά κάτι πολύ σύντομο.
0: Πολύ σύντομο.
2: Πόση ώρα?
3: Καλύτερα να παίξουμε αυτό για να γίνει αλλαγή.
2: Γιατί αλλαγή? Άσε μας τώρα, μην το χαλάσεις. Έλα. Λίγο.
0: Νομίζω ότι από εδώ
2: ένα ρεφρενάκι, ρε παιδί.
0: Ίσο τελευταία.

0: Την έγραψε στο δικό με μπογιά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον δερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πύραυλο. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Τασνίπ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα σε λιβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι, είπε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Ο Αραγτζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα, σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ απέναντι στην Χεζμπολάχ. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε τις επιλύουμε. Δήλωσε ότι εναπόκειται στον Αμερικανό Πρόεδρο να αποφασίσει αν θα χρειαστεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός άσκησε επίσης φοδρή κριτική σε Ευρωπαίους ηγέτες, τονίζοντας ότι όταν πολεμάμε το Ιράν, πολεμάμε και τον δικό σας πόλεμο και ειλικρινά και τον πόλεμο της Ευρώπης. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότητα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια ενεργοποιεί η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας την εφαρμογή της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής από την άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς. Από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, πρόσθεσε. Η Γερμανία πέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει τη θέση του μη μόνιμου μέλου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2027-2028. Στη μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν εναντί της γερμανικής υποψηφιότητας. Για σοβαρή αποτυχία και ισχυρό πλήγμα στην διεθνή εικόνα της χώρας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωση στη Γερμανία, επισημένοντας τη χρονική στιγμή, την ώρα που η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στην Ουκρανία και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε πίστα είχαν μετατρέψει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών δύο οδηγοί 32 και 25 ετών. Εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 32χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τριετή αναστολή, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου. Στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Παρασκευή. Η σειρά θα μεταφερθεί στο ΑΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Τελείωσε ο αγώνας, κυρίες και κύριοι, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού και πήρε το προβάδισμα στους τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητού Ελλάδος. Στο μπάσκετ, σημείο καμπής ήταν το φάουλ που σφύριξαν οι διαιτητές σε βάρος του Ναν υπέρ του Φουρνιέ, σε μια φάση όπου ο παίκτης του Παναθηναϊκού δεν αγγίζει σχεδόν καθόλου τον παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος εκβιάζει την προσπάθεια και τελικώς αστοχεί. Οι διαιτητές είδαν φάουλ, οι δημοσιογράφοι που περιέγραφαν στην τηλεόραση δεν σχολίασαν και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε μια ανάσα 2 πόντων από 2 ελεύθερες βόλες και έληξε ο αγώνας. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τους δρόμους γύρω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας? Η γνωστή κόλαση. Όπου κι αν είστε, θα παραμείνετε μποτιλιαρισμένοι, διότι έχουν σταθμεύσει παντού οι φίλοι του Ολυμπιακού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η τροχιά για ένα ακόμη βράδυ δεν έκανε τη δουλειά της εδώ, στο κέντρο του Φαλήρου, σε ένα κομβικό οδικό άξονα, με αποτέλεσμα να μποτιλιάρονται όλοι γύρω, όλοι όσοι άνθρωποι έχουν και κάποιες άλλες δουλειές, διότι πρέπει να τηρηθεί το έθιμο να πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους οι φίλοι του Ολυμπιακού και να τα παρκάρουν όπου να είναι, όπου βρουν ελεύθερο χώρο. Πρόβλημα αυτό μεγάλο και πρόβλημα επίσης και για το Δήμο Φαλήρου, πρόβλημα και για την κυβέρνηση και την ελληνική αστυνομία που δεν κάθεται να εφαρμόσει τον νόμο και να πει: παιδιά, από τη στιγμή που παρκάρετε παντού, πάνω σε όλα τα πεζοδρόμια, σε ό,τι υπάρχει, θα πρέπει να τηρηθεί και ο νόμος και να επιβληθούν να κοπούνε κλείσει. Αλλά αυτό δεν προβλέπεται από ό,τι φαίνεται όταν παίζει αγώνα ο Ολυμπιακός εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αισιοδοξούμε πως όταν θα γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού σε αντίστοιξη στον Ελαιώνα, εκεί τα πράγματα θα είναι οργανωμένα τόσο πολύ που δεν θα χρειάζεται να πάρει κανείς το αυτοκίνητό του για να φτάσει, διότι θα πηγαίνουν όλοι με τα μέσα μεταφοράς. Και αυτό θα είναι μια πολύ ωραία προοπτική, όπως μεγάλη προοπτική είναι η πρόταση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την ανάπλαση της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης. Γνωρίζετε ότι θα πρέπει να καταδιαφυστεί το γήπεδο της λεωφόρου και να χτιστεί το γήπεδο στον Ελαιώνα. Το γήπεδο έχει αρχίσει να κατασκευάζεται. Το σχέδιο που προτείνει ο Παναθηναϊκός, η πρόταση αρχιτεκτονική από το γραφείο, αρχιτεκτονικό γραφείο του Ανδρέα Κούρκουλα, είναι να διατηρηθούν οι 2 εξέδρες, η θύρα 13 και η απέναντί της, οι 2 θύρες, και ταυτόχρονα οι χαμηλές εξέδρες και ολόγερα να υπάρχουν γήπεδα μπάσκετ και χώρος πρασίνου. Και από πάνω να είναι οι γονείς, οι μαθητές και οι γονείς των παιδιών και να βλέπουν τα παιδιά τους να παίζουν. Και στο ισόγειο των κερκίδων, των χαμηλών κερκίδων, θα υπάρχουν καταστήματα. 11 και 19 πρώτα λεπτά στη στιγμή ότι Πασκάη 100,3 2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα, στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης τώρα, κυρίες και κύριοι, διότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ο υφυπουργός, τον πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης, παρουσίασε το σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση των σταθμών περιφερειακής εμβέλειας. Το παρουσίασε στην Επιτροπή της Βουλής. Τα χαρακτηριστικά του είναι ότι επιχειρείται να δοθούν άδειες, επιχειρείται από την κυβέρνηση μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Ρετυλός, να χορηγηθούν άδειες στους περιφερειακούς σταθμούς έτσι ώστε να εκπέμπουν πλέον νόμιμα. Υπάρχουν προϋποθέσεις για το τίμημα, για τους όρους της άδειας. Το βασικό χαρακτηριστικό που μπορείτε να κρατήσετε είναι το εξής, ότι εάν για παράδειγμα στην Αττική οι ενδιαφερόμενοι είναι λιγότεροι από τον αριθμό των αδειών που θα προκηρυχθούν, παίρνουν αυτομάτως την άδεια. Αν είναι περισσότεροι, τότε θα ακολουθήσει, θα υπάρξει μια διαδικασία αξιολόγησης. Και ταυτόχρονα υπάρχει άλλη μια ρύθμιση που ήρθε από την κυβέρνηση, από τον κύριο Πιερακάκη αυτή τη φορά, για την τριετή αναστολή της πληρωμής των τελών υπέρ της DJA από τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, δηλαδή έχουν ένα κριτήριο βιωσιμότητας πλέον πολύ ισχυρό και επιπλέον τρέχει και το πρόγραμμα από την κυβέρνηση συνολικά για τα μέσα ενημέρωση, προλαμβάνονται και οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί, ή τι σημαίνει ότι θα βρουν χρηματοδότηση εκεί, τόσο στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, όσο και για την ίδια τους τη λειτουργία. Αυτά είναι συντομία. Πάμε τώρα στον Στεφάνο Νικολαίδη να δούμε τι καταγράφει η συνάδελφος από το sky.gr για τα μέσα ενημέρωση, τον πολιτισμό και την τεχνολογία.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πρώτο μας θέμα από τον τομέα του πολιτισμού είναι η απώλεια του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, του ηθοποιού του ελληνικού κινηματογράφου, με την εξώδιο ακολουθία να τελείται σήμερα στην Κάριστο, τόπο με τον οποίο ο καλλιτέχνης διατηρούσε ιδιαίτερο δεσμό. Να πούμε ότι η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ακριβώς ήταν η επιθυμία του. Η Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη έκανε λόγο για έναν ηθοποιό μεγάλου διαμετρήματος, με έξοχα εκφραστικά μέσα και επιβλητική σκηνική παρουσία. Αυτά ανέφερε η Υπουργός σε δήλωσή της. Τώρα, Από τα εγχώρια πάμε εκτός συνόρων, πάμε στο σινεμά, πάμε στον Tom Holland, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τη συνεργασία του με τον Christopher Nolan στην ταινία Οδύσσια ως την ευκαιρία της ζωής του τώρα πρόσφατα. Όπως αποκάλυψε, αποκάλυψε επίσης ότι χρειάστηκε να κάνει μια άκρως άβολη συζήτηση με τη Sony σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχει για τη νέα ταινία στο Spider-Man, διότι έτσι μόνο θα καταφέρει να εκπληρώσει το όνειρό του. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Οδύσσια κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες 16 Ιουλίου, ενώ το νέο Spider-Man θα πάρει τη σκητάλη στις 30 Ιουλίου. Επομένως, υπήρχε ένα θέμα και ο Βρετανός ηθοποιός εξήγησε ότι έπρεπε να πείσει τη Sony να του επιτρέψει να συμμετάσχει στο φιλμ του Nolan, διότι οι δύο παραγωγές μοιράζονταν την ίδια περίοδο γυρισμάτων. Και δεν δίστασε να απευθυνθεί στον επικεφαλής της εταιρείας, τον κύριο Tom Rothman. Θέλω να κάνω αυτή την ταινία, αλλά αν πρόκειται να την κάνω, θα πρέπει να ενημερώσω τη Sony, όπως είπε στον Nolan ο Tom Holland, και να κάνω μια πολύ άβολη συζήτηση. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Ήταν αίσια η έκβαση. Το στούντιο συμφώνησε να καθυστερήσει το Spider-Man για να πραγματοποιήσει την επιθυμία του, επειδή εμπιστεύονταν τον Nolan ότι θα τηρούσε το λόγο του όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα.
0: Και σε όσα λέγονται πάντως για τα γυρίσματα στην Ελλάδα και γιατί είναι μαύρη, ωραία, λένε κτλ. Είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδέν το προφανές σε κάποια δήλωσή της ότι δεν είναι δυνατόν. Λογοκρίνουμε τον Nolan, διότι έχουμε ακούσει και αν έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα θεωρίες. Και γιατί πληρώνουμε και τα λοιπά, παιδιά, ναι, άμα είναι να ασκούμε, να έχουμε μια ανώτητη επιτροπή λογοκρισίας για να κρίνουμε τον κάθε καλλιτέχνη, αν μας αρέσει ή όχι, όπως έγινε στο ντοκιμαντέρ του Sky, του Αλέξη Παπαχελά, τότε είμαστε χαμένοι από χέρι.
1: Και να περιμένουμε να δούμε την ταινία κιόλας. Δηλαδή,
0: καλά, να δούμε και το καλλιτεχνικό έργο.
1: Ας το δούμε.
0: Και όποιος δεν αρέσει, φεύγει από την αίθουσα.
1: Και αν δεν μας αρέσει η ποιητικότητα, το ξανασυζητάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά σοβαρά. Τώρα, θα κλείσω μία ακόμη είδηση από τον χώρο του κινηματογράφου. Διότι η Taylor Swift επιστρέφει.
0: Τι λες?
1: Ναι, επιστρέφει στην country μουσική, ναι, για χάρη του Toy Story 5, τη επερχόμενη ταινία. Toy Story 5.
0: Ναι, έχουν μεγαλώσει αυτά τα παιδιά.
1: Έχουν μεγαλώσει, αλλά ξέρεις τι γίνεται, τη θέση των παιχνιδιών, του Woody, την Buzz και τα λοιπά, την έχουν πάρει τα τάμπλετ.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε υπάρχει αυτή η σύγκρουση, υπαρξιακή.
0: Πάντως και αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν με το ιστορία ίσως είναι στη φάση να αποκτήσουν τα ίδια παιδιά.
1: Μα αυτό ακριβώς είναι και το στοίχημα της Pixar. Σου λέει θέλουμε να ενώσουμε τις γενιές. Πάντως η Taylor Swift έχει ένα τραγούδι ολοκένουργιο με τίτλο I knew it, I knew you. I knew you, δηλαδή το γνώριζα, σε γνώρισα. Το τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει 5 Ιουνίου.
0: Καλύτερα και το Ελλάς είναι.
1: Έτσι. Σε τρεις ειδικές εκδόσεις. Κανονική, μία με πιάνο και μία με ακουστική.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα ονειρευόμουν να γράψω μουσική για αυτούς τους χαρακτήρες τους οποίους λατρεύω από τότε που ήμουν πεντάχρονο παιδάκι. Και ήταν την πρώτη ταινία Toy Story, το 95.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όπως μας είπε η Taylor Swift, έτσι έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 17 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πασκάει 100,3. Έχουμε τον τελευταίο τόμο για τις Λεωφόρο, για την Λεωφόρο, κυρίες και κύριοι. Κυκλοφορεί από την Belle Epoque εκδοτική, από τον Ανδρέα Οικονόμου, ο οποίος το έχει γράψει, 600 και πλέον σελίδες για την όλη ιστορία του ιστορικού γηπέδου του Παναθηναϊκού. 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Η κλήρωση στο τέλος της πρώτης ώρας. Σπεύσατε, δεν έχουμε άλλο αντίτυπο. Πάμε να δούμε τώρα πάμε να κάνουμε μια πρώτη αξιολόγηση για το τι έφεραν οι πρώτες σοβαρές δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας με την είσοδο των νέων κομμάτων του Ελλάς, της Ελλάς, Ελληνικής Αριστερής Σύμπραξης και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Η Αγγελική Σπανού, δημοσιογράφος γραφέας, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Αγγελική.
2: Καλησπέρα. Είναι κανόνας αυτό στην πολιτική επιστήμη και στις δημοσκοπήσεις ότι όταν εμφανίζονται καινούργια κόμματα το πρώτο διάστημα υπάρχει μια δυναμική η οποία οφείλεται στη θετική δημοσιότητα και στα φώτα που συγκεντρώνονται πάνω τους. Υπ' αυτή την έννοια υπάρχει ένα δημοσκοπικό πλεονέκτημα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καρεστιανού που καταγράφεται στις μετρήσεις που είδαμε, οι οποίες θα συνεχιστούν. Αύριο έχει μέτρο ανάλυσης στο Μέγκα, την Κυριακή θα έχει Μάρκ το πρώτο θέμα, δηλαδή θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κύκλο δημοσκοπήσεων. Οι ειδικοί λένε ότι για να θεωρηθεί ότι η σημερινή εικόνα, η δημοσκοπική εικόνα είναι σταθερή, θα πρέπει να περιμένουμε όχι μόνο τις επόμενες, ίσως και τις μεθεπόμενες. Δηλαδή το Σεπτέμβριο ενδεχομένως θα έχει αποκρυσταλλωθεί η κατάσταση. Από την άλλη, η δυναμική δημιουργεί δυναμική. Δηλαδή το φούσκωμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο αντιμετωπίζεται με νευρικότητα από την πλευρά του Πασόκ, αν όχι πανικό, μπορεί να είναι μία αναστρέψιμο. Εάν το Πασόκ συνεχίζει την ίδια αυτοκαταστροφική τακτική και ο ίδιος αποφύγει κάποιο σοβαρό λάθος, τότε μπορεί να πραγματικά να κλειδώσει η δεύτερη θέση για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μεγάλο ερωτηματικό είναι και η Μαρία Καρσιανού, Βασίλη, γιατί υπάρχει μια πολυχρωμία, δηλαδή η ανάλυση της ψήφου δείχνει ότι έχει εισρωές σχεδόν οριζόντια από το πολιτικό φάσμα. Φυσικά περισσότερες από την νίκη την οποία την εξαφανίζει, φυσικά πολλές από την πλεύση ελευθερίας και από το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, αλλά έχει και από το Πασόκ, έχει και από το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα κάποιες εισρωές. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα γύρω από το κόμμα της Καρστιανού. Χρειάζεται χρόνος για να δούμε αν αυτές οι εισρωές που έχει θα σταθεροποιηθούν και θα γίνουν, έτσι, θα γίνουν μια οριστική επιλογή. Αυτό το λέω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ερώτημα μάλλον που θα απαντηθεί σε επόμενες εκλογές, Βασίλη, είναι αν θα επανασυσταθεί ο δικοματισμός της μεταπολίτευσης που κατέρευσε στις διπλές εκλογές του 2012 ή αν θα έχουμε έναν νέο κύκλο κατακερματισμού που θα επιταθεί. Έχουμε και το κόμμα Σαμαρά μπροστά που περιμένουμε, έτσι. Αυτό το ερώτημα ακόμα δεν μπορεί να απαντηθεί κατά κανέναν τρόπο. Το κόμμα Σαμαρά που, όπως όλα δείχνουν, θα αποκτήσει ηλική υπόσταση σύντομα. Την Παρασκευή έχει μια ομιλία στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Αντώνης Σαμαράς, που φαίνεται ότι εκεί θα αφήσει να εννοηθεί ότι θα προχωρήσει. Το κόμμα Σαμαρά θα είναι καθοριστικό, όχι γιατί θα μετρηθεί σε υψηλά ποσοστά. Λένε ότι με βάση τη δυνητική ψήφου ότι γύρω στο 5-7% το πολύ της 100 μπορεί να πάει, αλλά και θα κόψει κάποιες μονάδες οπωσδήποτε από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό με τα σημερινά δεδομένα σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα αρχίσει να αγωνίζεται για το 25% που εξασφαλίζει τον πόνους εδώ στο πρώτο κόμμα. Δημιουργείται μια τελείως καινούργια κατάσταση, δηλαδή. Μετά το κόμμα Σαμαρά θα έχουμε, έτσι, μια πιο σαφή αποτύπωση των πολιτικών συσχετισμών, γιατί και ο Σαμαράς θα έχει εισρωές από κόμματα, ενδεχομένως όπως είναι το κόμμα του Βελόπουλου ή και το κόμμα της Καριστιανού, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία. Η ρευστότητα λοιπόν είναι τεράστια. Η κινητικότητα, τα υπόγεια ρεύματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Η αντιευκρίνηση ψήφος παραμένει υψηλή και οι δημοσκόποι εξακολουθούν να έχουν πάρα πολλές αρνήσεις όταν προσπαθούν.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Έχω δει κόσμο που δυσανασχετεί. Έχω ακούσει συζητήσεις μάλλον που δεν θέλει να συμμετάσχει στη δημοσκόπηση. Είναι πολύ εκνευρισμένος με όλα. Και το τελευταίο που θέλω να απαντήσει είναι σε ερωτήσεις.
2: Ακριβώς.
0: Και είναι εκνευρισμένος με την ακρίβεια βασικά και με την ταλαιπωρία στους δρόμους και δεν θέλει να απαντήσει για τίποτα.
2: Και βεβαίως έχει και μια απέχθεια για την πολιτική διαδικασία.
0: Αχ, καλά, πέρα από αυτό.
2: Οπότε οι δημοσκοπήσεις ταυτίζονται με τον επαγγελματισμό των πολιτικών. Ναι. Και γι' αυτό σου παίρνει μπάλα.
0: Πολύ
2: ωραία. Βέβαια,
0: και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη σε επιστημονικό επίπεδο. Αν θες, παρακαλώ, Αγγελική, να ολοκληρώσουμε.
2: Να την ακούσω.
0: Ναι, θες να μείνεις στη γραμμή, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και μας περιμένει κάποια αρκετή ώρα ο κύριος Ευάγγελος Μανολόπουλος, καθηγητής φαρμακολογίας και φαρμακογονιδιωματικής και ιατρικής ακρίβειας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Η αμιβανταμάμπη αποτελεί μια πολύ ελπιδοφόρα νέα θεραπεία για τον προχωρημένο καρκίνο κεφαλής του τραχύλου. Νέες κλινικές μελέτες έδειξαν εντυπωσιακά αποτελέσματα στη συρρίκνωση ή ακόμη και στην πλήρη εξαφάνιση των όγκων. Καλησπέρα, κύριε Μανολόπουλε.
3: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: Ευχαριστούμε για την παρουσίαση απόψε στο Skype. Θα θέλετε να μας εξηγήσετε, να εκλαϊκεύσουμε όσο δυνατόν, τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη?
3: Ναι, πράγματι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, πολύ ελπιδοφόρα. Αφορά ένα φάρμακο, αυτό που αναφέρεται, την αμιβανταμάμπη, η οποία δεν είναι καινούριο φάρμακο, έχει ήδη εγκριθεί εδώ και 5 χρόνια και χρησιμοποιείται για τον μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμωνα. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο δρά είναι πολύ πρωτότυπος. Δρά ταυτοχρόνως σε τρία διαφορετικά επίπεδα στον όγκο. Αναστέλει μια πρωτεΐνη η οποία πολλαπλασιάζει τον όγκο, μια άλλη η οποία δίνει στον όγκο τη δυνατότητα να φύγει από τη θεραπεία, να αποκτήσει αντίσταση, και ταυτοχρόνως στοχεύει το αμυντικό σύστημα του οργανισμού να χτυπήσει και το ίδιο τον όγκο. Είναι λοιπόν μια σύνθετη προσέγγιση που φαίνεται ότι αποδίδει πολύ καλά αποτελέσματα, και αποδίδει πολύ καλά αποτελέσματα όχι μόνο στον καρκίνο του πνεύμονα, όπου καταρχήν εγκρίθηκε, αλλά και σε άλλους καρκίνους, και ιδιαίτερα στους καρκίνους κεφαλής και λαιμού. Τώρα η αφορμή για να γίνει
0: τρομερή εξέλιξη αυτή, πάντως
3: είναι πραγματικά πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη, και η αφορμή για να γίνει είδηση είναι ότι ανακοινώθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, που μόλις τελείωσε χθες, αποτελέσματα από μια κλινική μελέτη στην Βρετανία, όπου από 102 άτομα που πήραν αυτό το φάρμακο, οι 42 είχαν σημαντική υποχώρηση του όγκου, και από αυτούς οι 15 ο όγκος εξαφανίστηκε. Τώρα, να διευκρινίσουμε εδώ ότι οι ασθενείς αυτοί είναι ασθενείς στους οποίους έχουν αποτύχει όλες οι άλλες θεραπείες. Και είναι πραγματικά μεταστατικός, είναι πολύ προχωρημένος και έχουν πολύ μικρό προσδόκιμο επιβίωσης. Άρα, το να έχουμε στο 40% από αυτούς τέτοια αποτελέσματα είναι
0: μεγάλη ελπίδα.
3: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιό. Δεν ξέρω αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε που να είναι χρήσιμο και απαραίτητο για τους ακροατές, χωρίς να δημιουργούμε προσδοκίες.
3: Αλλά είναι κάτι που μπορούμε να είμαστε πραγματικά να ελπίζουμε. Να πω επίσης ότι μια άλλη εξέλιξη που έχει αυτό το φάρμακο είναι ότι δεν χορηγείται ενδοφλέβη, αλλά μπορεί να χορηγηθεί και υποδόρεια, αλλά είναι πολύ λιγότερη και πιο γρήγορα χορηγείται και έχει λιγότερες παρενέργειες που σχετίζονται στα ογκολογικά φάρμακα με τη χορήγηση ενδοφλέβια, κρατάει ώρες, προκαλεί διάφορα. Είναι λοιπόν και μια πιο εξελιγμένη μορφή ο τρόπος με τον οποίο το χορηγούμε. Έχει λιγότερες παρενέργειες, αλλά και αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτή η θεραπεία είναι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία ή μπορεί να την βρει κανείς στην Ελλάδα, μας ρωτάνε οι ακροατές.
3: Λοιπόν, στην Ελλάδα δεν έχει παρέγγιση, αλλά μπορεί να έρθει στην Ελλάδα αν ο γιατρός κρίνει με τον τρόπο που έρχονται τα φάρμακα υψηλού κόστους, με αίτημα του γιατρού και μέσω του ΕΟΦ, έγκριση του ΕΟΦ και από τον ΙΦΕΤ να εισαχθούν. Άρα υπάρχει τρόπος να το... Τώρα το μαθαίνουν οι γιατροί και θα μπορούν να το ζητάνε για τους συγκεκριμένους ασθενείς που μπορεί να ωφεληθούν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Καλώς βράδυ.
3: Βέβαια, καλώς βράδυ.
0: Ευάγγελος Μανολόπουλος, καθηγητής φαρμακολογίας, φαρμακογονιδημιατρικής και ιατρικής ακρίβειας στο τμήμα ιατρικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου της Θράκης. ΣΚΑΙ 100,3 στιγμιότυπα, 210-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα και το θέμα ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, κυρίες και κύριοι, μας οδηγεί στο τίτλο των ειδήσεων.
4: Το φαινόμενο ήταν γνωστό, όχι όμως σε όλη αυτή την τραγική του διάσταση. Στην Ιταλία η εκμετάλλευση των μεταναστών έχει δημιουργήσει μια απάνθρωπη πραγματικότητα χωρίς προηγούμενο. Στην Αμεντολάρα της Καλαβρίας, τρεις Αφγανοί μετανάστες και ένας Πακιστανός κάηκαν ζωντανοί μέσα στο βαν που έπρεπε να τους μεταφέρει στα χωράφια της περιοχής όπου δούλευαν αδιάκοπα σε καλλιέργειες με φράουλες και νεκταρίνια. Τρεις άνδρες τους έκλεισαν μέσα στο όχημα και κρατώντας τις πόρτες κλειστές έριξαν βενζίνη και τους πυρπόλησαν. Χάρη στις κάμερες ασφαλείας του πρατηρίου βενζίνης όπου έγινε η εκτέλεση, μπόρεσαν να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δύο εκ των δραστών. Πρόκειται για Πακιστανούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους εργάτες σε συνέργεια και άμεση επαφή με την μαφία της Καλαβρίας, την Ντράγκετα. Ένας πέμπτος εργάτης, ο οποίος έσπασε το παράθυρο του βαν και κατάφερε να σωθεί, κατέθεσε στους ανακριτές ότι όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες της περιοχής δεν λαμβάνουν καμία απολύτως αμοιβή. Οι δουλέμποροι αυτή της τρίτης χιλιετίας τους δίνουν μόνο φαγητό και στέγη σε ήμοι εγκαταλειμμένες αγρικίες. Η άγρια εκτέλεση της Αμεντολάρα οργανώθηκε για να τιμωρηθούν οι εργάτες επειδή δεν ήθελαν να πληρώσουν ακόμη και για την μεταφορά τους από το σπίτι μέχρι τα χωράφια. Δεν πρόκειται δυστυχώς για μεμονωμένο γεγονός. Χιλιάδες Πακιστανοί, Ινδοί, Αφγανοί κινούνται μεταξύ Σικελίας, Καλαβρίας και Απουλίας με την ελπίδα να μπορέσουν να κερδίσουν μαζεύουν ένα κομμάτι ψωμί. Μαζεύουν φράουλες, ελιές, πορτοκάλια και βερίκοκα. Σύμφωνα με τα ιταλικά συνδικάτα, λιγότερο από το 1/3 έχει υπογράψει μια κάποια νόμιμη συμφωνία. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αναγκασμένοι να δεχθούν τη μαύρη εργασία που τους προσφέρεται, κερδίζοντας, όταν καταφέρνουν να πληρωθούν, γύρω στα 15 ευρώ την ημέρα, από τα οποία καταβάλουν και έξοδα για μεταφορά από το σπίτι στους αγρούς. Όλοι γνωρίζουν τις ακραίες αυτές συνθήκες, αλλά οι περισσότεροι κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα, διότι έτσι εξυπηρετείται η τοπική γεωργική παραγωγή, έστω και αν αγνοούνται τα βασικά εργασιακά δικαιώματα. Και όποιος αντιδρά, τιμωρείται. Δεν συμβαίνει

0: τάση της αποδέχθηκε την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, επέμεινε σήμερα, μιλώντας σε μια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι η στρατιωτική και επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν έχουν τελειώσει παρά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν διεξάγουμε πλέον.
3: Ω και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Θα το χρειαστείτε, διότι κάνουμε την κλήρωση για το τόμο της Λεωφόρου από την Πέλεπόκ εκδοτική, 600 και πλέον σελίδες. Ο Ανδρέας Οικονόμου είναι ο συγγραφέας. Είναι το τελευταίο αντίτυπο που έχουμε στη διάθεσή μας. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της ώρας, μην το χάσετε. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Όπως κάθε Τετάρτη είναι μαζί μας ο κ. Βασίλης Βεσκούκης, είναι καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ένα από τα ζητήματα, κυρίες και κύριοι, είναι από τα οποία εξετάζουμε, είναι πάντα τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης και αν επηρεάζει ή όχι τις θέσεις εργασίας στην οικονομία. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
4: Καλησπέρα σας.
3: Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία της εταιρείας Anthropic για για το έτος 2022, αν δεν κάνω λάθος.
4: Από το έτος 2022 και μετά. Η συζήτηση ξεκίνησε πολύ πρόσφατα πάλι, άλλη μια φορά, όταν ο Altman είχε πει από την εταιρεία OpenAI, μίλησε και είπε σε μια ομιλία του στην Αυστραλία ότι μέχρι σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει προκαλέσει τις απώλειες των δουλειών που φοβόταν και ότι είχε κάνει λάθος στις προβλέψεις του. Σύμφωνα με το Reuters που το δημοσίευσε, λέει ότι η ανθρώπινη αλληλεπίδραση σε πολλές δουλειές περιορίζει το σε ποιο βαθμό η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει τους εργαζόμενους. Να θυμηθούμε ότι τον Απρίλιο, ένα μήνα πριν, η ίδια εταιρεία είχε δημοσιεύσει ένα περίφημο βιομηχανική μανιφέστο με τίτλο «Βιομηχανική πολιτική για την εποχή της ευφυΐας», στο οποίο καλούσε τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν ένα δημόσιο κεφάλαιο που να επενδύσουν σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και με τα μερίσματα από τα κέρδη τους, από τις δουλειές που θα κόψουν, ναι, να πάρουν οι κυβερνήσεις χρήματα και να δώσουν επιδόματα σε όσους χάσουν τη δουλειά. Την έδιωξε από τον Αμερικάνικο Δημόσιο μέσα σε μια νύχτα. Λέει λοιπόν αυτή η μελέτη που παρακολουθεί από το 2022 και μετά το φαινόμενο της αγοράς εργασίας, ότι δεν υπάρχει συστηματική αύξηση στην ανεργία των πολύ εκτεθειμένων στην τεχνητή νοημοσύνη εργαζομένων. Παρατηρούνται μόνο ενδείξεις μείωσης των προσλήψεων, κυρίως νέων. Και αυτό, ακόμη θα πω εγώ, έχει το βάρος στη λέξη ενδείξεις, γιατί ισχύει ότι οι μόνοι που πραγματικά απέλυσαν κόσμο και σταμάτησαν σχεδόν να προσλαμβάνουν είναι οι τεχνολογικές εταιρείες. Προφανώς για να δώσουν το παράδειγμα. Η Microsoft, η Oracle, η OpenAI, όλοι αυτοί έδιωξαν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, λέγοντας ότι τις δουλειές τους θα τις κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η Anthropic, μάλιστα, στη μελέτη της λέει ότι είναι τα πιο εκτεθειμένα και επισφαλή επαγγέλματα είναι τα σχετιζόμενα με την πληροφορική, το marketing και το management. Τα δύο τελευταία, θα μου επιτρέψετε να μην διαφωνήσω και ιδιαίτερα, γιατί έχουν παραγίνει φούσκες ως επαγγέλματα τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη πλευρά, ο Bill Gates είχε πει κάποια στιγμή ότι οι προγραμματιστές υπολογιστών δεν κινδυνεύουν και τόσο. Τώρα, πείτε μου κι εσείς τι να πιστέψει κανείς. Είναι τόσο ρευστά τα πράγματα και δεν είναι ρευστά επειδή υπάρχουν πραγματικές εξελίξεις, αλλά επειδή υπάρχει μια ασύμμετρη πίεση κάποιων να συγκεντρώσουν χρήματα. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα αλλάξει αύριο ούτε ο κόσμος, ούτε θα χαθούν όλες οι δουλειές εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. Για άλλους λόγους βεβαίως μπορεί να χαθούν δουλειές,

0: Αλλά όσοι τα λένε αυτά, δυστυχώς κάνουν μόνο κακό στην επιστήμη. Γιατί η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν πρέπει να απαξιωθεί επειδή 5 ολιγάρχες δεν θα κερδίσουν κι άλλα 3 εκατομμύρια.
1: Είναι.
0: Το καταλαβαίνετε. Και
1: είναι
0: προφανές.
1: Και
0: ο κόσμος θα αλλάξει.
1: Και όλοι θέλουν την εξέλιξη επιστήμης και να γίνει όσο είναι εφικτό η ζωή τους απλούστερη. Αλλά αν είναι να υπάρχει αυτή η απειλή των θέσεων εργασίας, θα στραφούν εναντίον της τεχνολογίας.
0: Και ποιος θα τις αποφασίσει εξάλλου τις θέσεις που θα κοπούν, όταν γνωρίζει ότι η επόμενη θα είναι η δική του που θα κοπεί. Έτσι, δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό.
1: Και η ιστορία μας την υπενθυμίζει τι έκαναν οι Λουδίτες. Όταν στάθηκαν εναντίον των μηχανών για να επειδή...
0: Πολύ σωστά. Οπότε, ναι, ας είμαστε πιο μετρημένοι, ας χρησιμοποιούμε με σοβαρότητα την πολύ σοβαρή αυτή τεχνολογία. Δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να υπάρχει μια καινούργια έκδοση και να μαλώνουν 5 εταιρείες σαν τα κοκόρια τι θα γίνει, ότι ποιος είναι ο καλύτερος και ότι αύριο θα αλλάξουν όλα. Τη στιγμή που όποιος ασχολείται σοβαρά με αυτό δεν έχει δει, δεν καταγράφει κάτι τέτοιο. Άλλο το προσχηματικό τώρα, προφανώς έτσι, άλλο το προσχηματικό, για οποιοδήποτε λόγο μπορούμε να πούμε ότι απολύουμε κάποιον αν θέλουμε να τον απολύσουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και απόψη στο ραδιόφωνο του Sky.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Κύριος Βασίλης Βεσκούκης, είναι καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η σχέση της τεχνητής νοημοσύνης με τις θέσεις εργασίας και ο διαγωνισμός των εταιριών που διεκδικούν να έχουν μια ακόμη πιο ισχυρή θέση στην παγκόσμια ανακατανομή της ισχύως. Γιατί αυτή η τεχνολογία αλλάζει πάρα πολλά πράγματα, η τεχνητή νοημοσύνη. Στιγμή ότι Πασκάει 100,3, 11 και 39 πρώτα λεπτά, τρέχει ο διαγωνισμός για τη Λεωφόρο, για το βιβλίο, τον τόμο που δίνουμε από την Belle Epoque εκδοτική με την υπογραφή του Ανδρέα Οικονόμου. Καλείτε στο 210-48-00-170 ως και 4, αφήνει τον ονοματιπώνυμο με τηλεφωνικό αριθμό. Η κλήρωση στο τέλος της ώρας και περνάμε τώρα στην επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
2: Η Stuttgart Zeitung φιλοξενεί ρεπορτάζ για την πολυετή νομική διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας για το προκλητικό τουρκικό τουριστικό σλόγγαν «Turkegean», Τουρκο-Αιγαίο. Το δημοσίευμα επισημαίνει: πολλοί άνθρωποι συνδέουν αυθόρμητα το Αιγαίο με ελληνικά νησιά, όπως η Μύκονος, η Πάρος, η Σαντορίνη. Οι Τούρκοι τουριστικοί πράκτορες από την άλλη πλευρά θέλουν να διασφαλίσουν ότι ο όρος φέρνει αμέσως στο νου τουριστικούς προορισμούς όπως η Μαρμαρίδα, η Αλικαρνασσός, η Φετίγε. Στα μέσα Ιουλίου 2021, η τουρκική αρχή τουρισμού υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταχώρηση του εμπορικού σήματος Turkegean για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Ιούνιο του 2022, η αρχή έκανε δεκτή την αίτηση. Λίγο αργότερα, ξεκίνησε μια πανευρωπαϊκή διαφημιστική καμπάνια με το σύνθημα «Ζήστε το τουρκικό Αιγαίο, την ακτή της ευτυχίας». Η τουρκική περιοχή του Αιγαίου διαφημίστηκε με τα τοπία, τις ακτές, τις παραλίες. Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις περιείχαν επίσης πλάνα από αρχαίες ελληνικές τοποθεσίες όπως η Έφεσος και η Πέργαμος. Αυτό πυροδότησε μια νομική διαμάχη που διήρκησε χρόνια. Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, το Φεβρουάριο του 2023, η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την ακύρωση του εμπορικού σήματος. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας υποστήριξε ότι ο όρος Turkegean ήταν παραπλανητικός. Τον Ιανουάριο του 2025, η UIPO κήρυξε το εμπορικό σήμα άκυρο. Η Τουρκία άσκησε έφεση. Την περασμένη εβδομάδα, το Συμβούλιο Προσφυγών του UIPO επικύρωσε την απόφαση. Η έφεση απορρίφθηκε ως αβάσιμη και το εμπορικό σήμα αφαιρέθηκε οριστικά από το Μητρό της Ένωσης. Στην πράξη, ωστόσο, αυτό έχει περιορισμένες συνέπειες. Η Τουρκία επιτρέπεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο Turkegean στις διαφημίσεις της. Και το κάνει. Ο αρθρογράφος σχολιάζει ότι η σύγκρουση έχει ένα ευρύτερο πολιτικό υπόβαθρο. Στον πυρήνα της βρίσκονται οι δεκαετιών ελληνοτουρκικές διαμάχες για κυριαρχικά δικαιώματα και οικονομικές ζώνες στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, η Τουρκία διεκδικεί ολόκληρο το ανατολικό μισό του Αιγαίου ως δική της σφαίρα επιρροής. Στόχος η επέκταση του ρόλου της χώρας ως κυρίαρχης θαλάσσιας δύναμης στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό περιλαμβάνει δικαιώματα στρατιωτικού ελέγχου και ζώνες οικονομικής εκμετάλλευσης. Από ελληνικής άποψης, αυτή η πολιτική παραβιάζει τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Αθήνα ανησυχεί ότι η Τουρκία, συνδυάζοντας τους όρους Τουρκικό και Αιγαίο, σκοπεύει να προωθήσει τις εδαφικές της αξιώσεις μέσω της τουριστικής διαφήμισης. Η διαμάχη δεν περιορίζεται στην Ευρώπη. Η Τουρκία ακολουθεί τη στρατηγική της για τα εμπορικά σήματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Γραφείο Διπλωμάτων, Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων, τον ΗΠΑ, απέρριψε μια αίτηση καταχώρησης του εμπορικού σήματος το 2022. Η Ελλάδα υπέβαλε επίσης ένσταση στην αίτηση εμπορικού σήματος το 2023. Η Τουρκία συνεχίζει πάντως να προσπαθεί να καταχωρήσει το Τουρκετζίαν. Ωστόσο, νομικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν τις πιθανότητες επιτυχίας της ελάχιστες. Στην εφημερίδα Frankfurter Rundschau διαβάζουμε σχόλιο για τη διεκδίκηση της Γερμανίας μιας μη μόνιμης έδρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το δημοσίευμα σημειώνει: «Είναι μια ωραία φράση, κάτι που θα περίμενε κανείς από επικεφαλείς διπλωμάτες που ενδιαφέρονται σοβαρά να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στον κόσμο. Υπερασπιζόμαστε τα Ηνωμένα Έθνη». Ο Γιώχαν Βάντεφουλ το κάνει πολύ καλά, ήρεμα, πολιτισμένα, ίσως λίγο στεγνά, αλλά ευγενικά και αξιόπιστα. Ωστόσο, δεν έχει ιδιαίτερο ανταγωνισμό μεταξύ των Γερμανών αξιωματούχων τα τελευταία 75 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, η δέσμευση της Γερμανίας στην υπεράσπιση του ΟΗΕ αποτελεί αξιέπαινο επιχείρημα. Θα ήταν φυσικά προτιμότερο αν η Πορτογαλία, η Αυστρία και η Γερμανία είχαν συντονιστεί και είχαν προτείνει έναν υποψήφιο. Η αναφορά στον δημοκρατικό ανταγωνισμό δεν αρμόζει εδώ. Θα ήταν πιο σημαντικό και βιώσιμο αν η Ευρώπη μιλούσε με μια φωνή τόσο στο Συμβούλιο Ασφαλείας όσο και σε όλες τις παγκόσμιες σκηνές. Επομένως, αυτός ο ανταγωνισμός είναι στην πραγματικότητα απλώς ενοχλητικός.
1: Κώστας Αργυρός από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, 2-10-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Έχετε ακόμη 16 λεπτά για να λάβετε μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία για τον τόμο της Λεωφόρου από την Belle Epoque εκδοτική, με την υπογραφή του Ανδρέα Οικονόμου, ένα σπουδαίο έργο που καταγράφει όλη την ιστορία του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Έχει έρθει η ώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε εκ νέου τον Στέφανο Νικολαίδη με τα νέα, όπως τα καταγράφει στο sky.gr.
3: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε σε πιθανή πρόοδο με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, είναι η πολλωστή φορά που μας τα λέει αυτά ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Προσπαθούμε, όπως λέει, να διαχωρίσουμε το ζήτημα του στενού του Ορμούζ από τον Λίβανο. Δοκιμάζεται σε κάθε περίπτωση η εχειρία στη Μέση Ανατολή και την ίδια στιγμή το Κουβέιτ απέλασε Ιρανούς διπλωμάτες μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο που είχε και αρκετούς και τραυματίες κιόλας, έτσι. Να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση ο πυρηνικός κίνδυνος στο Ιράν θεωρείται υψηλότερος από ό,τι πριν τις επιθέσεις του Τραμπ. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει σχετικά σε μια συνέντευξή του σε podcast πως το Ιράν συμφώνησε να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα. Δεν θύμωσα, αλλά ενοχλήθηκα με τον Νετανιάχου, εξού και οι φήμες περί ανεβάσματος, περί υψηλών τόνων μεταξύ τους. Και μάλιστα στην ίδια συνέντευξη, να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε πρώτη φορά και στον Μοστάμπα Χαμενεΐ. Ενημέρωσε ότι συμμετέχει και ο ίδιος στις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις. Είναι κάτι που δεν γνωρίζαμε μέχρι πρότινος. Και βεβαίως άφησε ανοιχτό παράθυρο, ανοιχτό ενδεχόμενο για μεταξύ τους συνάντηση στο εγγύς μέλλον. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο Μπενιάμιν Νετανιάχου από την πλευρά του εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση απέναντι στους Ευρωπαίους. Δεν έχουν τα κότσια, όπως αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ενώ χαρακτήρισε ντροπιαστικό τον τρόπο που καλοπιάνουν τις ισλαμικές μειονότητες, όπως ανέφερε. Στα υπόλοιπα μας νέα, πολύ γρήγορα, στο sky.gr έχουμε δημοσίευμα του Bloomberg που τονίζει πως οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν σχέδιο για να φέρουν τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στο άλλο μέτωπο, το ρωσο-ουκρανικό. Ο Μάρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, χτύπησε καμπανάκι κινδύνου προς τους νέους Ρώσους. Μην πάτε στον πόλεμο στην Ουκρανία, θα σκοτωθείτε. Επίσης, έχουμε ακόμα μια δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την GPO, όπου βεβαίως είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 25% στην πρόθεση ψήφου. Δεύτερη είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Και τέταρτο κόμμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού, με 9,2% στην πρόθεση ψήφου και 10,5% στην εκτίμηση. Και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη κυρίες και κύριοι, με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο.
1: Ο οποίος πριν
3: από λίγο εμφανίστηκε θετικός ο πρώην Υπουργός Οικονομικών σε πρόσκληση Τσίπρα. Θα συζητούσα μαζί του, όπως ανέφερε. Και δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Λέει πως. Ναι, βεβαίως. Φαίνεται ότι έχουμε αλλαγή δεδομένων, γιατί μέχρι πρώτη νομίζω έλεγε κάποιο.
1: Ήταν ο διαφορετικός πόλος και όταν στην κυβέρνηση. Όταν είναι λειτουργός η κυβέρνηση Τσίπρα, ήταν η εσωτερική, ο αρχηγός των ατάκτων, εντός εισαγωγικών, ανιστούμε και τον τίτλο του βιβλίου του Χαριτόπουλου, απέναντι στον Τσίπρα.
3: Σωστά. Τώρα πάντως επισημαίνει για να, υποστηρίξει τη νέα του αυτή θέση. Αν θέλεις, λέει, να ενώσει τους τρεις χώρους, όπως θέλει ο Αλέξης, δηλαδή οικολογία, σοσιαλδημοκρατία και ριζοσπαστική αριστερά, οφείλεις να κάθεσαι με τους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες και να συζητάς με όλους. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Είναι μια νέα τροπή των γεγονότων πάντως.
1: Ξανά τα ίδια δηλαδή. Συζητάνε. Γιατί ξεκινούσε ο πρωινός καφές μεσημέρι στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είχαν να ξυπνήσουν όλοι, να προσέλθουν κτλ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 48 πρώτα λεπτά. Η Ελλάς θα προσφέρει, κυρίες και κύριοι, πολλά το επόμενο χρονικό διάστημα και η στροφή Τσακαλώτου. Λοιπόν, αν την ερμηνεύουμε σωστά. 2-10-48-0-1-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης γράφει: θεωρώ εξαιρετικό το πλάνο διατήρησης του ιστορικού γηπέδου της Λεωφόρου σαν χώρο μνήμης με πάρκο, αθλητικές εγκαταστάσεις και μια αρχιτεκτονική πρωτοτυπία με τα δέντρα και κερκίδες. Επίσης, αν γίνει κατάλληλη αναμόρφωση στην ευρύτερη περιοχή, θα ήταν εφικτή και μια πεζή σύνδεση με το λόφο του Λυκαβητού. Είναι θέμα της πολιτείας. Φυσικά, σχολιάζει ο Γιώργος Χαραπουλάκης και να το σχετικό ρεπορτάζ από τον Νίκο Παγκάκη.
4: Με ευθύβολο αριστερό σου Καμάρα από το ύψος του 5.
5: Η Λεωφόρος αλλάζει εποχή, αλλά ο χαρακτήρας της παραμένει αναλύωτος. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος και οι αρχιτέκτονες παρουσίασαν στην εκπομπή Prime Time στο Sky μια πρόταση που κρατά τον ιστορικό χώρο διαχρονικά ζωντανό και λειτουργικό. Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΠΑΕ αποκάλυψε ότι υπάρχει μια καταπληκτική ιδέα που τόνισε ότι είναι θέμα Δήμου και πολιτείας να την υιοθετήσουν.
6: Έχουμε κάνει μια μελέτη με τον Ανδρέα τον Κούρκουλα. Είπα μια καταπληκτική ιδέα, το οποίο είναι βέβαια θέμα του Δήμου και της πολιτείας να την ασπαστεί, όπου ουσιαστικά μένει Λεωφόρος, γκρεμίζονται τμήματα στις ευθείες, φυτεύεται πάλι οι 13 όλες οι θύρες, οπότε αυξάνει πολύ το πράσινο και εκεί από κάτω, μέσα εκεί θα υπάρχουν και γηπεδάκια με χώμα, για πιπισμένο χώμα για παιδιά να παίζουν μπάλα, και βόλεϊ και πάρκο. Αυτή είναι η πρόταση.
5: Πρόταση που θα μελετηθεί από την πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων. Τα φώτα της εκπομπής Prime Time έπεσαν στην ιστορική έδρα των Πράσινων. Όμως το κέντρο της Αθήνας αλλάζει γοργά, αφού οι εργασίες στο Βοτανικό εξελίσσονται με αμύωτους ρυθμούς.
6: Σύγχρονο, με διαφορά τεράστια το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας και με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο δεν μπορεί να το αντιγράψει κανείς άλλος. Ότι από μεγάλο μέρος του γηπέδου θα φαίνεται η Ακρόπολης. Μαζί με το κοροπή που φτιάχνουμε, το οποίο είναι ήδη το καλύτερο και το πιο μεγάλο και το πιο σύγχρονο αθλητικό κέντρο και συνεχίζουμε να το βελτιώνουμε, νομίζω ο Παναθηναϊκός θα έχει και γήπεδο και προπονητικό για πάντα.
5: Στόχος για ολόκληρη την οικογένεια του Παναθηναϊκού είναι να στεγαστούν οι πράσινοι στις νέες τους εγκαταστάσεις το Μάιο του 2027.
1: Ο Νίκος Παγκάκης στο ρεπορτάζ, 11 και 50 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Περνάμε τώρα στην οπαδική βία, στην δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Υπήρξε μια νέα εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, σήμερα κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Δεν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες, αν δεν ελεγχθεί πρώτα ότι δεν είναι κατηγορούμενοι. Στο ρεπορτάζ, Έλενα Γαλάρη.
7: Να ελεγχθούν εάν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι προτού καταθέσουν στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι, αλλά να μην γίνουν γνωστά τα στοιχεία τους, αποφάσισε η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Προανακριτικά και οι τρεις φέρονται να έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία που καίνε κάποιους εκ των κατηγορουμένων.
8: Οι προστατευόμενοι τι κάνανε? Ό,τι ακουγότανε ήρθαν και το δέσανε. Με στοιχεία, με ταυτότητες και με ονόματα.
9: Το δεύτερο ζήτημα, ικανοποιώντας και σχετικό αίτημα της υπερασπίσεως, αφορά στο να προσκομιστούν στο δικαστήριο για πρώτη φορά οι εισαγγελικές διατάξεις και να ελεγχθεί το αιτιολογημένο ή μη αυτών με τις οποίες τίθενται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σε καθεστώς προστασίας.
7: Κατά τη διαδικασία, οι συνεχείς απαντήσεις «Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι» των φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο προκάλεσαν όχι μόνο την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού, αλλά και την έντονη αντίδραση της έδρας.
10: Τα είπατε ή όχι, κύριε, στην κατάθεσή σας? Τη διαβάσατε μετά?
11: Δεν θυμάμαι.
10: Τώρα να πω να σχηματιστεί μια δικογραφία και να πάτε αυτόφορο. Δεν θυμάστε και δεν θυμάστε. Ούτε 3 χρόνια δεν πέρασαν και είστε και νέος.
12: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε επιδείξει μεγάλη ανοχή με το αδίκημα της ψευδορκίας.
13: Μπλέκονται μια οργανωμένη θύρα, εγκληματική οργάνωση, και μάλλον οι μάρτυρες πρέπει να ξεχάσουν, γιατί πρέπει να κλείσουν τα στόματά τους, γιατί φοβούνται.
14: Όταν διαπιστώνεται τόσο κραυγαλαία ότι αυτοί οι δασκαλεμένοι μάρτυρες, οι φοβισμένοι μάρτυρες, έρχονται να αναιρέσουν τις καταθέσεις τους και να πούνε ψέματα τα οποία φαίνονται που είναι ψέματα, εγώ προκαλώ τον πρόεδρο, τον επόμενο, να τον πάει αυτόφορο.
7: Για ακόμη μια φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο.
14: Δεν μπορεί χωρίς ακροατήριο, μόνο με μία μάνα και ένα πατέρα, να υπάρχουν 100 δικηγόροι απέναντι και θα το πω σαν έκφραση να χορεύουν ζεμπικιά.
7: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
1: Στο ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάρη. Ακούσατε ποιες είναι οι συνθήκες διεξαγωγής της δίκης. Σαν να υπάρχει ένα άλλο κράτος μέσα σε αυτό το κράτος. Στιγμιότυπα για Sky 100,3, skyradio.gr, στο σελίδα για τα σχόλιά σας. Θετικά νέα, κυρίες και κύριοι, για την ελληνική οικονομία. Τελειώνει όλη η επιτήρηση. Όλα όσα περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, η οικονομία πλέον προοδεύει. Ο Νίκος Φιλιππίδης στο σχολείο του.
15: Κοίτα, λένε αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών, που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο, απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση τους, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος αντιλαμβάνεσαι ότι μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει, αν μπορούμε να δούμε την κάρτα, σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της, και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
16: Και την κανονικότητα αυτή μακροπρόθεσμα θα την νιώσουν και οι πολίτες, αυτό καταλαβαίνουμε, Νίκο. Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός συνεργειακές παρεμβάσεις, δηλαδή fuel pass και όλα τα λοιπά. Έχουμε να δούμε κι άλλα.
15: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε, για παράδειγμα, η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανίν, περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ, περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο, και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,6% του ΑΕΠ. Και έρχεται σε μια συγκυρία που όλοι αναζητούν επιπλέον πόρους, προκειμένου τι να αποφύγουν την καρδιά του προβλήματος, που είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών λόγω της ακρίβειας. Οπότε είναι μια καλή ανάσα, η οποία μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον μέτρα για τους πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα πληθωρισμό, και αυτό πρέπει να το πούμε, αρκετά υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Sky 100,3 στιγμιότυπα, 3 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Ο Κώστας Πάνος είχε να λάβει τη δύσκολη αποστολή να πει έναν αριθμό από το 1 ως το 5 που θα κερδίσει τον τομό της Λεωφό για τη Λεωφόρο. Αλεξάνδρας. Το 3, ο Κώστας με δυσκολία. Το είπε, τα κατάφερε. Ο αριθμός 3, το τηλεφωνικό κέντρο θα μας ενημερώσει τώρα για το ποιος ακροατής ή ακροάτρια έχει τον αριθμό 3 και θα πορευτούμε. Like home, if I tell you your mind, it's like I told you.

Και τυχερός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Νικόλαος Πάνος. Θα παραλάβει τον τόμο για την Λεωφόρο από τον Sky. Αθηνάρχου Μακαρίου, Κεφαλιρέως 2 στον Νεοφάλο. Παραλαμβάνω, τυχερός ο Νικόλαος Πάνος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky. Έρχεται, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων του σταθμού τα μεσάνυχτα. Και μαζί μας μετά θα είναι η ψυχολόγος κυρία Αλεξάνδρα Πάλι.

0: συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πύραυλο. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψευδείς αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Σύμφωνα με την Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση Μεσανατολής, το Ιράν εκτόξευσε επίσης πυράβλους στο Μπαχρέιν, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις απάντησαν με πλήγματα στο Ιρανικό νησί Κέσμ. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν επίσης ότι το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο ένα Αμερικανικό πολεμικό πλοίο που φιλοξενεί ένα κέντρο ελέγχου και διοίκησης, ενώ πλησίαζε τα Ιρανικά χωρικά ύδατα στον κόλπο του Ομάν. Διέψευσε ωστόσο την πληροφορία αυτή ο Αμερικανικός στρατός. Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό. Μπορεί και να μην συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Πρόσθεσε ωστόσο στη συνέχεια. Μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν. Όχι και στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγτζη, σε συνέντευξή του είπε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Ο Αράγτζη προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα, σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ. Την αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35 προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια ενεργοποιεί η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες την παροχή πρόσθετες δημοσιονομικές ευελιξίες, επεκτείνοντας την εφαρμογή της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής από την Άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς. Από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι η Ρήτρα Διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, πρόσθεσε. Σε πίστα είχαν μετατρέψει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών δύο οδηγοί 32 και 25 ετών. Εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 32χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τριετή αναστολή, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομοβίου. Στον πρώτο τελικό της μπάσκετ λίγκ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Στιγμιότυπα Sky 100,3, 5η, 4 Ιουνίου, 11 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία. Σε λίγο ξεκινάμε την συζήτησή μας με την ψυχολόγο, την κυρία Αλεξάνδρα. Πάλι προς το παρόν, ο λόγος των. Όχι, δεν είναι ο Στέφανος Νικολαίδης. Πού χάθηκε, πού βολοδέρνει, πού είναι, είναι σε άλλο πλανήτη. Προσπαθεί, είναι στο τηλεσκόπιο Χάμπλ και αναζητά άλλους πλανήτες. 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Καλησπέρα σας κυρία πάλι.
1: Καλά. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Θα περιπλανηθούμε ξανά στις σχέσεις.
1: Ναι, νομίζω ότι να κλείσουμε αυτό τον κύκλο.
0: Ναι. Με ευχάριστες καταστάσεις για το πώς διαμορφώνει τώρα.
1: Να πούμε μερικές σκέψεις ακόμα.
0: Ναι.
1: Γύρω, και να απαντήσουμε και μερικά από τα ερωτήματα που είχαμε γύρω από τις σχέσεις, για το πώς διατηρούνται οι σχέσεις πια. Για τα ζευγάρια τα φτιάξαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Ναι. Πώς διατηρούνται και πώς μπαίνουν και σε περιπέτειες.
0: Έκτακτη συμμετοχή, αν θέλει, ο Κώστας Πανός ως ειδικός από άλλη άποψη για τα ζητήματα αυτά. Αν θέλει.
1: Ναι, γιατί έχει καταθέσει πολλές ερωτήσεις εδώ πέρα.
0: Νομίζω,
1: οπότε έχω να απαντήσω σειρά θεμάτων.
0: Έχοντας την πολυετή εμπειρία σε αυτό το πεδίο. Λοιπόν, πάμε στο Στέφανο Νικολαίδη για το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
2: Εχθές τέτοια ώρα ήμασταν στα έγκατα της γης, στα έγκατα του Παρισιού. Τώρα νομίζω πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Πάμε πάνω, στο διάστημα. Πάμε στη NASA. Η οποία NASA αποχαιρετά το Maven, αν το προφέρω σωστά, διότι λαμβάνει τέλος η αποστολή που αποκάλυψε τα μυστικά της ατμόσφαιρας του Άρη. Ανακοινώθηκε και επίσημα. Το Maven είναι Mars Atmosphere and Volatile Evolution, η εξέλιξη δηλαδή της ατμόσφαιρας στον Άρη. Είναι η πρώτη αποστολή που αφιερώθηκε αποκλειστικά στη μελέτη του Άρη και τις εξελίξεις της. Μετά από πάνω από 11 χρόνια σε τροχιά γύρω τον κόκκινο πλανήτη και μια δεκαετία πέρα από την αρχική προβλεπόμενη διάρκεια ζωής της, η αποστολή ολοκληρώνεται οριστικά. Η τελευταία επικοινωνία με το διαστημόπλιο πραγματοποιήθηκε 6 Δεκεμβρίου, όταν χάθηκε απροσδόκητα το σήμα, αφού πέρασε πίσω από τον Άρη. Τον Φεβρουάριο, πριν από λίγους μήνες, να πούμε ότι η Διαστημική Υπηρεσία συγκρότησε ειδική επιτροπή διερεύνησης για να αξιολογήσει τις προσπάθειες ανάκτησης και να εκτιμήσει την κατάσταση του σκάφους. Και η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Maven δεν μπορεί να ανακτηθεί και δεν είναι πλέον σε θέση κιόλας να εκτελεί ούτε το επιστημονικό του έργο, ούτε την αποστολή αναμετάδοσης δεδομένων. Έδειχναν όλα τα δεδομένα που λήφθησαν πριν από το πέρασμά του πίσω από τον Άρη, ότι όλα τα συστήματα λειτουργούσαν κανονικά. Όταν όμως το σκάφος επανεμφανίστηκε, το δίκτυο βαθέως διαστήματος της NASA δεν κατάφερε να εντοπίσει σήμα. Είναι ένα τέλος εποχής, αν μη τι άλλο. Αποκαλύπτοντας πόσο ο Άρης έχασε την ατμόσφαιρά του, να πούμε ότι το Maven εκτοξεύτηκε τον Νοέμβριο του 2013 με αποστολή τη μελέτη της ανώτερης ατμόσφαιρας, της ιονόσφαιρας όπως λέμε, και των αλληλεπιδράσεων του Άρη με τον ήλιο, και βασικός στόχος ήταν να κατανοηθεί πόσο ο πλανήτης έχασε μεγάλο μέρος της ατμόσφαιρας στο διάστημα, ένα κρίσιμο ερώτημα για την ιστορία του κλίματος, του νερού και της πιθανής κατοικησιμότητάς του. Βέβαια, οι Αμερικανοί, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν άλλα σχέδια. Σου λένε ότι μετά το Άρτεμις θα φιλοδοξούμε, τέλος πάντων, μέσα σε μια-δυο δεκαετίες να καταστήσουμε κατοικήσιμο τον Άρη. Κάνουμε και απικίες εκεί. Α, δούμε.
0: Η εξερεύνηση του διαστήματος θα συνεχιστεί πάντως. Περιμένουμε το κανονικό Enterprise να το κάνει. Υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά στην Apple TV. Λέγεται For All Mankind, για όλη την ανθρωπότητα. Mm-hmm. Που περιγράφει μια προσέγγιση εναλλακτικής ιστορίας. Ξεκινάει με το έβριμα ότι δεν ήταν ο Νίλ Άρμστρονγκ εκείνος που πάτησε πρώτος το πόδι του στο φεγγάρι, αλλά ένας Σοβιετικός, και αυτό έγινε διότι δίλιασε η αποστολή της NASA, είχε ένα σχέδιο να φτάσει στο φεγγάρι σελήνη και να αποχωρήσει. Θα μπορούσε ο αστροναύτης να το κάνει, αλλά δεν το έκανε ακολουθώντας γενικότερα τις οδηγίες. Ο Βέρνερ Φον Μπράουν, ο Ναζί επιστήμονας, έχει πέρα προσχωρήσει ο Αμερικανούς και είναι εκείνος που καθοδηγεί από τη μία πλευρά, αλλά η Σοβιετική Ένωση εμφανίζεται πολύ πιο μεθοδική και ταυτόχρονα αποκρύπτει τα δικά της ατυχήματα. Έχει προχωρήσει σε 4-5 κύκλους αυτή η σειρά και τώρα μας παρουσιάζει Apple TV και την άλλη όψη, με τίτλο Star City, που είναι η ιστορία από την πλευρά των Σοβιετικών.
2: Ναι. Ναι. Υπήρχε
0: πώς ο ανταγωνισμός μεταξύ Αμερικανών. Ναι, αλλά τώρα όλα αυτά είναι εναλλακτική ιστορία και είναι ωραία μυθοπλασία. Για όποιον ψάχνετε με το.
2: Μας το λέει ότι είναι επιστημονική φαντασία.
0: Ναι, μας το λέει. Μας το λέει. Εναλλακτική ιστορία, επιστημονική φαντασία, πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Παραμένουμε δηλαδή στο ότι ο Άμστρονγκ είναι αυτός που πάτησε στο φαγητό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Όχι, μπερδευτούμε.
0: Δεν το έχουμε αλλάξει αυτό. Αν και υπάρχουν ψεκασμένοι που δεν το πιστεύουν αυτό. Τώρα εδώ όμως είναι μια πολύ άλλη, ωραία, διαφορετική προσέγγιση, διότι δείχνει τον ανταγωνισμό των συστημάτων, τις σιωπές που επιβάλλονταν καμία φορά ή την απόσυρση των ανθρώπων που ήταν πραγματικά ικανοί ή άριστοι ή και την εξόντωσή τους, διότι στην περίπτωση της πρώτης γυναίκας που προοριζόταν να πατήσει το πόδι στο διάστημα από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης, αυτή εν τέλει εκτελείται, διότι κατά τη διάρκεια των μυστικών ακροάσεων που έκανε τότε η υπηρεσία της KGB έκανε μια αναφορά στον αδελφό της ο οποίος είχε πεθάνει και η υπηρεσία κάπως μπερδεύτηκε και θεωρούσε ότι τον συσχέτισε με έναν άλλον που έγραφε, που είχε το ίδιο ονοματεπώνυμο και αρθρογραφούσε σε ένα έντυπο εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, και φυσικά η κορυφαία αυτή αστροναύτησα οδηγήθηκε σε βασανιστήρια, φυλακίστηκε και εν τέλει, αν και αναγνωρίστηκε το λάθος, δολοφονήθηκε. Και η δεύτερη κατά σειρά γυναίκα, η οποία ήταν πιο φοβισμένη, ήταν εκείνη που πάτησε πρώτη το πόδι της στην σελήνη και ήταν η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της ανθρωπότητας που το έκανε αυτό, προκαλώντας νέα σύγχυση στην Αμερική του Νίξον την εποχή εκείνη. Όλα αυτά σε σειρά.
1: Πάντως διάβαζα λίγο για την ψυχολογία των αστροναυτών κάποια εποχή και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι για να μπορέσει κανείς να συμμετάσχει σε τέτοιες αποστολές γίνεται μια τεράστια δουλειά από πίσω, πέρα από τον ίδιο τον άνθρωπο σε επίπεδο ψυχολογικό, γίνεται μια τεράστια δουλειά με την οικογένειά του για πάρα πολύ καιρό, για μερικά χρόνια πριν. Και μπορεί ένας αστροναύτης να συμμετάσχει σε μια αποστολή μόνο όταν η σχέση με την οικογένεια, με την ευρύτερη οικογένεια, είναι άριστες. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά από τους εργαζόμενους και την ψυχολογία της εργασίας ότι όταν κάποιος πάει στη δουλειά του και έχει στο σπίτι του κάποια προβλήματα οικογενειακά, ότι αυτό επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την απόδοσή του στην εργασία και βέβαια στις συνθήκες ενός ταξιδιού εκτός της ατμόσφαιρας. Αυτό θα ήταν τρομερό. Και το να μπορέσει κανείς να μιλήσει σε ένα τηλεφώνημα με κάποιον στη γη και να μην πάει καλά το τηλεφώνημα μπορεί να καταστρέψει όλη την αποστολή. Οπότε είναι τρομακτική η προεργασία που γίνεται και η υποστήριξη που γίνεται σε όλα τα μέλη της οικογένειας και στη διόρθωση των σχέσεων και των σχέσεων των ζευγαριών, και θα πούμε για τα ζευγάρια. Αλλά δεν ήταν η ψυχολογία των αστρών αυτών, ειδικά για τα ζευγάρια, ήταν γενικό.
0: Ράδιο, ψή, κλάδος, αστροναύτες. Αποστολή στο διάστημα, ναι.
1: Εντάξει, δεν ήταν αυτό σήμερα το θέμα μας, αλλά και
0: πάμε στα αστέρια. Ο Στέφανος Νικολαίδης, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Πάμε Χαβάη τώρα.

0: Εκπομπή στιγμιότυπα, στιγμιότυπα, ενότητα ράδιο ψη. Τελειώσαμε με τους αστροναύτες και τις αστροναύτες. Έχουμε επιστρέψει στη Γη. Η αναφορά μας γίνεται στο τραγούδι για την Χαβάη από την Άλκης Πρωτοψάλτη. Και
1: ακούγοντας λίγο τους στίχους αυτού του τραγουδιού και μιλώντας για τις σχέσεις όπως και τις προηγούμενες φορές, υπάρχουν ένα-δύο σημεία σε αυτό το τραγούδι τα οποία φωτογραφίζουν πολύ ωραία τις σχέσεις. Αφενός υπάρχει πλήξη, ναι, που μέσα σε αυτή την πλήξη περιγράφει που, την καθημερινότητα, που δεν κάνουν τίποτα, που θα πάνε στη λαϊκή, που θα ψωνίσουν, θα καθαρίσουν κλπ. Και τη μέση σχέση που στην πραγματικότητα μέσα από το χρόνο και την καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο δύσκολη και γίνεται και πιο βαρετή. Η πλήξη είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην πορεία μιας σχέσης και μπορεί να μας βοηθήσει να προβλέψουμε λίγο και τι θα γίνει παρακάτω, εάν πραγματικά κανείς την αφήσει να κατακλείσει έτσι το χώρο. Ξέρουμε ότι τα ζευγάρια όσο περνάνε τα χρόνια μοιάζουν μεταξύ τους και όταν δει κανείς φωτογραφίες από ζευγάρια που είναι για πολύ καιρό μαζί βλέπει ότι μοιάζουν και εξωτερικά με ένα παράξενο τρόπο, στο σωματότυπο, στην κίνησή τους, στο στυλ που ντύνονται, αποκτούν πολύ μεγάλη οικειότητα και πολύ μεγάλη ομοιότητα. Και επειδή οι άνθρωποι κατά μέσο όρο φαίνεται από τις έρευνες ότι αισθάνονται λιγότερο ικανοποιημένοι με το πέρασμα του χρόνου σε πολλές σχέσεις, προφανώς όχι σε όλες, έτσι, κάποιες πλευρές των σχέσεων λέμε, τίποτα δεν ισχύει για όλες τις σχέσεις ακριβώς, αισθάνονται λοιπόν λιγότερο ικανοποιημένοι. Ταυτόχρονα νομίζω ότι αυτό το τραγούδι κάνει και κάτι άλλο, δίνει ξαφνικά μια ζωντάνια και δίνει τη θεραπεία λίγο σε αυτό, δηλαδή το να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Ακριβώς. Είναι το ταξίδι.
0: Τρεις μήνες διακοπές.
1: Και τρία χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Και στη Χαβάη, δηλαδή, ένα μέρος που στο μυαλό μας είναι πολύ εξωτικό και ένα μέρος στο μυαλό μας είναι κάπου που δεν μπορεί να μας βρουν τα προβλήματα και η καθημερινότητα και που μπορούμε να αποκτήσουμε καινούριες εμπειρίες από αυτές που μέχρι τώρα δεν είχαμε. Έτσι το φανταζόμαστε αυτό το τραγούδι και όταν ξέρουμε και την ιστορία του ότι αυτή που το έγραψε η κοπέλα όντως ήταν μια κοπέλα που δεν είχε πάει ποτέ στη Χαβάη. Αυτό μας δίνει έτσι αυτή την αίσθηση, γιατί το ερωτεύεσαι στην πραγματικότητα είναι μια πράξη φαντασίας. Φαντάζεσαι μια σχέση, πώς θα είναι μεταξύ μας, πώς θα είναι ο άλλος, τι θα κάνουμε τα επόμενα 100 χρόνια και η φαντασία αυτή κάπως πλήττεται και τελειώνει όταν αρχίζει η καθημερινότητα, εκτός αν την επανατροφοδοτούμε. Και ένας από τους τρόπους, όχι ο μοναδικός, αλλά ένας από τους τρόπους επανατροφοδότησης είναι το να κάνει κανείς πράγματα, το να αποκτά κοινές εμπειρίες που να είναι πράγματα καινούρια, διαφορετικά και να τα κάνει μαζί και μέσα από αυτά να ξαναανακαλύπτει τη σχέση και να ξαναανακαλύπτει τη φαντασία με αυτόν τον τρόπο μέσα στη σχέση.
0: Δηλαδή να επαναφέρει τη φαντασία.
1: Να κάνει ένα restart, ναι, να ξαναξεκινάει λίγο τη σχέση με αυτόν τον τρόπο. Γιατί στην πραγματικότητα ο έρωτας είναι η ανακάλυψη. Έτσι δεν είναι? Είναι το να σε
0: ανακαλύπτει.
1: Του άλλου. Το να σε ανακαλύπτει κάποιος που είναι διαφορετικός από σένα, η εξερεύνηση του άλλου ανθρώπου. Και καμιά φορά και τα εμπόδια στον έρωτα τον κάνουν και λίγο πιο νόστιμο, τον κάνουν πιο ενδιαφέροντα, προκαλούν πιο πολύ αναστάτωση και προκαλούν και μια πρόκληση να τα ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια, άρα σε βάζουν πιο πολύ στη διαδικασία, χωρίς να είναι απαραίτητα. Αλλά παρατηρείται έτσι μερικές φορές ότι κάποια εμπόδια μπορούν να είναι κινητοποιητικά.
0: Ναι, και άλλα μπορεί να είναι να προκαλούν την τέλεια κινησία.
1: Άλλα μπορεί να είναι πραγματικά απαγορευτικά και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν επιλογές συντρόφων, οι οποίοι οι σύντροφοι αυτοί είναι ακατάλληλοι για αυτούς. Αφενός γιατί μπορεί να υπάρχουν εμπόδια τα οποία είναι ανυπέρβλητα, άρα ο άλλος άνθρωπος να μην είναι διαθέσιμος στην πραγματικότητα και να μην μπορεί ποτέ να γίνει διαθέσιμος. Άρα δεν θα πάει ποτέ καλά αυτή η σχέση από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά γιατί μερικές φορές διαλέγουμε, μας ελκύουν άτομα τα οποία μπορεί μεν να μοιάζουν έτσι πολύ ενδιαφέροντα, γοητευτικά, έξυπνα, ζεστά, διασκεδαστικά, αλλά στην πραγματικότητα έχουν και κάποιες άλλες πλευρές που αναπαράγουν μια δυναμική που μας είναι οικία. Να εξηγήσω σε αυτό ότι όταν κάνουμε επιλογή σε τρόφο, την κάνουμε ασυνείδητα την επιλογή. Το ποιος μας γοητεύει δεν καταλαβαίνουμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Γιατί μας γοητεύει αυτός και δεν μας γοητεύει κάποιος άλλος. Βρισκόμαστε σε ένα πάρτι, ας πούμε, και υπάρχουν πολλά διαφορετικά άτομα τα οποία θα μπορούσαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον μας. Και παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι κάποιος προκαλεί το ενδιαφέρον μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτό το πρόσωπο και όχι ένα άλλο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Δεν εξηγείται ακριβώς, αλλά είναι ξεκάθαρο το ποιο είναι το πρόσωπο αυτό, ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει να κάνει έτσι με την παιδική μας ηλικία. Γιατί ξέρετε, όλα στην ψυχολογία και στην ψυχοθεραπεία που τελειώνουν και που αρχίζουν στην παιδική μας ηλικία. Σε αυτή την πεποίθηση, τη θεωρητική πεποίθηση που πάνω σε αυτή έχουν χτιστεί τα 150 χρόνια ψυχοθεραπεία, που λέει ότι στην παιδική μας ηλικία φτιάχνονται οι... Αν μου επιτραπεί ο μη επιστημονικός όρος, οι εργοστασιακές ρυθμίσεις του καθενός από εμάς, δηλαδή δεν είναι επιστημονικό αυτό καθόλου, είναι δικό μου. Φτιάχνεται δηλαδή κάποιες πρώτες κατασκευές που δεν τις συνειδητοποιούμε πραγματικά. Μπορούμε να τις συνειδητοποιήσουμε αργότερα όταν κάνουμε ψυχοθεραπεία ή μέσα από την εμπειρία της ζωής, παρατηρώντας λίγο το πώς δρούμε και τον εαυτό μας. Αλλά φτιάχνονται έτσι κάποιες προδιαγραφές για το τι πιστεύουμε τώρα σε αυτή την περίπτωση, ότι είναι η αγάπη, ότι είναι ο έρωτας και τι μορφή έχει αυτό. Και αυτές φτιάχνονται με βάση αυτό που έχουμε ζήσει μέσα στην οικογένειά μας. Δηλαδή, είχαμε γονείς που μας δίνανε απλόχερα, που ήταν στερητικοί, που μας αγαπούσαν μεν, αλλά από μακριά, όντας απασχολημένοι και χωρίς ποτέ να βρίσκουν χρόνο για μας, που ερχόντουσαν να μας πάρουν από το σχολείο, αλλά το μυαλό τους ήταν αλλού και δεν ήταν ποτέ παρόντες την ώρα που περπατάγαμε για να γυρίσουμε πίσω ή μπαίναμε σε αυτοκίνητο, που δεν μπαίναν ποτέ το μέρος μας σε ένα παιδικό καυγά, αλλά ασχολιόντουσαν συνέχεια με το τι ήταν δίκαιο και τι ήταν άδικο και την έννοια της δικαιοσύνης. Που μας τιμωρούσαν για ένα μικρό λάθος ασήμαντο, που κάπως δεν μας φρόντιζαν πραγματικά. Εάν ήταν έτσι,
0: ναι,
1: τότε και εμείς διαλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι πάρα πολύ γοητευτικοί και να έχουν πολλά χαρακτηριστικά, αλλά στην πραγματικότητα θα αναπαράγουν και αυτές τις πλευρές και θα ερωτευτούμε δηλαδή αυτό που μας είναι οικείο από την παιδική μας ηλικία, τόσο στα θετικά του όσο και στα αρνητικά του.

Στις επαναστάσεις μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξή του είπε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35 προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόαση στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απέπλευσε από το λιμάνι της Μυτιλίνης το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Νήσος Ρόδος μετά την επιτυχή απεμπλοκή του κάβου από Δίτη και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων προκειμένου να συνεχίσει το προγραμματισμένο ταξίδι του προς Χίο και Πειραιά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμιότυπα, Sky 100,3, ενώ τα ραδιοψή με την κυρία Αλεξάνδρα πάλι. Δηλαδή, οι έρωτες μας είναι τα παιδικά μας χρόνια, είναι πρόσωπο του παιδικά μας χρόνια, είναι μνήμες και συμπεριφορές που έχουν έρθει από το παρελθόν. Έχουμε έτσι, ανακύκλωση.
1: Έτσι λέει η θεωρία, ότι είναι μνήμες από το παρελθόν. Είναι μνήμες όμως όχι των προσώπων, γι' αυτό και δεν μοιάζουν τα πρόσωπα. Είναι μνήμες της δυναμικής. Τι δυναμική είχε αυτή η αγάπη που είχαμε στην πατρική μας οικογένεια. Τι τύπου ήτανε.
0: Της φροντίδας ή της απουσίας της.
1: Ακριβώς. Της φροντίδας, της σωστής φροντίδας, της δοτικότητας, της ζεστασιάς, της επιβράβευσης, της εμπιστοσύνης.
0: Άρα αυτό που μαθαίνουμε όταν είμαστε παιδιά, επιχειρούμε να το επαναλάβουμε αργότερα σε αυτόν τον τομέα των σχέσεων.
1: Αφελά μας,
0: χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Να διαλέξουμε ανθρώπους οι οποίοι μοιάζουν τελείως διαφορετικοί. Γι' αυτό βλέπεις και κάποιους ανθρώπους που είναι σε σχέσεις, σε έρωτες, σε παράλληλες σχέσεις για χρόνια, πολλά, για δεκαετίες. Βλέπουμε μερικές φορές ανθρώπους και λες, μα καλά, πόσο εγκλωβισμένος μπορείς να είσαι σε μια τέτοια σχέση που βλέπεις ότι δεν κυλάει καλά και παρόλα αυτά παραμένουν σε αυτές τις σχέσεις, γιατί είναι αυτό το σχήμα το οποίο τους κρατάει, δηλαδή αυτό που ασυνείδητα αναγνωρίζουν σαν αγάπη. Όταν το καταλάβουμε αυτό, έχουμε την ευκαιρία να το δουλέψουμε. Αλλά σε πρώτη φάση ξαναπέφτουμε στα ίδια λάθη. Ή βλέπεις πολλές φορές ανθρώπους που χωρίζουν από σχέσεις και πάνε στην επόμενη σχέση και κάνουν μία από τα ίδια.
0: Ναι.
1: Και ξαναχωρίζουν και πας στη μεθεπόμενη και ξανακάνουν μία.
0: Μέρα της παρομόδας, το ίδιο και το ίδιο.
1: Το βλέπεις. Γάμους, κοντραγάμους, κοντραγάμους.
0: Είναι... Διευκρινιστική ερώτηση ενός ακροατή του Παναγιώτη, δηλαδή υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά ή όχι?
1: Φυσικά υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά. Υπάρχει έρωτας.
0: Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι κάποιον άνθρωπο τον ξεχωρίζουμε μέσα στο πλήθος για κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
1: Υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά, υπάρχει έρωτας και με τη δέκατη ματιά επίσης. Υπάρχουν πολλές έρευνες που δείχνουν ότι υπάρχει και ο κεραυνομόλος έρωτας, όντως, και υπάρχει και έρωτας που δημιουργείται όταν γνωρίσεις κάποιον και έχεις επανειλημμένα σχέσεις και επαφές μαζί, και μέσα από αυτή την εξοικείωση μπορεί να αναπτυχθεί ένας έρωτας. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους που σου λένε, α, γνωριζόμαστε τόσο καιρό, ξέρω εγώ, κάνουμε παρέα τόσο καιρό ή δουλεύουμε μαζί τόσο καιρό και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και είναι ειλικρινής ότι δεν το είχαν σκεφτεί ποτέ. Κάποια στιγμή αυτό μπορεί να αλλάξει. Και ξέρουμε από τις μελέτες ότι τόσο ο έρωτας από την πρώτη ματιά, όσο και ο έρωτας από τη δέκατη, ενδεικτικά το λέω το νούμερο, μπορούν να πάνε εξίσου καλά και εξίσου άσχημα. Ότι δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό, ούτε ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον ποιοτικά, μπορεί και οι δύο να

0: έχουν το ίδιο πάθος και την ίδια έλξη και μπορούν να έχουν και την ίδια πορεία ανεξάρτητα του πώς ξεκίνησαν.
1: Άρα μπορεί να είναι και μια αυταπάτη.
0: Όχι, αυταπάτη δεν είναι. Τα συναισθήματα τα νιώθει ο άνθρωπος και την αίσθηση του
1: να προκαλέσω τη συζήτηση.
0: Του να τον αγαπάνε επίσης είναι κάτι το οποίο επιθυμεί. Αυτό που είναι, είναι το τι τύπου δυναμική πάει και ξαναδημιουργεί. Δηλαδή τι τύπου σχέση, ας πούμε, είναι σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος, μαζί με κάποιον άνθρωπο, επιλέγει να είναι με κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν τον φροντίζει αλλά πρέπει μόνο αυτός να τον φροντίζει, π.χ. ας πούμε ένα παράδειγμα συνηθισμένο, αυτό που είναι μονόδρομη αυτή η φροντίδα. Αυτό όταν κάτσει κανείς και ψάξει, βλέπει ότι όταν ήταν παιδί αυτός ο άνθρωπος πάλι ήταν μονόδρομη η φροντίδα. Mm-hmm. Και κάπως έτσι, χωρίς να το συνειδητοποιεί, αναπαράγει τέτοια σχήματα μερικές φορές. Όταν τα ερμηνεύουμε αυτά τα σχήματα, λέμε ότι το κάνει σε μια προσπάθεια να διορθώσει. Δηλαδή, οι δικές τους εμπειρίες είναι διαφορετικές. Αλλά το ότι αναπαράγουμε το οικείο, ότι αναζητάμε το οικείο.
1: Ασυνέστητα, ασυνείδητα.
0: Ασυνέστητα, ότι ερωτευόμαστε αυτό το οποίο ξέρουμε, τον τρόπο αγάπης που ξέρουμε, αυτό νομίζω ότι το λένε έτσι όλα τα βιβλία. Το τελευταίο που το λέει ήταν έτσι ένας πολύ γνωστός ψυχοθεραπευτής που ήταν στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, ο Γκαμπόρ, που έχει μιλήσει.
1: Διάσημος,
0: πολύ διάσημος. Που έχει
1: όταν
0: μιλήσει,
1: το σώμα λέει όχι, τα λοιπά.
0: Μιλήσει για το τραύμα πάρα πολύ. Και ο οποίος και αυτός έτσι περιγράφει το πώς στα βιβλία του, το πώς διαιωνίζουμε το τραύμα αυτό, ξαναπέφτοντας στα ίδια λάθη και ζητώντας, χτυπώντας σε πόρτες που δεν μπορούν να ανοίξουν.
1: Πάντως στη φυσική, όταν επαναλαμβάνεις το ίδιο πείραμα, δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Είναι το ίδιο και το αυτό. Δηλαδή.
0: Έτσι λοιπόν γίνεται και εδώ, στον ψυχισμό. Ότι όταν τα ίδια υλικά σε οδηγούν στην ίδια δυναμική.
1: Άρα έχουμε μαθηματική εξίσωση.
0: Σε οδηγεί στα ίδια αποτελέσματα. Απλά μπορείς να αλλάξεις τα υλικά σου.
1: Ναι, τις μεταβλητές.
0: Ναι, να τα καταλάβεις και να τα αλλάξεις. Γιατί στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτό το οποίο συνήθως έτσι αναζητάνε είναι να τους αγαπήσουν οι άλλοι. Και γι' αυτό κάνουν και τόσο μεγάλο κόπο. Συνήθως κρύβουμε τον εαυτό μας. Δείτε σε όλα τα social media, δείτε σε όλα τα dating apps, όλα αυτά. Παρουσιάζουμε πάρα τον εαυτό μας, τον κρύβουμε. Του παρουσιάζουμε έναν άλλον εαυτό για να αρέσουμε. Ναι. Που είναι αληθινός, ναι. Αλλά είναι μόνο ένα κομματάκι. Είναι ένα κομματάκι που είναι το κομματάκι που είναι υπέροχο. Που είμαστε ελκυστικοί, πετυχημένοι, δυνατοί, όμορφοι, χαρούμενοι, περιποιημένοι. Είμαστε η πιο ωραία βερσιόν του εαυτού μας, που υπάρχει αυτή η ωραία βερσιόν. Αλλά δεν είναι ολόκληρη. Είναι μισή.
1: Δεν είναι όλη εικόνα.
0: Οπότε ποστάρουμε αρετές και ευτυχία. Δεν ποστάρουμε ποτέ αδυναμίες. Δεν ποστάρουμε ποτέ κάτι διαφορετικό που να δείχνει ότι είμαστε και λίγο αλλιώτικοι. Δεν τολμάμε να είμαστε και πολύ αλλιώτικοι, πόσο μάλλον δημόσια, και να έχουμε την αντίδραση των άλλων ανθρώπων, ή να είμαστε ατελείς. Γιατί αν είμαστε ατελείς, συγκρινόμαστε με όλα αυτά τα άλλα τέλεια post, οπότε βγαίνουμε χαμένοι.
1: Σωστά. Είναι και τα post μέσα. Οι άλλοι έχουν πάντα το καλύτερο.
0: Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα post στην εικόνα. Η εικόνα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και το διαδίκτυο έχει αλλάξει πάρα πολύ την εικόνα μας. Τόσο σαν dating app, αλλά και στα απλά social media. Στις παρέες και σε αυτά, στο πώς σχετιζόμαστε.
1: Ναι, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δώσουμε μια ωραία εκδοχή του εαυτού μας.
0: Ναι, και για να κρυφτούμε.
1: Πολύ μακιγιάζ.
0: Και να κρυφτούν οι αδυναμίες μας. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν θέλουμε να εισπράξουμε την αγάπη ενός άλλους ανθρώπου, αυτό κάνει τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Και στην πραγματικότητα δεν νιώθουμε αγαπημένους που θα θέλαμε από τους άλλους, γιατί δεν έχουμε δώσει μια πραγματική εικόνα του εαυτού μας. Και άρα υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές μας, οι οποίες δεν χωράνε με σχέσεις και οι οποίες δεν μπορούν να εκτιμηθούν και οι οποίες δεν βρίσκουν χώρο, και πιεζόμαστε πάρα πολύ να παίζουμε κάποιους ρόλους που δεν είναι πραγματικοί. Νομίζω ότι για να είναι κανείς ευτυχισμένος σε μια σχέση, πρέπει να μπορεί να σταματήσει να κρύβεται, να μπορεί να επιτρέψει να ανακαλυφθεί, να μπορεί να επιτρέψει να δείξει πως είναι, και να γίνει βέβαια αποδεκτός για αυτό που είναι, δηλαδή να γίνει αποδεκτός μέσα στις αδυναμίες που έχει, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν

0: αδυναμίες και γιατί το να τις κρύβουν δεν τις εξαφανίζουν στην πραγματικότητα, απλά δημιουργούν μια συνθήκη που κανείς παίρνει μισά πράγματα και δεν χορταίνει ποτέ.
1: Άρα ισχύει το έλα όπως είσαι, μάλλον πρέπει να φανερωθείς, να αποκαλυφθείς και να κριθείς από τον άλλον για αυτό.
0: Όταν γνωρίζουμε κάποιον που έρχεται όπως είναι, θα πω που έχει την τόλμη να έρχεται όπως είναι, γιατί θέλει μια τόλμη αυτό το πράγμα, θέλει μια αυτοπεποίθηση, θέλει μια εμπιστοσύνη στον εαυτό σου ότι μπορώ να μπω σε μια σχέση έτσι όπως είμαι πραγματικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να βελτιώνομαι, αλλά σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προσποιούμε ότι κάποιον άλλο. Τότε έχει μεγάλη σημασία το πώς κανείς θα ανταποκριθεί σε αυτό. Δηλαδή αν πραγματικά θα είναι ανοιχτός να γνωρίσει τον άλλον, να τον ακούσει, να έχει μια πραγματική περιέργεια για το πώς είναι. Νομίζω ότι η περιέργεια είναι ένα πολύ ωραίο συστατικό.
1: Δεν σκοτώνει τη γάτα και εξυψώνει τον έρωτα.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο συστατικό στον έρωτα, ναι. Ότι η περιέργεια σε κάνει να θες να γνωρίσει τον άλλον άνθρωπο, και οι άνθρωποι, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες. Αυτό μπορώ να το πω και λόγω επαγγέλματος. Όσους και να δεις και όσο παρόμοιες και είναι ιστορίες, γιατί είναι παρόμοιες ιστορίες πολλές φορές, είναι πάντα λίγο διαφορετικές και είναι πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρον τι θα αποκαλυφθεί. Όχι κανένα μυστικό που δεν φαντάζεται κανείς, δεν ανακαλύπτουμε κάτι τρομακτικό που το ξέρουν μόνο οι ψυχολόγοι, αλλά πώς ο άνθρωπος θα εξελιχθεί και θα αποκαλυφθεί και πώς πλευρές του εαυτού του θα αποκαλυφθούν, και αυτό είναι πάντα έτσι πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Καταλήτης πάντως για να αναθερμαθεί μια σχέση είναι το ταξίδι, οι διακοπές.
0: Ένας καταλήτης.
1: Ένας σημαντικός, συγγνώμη.
0: Ναι, είναι ένας καταλήτης το ταξίδι, είναι ένας καταλήτης.
1: Και η απουσία του της εργασίας στο ταξίδι και το τοπίο, φαντάζομαι, έτσι.
0: Τι θα πει όμως τώρα το ταξίδι εδώ πέρα, αν το πάρουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο και πάμε ένα ταξίδι έτσι μακρινό και εξωτικό? Θα πει ότι βγαίνω στην πραγματικότητα από το πλαίσιο, βγαίνω από όλα τα προβλήματα, τα αφήνω πίσω.
1: Άλλη ζωή.
0: Τα αφήνω πίσω όλα τα προβλήματα και πάω να ξεκινώ ξανά. Βρω τη σχέση μου σε μια συνθήκη που δεν έχει καθόλου.
1: Βάζω το κινητό στο αθόρυβο.
0: Δυσκολία.
1: Όλα τα προβλήματα δηλαδή σε αυτή την κατηγορία. Δεν με ενοχλεί κανένας, καμία.
0: Ναι. Δεν έχει καθόλου δυσκολίες μέσα και δεν έχει.
1: Βάλε τώρα εσύ το κινητό στο αθόρυβο, δεν γίνεται.
0: Να λύσω προβλήματα. Εγώ τώρα το έχω στο αθόρυβο.
1: Εγώ τώρα το έχω στο δικό μου εννοώ. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Το αστείευομαι κι εγώ.
1: Ναι.
0: Οπότε με αυτή την έννοια λοιπόν, το να κάνουμε πράγματα μαζί ή το να βρεθούμε έξω από τις δυσκολίες της ζωής, αυτό είναι ένα κομμάτι, όμως δεν είναι το μόνο. Έτσι είπαμε για την πλήξη λίγο, είπαμε την άλλη φορά για τη σεξουαλική ζωή, έτσι δύο λέξεις που είπαμε ότι ποιο είναι το καλύτερο σεξ, και είπα εγώ ότι είναι αυτό τη συναισθηματική σύνδεση. Ξέρουμε ότι οι εραστές κάνουν πολύ σεξ, μετά ντύνονται και φεύγουν. Ξέρουμε ότι οι σύζυγοι κάνουν πολύ λίγο σεξ, εξαρτάται αυτό διάφορες περιπτώσεις, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλο πάθος και μεγάλο ενδιαφέρον μετά από καιρό. Έχει καθημερινότητα, το έχει έτσι ισοπεδώσει, θα έλεγα, με έναν τρόπο. Ξέρουμε όμως ότι το καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που είναι τεχνικά καλό ή που, είναι, που γίνεται σε μέρη πιο εξωτικά ή που γίνεται στο συζυγικό κρεβάτι, αλλά είναι αυτό που πραγματικά υπάρχει, έχει και συνέστημα μαζί, και που η σύνδεση, η συναισθηματική, είναι αυτή που το ολοκληρώνει και κάνει τους ανθρώπους να χορταίνουν στην πραγματικότητα.
1: Άρα πρέπει να έχει παραχθεί. Εδώ τώρα υπάρχει μια αντίφαση, διότι υπάρχει όλη αυτή η θεωρία της, του λεγόμενου one night stand, δηλαδή της τις εφήμερες σχέσεις.
0: Φυσικά, είναι ένα πολύ καλό σεξ αυτό, το οποίο είναι τεχνικά πολύ καλό πάρα πολλές φορές και το οποίο έχει και μεγάλη περιπέτεια, γιατί συνήθως γίνεται σε διάφορα μέρη, σε διάφορες συνθήκες, είναι πιο αυθόρμητο, δεν θα πω αν είναι καλό ή κακό.
1: Είναι καλύτερο.
0: Θα πω ότι στο τεχνικό κομμάτι το θεωρούμε ή περιγράφεται να είναι.
1: Περιγράφεται
0: να είναι καλό. Θα πω όμως ότι είναι και ένα σεξ που είναι à la carte. Δηλαδή που μετά σε αφήνει άδειο και σε αφήνει μόνο σου. Και ακόμη και αν επαναληφθεί σε ένα επόμενο ραντεβού και αυτά, πάλι μετά ντύνεσαι και φεύγει, πάλι σε αφήνει μόνο σου. Συνδέεται δηλαδή μεν από τη μία μεριά με τεχνικά πολύ καλό σεξ, αλλά με μοναξία ταυτόχρονα. Γι' αυτό λέω.
1: Άρα είναι η απουσία του συνεχίζει.

0: συστήματος. Και άρα δεν υπάρχει σύνδεση παρά μόνο. Τι,
1: δεν με νοιάζει τι κάνεις την άλλη μέρα. Δεν πρόκειται να μιλήσουμε την άλλη μέρα τι κάνεις, να ασχοληθούμε. Δεν πρόκειται να σου στείλω να μου στείλεις. Θα δεις, δώσουμε ένα ραντεβού. Σε 5 μέρες θα βρεθούμε εκεί πέρα, να τηλεφωνηθούμε, να βγούμε να πάμε εκεί πέρα. Οπότε τις 5 μέρες ανάμεσα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και αυτό το δεν με νοιάζει αφήνει ένα στοιχείο μοναξιάς μέσα. Που όταν υπάρχει συναισθηματική σύνδεση, δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο της μοναξιάς. Γι' αυτό και στις αυτοαξιολογήσεις που γίνονται στις έρευνες γύρω από το σεξ, είναι το συναισθηματικό σεξ αυτό το οποίο κερδίζει. Είναι και αυτό σεξ, αλλά έχει και συναισθηματικό.
0: Κερδίζει το συναισθηματικό, λοιπόν. Και αυτό είναι σε σχέση και με τις ηλικίες, όσο ανεβαίνουν ηλικίες. Είναι με βάση την εμπειρία, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω να το απαντήσω με έρευνες αυτό. Θα έλεγα όμως από την κλινική εμπειρία ότι αυτό έχει να κάνει με τις ηλικίες, γιατί τα νέα παιδιά στη σημερινή εποχή έχουν μερικές δυσκολίες σε αυτό το κομμάτι. Έχουν μέσω του διαδικτύου, θα πω, μία διαστρέβλωση λίγο της σεξουαλικότητας και αντιλαμβάνουν τη σεξουαλικότητα ως κάτι το οποίο είναι γρήγορο, άμεσο, τώρα και χωρίς πολλές συνδέσεις και χωρίς καμία συνέχεια. Και είναι και λίγο ποια λέξη να βάζα, να είναι λίγο πορνό να έχει, γιατί οι προσλαμβάνουσες μέσα από τις οθόνες
0: είναι επηρεασμένο από τις εικόνες που έχουν ήδη δει.
1: Ακριβώς, οι προσλαμβάνουσες
0: είναι. Άρα προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτό.
1: Ναι. Και δεν προσπαθούν να αποκτήσουν συναισθηματική σχέση, αλλά προσπαθούν των γονιών του συνήθως που βλέπουν. Ναι. Έτσι, και πολλές φορές έχει δυσκολίες, αλλά προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτά που έχουν δει στις οθόνες, που είναι να κάνουν όλα αυτά τα κόλπα που βλέπουμε ότι υπάρχουν έτσι, μέσα σε διαφόρων ειδών. Ταινίες στην καλύτερη περίπτωση και πορνό στη χειρότερη περίπτωση. Οπότε εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα, θα πω, τουλάχιστον σε αυτή τη γενιά. Στις προηγούμενες γενιές δεν ήταν. Στις προηγούμενες γενιές δεν θα το συνδέσω αυτό με τις ηλικίες και θα πω ότι το συναισθηματικό θα ήταν σε όλες τις ηλικίες. Αλλά
0: ωραία,
1: σε αυτή εδώ τα πράγματα
0: και
1: οι κανόνες έχουν αλλάξει.
0: Και τη δεκαετία του 60 που ήταν η σεξουαλική απελευθέρωση, μπορούμε να πούμε να ισχυριστεί κανείς το ίδιο. Που εκεί η εναλλαγή των συντρόφων ήταν μια καθημερινότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια έρευνα.
1: Μερικές φορές οι ερωτήσεις σας είναι μεγάλη πρόκληση. Ναι. Θα πω, κύριε Κουφόπουλε, θα πω ότι δεν έχω διαβάσει κάτι σχετικό. Θα πω ότι η σεξουαλική όμως απελευθέρωση δεν σημαίνει ότι πάω να αισθάνομαι πράγματα και ότι και αυτό θα μπορούσε να ισχύει και εκεί. Δεν έχω διαβάσει καμία συγκριτική έρευνα που να συγκρίνει εκείνη την εποχή με τα
0: πράγματα.
1: Μπορεί και να υπάρχει όμως.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι ο ψυχισμός των ανθρώπων δρά διαφορετικά. Mm-hmm. Δηλαδή ότι αυτά που νιώθουμε τα νιώθουν γενιές ολόκληρες. Δεν είναι κάτι που ανακαλύψαμε σε αυτή εδώ τη γενιά. Και οι άνθρωποι λειτουργούν με ένα παρόμοιο τρόπο και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι λειτουργούν με ένα παρόμοιο τρόπο και σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Που έχουν αυτό... άλλες προσλαμβάνουσες και άλλες πρακτικές και άλλες έτσι, συμπεριφορές, αλλά παρόλα αυτά οι συγκρίσεις στα ζευγάρια, οι έρευνες στα ζευγάρια δείχνουν πάρα πολλές ομοιότητες στους ανθρώπους.
0: Από διαφορετικούς πολιτισμούς. Άρα το ανθρώπινο είδος το... είναι που κυριαρχεί, μάλλον η ιδιοσυστασία, το DNA. Ανεξαρτήτως που έχεις μεγαλώσει, κάποια πράγματα σε σχέση με το συναίσθημα και τον έρωτα είναι ίδια. Ούτε η εποχή παίζει ρόλο μέσα από το ένα ακροατή για το πότε θα ερωτευτεί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πραγματικό ή χιουμοριστικό. Και ίσως και τα ζώδια και δική μου προσωπική ερώτηση, τα ζώδια.
1: Για την εποχή δεν ξέρω, αλλά θα πω για την εποχή ότι πιστεύω ότι το καλοκαίρι ερωτεύει κανείς περισσότερο. Το λέω εμπειρικά αυτό. Όχι από προσωπική εμπειρία, το λέω όμως εμπειρικά από την κλινική εμπειρία.
0: Γιατί είναι οι άνθρωποι πιο ευχάριστοι.
1: Γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι αφενός είναι έξω, είναι πιο εξωστρεφείς αφενός. Δεύτερον, είναι πιο χαλαροί πολλές φορές. Δεν έχουν τόσο πολύ το στρες, το επαγγελματικό ή το στρες. Όχι πάντα, αλλά πολλές φορές. Μπορεί να είναι σε περιόδους διακοπών. Άρα όλο αυτό δημιουργεί μια ηρεμία και ένα χώρο περισσότερο. Να έχω μια καλύτερη επαφή με τον εαυτό μου και λίγο να μπορώ να αφαιθώ περισσότερο σε πράγματα τα οποία με ευχαριστούν.
0: Για να κάνουμε και την ερώτηση, τα ζώδια που όλοι περιστρέφονται γύρω από αυτά, ποιος ταιριάζει με ποιον.
1: Αναρωτιέμαι.
0: Και τον οροσκόπο. Τώρα εντάξει, το αφήνω, είναι εκτός συζήτησης.
1: Αν ακόμα στην εποχή του AI κανείς αναρωτιέται για τα ζώδια. Σιγά σιγά, εγώ προσωπικά έχω την αίσθηση ότι αρχίζουν να σβήνονται από το χάρτη τα ζώδια. Δηλαδή ότι αυτό που είχαμε πριν στα ζώδια τώρα λέγεται chat GPT και ότι απαντάτε εκεί πέρα.
0: Έφυγε αστρολογικός χάρτης.
1: Ναι. Νομίζω ότι δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός χάρτης τώρα που πάει να απαντήσει. Γιατί τώρα όλοι πάνε και ρωτάνε ένα chatbot. Α, μου είπε αυτό, του είπα αυτό, της είπα αυτό, κάναμε αυτό. Τι λες, τι θα γίνει παρακάτω. Δεν πάνε να ρωτήσουν.
0: Και απαντάει το μηχάνημα.
1: Και απαντάει, φυσικά και απαντάει το μηχάνημα.
0: Τι, τι,
1: είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Το ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους να το.
0: Πάνε και ρωτάνε το μηχάνημα τι θα κάνουν στη ζωή τους.
1: Πάρα πολύ συχνά.
0: Και δεν αποφασίζουν οι ίδιοι. Μα τι είναι αυτό.
1: Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να προβλέψουν το μέλλον.
0: Μα πόσο το μηχάνημα, πόσο μάλλον, το μηχάνημα.
1: Πόσο μάλλον όταν ρωτάει. Γιατί ξέραν πριν τα ζώδια, ξέρουν οι πλανήτες. Αλλά.
0: Άμα ήταν σε συναστρία ο Ερμής, κάτι καταλάβαινες. Λένε οι ειδικοί. Δεν ξέρω.
1: Αυτή την ανάγκη πάνε να την απαντήσουν μέσα από τα. Μέσα από τα. Τεχνητή νοημοσύνη. Οι στιχομηθείες, τα μηνύματα, όλα αυτά ανεβαίνουν εκεί πέρα και συζητώνται πάρα πολύ. Φυσικά. Συζητώνται πάρα πολύ σαν να είναι κανονικός συνομιλητής. Ξεχνάμε ότι είναι ένα κομπιούτερ αυτό, ότι είναι ένας υπολογιστής και πάμε να βρούμε το μέλλον μέσα από εκεί.
0: Σοκαριστικό πάντως, αν μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις.
1: Ναι. Δεν το βρίσκω τόσο πολύ. Εγώ το βρίσκω όπως είναι και τα ζώδια και όλα αυτά. Νομίζω ότι απαντά είναι απλώς σημείο των καιρών. Ότι απαντά στην ίδια, στην ίδια ανάγκη του ανθρώπου, είτε παλιά ρίχνει το φλιτζάνι του καφέ, είτε όταν ήμασταν παιδιά στις παραλίες, ερχόντουσαν διάφορες γυναίκες οι οποίες διαβάζαν τα χέρια μας. Το θυμάμαι εγώ όταν ήμουν παιδάκι στις παραλίες. Μου λέγανε δείξε μου την παλάμη σου να σου πω πόσα παιδιά θα κάνεις, αν θα παντρευτείς και τέτοια πράγματα. Είτε οι γιαγιάδες με τους καφέδες, τα ζώδια, είτε τώρα τα chatbot. Νομίζω ότι είναι ακριβώς η ίδια ανάγκη, αλλάζει το μέσο, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις οι άνθρωποι θέλουν να προβλέψουν το μέλλον και να καθησυχαστούν ότι τα πράγματα θα πάνε καλά.
0: Χρειαζόμαστε μια επιθεία δηλαδή κάθε φορά. Να πει το μέλλον. Πάμε στο
1: από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, όπως βλέπουμε, και σε όλους τους πολιτισμούς.
0: Η ιστορία έχει πολλές από τις απαντήσεις. Μάλιστα, άρα εν κατακλείδη, κάντε ταξίδια ελεύθερα, βρείτε χώρο για διακοπές, χωρίς να κουβαλάτε κάτι άλλο για να ξαναφτιάξετε τη σχέση σας.
1: Βελτιώστε την επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ.
0: Αναπτύξτε την περιέργεια για τον άλλον την άλλη.
1: Καθοριστική η επικοινωνία. Έτσι.
0: Και ο συναστηματικός δεσμός, το δέσιμο.
1: Φτιάξτε τη σεξουαλική σας ζωή, δημιουργώντας αυτό το δέσιμο. Μην προσπαθείτε να είστε σωστοί. Το να είναι κανείς δίκαιος και σωστός είναι λιγότερο σημαντικό από το να είναι ευτυχισμένος και αυτά δύο δεν πάνε μαζί. Και όταν βλέπετε ότι μια σχέση δεν λειτουργεί, αφού το προσπαθήσετε πρώτα και κάνετε αυτά τα πράγματα, αν συνεχίσει να μην λειτουργεί, τότε απλά φύγετε και προχωρήστε παρακάτω. Η συμβουλή είναι 100%, φύγετε και πηγαίνετε παρακάτω.
0: Ναι. Και έτσι,
1: δεν λύνονται όλα τα πράγματα.
0: Δεν λύνονται όλα τα προβλήματα.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Δεν λύνονται όλα.
0: Εδώ κλείνει το βιβλίο λοιπόν, της σοφίας και της γνώσης με το φεύγω. Και απελευθερώνται και οι δύο που δεν μπορούν να τα βρούνε. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ο Κώστας Πανός την άκουσε προσιλωμένος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Σιγά σιγά λοιπόν και εμείς αποχαιρετούμε, κυρίες και κύριοι. Η Αργυρό Γεμελιάρη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Θανάσης Καραγιάννης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Κωνσταντίνο Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια. Ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Ήταν τα στιγμιότυπα με την ενότητα Ράδιο Ψή με την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας συναντήσουμε και την επόμενη Τετάρτη, φαντάζομαι.
1: Ναι, θα δούμε ποιο θέμα ή θα απαντήσουμε τα θέματα της απιστίας.
0: Έχουμε και τις εκκρεμότητες, ναι, έχουμε και τις εκκρεμότητες των ακροατών. Για να προκύπτουν διαρκώς ερωτήσεις από τον κόσμο. Λοιπόν, το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Μαρία Γιώργαρη και μετά μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δηλώσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, δηλώσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, πρώτου προσθέσει, μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν. Στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, σε συνέντευξή του, είπε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Ο Αραγτζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα, σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ απέναντι στη Χεσμπολάχ. Στο μεταξύ, διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πύραυλο. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί, με επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψευδείς αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Σύμφωνα με την Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση Μέσης Ανατολής, το Ιράν εκτόξευσε επίσης πυράβλους του Μπαχρέιν, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις απάντησαν με πλήγματα στο Ιρανικό νησί Κέσμ. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν επίσης ότι το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο ένα Αμερικανικό πολεμικό πλοίο που φιλοξενεί ένα κέντρο ελέγχου και διοίκησης, ενώ πλησίαζε τα Ιρανικά χωρικά ύδατα στον κόλπο του Ομάν. Εξαιρετικό συνεργάτη χαρακτήρισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό λίγες μέρες μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε χθες και ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Σε συνέντευξή του παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε τις επιλύουμε. Δήλωσε ότι εναπόκειται στον Αμερικανό πρόεδρο να αποφασίσει αν θα χρειαστεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι η πιθανότητα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στη Γαλλία για τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της G7, η οποία είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 15 έως 17 Ιουνίου στο Εβιάν. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια ενεργοποιεί Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας την εφαρμογή της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής από την Άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς. Από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Απέβλεψε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα από το λιμάνι της Μυτιλίνης το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο νήσος Ρόδος μετά την επιτυχή επιμπλοκή του κάβου από Δίτη και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων προκειμένου να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς Χίο και Πειραιά. Στον πρώτο τελικό της μπάσκετ λίγκ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΑΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Για τα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση.
7: Όπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Λίγου και Ζουλούλου, Γιώνα και Καντεφέ μου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Γεια σας φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Sky 100.3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να πάρει μια αγκαλίτσα τον Νίκο, όλο το Πασόκ βέβαια, αλλά κυρίως τον Νίκο, ο οποίος παθαίνει αυτό που πρέπει πρώτη φορά να το είπαμε πριν από κανένα δίχρονο, 1,5 χρόνο, δεν θυμάμαι πρώτη φορά, πριν από καιρό. Πριν από πάρα πολύ καιρό έπαθε το λογικό. Ξεκίνησε ο Φουκαράς, λέει, θα μαζέψω τους Σιριζέους, και άρχισε να παριστάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι όμως έδιωξε τους κεντρώους. Μετά εμφανίστηκε ο αυθεντικός ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, δεν ότι μάζεψε και πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει εμφανίστηκε και ο κανονικός ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Έφυγαν οι ΣΥΡΙΖΑΕΙ, λείπουν και οι κεντρώοι, και τώρα θα παλέψουμε ώστε έστω και με μία ψήφο να είμαστε τρίτοι. Βέβαια ο σύντροφος ο Κουκουλόπουλος έχει άλλη άποψη, θα την ακούσουμε σε λίγο. Είναι δύσκολα τα πράγματα με τον Ανδρουλάκη, σαν να μην έφτανε η προσωπική του αποτυχία, παιδιά, και τους φαρσέρ. Έπεσε θύμα μιας φοβερής φάρσας, όχι μόνο αυτός, και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι η εκδήλωση που οργάνωσε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ για να γιορτάσει τα 50 της χρόνια. Και κάποιος θεός, κάποιος που ζει ανάμεσά μας αλλά δεν είναι σαν και εμάς, γιατί είναι πολύ πολύ πιο πάνω από εμάς, έβαλε στο ίδιο τραπέζι τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή την Κωνσταντοπούλου, παιδιά. Καθώς αυτοί οι τρεις, με άλλους δύο, ήταν ο Θοδωρικάκος και ένας άλλος κύριος, δεν τον γνωρίζω, αλλά αυτοί οι τρεις ήταν στο ίδιο τραπέζι, παιδιά. Και βέβαια δεν λέγανε κουβέντα, τι να πούνε. Οι δύο έχουν μηνύσει ο ένας τον άλλον, οι άλλοι δύο έχουν απειλήσει ότι θα μηνύσουν ο ένας τον άλλον, σφάζονται, έχουν πει τα χειρότερα ο ένας για τον άλλον, ότι χρειάζεται βοήθεια, έχει πει ο Άδων για τη Ζωή, φασίστα. Καλά, φασίστας λέει για όλους, αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, αυτή η εικόνα είναι η εικόνα του έργου μιας μεγαλοφυΐας. Και αν πρέπει να ανακηρύξουμε άνθρωπο του μήνα, μπορεί και της χρονιάς, αλλά πάμε για το μήνα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κανόνισε αυτό το τραπέζι. Θα μου πείτε, μπορεί να ήταν η μόνη πολιτική, και τι θα φταίγαν οι άλλοι κανονικοί άνθρωποι να βρεθούν ξαφνικά δίπλα στη Ζωή. Να πει να μην τους βάλουμε μαζί, τη Ζωή να τη βάλουμε κάπου αλλού με κανονικούς ανθρώπους. Σωστό και αυτό. Σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η αιτία, αυτή είναι μία από τις ωραιότερες φωτογραφίες της χρονιάς και άλλη μια απόδειξη ότι για τον Νίκο τα πράγματα είναι πολύ άσχημα, παιδιά, σε κάθε επίπεδο. Αν και, για πες σύντροφε, πάρει.
1: Το Πασόκ δεν έχει πει τον τελευταίο του λόγο σε όλα τα επίπεδα και έχει επάρκεια προγραμματική.
2: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη, σε όσα έρχονται από εδώ μεριά, εμείς δεν έχουμε απαντήσει. Θα απαντήσουμε, γιατί έχουν αρχίσει και προκαλούν την ιστορία μας. Και θα απαντήσουμε.
0: Θα δούνε τι θα πάθουνε, θα τους την κάψουμε την Μπουφάν, θα έχουν κακό πρόβλημα. Με μία ψήφο θα είμαστε τρίτη σίγουρα. Εντάξει, δεν θα το παίζα στοίχημα, αλλά θα παλέψει το Πασόκ. Μπορεί να έρθει τρίτο, τίποτα δεν αποκλείεται, γιατί κατά τα άλλα οι άνθρωποι στους οποίους αποφάσισε χωρίς καμία εξήγηση, χωρίς καμία λογική, χωρίς καθόλου μυαλό να απευθυνθεί ο Νίκος, τι φωνάζουν όλοι μαζί?
3: Θέλουμε την Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά την Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε την Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά, θα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε. Και τα μην ψηφίστε το Μητσοτάκη, τη Τσίπρα να ψηφίστε.

Με ενημερώνουν ότι ο Άδωνης καθόταν αλλού. Ο Άδωνης την εγλίτωσε. Ο Νίκος είναι που έπαθε. Γιατί λέει η φωτογραφία βγήκε, γιατί ο Άδωνης πήγε και έκατσε εκεί για λίγο. Όταν σηκώθηκε ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας να μιλήσει, ο Άδωνης ήταν αλλού. Αλλά δεν είναι και λίγο να σε βάζουν μαζί με τη ζωή. Ρε το Νίκο το φουκαρά τι τράβηξε. Είναι μια πληροφορία που μου χάλασε βέβαια όλα αυτά τα οποία ονειρεύτηκα για τον άνθρωπο που έφτιαξε τα τραπέζια. Τα παίρνω πίσω. Έκανε καλή δουλειά, έβαλε Νίκο και ζωή μαζί, αλλά όχι την καλύτερη.

0: φωτογραφία είναι και ένα συμπολίτη που κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια τη ζωή από άλλο τραπέζι. Σου λέει, εντάξει, δεν είναι στο τραπέζι μου, αλλά είναι κοντά. Ο Κωνσταντίνος Ρέα Θεόφοβε που αποκάλεσε στο Γιουνκέρ Φουσέκη του Λουξεμβούργου με πέθανε στα γέλια. Αναρωτιέμαι πόσοι από τους τριαντάριδες που σε ακούνε τώρα ξέρουν ποιος είναι ο Φουσέκης. Αν όχι, να το ψάξετε, παιδιά. Κάποιοι δεν ξέρουν. Όχι, δεν ξέρουν τι να κάνουμε. Πολλά πράγματα δεν ξέρει κανείς στη ζωή, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε και όλα. Ο Γιουνκέρ, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, αυτό ήταν στην τηλεοπτική εκπομπή. Έλεγε στο φοβερό ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό, στο τελευταίο επεισόδιο της Δευτέρας, ότι εκεί που καθότανε, έπαιρνε τυχαία τηλέφωνα στην Ελλάδα. Είχε ένα, λέει, ελληνικό κατάλογο και έπαιρνε τυχαία τηλέφωνα και έλεγε Σιμίτης ο Πρωθυπουργός. Όχι, δεν έλεγε Σιμίτης ο Πρωθυπουργός, έλεγε Γιουνκέρ επικεφαλής. Και τους ρωτούσε πώς είτε εκεί, πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Τυχαία τηλέφωνα, τους έλεγε γεια σας, είμαι ο Ζον Κλοντ Γιουνκέρ. Είναι αυτό που λέμε, δεν μπορείς να φανταστείς ποιος με πήρε τηλέφωνο χτες το βράδυ. Τέλος πάντων, ο GE, το βρήκαμε. Το βρήκαμε, GE, γεννηθεί το θέλημά σου. Πάμε λίγο στην κυβέρνηση, θα πάμε στην αριστερά. Οπότε θα φάμε popcorn σήμερα, μην ανησυχείτε. Αλλά θέλω λίγο στην αριστερά, στην αριστερά λέω, στην κυβέρνηση, διότι εδώ και 2-3 μέρες ανακοινώσανε με τρομερό καμάρι τα πρόστιμα τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να μπαίνουν από τις κάμερες. Οι κάμερες δεν θα μπουν όταν ήταν να μπουν, τα έχουμε πει, τα έχουμε προβλέψει έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πει θα μπουν κάποιες λίγο πριν τις εκλογές. Οι κάμερες από τις οποίες, να μην τα πω εγώ, να τα πει ο Υπουργός Παπαστεριού να μας πει για αρχή πόσες κάμερες λειτουργούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί έχουν ακυρωθεί κάτι διαγωνισμοί κτλ. Παρακαλώ.
1: Υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και περίπου 10 σε λεωφορεία.
0: Και περίπου 10.
1: Και
0: 8.
1: Του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών.
0: Ωραία. Λοιπόν, 27 και 8, 35 και 10, 45. Πόσες κλήσεις έχουμε κόψει?
1: Θα βάλουμε λίγο σε μία σειρά τα πράγματα και βασίζομαι σε επίσημα στοιχεία τα οποία η ελληνική αστυνομία πριν από 2 μέρες ανακοίνωσε. Έχουν κοπεί ήδη 2.500 κλήσεις από τις κάμερες αυτές. Οι ενστάσεις που έγιναν ήταν 450. Από αυτές γίναν δεκτές περίπου 40.
0: Από αυτές είχαν φίλους στην αστυνομία 40 συμπολίτες. Διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, δεν συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, 2.500 κλήσεις. Μιλάμε για ένα δίμηνο. Συνεπώς, κάνουμε, τι κάνουμε όταν ακούμε νούμερα κάθε φορά? Παίρνουμε το κομπιουτεράκι μας και 2.500 κλήσεις διά 2.500 διά 60 ημέρες, γιατί μιλάμε για δίμηνο, ίσον 41 κλήσεις την ημέρα διά 45 κάμερες. Ούτε μία κλίση την ημέρα η κάθε κάμερα. Ρε, μας κοροϊδεύετε, ρε. Όχι ότι δεν το αξίζουμε, αλλά βρείτε έναν τρόπο να το κάνετε λίγο καλύτερα. Έχει πλάκα το καμάρι τους, 2.500 κλίσεις. Και κάνεις υπολογισμούς 40 τη μέρα. Και 10 μόνο να είναι οι κάμερες, 4 κλίσεις τη μέρα εσείς. Αλλά είναι παραπάνω, οπότε βγαίνει 0,9 κλήσεις. Υπάρχουν κάμερες μάλλον που δεν έχουν καμία ούτε μισή κλήση. Πού τις έχουν βάλει? Στα βουνά. Όχι, για να μην νομίζουν ότι δεν λέω, ξαναλέω, αξίζουμε το δούλεμα. Α, όλα και όλα. Το τραβάει ο οργανισμός μας το δούλεμα, αλλιώς ο Αλέξης μας δεν θα ήταν δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Αλλά ρε παιδιά, λίγο πιο οργανωμένα, να πούμε άλλα νούμερα, κάπως να το κάνουμε. Μην πετάμε κατευθείαν τα νούμερα και λέμε εντάξει, αυτοί δεν ξέρουν μαθηματικά. Δεν ξέρουν, αλλά έχουν κομπιουτεράκι και πάει και τις κάνει τις πράξεις και δεν βγαίνουν. Δηλαδή βγαίνει κάτι που δεν είναι για καμάρι. Αυτό θέλω να πω. οικονομία και μιλάω για υπολογισμούς, παιδιά. Είπαμε, υπάρχει ακρίβεια, εντάξει, υπάρχει ο πληθωρισμός, έχει πάει στο 5%, κυρίως η ενέργεια. Μερικοί συμπολίτες όμως, πώς να το πούμε, θέλουν κάπως να εντυπωσιάσουν. Θέλουν να κάνουν επίδειξη πλούτου, δεν ξέρω τι να πω. Και έτσι, στο χτεσινό ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky για την ακρίβεια, άκουσα αυτό.
2: Το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια έχει περάσει για το σούπερ μάρκετ το καθαρό πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αρκετά πάνω κιόλα, θα λέγαμε γύρω στα 1.200 ευρώ μόνο για τα υλικά τα οποία πρέπει να παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ.
0: Ρε, είπαμε να λέμε παραμύθια, μην το κάνουμε και έτσι. Να πούμε έχει ακρίβεια, αλλά όχι και έτσι. Γιατί, θα σας πω γιατί. Στην οικογένειά μου σημειώνουμε τα έξοδά μας χοντρικά κάθε μήνα, έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα του τι ξοδεύουμε, πώς το ξοδεύουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε τόσα πολλά λεφτά ώστε να μην μας νοιάζει καθόλου. Οπότε μια εικόνα των εξόδων μας, αρκετά καλή θα έλεγα, την έχουμε. Επίσης να πω ότι είμαστε μια τετραμελής οικογένεια με εισόδημα πάνω από το μέσο όρο. Λοιπόν, για σούπερ μάρκετ, μανάβικο, χασάπικο, αυτά δεν τα παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, ψαρά και φούρνο, με έξοδα πολλά άχρηστα, γιατί τα παιδιά θέλουν το ένα τέτοιο, γιατί εντάξει, γύρω στα 800 το μήνα ξοδεύουμε. Αυτός ο Θεός πώς έχει καταφέρει και ξοδεύει 1.200 μόνο στο σούπερ μάρκετ? Ποιο σούπερ μάρκετ είναι αυτό? Να αλλάξει σούπερ μάρκετ, τον κοροϊδεύουνε. Και μετά τον παίζουνε και στις ειδήσεις και μπερδεύεται ο κόσμος, σου λέει τι διάολο. Λοιπόν,
3: θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, σκάηκαμε παιδιά. Τα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε. Και τα μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν.

0: Το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Στην αναγνώριση ότι η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απέβλεψε από το λιμάνι της Μυτιλίνης το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Νήσος Ρόδος μετά την επιτυχή επιμπλοκή του κάβου από Δίτη και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων προκειμένου να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς Χίο και Πειραιά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοντομπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
6: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
8: Όπα!
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Γκίνου και Ζουλούνου, Γιώνα και Καντεφέ μου.
11: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
12: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
14: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
15: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

εσύ σου είναι η εμπνευσύνη, η αλήθεια. Γιατί το είχα ξεχάσει κάπως. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο.

Παναγιώτης Μάνο μετά τον πρόεδρο Αλέξη και η κβαντική ιατρός Καριστιανού δεν λένε που βρίσκουν τα λεφτά για να φτιάξουν τα κόμματά τους. Αναρωτιέμαι, είναι τόσο φτηνό να στήσει κάποιος ένα κόμμα? Έτσι όπως φαίνεται πρέπει να είναι πολύ φτηνό. Δεν είναι... Βέβαια ο Αλέξης μας εκτός από κόμμα έχει στήσει και ένα Ινστιτούτο για το οποίο ένα στέλεχος του Ινστιτούτου μας είπε ότι δεν παίρνει κρατική χρηματοδότηση, οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις κτλ. Και Καριστιανού θα μου πεις, φαίνεται λεφτά υπάρχουν παιδιά. Το θέμα είναι πού τα βρίσκουν αυτοί. Ιδιωτική πρωτοβουλία, ιδιωτική πρωτοβουλία δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να είναι όλα κρατικά. Θέλουμε να είναι, είμαστε υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οπότε είμαστε υπέρ της χρηματοδότησης του Αλέξη και της κβαντικής ιατρού. Πιγκουίνος, εσύ πώς θα αντιδρούσες αν ήσουν στο τραπέζι με Άδωνη Ζωή και Κρατεώνη Κόλλα? Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Στράκος με Κασελάκη θα κάνω ένα γεύμα. Είσαι καλεσμένος στο ίδιο τραπέζι με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Θα σε βάλω. Μια χαρά θα περάσω με τον κύριο Μιχάλη. Θα πούμε τα δικά μας, θα πούμε ότι δεν λειτουργεί τίποτα, δεν ακούει κανένας τίποτα. Μια χαρά θα τα βρούμε σε όλα. Ο Απόστολος, ο συμπολίτης που ακούσαμε να ξοδεύει, λέει, 1200 ευρώ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ, μήπως παίρνει και μετοχές του σούπερ μάρκετ?

0: ληφτάρας όταν με ρώταγε η γυναίκα μου ποιος ήταν στο τηλέφωνο και της έλεγα ο Γιουνκέρ, δεν με πίστευε και μου έλεγε ότι είχα γκόμενα. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Έπαινε στα αγγλικά ρε παιδί μου. Hello, I am Juncker.
1: Δεν καταλαβαίνει.
0: No English, no. Okay. Λοιπόν, αν δεν ξέρετε γιατί μιλάμε, βαριέμαι να σε εξηγήσω, θα δείτε την εκπομπή. Τέλος πάντων, θα σας πω. Στο χιλιοστό, ο Juncker έλεγε ότι έπαιρνε τηλέφωνο τυχαία νούμερα στην Ελλάδα, συστηνόταν ο Jean-Claude Juncker και τους ρωτούσε πώς τα βγάζουν πέρα, πώς περνάνε, πώς είναι η ζωή στην Ελλάδα. Και ο Νίκος, 10 κάμερες έχουν βάλει σε λεωφορεία, δεν μας είπαν κάνουν δρομολόγια, ικανούς τους έχω να τις έβαλαν σε χαλασμένα ή σε τρόλια που θα αποζηρθούν. Θυμίζω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, τα κυβερνητικά στοιχεία, οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί πιλωτικά και επιβάλλουν τον νόμο, κόβουν ούτε μία κλίση την ημέρα ή κάθε μία. Κάναμε τις διαιρέσεις. Βέβαια, θα μου πεις είναι και οι Έλληνες που οδηγούν σοβαρά και είναι νομίζω, σωστό και αυτό. Είναι να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Πάμε στην Ελλάς του Αλέξη, όχι την Ελλάς του Μιχάλη. Είναι ένα όνομα το οποίο με το που το ακούσαμε ξέραμε ότι θα γελάσουμε πολύ. Είναι ένα όνομα που ενώ καταλαβαίναμε γιατί το διαλέξαμε, ταυτοχρόνως αναρωτιόμασταν, μα είναι τόσο ανόητοι ώστε να μην καταλαβαίνουν ότι όταν θα λέμε την Ελλάς θα πέφτει πολύ μεγάλο γέλιο με την ελληνική αστυνομία. Ήταν λοιπόν τόσο ανόητοι, ήταν μεθυσμένοι θα έλεγα στην ιδέα ότι θα εμφανιστούν σαν νέοι αντάρτες και τώρα που ξεμέθησαν αρχίζουν να καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη ανοησία είναι το Ελλάς. Και έτσι όταν τους προλογίζουν σε εκπομπές, όταν τους καλωσορίζουν και λένε από την Ελλάς, τους κακοφαίνεται κάπως και λένε, να μην σας το πω εγώ, να ακούσουμε το σύντροφο Τεμπονέρα που βγήκε σήμερα το πρωί, που ήταν καλεσμένο σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
2: Και κύριος Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελλάς.
3: Καλημέρα
2: και Τεμπονέρα.
3: Καλημέρα.
2: Σας λέμε τώρα.
4: Συμπαράταξη.
2: Συμπαράταξη.
4: Όχι,
2: Ελλάς. Αριστερή συμπαράταξη.
4: Τι το βάζετε τώρα, αριστερή συμπαράταξη.
0: Καλά του λέει ο Άκιος, όχι Ελλάς, γιατί φαγωθήκατε, είπατε η Ελλάς. Όχι, συμπαράταξη τώρα, γιατί κατάλαβαν τη γελιότητα της Ελλάς. Τους πήρε μερικές μέρες, εμείς το καταλάβαμε όλοι οι υπόλοιποι κανονικοί άνθρωποι από το πρώτο δευτερόλεπτο. Τώρα όμως πια είναι αργά. Ο Τεμπονέρας θα είναι το στέλεχος της Ελλάς. Και ο Αλέξης θα είναι ο αρχηγός της Ελλάς. Η Ελλάς που έχει βγει όπως καταλαβαίνετε και αυτή μέσα από τα πιο τρελά σατυρικά όνειρα και που έχει ως μεγαλοστέλεχος εμφανίζει τον σύντροφο Νιφούδη. Το σύντροφο Νιφούδη σας θυμίζω εντάχει είναι ο σύντροφος που ήταν στο Πασόκ, πήγε στο Ποτάμι, μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι στην Ελλάς. Δουλειά είναι, δεν κρίνουμε. Και ο οποίος το 15-16, εκεί πέρα γύρω, περιέγραφε τον Τσίπρα, τον χαρακτήριζε καραγκιόζη. Άρα ένας άνθρωπος που έχει κριτήριο δηλαδή, ή τουλάχιστον είχε κάποτε κριτήριο. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν είναι πια καραγκιόζης ο Τσίπρας ενώ ήτανε. Έκανε λάθος ο Νιφούδης τότε που τον έλεγε Καραγκιόζη, ήταν πολύ σοβαρός, κανείς δεν ξέρει. Σημασία έχει ότι ο Νιφούδης, παιδιά, είναι επιχειρηματίας. Και ως επιχειρηματίας βλέπει τους εργαζόμενούς του να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
5: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω στους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός. Και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
0: Πρώτα απ' όλα μου τα μακαρόνια είναι ωραία. Πρώτον. Δεύτερον, εντάξει, παχαίνουν λίγο, θα είναι πολύ χοντροί οι εργαζόμενοι στον Νιφούδη. Και όπως συνήθως συμβαίνει με τους διάφορους παπατζίδες λαϊκιστές, το μόνο που αρκεί να τους κάνει κανείς είναι μια απλή ερώτηση. Και η απλή ερώτηση στον επιχειρηματία Νιφούδη, που βλέπει τους εργαζόμενους του από τις 15 να μην μπορούν να μούνε, ωραία, και γιατί δεν τους κάνεις αύξηση. Εσείς, από σένα εξαρτάται ο μισθός τους, κάτους αύξηση.
6: Γιατί δεν αυξάνετε, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς για να μην το βλέπετε.
5: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
6: Και τι περιμένετε να.
5: Εννοείται το 15-19.
6: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
5: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να.
0: Δυστυχώς οι επιχειρήσεις έχουν προϋπολογισμό. Δεν είναι ερδελομπού σαν το κράτος. Δεν έχουν λεφτόδεντρα οι επιχειρήσεις. Δεν το έχουμε γραμμένο. Δεν τις έχουμε γραμμένες τις επιχειρήσεις μας όσο έχουμε γραμμένο το ταμείο του κράτους, από το οποίο μπορούμε να πάρουμε ό,τι θέλουμε και να δώσουμε και χεστήκαμε και αν καταστραφεί στο τέλος. Γιατί τις επιχειρήσεις μας τις προσέχουμε και τις σεβόμαστε. Δεν τους συμπεριφερόμαστε όπως θέλουμε να συμπεριφερθούμε στο κράτος. Τι ωραία που ο Αλέξης μας δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο. Γιατί πραγματικά, παιδιά, θα ήταν ανησυχητικό. Εντάξει, δεν μπορεί να αλλάξει, δεν έχει το την πνευματική υπόσταση για να καταφέρει να αλλάξει, αλλά πάλι μια ανησυχία πάντοτε υπάρχει. Ευτυχώς όλα δείχνουν ότι είναι ο ίδιος που έφυγε. Πάμε τώρα σε ένα πανεπιστήμιο, πάμε να συναντήσουμε τη φοιτητιώσα νεολαία, μία από τα ΕΑΚ, αν δεν κάνω λάθος, ή κάποια άλλα αρχικά, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Τι κάνετε, παρακαλώ, τι κάνετε, πείτε μας.
1: Συλλογή πραγματοποιούμε αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Παράσταση διαμαρτυρίας,
0: παράσταση,
1: στη Βρυτανία το ΑΠΙΘΙΤΑ.
0: Ναι, κάνετε ένα θέατρο, ανεβάζετε μια παράσταση, πολύ ωραία. Σε αυτό το θέατρο απαιτείτε τίποτα, έτσι, απαιτείτε κάτι.
1: Απαιτούμε από τη διοίκηση του Ιδρύματος να τοποθετηθεί σε σχέση με τις εξαγγελίες για εγκατάσταση καμερών και τουρνικές στις σχολές μας. Κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τα πανεπιστήμια μας να μετατραπούν σε φυλακές. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να περισταλεί κάθε έννοια δημοκρατίας και ελευθερίας μέσα στα πανεπιστήμια μας.
0: Πολύ σωστά τα λέτε, γιατί αν δεν είσαι ελεύθερος να σαπίζεις κάποιον στο ξύλο επειδή γουστάρεις, τι δημοκρατία είναι αυτή. Άκου τους φασίστες, θα μας κόψουν και το ξύλο, θα μας κόψουν και τους τραμπουκισμούς στο τέλος. Μιλάμε για φασίστες, δεν χρειάζεται, τα λέτε πάρα πολύ καλά. Για πείτε μου, είναι κάτι εμφανές.
1: Είναι εμφανές ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο από πλευράς της κυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και του Υφυπουργού Παιδείας
0: Σαββατιώτου,
1: που έχει διατελέσει και πριν ήταν η Σονμάτ στο Ίδρυμα, να επιβληθεί ένα πλαίσιο στο οποίο δεν θα μπορεί καμία φωνή να ακούγεται, δεν θα μπορεί να υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από ακαδημαϊκές ενέργειες.
0: Πέρα από τι ακαδημαϊκές, αλίμονο στο πανεπιστήμιο, πάνε άλλοι και σπουδάζουν. Γελοί, κυρπαντελίδες, συμβιβασμένοι. Δεν θα μπορούμε να παίζουμε ξύλο, δεν θα μπορούμε να καταστρέφουμε, δεν θα μπορούμε να βανδαλίζουμε, να τραμπουκίζουμε. Τι πανεπιστήμιο είναι αυτό, θέλουμε τέτοιο πανεπιστήμιο, όχι. Μπορείτε παρακαλώ να μας κάνετε και κάτι ξεκάθαρο, αλλά χωρίς νεύρα, γιατί πολλά νεύρα είναι, παιδάκι μου.
1: Κάνουμε ξεκάθαρο ότι θα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε
0: το ξύλο.
1: Το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο. Ναι. Και τον ελεύθερο χαρακτήρα του.
0: Μάλιστα, μπράβο, συγχαρητήρια. Τώρα, για να γελάσουμε και λίγο, έτσι να ευθυμίσουμε λίγο, θα πείτε και ένα σύνθημα.
1: Τουρνίκια και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές. Ο νόμος θα πέσει από τους φοιτητές.
0: Ωραίο, ωραίο. Να. Η αρχή βέβαια του συνθήματος κάτι μου θύμισε.
1: Τουρνίκια και καμέρες.
3: Ata raka teda paka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata riki
1: se venus isole.

0: Ο νέος Μάνο, είμαι 34 ετών. Νέος ήμουν όταν ξεκίνησα να παρακολουθώ την εκπομπή πριν 10 χρόνια. Πρέπει να έχει καταστραφεί εσύ εντελώς. Με τρία πτυχία, φιλικός και ισορροπημένος άνθρωπος, δουλεύω στο θέατρο, το σινεμά και video producing. Ψάχνω μια κοπέλα 25-35 χρονών που να με λατρεύει όσο λατρεύει ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη. Στην ανάγκη για να ξεδώσω λίγο, μπορώ να αρκεστώ και στον Τσίπρα με περούκα. Ναι. Λατρεύει, εννοείται, βοηθάει ο Τσίπρας το Μητσοτάκη, αλλά κανένας δεν αγαπάει το Μητσοτάκη και κανένας δεν με έχει βοηθήσει και δεν βοηθάει ακόμα το Μητσοτάκη περισσότερο από όσο τον βοηθάει ο Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του μοναδικού κόμματος δηλαδή που θα μπορούσε να πάρει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είπε όχι, εγώ από τον Κυριάκο μου δεν παίρνω ούτε μία ψήφο. Τον Κυριάκο μου και δεν θα τον επιράξω καθόλου. Πάμε στα αριστερά. Μα του λέγανε από εκεί δεν είναι το ψωμί, από εκεί έχει πολύ κόσμο στο κέντρο, αριστερά είναι 300 κόμματα και είναι η ΣΥΡΙΖΑ η κανονική. Όχι, εγώ τον Κυριάκο μου δεν μπορώ να τον επιράξω, λέει ο Νίκος, σταυρώστε με άμα θέλετε. Δεν τον εσταύρωσαν και έτσι. Όχι Νίκο μου, όχι, γράει ο Νίκος. Κανονικά δεν πρέπει να τους λένε στελέχη του Ελλάς, του κόμματος και όχι της Ελλάς. Όχι Νίκο μου, της Ελλάς, γιατί είναι η ελληνική αριστερή συσπήρωση, στελέχη της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης του της Ελλάς, άρα όπως λέμε της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι πάει, όπως λέμε της Ελλάς για την αστυνομία, γιατί είναι η ελληνική αστυνομία. Δεν λέμε του Ελλάς επειδή είναι του σώματος της ελληνικής αστυνομίας. Όχι, όχι, όχι. Είναι της Ελλάς στελέχη όλοι αυτοί. Ας προσέχανε. Τώρα μόνοι τους ελπίδα για να γλιτώσουν τον εξευτελισμό θα είναι να ακυρώσει ο Άριος Πάγος το όνομα. Παρακαλώ πολύ, όχι. Δεν προλαβαίνουμε να παίξουμε Αξιόγλου. Συντρόφισσα Αξιόγλου, θα την ακούσουμε αύριο. Θεωρεί όλους τους υπόλοιπους βουλευτές και το σύζυγό της ανάμεσά τους που δεν άφησαν τη βουλευτική τους έδρα, μάλλον όχι ιδιαίτερα υπεύθυνους και χωρίς καμιά φοβερή διαδρομή και χωρίς ιδιαίτερη συνείδηση, γιατί αυτά όλα επικαλείται για την παρέτησή της από τη βουλευτική έδρα. Αλλά αυτά θα τα ακούσουμε αύριο. Βάλε ένα σύνθημα, γιατί λέει εδώ, ποιος μου το, πού το χάνω, παιδιά, πολλά μηνύματα, ευχαριστώ, αλλά... Πού είναι. Λοιπόν, ο Φαντομάς. Ρε Μάνο, έτσι που την άκουσα τη συντρόφισσα στο σύνθημα, νόμιζε ότι έλεγε για την Τούνη ότι δεν τη θέλουν στις σχολές. Ναι, πραγματικά. Μπορεί να μην θέλουν ούτε την Τούνη. Δεν έχει σημασία. Οι άνθρωποι τι θέλουν, να μπορούν να τραμπουκίζουν, να πλακώνονται στο ξύλο, να καταστρέφουν και να βανδαλίζουν ελεύθερα. Και αυτό η Χούντα πάει να τους το στερήσει. Να τους πω να μην ανησυχούν, δεν πρόκειται να τους στερήσει τίποτα.
1: Τούνη και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές. Ο νόμος θα πέσει από τους φοιτητές.
0: Η καλύτερη διαφήμιση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αυτή. Ξαναλέω, να μην ανησυχούν, με κατεβασμένα τα βρακιά είμαστε. Ως κυβέρνηση εννοώ, όχι. Οπότε, νέα χαρά είναι. Θα μπορούν να βανδαλίζουν και να καταστρέφουν και να δέρνονται ελεύθερα. Καμία ανησυχία. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι, το βράδυ στην τηλεόραση.
2: Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Τα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε. Και τα μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δηλώσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, δηλώσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, προτού προσθέσει, μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αλ Μαγιαντίν, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρόμιου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πύραυλο. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των Αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψευδείς αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 Ιρανικών ντρόουν. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε για πρώτη φορά σήμερα ψήφισμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν. Μια συμβολική επίπληξη προς τον Αμερικανό πρόεδρο με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη σύγκρουση. Οι Δημοκρατικοί έχουν επανειλημμένα επιβάλει ψηφοφορίες για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία. Το ψήφισμα πρέπει να εγκριθεί και από τα δύο σώματα, αλλά δεν θα σταλεί στον πρόεδρο για υπογραφή. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών, Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7, η οποία είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 15 έως 17 Ιουνίου στο Εβιάν. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άφηξε με το ξέσπασμα της κρίσης τόνισε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτηση του. Επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Οι εκπρόσωποι των 27 έδωσαν την προκαταρκτική έγκρισή τους για το επίσημο άνοιγμα μιας πρώτης δέσμης διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, σηματοδοτώντας έτσι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της ευρωπαϊκής τους ολοκλήρωσης, δήλωσε ένας αξιωματούχος της Κυπριακής Προεδρίας. Λίγο νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε ιστορική συμφωνία με το Κίεβο για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουκρανία. Ένα ζήτημα που αποτελούσε αγκάθι στις σχέσεις των δύο πλευρών επί χρόνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ουκρανική πλευρά για το θέμα αυτό. Στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Παρασκευή. Η σειρά θα μεταφερθεί στο ΑΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Για τα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειες σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους, είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το διεθνές περιβάλλον, όλους όσοι δηλαδή είστε στη μεγάλη μας πρωινή παρέα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο υποδοχή και σήμερα να έχουμε υγεία, να ανταπεξέλθουμε στα καθημερινά μας ζητήματα. Έξω καιρός υπέροχος, έχει και ένα ελαφρό αεράκι από ό,τι βλέπω, κάτι φιλοσιές που έχω απέναντι κουνούνται. Λοιπόν, ωραία μέρα, καταγάλωνος ουρανός, διάβγεια, φωτεινότητα, σούπερ, πολύ ωραία. Μακάρι να πάει έτσι το καλοκαίρι με αυτήν την γλυκιά ζέστη. Μα όταν η ζέστη γίνεται σκληρή πάνω από τους εκεί 37-38, εμένα δεν μου αρέσει, αλλά για τα γούστα κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολύ γρήγορα, για εσάς που μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας. Περιμένει έτοιμος για το δεύτερο μέρος της συζήτησης ο Γιώργος Αράπογλου, ο κύριος Αράπογλου, ο οποίος διευθύνει τις έρευνες, δημοσκοπήσεις, έρευνες κοινή νόμης για λογαριασμό της εταιρείας PALS, η οποία διενεργεί μηνιαίως την δημοσκόπηση πριν Αυγούστου για τον όμιλο Sky. Αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Θα σε υποβάλω πάλι σε μια μικρή, πολύ μικρή ταλαιπωρία. Θα μπορούσες σε ένα λεπτό, απευθυνόμενος σε φίλους και φίλες που δεν σε άκουσαν, δεν διάβασαν την έρευνά σου, δεν έχουν ακούσει κάτι σχετικό, δεν παρακολούθησαν τηλεόραση, τι βγάζει η PALS για τον μήνα Μάιο?
3: Δυναμική είσοδο δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, καταγράφει η δημοσκόπησή μας. Με 15,5% και 11% αντίστοιχα πλασάρονται στη δεύτερη και στη τέταρτη θέση, με το ΠΑΣΟΚ οριακά να βρίσκεται στη τρίτη θέση με 11,5% και το κυβερνών κόμμα να διατηρεί την υπεροχή, ελαφρά ενισχυμένο μάλιστα στο 29,5% στην εκτίμηση.
2: Ναι, γιατί είναι πιο ενώ στην πρόθεση έχει μια μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία, γιατί στην εκτίμηση είναι εκεί φρεναρισμένη στο 29,5%, τι σημαίνει αυτό?
3: Εύλογο ερώτημα. Πράγματι έχει μια μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου, αλλά στην εκτίμηση είναι στο ίδιο επίπεδο, διότι μειώθηκαν οι αναποφάσιστοι, που στην εκτίμηση αυτό που κάνουμε είναι να κατανέμουμε τους αναποφάσιστους. Όταν λοιπόν μειώνονται οι αναποφάσιστοι, μειώνεται και η άνοδος των κομμάτων από την καταρρομή των αναποφασίσεων. Αν μου επιτρέψεις, Άρη, όμως το σημαντικό είναι ότι, όπως έχω ήδη πει, το γεγονός ότι παρόλο ότι μειώνονται οι αναποφάσιστοι, η εκτίμηση για το κυβερνών κόμμα παραμένει στα ίδια επίπεδα, σημαίνει περί το 30, σημαίνει ότι αυτή η εκτίμησή μας για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ρεαλιστική.
2: Ναι. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μας είπες προηγουμένως ότι δεν επηρεάζεται από αυτά τα καινούργια κόμματα ούτε ο Πρωθυπουργός, η εικόνα του, ούτε και η Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει ένα εγγενή αντίπαλο. Πρώτα απ' όλα τον εαυτό της έχει η κυβέρνηση, δηλαδή αν παραγάγει αποτέλεσμα με τις κυβερνητικές της επιλογές. Και δεύτερον, ο μεγάλος κριτής είναι οι πρώην ψηφοφόροι 19 και 23, οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί, όπως μας λες, πολλούς μήνες τώρα, μεγάλα χρονικά, το έχεις εντοπίσει αυτό από πάρα πολύ καιρό, μιλώ για από το τέλος του 23 το έχεις εντοπίσει, οι οποίοι αποστασιοποιήθηκαν και πήγαν στη γωνία εκεί που είμαι, σε αυτήν που λέτε εσείς στην ζώνη, την κρίζα των αναποφασίστων. Αυτοί είναι οι μεγάλοι κριτές που, αν τελικώς επιλέξουν να επιστρέψουν, από ό,τι καταλαβαίνω θα τη δώσουν και αυτοδυναμία στον κύριο Μητσοτάκη.
3: Σωστά, οι αποσυσπιωμένοι ψηφοφόροι είναι μια προνομιακή δεκταμενή για το κυβερνών κόμμα. Η άποψή μου είναι ότι ένα μέρος από αυτούς βρίσκονται πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία, στα περισσότερα ερωτήματα απαντούν όπως απαντούν και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα μικρότερο κομμάτι το οποίο μάλλον είναι δύσκολο να επιστρέψει και ένα επίσης μεγάλο κομμάτι το οποίο εκεί θα δοθεί η μάχη για να γυρίσει έτσι και να φέρει πίσω το μεγαλύτερο κομμάτι των αποσπυρωμένων ψηφοφόρων που όντως εκτός από αυτούς που έχουν πάει σε κάποιο άλλο κόμμα και που όπως είπαμε είναι πιο δύσκολο να επιστρέψουν βρίσκονται κυρίως στην γκρίζα ζώνη εκεί που συγκεντρώνονται αναποφάσιστοι το λευκό άκυρο και αποχή και όπως σωστά είπε στην γκρίζα ζώνη έχουμε συνήθως νεαρότερες ηλικίες από ότι μεγαλύτερες, περισσότερες γυναίκες από ότι άντρες και κυρίως από συστηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μάλιστα. Να τολμήσω και μία σκέψη φωναχτά τώρα και τίθεται υπό την κρίση σου και εννοείται και στην κρίση του ακροατηρίου φυσικά για το ότι ακόμη και αυτοί οι ψηφοφόροι, αν κάποιοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά Χριστό, μας εξήγησε ότι το κύριο σώμα αυτών που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ήδη έχουν εγκαταλείψει τον χώρο αυτόν, όπως και οι πολλοί πασόκοι, πρώην ψηφοφόροι Πασόκ που πήγαν τα 15 χρόνια τα τελευταία και ψηφίζουν οι άνθρωποι οτιδήποτε άλλο, ΣΥΡΙΖΑ και οτιδήποτε άλλο. Και ότι αυτοί δεν έχουν, πώς το λένε, πορεία επιστροφής πίσω. Αλλά ακόμη και αν κάποιοι φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και πάνε, ας πούμε, σε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά που λέγεται ότι θα συσταθεί, θα ιδρυθεί και θα ανακοινωθεί, θα αντικατασταθούν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από αυτούς τους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι σε μια απόσταση και παρακολουθούν από πολύ κοντά τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Ναι ή όχι, είναι σωστή ή λάθος σκέψη?
3: Είναι σωστή. Αυτό που να το πω με δικά μου λόγια είναι ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, εφόσον το ανέφερες, δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει τη σημερινή Νέα Δημοκρατία τόσο, αυτό το 29,5-30% περίπου στην εκτίμηση, μοιάζει να επηρεάζει περισσότερο από τις πυρωμένους του φόρους της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα αυτό το μικρό κομμάτι που όπως είπα είναι δύσκολο να επιστρέψει γιατί ήδη κάνει άλλες επιλογές.
2: Μάλιστα.
3: Μπορεί να έχει πάει σε κάποιο άλλο κόμμα, στο κόμμα της κ. Καρουσιανού υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι. Από εκεί θα αντλήσει το μεγαλύτερο μέρος ένα νέο κόμμα Σαμαρά, όχι αποκλειστικά μένα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος και πολύ λιγότερο από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία.
2: Στην κάρτα καταλληλότητας για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον επιλέγει το 30% του κοινού, τον Αλέξη Τσίπρα το 17% του κοινού, τον Νίκο Ανδουλάκη το 7%, την Μαρία Καριστιανού το 6% των πολιτών, τον Βελόπουλο το 5%, την Κωνσταντοπούλου το 5%, τον Κουτσούμπα το 4%, τη Λατινοπούλου το 2%, τον Βαρουφάκη το 2%, τον Σοκάτη Φάμελο το 1%. Και υπάρχει το κανένας 17%. Εδώ έχουμε μια ισοβαθμία από ό,τι βλέπω, 17 επιλέγουν τον Τσίπρα, 17% είναι και ο κανένας.
3: Έχουμε και στο καταλληλότερο για πρωθυπουργό πάλι μάχη για τη δεύτερη θέση και εδώ η υπεροχή του πρωθυπουργού είναι σημαντική. 30 μονάδες σε σύγκριση με το 25,5 που είναι η πρόθεση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας είναι αρκετά αξιόλογη διαφορά. Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης επιστρέφει σε αυτόν τον δείκτη που είχαμε να τον μετρήσουμε από όταν ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Με ένα αξιόλογο θα έλεγα ποσοστό, επίσης υψηλότερο από το ποσοστό που έχει το κόμμα του, κάτι βέβαια που δεν εκπλήσει διότι δεν πάβει να είναι ένας πρώην πρωθυπουργός.
2: Πάμε τώρα στα ποιοτικά που έχει εντοπίσει. Οι συμπολίτες μας, αυτή την ίδια ερώτηση την έχει κάνει και ο Ζαχαρίας Ζούπης με άλλη μορφή, με άλλη διατύπωση, αλλά στο ίδιο κατατείνεται. Οι συμπολίτες μας λοιπόν που επιλέγουν είτε πρωθυπουργό, είτε Τσίπρα, είτε Καριστιανού, αυτό που ζητούν από αυτά τα κόμματα είναι προοπτική από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Έτσι ακριβώς και είναι χρήσιμο να ρωτάμε τα πράγματα με διαφορετικές διατυπώσεις και να επιβεβαιώνει, να συμπληρώνει μία την άλλη. Στην δική μας διατύπωση ζητήσαμε να μας πούν ποιο είναι το κριτήριο, το σημαντικότερο με το οποίο θα επιλέξουν. Θα πρόσθετα εγώ ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχει δύο σημαντικές βάσεις. Το ένα είναι όσους θέλουν να επιβραβεύσουν κάτι σωστό που έγινε. Αυτό συνήθως απευθύνεται στο κυβερνητικό έργο, άρα το καρπώνεται.
2: Πόσο είναι η επιβράβευση για την Νέα Δημοκρατία, πόσο της εκπομπή?
3: Στο σύνολο είναι 8 μονάδες του εκλογικού σώματος. 8 μονάδες του εκλογικού σώματος λένε ότι θέλουν να το επιβραβεύσουν και σχεδόν στο σύνολό του αυτό αφορά το κυβερνών κόμμα, διότι η επιβράβευση αφορά κυρίως κυβερνητικό έργο, όχι αποκλειστικά, αλλά το συντηρητικό ποσοστό πάει εκεί. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία έχει μια δεύτερη βάση που είναι η ανησυχία. η αναζήτηση της ασφάλειας. Και σε αυτό το κομμάτι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος. Αυτό το ποσοστό είναι 21 μονάδες στο εκλογικό σώμα. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να συγκεντρώνει πάνω από το μισό των ανησυχούντων συμπολιτών μας, και το ΠΑΣΟΚ έχει αξιόλογο κομμάτι. Τα υπόλοιπα κόμματα, τα δύο νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καρυστιανού, δεν φαίνεται να συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά. Εντάξει, στην επιβράβευση αναμενόμενο, νέα κόμματα είναι. Αλλά ούτε στην ανησυχία και στην ασφάλεια. Αλλά και τα τέσσερα κόμματα που μετρήσαμε, τα τέσσερα πρώτα κόμματα, φαίνεται να συγκεντρώνουν σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων που αναζητούν την προοπτική.
2: Και όχι τη διαμαρτυρία. Και όχι τη φωνή. Άρα όποιος επένδυσε στη φωνή, στη διαμαρτυρία, στο τοξικό κλίμα, στην ένταση, χάνει.
3: Σωστά. Ένα 11% είναι το ποσοστό των πολιτών που λένε θα ψηφίσουν με θυμό, με τιμωρία, και μάλιστα παραμένει αμετάβλητο από την προηγούμενη φορά, ενώ η προοπτική έχει ενισχυθεί κατά 4 μονάδες από το 50 στο 54. Επομένως, ναι, συμφωνώ, το παιχνίδι θα κριθεί στην προοπτική και όχι στην τιμωρία ή σε...
2: Στη σύνεση, στη σοβαρότητα και στην σοφροσύνη. Αλλά άλλη στιγμή αυτά. Τώρα, τελευταίο που βρήκα και μου άρεσε πολύ από τη δουλειά που έκανες, που κάνατε οι συνεργάτες σου και εσύ, είναι το εξής. Ρωτήσατε πώς προτιμούν πώς προτιμούν το κόμμα τους, την επιλογή τους. Ας πούμε, οι νεοδημοκράτες λένε θέλουν κυβέρνηση αυτοδύναμη σε ποσοστό 54%.
3: Τους ρωτήσαμε την επόμενη μέρα των εκλογών τι θα επιθυμούσαν να κάνει το κόμμα τους σε ενδεχόμενο σχηματισμό κυβέρνηση, να συμμετάσχει ή όχι. Πράγματι, οι ψηφόροι της Νέας Δημοκρατίας, η πλειονότητα, 54%, θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, το κόμμα τους μόνο και τίποτε άλλο. Ναι. Υπάρχει όμως και ένα 37% που συμφωνεί σε μια συνεργασία μόνο αν είναι το
2: είναι
3: ίδιο το κόμμα.
2: Είναι ισχυρός εταίρος στη Νέα Δημοκρατία.
3: Που είναι και το πιθανότερο σενάριο.
2: Το ΠΑΣΟΚ
3: τώρα, η επικρατούσα απάντηση είναι σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν είναι το ΠΑΣΟΚ ο ισχυρότερος εταίρος, φτάνει στο 55%. Υπάρχει και ένα 21% αυστηρών που θέλουν μόνο αυτοδύναμο το ΠΑΣΟΚ και μόνο ένα 20% που θα συζητούσε συνεργασία με άλλα κόμματα, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν θα ήταν ο ισχυρότερος εταίρος.
2: Οι Ελασίτες τι λένε, γιατί τώρα δεν υπάρχουν πια Σιριζέοι, τώρα θα λέμε Ελασίτες ή Τσιπρέοι, αλλιώς, αν θέλει κάποιος, αλλά το Ελασίτες μου αρέσει πιο πολύ, γιατί έχει πολλές συνδηλώσεις, όπως λέγεται, για να βάζουμε και άλλες λέξεις στην καθημερινότητά μας. Συνδηλώσεις, λοιπόν, ναι. Με ένα πράγμα κάνεις, είναι με έναν τίτλο, είναι πολλά, με ένα σμπάρο πολλά τριγωνιά. Ορίστε.
3: Συμφωνώ, είναι ενδιαφέρουσα λέξη, θα την υιοθετήσουμε. Ναι. Το μόνο αυτοδύναμη την Ελλάδα φαίνεται να θέλει το 17%, δεν είναι τόσο αυστηροί οι ψηφοφόροι. 44% σε κυβέρνηση συνεργασίας με την Ελλάδα ως τον ισχυρότερο εταίρο και 29%, οι 3 στους 10, θα συμφωνούσαν και σε κυβέρνηση συνεργασίας ακόμα και αν η Ελλάδα δεν ήταν ο ισχυρότερος εταίρος. Πιο δεκτική σε συνεργασία κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες όσον αφορά τη θέση του κόμματός του, και ένα 9%, ένα στους 10 απαντάει όχι, ότι δεν θα ήθελε συμμετοχή σε κυβέρνηση τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
2: Γιώργο, ναι, ορίστε.
3: Και μένει μόνο το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, που εκεί συναντάμε ακόμα μεγαλύτερη δεκτικότητα σε κυβέρνηση συνεργασίας, ακόμα και αν δεν είναι το ίδιο το κόμμα.
2: Παρά το γεγονός ότι η αρχηγός λέει ότι πάμε αυτοδύναμα. Ναι. Και πλανητάρχης θα ευθυνθώ εγώ.
3: Υπάρχει και ένα 23% των ψηφοφόρων
2: της Νέας
3: Δημοκρατίας που θέλει μόνο αυτοδύναμη κυβέρνηση από το κόμμα του.
2: Άντε με το καλό. Γιώργο Αράπογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλή εργασία, εύχομαι πάντα, και μπροστά η ΠΑΛΣ. Προστεί ο γέλωτας, δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το θέμα, δηλαδή, να δούμε πλανητάρχη σαν την κυρία Καρυστιανού? Δεν κατάλαβα, δεν έχουμε δει και άλλα και άλλα. Θα έχουμε και μια ελληνική συμμετοχή, όπως Eurovision, όπως λέμε, μια ελληνική συμμετοχή στο Πλανητάρχης. Λιγότερο ταλαντούχος ο κύριος Μπουγάς, ας πούμε.

Λυπάμαι πολύ που δεν σας πληροφόρησα χθες και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη έλλειψη. Θα το κάνω τώρα, κυρίες και κύριοι. Χθες, δυστυχώς, έτσι με αυτά που είχα στο μυαλό μου και έχασα τη μεγάλη είδηση. Και νομίζω τώρα με τον Φράγκη μπορώ να την ανακοινώσω, έχοντας και τη μουσική, για να μην, δεν θέλω να, πώς θα το πω, όπως θα την ανακοινώνω, γιατί είναι σκληρή η είδηση αυτή, να σας έχω και το τραγούδι για να απαλύνω τον πόνο σας. Κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη λύπη, στεναχώρια και θλίψη και απογοήτευση μπορώ να σας πω, ανακοινώνω ότι παραιτήθηκε ο Πέτρος Κόκαλης από το κόμμα που ίδρυσε ο Πέτρος Κόκαλης. Ζητώ συγγνώμη να σας το πω έτσι απότομα, το καταλαβαίνω, αλλά γι' αυτό είναι ο Φράγκη από κάτω. Ξέρω τώρα, ξέρω, παρακαλώ συνοδηγείτε με προσοχή, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ σημαντική έλλειψη, όπως αντιλαμβάνεστε, η παραίτηση του Πέτρου Κόκαλη από το κόμμα που ίδρυσε ο Πέτρος Κόκαλης. Διαλύθηκε και το κόμμα. Μπορεί, αντέχει τη ζωή μετά από αυτό? Να, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Φιλοσοφικό, θα μου πεις. Γι' αυτό ας ετοιμαστούμε να κάνουμε διάλειμμα, για να μας πάρει η γελιότης παραπάνω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν στην εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές των τερματικών

0: Η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, εσάς τους που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, στην παρέα μας.

διότι έχω άλλη μια βαρισίμαντη είδηση. Χωρίς τραγούδι δεν μπορεί, θα νιώσετε πολύ άσχημα. Εδώ είναι μια φοβερή σύμπραξη. Τίνα Τέρνερ, Μπάρι Γουάιτ. Άφησαν πίσω φοβερά τραγούδια.

Και νομίζω ότι με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση είμαι σε μια στιγμή, δηλαδή σωστή, να ανακοινώσω με μεγάλη λύπη, κυρίες και κύριοι, δηλαδή πολύ μεγάλη έτσι απογοήτευση και θλίψη, μπορώ να πω, γιατί ξέρω και μάλλον είμαστε και αρκετοί έτσι που, πώς να το πω, πικραινόμαστε με τη διάλυση των αριστερών και αριστερούλιδων. Ανακοινώνω λοιπόν με πολύ μεγάλη λύπη, κυρίες και κύριοι, ότι μόλις πριν από λίγο παρετήθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Γιάννης Ματζουράνης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντέχετε η ζωή από εδώ και μετά, δεν ξέρω. Τι μας κρύβει αυτό το καλοκαίρι? Και γενικότερα τι μας κρύβουν? Για να σοβαρευτούμε. Οι τιμές των τροφίμων, γράφει σήμερα ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο σχόλιο του στο liberal.gr. Δηλαδή φρέσκα λαχανικά, φρούτα και παρόμοια τρέχουν στην Ελλάδα 3 φορές περίπου ταχύτερα από ό,τι στη ζώνη την Ευρωζώνη. Τον Φεβρουάριο, πριν από την ιστορία του Ιράν, έτρεχαν με 14%, όταν στη ζώνη ο ρυθμός ήταν 3,5%, και συνεχίστηκε μέχρι πρότινος. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά, γράφει ο Μπάμπης, αφού μάλιστα τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα είναι της λαϊκής αγοράς. Yes. Έλεγα προηγουμένως ότι το μεσημέρι της Παρασκευής ο φίλος μου ο Σπύρος Μάλης στο μαγκαζίνο, και εγώ την Δευτέρα, θα πεις τώρα του Αγίου Πνεύματος και εσύ 10 η ώρα το πρωί ασχολιώσουν με τον πληθωρισμό, με τον Νίκο Φιλιππίδη συζητήσαμε το ίδιο θέμα. Δηλαδή, πιαστήκαμε από τη δήλωση του κυρίου Γιώτη. Ποιος είναι ο κύριος Γιώτης? Είναι ο γνωστός βιομηχανός με τα ομώνυμα προϊόντα, που λέει, που εκπροσωπεί την βιομηχανία τροφίμων, και λέει: μην αναζητάτε σε εμάς το πρόβλημα του πληθωρισμού, πηγαίνετε στα ΝΟΠΑ. Και διερωτήθηκα τότε φωναχτά: είναι τόση ισχυρή η δύναμη της κεντρικής λαχαναγοράς πάνω στη Νέα Δημοκρατία? Αύριο που θα είναι εδώ τέτοια ώρα ο κύριος Τάκης Θεοδωρόπουλος θα το συζητήσουμε το θέμα. Ακούστε όμως και τη δεύτερη πηγή, η οποία γεννά πληθωρισμό 5%. Τι είπα, Θεοδωρικάκος δεν είπα, τι είπα, Θεοδωρόπουλος είπα, με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη, δεν εννοούσα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, εννοούσα τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκος, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, η δεύτερη πηγή τώρα του προβλήματος που λέγεται πληθωρισμός στην Ελλάδα, και μας εκτιμούν ότι θα είμαστε στο 5%, 5%

0: Είμαστε πολύ πάνω από την Ευρωζώνη, η οποία είναι στο 3 κάτι, στο 3-2 κάπου εκεί. Ναι, η εκτίμηση της Eurostat για τον ελληνικό πληθωρισμό είναι στο 5%, η Ευρωζώνη είναι στο 3,2% και αυτό είναι πρόβλημα για την κυβέρνηση. Δεύτερος παράγοντας, αυτά προσέξτε, αυτά που σας λέω εδώ, που τα γράφουν, που τα διαβάζετε στο liberal.gr, φαντάζομαι θα τα διαβάζετε, αυτά που γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ξέρετε, δεν τα αγγίζουν πολλοί άνθρωποι πολύ στη δημοσιογραφία. Τώρα είναι το δεύτερο, είναι τζις που λέμε, όπως η Δίκη Λιγκερίδη, στην οποία δεν αναφέρεται παρά μόνο 2-3 άνθρωποι, γράφει ο Σάκης Μουμτζής, το μανιφέστο, και εδώ στον Sky κάποιοι, όχι όλο ο Sky. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τη δεύτερη παράγραφο του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Οι τιμές των καυσίμων επίσης τρέχουν γρηγορότερα στα καθ' εμάς και αυτό δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Δεν ξέρω, δεν έχει να κάνει. Το λέω 3 φορές για να γίνει κατανοητό. Προφανώς κάτι δεν πήγε καλά με τα δηληστήρια και το εμπορικό κύκλωμα διανομής που βρήκαν την ευκαιρία να κλειδώσουν τα κέρδη τους. Με τη βοήθεια επιπλέον των φορολογουμένων που πληρώνουν την ειδική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά τα δύο, ξέρετε, όταν στην Ελλάδα ένα θέμα δεν το αγγίζει η δημοσιογραφία, είναι το γεγονός δηλαδή ότι ενδεχομένως δεν έχουμε ανταγωνισμό στα δηληστήρια. Αυτό το θέμα δεν το κάνεις, είναι τζις, καίγεσαι σαν τη Δίκη Λιγκερίδη που ακουμπάει στο αλυταριό τη θύρα 7 που προσβάλλει τον Ολυμπιακό, εννοείται. Και έλεγα liberal. Νάτος, ο εκδότης του Liberal, κύριος Θανάσης Μαυρίδης. Τι γίνεται, κύριε εκδότα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Θα ήθελα πολύ. Θα σας ακούσω οπωσδήποτε αύριο. Δεν υπάρχει πιθανότητα με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Θέλω να δω τι θα απαντήσει ο κύριος Τάκης για όλα αυτά τα οποία.
0: Εγώ έχω τον Μπάμπη τώρα μπροστά μου. Τον Μπάμπη. Ναι. Και θα του θέσω αύριο, θα διαβάσω όπως τα λέει ο Μπάμπης.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις.
0: Ναι. Όταν λέω Μπάμπης είναι ο Παπαδημητρίου.
1: Επειδή σου λείπει ο Μπάμπης, γι' αυτό μπαίνει στο.
0: Ότι μου λείπει ο Μπάμπης, μου λείπει, δεν το λέω, δεν το κρύβω, το λέω φωναχτά. Τι να κάνω, ναι. Λοιπόν. Γράψατε, κύριε. Τι είπατε, κύριε Μαυρίδη?
1: Πάμε στα υπόλοιπα.
0: Πάμε. Έχετε γράψει ένα άρθρο την προηγούμενη εβδομάδα και αναστατώσατε μέρος του ακροατηρίου, κύριε Μαυρίδη, γι' αυτό σας κάλεσα. Λέτε ότι να προετοιμαστούμε για πόλεμο, έρχεται. Αλλά εγώ τώρα άκουσα αυτό που λέμε, ότι τελικά το νόμος αυτού του κοινοβουλίου εκεί του τουρκικού πάει προς τον Οκτώβριο.
1: Κοιτάξτε.
0: Γιατί λέει, εστάλησαν τα μηνύματα από την Αθήνα και ελήφθη, τα έλαβε το Χιούστον Άγκυρα.
1: Ναι. Και σήμερα το ίδιο γράφω.
0: Και σήμερα γράφω το ίδιο άρθρο ακριβώς.
1: Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είμαι τουρκοφάγος.
0: Ναι.
1: Ούτε τουρκολάγνος. Αυτό που είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Ναι. Αν παρατηρήσουμε.
0: Ούτε σου αρέσει και ο πόλεμος. Δεν σε έχω για αφήσει κλειδιά. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Και οι οικογενειακές μου σχέσεις θα έπρεπε. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχω πολύ. Έχω πολύ καλές σχέσεις, σε πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Οι Τούρκοι ακολουθούν μια στρατηγική εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι μια πολιτική που την ανακάλυψε ο Ερντογάν. Είναι μια πολιτική που έχει το βαθύ κράτος της Τουρκίας σταθερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποια είναι η λογική τους? Η λογική τους θα πάρουν το Μισό Αιγαίο. Το λένε έτσι, το λένε αλλιώς, το λένε αλλιώτικα. Και βλέπουμε ότι στην πρόοδο του χρόνου, τι κάνουμε, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Κομματάκι-κομματάκι στείλουν αυτή την υπόθεση που πάλι πλέον να είναι μια υπόθεση εργασίας και είναι μια πραγματικότητα πλέον που απειλούν να μας τη φέρουν στο πεδίο. Είναι κακό να πιστεύει κανείς, θα έλεγα ότι είναι ανεδαφικό, είναι... ότι αυτά όλα γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Αυτή είναι μια θεωρία που την ανέπτυξαν στο παρελθόν οι κυβερνήσεις των κουρασμένων, προκειμένου να μην αναγκαστούν να κάνουν κάτι. Προτιμούσαν να βάζουν το κεφάλι τους μέσα στην άμμο και να προσποιούνται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Όμως δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας. Είναι ο βασικός στρατηγικός στόχος της αγαπητής γειτονικής μας χώρας, η οποία είναι φίλη, σύμμαχος και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό θέμα. Άρα τι έχουμε τώρα να κάνουμε? Η Ελλάδα μέχρι το 29-30 θα είναι πανίσχυρη αμυντικά. Δεν θα μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία έχουν στο μυαλό τους εύκολα. Άρα λοιπόν, πριν εμείς πάρουμε τα F-35, τις πολλές φρεγάτες κτλ., πιέζονται να κάνουν την επόμενη κίνηση. Νομίζω ότι ταυτόχρονα και μία πίεση προς τους Αμερικάνους.
0: Και περιμένουν και μία αναμπομπούλα στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τους αρέσει η αναμπομπούλα. Ακριβώς.
1: Σε κάθε αναμπομπούλα έρχονται εδώ και κάνουν ένα σχετικό πανηγυράκι. Αλλά. Και αυτό ίσως πρέπει να προβληματίσει αρκετούς. Τι ωφελεί η επιμονή ορισμένων κύκλων να αφήσουμε τους παραδοσιακούς μας συμμάχους και να πάμε, δεν ξέρω πού, στο Πεκίνο, ξέρω εγώ.
0: Πρέπει να εξηγηθεί αυτό. Και αυτό κάποια στιγμή, αγαπητέ Θανάση, για να περάσουμε λίγο και σε αυτό το σκέλος. Πρέπει να εξηγηθεί και αυτό όταν κάποιοι λένε η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να μας πούν. Δηλαδή είναι γυριστρούλιδες, τη μια μέρα θα λέμε Α και την άλλη μέρα θα λέμε Μ.
1: Όταν είσαι 100% με τους Αμερικάνους, για παράδειγμα, και το 100% γίνει 50-50, στην πραγματικότητα είναι σαν να εγκαταλείψει τους Αμερικάνους. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω, αλλά.
1: Και εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Τώρα, αυτή την κρίσιμη περίοδο, πώς το καταλαβαίνουν άλλοι, δεν ξέρω. Πιστεύω πάντως ότι όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε δεν είναι, επαναλαμβάνω, για εσωτερική κατανάλωση. Το εννοούν. Τώρα, ταυτόχρονα
0: λέμε. Δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση, εννοείς εντός Τουρκίας. Είναι για να τα ακούμε εμείς, μάλιστα. Ναι.
1: Δεν είναι μόνο για να τα ακούμε εμείς.
0: Όχι, για να καταλαβαίνουμε πώς θα το πω. Απευθύνεται σε εμάς, δηλαδή. Αυτό
1: εδώ λοιπόν έχουν, οι άνθρωποι έχουν δύο βασικές απαιτήσεις. Μία απαιτήση είναι από εμάς, ότι έλα να μοιράσουμε το Αιγαίο να τελειώνουμε. Και η δεύτερη απαιτήση είναι από τους Αμερικάνους. Δώστε μας τα F-35, γιατί η Ελλάδα όντω γίνεται πανίσχυρη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει.
0: Ναι, αλλά ήταν συμπαραγωγός, βρε αδελφέ. Ήταν συμπαραγωγός ο Ερντογάν. Βγήκε από το κεφάλι του. Τι φταίμε εμείς?
1: Ναι, κοιτάξτε, ο Ερντογάν έκανε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Είπε να είναι και συμπαραγωγός, να είναι και με τη Μόσχα. Ναι. Αυτά δεν περνάνε στην Ουάσιγκτον.
0: Ωραία. Κάνουμε. Μπράβο. Εμείς τι φταίμε όμως τώρα? Εμείς προσιλωθήκαμε σε μία κατεύθυνση. Είπαμε με την Αμερική. Τελειώσαμε. Και βάλαμε και το Ισραήλ και τους έχουμε προκαλέσει τώρα ψύχωση.
1: Και γι' αυτό.
0: Αλλά ποιος του είπε, μισό λεπτό όμως.
1: Και γι' αυτό Θανάση, μετά τον Εύρο τα πάει. Γιατί κοίταξε, ξεχνάνε διάφοροι.
0: Ναι, Θανάση, αν με επιτρέπεις μόνο ένα πραγματάκι. Το ότι έως το 2010 το Ισραήλ ήταν παρέα με την Τουρκία. Δεν το θυμόμαστε αυτό?
1: Πώς δεν το θυμόμαστε?
0: Λοιπόν, η Τουρκία ήταν βασικό σύμμαχο.
1: Και εμείς ήμασταν εχθρικοί.
0: Βεβαίως. Εμείς ήμασταν, δεν θέλω να πω τι κάναμε εμείς, γιατί δεν πρέπει τώρα.
1: Εμείς ήμασταν τους αδελφούς μουσουλμάνους. Μετά η Τουρκία πήγε τους αδελφούς μουσουλμάνους και το Ισραήλ ήρθε από εδώ πέρα, γιατί εμείς εγκαταλείψαμε τους αδελφούς μουσουλμάνους.
0: Μπράβο.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Εμείς είχαμε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με τον Καντάφη. Με τον Καντάφη.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν ακριβώς πολυδιάστατη.
0: Και με τον εξωτερική πολιτική με τον Αραφάτ.
1: Μπράβο. Ήταν αγκαλιά με τον αραβικό εξωτερικό. Ήμασταν αγκαλιά με αυτούς που βάζαν βόμβες στους Ελληνούς.
0: Και χόρευε όλη η τρομοκρατία μας στην Ελλάδα. Το City of Poros, το θυμάσαι?
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Μπράβο, έβγαλε στο βιβλίο του που έχει βγάλει τώρα και το διαβάζω και είναι πάρα πολύ ωραίο, ο Τάσος Τέλογλου. Θυμίζει μέσα το ρεπορτάζ που έκανε με το City of Poros, που ήρθαν οι Παλαιστίνοι και κάναν τρομοκρατία στη χώρα του αδελφού Ανδρέα. Με τον αδελφό Γιάσερ που είχαμε αδέλφια και αγκαλιαζόμαστε.
1: Και τα γεγονότα της πάντα τα έχουμε ξεχάσει. Τέλος πάντων, η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι πρώτο στριμωγμένη με άλλα θέματα. Δεύτερον, αλλάζουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή σημαντικά και σε κάθε περίπτωση.
0: Εμείς τι φταίμε για όλα αυτά? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί ο εκνευρισμός του
1: έχουμε το Αιγαίο, ρε παιδάκι μου. Έχουμε το Αιγαίο. Για δύο λόγους. Ο βασικός λόγος είναι ότι η Ελλάδα ισχυροποιείται. Για να καταλάβουμε λίγο. Σκέψου τώρα ότι να είσαι εκμυδενισμένος στον αέρα και στη θάλασσα. Δεν έχεις πιθανότητα τα σχέδιά σου να κάνεις πραγματικότητα. Λοιπόν, και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, το αναγνωρίσουν αυτό, αυτοί που τον κατηγορούν για...
0: Μισό, μπράβο, αυτό είναι το τελευταίο μας κομμάτι. Ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης του liberal.gr, είναι μαζί μας. Έχεις δύο λεπτά, Θανάση, να απαντήσεις την ερώτηση, γιατί θέλω να βάλω και το φαρμακερό σχολιάκι στο άρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου, που είναι μια παράγραφος για το θέμα του πληθωρισμού. Λοιπόν, να κάνεις κριτική στο Μητσοτάκη για οτιδήποτε θέμα, αλλά κριτική στη διαχείριση των θεμάτων που λέμε εθνικά, στα ελληνοτουρκικά και στους εξοπλισμούς, αντέχει κριτικής? Έτσι από περιέργεια δηλαδή.
1: Δεν αντέχει κριτικής και πραγματικά είναι, το βρίσκω πάρα πολύ προβληματικό όλο αυτό το σκηνικό, ας πούμε. Εγώ, Δηλαδή, στο παρελθόν τι γινόταν, δηλαδή.
0: Θα μπορούσε αυτή η κοινωνική να υποθεί ως εξής. Εγώ θα ήθελα να το ακούσω. Ότι η παιδεία, ξέρετε, κατά, όχι τόσο πολύ με τους Αμερικανούς. Πάμε να παίξουμε λίγο και με τον Πούτιν. Αυτό είναι μία θέση, είναι μία άποψη. Και επιλέγει το κοινό. Αλλά να του κάνεις κριτική, έτσι δεν
1: είναι. Όχι, όχι. Πρόσεξε, επιλέγει το κοινό, πρόσεξε, γιατί ο Πούτιν είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως, παιδί μου. Ναι, μπορεί να είναι. Σωστά, το καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι μία τίμια. Εγώ αυτό.
1: Σωστό είναι.
0: Συμφωνείς ότι είναι μια πιο τίμια πώς θα το πω, προσέγγιση. Είτε από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, είτε την πλευρά του κυρίου, Καραμαλή. Παιδιά, όχι τόσο εντάξει, πολύ με τους Αμερικανούς.
1: Ξέρεις που είναι όμως το πρόβλημα. Είναι στην δήλωση, αποτελεί και φάρο πολιτικής, έτσι, του Εθνάρχη, του Δυτικής Δημοκρατίας, του Τιάννη Κομεστηρίζη. Πώς θα βγει τώρα ο κύριος Σαμαράς που στηρίζει, ήταν. Ακολουθεί τον Καραμαλισμό ή
0: θα μπορούσε να πει ο κύριος Καραμαλής ότι πήγαν να με ρίξουν οι Αμερικανοί, παιδί μου. Τα έχει γράψει ο Μανώλης Κοτάκης.
1: Έχετε σε μια σχετική αντίθεση αυτό με το ανήκουμε στη Δύση. Αλλά λοιπόν το λέμε λίγο πιο ευγενικά. Λοιπόν, εδώ όμως ο βασικός κίνδυνος που υπήρξε, ο βασικό πρόβλημα που υπήρξε στο παρελθόν με την ελληνική εξωτερική πολιτική ήταν αυτή η άλλαζε σε τα πουκάμισα με τις κυβερνήσεις. Ας μελετήσουν. Πώς έγινε η μικρασιατική καταστροφή, κατά ποιες συνθήκες. Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ, Θανάση. Πρέπει να κλείσω και θα επανέλθω. Όχι, μ' αρέσει αυτό το θέμα. Θέλω να το συζητήσουμε κι άλλο. Γιατί υπάρχει προβληματισμός μέσα στις παρέες μας, το συναντώ. Και θέλω να το συζητήσουμε κι άλλο. Λοιπόν, γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου τώρα στο θέμα της. Για να το κλείσω στο άρθρο του σήμερα στο Liberal, αναφορικός με τον πληθωρισμό. Και όμως τα μεν συναρμόντια Υπουργεία Ανάπτυξης και Ενέργειας, δηλαδή Υπουργοί Θεοδωρικάκος και Παπασταύρου, ρίχνουν σταθερά το φταίξιμο το ένα στο άλλο, ενώ το Υπουργείο που έχει το καθήκον να συντονίζει την οικονομική πολιτική εθνικής οικονομίας του Πιερακάκη, κοιτάζει εξίσου σταθερά το πρόβλημα αφιψηλού. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλή σας ημέρα. Love me.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν στην ανανέωση της έθραυσης της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της χώρας. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, προτού προσθέσει μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αλ Μπαγιαντίν, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρόμιου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πύραυλο. Νωρίτερα χθες το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνί